0: μέρα.
1: Πολύ πολύ καλή μέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε, 1η Ιουλίου. Να είμαστε καλά όλοι. Να συναντιόμαστε.

Δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Στη Λυτή μας, στην παρεούλα μας εκεί στη Λυτή, βρέθηκε και δεύτερο πτώμα μικρού παιδιού και πρέπει να είναι το παιδάκι τους, 12χρονος ο Μάξιμος.

0: Προσπαθούσα να επικοινωνήσω με την φίλη μου τη Δόμνα, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί την πήραν από το σπίτι, φυσικά εννοείται. Μίλησα με τον Χρήστο τον Χασάπαρο, με ενημέρωσε για τα πάντα.
1: Μια στιγμή με λώνεις λίγο.
0: Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, με αυτές τις φωτιές φωνάζω. Φωνάζω εδώ και καιρό, και από τον Τσίπρα που ήταν και από τον Μητσοτάκη. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, δηλαδή. Τώρα θα βγουν όλοι και θα αρχίσουν με δακρύβρεκ, τα ξέρεις και έτσι και τα λοιπά. Και ναι, και το παιδί και ο μπαμπάς και το σπίτι και το έτσι. Τι να χαθείτε να χάνεστε. Φωνάζω. Τελείωσε. Το καλοκαίρι απαγορεύεται στο δάσος η κυκλοφορία, κατεβάσα το στρατό. Τέλος. Δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Εκεί που κάθονται αυτοί, κάθονται σε βίλες.

0: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής και κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια όπως έχετε ξεκινήσει, μου στέλνετε και τραγουδάκια που γουστάρετε να ακούσετε. Τελευταία μέρα σήμερα, παιδιά. Με γράφετε καλές διακοπές, διακοπές. Τι διακοπές τώρα, 4 μέρες που θα φύγω να πάω να κάνω κάτι δουλειές. Εντάξει, δεν είναι διακοπές. Πληροφοριακά, τρίτη ξημέρα που μας έρχεται θα είμαστε μαζί. Δευτέρα θα έρθω. Τρίτη ξημέρα θα είμαστε μαζί. Μια στιγμή μελώνεις λίγο. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Στάθης Καζατζίδης, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Γεια σου ρε Στάθη. Ο Παναγιώτης ο Κρανής λέει καλημέρα, καλό μήνα Γιάννη. Καλημέρα Παναγιώτη μου, καλημέρα στη Θεσσαλία. Καλημέρα σας λέει, ήρθες νωρίτερα για προκαταρκτικά. Καλά έκανες λέει, καλή συνέχεια. Ναι, κάποια στιγμή έπεσε λίγο η σύνδεση. Ήμασταν για 5 λεπτά περίπου, ήμασταν εκτός. Εγώ έκανα εκπομπή κανονικά εδώ από τη σπηλιά, αλλά έπεσε το ίντερνετ, τι να κάνουμε. Καλημέρα Ηλία Χαρτοματζίδη. Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Και τώρα, τι γίνεται τώρα.
0: Ο αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο. Καλημέρα λέει, ωραία μπήκε σήμερα. Καλημέρα Σεργιανάκια μου, παρών ο Πέτρος Σαρτίνας. Γεια σου Πετράκο μου.
1: Πώς να φύγω τώρα.
0: Η φίλη μας η Φόφη λέει καλό μήνα. Τις καλύτερες ευχές μου για ένα υπέροχο μήνα. Γεμάτο αγάπη, υγεία και όμορφες χαρούμενες στιγμές. Τι να σου πω.
1: Εγώ σου το είπα πως δεν θα μπορέσω. Κομπάρσος μόνο μια πράξη να παίξω.
0: Στο Γιάννη το Χατζάκο λέω καλημέρα. Μου λέει Γιάννη, εύχομαι τα καλύτερα. Εντάξει, να είσαι καλά, παλικάρι.

Να καλημερίσω τον Χρήστο το φύλακα εκεί στον Όμιλο Μετρο Μίντια και ευχαριστώ που μας βοήθησε εκεί να κάνουμε τη σύνδεση. Να την ξανακάνουμε μάλλον γιατί... Γεια σου Χριστάρα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα στο Γιαννάκη, το Παχύ Σκελετό και το φίλο μας το Λευτέρη, αρτοποιούμε ως Αμπελόκηπους. Καλημέρα το Χριστάκη, το Σιαμήτρα, το Κωνσταντίνο, το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα, στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, καλημέρα στον Τιμολέον.

0: μακριά από μας.
1: Πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω τώρα.
0: Ο Στίβο Κοτσόπουλος λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Στίβ, καλημέρα την νυχτερινή βάρδια εκεί στη Σιδενόρ. Τι λαμαρίνες έχω πάρει από εσάς ρε παιδιά. Όχι εγώ φυσικά, ο Μπλάτσης, εντάξει, εγώ συνοδεία ήμουν.

το βλέπω, να το ακούω αυτό το τραγούδι και να βλέπω τον Στέφανο σου, να το λέει στον Τάιλερ. Πού να το κορμάκι σου, να χαρώ εγώ. Καλημέρα, καλό μήνα, με υγεία, καλές διακοπές, καλή εκπομπή. Πρέπει, παιδιά, μην το λέτε καλές διακοπές. Δεν είναι διακοπές, εντάξει.

Τι έγινε ρε πολιτευτή του Πασόκ? Ελπίζω, λέει ο Παναγιωτάκης, να βλέπει την εκπομπή. Ελπίζω και εγώ εκεί στο Πασόκ να βλέπουν την εκπομπή, να βλέπανε μάλλον την εκπομπή, για να πάρουν θέση, γιατί το στέλεχός τους απειλεί δημοσιογράφους, έτσι. Τι έγινε, μαγκέψατε? Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, έτσι. Πουλάδες μου. Σιγά μη σε κάνω η διαφήμιση το επίθετό σου και το όνομά σου.

Γιώτα Λίδια, δεν σου ζητάω καμία ευθύνη. Για όλες τις καψούρες εξαιρετικά από τον Πέτρο το Σαρτίνα.

0: Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει καλημέρα Γιάννη από την Αυστραλία Σίδνεϊ. Καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, το σεβαστό ακροατήριο. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη.
1: Και την ευθύνη θα έχω εγώ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα από Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου. Λέει καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα με υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται σήμερα. Η επιθυμία, το ακούσαμε παλικάρι μου. Καλή, εντάξει. Να περάσει όμορφα, λέει, εντάξει. Βούλα Καρυπίδου, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλό μήνα, καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλους, ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα.
2: Φεύγανε σαμπουλιά τα ψαροκαϊκά.
0: Τάσος Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό μήνα, δώσε πόνο με τερλέγκα. Σ' άρεσε, Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλό μήνα, χαιρετίζω τη Σεργιανοπαρέα, εσένα και την πόντια ποιήτριά μας, Ελπίδα Ιωαννίδου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, κρίμα μου λέει ο Μάικ. Αγάπη. Ναι παιδιά, αυτός είχε ένα κτήμα μέσα στο δάσος, το είχε το κτήμα. Εκεί στις παρυφές του δάσους, ξέρω και εγώ που ήταν. Είχε ζώα εκεί, είχε διάφορα. 62 χρονών. Αυτός έφυγε, βρήκανε και έναν κάικε δηλαδή, βρήκανε και ένα αποθρακωμένο πτώμα. Και η γυναίκα του που πήγε να τον αναζητήσει κάηκε και αυτή σε διάφορα σημεία του σώματός της, είναι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, αλλά το πτώμα το μικρό είναι του παιδιού του, στο Μάξιμο. Τι να πω τώρα, εντάξει. Όταν φωνάζω για όλες τις περιοχές, όλες οι περιοχές, δώσε κανένα φράγκο στους φαντάρους μας, όχι να τους δίνετε 10 ευρώ έτσι και πολλά είναι, δώστε κανένα φράγκο και δώστε τα παιδιά όποιος θέλει να μπει μέσα και να κάνει περιπολίες στο δάσος. Και βγάλτε ότι το καλοκαίρι απαγορεύεται να μπαίνει κόσμο στο δάσος. Τέλος. Κόψε το λαιμό σας, δεν με ενδιαφέρει. Πάτε να πνιγείτε στη θάλασσα.

0: ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι.
1: Ο Μάκης ο Γιαννακός και οι συνεργάτες του. Καλή εκπομπή, λέει Γιάννη, καλημέρα και καλή δόση ξεκούρασης, όσο μικρή και να είναι. Ναι, αυτό ναι. Ξεκούραση, ναι, τώρα εντάξει. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία σε όλους. Ο Νέστορας ο Σκονδράνης. Καλημέρα τα παιδιά και στα Δουμπιά. Το Σάκη τον Πλιάκο και το φίλο μου το Σάκη τον Παΐρα. Αυτό είναι ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τον Καλογιάννη. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Νίκο από την Κατερίνη και μου λέει θα ακούσουμε το αγαπημένο τραγούδι από τον Καλογιάννη. Πού το θυμόσουμε. Αιωνία η μνήμη σου. Στην πλατεία Αβυσσινίας λοιπόν.

Τι έγινε, ρε παιδιά, κάτω στα Πετράλωνα? Δηλαδή, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Μας έχουν ψεκάσει από πάνω. Αρχίζω να πιστεύω ότι είμαστε ψεκασμένοι, ναι, πραγματικά όλοι μας. Δεν το συζητάω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Ο άλλος ο ηλίθιος, ο εργολάβος, ο μηχανικός, μιλάω για την πολυκατοικία που έμπαινε, τετραόροφη πολυκατοικία, πήγαν να σηκώσουν εξαόροφη πολυκατοικία σε εκείνη την περιοχή, πήραν άδεια κανονικά. Όταν κάνεις τετραόροφη πολυκατοικία, έχεις, ξέρω κι εγώ, 5 μέτρα θεμέλια. Λέμε τυχαία, έτσι. Όταν κάνεις όμως μια εξαόροφη πολυκατοικία, θα κάνεις 9 μέτρα θεμέλια, 10 μέτρα θεμέλια. Σκάβεις εκείνο το σημείο. Όταν περνάς τα θεμέλια της τετραόροφης, δεν πρέπει να κάνεις στήριξη? Στήριξη δεν πρέπει να κάνεις, βρε ηλίθιε μηχανολόγοι, μηχανικός, τι στο διάλο είσαι? Αφήνεις την πολυκατοικία να στέκεται στο χώμα.

πρέπει να γίνει στήριξη εκεί. Δηλαδή, στην πρώτη δημοτικού να είσαι, θα βάλει τουβλάκια το παιδάκι για να στηρίξει να μην πέσει το παιχνίδι του. Και σκάψανε. Έγινε πολυκατοικία. Ευτυχώς άρχισε να γέρνει το τελευταίο διάστημα, κάποιες ώρες, μισή ώρα, μια ώρα, και κατάφεραν και βγήκε όλος ο κόσμος έξω. Τον βγάλαν έξω τον κόσμο όλο. Δηλαδή πόσο ηλίθιος, πιο ηλίθιος πεθαίνεις ρε παιδιά, για το Θεό δηλαδή. Ένα τριόρφωνα έχεις, θα κάνεις ξέρω κι εγώ 5 μέτρα θεμέλια. Άμα σηκώσεις 5 όροφο θα κάνεις 7 μέτρα θεμέλια. Λέμε, τυχαία τα νούμερα έτσι. Ή άμα θα σηκώσεις 6 πατώματα, δεν θα κάνεις 10 μέτρα θεμέλια. Δεν θα μείνεις στον αέρα την πολυκατοικία εκείνη τη στιγμή που θα σκάβεις. Δεν πρέπει να κάνεις ενέσεις. Αυτό από στο διάλογο λέγονται αυτά εδώ. Ήταν λέει δεκαπλάσια αξία. Ε, ωραία, τώρα κάνει ολόκληρη πολυκατοικία βλάκα. Ηλίθιε. Και πρέπει το κράτος να του πάρει το δίπλωμα, έτσι, να του πάρουν τα πάντα όλα. Να μην να μπει σε γιαπείο αυτός. Σπα να γίνει τελιβεράς. Πιο μεγάλη αξία έχει ο τελιβεράς παρά αυτός ο βλάκας που βγάλε πανεπιστήμιο.

Καλώ τον Τάκη τον Τεκισίδη. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλό μήνα από Ολλανδία. Την ταλαιπωρημένη Ολλανδία, έτσι. Όπου και πληγωμένη. Πλάκα-πλάκα και η Νορβηγία. Άμα δεν ήταν ο μεγάλος. Ο ξανθός εκεί, ο Γίγαντας. Ο Χάλαντ, πώς λεγόταν.

Νέστορα, θα τα ακούσουμε, παλιγάρι μου. Να καλημερίσουμε το web radio Κρύο Πηγή. Στη Χαλκιδική μας, εκεί στη Κρυοπηγή. Κλεάνθης Κωνσταντινούδης, καλημέρα, καλό μήνα με υγεία. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Γεια σου, ρε Κλεάνθη. Με τα ωραία σου. Τώρα που έχει εκεί πέρα παραλίες με κάνα μαγιό, δεν μας βάζεις εκεί την κάμερα να εστιάζεις στην παραλία να παίρνουμε κάνα μάτι. Μα δεν τρέπεσαι λίγο κι εσύ.

0: πλάι μου.
1: Κωνσταντίνος Ορφανίδης. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα, καλό ξημέρωμα. Έχω ένα τραγούδι με το Στέλιο και αν γελάω είναι ψέματα. Λέει να περάσει καλά.
0: Χωρίς εσένα δεν υπάρχει πια.
1: Καλημέρα σε φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησε.

0: Το είδαμε και αυτό ρε παιδιά στα μπέναντε εκεί, ε. Αποκρούει ο τερματοφύλακας, περνάει μπάλα κάτω, πάει να σηκωθεί και με το πόδι του το δεξί τη βάζει μέσα. Δηλαδή, αυτό γκολ στα μπέναντε, θα τρελαθούμε.
1: Μα θέλω να με χωριάσουν.
0: Γεια σου ρε Στράτο Μαρκόπουλε, καλημέρα μου λέει τεράστιε, καλό μήνα. Έπρεπε να ακούεις Βοσκόπουλο εσύ για να μας στείλεις μήνυμα, ε.

Τα τραγουδάκια σας τα έχω βάλει σε κάποια σειρά. Δεν είναι και πολλά, καμιά 6-7 είναι. Θα τα ακούσουμε. Αργότερα θα ανοίξω και το Voice to Voice.

Για το φίλο μου τον Έστωρα το Σκονδράνη που το ζήτησε. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού μπορείτε να μου ζητάτε παιδιά τραγουδάκια, έτσι.

0: Χρυσόστομος Χαρκιάς. Καλημέρα Αριανάκη μου, καλημέρα.
1: Μουζούκι και κιθάρα.
0: Να καλημερίσω την φίλη μου τη Χαρούλα και τον Άγγελό της, εξαιρετικά.

0: γίνεται γιορτή.
1: Άστα, χθες ήταν η ζέστη, ήταν άστα να πάνε. Πολύ ωραίο αυτό. Κάνει ζέστη έξω, σκάσε. Ένα καλαμπόκι λέει το άλλο καλαμπόκι που από τη ζέστη έσκασε. Έγινε popcorn.

Δεν ξέρω, παιδιά, έχουμε ζέστες, έχουμε προβλήματα. Έχουμε βροχές, έχουμε προβλήματα. Έχουμε φωτιές. Τι θα γίνει με αυτό το ίντερνετ, ντρέπεστε λιγάκι. Ξανά είμαστε στον αέρα πάλι, παιδιά. Χρήστος, ευχαριστώ.

0: χάρτη.
1: Βαγγέλη Γρίβα, παραθύρια μου λες. Εννοείς το παράθυρο στον ουρανό? Για γράψε μου λίγο. Καλημέρα το Βαγγέλη το Γρίβα από τα Γιάννενα. Καλό ξημέρωμα, καλό μήνα να έχουμε, μου λέει. Τσάκαλε. Για να δω τώρα το παραθύρια που γράφεις, ποιο είναι τώρα.

Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Έπεσε το ίντερνετ σε μένα τώρα αυτή τη φορά. Τι να κάνουμε. Ευτυχώς δεκάσαμε τη σύνδεση με τον όμιλο Μετρομίδια, με το Μετρόπολης.

Ωραία, το τηλεφωνικό κέντρο είναι στον αέρα. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-31-111-95-50. Μας έριξε και το τηλεφωνικό κέντρο. Μπράβο ρε εσείς, ωραίοι μάγκες είστε. Αλλά εγώ είμαι πιο μάγκας από εσάς. Λοιπόν, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Έλα Δόμνα μου, καλημέρα.
1: Γιάννη, καλή σου μέρα, καλό μήνα.
0: Τι καλό μήνα, τι κάνετε, πού είστε χαμένοι, σε ψάχνα, σε βρω, πήρα τον Χρήστο, πήρα παντού.
1: Ήρθε εγγονός μου.
0: Και σε πήρε.
1: Νίκος με πήρε.
0: Σε πήρε, βέβαια.
1: Πήγαμε στο, ήρθε αστυνομία.
0: Ναι.
1: Τέτοια λακτάρα, τέτοια να σου πω.
0: Το ξέρω, το ξέρω, Δόμνα μου, το ξέρω, το ξέρω.
1: Πήγαμε στο γήπεδο εκεί πέρα, δίπλα έχουμε μία γνωστή εκεί πέρα, μας πήρε.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ τι να σου πω, σου έβλεπα και τα αυτοκίνητα, μπράβο, τα παλικάρια, τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο. Τα
0: πυροσβεστικά, ξέρω, είδα και εγώ σκηνές, είδα και εγώ σκηνές.
1: Η κόρη μου από το Πανόραμα έπαιρνε τηλέφωνο, δεν είχα τηλέφωνο.
0: Δεν μπορούσε, και εγώ σταθερός έπαιρνα.
1: Ήρθε η δασκάλα που εδώ από το χωριό με πήρανε, γιατί ήρθε το 100. Γλίγορα να φύγετε, λέει, γλίγορα.
0: Τώρα πώς είναι, έχει πέσει.
1: Ακόμα και τρέμω.
0: Πώς είναι τώρα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς είναι, πες μου, πώς είναι η φωτιά εκεί, γιατί από το σπίτι με παίρνεις. Πώς είναι εκεί πέρα, έχει πέσει, έχει σβήσει, τι έχει κάνει.
1: Τι να σου πω, ταραχτήκαμε. Αυτό το παιδάκι το καημένο, μεγάλο, αυτός δάσκαλος ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ ωραίο σπίτι εδώ στη Λυτή, πιο κάτω, και τον τραβούσε στο βουνό, η φύση.
0: Ξέρω, ξέρω, μου τα είπε ο Χρήστος. Μου τα είπε ο Χρήστος.
1: Η γυναίκα του κάει εκεί πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός επί τόπου. Το παιδάκι ζει, Γιάννη.
0: Τι ζει, ο Μάξιμος.
1: Ναι, ζει ο Μάξιμος.
0: Αφού βρήκανε.
1: Ένα χαριτωμένο παιδάκι, ένα έξυπνο, τι να σου πω.
0: Αφού βρήκανε, λέει, ένα... Με ακούς, Δόμνα, Δόμνα, Δόμνα, Δόμνα, με ακούς. Με ακούς καθόλου. Με ακούς καθόλου. Δεν με ακούς, μάλλον. Μάλλον έχω πρόβλημα εγώ. Κλείσε, Δόμνα, κλείσε. Κλείσε να πάω στην άλλη γραμμή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Για να δω τώρα. Με ακούει, Έλενα. Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις, ακούγησε πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι, εμένα με ακούς από το τηλέφωνο που μιλάμε τώρα.
2: Τώρα που μιλάμε σ' ακούω,
0: εντάξει.
2: Ναι βεβαίως, πάρα πολύ καθαρά.
0: Ωραία, άρα είχε πρόβλημα η Δόμνα η φίλη μου, να ξαναπάρεις Δόμνα. Λέγε,
2: πολύ
0: σ' ακούω.
2: Πολύ καθαρά ακούγεσαι Γιάννη, πάρα πολύ καθαρά.
0: Να σε καλά, πες μου.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι.
0: Πες μου, ποιο θέλεις.
2: Θα μου βάλεις το πουλάω φωτιές για καρδιές.
0: Πουλάω φωτιές για καρδιές. Φωτιές για καρδιές. Έγινε, θα τα ακούσουμε.
2: Και το αφιερώνω για πάρτι μου. Για
0: έγινε,
2: μένα.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Να
2: φιλάκια,
0: είσαι καλά.
2: Φιλάκια,
0: να είσαι καλά.
2: Για...
0: Δόμνα, αν ακούς, πάρε με λιγάκι. Ανάτι, Δόμνα. Έλα, Δόμνα.
1: Έλα, Γιάννη, εγώ σ' άκουγα έτσι βαθιά όμως.
0: Ναι, τώρα με ακούς καλά, εντάξει.
1: Τώρα ναι, τώρα ναι.
0: Βγήκε όμως μία. Περίμενε
1: πάρα,
0: λίγο.
1: Πάρα πολύ, με συγκίνησες το πρωί που άκουσα τη φωνούλα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επικοινώνησες με τον Χρήστο.
0: Βέβαια, πήρα τον Χρήστο τηλέφωνο.
1: Άκουσα που το είπες εσύ.
0: Ναι, πήρα τον Χρήστο τηλέφωνο, μιλήσαμε. Προσπάθησα να βρω ότι κάνα κινητό από την κόρη σου κτλ. Δεν μπόρεσα να βρω. Αλλά μετά μου είπαν ότι πέρασε μια ανιψιά σου από τον Χρήστο και τον είπε ότι, τον είπε ότι είσαι καλά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ήρθε το 100 όταν το είδα έξω από την πόρτα.
0: Ναι.
1: Μη λέει νύφη μου, μαμά, ετοιμάσου λίγο ρε. Γιατί ρε παιδάκι μου, λέω. Τι κάνουν, επειδή τα παράθυρα αεροστιγός κλείνουν πόλη, δεν
0: ναι.
1: Ακούς τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν άκουγα. Καμπάνα του παπά, χτυπούσε, έκανε, λέω, συνήθως. Τι ακόμα τα λέω και ζαλισμένη είμαι και το καημένο τώρα βγήκε στη σύνταξη, δεν έχει πολύ καιρό. Δάσκαλος αυτός που κάηκε.
0: Είπανε ότι βρήκανε και ένα μικρό παιδί.
1: Ο γιος του, ναι, το βρήκανε, ναι,
0: βρήκανε,
1: είναι.
0: Γιατί μου είπαν ότι βρήκανε αποθρακωμένο πτώμα, γράφουνε τα site.
1: Ήταν αυτός ο πατέρας του παιδιού.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή,
1: το παιδάκι το χάθηκε για μια στιγμή, το ψάχνανε.
0: Ο Μάξιμος βρέθηκε δηλαδή, βρέθηκε ο Μάξιμος.
1: Ευτυχώς βρέθηκε, η
0: ωραία.
1: Γυναίκα του καημενούλα κάει και πολύ.
0: Είναι στο Ιπποκράτιο αυτή, είναι στο Ιπποκράτιο.
1: Ας, Γιάννη, τέτοια
0: χαρά. Άντε, άλλο κακό να μην έβρει, άλλο κακό να μην έβρει, άλλο κακό να μην έβρει.
1: Γιάννη, σε υπέρ.
0: Γεια σου, Δόμνα μου, τίποτε.
1: Και σου εύχομαι να περάσεις καλά
0: τις
1: μέρες αυτές, να ξεκουραστείς, αγόρι μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Δόμνα μου, φιλιά.
1: Καλή μέρα και καλό μήνα, Γιάννη.
0: Φιλιά, φιλιά, καλό μήνα, καλό μήνα, να σε καλά. Φίλε μας η Δόμνα τη Λυτή, εντάξει. Τι να πούμε αυτά. Αλλά χάρηκα τώρα για το παιδάκι, γιατί και το Μετρόπολης γράφει ότι Βρέθηκε και δεύτερο πτώμα, αποθρακωμένο. Ας ελπίσουμε ότι είναι καλά και ότι... Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημερούδια σας.
0: Γεια σου, ρε παλικάρι μου.
3: Τι κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, μωρέ, καλά.
3: Σήμερα με εμπόδια βλέπω.
0: Ναι, σήμερα ήμασταν... Έπεσε σε... Την προηγούμενη φορά έπεσε το ίντερνετ από το ραδιόφωνο. Η σύνδεση. Τώρα έπεσε από μένα. Έτσι το διάκονα, λέω.
3: Εντάξει, λέμε, τι να κάνουμε. Για μας εδώ πρόσεχε τα καλά. Επιτέλους.
0: Ναι, λίγο να ηρεμήσετε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Μας είχε ταλαιπωρήσει πολύ. Ήταν πολύ αποπνικτικά. Και εγώ που έχω θέμα με το άσθμα, είχα δηλαδή, ήταν στιγμές που είχα τέτοιο. Δυσκολευόμουν.
0: Το ξέρω, μιλούσα και με το γιο μου συνέχεια. Μου λέει: χαμός γίνεται, πατέρα. Τέτοια ζέστη εδώ πέρα δεν έχω ξαναζήσει, μου λέει. Μόνο κάτω στα άλλα.
3: Γιάννη, ήταν εδώ στην Βάρδη Βιντεμβέργη.
0: Ναι.
3: Έσπασε το ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών στη Γερμανία.
0: Α, τόσο καλά.
3: 31,5. Σε ένα σημείο μεταξύ Καλσρούης και Χαϊδελβέργης, εκεί που τέμνονται ο αυτοκινητόδρομος 5 με τον 6.
0: Τόσο καλά.
3: Στην περιοχή δηλαδή.
0: Τόσο καλά, τόσο καλά.
3: Το διάβασα σε γερμανικό site και λέω, κοίτα να δεις που πιάσαμε 41,5, πού στη Γερμανία.
0: τι να πω, παλικάρι μου, τι να πω.
3: Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την πόλη μας, για τη Δράμα. Καθώς είναι η απελευθέρωση της Δράμας.
0: Α, σήμερα είναι η απελευθέρωση, ναι.
3: Ναι, 1η Ιουλίου.
0: Ναι, 1η Ιουλίου, βέβαια.
3: Σήμερα δηλαδή μπήκε ο ελληνικός στρατός στην πόλη και έδιωξε τους Βούλγαρους.
0: Ναι, όλους εκείνους τους Μπαγλαμάδες.
3: Το ίδιο δεν μπόρεσε να κάνει σαν χθες, στο Δοξάτο, όπου εκεί φεύγοντας οι Βούλγαροι κάνανε τα έσχη τους.
0: Καθαρίσαν όλο τον κόσμο εκεί πέρα, άσανε να πάει στο διάλογο.
3: Πάξανε πάνω από 3.000 κόσμο. Και μιλάμε τώρα το Δοξάτο της εποχής εκείνης. Σχεδόν να φάνησαν όλο το χωριό.
0: Ναι, κεφαλοχώρι μεγάλο, είχε πολύ κόσμο.
3: Και σήμερα είναι αργία στην πόλη, δεν είναι τίποτα ανοιχτό. Έχουμε εκδηλώσει εκεί για την απελευθέρωση. Εντάξει, έχω να το ζήσω χρόνια, 14-15 χρόνια πόσο είναι εδώ. Μάλλον που ξανά είναι, για δεύτερη φορά φυσικά, στη Γερμανία. Και εντάξει, είναι μια ξεχωριστή μέρα για την πόλη. Νομίζω ότι επειδή γίνεται και παρέλαση, δηλαδή στην Δράμα υπάρχουν 3 παρελάσεις. 28η, 25η και 1η Ιουλίου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη μας.
0: Βέβαια, χρόνια πολλά στη Δράμα.
3: Πάντα ελεύθερη όλη η Ελλάδα μας. Γιατί η καιρή που ζούμε είναι πονηρή.
0: Να είσαι καλά, γουρίνα μου. Καλό δρόμο να έχεις.
3: Λοιπόν, καλημέρα και στο πατριωτάκι μου. Καλημέρα στην Ελπίδα και στον Τάκη που τον άκουσα.
0: Ο Μπαρπατάκης, ο Δικησίδης, ναι.
3: Καλά χιλιόμετρα, Νάκη, εκεί πάνω ψηλά στην Ολλανδία. Αυτά.
0: Φιλάκια, γουρί μου. Να είσαι καλά.
3: Συνέχεια, καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Έλα, Τιμολέον.
4: Καλή σημαία, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέον, γεια σου, γουρί μου.
4: Καλό ξημέρωμα, Νάκη.
0: Το παλεύουμε.
4: Να στείλω και εγώ την καλημέρα μου και την αγάπη μου στη μικρή πριγκίπισσά μας πρώτα.
0: Ναι, ναι.
4: Στη γλυκιά μας ποιήτρια και σε ένα ζευγαράκι που δουλεύει εδώ σε ένα φούρνο στη Νεάπολη, τον Νίκο και τη Ζωή.
0: Νίκος και Ζωή, μπράβο. Να είναι καλά.
4: Να είναι καλά. Σε ακούνε κάθε μέρα,
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω. Ας πάρω ένα τηλέφωνο να μου πούνε ότι με ακούνε. Εγώ που να ξέρω δηλαδή.
4: Εσύ είπα, ντροπαλή είναι.
0: Ναι, ας στείλω ένα μήνυμα στο Facebook δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
4: Και κάτι άλλο, θέλω να σε ευχαριστήσω 2 φορές για την αφιέρωση που μου έκανες με τον Κόνιαλη.
0: Να σε καλά, παλικαράκι μου. Άντε, θα τα πούμε.
4: Πάντα να σε ακούω.
0: Να σε καλά, φιλάκια. Καλημέρα, Τιμολέον. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Άντε να το κλείσουμε τώρα. Θα τα ανοίξουμε και αργότερα.

0: Καλημέρα στην Αργυρό. Ρούλα, κορίτσι μου, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά, βρε. Γιορτάζουμε σήμερα, ε.
1: Δε μου καμάρωναν ο ουρανός κι η γη. Δε μου πως...
0: Καλημέρα τα τρία σίγμα. Από τη Ρόδο, το Σάκη, το Σοκράτη και το Σάκη. Καλημέρα, λέει, τα χαιρετίσματά μας, ένα τραγούδι θα θέλαμε. Σαλονικά για σένα σβήνω, πάνω στον πύργο το Λευκό δηλαδή. Καλό μήνα σε όλους.

Έχουμε μια ενημέρωση, παιδιά, από την FIFA. Η σέντρα στην αναμέτρηση του Μεξικού κόντρα στο Εκουαδόρ θα πραγματοποιηθεί στις 5, δηλαδή μια ώρα μετά την αρχική που ήταν στις 4, λόγω καιρικών συνδικών. Για ασφάλεια των λόγω ότι υπάρχουν κεραυνοί πολλοί κοντά στο γήπεδο. Λέει στις 5, αλλά μέχρι να περάσουν οι κεραυνοί, παιδιά. Α, το χελιδόνι.

Ναι ρε φίλε, μπλέξαμε με τα παράθυρα, εντάξει, το χελιδόνι, όχι παραθύρι. Ξέρεις, άμα έχω κολλήσει με έναν τίτλο τραγουδιού, ψάχνω από τα λόγια μετά. Και δεν μπορώ να μπω και στην Εγκυκλοπαίδεια σήμερα.

Χρόνια πολλά σήμερα στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύριο, στην Αργυρία, στην Αργυρό. Πρέπει να γιορτάζεις Αργυρό μου, έτσι. Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία.

Ο Λουτσέσκο πήγε στο Κατάρ, παιδιά, από ό,τι λένε. Καλημέρα τον Ηλία, φοιτητά Ελευθερία, καλημέρα Πασά μου. Ο Τέος ο Τσέρκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Καλό ξημέρωμα, καλή επιστροφή, καλό μήνα.

Πολλοί γιορτάζουν 1η Νοεμβρίου. Αργυρό, για στείλε μου μήνυμα ή κάνε μου αναπάντητη. 1η Νοεμβρίου γιορτάζεις εσύ? Αν γιορτάζεις 1η Νοεμβρίου, κάνε μου αναπάντητη. Παράθυρο στον ουρανό. Έτσι μου λέει ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Τα ξέρει όλα το παιδί αυτό. Γι' αυτό είναι και γραμματέας. Για να με βλέπεις όταν θες και όταν... Άνευ χαρτοφυλακίου, όπως ήταν ο Μίκης ο Θεοδωράκης, έτσι.

Καλημέρα σε όλα τα νυχτοπούλια, τα καλύτερα παιδιά, λέει ο Κώστας, ο Τρανόπουλος. Μπάμπης Παναγιωτίδης, κανένας καλός, λέει. Καλημέρα άρχοντα, Πόντος παντού. Τα παιδιά πάει στον Κυριλία, στον Πολύκαστρο, λέει, έτσι για να του φτιάξω τη διάθεση. Έλα ρε Κώστα, φτιάξε μας λίγο τη διάθεση, ρε παιδιά.

Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τη Νέα Υόρκη, από τον Ελλάς FM. Νετανιάχου κατά Ερντογάν. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τελείωσε. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό Ισραήλ. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου ηγέτη για το Ισραήλ και το Ιερουσαλήμ, την Ιερουσαλήμ. Ο Ερντογάν μιλά για την επιθυμία του να καταστρέψει το Ισραήλ και να πάρει ξανά τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι ξέχασε πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος του Ισραήλ. Θα πρέπει να ηρεμήσει, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας και την ασφάλειά μας. Και έχουμε ήδη δείξει, λέει, τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Και διάφορα, ας πούμε, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά που μου τα έστειλε. Ο θρυλικός Σταμτάκος έφυγε από τη ζωή.

Ο θρελικός με Ταμπτάκους, παιδιά, ο Μιχάλης Ομόσιος, ο οποίος ταυτίστηκε με το ρόλο του Ταμπτάκου, έφυγε από τη ζωή. Το κείμενο και την απώλειά του έγραψε ο γιος του με ανάρτηση που έκανε. Ο ηθοποιός λοιπόν με το ρόλο του γύφτου που έδωσε ορατότητα στους Έλληνες Ρωμά μέσα από την αισθητική της βιντεοκασέτας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Το 1947 γεννήθηκε στη στενή Μαχο η Μαθίας. Τα πρώτα του βήματα στο ελληνικό θέατρο στη Θεσσαλονίκη και στο κρατικό θέατρο Βόρειο Ελλάδος.

Ο γιος του τον αποχαιρέτησε, λέει: «Δεν πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσχιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που με έδωσες τις ευαισθησίες σου, την ηθική σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου, τον Στάφη, που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε ο Στάθης. Τώρα κι εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για σένα. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξω. Άμα σε χάσω μπαμπά, θα αφήσω τα κλειδιά μου απ' έξω, μήπως και μπεις ξανά. Αντίο πατέρα μου». Γεια σου, Ταμτάκο. Ένας-ένας, το διαλάμε και αραιώνουμε που λέει τραγούδι.

Ναι, βλέπω μερικές γυναίκες με τα τατουάζ μου γεμίσει στο στόμα, το σώμα τους, και φαντάζομαι ρε παιδιά στα 70 τους με τατουάζ. Σεβασμός στη γιαγιά που λένε, μην να χαθείτε να χάνεστε.

Μαχνάκη Πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα, καλό μήνα Σεργιανάκια μου και στους ξενετημένους μας. Καλημέρα στη Λυτή, στη φίλη μας στη Δόμνα. Η Δόμνα πήρε τηλέφωνο και μας τα είπε. Αν υπάρχει κάποιο νέο για τη φωτιά που ξέσπασε εκεί, να έχουμε μια όμορφη μέρα. Δώσε Σεργιανομαγεία, δώσε. Η Δόμνα με πήρε τηλέφωνο, τα είπαμε. Δεν ξέρω, γράφουν ότι βρέθηκε ένα δεύτερο πτώμα μικρότερο παιδιού και όλοι υπολογίζαν ότι ήταν το παιδί του 62χρονου και ο γιος της κυρίας, ας πούμε, που είναι στο Ιπποκράτιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, παιδιά. Η Δόμνα μου λέει ότι ο Μάξιμος είναι καλά τώρα που είχε πέρα. Η μέρα θα δείξει.

Για το γρίβα εξαιρετικά, το Βασιλάκι. Τσακαλά. Βαγγέλη και λέω Βασίλη. Είναι καλά η Δόμνα, ναι, στο σπίτι είναι τώρα. Ήτανε στο γήπεδο, την πήρανε η αστυνομία εκεί, περάσανε, την πήρανε.

Να καλημερίσουμε φυσικά την πυροσβεστική μας. Να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά. Εκείνες τις ανηφόρες από τον Άγιο Αθανάσιο την εκκλησία προς τα πάνω, που πάει για το νεκροταφείο. Εγώ με το γιο ταχύ ζορίζομαι. Φαντάσου τώρα να έχεις φορτωμένο, να είσαι και τόνους με νερό κτλ. Άστα να πάνε.

Την καλημέρα μας, Γιάννη, από Φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, καλημέρα, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλό ξημέρωμα. Γεια σου ρε Χριστάκη, ρε Πατλάρη, αρτοποιή μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλημερούδια, καλό μήνα, παιδιά.

0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Τι θέλεις εσύ, τι θέλεις και μη, τι στέλνεις εδώ πέρα, τι στέλνεις.
1: Γιάννη, αν θυμάσαι το τραγούδι, το Χελιδόνι, το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο απάνω στη Δημητρίου Πολιορκητού τέρμα.
0: Πάροδος, από το σενάρι τέρμα πάνω. Πάροδος Πηλαίος, ναι, το ξέρω.
1: Ένα καφενεδάκι κάτω από τα ταβέρνα του Τζότζου.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Έτσι, έτσι Στράτο, έτσι.

Ο Σάββας ο Κολίδης λέει καλομήνα, καλημέρα Άρχοντα. Γεια σου Σάββα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα, καλομήνα Άρχοντα. Σάββας Καραμπατσάκη, Σεργιάννη, καλημέρα, καλό μήνα στους ακροατές του Μετρόπολη, στην όμορφη κυρία Ελπίδα. Καλό καλοκαίρι σε όλους, υγεία, αγάπη σας εύχομαι. Κορίτσαρα μου σε θέλω για την παρτί. Τετάρτη 1η Ιουλίου, Αρχαία Θέατρο Φιλίππων στις 9 η ώρα. Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, Μεσολόγγι, Ιερά Πόλη. 200 χρόνια έξοδος, 1826-2026. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Έτσι ένα δρομολόγιο υπάρχει για μένα πλέον. Κωνσταντινοπολίτικα, νέοι επιβάτες.

Ο Τάσος ο Επιτροπάκης, καλημέρα, καλό μήνα από την πολύπαθη Εύβοια. Ας ελπίσουμε να είναι ένας μήνας χωρίς δυσάρεστες ειδήσεις, με λιγότερες φωτιές και περισσότερο μυαλό, την αγάπη μου, Τάσος φύλακας και επιστοποιημένος εθελοντής δάσου πυροσβέστης Καρίστου. Γεια σου ρε Τασούλη. Εάν δεν κατεβάσουνε στα δάση μας το στρατό να κάνει περιπολίες και να απαγορεύσουνε την κυκλοφορία δια νόμου, όποιος συλλαμβάνεται 3 μήνες να πηγαίνει να καθαρίζει τις καλλιόπες και να φοβάται να σκύψει να πάρει το σαπούνι γιατί θα κάνει κλουτς από πίσω, δεν γίνεται παιδιά, με συγχωρείτε. Θα βάλω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός.

Πάμε σε κάτι πόρνες αναμνήσεις. Ναι, στα καλάθια δεν χωράς, λέει, και στα πανέρια περισσεύεις. Και στα κουφένια, να μη σε πω, κάτι θα μείνει απ' έξω. Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει, καλημέρα φίλε μου, λέει, και καλό μήνα. Να έχουμε, παιδιά, καλό μήνα.

0: σιγά μην πάω για ενημέρωση εγώ τώρα. Πλάκα κάνετε μου. Τελευταία εκπομπή, θα πάω σε ενημέρωση, αποκλείεται. Πήρα τον Μπούζο. Του λέω, τελευταία εκπομπή λέω αύριο το πρωί. Ορίστε μου λέει. Τελευταία εκπομπή θα, μετά από 4 μέρες θα ξαναγυρίσω λέω. Α μου λέει γιατί τι έπαθε. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό.
1: Τα όνειρα μου σάπια.
0: Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.

Καλημέρα. Καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα. Τη Σοφία την Κουκουρούκου. Για όσους μετρήσατε λάθος. Ο Θεός συγχωρεί, εγώ όχι.

0: Άιντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. 2-31-111-95-50. 2-31-111-95-50. Σταθερή γραμμή, παιδιά. Μπορείτε να καλείτε από σταθερά, από κινητά, από όπου γουστάρετε και αν γουστάρετε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα,
0: σε ρε. Καλώς την Πίτρια.
1: Καλό μήνα, χορτοφέρτ, δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Πρώτα να πω, Γιάννη, δεν ξέρω, είπες ότι βγήκε η γλυκιά.
0: Ναι, ναι, μιλήσαμε. Όλα καλά, η Δόμνα είναι όλα καλά. Υπάρχει ένας νεκρός και μία... και ένα άλλο που βρήκανε καμένο πτώμα, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Τι να πω τώρα, τι να πω.
1: Αυτά που ήταν αρχικά δηλαδή, εγώ δεν
0: ναι.
1: το άκουσα.
0: Είναι η οικογένεια εκεί ρε παιδί μου και η μαμά, η γυναίκα του κυρίου αυτού, του σχορεμένου τέλος πάντων, 62 χρονών ο δάσκαλος, ήταν στο... μισό λεπτό λίγο, να χαμηλώσω. Είναι με εγκάβματα αρκετά σοβαρά στο νοσοκομείο, είναι στο... στο Ιπποκράτειο, στη χειρουργική.
1: Η φωτιά όμως έχει σβήσει.
0: Ναι, την έχουν σβήσει. Υπάρχουν δυνάμεις. Μην γίνει κανένα τρελό. Έπεσε και ο αέρας. Αυτό μετράει.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πίσω από το βουνό. Ο αέρας την έφερε προς τη Λύτη. Ναι, μιλάμε τώρα.
1: Ναι,
0: τι να πω.
1: Είχε αεράκι χθες, βέβαια.
0: Αυτό το αεράκι, το ρημάδι, αυτή η μπουκαδούρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε όλη τη ζημιά. Αυτή η μπουκαδούρα έκανε όλη τη ζημιά.
1: Ωραία, αφού είναι καλά λοιπόν η γλυκιά μου η Δόμνα, εύχομαι άλλο να...
0: Ναι, δεν είχαμε και γλυκιάδι. Κινητό, δεν είναι κινητό η Δόμνα και την παίρναμε τηλέφωνο. Θυμάσαι,
1: σταθερό.
0: Τι να κάνω, σταθερό, μετά καλά πήρα το χασάπαρο τον Χρήστο, να του στείλουμε και την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο παρεάκι, την Ελένη,
0: βέβαια.
1: Τη Μερόπη και το Χρήστο, ωραία να είναι καλά, θα μιλήσουμε με τη Δόμνα.
0: Λοιπόν, εγώ μίλησα, εντάξει, θα μιλήσουμε φυσικά κανονικά, την πάρεις τηλέφωνο μετά.
1: Ναι, ωραία λοιπόν. Έτσι λοιπόν για την Καλλινίκη το φωταχτέρ. Λοιπόν, φωταχτέρ,
0: οπα.
1: Φραντάλα,
0: ναι.
1: Τσιτσέκ, μανουσάκ, φέγκος. Είδες λοιπόν τι ωραίες λέξεις υπάρχουν στην ποντιακή διάλεκτο πάντα. Έτσι πρόχειρα.
0: Να πεις και χρόνια πολλά στη Δράμα σήμερα,
1: Γιατί χρόνια πολλά στη Δράμα?
0: Είναι απελευθέρωση της Δράμας, 1η Ιουλίου. Το ξέχασες?
1: Όχι, δεν νομίζω. Είναι το Σεπτέμβριο. Νομίζω οι εκδηλώσεις που γίνονται για τις βουλγαρικές δυνάμεις.
0: Ναι, για τις δυνάμεις εκεί.
1: Εκτέλεσαν κάποιο...
0: Όχι εκεί. Όχι εκεί που εκτελέσανε. Σήμερα λέει έχει και παρέλαση από ό,τι μου είπε ο τέτοιος, ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης.
1: Ο Γιάννης του Πατριωτάκη,
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω αυτό το Σεπτέμβριο που οι βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής εκτέλεσαν στο Δοξάτο, εκεί στη χώρα.
0: Φεύγοντας, ναι, φεύγοντας.
1: Στην Αδριανή, στον Άγιο Θανάσιο, εκτέλεσαν.
0: Καθαρίσαν όλο τον κόσμο οι μπαγλαμάδες. Τι να πω τώρα.
1: Σήμερα είναι. Τέλος πάντων, ωραία, ναι.
0: Θα μας πει ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης. Γράψε μου, Γιάννη Μαχαιρίδη.
1: Ξέρει καλά αυτός.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στα πατριωτάκια μου, το Γιάννη, το Μαχαιρίδη, το Μάικ και το Τάκη, τον Τικισίδη να είναι καλά. Καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεξ, στα γλυκά κορίτσια, την Βούλα, την Καρυπίδου και τη Βασούλα από τους Αμπελόκηπους.
0: Μετά από σένα τώρα είναι η Σοφία Κουκουρούκου.
1: Καλημέρα επίσης στην Κουκουρούκου, την Ευαγγελία, την Ελβίρα, την Έλενα, δεν ξέρω ποιες είναι στην παρεούλα.
0: Η Έλενα ήτανε, μου ζήτησε και τραγούδι. Και η Φλωρινιώτισσα.
1: Καλημέρα στη Γιωτούλα Νεΐπα, στα Δουμπιά, το Σάκη τον Πλιάκο, την Γενάζοκλου, τη Φωτεινούλα επίσης, ο Τιμολέων, ο Γιάννης, ο πρόεδρος από εκεί από την Πολύχνη, ο Τζόρτζ, ο Μωυσής, είναι όλοι στην παρέα αυτή.
0: Εντάξει, ο Μωυσής δεν
1: ο
0: είναι.
1: Ο Μανώλης από το Σίδνεϊ,
0: ο Μανώλης είναι,
1: από
0: ναι.
1: την Ινόη, ο Σάβας από τα Φλογητά, ο Ντάλλας εκεί στην Άρτα.
0: Πες μια καλημέρα σε όλους.
1: Εγώ ένα μπορώ να αφιερώσω στην Καλλινίκη.
0: Όχι, Παναγία μου. Για πες μου.
1: Εσέν πουλί με γάπες.
0: Εσέν
1: πουλί. Πουλόπο μου βέβαια, τσικάρι μου, αυτά τα ξέχασα.
0: Πεσά.
1: Για βρήμ, πολλά.
0: Θα τα ακούσουμε. Ο Μαβίδης, ναι, το Μαβίδη είναι σωστά. Και εγώ σας έλεγα τώρα ποιος το λέει να μην το ψάχνω.
1: Καλό μήνα λοιπόν την αγάπη μου σε όλους.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να σε καλά. Για να πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, Μάικ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου Γιάννη.
0: Έλα, Πασά μου, έλα.
2: Καλημέρα και στο διαμάντι του σταθμού μας. σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Γιάννη, τι να πω. Η φωτιά είναι ότι χειρότερο. Εγώ τόσο στρατό στη Σάμο.
0: Τι έχω ζήσει, ρε, εγώ
2: δεν, δηλαδή, η ταχύτητα, ο άνεμος, όπως λες. Δηλαδή, μπορεί να εγκλωβιστείς μέσα στη φωτιά σε χρόνο μηδέν.
0: Άκουσέ με λίγο, παλικάρι μου, άκουσέ με λίγο. Στη μεγάλη φωτιά εδώ που έγινε στο Σέικ Σου, ήταν Δευτέρα, εγώ ήμουνα, είχα τη λαϊκή και πήγα σπίτι να κάνω μπάνιο για να γυρίσω στο καφενείο. Και ακούω από το ράδιο Θεσσαλονίκη που λέει ζητούνται θελοντές επάνω να βοηθήσουν να κάνουν αράνο. Και έφυγα κατευθείαν. Πήρα ένα μπουκάλι νερό και μια πετσέτα που είχα και έφυγα επάνω. Σβήναμε φωτιά στην Ρώμα Πίτσα πηγαίνοντας για πανόραμα. Α, τώρα ο κόσμος δεν ξέρει όσο είναι, ό,τι είναι εκεί πέρα τα παιδιά. Έχουμε μπροστά μας τη φωτιά και ξαφνικά σηκώνεται ένας αέρας και η μύτη της φωτιάς με βγήκε από πίσω. Και εγκλωβιστήκαμε. Και ευτυχώς περνούσε 1000 χρόνια να του δώσει να ζήσει, περνούσε ένα της πυροσβεστικής με κανονάκι από πάνω, με το κανονάκι αυτό το μεγάλο που έχουν.
2: Ναι,
0: και,
2: ναι,
0: τραβάει, ναι, και τραβάει 3-4 ρήπες και έσβησε τη φωτιά από πίσω και έτσι μας έσωσε. Είμασταν καμιά 10 άτομα εκεί πέρα. Και θα κεγόμασταν σαν τα και εγώ δεν ξέρω σαν τι είναι.
2: Τι να πω
0: και εγώ δεν ξέρω. Άστα να πάνε στην
2: εκεί. Τίποτα, κρίμα, άγνωστο. Προσοχή, θέλει προσοχή. Αυτό που λες είναι μεγάλο δίκαιο, αλλά τι να πω.
0: Τι να πω, εγώ λέω να... Άντε φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στη Σοφία. Έλα Σοφάκι μου, έλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έλα κορίτσι μου, έλα καλημέρα. Τι κάνεις.
3: Να πούμε συλληπιτήρια στον Ταμτάκο μας.
0: Ναι, ρε, έφυγε ρε ο Ταμτάκος, ρε. Μιχάλης Μόσχιος.
3: Ο Ταμτάκος νέος ήταν.
0: Ναι, 79 χρονών ήταν, αλλά νέος, ρε. Μετά το 85-90.
3: Νέος είναι.
0: Βέβαια.
3: Δεν είναι και κανένα γέρο να πω.
0: Τι να πω, ρε, να πάρει ευχή να πάρει. Τι να πω.
3: Νέος να πάρει ευχή να πάρει. Λοιπόν,
0: τι στιγμές μας έδωσε αυτός ο άνθρωπος γέλιο. Τι χαρά.
3: Τι γέλιο ρίχναμε.
0: Τον είδα και στο τέτοιο, τον είδα και στο θέατρο εγώ. Πολλές φορές έπαιζε.
3: Όχι, στο θέατρο δεν τον είδα.
0: Έπαιζε εγώ, όταν κατέβαινα στην Αθήνα πάντα πήγαινα θέατρο.
3: Μπάω.
0: Πάντα πήγαινα θέατρο, έβλεπα τους φίλους μου κάτω. Ψάλτη, τον Μουστάκα, τον Ταμτάκο. Έβλεπα διάφορους.
3: Το Στάθη.
0: Με το Στάθη είμαστε κολλητήρες, τι λες τώρα.
3: Άλλο εκείνο.
0: Στάθης, και
3: τη Φίνου.
0: Και τη Φίνου, άστα να πάνε.
3: Εδώ η Βλαχοπούλου έφυγε 92.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε και πολύ αργά η Βλαχοπούλου. Θυμάσαι, 40 ξεκίνησε.
3: 40 και, ναι.
0: 40 και ξεκίνησε, ναι. Δεν ήταν μικρούλα. Ναι. Σαν τη Λάσκαρη που ξεκίνησε.
3: Πώς λέγανε εκείνη, μωρέ.
0: Ποια να.
3: Την Πασταφλόρα που έπαιζε. Η Αρώνη.
0: Α, η Μέρη Αρώνη, ναι, η Μέρη Αρώνη, ναι, βέβαια.
3: Εκείνη.
0: Και η άλλη, λοιπόν, η Βάσο, η Τριανταφυλλή.
3: Κυρία Δόμνα, τώρα για τη Λυτή, για πες μας.
0: Όλα καλά, ρε παιδί μου, αφού βγήκε η κυρία Δόμνα και μίλησαμε. Εντάξει, όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Απλώς υπάρχει.
3: Να είναι καλά το κορίτσι μας.
0: Ναι, ναι, είναι καλά, είναι καλά.
3: Λοιπόν, θα τη δώσω τα χαιρετίσματα, όπως και στην κυρία Ελένη, στην κυρία Μερόπη, στον Χρήστο τον Χασάπ και τη γυναίκα του, στην κυρία Ευαγγελία, στο Μανολάκη, στον Αντώνη. Το Ηρακλάκι, όλη την παρέα, την καλημέρα. Την ελπίδα ξέχασα.
0: Όχι μόνο την ελπίδα, μετά από σένα θα σε κράξει. Ξέχασες κατά κορίτσια του Βαραβά.
3: Το Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Ρε Βαραβά, και εγώ σε αγαπάω, ρε. Αλλά είστε πολύ.
0: Φύγε, φυλάκια, κλείσε να τον πάρω. Κλείσε. Να τον πάρω στο τηλέφωνο, Μην πάει το μυαλό στο πονηρό, παρακαλώ.
4: Ήμουνα έτοιμος να τη σηκωθώ και να πω πάλι, ρε, μας ξέχασες.
0: Το κατάλαβα γι' αυτό.
4: Καλά που την βρώμησες στη δουλειά εσύ και...
0: Την βρώμησα.
4: Και τα γεια μας, ρε.
0: Σε βλέπω ότι ήσουν από πίσω και λέω τι γίνεται, ρε, να παρευγεί. Δεν θα πει καλημέρα.
4: Πάντα είμαι από πίσω.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Για να δω. Όχι, ευτυχώς δεν είσαι πίσω από μένα, εντάξει.
4: Για να, ρε, να περάσεις καλά και να μας γυρίσεις πάλι έτσι να τα ξαναπούμε.
0: Πρώτο Θεός, παιδιά, τρίτη ξημέρωμα θα είμαστε πάλι μαζί.
4: Καλαμάτα, ξέρεις, μίλησα με ένα φιλαράκι κάτω, πολύ ζέστα.
0: Το ξέρω, ρε, το χρόνο πιο κάτω πας, το ξέρω. Την έχω ζήσει την Καλαμάτα και τη Σπάρτη της έχω ζήσει.
4: Όχι για σήμερα, για ξέρεις, για αύριο, ξέρω εγώ, θα έχει πολύ ζέστα.
0: Τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
4: Εντάξει. Θα γυρίσουμε το καλό και τα λέμε.
0: Άντε να σε καλά, αγόρι μου, φιλάκια. Φιλάκια, να σε καλά. Λοιπόν, παιδιά, άντε να το κλείσουμε, θα ανοίξουμε λίγο αργότερα πάλι. Να τα αφήσω για ένα λεπτό, μήπως θέλει κάποιος κάτι. Εντάξει, εδώ είμαστε. Και να το κλείσω μετά. Πάμε να ακούσουμε το τσοκαράκι Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη. Χαϊντα. Θα το ακούσουμε την αρχή αυτό, εννοείται. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γιάννη μου, ο Γιώργος είμαι από το Θάκη.
0: Γεια σου ρε Γιώργα ρε, από Γερμανία. Καλημέρα Πασά μου.
5: Έτσι. Παίρνουμε κάπου να παίρνουμε.
0: Έτσι, να ακούμε λίγο τη φωνή σας που λένε.
5: Έτσι, μας κρατάς συντροφιά, ξέρεις.
0: Ναι, δρόσησε.
5: Καλό μήνα να έχουμε βασικά.
0: Καλό μήνα.
5: Σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, εγώ.
5: Υγεία, ευτυχία, χαρά.
0: Mm-hmm.
5: Και καλή άδεια να έχεις.
0: Να σε καλά.
5: Θα σε χάσουμε, θα μας κάνεις λίγο ένα ταρακούνημα. Αλλά
0: εντάξει, εντάξει, παιδιά, να ξέρεις και
5: εσύ, προς Θεού, όλη το
0: η μουσική, η μουσική στο Μετρόπολης που θα παίζει 3 με 6 είναι δικιά μου. Το ίδιο και η σπηλιά θα έχει 24 ώρες το 24ωρο τραγούδια.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Να είσαι καλά Πασά μου, να είσαι καλά. Φιλιά.
5: Καλή σας μέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Φιλιά από Ελλάδα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά Πασά μου. Λοιπόν, άντε να το κλείσουμε, πάμε. Αχ, το κλείσα. Τώρα εμάς μας αρέσουν τα τσοκαράκια. Όταν δεν έχουμε λεφτά πάμε στις γόβες. Τα τσοκαράκια μας αρέσουν.

Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει σήμερα είναι λέει η απελευθέρωση της δράμας. Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Γεια σου Γιαννάρα μου. Ξεκίνησε το Μεξικό Εκουαδόρ, μου λέει ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, κανονικά στις 5 η ώρα. Σταματήσανε φαίνεται τα αστραπόβροντα εκεί, οι κεραυνοί. Μη με συγκρίνεις μάτια μου. Πληροφοριακά, επειδή υπάρχουν κάτι μπουρίνια στην Ελλάδα και θα υπάρχουν τώρα αυτές τις 2-3 μέρες. Ό,τι έγινε και στην Κέρκυρα εχθές. Μην είστε θάλασσα και μου κάθεστε στη θάλασσα και κολυμπάτε όταν υπάρχουν αστραπόβροντα. Ξαφανιζόμαστε από το νερό μέσα.

Άιντα. Αυτό μ' άρεσε το τραγούδι, παιδιά. Βάνα Δρόσου. Για μένα γράφτηκε το τραγούδι αυτό.

0: σαν
1: καρδιά το λένε τώρα.
0: Μιάρης, ωραίος μαγκάς, μα και ζημιάρης, ποπό ένας άντρας.
1: Και μ' αρέσουν οι ζημιές, μουσχεμα τα κάνω όλα. Κι όπου πατώ το πόδι μου, χορτάρι δε φυτρώνει.

Γιάννους τους ψαράδες εξαιρετικά, τα φιλαράκια μου. Και τα παιδιά εκεί στην Ιχθυόσκαλα. Καλημέρα λαχαναγορά, κρεαταγορά. Φύλακες, σεκιουριτάδες, βόδιγκαρτ. Στρατός, πυροσβεστική, λιμενικό, αστυνομία, τροχέα.

0: Ψαράδες μου, καλοπούλητα.
1: Δεν θα την περνάς καλά και θα ρίσω τι με μένα.
0: Και εκεί στην Ιχθυόσκαλα να μου προσέχετε τον πρίγκιπα, ε. Καλημέρα στην Ψάρο με ευτική γονίτσα μας εκεί στον πρίγκιπα, στην Αγία Τριάδα. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλοπούλητα, λέει Γιώργο Ψαρά, αν ακούς. Όχι, δεν μου έστειλε μήνυμα.

0: βάρκα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάννη, να στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου στον ποιητή και στον Στέλιο στην Πέτρου Συνδίκα. Ο Στέφανος ο Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας, εκεί στη Βριούλων, στην Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Early Birdle, να σε πάρει
0: πια. Και τα ψάρια που τα πιάνω, τα πουλώ στην αγορά.
1: Καλημέρα και από μένα στο Στέλιο, εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, το φιλαράκι μας, το δάσκαλο. Καλημέρα τον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση, στην Οικοπόλεω, στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο, θα έλεγα παραλίγο. Τι να κάνουμε, δύναμη συνήθειας. Το φίλο μου τον Σταύρο και την Τριανταφυλίτσα.

Ο Γιάννης ο Βασιλιάδης λέει: γεια σου Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό μήνα να έχουμε. Να έχουμε Γιαννάκη, συνονόματα. Ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης, μπλέξαμε με Γιάννηδες, παιδιά. Γιάννη, σήμερα είναι απελευθέρωση της Δράμας. Έχω πάει πολλές φορές σε εκδηλώσεις της πόλης για την απελευθέρωση. Χθες ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Δοξάτο και φαντάζομαι ότι σήμερα θα είναι και στη Δράμα. Πάντα τις μέρες αυτές μας θυμούνται των Αθηνών άρχοντες και έρχονται να μας δείξουν τον πόη τους. Ο Τάσος ο Γιαννακός λέει 1η Ιουλίου του 1913 απελευθέρωση της Δράμας. Χρήστος Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα άρχοντα. Καλό μήνα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

Τα Μαρία Στέρεν λέει που έσπριναν γαρίδες, λέει, μη εναρεύεις, λέει, Γιάννε, λέει, χαχαχα, πάπος είσαι 80+. Γιατί να μην μαρεύω γαρίδες? Μ' αρέσουν, γιατί γαρίδες με τα δάχτυλα τρώγονται, δεν το κατάλαβα. Με τα δάχτυλα τις καθαρίζεις τις γαρίδες και τις τρως. Και άμα θες και το ζουμάκι, το ρουφάς κιόλας. Ε, βέβαια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Είπαμε, ο κουβάς χαλάει, το πηγάδι όχι.

ξηραφάκι που έπεφτε και βγαίναν και σπυράκια μετά. Έτσι είναι. Στο 22 Μεξικό προηγείται του Εκουαδόρ με 1-0, μου λέει ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά. Στέλιος Κυριακού, ναι βρε Γκρινιάρη, εδώ είμαι, καλημέρα Γιαννάκο μου λέει. Ξεκινάω για Λαμία και Λάρισα, επιστροφή το απόγευμα. Καλό μήνα σε όλους, όλα καλά, να πάνε ευλογημένα να είναι. Γεια σου ρε Σελάγη, γιατί με λες Γκρινιάρη, εγώ είμαι Γκρινιάρης? Με προσβάλλεις, δεν είμαι Γκρινιάρης, είμαι πολύ Γκρινιάρης.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος μωρέ, δώσε για τη φραντάλα λέει. Και συνεχίζει πιο κάτω λίγο, ευχαριστώ πολύ γλυκά μου σεριανάκια, στάσιμη μένω εγώ το Σεπτέμβριο με τον κηδεμόνα σου.

Ετοιμαστείτε, σε 27,5 λεπτά έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Η εκπομπή, εννοείται.

Ο Στέλιος Σακεριακού λέει: καλημέρα, γλυκιά μου ελπίδα. Κωνσταντίνος. Σωστή η κοπελίτσα. Βαρντάσκα.

0: Μα Βαρντάς ήταν το όνομά τους πριν γίνει η Ιουγκοσλαβία. Υπάρχει σε γραμματόσημο. Ας όψετε κάποιο Τσίπρας που τους χάρισε και όνομα. Για το Χριστάκι το Σιαμίτρα αυτό εξαιρετικά.
1: Με το μελ και με το βαλαγκούβαλο και φάζωσε και σωματιάκι.
0: Καλημέρα Σεριανάκη μου, Στέλιο Κυριακού, την αγάπη μου, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου.
1: Αν και λεπώσε το ψωπό φτυλακής, φτυλακής, είσαι αυτά σκηνή σιγούλα μου, το φουρκής, το φουρκής.
0: Το φουρκής, τι πάει να πει τώρα αυτό.
1: Μέτεσε το καλή βόμπο με ένα μόντρενο μπαλά. Εγώ Ποντίαν θα πέρω.
0: Πού μακριά από μας.
1: Εγώ Ποντίαν θα πέρω, Ποντίαν και ένα νόμα.
0: Πα, πα, πα, πα. Άλλο κακό μου μας έβρι.

0: Νίκος Χαλκιάς. Καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό μήνα επίσης, παλικάρι μου.
1: Πίστεψε με, ορκοκάνος, η μανούλα μου.
0: Να με πνίξετε, να ησυχάσετε. Ας ησυχάσετε, ρε παιδιά.

Ο Στέλιος ο Κυριακούς λέει: σ' ακούει ρε φίλε, σ' ακούει. Λέει: έβαλε ξυπνητήρι στις 4, πίνει καφέ και σε ακούει. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα. Χριστός του Μοσκαλκιάς, αφιερωμένο στην Κέρκυρα λέει. Βουαλίτη. Γιώργος Δινόπουλος: Γιάννη, γιατί οι Ινδιάνοι παντρεύονται πόντιες λέει? Γιατί είναι χαμηλοκόλες και όταν κάνουν πουρτ σβήνουν τα ίχνη. Καλημέρα Άρχοντα, δεν τρέπεσαι λίγο? Ο Τζέισον ο Πόλα: καλημέρα, καλό μήνα, κουράγιο, ζεστές είναι, θα περάσουν. Δημήτρης Κηρυξής: άρα ο Στέφανος το φουρκίζει το κουνέλι λέει. Καλημέρα Γιάννη. Πώς τσιμπάτε ρε παιδί μου, τι είναι αυτό?

0: εσύ δεν θα πας από φυσικό θάνατο. Α, εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
2: Αόματος, αόματος.
3: Αχ, αόματος λέει, αόματος.

0: Αυτά δεν θα απογοητευτούν οι θαυμάστριες. Εσύ δεν είσαι για μία, είναι αδικία. Εσύ ανήκεις σε όλες.
1: Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη.
2: Ένα μπούστι, κοίτα, ρε.

0: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
2: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
1: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
2: Ιησούς Χριστός, Νικά.
1: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
2: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
1: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
3: Φιλιά, φιλιά, το πουλάκι σου.
0: Φιλιά, πού?
3: Το πουλάκι σου, το κορισάκι σου.
0: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Ναι, πάει τώρα το πουλάκι.
5: Όχι και πουλάκι. Κοντζαμαετός.
6: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
7: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
8: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
7: Βρες τα γυάλα, φύγε από εδώ.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: Πόντι αγαρί, ίσον επένδυση.

0: ήμουνα μου λες τι.
1: Έτσι στιθιά μου, πόσους γάμους έχουν γλιτώσει θιάς. Και δεν πιάνει και το κινητό εκεί, Κάτι ξέρω εγώ.

0: Έτσι. Κωνσταντίνος Μουχάλης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα, την αγάπη μου. Καλημέρα τον Κωνσταντίνο, τον Μουχάλη, τον Κρεοπόλη μας. Στη Τούμπα, εδώ στην Επιδαύρου.
1: Ήσουνα για μένα τραβαστό καλό. Και γυναίκα σαν και σένα δεν παρακαλώ.
0: Ναι, πιο κάτω θα βρούμε άλλες, σιγά τώρα.
1: Σαν και σένα δεν παρακαλώ.
0: Καλό παράδεισο στο Ταμτάκο. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο στο Ταμτάκο.
2: Τάντρου, για σέξω μωρή Καρολίνα, για σέξω μωρή να σου σπικάρω μερικά φωνή ενταλάξε θυμάνω, για σέξω μωρή.
3: Ταμτάκο, πώς είσαι έτσι?
2: Μπες μέσα μωρή να μη σε βλέπω. Για σέξω μωρή. Βγες έξω να σε μάθω ποιον άντρα πήγες να προδείς.
0: Ανθυγιεινή φάτσα.
3: Μη φωνάζεις Ταμτάκο μου, είναι νύχτα, θα μας ακούσουνε.
2: Πες μέσα μωρή που με ξεφτύλισες δημοσίως και επιβλαβός.
3: Μα σου εξήγησα.
2: Πες μέσα είπα. Βγες έξω μωρή να ακούσεις τα μπινελέκια σου. Βγες έξω μωρή, εμένα τον άντρα της χρονιάς πήγες να προδώσεις και να μην ανταπεξέλθεις στο προσκλητήριό μου.
3: Είσαι σαλισμένος, πήγαινε να ξαπλώσεις.
2: Μπες μέσα μωρή που έχεις πρόσωπο να μ' αντεκρέζεις αντεκριστά.
4: Τι γίνεται ρε Ταμτάκο, θέλουμε και να κοιμηθούμε.
2: Τέτοια ώρα δεν κοιμούνται γύφτη ρε μάγκα. Πηδάνε τέτοια ώρα, αλλιώς θα σας ενοχλούσα εγώ. Βγες έξω μωρή. Βγες έξω για δεν βγαίνεις μωρή.
3: Βγαίνω αλλά δεν μ' αφήνεις.
2: Μπες μέσα μωρή να μη σε βλέπω, έχεις μουρή ανθυγένεια. Μπες μέσα να μη σε βλέπω. Την κατάρα μου να έχεις μωρή. Την κατάρα μου να έχεις και όπως με πίκρανες να πικραθείς. Χαράμι να σου γίνω τα ξενύχτια μου. Εντάξει μωρή παντρέψου τον αδερφό μου. Αλλά μη με πεις κουνιάδο σε έσφαξα. Σε έσφαξα. Θα τα πίνω για μένα. Θα τα σπάω για μένα. Θα τα τρώω για μένα. Γιατί μέχρι σήμερα όλα τα τρώγες από μένα.

0: Η πόντια επίτριά μας λέει καλημέρα στο εκλεκτό κρεοπολείο της Τούμπας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη οικογένειά του την αγάπη μου.
1: Ευτυχώς που τρελάθηκα και δεν ξέρω τι...
0: Έτσι, έτσι, ζήτω η τρέλα που λένε. Ευτυχώς που τρελάθηκα.
1: Καραφή δε μου καίγεται.
0: Καλή Ανατολή. Σε όσους είναι ξύπνοι δηλαδή μέχρι τώρα. 10 λεπτά πριν από τις 6. Έχετε ακόμα ώρα, παιδιά. Μπορείτε να πάρετε Ζαντάξ, πώς λέγονται αυτά τα ηρεμιστικά, για να τους αντέξετε. Μάλλον για να τον αντέξετε, γιατί η κυρία Σμαράδα Μπασάκου μια χαρά είναι. Και εγώ σ' αγαπάω, Κώστα Βαραγιάννη, κι εγώ.
1: Το σακάκι στους ώμους και στους έρημους δρόμους.
0: Μήπως λέει θέλει ακροαματικότητα. Τι να σε πω, βρε Παναθεμάσε. Εσύ παραλαμβάνεις ακροαματικότητα από μένα. Μην να χαθείς να χάνεσαι.
1: Ευτυχώς που τρελάθηκα και δεν ξέρω τι...
0: Ζήτω η τρέλα.

0: καίγεται.
1: Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλοξή. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, το φίλο μου, τον Μπάμπη. Το Χαράλαμπο. Πάμε να ακούσουμε και ολόκληρο το τραγούδι αυτό, από την τεράστια Δούκισσα. Δίπλα στις δηλώσεις που θα κάνει ο προδότης, θα λέμε αυτό, φύγε απατεώνα.

Ο Γιώργος Οντινόπουλος, α, το πω στη χρήση αυτό, να σε κυνηγάει. Τι θα σε βγει αν πάρει Ζανάξ, λέει, μαζί με Βιάγκρα? Θα πηδηχτεί στον ύπνο. Αλλιώς το λέει φυσικά, αλλά δεν πειράζει. Είσαι αλήτης, ρε.

Σάββας ο Καραμπατσάκης λέει καλημέρα στα παιδιά που έρχονται στις 6. Εγώ και παιδί τώρα ο Παραγιάννης. Παιδί για υιοθεσία είναι αυτός, εντάξει. Η Φωτεινή Σαχίνη, καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Γεια σου Φωτεινή μου. Φωτεινή από Καλαμαριά. Ο Νίκος ο Σημεωνίδης, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Γεια σου φίλε μου Γιάννη, γεια σου Νικόλα.

Χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, Αργύριος Αργυρία, Δαμιανός Δαμιανή, Κοσμάς Κοσμία, Μαυρίκιος και Μαυρικία.

Ο Γιώργος Σωτινόπουλος λέει καλημέρα Γιώργα ρε, και στον Μίτσο και στο Μαράκι λέει τα, και στα υπόλοιπα παιδιά το καλύτερο κουλούρι λέει και όχι μόνο. Για το Γιώργα το μαζουλοξί ε. Καλημέρα το φούρνο του Γιάννη στην Περεβού. Το Χάρη και την παρέα του.

0: Δυο στροφές από την κυρία Ζωή για να κλείσουμε με ένα άλλο του Μητροπάνου που μου αρέσει ιδιαίτερα.
1: Κυρία Ζωή τα βασάνα.
0: Θα ζητήσουμε και ένα λεπτό από τα παιδιά, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς την άλλη Τρίτη θα μ' ακούσουν.
1: Θα μ' είχε φάει μαύρη γη.
0: Θα ησυχάσει από μένα ο Παραγιάννης.

0: Τι ζεμπεκές ρίχναμε ρε παιδιά, στα κουτούκια και στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα. Από τσουμπόξ αυτό φυσικά. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Τον είδα τον αητό στα δυο στένα.
0: Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή «Τρεις λαλούν στις 6». Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης. Παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Έρχεται το πρωινό μακαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης.
1: Έτσι τον είδα τον αϊκό.
0: Θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Τρίτη, το ξημέρωμα.
1: Το...
0: Πρώτο Θεός να είμαστε γεροί.
1: Και...
0: Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος και υγείας επιτρεπούσης. Να περάσετε καλά παιδιά. Θα υπάρχει επιλεγμένη μουσική και, και στο Μετρόπολης αλλά και εδώ στη σπηλιά. Ό,τι γουστάρετε ακούτε. Την αγάπη μου σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή αντάμωση.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
8: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση.

0: Φίλες και φίλοι, και καλό μήνα. Καμιά φορά τα πράγματα σε ζωντανές εκπομπές τα έχουμε αυτά. Κόπηκε λίγο απότομα το σηματάκι μας, διότι έτσι πως τακτοποιούσα τα πράγματα, ανατρέχει στο ποντίκι, ακούμπησε σε σημείο που δεν έπρεπε και κόπηκε το σποτ. Έμεινε στο ενημέρωση. Το πρόσεξες?
1: Ωραίο ήταν.
0: Καλό ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να
1: αφήνει προοπτικές. Άφησε,
0: είχαμε τρία δευτερόλεπτα κινητά, γιατί εγώ δεν λέω. Εγώ κοιτούσα και έλεγα τι να έγινε τώρα. Πού μπορεί να είναι το πρόβλημα, ας πούμε.
1: Κατάλαβες,
0: ναι, και ακούμπησα κάπως το ποντίκι, ας πούμε. Και καλή σας μέρα πάντως, καλό μήνα.
1: Καλό
0: δεν ξεκινάμε,
1: μήνα
0: δεν ξεκινάμε καλά, δεν είναι καλό, πολύ καλό το κλίμα.
1: Ναι.
0: Να πω την αλήθεια, μετά τα χθεσινά τα μαντάτα εδώ από τη Λυτή και από το Ρεόκαστρο, από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι.
1: Αλήθεια, λες Κώστα.
0: Διότι χθες το βράδυ, ας πούμε, νομίζω γύρω στις 12, εντοπίστηκε και δεύτερη όρο μέσα στο σπίτι, εκεί που βρέθηκε ο 66χρονος. Αγνοείται ένα παιδί από το απόγευμα. Έτσι επιβεβαιώθηκαν αυτά. Όχι ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Όπως όλα δείχνουν.
0: Αλλά μάλλον όπως δείχνουν, όπως λέγει η Σμαράγδα. Σήμερα είναι πρώτη του μηνός. Ιούλιος του 26 θα τον ζήσουμε και αυτό, να μάλλον γερή να είμαστε. Εγώ κάθε πρωί λέω δόξα τω Θεώ. Έτσι σηκωθήκαμε σήμερα. Πάμε να μαλώσουμε με τη Σμαράγδα λίγο τώρα.
1: Ναι. Να ανάψουν λίγο τα αίματα.
0: Να ανάψουν αίματα.
1: Χαμός γίνεται και στο Μεξικό σημερινό, 2-0 το Μεξικό.
0: Αν και δεν βλέπω, 2-1. Τι είναι αυτό, Βραζιλία για
1: αυτό, ναι, έχουν ημίχρονο τώρα.
0: Και γιατί μας δείχνουν,
1: δεν ξέρω.
0: Ερτ 1 βλέπεις.
1: Ερτ 2 βλέπω και βλέπω Βραζιλία-Ιαπωνία για κάποιο λόγο.
0: Ναι, γιατί είναι στο Ερτ 1 το μάτς.
1: Αλλά είναι, στην α, είναι στο Ερτ 1, ε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, θα το δούμε τώρα.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι.
0: Ε, βέβαια. Πώς για.
1: Είχε και καθυστέρηση, Κωστή, να σου πω.
0: Καθυστέρηση το παιχνίδι, μία ώρα ολόκληρη.
1: Καταιγίδα 10. Μα σηκώναμε το πρωί και με το που κάθομαι έτσι 5 και 20 να πιω λίγο καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί μπήκε το γκολ.
0: Το δεύτερο ή το πρώτο?
1: Το πρώτο.
0: Το πρώτο.
1: Άνοιξε το Μεξικό το σκόρ εκεί. Αλλά είχαν καθυστέρηση. Λόγω τη καταιγίδα 10.
0: Αυτά τα παιχνίδια συνήθω μεταξύ διάβαζα λίγο την προϊστορία του. Δηλαδή αυτές οι ομάδες ξέρεις είναι γειτονικές εκεί κοντά, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πού είναι τώρα, Μεχικό, ξέρω εγώ, Εκουαδόρ. Πού κάτω είναι το Εκουαδόρ.
1: Σημερινός.
0: Λοιπόν, έχουν βρεθεί τις τελευταία 10 χρόνια 9 φορές. Μια φορά κέρδισε ο ένας 3-2, μια φορά κέρδισε ο άλλος 3-2.
1: Αλήθεια.
0: Όλα τα άλλα ισόπαλα. Ναι.
1: Τι λες.
0: Πόσες φορές έχουν βρεθεί όλα ισοπαλία. Αλλά εδώ βλέπω το Μεχικό τώρα είναι σοβαρός σκοπός. Πάμε για Μοντιάλ.
1: Είχανε και παρατράγουδα.
0: Ποιοι?
1: Οι Μεξικάνοι με τους Εκουαδορίτες ή οι Σημερινίτες. Πήγανε, λέει, οι Μεξικάνοι φίλαθλοι έξω από το ξενοδοχείο. Αυτά που
0: ναι,
1: τα κάναμε εμείς.
0: Ναι.
1: Χρόνια.
0: Κάναμε μανούρα και φασαρία. Πιτσού, συνδύματα και τα λοιπά.
1: Ναι, για να μην τους αφήσουν να κοιμηθούν.
0: Μάλιστα. Επί το μεταξύ, οι ποδοσφαιριστές, όπως ξέρεις, έτσι, έχουν ένα φετίχ. Δεν βγάζουν τα ακουστικά. Τα beats, ειδικά τα beats τα οποία είναι του. Πώς το λέγανε, Dr. Dre, έτσι. Τα πιο δυνατά ακουστικά δεν τα βγάζουν, παθιά. Μπορεί να πέσει αεροπλάνο δίπλα τους και να μην καταλάβουν
1: και
0: τίποτα.
1: Μην καταλάβουν
0: και οι άλλοι πάνω από κάτω χάνουν τον ύπνο τους όλη νύχτα. Ξελαριγίζονται έτσι για μηδέν αποτέλεσμα.
1: Ωραία λοιπόν, τα του Μουντιάλ, γιατί έχουμε περάσει τη φάση των.
0: Ναι, αλλά στεναχωρέθηκα τώρα γιατί χθες η ομάδα μου, η Ακτή Λεφαντοστού, βγήκε πάρα πολύ άδικα. Δεν τα κάρφω στα κολάκια όταν έπρεπε. Άφησε το Χάλαντ να αλωνίζει.
1: Νορβηγία, ο οποίος λοιπόν.
0: Σε ρυθμό προπόνηση έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Φόρης είναι εδώ, παρακαλώ, ο Μουδανιώτης. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος από τα Μουδανιά. Καλημέρα.
1: Δεν τον βλέπω.
0: Φόρης.
1: Στη γραμμή.
0: Κάποιος είναι πάντως στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Για πες εσύ, ποιος είναι στη γραμμή.
1: Να πούμε καταρχάς να ευχηθούμε στο Γιάννη το Χελιτίδη να περάσει πολύ
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, Γιαννάκη, διακοπές ο Γιάννης.
1: Διακοπίζει, όχι και πάρα πολύ. Την Τρίτη θα είναι μαζί μας που μας έρχεται.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Φτάνει. Πόσο θες.
1: Καλά, λέω ρε παιδί
0: μου.
1: Σαν
0: και εμάς είναι.
1: Ήθιστε το διβδόματο το καλοκαίρι να.
0: Έχεις
1: είναι...
0: την ταινία με τον Τζον Μπελούσι. Το θηροτροφείο πάει διακοπές.
1: Για να λες Μπελούς σίγουρα θα την έχω δει ρε εσύ.
0: Είναι του 80, είναι αρχές 80.
1: Σίγουρα θα την έχω
0: δει. Έχει να κάνει με κολέγια τότε στο USA, ναι. Ας πούμε και τα λοιπά. Δεν την ταινία.
1: Γελάει μόνο.
0: Αυτή η σειρά με ταινιών Γρανίτα πολεμώνει. Το θηροτροφείο πάει διακοπές.
1: Ναι.
0: Κουμπούρες στα θρανία.
1: Ναι.
0: Βάλτε λίγο τα παιδιά να δουν λίγο.
1: Γρανίτα πολεμώνει δεν ήταν με Εβραίους. Νομίζω με Εβραίους.
0: Εβραίους είχε έναν από την παρέα που ήταν Εβραίος.
1: Δεν ήταν όλοι Αμερικανοεβραίοι.
0: Όχι, είχε να κάνει και αυτό με κολέγια με αυτές τις λέσχες, τις κολεγιακές. Και άμα έχει με Εβραίους, τι δηλαδή, κακό είναι.
1: Όχι, αλλά.
0: Μη χειρότερα.
1: Το θυμάμαι, ρε παιδί μου.
0: Τα αντισημητικά πρωί-πρωί.
1: Καμά τα Εβραία. Ίσα-ίσα. Γιατί έχουν τα κάμπ τους που πηγαίνουν.
0: Οι Εβραίοι.
1: Συγκεκριμένα, ναι, κατασκηνώσει και τέτοια.
0: Καμία σχέση, παρακαλώ. Φόρης.
1: Να, οι γραμμούλες γέμισαν.
0: Φόρης.
2: Καλημέρα.
0: Ένας. Έλα, Φόρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλό μήνα. Άκουσε το κοινό σου, κάτω τι γίνεται, κερκίδα. Σοφίτα, κουκουρούκου, βαραβάζ. Μισό λεπτό, παιδιά, μισό. Έλα.
2: Τσιμπράς με κέφια.
0: Ναι.
2: Και ακούσε αυτό τώρα για το παιδάκι των 12 χρονών, ναι, το ναι, ρόκασο ναι. Και λες τώρα.
0: Εντάξει,
2: τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις, τίποτα. Τίποτα, φόρη.
2: Τι να πεις, δεν μπορείς να πεις κάτι.
0: Όχι, όχι. Δράμα, άστο.
2: Λοιπόν, πάμε στο ορτολόγιο. Βασικά, δεν πρέπει να έχεις παράπονα από εξυπηρέτηση, κύριε Βαραγιάννη.
0: Όχι, όχι, όχι, ήταν άψογοι. Άψογοι. Είστε άψογοι. Ναι. Στην ΔΕΗ, πώς το είπαμε το παλικάρι, Στέλιο, το Στέργιο. Στέργιο. Όχι,
2: Στέλιο.
0: Στέλιο είναι ο άλλο. Ωραίο όμω, ε. Είδε πόσε άκρε βγάλαμε με το Στέλιο. Μιλήσαμε με,
2: να
0: μιλήσουμε με ένα τεχνικό οφόρη εκεί, αυτά τα τσακάλια που έχει ο ΔΕΤΙΕ και τα λοιπά. Και βγήκαμε.
1: Βγάλατε άκρη.
0: Hey, τι, βγάλαμε άκρη, παιδί μου. Αλλά πιο σημαντικό. Πολύ μιλούσαμε για το πώς περνούσαμε στις καλύβες δεκαετία.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Πού πηγαίναμε στη Ραμόνα, στο Joint και τα λοιπά και πώς περνούσαμε εκεί παρά για το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Αλλά αφού τα καταφέρατε και βγάλατε.
0: Αφού και αυτός με έβαλε καλυβιώτη τώρα να πούμε, τις καλύβες.
2: Θα πω το ορτολόγιο και θα κλείσω κάπως ιδιαίτερα μετά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Κοσμάκια και Δαμιανού των Αναργύρων από τη Ρώμη, προσέξτε, από τη Ρώμη, όχι από τη Μικρά Ασία. Η Μικρασία γιορτάζουν 1 Νοεμβρίου.
0: Τι να βγάζει.
2: Το Μάγκα Λαμιανού των Αναργύρων από τη Ρώμη.
0: Να ευχηθούμε.
2: Είναι διαφορική, δεν είναι.
0: Στα Ιταλικά ευχόμαστε, δηλαδή. Τι εννοεί.
2: Ότι δεν λέμε σήμερα. Το κοσμάκι των Αναργύρων δεν του λέμε σήμερα. Και το Αναργύρι δεν του λέμε σήμερα χρόνια πολλά. Του λέμε 1 Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Του περισσότερου.
0: Εντάξει, έγινε.
2: Και αυτό που είπατε. Μαγάλε το πρόβλημα ακρίβειε.
1: Εγώ.
2: Τρανίτα Πολεμόνι ήταν η τελευταία εστιακή ταινία με τον Πισγούνι.
1: Είχε και τέτοια.
0: Δεν ξέρω. Μαμά μου δεν μ' άφηνε. Δεν έβλεπα.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Και Γρανίτα από μελάνη είχε, νομίζω.
0: Από μελάνη.
1: Από μελάνη ελληνική.
0: Αλήθεια.
1: Α, ελληνική.
0: Με ρίζο και τέτοια.
1: Μπράβο, αυτό που ήταν σχολεία πάλι. Έτσι και τέτοια. Τα κλεμμένα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά καλούτσικα.
0: Γεια σου, Σοφία. Τι κάνεις, καλημέρα. Πού είναι η Σοφίτα?
3: Γεια σας, κύριε Βαραγιάννη.
0: Γεια σου, Σοφίτα, γλυκιά Σοφίτα.
3: Καλημέρα, κύριε Βαραγδούλη.
1: Καλώς το.
0: Σε μιλάει, ρε Βαραβά. Σε λέει καλημέρα, γυναίκα.
3: Είτε καλημέρα, δεν με λένε από εδώ και πέρα. Βρε που καταντήσαμε.
0: Α, μετά την ψηφοφορία, λες την ΕΦΟ, στη Super League. Όχι.
3: Η ψηφοφορία.
0: Ναι, τώρα. Λέω μήπως δεν σας λένε καλημέρα λόγω της ψηφοφορίας, γιατί τώρα δεν τα πάτε καλά.
3: Μπορεί.
0: Αυτό λέω, δεν τα πάτε καλά.
3: Αλλά εγώ δεν φταίω.
0: Όχι, εσύ τι να.
3: Α, εγώ ψηφίζω Μαρινάκι, όλα και όλα.
1: Εσύ από πάντα, σταθερή αξία.
0: Μπαμπά, και ο Πάκ Μαρινάκι ψήφιζε τόσα χρόνια. Τώρα δεν ξέρουμε τι έγινε.
1: Αυτά τα λέγατε εσύ.
3: Εγώ ψηφίζω.
0: Όχι τα λέγαμε, αφού ψηφίζατε, ρε Σμαράγδα.
1: Εντάξει.
0: Τι δεν τάξει.
3: Εσύ ψηφίσατε άλλο κόμμα.
1: Δεν ψηφίζαμε Μαρινάκι. Άκου
0: λίγο, πηγαίνετε. Ο Ιβάν με τον Βαγγέλη πήγαιναν αγκαζέ. Αλαμπρατσέτα πηγαίνανε. Έχει δει αλαμπρατσέτα στο Πορτοφίνο.
3: Άβα!
1: Για να καταλάβετε.
3: Δεν νομίζω.
0: Ναι, καλά.
1: Για να καταλάβετε πόσο
3: περίτρανα. Δεν νομίζω να πηγαίνανε λαμπρατσέτα.
0: Λαμπρατσέτα.
1: Άστο Σοφούλα, αποδεικνύεται περίτρανα ότι κάθε ομάδα κοιτάει τα συμφέροντά της αναλόγως.
0: Α, ναι, τώρα αποδεικνύεται.
3: Ναι. Όταν
0: ο Καρυπίδης, Σοφία, όταν ο Καρυπίδης ψήφιζε κάτι.
3: Εδώ ρε Σμαράγδα.
0: Ναι, ναι.
3: Ρε Σμαράγδα. Θέλω να τον κάνουμε ξανά, ρε.
0: Τι φωνή είναι αυτή που έχει, ρε παιδί μου, ε.
3: Καλοπήραμε τον κάρμα, τι έχεις να πεις.
0: Άμα δεν δουλεύει το 112, μπορεί να βάλουμε τη Σοφία σε καμιά ναι. ταράτσα. Ε?
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, Γιώτη.
1: Καλημέρα.
3: Καλή επιστροφή στο Γιαννάκι μας. Έτσι. Τον περιμένουμε πώς και πώς.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Γεια Σοφία, τα φιλιά μας, παιδί μου. Γεια σου, ρε Βαραβά, τι κάνεις, Αλάνη. Πώς είσαι?
4: Τι, θα το πω βροντερά και βαρβάτα. Εσείς μαρό, μη με μαζλώνεις μη. Είμαστε καλό παιδί, ρε.
1: Δεν σε μάλωσα εγώ, γιατί τα λες αυτά.
4: Κοίτα, μην ανοίγεις γραμμές, θα βγει ο Βαραβάς. Γιατί, ρε μαρό, είμαστε καλό παιδί.
1: Όχι, δεν είπα εγώ Βαραβάς, αλλά είδες που έχεις τη μύγα.
0: Είπε όλοι.
1: Είπα όχι, γιατί ξέρουμε ποιοι θα βγουν.
0: Ναι.
1: Έχεις μύγα.
4: Α, το παίρνω πίσω. Όταν θα θέλω να αντερβήσει.
0: Και έκατσε σε
4: πω. Και σκάλωσε με από το νούμερο εκείνο που σκάλωσε.
0: Ναι, α, έχουμε άλλο.
4: Σκάλωσε το.
0: Ναι.
4: Και μία τάκα βαρβάτη θα πω.
0: Δώσε.
4: Αν η αγάπη είναι απάτη, η καψούρα τι είναι.
0: Σούρα.
1: Α, αυτά σούρα. Είναι κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι κυρίες και κύριοι.
0: Βρήκα ένα τσουβάλι χθες, δεν με είχα πάρει για το Βαραβά για τα σκυλιά. Τόσο καιρό. Το φτάνω το κίνητο στο προπαγκάζ γιατί χειμώνα έχουμε άλλο.
1: Αλλάζει. Καλά, και το είχε ξεχάσει.
0: Το ξεχάσει, ναι. Και
1: να
0: τώρα,
1: το
0: τώρα θα γίνει, βέβαια. Θα γίνει στην πρωτομονιά τώρα γιατί είναι 25 κιλά premium τροφή. Και το σκυλάκι εκεί, κάτι σκυλιά εντωμεταξύ. Τα βλέπει από μακριά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και λε, αυτά θα με φάνε.
1: Οχ, τι τσομπάνδες.
0: Τι τσομπάνδες, τι λύκοι, ξέρω εγώ, τι αρκούδες είναι. Δεν ξέρω, αρκουδοειδή είναι, λυκοειδή. Λες αυτά δεν με φάνε, παιδί μου. Έτσι και πας και είναι λουλού από κοντά.
1: Αγόρε, είδες.
0: Χαδιάρικα, ναι, ναι, με τις ουρές έρνονται στο πάτωμα από τη γλύκα. Πώς σου κατάλαβες. Δεν είναι μερικά που μόλις εδούνε έρνονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Να πούμε πριν, γιατί θα ψηλώσει η μέρα. Έχουμε ένα θέμα εδώ στη διασταύρωση.
0: Ναι, πες το.
1: 6 και 17 πρώτα λεπτά.
0: Ποια διασταύρωση.
1: Τώρα θα την πούμε. Διασταύρωση περιφερειακό 17 Νοέμβρη, Λαβράκι, Αγίος Χριστόφορος.
0: Αυτή
1: τη διασταύρωση. Δεν λειτουργούν τα φανάρια, παιδιά.
0: Πώς λέγεται το καφέ εδώ που πάνε τα λάνια και κοιτάνε τις σερβιτόρες, οι δυο, ο Ραπτόπουλος με τον Κουλιανό.
1: Ναι, αλλάξαν όνομα, εγώ θυμάμαι το παλιό.
0: Πώς το
1: παλιό το Kingston.
0: Αυτό το παλιό το Kingston. Το παλιό Kingston.
1: Το παλιό Kingston.
0: Μαζί μας είναι η Fibran, μην ξεχνάτε, η ελληνική εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια πρωτοπορεί στη μόνωση, προσφέρει καινοτόμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. 10 εργοστάσια της Fibran στην Ευρώπη, παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες και βεβαίως υλικά κορυφαίας ποιότητας. Είναι η εταιρεία που είναι δίπλα μας σε κάθε έργο, από το μικρότερο σπίτι μέχρι και το πιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο. Και τώρα που είπα πιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο, ρίχνουμε μπετά σήμερα στο flyover στο πορτοκαλί καλούπι. Έβλεπα. Μία,
1: ναι.
0: Μία έρευνα, ναι. Θα ανοίξω και τις γραμμές λίγο από μια καλημέρα, γιατί τόσες μέρες έχουμε πει διάφορα και δεν έχετε εμποδίσει αυτά που λέμε και νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο. Οπότε πάρε τηλέφωνο.
1: Τι ωραία που το έδωσες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάρε τηλέφωνο να μας διορθώσετε.
1: Ναι, νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Ξέρεις, τα είπα καλά το πείμα.
0: Αλλά δεν είναι έτσι.
1: Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα ρίχνουμε στο πορτοκαλί και έβλεπα μια έρευνα. Μια δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη και οι 6 στους 10 λέει. Οι 6 στους 10, ακούστε λίγο πώς
1: θα πω τώρα.
0: Ναι, Θεσσαλονικής.
1: Ναι.
0: Είμαστε λέει ευχαριστημένοι, ναι, από την πορεία και την ταχύτητα του έργου του flyover. Πώς εξελίσσεται. Οι 6 στους 10.
1: Οι 4 όχι.
0: Αυτοί οι 4. Πού είναι, παιδιά, πού μεγάλωσαν, ας πούμε.
1: Μήπως είναι αυτοί που ταλαιπωρούνται κάθε μέρα στο περιφερειακό.
0: Μήπως είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν υπογραφές και είναι αντίθετοι σε κάθε έργο που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Λες, δεν είναι τόσο πολύ.
0: Ναι, τόσο πολύ είναι.
1: Λες.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε μια πόλη η οποία δεν θέλει τίποτα. Θέλει μόνο να βρίζει την Αθήνα, δεν θέλει κανένα έργο, δεν ήθελε ποτέ κανένα έργο. Είναι εντελώς, ας πούμε, αυτή η προσέγγιση που σας λέω. Και όταν, ας πούμε, αυτά μας λέγαμε, όχι εμείς, κάποιοι εδώ ινστρούκτορες, Άθηνο κεντρικό κράτος και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς δεν ξέρετε, αν έρχονταν η Αθήνα εδώ να μας κάνει κανένα έργο, λέγαμε όχι, δεν θέλουμε. Μακριά. Έτσι. Τώρα λέει οι 6 στους 10 σε ένα έργο που είναι φαραωνικού τύπου.
1: Ναι.
0: Που εγώ δεν έχω ξαναδεί, ούτε περίμενα στην Ελλάδα να γίνει με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοίταξε, ίσως δεν είναι μόνο αυτή.
0: Α, σταμάτα.
1: Περίμενα
0: λίγο. Α, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι.
1: Μπορεί να μην είναι μόνο.
0: Έχω φίλους εγώ που έχουν μικρόφωνα, ναι, στα,
1: ναι,
0: ραδιόφωνα.
1: Άκου,
0: και κράζουν το έργο αυτό. Και να σας πω κάτι. Επειδή τους έχω γραφήσει, όταν θα παραδοθεί, θα μας λένε. Δεν φωνάζαμε εμείς να γίνει πιο γρήγορα. Θυμάστε που τα λέγαμε.
1: Εμείς το. Ναι, είναι και αυτοί.
0: Κατάλαβες. Αυτοί είμαστε, ρε
1: Σμαρκ. Είναι και αυτοί. Θα βλέπεις το ποτέ είναι μισογεμάτο. Το αισιόδοξο είναι ότι ούτως ή άλλως είμαστε πλειοψηφία αυτοί που λέμε ότι πάει καλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει. Κοίταξε, είναι πολύ δυνατό φρένο. Αυτό το φρένο, το 40%, είναι. Έχει φρενάρει όλη τη χώρα, συνεχώς τη φρενάρει. Και οι άνθρωποι λένε όχι. Από έτσι, από μούρλα, από τρέλα.
1: Ναι, επειδή
0: όχι.
1: Ακόμα δεν
0: όχι,
1: δεν
0: όχι, όχι, μόνιμα όχι, τίποτα, όχι, όλα.
1: Όλα όχι. Είναι αυτοί. Γι' αυτό σου λέω. Αυτούς εγώ θα τους έβαζα ένα 2%. Και ένα 2% ίσως όμως έβαζα.
0: Αυτούς που ταλαιπωρούνται.
1: Όχι αυτούς που ταλαιπωρούνται, γιατί αυτό το ζήσαμε όλοι. Αλλά εντάξει, κάποιοι, ναι, παραπάνω.
0: Εντάξει, μα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα έργο το οποίο χρειαζόταν κανονικά με ρυθμούς Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας παλιούς, έτσι. Χρειαζόταν περίπου 15 με 35 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
1: Αλήθεια.
0: Και τώρα με ρυθμούς Βρυξελών. Ολοκληρώνεται σε 2,5 χρόνια. Μόλις. Ούτε 2,5. Συγγνώμη, δεν είναι 2,5, αλλά τέλος πάντων. Από την αρχή το πρωτοσκάψιμο.
1: Θυμάμαι όμως ότι υπήρχαν ενστάσεις από κάποιους.
0: Έκα εσύ τώρα. Ψυχή
1: άλλο.
0: Ήταν,
1: όχι, περίμενε. Κάτσε, βρε, να σου πω.
0: Ποιοι.
1: Όχι που δεν θέλαν το έργο.
0: Ναι.
1: Που θέλαν άλλου τύπου έργο. Που λέγανε ότι τελικά.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: βέβαια,
1: θα βοηθήσει.
0: Ναι. Είχαν
1: θα...
0: πτυχίο μηχανολόγου, συγκοινωνιολόγου.
1: Ναι, όχι ακροατές. Του αλέτας.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι ακροατές μας.

0: Αλλά θυμάμαι ότι βγάζανε και διάφορους που ήταν του τομέα και του κλάδου.
1: Όχι.
0: Σε κάτι νυχτερινές εκπομπές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όχι επιστήμονες. Για λατζίδες. Κογκουπογιανίτες, όχι επιστήμονες και συγκεκριμένους. Ναι. Ας μας έβγαζε ένα από τον Απιθύτα να μας έλεγε ότι ξέρετε κάτι είναι λάθος το έργο. Και να το τεκμηριώσει κιόλας, έτσι. Να μας πει γιατί είναι λάθος. Όχι να μας πει είναι λάθος, το ξέρουμε. Αν είσαι απέναντι, λες είναι λάθος. Άντε, τεκμηρίωσέ με.
0: Βρε, παιδί μου, και εγώ θέλω να είμαι σε πολλά πράγματα σκεπτική.
1: Κι εγώ να είμαι, αλλά ακούω τον ειδικό.
0: Αλλά αυτό
1: δεν
0: πρώτο.
1: Θα κάνω τον ειδικό.
0: Αυτό πρώτο.
1: Ο άλλος κάνει τον ειδικό.
0: Δηλαδή, δεν θα με πείραζε καθόλου να βγει κάποιος εμπεριστατωμένα και να πει παιδιά.
1: Ούτε ένα παιδί με πειράζει αυτό. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κανέναν. Δηλαδή, σε άλλη πόλη ζούμε.
0: Πάντως είναι αισιόδοξο ότι είμαστε η πλειοψηφία. Χειρότερα τα περίμενα.
1: Καλημέρα στη γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ τον.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Να δώσουμε συλληπιτήρια του ανθρώπου στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Καλό μήνα, παιδιά.
2: Συμφωνώ, Βαραγιάννη, που λες για το. Όντως είναι το πιο γλίγορο έργο που γίνεται.
1: Έχω ξαναδεί εγώ τέτοια ταχύτητα, ναι.
0: Έχω την εντύπωση και. Είμαι... Ναι, και γενικά στην Ελλάδα.
2: Είναι απέναντι, παρόλο που είμαι απέναντι από αυτή την κυβέρνηση, όντως είναι φοβερά είναι... γρήγορα.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν τα έδωσα τα έμψημα, ούτε θα τα δώσω στην κυβέρνηση. Είπα οι Βρυξέλλες, έτσι. Είπα ρυθμούς Βρυξελών, αν άκουσες.
2: Είναι, ναι, το άκουσα. Είναι όμως το μοναδικό.
1: Ναι.
2: Όλα τα έργα, όπως το.
1: Ναι, έχει δίκιο.
2: Το μετρό κατέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 20 χρόνια τώρα μετρό. Αλλά αυτό το έργο όντως είναι τρομακτικά.
1: Ωραία.
2: Γρήγορα.
1: Πάμε στο υπόλοιπο, στο άλλο που θες να πεις.
2: Τι άλλο. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά.
1: Και εσύ, φίλε μου, να είστε καλά.
2: Καλό μήνα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ θα ρωτούσα τα πουλιά. Δεν θα ρωτούσα τους ανθρώπους για το αν κάτι είναι καλό ή κακό.
1: Τα πουλιά γιατί.
0: Να τα πουλιά γιατί. Γιατί τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Πουλιά στην Ουκρανία, Κωστή.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιούν οπτικές ίνες για να φτιάξουν φωλιές.
1: Ωραία.
0: Έχει γίνει της μόδας στα πουλιά της Ουκρανίας.
1: Θα κάνουν και
0: να αρπάζουν. Ναι, αυτό σου λέω.
1: Θα κάνουν και Instagram μετά, όπως είπαμε χαμπάρι.
0: Είναι απίστευτο.
1: Ωραία,
0: αλλά...
1: ωραίο, κράτα το, γιατί έχω μια είδηση χθεσινή, πολύ φρέσκια, που κουμπώνει ακριβώς πάνω σε αυτό που λέει η Μαράγδα με τις οπτικές ίνες και είναι και κουρσούμι είδηση.
0: Okay. Δυνατή.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα.
3: Γιώργος Θεανό, να σε πω.
1: Γεια σου, κύριε, Γιώργο. Γεια σου.
3: Νεαρό παιδάκι. Νεαρό παιδάκι είμαι εσύ.
1: Το ξέρω, μωρέ. Συνομήλικοι είμαστε.
3: Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Θα σας πάω μια εβδομάδα πίσω με τα σκουπίδια που είχατε, το θεματάκι σας.
1: Ναι.
3: Επειδή εγώ δουλεύω στο δημόσιο και καθαρίζω τους δρόμους. Έχω σκούπα, εγώ με τη σκούπα δουλεύω και κάθε μέρα καθαρίζω τους δρόμους και τις οδούς και όλα αυτά.
0: Ως ιδιώτης.
3: Όχι, δημόσιο. Α, στο δημόσιο.
1: Στο Δήμο.
3: Είμαι στο δημόσιο. Εγώ δουλεύω δημόσιο.
1: Συγγνώμη, στο Δήμο θες να πεις.
3: Λοιπόν,
1: δηλαδή. Αυτή τη δουλειά είναι του Δήμου.
3: Στο Δήμο. Στο Δήμο. Ωραία, ωραία. Έτσι, ναι.
1: Για πάμε.
3: Δουλεύω στο Δήμο, στην πόλη μου, στο Χάγκεν. Και πού θα θέλω να καταλήξω.
1: Πού?
3: Γιατί το κακό το πράγμα είναι ότι δεν βλέπουν οι πολιτικοί τώρα, άλλοι λαοί. Όταν πας σε μια χώρα, δεν βλέπεις το σύστημα πώς λειτουργεί, να πάρεις ιδέες και να το υλοποιήσεις.
1: Θα έπρεπε, κανονικά ναι, θα έπρεπε. Το κάνουνε.
3: Λοιπόν, να σας πω κάτι στα γρήγορα. Αυτό με τα χόρτα και αυτά, εδώ στη Γερμανία, τι κάνουνε οι Γερμανοί.
1: Τι.
3: Έχουνε κάνουν ανακοινώσεις και λένε, αυτή τη βδομάδα όλα τα χόρτα σας θα τα πάτε στο τάδε σημείο και εκεί θα υπάρχουνε τα φορτηγά, η εταιρεία που θα εμείς ως σαν Δήμος και θα πετάει
1: θα
3: ο
1: πάρετε,
3: κόσμος
1: ναι.
3: Και ξέρει.
1: Ωραίο, λογικό.
0: Αλλά είστε εκεί. Τους περιμένετε τους ανθρώπους.
3: Ναι, υπάρχουν σημεία.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα αυτή. Το θέμα είναι οι άνθρωποι, ότι θα τα πάνε. Εδώ άμα το πεις δεν θα πάει κανένας.
3: Θα πάνε, ναι. Λοιπόν, ναι. Και ξέρει κιόλας και πού θα πάνε να τα πετάξει ο άνθρωπος. Έτσι.
0: Έλα,
3: δεν μπορείς τώρα να
0: όλοι
3: το
0: θα πηγαίναμε.
3: Κλάδεψε τον κήπο σου και πέτα τα στον δρόμο.
1: Ναι, εδώ γιατί δεν το κάνουμε, δηλαδή δεν θέλει ο Δήμαρχος. Όχι, δεν μπορεί, θα θέλει.
3: Ναι.
1: Κάτι, πού είναι το πρόβλημα και δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα.
0: Δεν ξέρουμε πού να τα πάνε, μάλλον.
3: Έλατε. Λοιπόν, μετά έχουμε τους detective. Οι detective είναι ένας τομέας και αυτό.
0: Ωραίο.
3: Που εσύ άμα πας τώρα και πετάξεις τα σκουπίδια σου στον ΑΒ σημείο του δημόσιου, το είσαι ένα πεζούλι ή οπουδήποτε, πηγαίνουν αυτοί οι detective εκεί και ψάχνουν και βρίσκουν στοιχεία και σου δίνουν το πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Μα το είχε βγει πέρυσι εδώ ένας ακροατής μας από τη Γερμανία, ο οποίος είχε πάρει τα σκουπίδια από το σπίτι του και τα πήγε σε μια άλλη γειτονιά και τα πέταξε.
0: Ναι,
1: τον κατέγραψαν οι κάμερες και του βάλανε πρόστιμο. Γιατί τα φέρνεις αυτά τα σκουπίδια σου, ας πούμε. Το θυμάσαι που γεννήθηκε.

0: κάμερες.
1: Ναι, όχι, κάμερες ήταν.
0: Ναι, ακούστε, οι κάμερες, τι γίνεται τώρα με τις κάμερες.
1: Τι?
0: Οι κάμερες τις έχουμε πάνω στα φορτηγά. Και αυτές τις κάμερες είναι ένα καινούριο πρόγραμμα αυτό. Όταν περνάει το φορτηγό από μια οδό και έχει σκουπίδια ή καμιά ντουλάπα κάτι, αυτό το καταγράφει και το στέλνει απευθείας μέσα σε εμάς στην εταιρεία και εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα.
1: Φτάνει ρε φίλε, αισθάνομαι, αισθάνθηκα Κεντρική Αφρική, αισθάνθηκα.
2: Ουγκάντα.
1: Φτάνει δηλαδή.
2: Όντως.
1: Μην χτυπάς άλλο.
2: Πραγματικά.
1: Ναι. Γιώργο.
0: Και ένα τελευταίο να σας πω.
2: Κάτσα
0: και ένα τελευταίο και ναι. Έχω πολύ παράπονο. Έχουμε θέμα με το προξενείο του Ντίζελντορφ.
1: Γιατί?
2: Γιατί?
0: Αυτό είναι. Τώρα πώς να το κάνω. Τα υπουργεία δεν μπορούμε να κάνουμε ραντεβού, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, δεν απαντάνε στα email. Είναι αμαρτία στο Θεό να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε φίλους που θέλουν να βγάλουν διαβατήρια, ναι. Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη.
1: Γιατί όμως, σας είπανε, έχουν πρόβλημα με προσωπικό, μήπως.
0: Δεν ξέρω, λένε δεν υπάρχει προσωπικό,
2: δεν υπάρχει
0: αλλά είναι πολύ σοβαρό, ναι. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
2: Να το δούμε αυτό, Κώστα.
0: Να το δείτε αν μπορέσετε εγώ... και να κάνετε και καμιά καταγγελία σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει εδώ τηλέφωνο τώρα. Έχει δύο τηλέφωνα όμως. Βλέπω ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο που τηλειώνει σε 500, το 6878500, που είναι το τηλέφωνο του προξενείου, του Ντίσσελντορφ. Mm-hmm. Υπάρχει ναι. Και ένα άλλο τηλέφωνο που λέει έκτακτης ανάγκης. Το οποίο είναι το 76.
0: Δεν θα σηκώσουν ποτέ.
2: τόσο έκτακτα τα πράγματα.
1: Εντάξει, τέλος Γιώργο. Ναι.
2: Εγώ Γιώργο θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να σου κάνω έτσι μια τριπλοποδιά. Κακό κείμενα ναι. Έχετε στον τομέα σου ή μόνο όλα πάνε καλά?
1: Πώς θα τα έχουν?
0: Όχι, εντάξει, κακός δεν τα λέμε. Έχουμε, μπορώ να πω ναι.
2: Δηλαδή
0: υπάρχουν και αυτά, ναι, σίγουρα.
2: Πες ένα. Έτσι για να νιώσουμε ότι δεν είμαστε Ουγκάντα.
0: Κοίτα,
1: δεν θα βρει.
0: Κακός κείμενα. Όχι, δεν θα μπορέσω να πω.
1: Λοιπόν, ο Μιλόπουλος δεν το ήθελε το έργο, όντως. Ο Γιάννης ο Μιλόπουλος, ο Πρίτανης, ο πρώην του Αλέξη, ο αγαπημένος, στο Απιθύτα, όντως δεν το ήθελε το έργο. Όντως, πραγματικά. Ευχαριστώ που μου το θύμισες. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Χαμηλώστε λίγο, κύριε Παναγιώτη, το ραδιόφωνο.
2: Έχετε όρεξη για κουβεντούλα.
3: Όλα αυτά ωραία τα λέει ο φίλος,
1: ναι.
3: Στη Γερμανία. Εμείς που παίρνουμε τα σκουπίδια μας από τη Χαλκιδική και τα φέρνουμε Θεσσαλονίκη.
2: Άστο.
3: Δεν έχουμε πάντως κανένα detective να μας παρακολουθεί.
1: Όχι, ευτυχώς. Γιατί όμως τα παίρνει στη Θεσσαλονίκη, δεν τα τρώει και ο κάδος.
3: Γιατί όλοι οι κάδοι είναι, δεν περνάνε. Όλοι οι κάδοι είναι και δεν μιλάμε τώρα για καλοκαίρι που περνάνε και λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Μιλάμε και για χειμώνα. Αφού οι κάδοι όλοι είναι. Άστο. Ξέρεις πώς είναι.
1: Ξέρω.
3: Και εσύ τι κάνεις. Το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές το έχω κάνει. Ναι. Θα πέταξε την Κερακινή όμως. Δεν τα έφερα Θεσσαλονίκη.
2: Α, πιο έξυπνο.
3: Όπου βρεις, τέλος πάντων.
2: Όπου βρεις, λέει.
3: Όπου βρεις ένα κάδο άδειο.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι.
2: Ως όσον αυτόν σωθεί το είμαστε, παιδιά, σε μερικά ακόμα. Καλό είναι
3: Γερμανία,
2: να τα λέμε.
3: Εδώ είναι το θέμα.
1: Εδώ είναι το θέμα. Τα φιλιά μου, Κωστή.
2: Είναι καλό.
1: Παναγιώτη, και τα φιλιά μας την Τίνα να δώσεις, έτσι.
3: Σας... Έγινε, έγινε.
1: Μας λείψατε λίγο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τους πήγα να κυλά πάρα πολύ και με τους δύο.
2: Ναι, είναι.
1: Τρομερή είναι.
2: Εντάξει.
1: Απίθανη.
2: Είναι καλό να τα λέμε, γιατί κάποιες φορές έχουν διορθωθεί πράγματα επειδή τα λέμε.
1: Έλα μου, αρχίσει. Δεν έχουμε τη λογική. Να έχει διορθωθεί. Πρόσκαιρο είναι αυτό.
2: Αυτό με ενοχλεί. Το πρόσκαιρο. Βλέπεις κάποιες κινήσεις, ρε παιδί μου, και μετά.
1: Δεν το κάνουμε. Ναι. Καλημέρα. Άλλοι δυο μήνανε. Τρεις.
4: Καλημέρα.
1: Χαίρετε. Καλώ το Μάικ.
4: Καλημέρα.
1: Καλώ το Μάικ.
2: Έλα.
4: Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Ρε, εσύ, Μάικ.
4: Να σα πω εγώ. Κακό. Εδώ ο Δήμο, ξέρει τι κάνει, έχει δημοτικού υπαλλήλου, δημοτική αστυνομία με πολιτικά και πηγαίνει σε γειτονίε συνήθω ξένοι και εδώ πέρα. Σε γειτονίε που μένουν ξένοι, όχι Γερμανοί. Γερμανό δεν το κάνει αυτό. Κατεβάζουν πόρτε, παράθυρα και άμα θα βρει απόδειξη, τίποτα. Σαν την τέκτη λειτουργού.
1: Μα δεν θυμάσαι, αυτός που μας είπε πέρυσι την ιστορία, είχαν ψάξει τα σκουπίδια και είχαν βρει απόδειξη ότι μένει αλλού. Και του πήγανε το πρόστιμο.
2: Εμείς θα τους κολλούσαμε από πίσω, παιδιά.
4: Με κάρτα, κάτι να βρούνε.
2: Μαϊκ.
4: Εδώ μέχρι και τα. Μέχρι και για τα. Επειδή τα σκυλιά έχουν τσιπάκια, άμα θα βρουν ακαθαρσίες, τα μαζεύουν. Τα πάνε. Ναι, ξέρουν ποιο είναι το παραγιάννη. Τι παράγει στο τσιπάκι.
2: Μάικ, θα τους κολλούσαμε χαρτάκια από πίσω που θα έγραφε ρουφ. Αν είχαμε τέτοιους εμείς.
4: Όχι, δεν είναι έτσι. Και κάτι άλλο να πω για τους Καταρχήν για αυτά τα για τις ενστάσεις εδώ πέρα, όταν ανακοινώνουν ένα δημόσιο έργο μεγάλο, το ανακοινώνουν, όποιος έχει να κάνει ενστάσεις σου λέει μέχρι 30 του μήνα να κάνεις ένσταση. Και με λόγο, όχι χωρίς έτσι, γιατί δεν σ' αρέσει το έργο, έτσι.
2: Εντάξει, και εδώ έτσι γίνεται.
4: Από εκεί και πέρα ξεκινάει το έργο και δεν έχει δικαίωμα κανένας μετά να κάνει ένσταση.
2: Και εδώ έτσι γίνεται, γι' αυτό και ξεκίνησε το έργο. Αλλά εμείς έχουμε επαγγελματίες ενστασιάκηδες, αυτό λέει ο Κώστας.
4: Κάτι άλλο να πω για την Ολλανδία. Να σου πω, η Ολλανδία ξέρεις πόσα είναι, 10-12 εκατομμύρια είναι. Ήσαμε την Ελλάδα.
1: Τόσο περίπου.
4: Αλλά μισή σε έκταση. Επειδή τώρα τελείωσαν τα λουλούδια και κουβαλάμε λαχανικά, ντομάτες και αγκουράκια και πιπεριές, οι άνθρωποι έχουν κάνει εργοστάσιο, τροφοδοτούν όλη τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, μη σε πω και την Αυστρία.
2: Νόστιμα είναι.
4: Καταλαβαίνεις τι έχουν κάνει. Δηλαδή έχουν τεχνογνωσία με θερμοκήπια, εργοστάσια ολόκληρα.
2: Άλλο λέω, νόστιμα είναι.
4: Φορτώνουν 100 και 150 φορτηγά την ημέρα.
1: Μάλιστα.
4: Που τα παράγουν αυτοί και να σου πω κάτι, δεν χρησιμοποιούν πλέον πώς το λένε, φυτοφάρμακα και ορμόνες.
2: Μα απαντάς έμεσα, γιατί αυτή ήταν η ερώτηση.
4: Χρησιμοποιούν, άκου, για να δέσουν τα άνθη, χρησιμοποιούν μέλισσες οι οποίες πάνε μόνο στα άνθη, τεχνητές μέλισσες. Δεν είναι οι φυσικές αυτές που κάνουν μέλι, δεν κάνουν μέλι αυτές.
1: Δεν πιστεύω να τσιπάνε
4: κιόλας. Είναι εργαστήριο και ακόμα και για τα... για να μην ραντίζουνε, δημιουργήσανε κάποια ειδικά σκαφάρια, ξέρω τι είναι, και να τρώνε τα ζυζάνια.
1: Ορίστε. Κατάλαβες.
4: Δηλαδή, τέτοια τεχνογνωσία δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς.
1: Μα να σου πω κάτι, εγώ που ζω στη Χαλάστρα που είναι κουνουποπεροχή, ρε παιδί μου. Γιατί οριζόνες. Στην Ιταλία, από το Φεβρουάριο, όπου έχει ας πούμε ανάλογες περιοχές με ποτάμια κτλ., βάζουν ένα ειδικό τύπο γυρίνο, ένα βάτραχο, ας πούμε, έτσι, ο οποίος τρώει τα αυγά των κουνουπιών.
2: Για να μην έχουν αυτά τα
1: για να μην έχουν αυτούς τους τεράστιους πληθυσμούς. Κατάλαβε. Κάντε ρε φίλε, 50 χρόνια το κάνουν οι Ιταλοί.
4: Αλλά για τους αγρότες πλέον να στραφούν στα θερμοκήπια.
1: Κλείσε.
4: Έχει πολύ καλό μεροκάμα.
1: Να σε καλά,
4: δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει εισαγωγή, κάνουν τα σούπερ μάρκετ.
1: Εδώ πουλάμε παπατζηλίκι για κλίμα και τα λοιπά. Λες και μόνο η Ελλάδα έχει κλίμα. Γεια σου, Μάικ. Παρακαλώ, πρέπει να τρέξω.
2: Καλά τώρα, δεν μας πάρεις και το κλίμα.
1: Όχι, αλλά έχουν και άλλοι. Ο πλανήτης ξεγυρίζει. Ξέρεις. Καλημέρα.
2: Το Μεξικό έχει 55 είδη πατάτας.
1: Μπράβο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλώ το μήνα. Τάσο.
5: Στεναχωρημένο σα ακούω, λυπημένο.
1: Εντάξει, Τάσο. Είναι και εύκολο.
5: Ναι. Αυτά όλα. Ναι. Κωνσταντίνε,
1: ναι.
5: Όταν κάποιος αποφασίζει συνειδητά να μείνει στο δάσος και με την οικογένειά του και με τα λοιπά.
1: Εντάξει, άνθρωποι τώρα μπορεί να κοιμόταν.
5: Έχει κάνει μεγάλη προεργασία και προετοιμασία.
1: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά δεν θέλουμε τώρα να δείξουμε ευθύνες. Αλλά ξέρεις κάτι, μπορεί εκείνη την ώρα της φωτιάς, 4 η ώρα περίπου, έφτασε στο σπίτι τους, μπορεί να κοιμόταν οι άνθρωποι για να μην προλάβαν να βγουν.
2: Και εντάξει, Τασούλη, μιλάμε τώρα και αν έρθεις εδώ Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν ξέρεις από Ρεόκαστρο.
1: Μέσα στον Ιστό είναι.
2: Είναι μέσα στον αστικό Ιστό και τάσο. Είναι χρόνια κατοικημένη περιοχή.
1: Εγώ
2: είναι...
1: πέρασα εκείνη την ώρα, λίγο αργότερα βέβαια περνούσα. Και...
2: στην Πίνδο.
1: Ναι,
5: όπως είχε γίνει και στην Αττική.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
5: Φαντάζομαι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
5: Λοιπόν.
1: Αυτά, Τασούλη. Τι, πες.
2: Πες το.
5: Να σου πω, εδώ έχουμε εμείς για τα σκουπίδια που λέτε.
1: Ναι.
5: Έχουμε την περίπτωση της Χαλκίδας.
1: Ναι.
5: Η οποία ξέρετε που τα πάει. Στην Άμφισσα.
1: Στην Άμφισσα?
2: Για ποιον. Η Άμφισσα το ξέρει.
5: Επειδή δεν έχουν αξιωθεί να κάνουν ένα κύτταρο,
1: ναι.
5: Μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων.
1: Ναι, κατάλαβα.
5: Τα πάει στην Άμφισσα.
1: Κονομάει η Άμφισσα.
5: Το διανοείστε.
1: Κονόμα πέφτει. Σου λέει
2: Άμφισσα.
5: Φέρτα εδώ. Και πίνουν στην υγειά των κορόιδων. Φέρτα οι Χαλκιδέοι.
1: Ναι, οι Χαλκιδέοι πίνουν στην υγειά.
5: Το πιο κορόιδο πολίτης είναι δηλαδή οι δημότες.
1: Ναι.
5: Ξεκάθαρα.
1: Κλείσε γιατί δεν έχω χρόνο.
2: Παίρνει τα τρελά νερά, μα.
1: Πάμε και τελευταίος. Καλημέρα, έμεινε.
2: Καλώς.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται. Πάμε.
6: Έλα, καλημέρα.
1: Γεια σου, ρε Μπίλη. Καλημέρα. Τι κάνεις?
2: Γεια σου, Πλάκο. Γεια σου. Καλημέρα.
6: Σμαράκτα, κούκλα μου, είσαι καλά?
2: Δόξα τω Θεώ. Καιρό έχω να σε ακούσω.
1: Ναι, διακοπές.
6: Πού να προλαβαίνεις, δεν ξέρω τι πίνεις. Καλεύει, πίνει ο Βαραγιάννης. Είμαστε. Βαραγιάννη, τελευταία είσαι ακουστική φάλακα, φίλε. Ούτε ο σκύλος μου δεν σ' αντέχει.
2: Ακουστική φάκελη.
6: Ο Γιώργος Μαράγκλα, όχι εσύ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτές τις τεχνικές μέλησες που φτιάχνουν οι Ολλανδοί, ναι, είναι κάτι σαν το τεχνικό ψάιδρα.
2: Α, καλό.
6: Τι είναι αυτά ρε που ακούμε πρωί-πρωί. Αυτά είναι τεχνικές μέλησες.
1: Άστο, σου λέω, πέμπτος κόσμος.
6: Εμείς εδώ στον Πλαταμόνα, φίλε Βαραγιάννη, τα σκουπιδιά, ναι, τα ρίχνουμε στους κάδους. Ναι. Περνάει ο Δήμος Ανατολικού Ολύμπου με τα φορτηγά και ο Πλαταμόνας είναι πεντακάθαρος. Τα χορτάρια τα έχει αναλάβει ο καθένας, γιατί υπάρχει χορτάρι, κόβουμε και εγώ κόβω τα χορτάρια, φέρνω άνθρωπο και τα κόβει. Τα φορτώνει στο αγροτικό του και πάει, τα πετάει σε κάποιο σημείο όπου έχει υποδείξει ο Δήμος.
1: Έχει
6: δηλαδή,
1: υποδείξει ο Δήμος.
6: Προβληματιστούμε που θα πετάξουμε και τα χορτάρια. Ναι.
2: Ξέρεις τι γίνεται, να αυτό είναι. Ότι ρε παιδί μου, βλέπεις δύο μέτρα και δύο σταθμά αναπεριοχές. Δεν μπορούμε στο σύνολο του ελλαδικού χώρου να λειτουργούμε ομοιόμορφα. Ναι. Θα βρούμε ένα καλό δήμαρχο, θα τον κάνουμε
6: Εδώ το σχεδιασμό για την αποκομιδή των χορταριών το έχει φτιάξει ο Μέγας, ο Ατσαλάκουτος, ο Αβραμόπουλος, γι' αυτό βρέθηκε όμορφα η λύση.
1: Κλείσε, γιατί θα πεις κι άλλα.
2: Κοίταξε, εγώ από
1: ό,τι. Γεια σου, Μπιλάρα, τα φιλιά μας. Πρέπει να κλείσω, παιδιά, γιατί έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ.
2: Να το πω τώρα αυτό, όντως έχουμε ξεφύγει, αλλά από ό,τι κατάλαβα, αυτές οι τεχνητές μέλισσες. Ναι. Πώς λειτουργούν, τεχνητά κάνουν την επικονίαση. Δηλαδή,
1: ναι,
2: παιδί, προκαλούν.
1: Πάνε, ναι,
2: αυτό. Δεν κάνουν, ναι, κάτι άλλο, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό
2: δεν μαζεύουν.
1: Τσιμπάνε, παιδί μου.
2: Τα γκουράκια και τις ντομάτες. Ναι,
1: δεν τσιμπάνε. Πάμε στο παράθυρο στα σπόρα, έχουμε αρχίσει λίγο. Εντάξει, θέλουμε να ακούσουμε λίγο μια καλημέρα από την παρέα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού απαγγείλεις, Μαράγκλα, έτσι. Πάμε. Τα νέα του ΠΑΟΚ.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Autovision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Το απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανοίγει στις 7 ώρα Ελλάδας με την αναμέτρηση της Αγγλίας εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκόνος στις 8. Ακολουθεί σπουδαία μάχη ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη. Το τηλεοπτικό και αγωνιστικό ενδιαφέρον κορυφώνεται τα ξημερώματα της Πέμπτης όταν ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία και τη Ζεγοβίνη. Όσον αφορά το μπράκετ της φάσης των 16, έχουν ήδη κλειδώσει οι πρώτες δύο μεγάλες τετανομαχίες, καθώς ο Καναδάς θα διασταυρώσει τα ξύφη του με το Μαρόκο, ενώ η Βραζιλία θα βρει στο δρόμο της την επικίνδυνη Νορβηγία. Τέλος εποχής για τον Μογκόμεντος Ντόεφ στον ΠΑΟ, καθώς ο Ρώσος Μέσος αποχωρεί επίσημα από την ομάδα μετά από 2 χρόνια παρουσίας. Μετά την απόκτηση του Αλίτς Ελουστόντο, ο ΠΑΟ εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου, με στόχο να κλείσει θετικά τη συμφωνία έως το τέλος της εβδομάδας. Η απόκτηση του 20χρονου μέσου Διαλό Σανουσί ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στο ρόστερ του Άρη, θέτοντας τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Ντούντου Ροντρίγκες στη λίστα των προσπόλης παικτών. Η ΠΑΕΑΡΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για υπεραξής εμφανίζεται θετική στην παραχώρηση του παίχτη. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Super 3 με αφορμή τη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση στη Μύκονο, κάνοντας λόγο για συντονισμένη προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και παραπλάνησης της κοινής γνώμης από μερίδα των μέσων ενημέρωσης. Παράλληλα, ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη καλεί τα μέλη του σε γενική συνέλευση για σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ Ρομπ Νιζέτ, ενώ πολύ κοντά στη συμφωνία βρίσκονται και οι Πραξιτέλης Βούρος και η Νίγκο Σπίνια. Παράλληλα, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας υπό τον Βάλτερ Ματσάρι ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου στη Μίκρα, πριν την αναχώρηση για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
11: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
14: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
14: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
15: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
16: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
18: Μετρόπολης Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να πιάσουμε το κουβάρι, αλλά θα ξεκινήσουμε τώρα από αλλού θα πάμε, διότι χθες είχαμε ένα φοβερό περιστατικό που την γλιτώσαμε εκεί παρατρίχα, ξέρεις, στα Πετράλωνα με, με την τετραόρφη, η οποία κατέρευσε καθώς δίπλα γινόταν άλλες εργασίες. Συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, θα δούμε τώρα τι ακριβώς έγινε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς με την πάθουμε, γιατί την πατήσουμε, γιατί ο άλλος δίπλα του μπορεί να βλέπει μια νεοαναγυρώμενη, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Να γίνεται. Και εντάξει, λίγο παλιό το δικό του το κτίριο. Και ποιον σου έχω, φαντάζεσαι.
1: Ποιον
0: σου έχω. Τον κύριο τον μπαμπά Βασίλη έχω εδώ τώρα. Που η πρώτη ερώτηση. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μπασάκος είναι αυτός ο κανονικός, να ξέρετε, έτσι.
1: Καλημέρα, μπαμπάκα.
0: Ήθελα, πρώτη ερώτηση ήταν να ρωτήσω, πάντα έτσι ήταν. Αδάμαστη. Πώς την είχατε εξημερώσει ποτέ ή εδώ τώρα τη στείλατε για φροντιστήριο εξημέρωσης?
1: Θα σταματήσει.
2: Για φροντιστήριο.
0: Εντάξει, λοιπόν, τα φιλιά μου θα δώσει την κυρία Φλόρα, έτσι, σε όλους όσοι. Πάει κανένα τώρα, ποιοι είναι, κανένα από τα εγγόνια εκεί?
1: Τώρα δεν είναι ακόμα, τώρα είναι ο μήνας τους, ο Ιούλιος.
0: Θα πάει ερδεμούλα, θα πάει ερδεμούλα.
1: Θα εννοείται.
0: Ωραία. Ο Μπίλης έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι στις κατασκευές και πάρουμε μια άποψη. Και εγώ χθες προσπαθούσα να καταλάβω από την αεροφωτογραφία, αγαπητέ Βασίλη, τι μπορεί να συνέβη εκεί, γιατί είμαστε μακριά. Αλλά από την κλίση που είδα, νομίζω ότι θα πούμε το ίδιο πράγμα. Πες πρώτα εσύ.
2: Κοίτα, αγόρι μου. Ναι. Όταν δίπλα σε μια οικοδομή παλαιά, πώς ήταν αυτή, ας πούμε, που έπεσε, σκάβεις, πρώτα κάνεις πασαλόμπηξη.
0: Έτσι.
2: Γύρω-γύρω τη στηρίζει στην οικοδομή και ύστερα προβαίνει σε σκαψίματα για την καινούργια.
0: Ναι.
2: Εμείς όλα τα χρόνια, εγώ ήμουν ένας χειριστής από τους καλύτερους που περάσανε στη Θεσσαλονίκη και έχω ρίξει χιλιάδες οικοδομές.
1: Αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Από ένα παράδειγμα του Δημητριάδη, τα υφάσματα ελληπρικού στην Εγνατία, με Βαλαωρίτου.
0: Οπα, παλιά και όλα τα κτίρια εκεί.
2: Παλιά κτίρια γύρω ήταν τα εβραϊκά. Έτσι. Για να τα στηρίξουμε είχαμε κατεβεί δύο υπόγεια κάτω. Δυο υπόγεια και ήταν βούρκος, μιλάμε για βούρκο είχε. Και όχι μονάχα του Δημητριάδη και πολλές άλλες και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή, που άρα πολλές οικοδομές.
0: Άρα αυτό λέμε δεν έγινε μάλλον πρώτα, έτσι, δεν διασφαλίστηκε η στατικότητα της παλιάς. Ναι, ναι.
2: Το να σκάψεις και μετά να πάει να ρίξεις μπετόν για να κρατήσεις τη γηνική οικοδομή.
0: Ναι.
2: Δεν λέει τίποτα γιατί το μπετό θέλει το λιγότερο 8 μέρες για να δέσει, ναι, για να κάνει χρήση.
1: Μπαμπά, σε ρώτησα και χθες.
0: Μπαμπά, είναι πολύ αστείο.
1: Το μπαμπά. Μπαμπούλη μου, σε ρώτησα και χθες. Και μου λέω, ναι, εντάξει όλα αυτά, αλλά να πέσει τόσο εύκολα σαν χαρτί.
0: Ναι, ναι, κοίταξε.
2: Ναι, αγαπητοί μου, γιατί δεν κάνανε πασαλόμπηξη από κάτω, ήταν σαθρό το οικόπεδο, το χωράπιτο.
0: Μα άμα ξεκινήσει να πέφτει, ας πούμε. Δηλαδή τώρα, άμα δούμε την φωτογραφία από πάνω, από ψηλά, από ντρόν που είναι, αγαπητέ Βασίλη, θα δεις ότι η πταράτσα γέρνει, δηλαδή έχει καταρρεύσει το κτίριο με τέτοιο τρόπο που γέρνει προς το κτίριο το νεοαναγυρώμενο. Άρα πρώτα φάγανε από εκεί κάποια κολόνα.
1: Μάλιστα.
0: Ή κάποιο, ας πούμε, δοκάρι, κάτι θα έγινε τώρα εκεί στα θεμέλια, γι' αυτό και μάλλον έφυγε προς την νεοαναγυρώμενη κατεύθυνση.
2: Έπεσε προς την νεοαναγυρώμενη, γιατί δεν είχε πασαλόμπηξη να την κρατήσει.
0: Ναι, να την κρατήσει.
1: Δηλαδή ήταν τόσο απλό, με μία πασαλόμπηξη δεν θα είχε συμβεί τίποτα.
0: Να
2: ναι, απλό, αλλά είναι κοστολόγιο για τον εργολάβο.
0: Είναι κοστολόγιο, για.
1: Μάλιστα.
2: Ακριβώς. Διότι ο εργολάβος έχει όλη την ευθύνη, η μηχανική είναι. Κάτω από την επίρρεια των εργολάβων.
0: Ο εργολάβος έχει την επίβλεψη, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Παλιά πασαλόμπηξη, δηλαδή τώρα γίνεται, εντάξει, με σφυρί, ας πούμε, από ό,τι ξέρω.
2: Πασαλόμπηξη, να πούμε, έχουν γίνει όλα τα κτίρια. Να φανταστείτε τώρα το Μακεδόνια Παλάς, το οποίο είναι στη θάλασσα. Πόσα χρόνια κάναμε πασαλόμπηξη για να μπορέσουν να κάνουν το ξενοδοχείο. Πασαλόμπηξη, να πούμε, κάναμε σε πολλά κτίρια, για να μην σα αναφέρω τα πούμε τώρα, ένα-ένα, για να στηρίξουν πρώτα.
0: Άρα
2: τα πλαϊνά κτίρια και ύστερα να κάνουν την καινούργια οικοδομή.
0: Μάλιστα. Κάνα λαγοκέφαλο, έπιασε η Φλόρα.
2: Δεν είχε φεύγει. Άμα έρθει λαγοκέφαλο, εδώ καήκαμε.
0: Πέστησε όσο κάνει ένα φρέντο. Έτσι τόσο τον αποζημιώνει.
2: Τώρα έχουν αραιώσει τα ψάρια, δεν έχει παραλία τώρα, τίποτα.
0: Τι να έχει τώρα, αφού ήρθαμε εμεί τώρα.
1: Έτσι.
0: Γέμισε τώρα
1: πατούσες. Θα σου τον φέρω για σαγανάκια, θα σου τον φέρω.
0: Θα έρθω να πιούμε ουζάκι εκεί.
2: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Θα σα περιμένω, παιδιά.
0: Να σε καλά, Βασίλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Μαμπουλάκι.
0: Και εγώ αυτά που. Εκεί κατέληξα, δηλαδή.
1: Του επιτρέπω να είναι αλαζόνας, γιατί ήταν όντως ο καλύτερος.
0: Το έχω μάθει αυτό, άστο, έβαλα τις άκρες μου.
1: Και
0: λέω ποιο να βγάλουμε αύριο, λέω τον Μπίλι τον Μπασάκο, για να μάθει λίγο τι γίνεται.
1: Και επειδή αυτό.
0: Λέει άσε τσακάλι, για την NASA.
1: για την NASA το συζητούσαμε. Τι, ότι βλέπουμε το φαινόμενο της ανοικοδόμησης πλέον ξανά να έχει ανθίσει η οικοδομή. Κάνουν ακριβώς το ίδιο. Γκρεμίζουν πάρα πολλά διόροφα για να γίνουν καινούργιες πολυκατοικίες.
0: Ναι, το ξέρω, αυτό σημείο. Χθες,
1: μας λίγο... αφορά όλους δηλαδή.
0: Και ευτυχώς, παιδιά, δεν είχαμε αγνοούμενους τελικά, γιατί και εκεί στην αρχή είχαμε μάθει ότι υπάρχουν 4 αγνοούμενοι. Ευτυχώς τελικά το βράδυ μάθαμε ότι δεν ήταν καλή πληροφορία. Είχαν βγει οι άνθρωποι, ήταν εκτός.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα μπορεί να έχει υπάρξει μια κλίση και να το έχουν καταλάβει. Θα μας τα πούνε τις επόμενες ημέρες. Γιατί μου κάνει εντύπωση 7 οικογένειες μέναν εκεί, δεν ήταν κανένας με στην πολιτική.
1: Δεν ήταν κανένας. 7 όντως, 7 οικογένειες, μια γιαγιά κάτι.
0: Μπορεί να κάτι να έχει γίνει, α πούμε. Κατάλαβες, λίγο να πήρε και να το κατάλαβαν.
1: Α, λες. Για να μην το μάθαμε.
0: Σου κάνει εντύπωση που κανένας δεν ήταν. Όλοι είχαν βγει έξω.
1: Κοίταξε, εγώ ευτυχώς λέω δεν θα είχε ηλικιωμένους και πήγε το μυαλό μου ότι ήταν στις δουλειές τους.
0: Οι άνθρωποι. Λοιπόν, άκου τώρα για αυτό που έλεγες για τον μπαμπά σου. Χθες πέτυχα μια είδηση, γιατί διαβάζω συνεχώς για τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία, τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Παιδιά, προσλαμβάνουν οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί. Ας πούμε, Αμερικανοί, αυτό ήταν αμερικανικό το έργο. Προσλαμβάνει Κινέζο χειριστή φαγάνας και γερανού, σκαπτικών τέλος πάντων, ο οποίος δουλεύει το εργαλείο από την Κίνα. Το εργαλείο σκάβει στην Αμερική.
1: Μέσω υπολογιστών.
0: Ναι. Μπαίνεις κανονικά, έχεις θέσεις εργασίας που είναι οθόνες μπροστά, έχεις την καρέκλα με όλα τα joystick και τα λοιπά που έχουν οι χειριστές και έχει 800 κάμερες, ας πούμε, στο έργο, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο εργαπή, ρε παιδί
1: μου.
0: Στο εργοτάξιο έχει 500 κάμερες. Βέβαια και το εργαλείο έχει κάμερες. Και αυτός χειρίζεται σαν να παίζει video game και δουλεύει, παιδιά, βγάζει μεροκάματο. Απλά επειδή δεν πάει εκεί, εννοείται τα κόστη είναι διαφορετικά. Έπαθα σοκ. Το ένα ήταν αυτό που ήθελα να σας πω και το άλλο ήταν έκλεισε ο ΤΕΤ της Νορβηγίας χθες.
1: Ναι. Για πες.
0: Έκλεισε ο ΤΕΤ της Νορβηγίας.
1: Δεν δούλευε.
0: Δεν θα έχουν. Όχι, δούλευε μια χαρά. Απλά έχουν αλλάξει, επειδή άλλαξε η φιλοσοφία. Δεν είμαστε πλέον με τους χαλκούς και τα επίγεια. Γίνονται όλες οι επικοινωνίες από δορυφόρους. Με 5G και 6G. Λοιπόν, σου λέει, γιατί να έχουμε εδώ πέρα τώρα να μας κλέβουν και τα καλώδια και τα λοιπά. Οπτικές ίνες, γιατί με αυτές τα μιλάμε. Η Νορβηγία, η οποία ξέρετε είναι πατρίδα της Νόκια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τέλος χθες ούτε. Ούτε άχνα, ούτε κιχ, ούτε διαμαρτυρίες, ούτε που θα πάμε εμείς, θα κάνουμε εμείς κτλ. Έκλεισε, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αλλάζει. Απλά αλλάζει η λογική. Δεν θα επικοινωνούμε πλέον μέσω καλωδίων χαλκού. Θα επικοινωνούμε μεταξύ μας και στις τηλεφωνικές κλίσεις, γιατί αυτό γινόταν για το ίντερνετ. Θα επικοινωνούμε όλοι μας μέσω 5G, τουλάχιστον.
1: Με δύο ειδήσεις, ξέρεις τι είπες τώρα.
0: Τι.
1: Εμείς
0: τα λέω αυτά για να είμαστε λίγο έτοιμοι, έτσι.
1: Εμείς δεν θα το προλάβουμε, δεν θα το ζήσουμε. Αλλά σίγουρα, όχι πολύ μακριά από εδώ, οι άνθρωποι θα είναι διακοσμητικοί. Εκεί πάει.
0: Εκτός άμα διαλέξει μια δουλειά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μια δουλειά η οποία είναι απαραίτητη για αυτό για να γίνει αυτό.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: πιθανόν αύριο μεθαύριο αυτόν τον Κινέζο που λες να τον αντικαταστήσει και ρομπότ μπροστά από τα πλυμπλίκια.
0: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: μπορεί τρέχει, να γίνει και, τρέχουν
0: τρέχει
1: τα πράγματα.
0: Πάρα πολύ, παιδιά, και βλέπετε τη δουλειά, σας είπα τώρα, έτσι. Χειριστής καπτικών. Και άμα δείτε λίγο το βίντεο, θα τρομάξετε. Είναι σαν να είναι σε βίντεο κλαμπ που παίζουν, ας πούμε, τα παιδιά παιχνίδια. Δεν είναι κάτι αυτοκινητάκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι σε μια θέση, μπροστά έχει μια τεράστια οθόνη και βλέπει ό,τι βλέπει εκείνη την ώρα η φαγάνα. Και σκάβει σε πραγματικό χρόνο. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει, γι' αυτό πλέον γίνεται. Διότι παλιά, άμα δεν είναι σε real time, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Εκείνη τη στιγμή, την ώρα που κάνει κάτω το joystick. Αυτόματα στην ίδια στιγμή γίνεται και η φαγάνα κάνει κάτω στην άλλη μεριά του πλανήτη, έτσι.
1: Απίστευτο.
0: Τρομερό.
1: Και να βλύσεις τώρα, πάω στο σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα, εμείς τι ανακαλύψαμε και χοροπηδούσαμε.
0: Περίμενε λίγο.
1: Το 1979.
0: 79.
1: Το 1979.
0: Για να δω
1: τι βέβαια. Και μεγάλωσε τουλάχιστον δύο, μην πω και τρεις γενιές.
0: Εγώ έχω για το 1879, αλλά τι έγινε το 1979.
1: Το 1979, Ναπολέων. Η Sony. Η Sony, λοιπόν, λασάρει παιδιά στην Ιαπωνία το Walkman.
0: Κι όμως το.
1: Το έχεις, είμαι σίγουρη. Τι, εσύ δεν θα είχες το Walkman?
0: Όχι, ρε. Το συζητάω σήμερα. Γιατί δεν σου είπα πριν τι να έγινε. Ναι, όντως το έχω. Εκείνη εκεί με τα πορτοκαλί. Λοιπόν, η πρώτη επεξαίρεση.
1: Είδα πρώτη φορά στη ζωή μου το σποτ.
0: Περιμάχου σου πω τώρα. Τώρα σου πω αλήθεια, η αδερφή μου θα ακούει τώρα. Η πρώτη επεξαίρεση που έκανε στη ζωή μου.
1: Η πρώτη,
0: ακούω. Αλήθεια, δεν λέμε εδώ, ρε. Λοιπόν, την έκανα εις βάρος της αδερφής μου. Πώς όμως?
1: Όχι.
0: Τότε ήταν φοιτήτρια, είχε πάει η αδερφή μου πριν, από το 83 στην Κρενόμπλη.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν δεύτερο, τρίτο έτος αρχιτεκτονική. Τότε υπήρχε όριο συναλλάγματος. Δηλαδή, οι οικογένειες μπορούσαν να στείλουν μόνο 100.000 δραχμές το μήνα. Στο εξωτερικό. Σύντες, ναι, στο εξωτερικό, ναι. Αυτό ήταν το όριο. Okay. Δεν φτάνανε. 80 ήταν το νίκιο. Που λέει ο λόγος 50-60 κατάλληλα. Δεν φτάνανε. Οπότε τι κάναμε, βρίσκαμε όλοι κόλπα. Μια φορά που μείναμε από κόλπα,
1: ναι,
0: με βάζουν εμένα παιδιά 17 χρονών παρακάτι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν το 82, ας πούμε, αυτό που σας λέω τώρα. Όχι, το 83 ήταν σίγουρα. Άρα είμαι 16 χρονών.
1: Να πας με το αεροπλάνο.
0: Όχι, είναι με το τρένο.
1: Με το τρένο στην Ελλάδα.
0: Ναι, με πάει η μάνα μου και ο μπαμπάς μου στο σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Δεν πήγα μια φορά, δυο πήγα. Κρυμμένα λεφτά πάνω μου. 16 μισό εγώ, έτσι.
1: Πω, πώς μας αντιμετώπισε.
0: Άκου τώρα. Και με βάζουν σε ένα τρένο που για να φτάσεις στο Βελιγράδι μόνο ήθελες 15 ώρες.
1: Πω.
0: Στο Βελιγράδι κατέβαινες, περίμενες 3. Στην Τεργέστη κατέβαινες, γιατί ξέρω τη διαδρομή απ' έξω, κατέβαινες ξανά, περίμενες άλλες 2.
1: Δραματική εμπειρία.
0: Από την Τεργέστη στη Βενετία που είναι δίπλα, γιατί έπρεπε να πάρω εγώ άλλο τρένο να πάω προς Μιλάνο.
1: Βέβαια.
0: Περίμενα 8. Έτσι γνώρισα τη Βενετία, γιατί κάθε φορά που πήγαινα για την αποστολή είχα 8 ώρες στη Βενετία. Και ο σταθμός εκεί είναι στο κέντρο της πόλης σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μια φορά, μια χρονιά που λες, κατεβαίνω κάτω. Έχω εγώ τα φράγκα τώρα, έτσι. Περνάω παιδιά από ένα μαγαζί και έχει Walkman, Sony.
1: Τώρα το έχω. Μα λέω πού πήγαμε από το Walkman.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν πολλά αυτά που ξόδεψα, αλλά τα πήρα από εκεί, από εκείνο το. Και αγόρασα έτσι τα πρώτα μου Sony με υπεξαίρεση.
1: Φοβερό.
0: Ναι.
1: Ήξερες τι σου γινόταν, δηλαδή άντε και το αγόρασες, ρε παιδί.
0: Πώς
1: δεν ήξερα. Ήσουν και στην ηλικία αυτή.
0: Απλά. Ναι. Αγόρασα και μια κασέτα.
1: Αγόρασε και μια κασέτα.
0: Στο ίδιο μαγαζί.
1: Να.
0: Και ήταν ένας φοβερός δίσκος των Pink Floyd.
1: Εκεί σε πάω. Ποιος ήταν η πρώτη κασέτα που άκουσες?
0: Το Final Cut, παιδιά, το οποίο είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ όλων των εποχών. Δηλαδή, ό,τι έχει γράψει άνθρωπος, έτσι. Το Final Cut, η τελική λύση δηλαδή. Των Pink Floyd. Είναι ένα απίθανο άλμπουμ, το οποίο είναι ένα στην ουσία μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται σε 8 διαφορετικά τραγούδια.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ τη χαρά που θα είχε.
0: Άστο, σου λέω. Η αδερφή μου μπορεί τώρα να το ματαίνει το μαξί, τώρα που ακούει. Σου λέει, Α, ναι. Α, γι' αυτό ήρθαν λιγότερα τα. Τι άλλο έγινε σαν σήμερα.
1: Στις 1945 βλέπω την Ντέμπι Χάρι. Γιατί είπαμε για Pink Floyd, Αμερικανίδα ρόκερ, τραγουδίστρια των Blondie, η κυρία.
0: Τον Blondie, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ.
1: Πες.
0: Έχει γράψει μουσική ιστορία.
1: Και έχει γράψει και με τα αποφθέγματά της.
0: Είναι άλλο αυτό. Η Μπλόντι με ένα τραγούδι της, να ξέρετε, είναι στο παλμαρέ της ιστορίας της μουσικής. Pop hits, για να δούμε λίγο εδώ.
1: Για ψάξτε, να σου πω.
0: Όχι,
1: το...
0: θα σου πω, για πες εσύ.
1: Τι είχε πει σε ερώτηση που την κάνανε για τον νοικοκυριό. Θα μπορούσα, λέει, να γίνω νοικοκυρά. Έχω σκουπίσει, λέει, κάμια φορές στο σπίτι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έλεγε τέτοια, ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα είναι, στα 81 είναι η Μπλόντι. Η οποία, η Ντέμπορα Χάρι, έτσι τη λένε, όχι η Μπλόντι. Η Μπλόντι ήταν η μπάντα, έτσι. Ναι. Η Ντέμπορα Χάρι, η φοβερή Ντέμπορα Χάρι, η οποία έχει ένα αστεράκι στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Έχει να κάνει με αυτό το τραγούδι, με το Rapture. Είναι το πρώτο τραγούδι που ανέβηκε σε νούμερο ένα,
1: ναι,
0: το οποίο είχε μέσα rap.
1: Τι λες.
0: Είναι γυναίκα η πρώτη rapper και όχι τα μαυρόνια που ξέρατε. Όπου με αυτό το τραγούδι, το Rapture, ανεβαίνει στο νούμερο 1 των αμερικανικών hits το 1981.
1: Γατάκια!
0: Το 1981, έτσι. Το Rapper's Delight, ας πούμε, είχε ανεβεί μέχρι το 3, που ξέρουν οι περισσότεροι και αυτοί όλοι. Γιατί στη μέση περίπου του τραγουδιού, δηλαδή άμα το τρέξω κάπου εδώ,

0: Ασύλληπτο. Και αυτό... το ξέρουμε και το τραγούδι και δεν το είχαμε συνδέσει
1: όχι,
0: ποτέ.
1: Εγώ το ήξερα από μια μικρή λεπτομέρεια που είχα διαβάσει ένα βιβλίο κάποτε και λέω: κοίταξε να δει. Γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο για επιτεύγματα ανδρικά και γυναικεία.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα
0: ναι,
1: πολύ ωραίο
0: ναι.
1: βιβλίο, θυμάμαι. Ένα Βέλγο ήταν τέλο πάντων. Και μέσα εκεί έγραφε.
0: Και είναι θεά, το σκίζει.
1: Ναι, παιδί μου, εννοείται, σου λέω. Άστο. Και εκεί μέσα έγραφε ότι το πρώτο τραγούδι που τα κατάφερε, ας πούμε, να αγκαλιάσει ο κόσμος, έτσι, με ραπ, ήταν γυναίκα. Και λέω, τι λέει τώρα αυτός. Και διαβάζω από κάτω το Rapture Blondie. Λέω, άκου να δεις. Και εγώ δεν το είχα υπολογίσει ότι ναι, όντως ραπάρει μες στο τραγούδι, ας πούμε, η γυναίκα, έτσι. Και αυτά γίνονται το 80. Ο δίσκος κυκλοφόρησε Ιανουάριο του 81.
0: Κατάκια!
1: Άλλο.
0: Και άλλα θες, τα έχουμε.
1: Η Εθνική βάζει γκολάκι Silver, αν θυμάστε, με τον Τραϊανό Δέλα τέτοια μέρα. Και κερδίζουμε 1-0 την Τσεχία στο 105. Στέλνει την Ελλάδα στον τελικό.
0: Χωρίς Νέντβεν, έχει τραυματιστεί, το θυμάσαι.
1: Ναι, αλλά με Γιάν Κόλερ.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
1: Σκυλιάσει ο... αυτός είναι ο κανονικός Φρέντι Κρούκερ, να ξέρετε, έτσι, ο Γιάν Κόλερ. Είχατε πάρει ένα που του μοιάζει πάρα πολύ, πώς το λέγανε.
0: Από πού, από εκεί.
1: Πέτσε μου τώρα τελευταία που σας έβαλε και τον γκολ στον τελικό, πήρατε με τον Γκαρσία το κύπελο μέσα στην Αθήνα, με τον Ολυμπιακό.
0: Πάω καλά.
1: Τον έλεγε ο άλλος Φρέντι Κρούκερ. Εσείς πώς τον έλεγαν ένα του, παιχταρά του ΠΑΟΚ. Θα θέλατε να τον κρατήσετε μετά. Έχει 3 χρόνια, 4. Θέλατε να τον κρατήσετε και δεν μπορέσατε.
0: Ξανθός.
1: Όχι, ρε, φαλακρός, δεν λέω. Γιουλ Μπρίνερ σου λέω τώρα. Τι ξανθός.
0: Ποιος καλέ και
1: γράψτε λίγο ρε εσείς πώς τον έλεγαν αυτό το αλάνι που πήρε.
0: Άντε να πιούμε λίγο καφέ να τον θυμηθούμε.
1: Κρέμτσικ. Μπράβο ρε εσύ Κρίς.
0: Κρέμτσικ κατευθείαν εσύ.
1: Μπράβο. Και το έγραψε σωστά με 4 σύμφωνα σε σειρά ο άλλος. Κρέμτσικ.
0: Το έγραψε όλο όντως.
1: Ναι, ναι όντως. Ναι. Ο Χρήστος Σακύρης.
0: Μας έχετε βάλει τα γυαλιά.
1: Αυτό το θυμά ήδη ήταν με τον Γιάν Κόλερ. Κι άλλος. Κρέμτσικ βόδαρε. Το κουμπαράκι μου είναι. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Στοχ, ποιος στοχ βρε φόρτι.
0: Εντάξει. Δεν ήταν φαλακρός.
1: Όχι, όχι. Και κανένα 2 μέτρα απόσταση διαφορά στο ύψος.
0: Σωστό και αυτό.
1: 2,5.

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε αδιανόητη τραγωδία. Εξελίσσεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Δερβαίνι έξω από τη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις φτάνοντας μέχρι τα πρώτα σπίτια της Λιτής. Νωρίς το απόγευμα εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα σε υπαίθριο χώρο κοντά σε σπίτι και αργά το βράδυ μια δεύτερη σωρός εντός του σπιτιού με εκτιμήσεις να θέλουν το δεύτερο θύμα να είναι το 12χρονο αγόρι που αναζητούνταν όλο το απόγευμα. Μέσα από το σπίτι οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα ενημέρωσε τις αρχές για το παιδί, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί ενώ όλο το απόγευμα βρίσκονταν σε εξέλιξη θρίλερ για τον εντοπισμό του. Αναμένεται να γίνει ταυτοποίηση της σωρού για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του θύματος. Και προς το παρόν δεν δίνονται άλλα στοιχεία. Αναφορικά με την πυρκαγιά, η επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική αναφέρει πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κατασβέσουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση άρθρου του ποινικού κώδικα που αφορά πολυοδομικές παραβάσεις. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα ελληνικά σύνορα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους, ωστόσο προληπτικά στην ελληνική πλευρά, μπουλντόζες και μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 3 δικογραφίες για τα Τέμπη αποφάσισε κατά πλειοψηφία χθες η Ολομέλεια της Βουλής με ψήφους 173 υπέρ και 36 κατά, ενώ 27 βουλευτές ψήφισαν παρόν. Τέλος, νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας για τις ανάγκες των εργασιών του flyover θα εφαρμοστεί την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου σε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ και στις 2 κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επιταπηργείου και Τριανδρίας. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τετάρτη, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές, πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
7: Άστα ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
6: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
7: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
6: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
11: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
12: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
17: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
18: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
17: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
18: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
17: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
18: Νέα εποχή Waterland.
17: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
19: Μετρόπολης στενένομαι.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, ακούτε Μετρόπολης, καλό μήνα να έχουμε, καλό Ιούλιο. Μπήκαμε στο βαθύ καλοκαίρι τώρα, είναι ο μήνας που θα πάρουμε αρκετή τις άδειές μας. Κάποιοι, εμείς βγάλαμε ημερομηνία, θυμάμαι εγώ, ήταν Φεβρουάριο, αλλά το ξεχάσατε τη Μαράγδα, αλλά τέλος πάντων. Από το Φεβρουάριο έχω βάλει την άδειά μου, να ξέρετε, γιατί μου λέγατε με τον Στέφανο πότε θα πάρουμε άδεια.
1: Μαζί θα πάρουμε.
0: Εννοείται.
1: Δεν γίνεται, πρέπει λιγάκι να ξεκουραστούν τα αυτιά των ακροατών και τα δικά μας.
0: Εννοείται. Να δω ποιος σας λέει για τη Φιμπραν. Τόσο καλά πράγματα που σας λέμε εμείς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η παγκόσμια, στηρίζει την εκπομπή, η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών. Από την Τερπνή ξεκινάει το ταξίδι, ταπεινά τότε, αλλά πλέον με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμης στην Ευρώπη και παρουσία σε 60 χώρες. Είναι η εταιρεία που μας δίνει πάντα πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Petrovan Vaca Fibran και ο BP Etix στο σύστημα Serotherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση.
1: Να σου πω σε αυτό το σημείο. Α, θα πω το άλλο, γιατί άκουγα το τραγούδι, Τζόναθαν.
0: Ναι, τραγούδι, το ξέρεις που.
1: Τη σιτήρα στην Ικαρία. Ήταν φανταστική εικόνα, ναι, δεν ξέρω αν το είδες, γιατί λέει ότι ζεις στη Φάλαινα.
0: Φοβερό. Το τραγούδι αυτό. Επειδή σου αρέσει πάρα πολύ το Summer Time.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι το επόμενο, δηλαδή το Summer Time γράφτηκε και μια όπερα του 35. Mm-hmm. Πρώτα τραγούδι, δηλαδή οι πρωταγωνιστές τραγουδούσαν το Summer Time και μετά έμπαιναν με το Δεν είναι ανάγκη αυτό το τραγούδι. Και τα δύο τα έγραψε ο ίδιος άνθρωπος, ο George Gershwin.
1: Και κολλάνε απίθανα μεταξύ
0: ναι. Από όπερα του 35 είναι. Bess and Porgy λέγεται η όπερα.
1: Φοβερό.
0: Λοιπόν,
1: 7 και 4 να σου πω, έληξε το βασανιστήριο για τον σημερινό.
0: 2-1.
1: 2-0 γκολ του Κινιώνες και Χιμένες. Έχουμε να δούμε τώρα σήμερα Αγγλία κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Κονγκό.
1: Βέλγιο Σενεγάλη. Θέλω στα λέω επίτηδες για να μου πεις.
0: Έκπληξη. Το Αγγλία Κονγκό. Τα μαυρόνια, τα παιδιά τρέχουν πάρα πολύ. Χθες είδατε ότι.
1: Κι άλλες εκπλήξεις.
0: Χθες, ας πούμε, είδατε ότι η ακτή Λεβαντοστού έπρεπε να το καθαρίσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, βασικά. Άσε που πιάνει κάτι άπιαστο τροντοφύλακα στην Νορβηγία στα τελειώματα, εκεί στο 90, ειδικά να φάω μια εκτέλεση με το ανάποδο χέρι.
1: Ναι, την ακτή Λεβαντοστού την πίστευα.
0: Ναι, κι εγώ πολύ.
1: Τώρα.
0: Εντάξει, έπεσε και με την Νορβηγία, ας πούμε, την αλήθεια μπορούσε να παίξει. Εντάξει, με πιο εύκολο. Με την, η Νορβηγία έχει, είπαμε, το ατού που 7 παίχτες είναι της ίδιας ομάδας.
1: Σωστά.
0: Της Bottom Glimt.
1: Ξέρουν ένας τον άλλον, παίξει και ένα κατωτά.
0: Και αυτοί μπροστά δεν έχουν, ας πούμε, εμένα, το Λορέν Μωρόν, το Χάλαντ έχουν.
1: Έτσι.
0: Ο οποίος θες έβαλε τον γκολ και το πανηγύρισε, λες και το βάλει στην προπόνηση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει,
0: περπατώντας, ας πούμε, τρομερός.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ταπεινός. Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: ταπεινός. Δίνει κάτι φάπες.
1: Καλά, άλλο αυτό.
0: Φάπες, παιδιά, σαν του Ιμπραήμοβιτς και του Χάλαντ δεν έχει δώσει κανένα σε γήπεδο.
1: Όσον αφορά, ρε παιδί μου.
0: Σε αντιπάλους.
1: Σε αντιπάλους, αλλά όσον αφορά το Βεληνικές του, δηλαδή, εγώ θυμάμαι στην έναρξη του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Που ενώ έχει σκοράρει ο ίδιος, έκανε ανάρτηση στα social για το Μέση.
0: Αυτό είναι ταπεινά. Ναι. Το ξέρω, είναι παιδί μου. Απλά είναι λίγο Viking, ας πούμε.
1: Είναι
0: πολύ Viking.
1: Είναι,
0: και,
1: είναι.
0: Και τα μούτρα.
1: Είναι η επιτομή.
0: Πώς μου αρέσει αυτή η διαφήμιση καινούργια της ΔΕΗ. Που παίζει και σε εμάς στο Μετρόπολης. Με τους Vikings. Με τη σειρά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι καταπληκτική διαφήμιση. Στο τέλος τελειώνει και λέει Μπιόρν! Τηλέφωνο! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ! Κορυφαία σύλληψη.
1: Θέλω να μου κάνεις προβλέψεις για τους ακροατές μας. Τζαμπαντάνε εμείς.
0: Τι, άστο, τα φαβορεί σήμερα.
1: Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
0: Τα φαβορεί.
1: Τα φαβορεί,
0: ναι, ναι, όλα τα φαβορεί σήμερα θα παίξω.
1: Η Γαλλία, τι ήταν και αυτό.
0: Τριμπαλόρ, μ' άρεσε αυτό.
1: Τριμπαλόρ, πολύ ωραία.
0: Το έγραψε στο SDN, το έγραψε. Τριμπαλόρ, ήταν καλό.
1: Δεν είχαμε εκπλήξεις, μπορούμε να πούμε.
0: Όχι. Όχι, όχι. Γιατί και την Νορβηγία την πιστεύουν και την πίστευαν πάρα πολύ.
1: Ναι. Αυτά γίνονται στο Μουντιάλ.
0: Ωραία μπαλίτσα βλέπουμε πάντως. Τα παιχνίδια είναι ωραία. Μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν οι νέοι κανονισμοί. Ανυπομονώ να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Θα το πω με παράδειγμα ΠΑΟΚ, ας πούμε, όχι άρα για να μην νομίζετε. Δηλαδή να παίζει ΠΑΟΚ. Πες ένα. Ποιος είναι υποψήφιος να πέσει φέτος?
1: Από αυτούς.
0: Από αυτούς που ανέβηκαν, λες.
1: Έλα, μωρέ, με βάζει να λέω τέτοια.
0: Ωραία. Παίζει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, με το αυτό που πέφτει.
1: Με την Κολοπετινίτσα.
0: Ναι. Και είναι το παιχνίδι στο 80.
1: Ναι.
0: Στο 70. Και είναι 0-0.
1: Ναι.
0: Και αυτοί θέλουν ένα βαθμό για να σώσουν την κατηγορία. Εσύ όμως θες 3 για να κερδίσεις το πρωτάθλημα.
1: Και αρχίζουν και κάνουν.
0: Και αρχίζουν αυτοί και πέφτουν τώρα και κυλιούνται στα χορτάρια κτλ. Κάνουν 3 ώρες να εκτελέσει ο τερματοφύλακας. Το ελεύθερο.
1: Πόσα τέτοια έχουμε ζήσει.
0: Ναι, κάνει 800 ώρες ο άλλος να εκτελέσει το πλάγιο out. Έτσι, να σου σπάσει τα νεύρα και σου τελειώσει το παιχνίδι. Και τώρα κάθε φορά θα δίνεται ή κίτρινη ή την μπάλα σε σένα. Πέσε κάτω μετά.
1: Ναι, αυτό είναι φοβερό αυτό ο
0: γράμμα. Πέσε. Πολύ, πάρα πολύ.
1: Και απορώ πώς αργήσαμε τόσο πολύ.
0: Αργήσαμε, ναι.
1: μια καταπληκτική φωτογραφία από τις καλύτερες που μας έχει στείλει ο Αναστάσης από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Πολύ καλοκαιρινή, με τις καλημέρες του και τις ευχές του για καλό μήνα. Κάνω αγώνα εδώ πέρα. Τι έβαλε. Κοίτα τον τώρα. Να το, 40 χρόνια γραμμήτα πολεμώνει. Ποιος. Μη γελάς.
0: Μου στείλανε ένα βίντεο, παιδιά, που τρώει ο χάρτης. Πού να το βάλω, το βάλω στην ανάρτησή μας.
1: Βάλτε στην ανάρτησή μας.
0: Θα το δεις όμως, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, δείτε λίγο. πες λίγο εσύ. Και δείτε το βίντεο.
1: Είδες που είχα δίκιο.
0: Για πες.
1: Μην επιμένεις, το λέει και ο Νικολής, εβραϊκή παραγωγή ήταν.
0: Αλήθεια λέτε τώρα.
1: Και λέει κιόλας. Επιτέλους μια φορά συμφωνώ με τη Σμαράγδα.
0: Αλήθεια.
1: Όταν 40 χρόνια γρανίτα πολεμώνει.
0: Όταν λέτε εβραϊκή παραγωγή.
1: Είναι εβραϊκή παραγωγή. Χρήστος Παρίδης είναι άρθρο αυτό,
0: ναι,
1: του Χρήστου Παρίδη. Πώς μια εφηβική ταινία από το Ισραήλ κατόρθωσε να χτυπήσει φλέβα χρυσού και να αφήσει εποχή.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Το θυμόμουν, γι' αυτό.
0: Μα
1: το είπα.
0: Μα μετά, αρκετοί από τους ηθοποιούς που παίζανε, κάνανε. Τους είδαμε και σε άλλες ταινίες.
1: Καλά, ειδικά τον Ξανθούλη, έτσι, ναι, τον Ευτραφούλη εκείνο. Α, ναι, έκανε καριέρα. Ναι.
0: Τι ναι, λέτε, δηλαδή εντυπωσιάστηκα πραγματικά. 8 χρόνια έχουμε πήρε. Λοιπόν,
1: καλημέρα, αποκοιμήθηκα στο Γαλλία Σουηδία και ξύπνησα στην εκπομπή σας. Πριν καμιά εβδομάδα σκεφτόμουν, λέει η Νάνση, γιατί να ψάχνουμε αριστερά εξτρέμ αφού έχουμε Χόρχε Σάντσες. Κάποιοι χλέβαζαν. Τώρα που τον έβαλε δεξί εξτρέμ στο Μουντιάλ, ναι, ο ΑΕΟ, ναι, ναι. Ναι,
0: λοιπόν, πρέπει να κάνετε, νομίζω δεν παίζει κατευθείαν. Πρέπει να κάνετε copy. Την, το έβαλα.
1: Το βαλές.
0: Ναι, το έβαλα. Πρέπει να το ανοίξετε δηλαδή. Αλλά πραγματικά ανοίξτε το, παιδιά. Είναι ο Χάλαντ, ο οποίος τρώει σε ένα εστιατόριο. Χάρμπουργκερ. Fast food τρώει. Και δίπλα έχει ένα καθρέφτη. Δίπλα του.
1: Δίπλα.
0: Ναι. Και όπως τρώει και ένα φιλμιός, κοιτάει με τον κόσμο κτλ. Γυρίζει, βλέπει τον εαυτό του και σκιάζεται. Δείτε το όμως, είναι εκπληκτικό αυτό που μου τόσο τελικά τσελίδι να τον εκθιάσει τον ακροατή, γιατί ήρθαν και πολλά μηνύματα.
1: Τι ντούκι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα από το Χρήστο. Η Γαλλία είναι το φαβορή για να πάρει το Μουντιάλ. Η μόνη που είναι σταθερή σε απόδοση σε όλα τα παιχνίδια, λέει, που έχει δώσει μέχρι τώρα. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για φαβορή ακόμη.
0: Α, ούτε εγώ.
1: Χριστόφορος.
0: Έχει φαβορή, είναι πολλά. Καταλαβες.
1: Ναι, αυτό.
0: Έχει αρκετά φαβορή.
1: Αυτό. Και με τεράστιο κίνητρο, ο καθένας που ήταν από τη δικιά του σκοπιά.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί το κίνητρο σε αυτές τις διοργανώσεις παίζει τεράστιο ρόλο, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Ο Χριστόφορος μας λέει, καλημέρα στην παρέα μας.
0: Χριστόφορε.
1: Παιδιά, να δείξτε το θέμα του προξενείου στο Ντίσελντορφ, υπάρχει μεγάλο
0: ναι,
1: πρόβλημα.
0: Θα πάρω τηλέφωνο μετά.
1: Πολύ αδιαφορία από τη
0: μεριά
1: τους.
0: Ναι.
1: Με τα ηλεκτρονικά ραντεβού, λέει, δεν μπορείς ούτε σε 3 μήνες να κλείσεις ραντεβού. Και έχουμε και πολύ κόσμο πάνω.
0: Ναι. Επειδή κλείνει και σιγά σιγά. Πώς το λένε, όπα Νικόλας Κοπατσάρης, τι έλα ρε Νικολάκη, πώς είσαι τόσο καιρό. Επειδή κλείνει σιγά σιγά και το θέμα των νέων ταυτοτήτων.
1: Α, μπράβο, 3 Αυγούστου.
0: 6 στους 10 δεν βγάλαμε.
1: Ρε παιδιά, βοηθήστε ναι, με λίγο. Συγνώμη, μετά θα αρχίσει και θα λέει και θα έχει και δίκιο.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έβγαλα. Δεν έβγαλα.
1: Και εγώ δεν έβγαλα.
0: Ωραία. Ναι. Αφού μας έχεις στις 10, πιο πολύ σίγουρα δεν βγάλαμε.
1: Ναι, δεν έβγαλα.
0: Αλλά και δεν έχει καμιά επίπτωση. Εκτός αν θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και εμείς τώρα με τον Άρη, ας πούμε, και τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, έχουμε να πάμε ειδικά εμείς πολλά ταξίδια.
1: Δεν θα έχουμε πρόστιμα, λες δηλαδή. Άμα θα πάμε τεροχρονισμένα.
0: Όχι. Δεν προβλέπεται από ό,τι έμαθα.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Όχι. Απλά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά σου, ρε παιδί.
1: Ξέρει ποιο είναι ο λόγο τώρα, χωρί πλάκα. Θα σου το πω τον δικό μου τον λόγο. Λέω ότι θα πέσουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόστιμο.
1: Θα πέσουν πάνω τα παππούδια. Λέω, άσε να περάσει η πρώτη φουρνιά με τα παππούδια.
0: Ναι, αυτοί είναι οι 4 στου 10. Πήγανε.
1: Α, μπράβο. Λέω, άστο ρε παιδί μου, και για να μην.
0: Είναι αυτοί που δεν πάνε στο εξωτερικό.
1: Αυτό.
0: Οι πιο πολλοί δεν πάνε από αυτού, αλλά πήγαν να βγάλουν ταυτότητα.
1: Άστο.
0: Εμείς που θα κάνουμε 800 ταξίδια με τον Άρη δεν έχουμε. Να δούμε πώς θα πάμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως εγώ σκέφτηκα να πάω. Για πες όμως.
1: Αυτό και κάπως έτσι ξεχνιέσαι κιόλας μέσα στην καθημερινότητα. Και στη...
0: ναι.
1: Βάζαν και κάτι ραντεβού τρίμηνα, τετράμηνα. Άλλοι ψάχναν, πήγαν, βγάλαν στις Σέρες.
0: Ναι, αυτό είναι το κόλπο. Πας περιφερειακά.
1: Α, για να μην περιμένεις. Ναι.
0: Μην πας τώρα όπως στο Αλφατά Τούμπας. Αφού έχει να εξυπηρετήσει 200.000 κόσμο. Θα πας σε ένα χουρκιδάκι και πας σε μια. Που έχει, ας πούμε. Εγώ θα πάω σε Σύνδο.
1: Α, ορίστε. Ωραία.
0: Στο αστυνομικό τη Σύνδου.
1: Δίνουμε τώρα ιδέες.
0: Πήγαινε, εσύ παραδίπλα. Έχει τμήματα.
1: Ναι, ο λόγος ήταν πραγματικά αυτός. Έλεγα τώρα άστο να περάσει το πολύ το μπουλούκι, ναι, ναι, αλλά ναι. Μπορεί να σκέφτηκαν πολύ σαν και εμάς.
0: Ναι, όντως. Μην επιμένει σε εβραϊκή παραγωγή. Το γρανίτα από λιμόνι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το
0: γιατί το θηριοτροφείο με τον Μπελούση ήταν κανονικά αμερικανική παραγωγή. Έχει και γνωστού ηθοποιού. Στην Ελλάδα έχουμε, λέει Βαραγιάννη Μιχάλη, επαγγελματίε, αντιφρονούντε. Γι' αυτό και δεν εφαρμόζονται, μάλιστα. Νικόλα Κοπατσάρη, παιδικό φιλαράκι. Ο Μάικ από Γερμανία λέει να αναφέρω πω Έλληνα γιατρό πριν μια εβδομάδα έκανε εγχείρηση. Ο γιατρό ήταν στην Κίνα, ο ασθενή στην Αθήνα. Μέσω ρομποτικής και οπτικής ίνας. Η σύνδεση είναι Κίνα, Φραγκφούρτη, Αθήνα.
1: Μάλιστα. Τρεις αδελφές στη Βραζιλία μπήκαν στο ρεκόρ Γκίνες με συνολική ηλικία 316 έτη.
0: Περίμενε. Και οι τρεις.
1: Δεν, βλέπω το σουπεράκι. Προφανώς είπε την ηλικία της κάθε μιας.
0: Μια Παραγιάννη 180 και άλλες από 70. Έτσι γελάς.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: 200, ας πούμε, για μία και άλλες από 50.
0: Αμάν, το χειροτέρεψες. Προφανώς σε όρισε από 100 κάτι,
1: Ναι, θα το δω, έτσι, με λεπτομέρειες. Και αν τις δεις, δεν είναι μόνο. Είναι ότι είναι κοτσανάτες, δηλαδή τις κάνεις.
0: Είναι μερικές και μερικοί DNA, τρομερό. Απά να μας αποδομήσουν οι Βρετανοί για την Ικαρία.
1: Μπα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Λέει ότι ξέρουν τα στοιχεία λίγο βαβά που δίνουμε για τους υπερήλικες στην Ικαρία. Δηλαδή δώσαμε λέει, στοιχεία, ψάξαν αυτοί τώρα, άκου να δεις. Ψάξαν παιδιά οι Βρετανοί και είδαν ότι ενώ δηλώσαμε
1: να.
0: Το...
1: Είναι προορισμός τους, ίσως γι' αυτό.
0: Το 2016-2017 δηλώσαμε, ξέρω εγώ, ότι στην Ικαρία ζουν περίπου 300-400 άνω των 100. Αλλά ψάξαν οι Βρετανοί και είδαν ότι είχαν πεθάνει αυτοί πολλά χρόνια πριν.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, ναι.

0: Ο προπονητής χαρτάξει έναν παίχτη. Πρέπει να αποβάλει τον προπονητή εκείνη την ώρα.
1: Όντως.
0: Ό,τι έχεις να κάνεις θα το κάνεις, φίλε, πριν το 90. Πριν το πρώτο λεπτό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ καλό. Όπως και στα cool break θα μπορούσε να συμβεί αυτό.
0: Κάντο στο cool break αυτό. Δώσε τις οδηγίες σου εκεί. Τι δίνεις χαρτάκια όλη την ώρα με τα χαρτάκια. Το χαρτάκι που είναι το πρόεδρο, έτσι.
1: Ναι, κάποιον μου θυμίζει. Κάποιον γνωστό μας πρόεδρο.
0: Ναι, και εμένα.
1: Α, στην Ικαρία περίπου το 13% του συνολικού πληθυσμού, σύμφωνα με το AI, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών.
0: Ναι.
1: Με βάση την τελευταία επίσημη απογραφή, ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 8.843 κατοίκους. Πράγμα που σημαίνει ότι στο νησί ζουν περισσότεροι από 1.100 υπερήλικες. Υπερήλικες θεωρεί όμως τους άνω των 80, ξέρεις.
0: 80.
1: Ναι, το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό έχει κατατάξει την Ικαρία στις 5 μπλε ζώνες. Blue zones. Δηλαδή στις περιοχές, οκ, okay, να μην τα λέμε, με τα υψηλότερα ποσοστά μακροζωίας.
0: Καλά, λογικά ρε παιδιά τώρα.
1: Το 1 τρίτο λέει, τα δημογραφικά στοιχεία.
0: Ναι. Λοιπόν, δηλώνονται. Επειδή το βρήκα αυτό εδώ, έτσι.
1: Έλα.
0: Ημερομηνία. Α, βιβλίο είναι. Ημερομηνία. Μισό λεπτό λίγο. Επειδή παίρνουμε γυαλιά, βάζουμε. Control C, έτσι, να ξέρετε. Όσοι δεν έχετε γυαλιά μαζί σας. 19 Ιουνίου 2026.
1: Οκ.
0: Okay. Α, πριν λίγο σημείο. Γι' αυτό σου λέω το διάβασα.
1: Ναι.
0: Συγγραφέας καταρρύπτει τον μύθο της Ικαρίας για τη μακροζωία.
1: Άι, μωρέ, τώρα.
0: Έχει γράψει βιβλίο. Κάτσε, ρε, παιδί μου, δηλαδή γιατί του αμφισβητεί.
1: Έβγαλε λεφτά.
0: Μη χειρότερα. Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Και δεν λέει για την Ιταλία. Ο συγγραφέας έχει γράψει ένα βιβλίο για τις μπλε ζώνες, όπου είναι η Οκινάουα στην Ιαπωνία.
1: Σωστό.
0: Η Σαρδινία στην Ιταλία.
1: Okay.
0: Η Λόμα Λίντα στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα η Ικαρία. Η Ικαρία είναι τοποθεσίες όπου ο μέσος πληθυσμός εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλό προσδόκιμο ζωής. Λέει όμως εδώ το βιβλίο τώρα του Σαουλ Τζάστιν Νιούμαν, είναι ο ερευνητής,
1: ναι,
0: ότι στην Ελλάδα, στην Ικαρία, δηλώνονταν 9.000 άτομα ως 100 ετών, ενώ είχαν πεθάνει όλοι.
1: Λες να έχει δίκιο τώρα.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να διαβάσουμε το βιβλίο. Λαθασμένα αρχεία και συνταξιοδοτικά σκάνδαλα βρήκε στην Ικαρία ο Νιούμαν.
1: Αυτό το πιστεύω. Α, φίλε Νιούμαν, αυτό το πιστεύω.
0: Βρέθηκαν ασύμβατες ημερομηνίες, προβληματικά ληξιαρχικά έγγραφα, ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες και γενικότερα μια θολή εικόνα που απέχει πάρα πολύ, λέει ο συγγραφέας, από τον ρεαλισμό της επιστήμης.
1: Ναι, αυτός ο συγγραφέας έχει υπόψη του όμως τη μελέτη της Ικαρίας. Ήταν μια πολύ μεγάλη συμβέλεια σε επιδημιολογική έρευνα που έγινε από την πρώτη καρδιολογική κλινική,
0: ναι,
1: στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Ωραία, άκου τώρα. Δεν είναι μόνο, ναι, για την Ικαρία. Βρήκε, ας πούμε, το παράδειγμα του Σόγκεν Κάτο στην Ιαπωνία. Ενά τα αρχεία, λέει, τον 2010 τον παρουσίαζαν να διανύει το 111ο έτος ηλικίας του. Οι αρχές τον αναζήτησαν και ανακάλυψαν το πτώμα του μουμιοποιημένο μέσα στο σπίτι.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
0: Είχε αποβιώσει πολλά χρόνια πριν, οι συγγενείς όμως εισέπραταν κανονικά τη σύνταξη.
1: Θα γίνονται κι αυτά. Αλλά εμείς δεν νομίζω ότι εμείς έχουμε μούμια στην Ικαρία. Αυτό θα το πεις τώρα.
0: Αν θέλετε να διαβάσετε ένα βιβλίο με ενδιαφέρον το καλοκαίρι, αυτό είναι, έτσι να ξέρετε. Morbid λέγεται το βιβλίο του Σαουλ Τζάστιν Νιούμαν.
1: Άκου τώρα όμως από αυτή την έρευνα του Πανεπιστημίου της πρώτης καρδιολογικής Αθηνών,
0: ναι,
1: τα κύρια ιατρικά ευρήματα ήταν,
0: ναι,
1: καλύτερη αγκιακή λειτουργία, ναι, για τους Ικαριώτες.
0: Καλά, αυτά που τρώνε αυτό λέμε.
1: Χαμηλά ποσοστά κατάθλιψης, ναι, μειωμένα αγκιακά νοσήματα. Και σωματική διάβγεια. Δεν είναι μόνο ότι ήταν μεγάλη
0: σε ηλικία. Ναι, γιατί δουλεύουνε. Γιατί πάει, τη βλέπεις 89 χρονών, 92, παίρνει το γαϊδουράκι της η θεία και πάει να μαζέψει ρίγανη τέτοια εποχή τώρα.
1: Κατάλαβες. Βέβαια, δώσανε, λέει, πολύ βάση στις καθημερινές συνήθειες, όπως τη σημασία του καφέ, του ελληνικού εννοούμε, όχι του φρέντο,
0: ναι,
1: και του κρασιού. Το πλούσιος, λέει, σε πολυφενόλες.
0: Ναι.
1: Άκου, η μέτρια κατανάλωση ελληνικού καφέ είναι πλούσια σε πολυφενόλες. Το ξέρες?
0: Όχι. Ο ράπερ χθες έλεγε ότι είναι ο χειρότερος καφές που υπάρχει, ο ελληνικός.
1: Ίσα-ίσα, αφού μένει το κατακάθι, ό,τι κακό έχει, μένει.
0: Δεν
1: κάτω.
0: Δεν μένει, το μισό του πίνεις.
1: Πίνεις όλο το καφέ, μένει πολύ πράγμα.
0: Το μισό κατακάθι το πίνεις. Γι' αυτό και είναι η υφή του έτσι. Ενώ στον εσπρέσο φιλτράρεται μέσα με 10 μπαρ,
1: ναι,
0: μέσα από πάρα πολύ ψηλές οπές, οπότε δεν πίνεις κατακάθι.
1: Βότανα αντί για φάρμακα.
0: Ωραίο.
1: Οι Ικαριώτες, έτσι, έχουν καθημερινή χρήση αφεψιμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Μεσημεριανός ύπνος, πολύ βασικό, το λένε και, ναι, σε πολλές χώρες αυτό.
0: Ναι.
1: Και άκου τώρα κάτι που δεν μας υφέρει.
0: Τι?
1: Εμάς τους δύο. Μας υφέρει γιατί θα μακροζωήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε.
0: Τι?
1: Έγκαμος βίας και συντροφικότητα.
0: Το είπες.
1: Πάνω

0: από το 85% των υπερηλίκων ήταν παντρεμένοι. Από αυτούς που ψάξαν οι καρδιολόγοι.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό στατικό, τέτοιο στατιστικό.
0: Ξέρεις τι λένε για τους άντρες, τι χαρίζει μακροζωία. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι και καθόλου σόκινγκ.
1: Η άνεση, αν μπαίνει στο σπίτι, πετά την κάλτσα, α πούμε.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Για τους παντρεμένους άντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Η καθημερινή επαφή.
1: Καλά, με... και εγώ όταν ήμουν μόνος δεν πετούσα τις κάλτσες. Τις πήγαινα. Κατευθείαν στα άπλυτα τις έβαζα. Τώρα τις πετάω. Τώρα κοιμάτια, λέγε.
0: Η καθημερινή επαφή με το γυναικείο στήθος.
1: Α,
0: έχει, λέει, πολύ ευεργετικές ιδιότητες στο στρες. Γιατί πάμε πίσω στη μαμά. Από εκεί δεν ξεκινάνε όλα. Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι. Και οι παντρεμένοι, λέει, αυτό μάλιστα, είναι ένα όφελος.
1: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
0: Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή.
1: Κώστα, η διαφάση με τον Μπέλιγχαμ, κάλυψη στόματος, δεν του έδωσε κόκκινη. Στις κουμπάρες σταμάτα, ρε. Εντάξει, κουμπάρες, παιδιά, χθες ανακάλυψε ότι είναι σωσίας. Κάτσε να βάλω και ένα τραγουδάκι.
0: Έχει σερτένα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Δες.
1: Καγκουρό πλακώνεται σε ξύλο. Παιδιά, πολύ ξύλο μας.
0: Όταν λέμε ξύλο, ποιος χάλαν.
1: Ναι, ναι, πολύ ξύλο, μιλάμε. Τι έκανε και λαβή. Ο κουμπάρης μου είναι ίδιος με τον Άλαν Πάρσον. Ο ένας από τους κουμπάρους μου, γιατί είχα 16 κουμπάρους στο γάμο. Είναι ίδιος με τον Άλαν Πάρσον. Ο Άλαν Πάρσον, μια πολύ εμβληματική φιγούρα. Σεξπυρική, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει άνετα Άμλετ και τέτοια. Είναι και ύμνος εδώ, νομίζω, του Κατατζόγλιο, όταν βγαίνει ο Ηρακλής ή στο Ιβανόφιο. Να με διορθώσουν οι φίλοι Ηρακλής, οι οποίοι χθες τσάκωσαν και παίχτη, έτσι. Ένα πιτσιρικά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ζωντανά Άλαν Πάρσον.
0: Γεια πάμε.
1: Θα μιλάμε. Από κάτω θα είναι αυτό. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, καλημέρα σε όλους.
0: Έτσι πως το έβαλες, ρε Κώστα, δεν μπορούν.
1: Άντε
0: να
1: καλά,
0: πούμε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Όχι, όχι το κομμάτι.
1: Είδες.
0: Μου γράφουν ότι δεν μπορούν να πατήσουν το link για το χάρα.
1: Ναι, γιατί όμως, ο άλλος πώς μου το έστειλε. Κάτσε να κάνω δεύτερη προσπάθεια, φίλε. Θα κάνω δεύτερη. Ας κάνω μια ακόμη προσπάθεια τώρα ευθύς αμέσως. Την ώρα που θα ακούμε το παράθυρο στα σπορ, γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα το βιντεάκι, όντως θα γελάσετε. Και ας διαβάσουμε μηνύματα.
0: Ναι, και δώστε μας και κάνα νέο. Τι γίνεται εδώ στη διασταύρωση που είπαμε με τα φανάρια που δεν δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Όπα, αυτό πότε έγινε.
1: Ακούτε, πάλι. Λέει μια πολύ ωραία απορία. Πώς γίνεται, λέει ο Στέλιος, στο Μουντιάλ, από κάθε εθνικότητα να έχει τόσο κόσμο στα γήπεδα, ειδικά από χώρες που εμείς θεωρούμε φτωχές.
0: Είναι πολύ. Και εγώ το σκέφτομαι. Συχνά πυκνά.
1: Ναι.
0: Και εγώ το σκέφτομαι. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
1: Έλα, είσαι. Πού πάει τη μια.
0: Κοίταξε, παντού και πάντα υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πληθυσμού που δεν είναι όλοι φτωχοί, ρε παιδί μου, σε όλες τις χώρες.
1: Δηλαδή, τόσοι που γεμίζουν, ας πούμε, 30.000 ένα γήπεδο.
0: 30.000 λες.
1: 30-40 πάνε.
0: Σίγουρα, μα, θα, έχει, σίγουρα θα έχει και μετανάστες.
1: Μετανάστες.
0: Σίγουρα θα έχει και φίλους αυτών των χωρών που δεν είναι από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ ένα ποσοστό. Ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα ποσοστά μετανάστες από όλες τις χώρες είναι.
1: Ναι. Κοίταξε, παίζει και ρόλο και ο πληθυσμός. Άλλο τώρα, μια χώρα που έχει 250 εκατομμύρια.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Έτσι.
0: Που λες.
1: Και άλλο, μια χώρα που έχει 6-7. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή με τα 6-7.
0: Ποια είναι αυτή, για πες. Νέα Ζηλανδία.
1: Πώς γίνεται, ας πούμε, η Νέα Ζηλανδία ή ξέρω εγώ η Αϊτή να έχει τόσο κόσμο στο κήπεδο.
0: Το βάζουμε.
1: Δεν σου λέω εγώ για το Κουρασάο, γιατί δεν είχε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Αλλά η Αϊτή είχε πολύ κόσμο στο κήπεδο. Πώς γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Ή βλέπαμε και στο μπάσκετ παλιότερα.
0: Κοίταξε για τους Αργεντίνους.
1: Το Πορτορίκο, ας πούμε. Το Πορτορίκο, στα μουντομπάσκετ, πώς γίνονταν και ήταν το μισό γήπεδο Πορτορικάνοι.
0: Για τους Αργεντίνους ξέρω, έχουν κυκλοφορήσει ρεπορτάζ.
1: Ναι, είναι πολλοί αυτοί.
0: Ότι πουλάνε και το σπίτι τους ακόμα για να πάνε με την Αργεντίνη.
1: Είναι επιπλωμένο, αλλά αυτή είναι πολύ. Είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη χώρα.
1: Μεγάλη χώρα.
0: Είναι μεγάλη χώρα.
1: Εγώ λέω για τις μικρές χώρες.
0: Ξέρεις, το είπαμε αυτό ή το σκέφτηκα και δεν το είπαμε στην εκπομπή, ότι βγήκε νόμος στην Αργεντινή. Για άντρες που δεν καταβάλουν τη διατροφή τους, τους απαγορεύτηκε να πάνε.
1: Νόμος. Αυτά είναι νόμος. Τα φοβάμαι λίγο, αλλά είναι πιασάρικα και τα λέμε.
0: Είχαμε μια δυσάρεστη είδηση πρωί-πρωί. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα όσο εμείς ήμασταν εδώ σε πιλωτή οικοδομή στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε πιλωτή?
0: Ναι, περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα.
1: Εμπρισμός.
0: Στην οδό Γραβιάς.
1: Γραβιάς.
0: Σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
1: Μπρουλότο.
0: Το δυσάρεστο είναι ότι από το περιστατικό προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, ενώ 4 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.
1: Μάλιστα. Μέσα στη Γραβιάς,
0: Και ένα άτομο, ναι, υπέστη ελαφρά εγκάβματα.
1: Μέσα στο κέντρο της
0: πόλης. Προληπτικά στο νοσοκομείο.
1: Πολύ ωραία, χάρη, ωραία και του στέλνει απορία.
0: Ωραία η απορία, ναι.
1: Νικόλας. Και okay, Ιάκωβος, για να δούμε ο Ιάκωβος τι λέει. Από τη... Μου στέλνει βίντεο, θα το δω μετά, Ιάκωβε.
0: Ασύλληπτες εικόνες από όλο τον κόσμο περνάνε.
1: Ναι.
0: Νόμιζα ότι έγινε σεισμός, λέει ένας κάτοικος της περιοχής για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και στην άλλη εικόνα, βλέπω μια οικογένεια από τη Βενεζουέλα που επανασυνδέθηκε με το σκυλάκι της.
1: Α.
0: Και είναι φανταστικές εικόνες.
1: Εγώ είδα τις καλόγρες που πανηγύριζαν τον κόλλο της Βραζιλίας στο μοναστήρι. Βάιραλ έχει γίνει, παιδιά, αυτό. Να δείτε λίγο, πατήστε λίγο.
0: Πώς μου ξέβηκε εσύ αυτό.
1: Καλόγριες Βραζιλία. Θα δείτε, βλέπουν όλες το μάτς της Βραζιλίας προχθές. Και με το που μπαίνει τον γκολ, παιδιά, γίνεται ο πανικός. Ο πανικός, άμα τις δείτε. Εν τω μεταξύ φοράνε όλες άλλα ρούχα. Δηλαδή, φοράνε, παιδί μου, αυτό το. Αλλά δεν είναι μαύρο ή ξέρω εγώ, ή όλα. Είναι άλλες γκρι, άλλες γαλάζιο.
0: Α, ό,τι βρήκαν.
1: Ό,τι βρήκαν.
0: Ό,τι βρήκαν.
1: Και εσύ τώρα.
0: Πάντως, να σου πω κάτι, νομίζω ότι είμαστε από τις χώρες που δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το Μουντιάλ. Επικρατεί μια τρέλα στον πλανήτη, βάλανε ένα χάμστερ.
1: Καλά, εμείς δεν παίζουμε.
0: Να προβλέψει, του βάλανε φαγητό από τη μια μεριά ενός μικρού γηπέδου,
1: ναι,
0: και φαγητό από την άλλη.
1: Ναι.
0: Να προβλέψει τι θα γίνει στο Αίγυπτο-Ιράν, ας πούμε. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Ναι. Δεν παίζουμε.
1: Καλά, είχαμε ένα χταπόδι. Θυμάστε το χταπόδι.
0: Φοβερό χταπόδι.
1: Το κάναμε λιαστό αυτό.
0: Το κάναμε.
1: Ναι, αφού ήταν χοντρό. Αν είναι χοντρό το χταπόδι πάνω από 3 κιλά, παιδιά.
0: Μόνο
1: λιαστό, να ξέρετε. Μην το βάλετε σε κατσαρόλα, είσαι σχάρα.
0: Κρίμα.
1: Άμα δεν ξέρετε, πάρτε τηλέφωνο να σας πούμε στο διάλειμμα πώς το κάνετε. Τι έγινε με Πολάκη.
0: Τι έγινε με Πολάκη, παίρνει την προεδρία από μόνος του.
1: Τα μάθατε έτσι.
0: Δικτάτορας.
1: Θα πάω μόνο σε αυτό το ηχητικό, διότι το έκανε χθες ο Παυλάρας. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε η δημοσκόπηση 1,1%.
2: Καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
3: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
2: Με εσάς αρχηγό. Με εσάς αρχηγό.
3: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
4: Αυτό θέλει. Συμμαχίες με ποιους δηλαδή.
3: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
2: Με τον Πάνελ.
1: Στον Κουκουέ, στον Παύλο.
0: Να σου πω κάτι και πάρ' το όπως θες. Το περίμενα.
1: Κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Η ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ποιος θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά, αν κάνει κόμμα.
0: Ναι.
1: Ο Σαμαράς στο Μητσοτάκη ή ο Παύλος Πολάκης, αν πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, στο Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Με πιάνεις, εξαπίνεις. Θέλω να το σκεφτώ λίγο.
1: Γιατί αν κάποιος έβαλε τον Σαμαρά, έχω την αίσθηση ότι κάποιος βάζει και τον Παύλο. Οι ίδιοι που τα λένε. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Αλλά κάποιοι λένε ότι βάζουν τον Σαμαρά ή τάδε.
0: Πάντως.
1: Ποιοι βάζουν τον Παύλο, δηλαδή, να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επιβεβαιώνεται η εκπομπή.
1: Διότι εγώ, για μένα προσωπικά, αν πάρει την ηγεσία ο Παύλος ο Πολάκης του ΣΥΡΙΖΑ, ένα ποσοστό που τώρα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει προς το Ελλάς του Τσίπρα, θα γυρίσει.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί θεωρώ είναι πιο αυθεντικό τον Παύλο τον Πολάκη. Έτσι. Από το Γιαλατζή, Παπαπτζή. Παύλα Πατεώνα, Παύλα Κολοτουμπάκια, Παύλα Αυταπατίστα, Αλέξη Τσίπρα.
0: Επιβεβαιώνεται η εκπομπή ότι είναι πολύ μακρύς ο δρόμος μέχρι τις εκλογές,
1: ναι,
0: και ότι δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Ναι, παιδί.
0: Θα είναι πολύ ρευστά τα, ναι, πράγματα μέχρι.
1: Είσαι έτοιμη για νέα, ναι, του, ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε. Τα νέα του ΠΑΟΚ στο Μετρό.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η φάση των 32 του Μουντιάλ συνεχίστηκε με τη Γαλλία να συντρίβει 3-0 τη Σουηδία χάρη σε 2 γκολ του Μπαπέ και την Νορβηγία να λυγίζει 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού με τέρμα του Χάλαντ. Οι συνδιοργανωτές Μεξικανοί σφράγισαν επίσης την πρόκριση, επικρατώντας καθαρά με 2-0 του Ισημερινού χάρη στους Κινώνες και Χιμένες. Το απόψινό μενού ανοίγει στις 7 με την Αγγλία κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ στις 11 το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη Σενεγάλη. Η αγωνιστική δράση ολοκληρώνεται στις 3 τα ξημερώματα με την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Τέλος εποχής για το Μογκόμετ Οτζντόεφ στο ΜΠΑΟΚ, καθώς ο Ρώσος Μέσος αποχωρεί επίσημα από την ομάδα μετά από 2 χρόνια παρουσίας. Μετά την απόκτηση του Αλίτζ Ελουστόντο, ο ΠΑΟΚ εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου με στόχο να κλείσει θετικά τη συμφωνία στο τέλος της εβδομάδας. Η απόκτηση του 20χρονου μέσου Διαλό Σανουσί ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στο ρόστερ του Άρη, θέτοντας τον 23χρονο βραζιλιάνο εξτρέμ Ντούντι Ροντρίγκες στη λίστα των προσπόληση παικτών. Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ Ρομπ Νιζέτ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσόπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Πετσόπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
3: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ατλακόλ!
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Μετρόπολης τελειώνουμε.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Είστε συντονισμένοι στους 95,5.
1: Με μουσικάρες.
0: Πάντα. Πάντα και με Fibran εννοείται. Η Fibran είναι η εταιρεία που φέρνει την καινοτομία στη θερμομόνωση, φίλες και φίλοι, και έρχεται με ολοκληρωμένο σύστημα που συνδυάζει πετροβάμβακα Fibran Geo και εξυλασμένη πολυστερίνη, περίφημη XPS, ούτως ώστε να κερδίσουμε πολλά περισσότερα από σωστή θερμομόνωση, καθώς κερδίζουμε και σε αντοχή στον χρόνο, ανθεκτικότητα στο νερό και την υγρασία, ακόμη όμως και αντισεισμική θωράκιση για παλαιότερα κτίρια και σεισμογενείς περιοχές. Κοίταξε να δεις τώρα σύμπτωση με το κτίριο στην Πετράλων, έτσι. Που πέσαμε πάνω. Πες μας, Μαράγδα, για να πάμε σε κίνηση. Δεν έχουμε μεγάλο θέμα, γι' αυτό και το αφήνω σε δεύτερο χρόνο. Για πες μας.
1: Ναι, ναι. Μαζί μας είναι η Superbet που επέστρεψε δυναμικά, φέρνοντας μαζί της πίσω τη Super Trilliza, δίνοντας τους παίχτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ, μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα όμως σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας σίγουρα μια διαφορετική εμπειρία καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21. Απλά παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ήθελα να δω. Νιώθω ότι ζω ντεζαβού. Μπήκα στα χρηστικά, Κώστα, ναι, να δω τι παίζει στην πόλη. Ακριβώς τα ίδια πράγματα που θα πω τώρα τα είπα και την Παρασκευή που έλειπες με τον Στέφανο. Ναι. Θα έχουμε μια πολύ ωραία διακοπή νερού. Mm-hmm. Σταματήστε να πετάτε σπαμ. 7 ώρες παρακαλώ, από τις 9 ως τις 4.
0: Και προχθές, παιδιά, είχε μια διακοπή 8 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Και μου το έλεγε εδώ φίλος από το Μετρόπολη και λέω: δεν μπορεί 8 ώρες. Και όμως ήταν 8 ώρες. Ναι. Πού είναι τώρα?
1: Δυτική Θεσσαλονίκη, ακριβώς στις ίδιες οδούς που είπα και την Παρασκευή. Οδούς Μεγάλου, ναι, Αλεξάνδρου, Μεάνδρου, Φιλίππου, Καραολί,
0: το έργο, ναι, ναι.
1: Δημητρίου, Βερμίου, Μουσόνη, μπλα μπλα μπλα.
0: Υπομονή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε. Έχουμε σε πολλά διάσπαρτα σημεία μικρά κομμάτια, πάρα πολύ μικρά κομμάτια, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά. Δηλαδή και μπροστά από το Παπαγεωργίου και αμέσως μετά την έξοδο από Ρετζίκη και Πεύκα και στην Τριανδρία και λίγο πριν το παλιό τούνελ. Τούνελ, τέλος πάντων. Θα μείνει μοιάζει έτσι αυτό.
1: Από την άλλη μεριά. Έτσι. Τι ωραίο αυτό που είπες. Ιστορικά θα το λέμε.
0: Που δεν ήταν και τούνελ.
1: Τη Λαγκαδά τι λέει κανένας Μίκη Θοδωράκη τώρα, απορία. Δηλαδή, εσύ, άμα θες να δώσεις οδηγίες στη Βαρβάρα, θα πεις Μίκη Θοδωράκη.
0: Πάντα. Τώρα, θα έλεγα στην Νεάπολη, στην Λαγκαδά.
1: Να το.
0: Έχουμε θέμα στο ύψος της Νεάπολης, στην πρώην Λαγκαδά. Μίκη Θοδωράκη. Θα το μάθουμε και αυτό.
1: Θα το μάθουμε, ίσως.
0: Μόνο εμείς δεν μάθαμε στην Ανθέων. Στην Ανθέων που μας την κάνανε Γεωργίου Παπανδρέου, δεν το μάθαμε ποτέ.
1: Κανένας.
0: Κόμμα Ανθέων λέμε.
1: Και εγώ Ανθέων λέω. Δεν είμαι. Ανατολική Θεσσαλονίκη, φίλε. Δεν μπορώ να πω Παπανδρέου, δεν μου βγαίνει, δεν ξέρω.
0: Ο Πάνος λέει το Ρακλάκι που είναι εδώ. Σου λέει πήραμε και στο μπάσκετ, Σμαράγδα, παίχτη. Welcome.
1: Στον
0: Ηρακλή, ο Χασάν Διαρά. Γομάρι μου φαίνεται. Τι είναι αυτό.
1: Είσαι μπαγιάτικος, γιατί το παίζω από χθες. Πρώτη-πρώτη το είπαμε πριν να κάνω αναρτηθεί. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος μου έκανε το σπόλε.
0: Κώστα, μιλούσαμε με Ορμιλιώτη χθες. Σε καταριότανε που έφερε το Ραπτόπουλο στην ομάδα της Ορμίλιας.
1: Γιατί καλά.
0: Άντε, λέει ο Φαρακρός, θα πάρει καμιά χορηγία πάλι. Όχι, δεν τον πάμε για χορηγία, τον πάμε για να τον κάνουμε προπονητή. Καταρχάς, τα ξέρουμε σήμερα γιατί αυτά δεν σας τα λέω τόσο καιρό.
1: Κάτι σε άκουγα θα που έχουμε... τον έκανε σε ένα ψιστήρι για την Ορμίλια.
0: Θα έχουμε. Πάμε να σώσουμε τη δόξα. Την περίφημη δόξα, η οποία ιδρύθηκε το 19, παρακαλώ. 1919, έτσι.
1: Άκου τώρα.
0: Και έχουμε ζητήματα και πάμε μια ομάδα εκεί να. Αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αυτά τα ξέρουμε μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν αύριο, την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω. Θα δούμε.
1: Οικονομικό είναι το πρόβλημα, ή.
0: Τι να ήταν, μωρέ, τώρα. Αυτές οι μικρές ομάδες θέλουν ένα σταθερό budget κάθε χρόνο. Μικρές. Σε αυτές τις μικρές κατηγορίες, θέλω να πω. Η δόξα είναι μεγάλη ομάδα.
1: Μπορεί να είναι και πληθυσμιακό, θέλω να σου πω, να μην έχει παίχτες, παιδί, παιδί μου.
0: Έχει απλά τις καλές της και τις κακές χρονιές αυτές οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Τώρα είμαστε σε πολύ κακή φάση. Τη δόξα. Και πάμε να τη συνεφέρουμε. Καραχλέ, Ελένη, καλό μήνα. Γεια σου, Ελενίτσα. Να σε καλά. Τι άλλο διαβάσω, τι μήνυμα εδώ πέρα. Τι θέλετε να πούμε. Στέλιος, αν σηκώσει ένα τηλέφωνο, μια χαρά θες. Εντάξει, έγινε. Καλημέρα που ασπρόμαυρο ψυχικό. Τι ωραία που είναι όλα δεξιά μας παν. Τώρα που λείπει ο στρατηγός, ονόματι Ρασβάν. Α, έκανε πείμα. Τι ωραία που είναι και όλα δεξιά μας παν. Τώρα που λείπει ο στρατηγός, Ρασβάν.
1: Αχ, θα τρελαθώ. Άστον τον Ρασβάν. Φέφυγε, πήγε. Διαιτές έκλεισε, τελείωσε.
0: Ζω για τη μέρα, παιδιά, που θα πάρει ο Φουτάρας εδώ και θα αναπολύει.
1: Για να πει ποιος λύσει.
0: Ποιος λύσει, λοιπόν. Σαν το Ρασβάν δεν είχε.
1: Μακάρι να μου συμβεί αυτό και μακάρι. Δίκιο δεν είχε ούτως ή άλλως ο Φώτης. Δηλαδή δεν δικαιώνεται από κάτι. Ο Ρασβάν είναι από τους πιο πετυχημένους.
0: Δεν τον ακούστε, δεν τον ήθελε.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά είναι. Τελείωσε. Έγραψε την ιστορία του. Είναι από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όντως.
1: Οπότε...
0: Και ο Νίκος περιμένει μια στιγμή. Εγώ περιμένω, λέει, τη στιγμή που θα βγει το Αλάνιο Βαραβάς σε ρομπότ. Παιχνίδι, ας πούμε, για το Πάσχα. Φαντάζεσαι, ρομποτάκι να μιλάει σαν το Βαραβά.
1: Σαν το Βαραβά.
0: Κάτσε τι καλά.
1: Εφιάλτης της μαμάς.
0: Καλημέρα, Κώστα Ελλανδία. Είναι όσο όλη η Πελοπόννησος. Σε έκταση, ναι. Ναι. Κάπου εκεί είναι. Δεν είναι και μεγαλύτερη. Μάικ Νίκος Κωνσταντίνος. Για να δω, ρε Κωνσταντίνε, τι γράφεις. Καλημέρα στα Πετράλωνα. Με την πτώση της πολυκατοικίας διαπιστώσαν ότι είχε κλείσει και ειδοποίησαν. Α, καταλαβες. Πριν την πτώση διαπιστώσαν ότι υπήρχε κλείσει και ειδοποίησαν και βγήκαν όλοι έξω.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Οπότε
1: πες,
0: η κλίση, λέει, έπαιρνε σιγά σιγά, έπαιρνε κλείσει η πολυκατοικία, γι' αυτό και είχαν χρόνο για να βγουν. Πω, πω, Άγιο είχαν εδώ, έτσι. Άγιο, κανονικά.
1: Άγιο, Άγιο, παιδιά, Άγιο, πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: πόσοι ασχολείστε με τη Γρανίτα Πολεμόνη. Την έχουν δει όλοι τελικά.
0: Καλά,
1: έτσι.
0: Τώρα είναι ιστορική ταινία, παιδιά. Αλλά βάλτε να δείτε και το Κουμπούρι τώρα που τελειώσαν εξετάσεις. Είναι γαλλική αυτή η ταινία. Κουμπούρι στα Θρανία. Όταν σας λέω θα κλάψετε, θα γονατίσετε από το γέλιο, έτσι, με αυτή την ταινία.
1: Κουμπούρι στα Θρανία.
0: Κουμπούρες.
1: Κουμπούρες στα Θρανία.
0: Δεν ξέρω τι είναι ο κουμπούρας.
1: Πώς ξέρω τι είναι, καλέ.
0: Κοίταξε, ήταν η ελληνική μετάφραση αυτή.
1: Έχουμε και μια καλή ταινία, αν και είναι βιντεοκασέτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη.
0: Δεν υπάρχει διαφορά.
1: Τα
0: λέω,
1: τούβλα με μουστάκα και βουτσά είναι καλή.
0: Εντάξει. Εγώ σου λέω τώρα για να γελάσετε πραγματικά, όχι τώρα με το ζόρι.
1: Αλήθεια σου λέω, είναι καλή.
0: Καλά τώρα.
1: Δεν ξέρω αν την έχεις δει.
0: Όχι,
1: δες την. Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Μακροζωία στους παντρεμένους. Χαρίζει η ανδρική κόφωση. Ο Άκης μας διορθώνει. Μια διόρθωση, λέει, παιδιά, η πατρίδα της Νόκια είναι η Φιλανδία, όχι η Νορβηγία.
0: Α, εντάξει, εντάξει, μπορεί να κάνουμε λάθος. Άρα στη Φιλανδία έγινε αυτό που έλεγα, καταλαβες.
1: Ναι,
0: αυτό, άρα... αυτό που έλεγα που κλείνει ο ΟΤΕ, ας πούμε, της χώρας, με αυτή τη λογική που τον ήξεραν, έγινε στη χώρα που είναι η Νόκια, οπότε στη Φιλανδία.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη, θα τα ξέρεις καλύτερα εσύ. Την ιστορία του δημοφιλέκα της Παραγουάης διάβασε λίγο, ναι, τη διάβασα, Στέλιο, τη διάβασα.
1: Καλώς το Σάβα που είχε καιρό να φανεί. Καλημέρα και καλό μήνα. Σμαράγδο και Κώστα, από Κρινίδης Καβάλας, την αγάπη μου, η υγεία να έχετε.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης την αγάπη. Σπάνι ναι. Λωτή 800 ετών.
0: Ναι, λωτή, τι λωτή.
1: Λωτή.
0: Το φρούτο.
1: Το φρούτο. Το λουλούδι.
0: Ποιο λουλούδι, περίμενε.
1: Σε φεστιβάλ στο Πεκίνο.
0: Άλλο είναι το φρούτο, άλλο είναι το λουλούδι.
1: Άλλο είναι το λουλούδι.
0: Εμείς λέμε για ποιο τώρα.
1: Για τους λωτούς τα λουλούδια.
0: Τα λουλούδια, εντάξει.
1: Είναι 800 ετών.
0: 800 ετών.
1: Ναι.
0: Και ανθίζουν ακόμα.
1: Ναι, και κάνουν φεστιβάλ αυτή τη στιγμή. Στο Πεκίνο για να δουν αυτό το θέαμα. Είναι υπερθέαμα. Παιδιά, αξίζει να ρίξετε μια ματιά.
0: Ναι. Αυτοί, λέει, οι τέσσερις που έλεγες πριν στους 10 είναι που είχαν στο μπαλκόνι, λέει, εκεί έγκλημα στο θαυμό Βενιζέλου. Χθες πάλι διαμαρτυρία, έτσι. Είδες, άκουγες.
1: Τι.
0: Δεν σε πήρα τηλέφωνο.
1: Α, ναι.
0: Πάλι διαμαρτυρία.
1: Το πρωί, ναι.
0: Για τα παιδιά αυτά.
1: Μα κρίμα. Με πήρες και με έβγαλες τα αυτιά.
0: Κρίμα. Εγώ. Αυτοί φώναζαν, παιδί μου. Εγώ τι σε έβγαλες τα αυτιά. Φώναζαν. Λοιπόν.
2: Και με άλλους...
0: Όχι, ρε Παύλο, τα είπαμε. Τι άλλο είχα από τα χθεσινά. Και κάτι άλλο είχα που είχε ενδιαφέρον. Ένα ηχητικό. Τι να ήταν αυτό, να τα ακούσουμε χωρίς να.
1: Δεν ξέρω. Καλώς στον Γιώργο τον Κόκαρη στην παρέα. Από Γρανίτα, λέει, από τα καλύτερα soundtrack, λέει, ήταν όλα τα λεφτά.
0: Ναι, παιδιά, φοβερό τώρα. Εκεί μέσα έχει τον Νταϊάννα, έχει τρομερά τραγούδια. Τι λένε αυτοί.
3: Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει σύψη στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα το έγραψα αυτό.
0: Α, γιατί... ο Καρανίκας, ναι, όχι, δεν θα ακούσουμε Καρανίκα τώρα. Εντάξει, okay, μην μου τα στέλνετε αυτά. Εντάξει, ο Καρανίκας, παιδιά, τώρα το παιδί, ας πούμε, είναι από άλλη θέση, από άλλο πόστο τα λέει αυτά. Δεν ξέρω. Όχι, το συμπαθώ τον Νικόλα, αν και στην αρχή είχα άλλη εικόνα. Αλλά τελικά είναι ένα ξύπνιο παιδί, το οποίο λέει την άποψή του, αλλά μπορεί να έχει και λίγο πάθος μέσα αυτή η άποψη τώρα και δεν τη θεωρώ καθαρή. Δηλαδή, είναι σαν να μιλάει ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Κατάλαβες, δεν το παίρνω και πολύ σοβαρά.
1: Τώρα κοίτα να δεις τη Sky πρωί-πρωί, ρε, ναι, τι τρέλα έχουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού, εδώ.
1: Εδώ σε εμάς.
0: Ένα, σου έλεγα εγώ πριν στη Γραβιάς, λες τώρα.
1: Τρεις επιθέσεις, ναι, η Γραβιάς ήταν η μία και είναι 5 άτομα στο νοσοκομείο, έτσι, μάλιστα, προληπτικά να πούμε.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Ένας ελαφρά εγκαυματίας.
0: Α, η τοξικότητα που έφεραν κόμματα όπως τη Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρουλάκης λιγότερο, η τοξικότητα, ξέρετε, οδηγεί σε αυτό ακριβώς. Η τοξικότητα την οποία θέλατε στην κουβέντα με τις ορολογίες τύπου δολοφόνοι για τα Τέμπη κτλ. Έφερε αυτό ακριβώς. Προχθές πιάσανε μια υποψήφια βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να βάζει μπουρλότο, να βάζει φωτιά, έτσι, εμπρισμό, κανονικά. Να κάψει κόσμο. Γιατί, γιατί την έφερε εκεί η τρέλα της τοξικότητας, την οποία μετέφερε νομίζω η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον πολιτικό μας βίο. Σε τέτοιο βαθμό, έτσι. Το παρατράβηξε δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε πάρτε τα αποτελέσματα τώρα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Σε έλα. Ελεύθερη πτώση, ε.
0: Ποιος?
1: Η πλεύση.
0: Πήγε στο 5%.
1: Να. Στόχοι με γκαζάκια έγιναν οι κατοικίες του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς. Του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και τη πολιτεύτρια πρώτη Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα.
0: Εντάξει.
1: Νέστορα, το πατρικό τη μαμά μου, λες να έχω καμία σχέση.
0: Δεν με εντυπωσιάζει. Δηλαδή δεν εκπλήσωμαι. Ξέρω θα γίνουν και άλλα. Κάτσε να δεις, έλεγα χθες η Μαράγκα, σε λίγο καιρό θα ξεκινήσουν φωτιές στην Πάτρα.
1: Οκ, okay, και το έκανες αυτό. Και τι κερδίζεις, πες με εσύ.
0: Τίποτα, μόνος σου. Θεωρείς τον
1: εαυτό σου. Δεν αντιστρέφεις και την κοινή γνώμη.
0: Ότι έκανες τον αγώνα σου.
1: Δεν φέρνεις όμως και την κοινή γνώμη.
0: Δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι το βράδυ που κοιμάσαι, λες, εγώ είμαι αγωνιστής.
1: Αγωνίστηκα.
0: Ναι. Πήγα, έβαλα μπουρλότο, ας πούμε, έτσι, σε ένα κομμάτι. Ταλαιπωρώ την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ταλαιπωρώ την πυροσβεστική υπηρεσία του. Ταλαιπωρώ όλου του. Τρέχω! Και είναι περήφανη. Αλλά εγώ ρωτάω, αν δεν ήταν τη πλεύση ελευθερία υποψήφια βουλευτή και ήταν, ξέρω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζεσαι την κυρία Κωνσταντοπούλου τι ορολογία θα χρησιμοποιούσε? Αν πιάναμε δηλαδή βουλευτή υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία σε εποχή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να βάζει μπουρλότο μια περιοχή, φαντάζεσαι την κυρία Κωνσταντοπούλου ή να την κάνω εγώ? Φυσικά μην την κάνω. Δεν ξαναπάω εγώ δικαστήρια.
1: Όταν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και δεν μπορούσα ποτέ, ξέρεις.
0: Γι' αυτό και θα πάει στο 1% και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Καμιά φορά.
0: Το πυροτέχνημά της.
1: Καμιά φορά. Το ζούμε και στη δικιά μας τη δουλειά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν εγώ πω κάτι, μπορεί να με κρεμάσουν στα μανταλάκια για κάνα μήνα και να πούνε τι είπε και τι έκανε. Το αντίστοιχο, αν το πει κάποιος άλλος παραγωγός. Είναι οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ, ας πούμε, πες ότι είμαι, ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Αν άκουγα έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μιλάει,
0: ναι,
1: με αυτόν τον τρόπο,
0: έχεις δίκιο, 100%.
1: Θα έλεγα τι,
0: ναι.
1: Διώχτε τον.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και επίσης σου λένε μετά, ξέρεις κάτι, γιατί για μένα υπεύθυνη για την. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω. Δεν το πιστεύω. Απλά χρησιμοποιώ για να καταλάβετε τι κάνουν, ας πούμε, αυτοί οι πολιτικοί τύπου Κωνσταντοπούλου. Την ευθύνη για την υποψήφια βουλευτή, η οποία έβαλε Κορινθίας, η οποία έβαλε μπουρλότο, την έχει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Η οποία φυσικά τα αρνείται, να πούμε έτσι. Έχει και το δικαίωμα.
0: Καλά, τι
1: αυτό.
0: Αρνείται. Το αρνείται αφού την έχει κάμερα.
1: Ναι, λέει ότι έσκυψε για άλλους λόγους.
0: Τρεις φορές.
1: Αυτά λέει.
0: Εντάξει, αυτά λέει, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι. Αυτά λέει.
1: Όχι, οφείλουμε να το πούμε.
0: Εντάξει, ναι, καλά, καλά. Μετά τα λέει. Έχει το τεκμήριο της αθότητας. Οκ, okay, ναι. Αλλά παρόλα αυτά υπεύθυνη για αυτό είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπως υπεύθυνος, ας πούμε, είναι ο πρωθυπουργός για την επιλογή του για τον Καραμαλή. Την επιλογή του για την, ξέρω εγώ, Αραμπατζή.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αυτά δεν λέγαμε τη Μισελ κτλ. Εδώ είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά σου λέει ο άλλος, όχι ρε παιδιά, τι φταίει η Κωνσταντοπούλου? Πρέπει να ξέρει η Κωνσταντοπούλου τι κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε υποψήφιός της? Καλά, ο άλλος γιατί πρέπει να ξέρει δηλαδή? Και τον χρεώνουμε.
1: Όχι, απλά οι ψηφοφόροι θα πρέπει να προσέχουν.
0: Τι.
1: Οι ψηφοφόροι γενικά.
0: Δεν τα λένε αυτά οι ψηφοφόροι. Τα λένε πολιτικά πρόσωπα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω θα πρέπει να προσέχουν οι ψηφοφόροι γενικά. Όταν βλέπουν απλά ένα πρόσωπο, δηλαδή είναι τόσο προσωποκεντρική η πλευρά της ελευθερίας και δεν κοιτάνε τα στελέχη γύρω-γύρω. Κατάλαβες τι λέω?
0: Όχι. Σε αυτό που ανέφερα,
1: δεν
0: καταλαβαίνω που κουμπώνει αυτό που λες. Εγώ ανέφερα το εξής. Ότι όταν γίνεται ένα λάθος στην κυβέρνηση ή ξέρω εγώ σε κάποιο στέλεχος, λέμε ότι υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης, διότι αυτός τον επέλεξε.
1: Κουμπώνει, γιατί θα σου
0: εδώ πω. Δεν ξέρω γιατί δεν λέμε ότι η Κωνσταντοπούλου ευθύνεται. Πού είναι η.
1: Κουμπώνει, γιατί θα σου πω αυτό ακριβώς. Ότι η Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν το άκουσα.
1: Ο κόσμος έβλεπε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα υπόλοιπα στελέχη ήταν.
0: Εντάξει, δεν λέω αυτό. Εγώ λέω κάτι άλλο. Γιατί δεν χρεώνουμε όλη αυτή την σαπίλα, δηλαδή του ένα βουλευτή. Όχι, δεν τη χρεώθηκε. Σου εξηγώ τόση ώρα.
1: Πώς το βγάζει?
0: Πουθενά. Σε καμιά εκπομπή δεν άκουσα και την. Να αναφέρω. Εγώ μόνο το λέω. Πουθενά δεν άκουσα να αναφέρονται και να συνδέουν.
1: Εγώ το θεωρώ αυτονόητο.
0: Α, ναι. Να το λέτε κιόλας, παιδιά, έτσι. Τα αυτονόητα, ξέρεις, καμιά φορά εντάξει, παραλείπονται. Αλλά πείτε το, δεν είναι κακό.
1: Καλημέρα στη Στελίτσα, να πω εδώ που με παρακάλεσε και θα το κάνω.
0: Τι?
1: Γιατί θα έχουμε τεράστιο πάρτι σήμερα στην πλάζη της Αρετσούς.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, με σύνθημα το πάρτι είναι νοοτροπία, θα γίνει το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα.
0: Περίμενε.
1: Γιορτάζει την 12η μέρα του. Αλλά θα γίνει σήμερα τεράστιο πάρτι, αυτό καταλαβαίνω. Στέλλα, εύχομαι να τα λέω καλά. Ναι, σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου, η μέρα με τα χρώματα, προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης.
0: Πού γίνεται αυτό?
1: Πλάζα Ρετσού.
0: Στην πλάζα, έτσι. Ναι. Ωραία. Να πάνε.
1: Θα υπάρχουν άφθονα παιχνίδια, λέει. Και θα έχει και διάφορους καλεσμένους. Λευκό μπλουζάκι ή μαγιόλι να φορέσουμε.
0: Όπα.
1: Όσοι πάμε.
0: Πονηρό αυτό.
1: Θα μας χρωματίσουνε.
0: Βρεγμένα μπλουζάκια θα είναι και δεν.
1: Έχει γενέθλια και πάμε Λάντερσον σε σήμερα.
0: Αλήθεια, λέτε.
1: Ναι, πώς το κόλλησε τελευταία στιγμή.
0: Πω, τι ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, Baywatch.
0: Τι δεν είπαμε σωστά σήμερα.
1: Να σου πω ότι.
0: Ιδρύεται καταρχάς στρατιωτική σχολή Ευελπίδων.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι να περάσαμε, να περνούσαμε εκεί. Απελευθερώνεται η Δράμα από τον ελληνικό στρατό το 1913. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας. Ανάψει κανένα κεράκι στον Πυρισσό.
1: Έχουν τους λωτούς τώρα, έχουν φεστιβάλ, δεν μπορούν.
0: Κανένα LED μάλλον. Διαλύεται επίσημα το σύμφωνο της Βαρσοβίας 1991. Ξανανάψτε κανένα κεράκι εκεί.
1: Έχει πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Στο Πυρισσό. Γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Το θυμάσαι, όχι να το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι γιατί ήταν ο πρώτος πρόεδρος που βίωσα. Που θυμάμαι, ας πούμε, τον μπαμπά μου να λέει ο Τσάτσος που είναι μια σταλίτσα.
1: Είχε διάφορα με Τσάτσο.
0: Ναι, άμα είχε το κοντό του τη τάξη. Το λέγαμε Τσάτσο.
1: Ο Τσάτσο, να το. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και Τσάτσο το χρησιμοποιούσαν για άλλο. Τσάτσο έβαλα στις δουλειές μου.
0: Στο στρατό αυτό, ναι. Αλλά εμείς επειδή ήταν ο πρόεδρος, ήταν μινιόν, μπερλοκάκι. Όποιον κοντό είχαμε, ξέρω εγώ, έτσι ήταν με Τσάτσο.
1: Μάλιστα. Για πες. Τσάτσο. Και νομίζω
0: η Ολίβια Ντε Χάλιβαντ.
1: Κάτι παίζει με Μάρλον Μπράντο σήμερα.
0: Γεννιέται. Όχι, σίγουρα. Η Ολίβια Ντε Χάλιβαντ.
1: Όχι, 16... σίγουρα.
0: Ναι.
1: Παίζει με Μάρλον Μπράντο τώρα. Ή έφυγε ή γεννήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τον έβλεπα πρωί-πρωί και έμαθα ότι, αυτό δεν το ήξερα για τον ρόλο του Ντον Κορλεόνε, ότι η προσθήκη της γατούλας που έχει μια γάτα και τη χαϊδεύει, όπως και αυτός ο προγναθισμός ο ψεύτικος.
0: Ήταν το ψυχάρι.
1: Ήταν δικά του.
0: Α, ήταν η δική του γάτα.
1: Δεν ήταν του Κόπολα. Όχι, τα πρόσθεσε αυτό στο ρόλο.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Ήταν δικές.
0: Εγώ φαντάζομαι ότι είχε πει ο Κόπολα, ας πούμε, πάρ' και τη γάτα αυτή χαϊδευέτενα. Το δάγκωσε 5-6 φορές η γάτα. Και πήρε τη δική του. Πιο πιθανό.
1: Αχ, γι' αυτό.
0: Πάμε!
1: Γι' αυτό, για να μας ανοίγει τα μάτια, έχουμε μαζί μας το New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Γιατί έτσι είναι όταν επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων. Μία είναι επιλογή, το New York College Θεσσαλονίκης. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην περιοχή Καμάρα, Εγνατία 138, τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπες στο www.nyc.gr.
0: Και το χρηστικό της ημέρας, με αυτό θα κλείσουμε, το γραφείο φιλαράκι μου Ανέστης, ο Λάλας από την Πουσουτσάνη, πρωί-πρωί, ατελείωτα αυτοκίνητα προς Ελλάδα. Μία ώρα πριν τα σύνορα προμαχώνα είμαι και τα αυτοκίνητα είναι χιλιάδες μπροστά μου.
1: Αρχίσαμε. Καλό Ιούλη να έχουμε.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σου Μαράγδα. Τα λέμε αύριο.
1: Φιλιά πολλά. Χαίρετε. Παιδιά, έρχονται οι μουντιαλίστες.
0: Ο coach της καρδιάς μας έρχεται.
1: Να, τα, να.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
17: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
18: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
17: Της Βέχρο φυσικά.
18: Μπερδεύτηκα.
17: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
18: Φύγαμε.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
0: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Μπαίνεις τσουλώντας.
2: Βγαίνεις περπατώντας.
23: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
24: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
25: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
24: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
27: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
26: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
27: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
26: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
27: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
25: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
28: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
27: Ωχ, φτάσαμε!
26: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
25: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
29: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
29: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
30: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach.
29: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
32: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
31: www.nyc.gr.
33: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
34: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
35: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
36: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
35: Γιατί?
36: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
35: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
36: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
37: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
38: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
39: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
40: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
41: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
42: Παπά
41: και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
0: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
41: Είστε έτοιμοι?
0: Άντε, μπράβο.
41: Rapid Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόρνα τούτη. Ξυπνάει η σαλούγκα λίγο. Και όχι μόνο η σαλούγκα, όλα τα φιλαράκια μας. Όπου κι αν είστε, ραπ εδώ. Τετραπανέτοιμος με ζωμούς από ροδάκινα και ρόιδα. Ρόιδο, ρόιδο δεν είναι αυτό.
1: Ρόδο.
0: Ρόδο.
1: Ρόδι.
0: Σιγά μην είναι κυκός. Ρόδο.
1: Ρόδο. Ρόδι.
0: Χάρη Μανουηλίδης έκανε και ένα μασάζ έτσι λίγο για προθέρμανση.
1: Τους γέρους πρέπει να τους φροντίζετε εδώ.
0: Καζαμπάκας Αθανάσιος, η αυτού μεγαλειότητα πέρασε αντέξ και production έχουμε σήμερα νωρίς. Τον έβαλα και σε δουλειές. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη.
1: Γιατί τον έβαλε στο πάνω.
0: Γιατί θα βάλουμε κι άλλο ένα τραγούδι. Θα... Να το. Να μιλούμε αυτό. Δώσε.
1: Ναι.
0: Δώσε λίγο.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Άλλο είναι ίδιο. Πάμε. Δώσε! Το ροζομαλιθίνα. Να ξυπνάμε λίγο, ζωηράδα θέλω. Δεν θέλω φλόριες. Ακού, δώσε, δώσε. Γλίτωσα τη λακηθή και μετά από τρία χρόνια με στη ραπ κορυφή. Γιατί...
1: Πα.
0: Ε, μουσταρείς.
1: Ποιος είναι ο Σταύρος Βαρθαλίτης.
0: Ακού, τι λέει τώρα ο Ράκ.
1: Απ' το Masterchef.

0: Έλα ξυπνάμε, θέλω να χαμογελάμε λίγο. Για πάμε λίγο, γιατί μπήκε ο Τζουλάι. Μπήκε και ο Ιούλιος. Ντίνο μου, καλό μήνα στα ακροατόπουλά μας.
1: Χαίρεσαι που βαδίζουμε προς το θάνατο, ε?
0: Όχι, χαίρομαι που σηκώνομαι κάθε μέρα με υγιής.
1: Ναι, αλλά περνάει ο χρόνος.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Αυτό πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν συμβιβάζει, ότι τέλος με τον χρόνο δεν τα βάζει κανείς.
1: Υπάρχουν πλανήτες που
0: ναι,
1: ο χρόνος
0: είναι... πάει λίγο
1: πολύ πιο αργά.
0: Άμα είναι να μετακομίσουμε για λίγο. Ξέρω εγώ.
1: Να κάνουμε εκπομπές από πάνω.
0: Κάτσε πρώτα να βγει ο Πάουκ Champions League. Κάτσε να τελειώσει. Έχω κανένα δύο αποθυμένα, όχι δικά μου. Του Πάουκ είναι τα αποθυμένα. Τα τελειώσουμε και αυτά.
1: Και άμα βγείτε Champions League, τι θα κάνετε?
0: Τίποτα. Θα φύγει ένα αποθυμένο.
1: Τίποτα.
0: Θα φύγει ένα αποθυμένο.
1: Έχετε μούτρα για Champions League.
0: Μούτρα έχουν πάει χειρότερα από εμάς.
1: Τι μούτρα?
0: Έλα με... τώρα. Εσύ.
1: Κορεάτικα μούτρα έχετε.
0: Έλα τώρα. Κορεάτικα.
1: Για Champions League.
0: Έλα τώρα.
1: Καθίστε εδώ στη λαϊκή τη κάτω του. Τετάρτη είναι σήμερα.
0: Τετάρτη σήμερα είχε λαϊκή.
1: Καλά είναι εκεί στην Κυφσιά. Κάτσε εκεί πέρα αυτέ και
0: έτσι. Κερέτσαν τα παιδιά. Έμπαιναν αυτοκίνητα έτσι έξω. Λέω πού είμαστε ρε.
1: Να έρθει καμιά Μπάγκερ Μονάχο εδώ μέσα στη λαϊκή.
0: Να δει, να αισθανθεί. Ναι, ναι, γιατί δηλαδή, η Μπάγκερ δεν έχει και οι λαϊκές, νομίζεις?
1: Να βρωμήσει μασχαλίλα η αποστολή να μου.
0: Καλημέρα, Στεύ μου.
1: Ναι.
0: 6 στα 6 κάναμε κουλ που στέλνουμε βιογραφικό. Φίλε, δεν μετράει. Στείλε μου εσύ βιογραφικό, αλλά θέλουμε διάρκεια. Δεν μας ενδιαφέρουν οι εκλάμψεις.
1: Στείλε βιογραφικό.
0: Οι εκλάμψεις.
1: Να έρθεις εδώ, κάτσεις κανένα χρόνο να σαβουριάζεις.
0: Διάρκεια θέλουμε.
1: Και μετά να σε πάρει κανένα άλλο κανάλι με πιο πολλά. Δεν κάθεσαι εκεί, λέω καλύτερα.
0: Όχι, αυτός είναι φίλος. Ακροατής, έπιασε τα ματσάκια προφανώς. Έτσι, ναι, το φιλαράκι μου.
1: Και επειδή έπιασε, τι να τον κάνουμε δηλαδή. Πρέπει να περάσει από σοβέ.
0: Έχεις γίνει κούλο κλασικό θείο που λέει θα κάτσω εδώ με την νεολαία. Κάπως έτσι πλέον.
1: Ποια νεολαία, επειδή πετάς ένα τραγούδι?
0: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
1: Στριπτιτζάδικα δεν πας πια.
0: Ποιος το είπε?
1: Αυτά δεν πας. Μπουρνουζάδικα δεν πας πια.
0: Ναι.
1: Σε περιμένει ο Λάκης επάνω, δεν έρχεσαι. Πας κατασκηνώσεις. Ναι.
0: Πάω κατασκηνώσεις.
1: Σε διώχνω, λέει, από εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι. Ναι. Εκείνη τα πιτσιρίκια φώναζαν κουλ, κουλ, αου, αου, λέω, άφησα τον Αχιλέα εδώ πέρα, περάστε καλά. Ζωάρα εκεί. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου να ξεδιπλωθούμε. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Ζωάρα δηλαδή, κάνει αυτό που πάει κατασκήνωση.
0: Τα πιτσιρίκια 13, 12, 14
1: χρόνια. Δηλαδή.
0: Τι κάνουν? Πάνε μπάνιο, παίζουν όλη μέρα, κάνουν καμάκια, παιχνίδια, μπάσκετ.
1: Και τα κάνουν και
0: πολύ...
1: εδώ.
0: Πού τα κάνουμε στην πόλη? Πώς τα κάνουμε στην πόλη?
1: Για πόλη.
0: Άμα είναι εδώ πέρα.
1: Πάει σε μια μπασκέτα από κάτω, παίζει μπάσκετ.
0: Μόνος. Εκεί είναι 500 πιτσιρίκια.
1: Ναι.
0: Παίζουν, τρώνε, είναι μόνοι τους, αισθάνονται αυτόνομοι, κάνουν καμάκια, κολυμπάνε παρέες. Πλάκα με κάνεις τώρα. Πλάκα με κάνει. Η μαγεία είναι αυτή.
1: Εγώ δεν εμπιστεύω.
0: Τώρα η μαγεία της ζωής έχει άλλα πράγματα.
1: Δεν εμπιστεύω με τις κατασκηνώσεις.
0: Εσύ δεν πιστεύεις γενικότερα κανέναν. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν απολαμβάνεις τις πτυχές της ζωής. Δεν πιστεύω με τον νέα. Δεν πιστεύω. Εντάξει, εγώ δεν σου είπα να είσαι. Έχω έναν στην οικογένεια ο οποίος δεν εμπιστεύεται ούτε τον εαυτό του.
1: Ο σωστός, ποιος είναι?
0: Ξέρεις ποιος.
1: Ο παπάς σου.
0: Ναι, μιλάμε τώρα για τρέλα. Όχι, αλλά δεν χαίρεται τη ζωή όπως πρέπει να τη χαρούμε.
1: Ρε αγόρι μου, τι να χαρίσει τη ζωή. Εγώ α πούμε είχα ένα κολύμπι.
0: Έκανες, μόνος.
1: Όταν πιανέτα...
0: Θα σε χαλούσε ένα 14 να κάνεις κολύμπι με άλλες 30 κοριτσάδες.
1: Όχι.
0: Να πειράζεσαι, να κάνετε, να έχεις και 10 φίλους.
1: Πώς
0: να
1: μην
0: είσαι χαζομαρούλες.
1: Καχύποπτος. Πάω στην πισίνα, βλέπω ότι είναι, πώς λένε, τη διασώστρια.
0: Ναι.
1: Κάτσε λέω να την τσεκάρω.
0: Εντάξει, τώρα πέτυχες ρε φίλε. Αυτό δεν είναι θέσμα.
1: Κάνω τον πεθαμένο, κουρασάν φωλή έτρωγε.
0: Δεν. Και από τότε το κουβαλάς μια ζωή αυτό το φωλή.
1: Λοιπόν, πράτε φίλε από εδώ πέρα.
0: Πάμε Ντίνο μου να ξεδιπλωθούμε σήμερα, όπου θα έχουμε εκτός από όλο αυτό το δαχτυντή, το χαβαλέ, ιστορίες, θα δώσουμε και δύο αποκλειστικά. Ένα για ΠΑΟΚ και ένα για Άρη. Εδώ θα τα πάρουν, θα τα ακούσουν και σε λίγο θα βγουν.
1: Και ας περίμενε να πάει και εμείς να ξυπνήσουν
0: όχι,
1: λίγο.
0: Όχι, μετά τις 9 θα τα δώσουμε.
1: Μετά τις 9
0: θα πούμε ακριβώς, γιατί χθες έφαγα πάνω από 2 ώρες με τα τηλέφωνα στο Augsburg.
1: Νομίζω στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Κάναμε ρεπορτάζ.
0: Κάναμε, ναι. Θα έχουμε είδηση και για τον Άρη σήμερα.
1: Για τον Φουκαρά.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι. Θα τα βάλουμε σειρά, θα τα αναφέρουμε μετά τις 9 όμως.
1: Μετά τις 9.
0: Ναι. Έχουμε και θέμα Χατζηδιάκο. Να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει στον κόσμο για να ξέρει τι γίνεται.
1: Τι είναι αυτός ο Μαλθακός?
0: Τι είναι, με στόχους του ΠΑΟΚ μεταγραφή.
1: Ο Μαλθακός.
0: Λοιπόν, καλό μήνα, σήμερα γιορτάζει ο Αργύρης.
1: Ναι.
0: Έχουμε το φιλαράκι μας, τον Τάσο, βέβαια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Έχουμε τον Τάσο, τον Αργύρη, βέβαια. Άλλον Αργύρη έχουμε.
1: Το Σαλιαρέλη.
0: Τον Καμπούρη.
1: Ναι.
0: Άλλος Αργύρης.
1: Καλό παιδί, Αργύρης, Σαλιαρέλης, Αργύρης.
0: Και ο Κοσμάς γιορτάζει σήμερα, ο Ετωλός.
1: Κοσμάς.
0: Κοσμά, έχουμε κανένα Κοσμά.
1: Ναι, Κοσμάς Τότης.
0: Τότης, μπράβο. Μπράβο.
1: Τσιλιανίδης,
0: ο Κοσμάς. Κοσμάς. Έχω και εγώ ένα Κοσμά, φιλαράκι Μαριανάκη, άρρωστος.
1: Ο Κοσμάογλου.
0: Αν δεν τον ενδιαφέρει να χάνει ο ΠΑΟΚ, παρά να κερδίζει.
1: Ο Κοσμάογλου.
0: Κοσμάογλου, γιορτάζει αυτό στην αρχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Άλλο Κοσμά δεν έχω. Αργύρι, παίχτη Αργύρι. Πού να έχει παίκτη Αργύρι.
0: Τα άμαθα κιόλα ότι θα πα να είσαι τεχνικό διευθυντή Χαλκιδική σε μια ομάδα. Τώρα μου στέλνει.
1: Δεν συμφώνει ακόμα.
0: Δεν συμφώνει ακόμα να δει τον Μπακίρι. Έτσι. Πρώτα τον Μπακιτζίουγλου.
1: Εξάλλου έχω πολλά στο κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να πάω. Άμα δω τι φτιάχνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα, ερμάνος μου. Και βούρσο ματσά, έχουμε Μουντιάλ, μαντάτα εκεί που πήραμε άλλη μια γεύση χθες και γεμίσαμε ακόμα περισσότερο. Καλά, χθες με έκλεψαν χθες.
1: Έκλεψε.
0: Ο διαιτητής.
1: Γιατί?
0: Με έκλεψαν χθες.
1: Γιατί σε έκλεψε?
0: Γιατί έχω
1: όβρε. Ποιο μάτς?
0: Στο μάτς Νορβηγίας.
1: Αφού δεν το βλέπαμε το μάτς.
0: Ναι, εγώ όμως έχω προτείνει πράγματα.
1: Αφού
0: το goal, goal. Έχω προτείνει το goal goal και over μια μισή κάρτα.
1: Ωραία.
0: Για να πάρουμε λίγο από. Έχει δοθεί μια κάρτα από νωρίς.
1: Τι τις παίζεις κάρτες αφού, έχει, αφού δεν τις δίνουμε.
0: Λάθος μου. Παρότι εγώ το έχω παρατηρήσει, λάθος μου, αλλά ρε φίλε.
1: Συνδυαστικά το έβαλες goal goal και έβαλε μια μισή κάρτα.
0: Μια μισή κάρτα.
1: Και δεν την πέρασες.
0: Όχι, δεν έμεινε σημεία. Αλλά γιατί έμεινε σημεία? Ναι. Στο τέλος γίνονται μανούρες, φασαρίες. Μα μου είπε ο διαιτητής δεν πέρασε μια κάρτα.
1: Ωραία.
0: Έχουν πάρει διρεκτίβα για να μας ψηρίσουν, να ξέρετε.
1: Μάλλον.
0: Αλλά λέω, σε μάτς που παίζει αφρικανική ομάδα, που είναι πλέον νοκάουτ, στο τέλος δεν γίνεται να μην έχουμε.
1: Δεν
0: αλλά
1: γίνει
0: δεν τις
1: δίνουν.
0: Δεν τις... Οπότε... Έγινε φασαρία κανονικά οπότε... στο τέλος. Πήγαν να πλακωθούνε.
1: Οπότε ο Καρτάκης θα έχει προβλήματα φέτος.
0: Όλοι έχουν προβλήματα. Ναι. Το έχουμε δει. Ευτυχώς βλέπουμε τα μάτια και έχουμε καταλάβει.
1: Ένας δεν έχει προβλήματα.
0: Ποιος?
1: Αυτός που δεν δίνει.
0: Σταμάτα ρε φίλε. Σταμάτα ρε απίθανε.
1: Τι σταμάτα ρε απίθανε.
0: Αλλά νιώθω χθες ότι μας ψήρισαν μέσα από το παντελόνι τα λεφτά. Κυριολεκτικά.
1: Γιατί σε έβλεπα πανηγύριζες.
0: Είναι το γκολ γκολ, παιδί μου. Εντάξει, το χάρηκα. Αλλά νιώθω ότι πραγματικά μα

0: σε κλειστό χώρο το βράδυ.
1: Στη Γαλλία, ας πούμε, για να, ναι, σου, να το ξαναδώσω και να το πω στον κόσμο, γιατί το παίρνω πάνω μου. Εγώ φταίω, είναι δικό μου λάθος, αφού ξέρω ότι δεν δίνουν κάτι. Δεν έχει ούτε μία κάρτα. Στο Γαλλία, Σουηδία.
0: Αφού είναι φλόρη Σουηδία.
1: Μηδέν κάρτες στο παιχνίδι. Μηδέν. Δηλαδή, μήπως πρέπει να το πάμε ανάποδα να παίζουμε under μια μισή κάρτα.
0: Αφού μπορείς να παίξεις over under.
1: Ναι, βέβαια. Απλά λες, ρε φίλε, τώρα είναι λίγο ρίσκο τώρα. Αλλά αυτοί προσπαθούν να δώσουν από μηδέν ως μία maximum δύο. Έτσι.
0: Ναι, εντολή είναι.
1: Είναι εντολή. Είναι
0: να σας ψηρίσουνε.
1: Να μας ψηρίσουνε. Ωραία. Λοιπόν, δικό μου λάθος. Θες.
0: Δεν πειράζει.
1: Έτσι, γιατί τα βγάλαμε σαν σημεία, σαν όλα, αλλά θέλαμε λίγο κάτι σπάνιο.
0: Σαν παραπάνω. Σήμερα.
1: Σαν σήμερα, φίλε, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Είναι ο λόγος που κάθομαι τώρα εδώ και κάνω κουμπί μαζί σου.
0: Η Sony έκανε το Walkman.
1: Ναι, 1979, εγώ, ναι, το 1989 έχω ένα Walkman και ακούω από το πρωί στο βράδυ ραδιόφωνο. Μας, δεν κάνω τίποτα άλλο.
0: Δεν άκουγα ποτέ ραδιόφωνο.
1: Δεν έκανα τίποτα άλλο. Σηκωνόμουν το πρωί ραδιόφωνο, ναι, και, ναι, το έκανα μία ώρα το
0: βράδυ. Ήμουν τηλεορασάκια στα νιάτα μου.
1: Καθόλου. Ούτε ταινίες, ούτε τίποτα.
0: Ραδιόφωνο, δεν ήξερα στη Θεσσαλονίκη κανένα ραδιοφωνικό παραγωγό.
1: Εγώ
0: ήμουν μακριά.
1: Σάντζο Πάντζο.
0: Τι Σάντζο Πάντζο.
1: Σάντζο Πάντζο, Παναγιώτη Σαντζόγλου.
0: Τι Σάντζο Πάντζο και Μάντζο Πάντζο.
1: Γρηγόρης Κόκκινος.
0: Ποιο είναι.
1: Γρηγόρης δεκαετία 90 στον Αντένα, πολύ δυνατός. Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή ο Γρηγόρης ήταν δεκαετία 90
1: στον
0: Αντένα.
1: Μουσικό ραδιόφωνο, ναι, ρε.
0: Και μετά έγινε υπάλληλος του Μπούζου.
1: Αργύρης, ανάτος, εγώ για τον Αργύρη, ναι, ρε, Αργυράκο μου, μου έχεις κάνει, μου έχεις φτιάξει κάτι ταξιδάρες, δεν τα ξεχνάω ποτέ.
0: Ποιος Αργυράκος είναι αυτός?
1: Που είχε ταξιδιωτικό γραφείο, είχε ταξιδιωτικό.
0: Το δάγκωσες καλά?
1: Όχι, δεν το δάγκωσες, φίλε. Δουλειά κάναμε, business. Έτσι, business κάναμε με τον άνθρωπο. Και αυτός, ναι, κέρδιζε και εγώ κέρδιζα. Σε εποχές που χαβαλούσα τα αεροπλάνα με τον Πετρουλάκη. Που είχαμε κάνει, που φεύγα να, και βλέπαμε ομάδες στο εξωτερικό, πήγαινα μόνο εγώ βέβαια.
0: Βρίσκατε τον άλλο, τον δαγκώνατε να πούμε τζάμπα.
1: Ποιο ώρα δαγκώναμε, κανένα δεν δαγκώναμε.
0: Άφηγε εδώ πέρα.
1: Πέθανε ο θρυλικός Ταμτάκος. Τώρα έσκασε η είδηση.
0: Πέθανε.
1: Ο θρυλικός Ταμτάκος.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Έχει... Πόσο ετών, μεγάλος.
1: Μεγάλωσα ήταν εδώ. Μεγάλος ήταν.
0: Πέθανε ο Ταμτάκος.
1: Πέθανε ο θρυλικός Ταμτάκος. Να το εδώ, του κινηματογράφου μας. Ο Μιχάλης Μόσχος, 79.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Έτσι, 79. Εντάξει, κοντά στα 8 έβαλε.
0: Από τι πέθανε, για δούμε και τι λέει. Πιο κάτω.
1: Περίμενε το όνομα. Περίμενε να δούμε.
0: Πιο πάνω.
1: Δεν έχει πιο πάνω. Πιο πάνω είναι αυτό.
0: Δεν λέει.
1: Ύστερα από μακριά από. Δεν λέει.
0: Πέθανε.
1: Συλληπιτήρια να ευχηθεί. Να πούμε, όχι να. Ναι, συλληπιτήρια να δώσουμε στους εκείνους.
0: Να βγάλετε και ανακοίνωση.
1: Λοιπόν. Τι έχουμε άλλο σαν σήμερα, εκτός από την Sony.
0: Καλός άνθρωπος.
1: Καλός, ωραίος. Δεκαετία 80 και 90, ναι, ταινίες ήταν στο πικ του τότε.
0: Εσύ είσαι παοξίδες, το βλέπατε πιο πολύ.
1: Και εσύ το βλέπεις.
0: Ναι.
1: Που δεν είσαι παοξίδες.
0: Τούμπα έμενα κι εγώ.
1: Τούμπα κι εσύ, επηρεασμένος έβλεπες Ταμτάκο. Τι να κάνουμε. Σαν σήμερα το 15.
0: Ταμτάκο βλέπετε κάθε μέρα.
1: Ποιον βλέπουμε Ταμτάκο.
0: Όλοι εδώ μια ιστορία Ταμτάκου, ναι, είμαστε.
1: Σήμερα ψηφίζουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου με τον Τσίπρα τότε, επισημάνοντας ότι θα ενισχύσουν τη διαπραγματική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο την καλύτερη συμφωνία. Έτσι, είναι το όχι που έγινε, ναι, αυτό είναι, το 15, το θυμάσαι.
0: Ναι, και τώρα το ξαναβγάλαν τον Τσίπρα.
1: Εντάξει, καινούριο.
0: Εντάξει, έκανε μια ήττα, ας πούμε, τι πάει να πει αυτό.
1: Ντέμπι Χάρι, σαν σήμερα γεννήθηκε το 45, ζει ακόμα. Ρόκερ, μεγάλη τραγουδίστρια των Blondie.
0: Τώρα είναι.
1: Τώρα είναι 80.
0: Γριά.
1: 80-81.
0: Γριά.
1: Φοβάσαι τον χρόνο, έτσι. Ζούμε, δεν σπάσε. Εγώ δεν το φοβάμαι, φίλε. Γιατί δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Άρα κάτι που δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, δεν το φοβάσαι.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Όλοι περνάμε από αυτή τη διαδικασία. Αν ήταν μόνο για σένα ή για τον άλλο, θα έλεγα ναι. Αλλά είναι κάτι που το περνάμε.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές.
1: Ναι.
0: Ή γερνάς ή πεθαίνεις, διαλέγεις ένα από τα δύο.
1: Μα και τα δύο θα γίνουνε. Δεν διαλέγεις.
0: Όχι.
1: Και θα γεράσεις και θα πεθάνεις.
0: Όχι, δεν είναι σίγουρο θα γεράσεις.
1: Ναι, αν δεν προκύψει κάποιος εξωγενής παράγοντας.
0: Όχι, εξωγενής παράγοντας.
1: Ναι.
0: Διαλέγεις. Αν λες δεν θέλω να γεράσω γιατί είμαι γέρος, πέθανε τότε.
1: Πώς θα πεθάνεις, τι απαντήσεις ο κουμπί. Αυτό σου λέω.
0: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν.
1: Άσε τι πιστεύουν. Ναι. Ο άλλος, ναι, ο θεοποιός που έλεγε περιμένω πώς και πώς να πεθάνω.
0: Τότε άμα αρρωστήσει, δεν πάει στο γιατρό.
1: Λοιπόν,
0: θα πάει όμως.
1: Τίποτα, πρέπει να συμβιβαστείς με την ιδέα ότι το χρόνο δεν τον νικάς, θα περάσει από αυτή τη διαδικασία. Τέλος. Απόλαυσε κάθε στιγμή τη ζωή σου, κάθε δεκαετία, κάθε χρόνο.
0: Ναι, εγώ
1: όλα
0: κάθε
1: τα
0: μέρα
1: λένε να είχαμε να λέγαμε.
0: Κάθε μέρα το κάνω.
1: Ωραία.
0: Άρα,
1: δεν υπάρχει λόγος να.
0: Ναι.
1: Okay, τι να κάνουμε. Μάρλον Μπράντο σας σήμερα πεθαίνει. Να τους. Καταφωνεί.
0: Ναι.
1: Τεράστιο ηθοποιό, ομορφάντρα.
0: Ομορφάντρα, μετά έγινε άσχημο.
1: Νονό,
0: ναι.
1: Το λιμάνι τη Αγωνία, ο πόθο, το λεωφορείο πόθο.
0: Στα γεράματα δεν ήταν ωραίο.
1: Καλά, στα γεράματα όλοι δεν γίνονται.
0: Δεν είναι έτσι.

0: περνάμε πάλι από μια διαδικασία. Ε, τι, πώς είναι έτσι. Εντάξει, κάποιοι στα 40 μορφαίνουν, κάποιοι ναι, όχι, αλλά όταν γεράσεις, ζαρώνουν όλα.
1: Ναι, ναι. Εγώ βλέπω κάτι γέρος που είναι πολύ καλή.
0: Ε, μοντέλα, ναι, τους παίρνουμε. Οι...
1: Θες να δεις.
0: Ναι.
1: Θες να δεις πώς είναι ο Παναγιώτης Χειρεστής 75 του, 76 του.
0: Εντάξει, ό,τι και αν είναι γέρος.
1: Θες να δεις τον Χρήστο Αρβανίτη 73.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: είναι γέρος.
0: Ε, ό,τι και
1: στέκεται δηλαδή, καλά. Λες,
0: άλλο αυτό στέκεται καλά για τα χρόνια του.
1: Ναι.
0: Και άλλο τι είναι ωραίος. Ωραίος ήταν. 20, 18, 30, 35. Καμιά φορά οι άνδρες πάνε και 40 μέχρι και 50. Μετά αρχίζει κάτι φορά. Τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε, συμβιβαζόμαστε.
1: Άσε που συμβιβάζεσαι.
0: Με κάτι που δεν αντιμετωπίζεστε, συμβιβάζω. Όταν δεν μπορείς να αποφύγεις κάτι,
1: ναι,
0: κάτσε και απόλαυσε.
1: Τι μου λες.
0: Ε, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά με τα γενέθλια, με αυτούς που έφυγαν σαν σήμερα. Πάμε λίγο Μουντιάλ να το χαϊδέψουμε.
1: Τι να χαϊδέψουμε.
0: Να το χαϊδέψουμε ίσα ίσα όπως το λέω. Γιατί διαμορφώνονται νέα ζευγάρια.
1: Σουηδοί καλά κάναν και φύγανε.
0: Εντάξει, οι Σουηδοί έπεσαν πάνω στην καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο Μουντιάλ.
1: Με κούρασαν εχθές οι Σουηδοί.
0: Γιατί βρε σε κούρασαν.
1: Ε, κάθισα πίσω από τη σέντρα. Λοιπόν, άλλοι...
0: Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πριν τους Σουηδούς, εκεί την ώρα που κάναμε την εκπομπή, είχαμε και την Νορβηγία.
1: Δεν την είδαμε.
0: Εγώ το ψηλό έβλεπα, να σου πω την αλήθεια.
1: Εσύ με το,
0: είχα το κινητό και το ψηλό έβλεπα.
1: Με το κινητό να πω.
0: Εφόσον είχαμε και τον Χριστάρα μαζί μας εκείνη την ώρα, μπορούσα να κλέβω ματιές. Ακτή Λεβαδοστού, Νορβηγία 1-2.
1: Το πάλεψε έρθει.
0: Το πάλεψε. Όλα τα μάτσα τα παλεύει η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά υστερούν οι συγκεκριμένοι, είπαμε, σε κάποια κομμάτια. Είναι δυνατοί. Είναι τεχνηταράδες πλέον. Είναι γρήγοροι. Είναι αλματεροί. Αλλά. Κάπου το χάνουν στο πνευματικό κομμάτι. Χάνουν συγκέντρωση, τακτικά ξεχνούνται. Δηλαδή τώρα στη φάση του 1-2 του Χάλαντ, πέφτουν 3-4 πάνω σε ένα παίκι. Αφήνουν το Χάλαντ ολομόναχο.
1: Το Χάλαντ έπρεπε να πιάνουν.
0: Φυσικά, τον αφήνουν ολομόναχο. Τίποτα, γιατί βάζει μπάλα ακουμπώντας.
1: Θα σπάει ένα Ευρωπαίος προπονητής, του διδάξει
0: την άμυνα. Δεν ξέρω, νομίζω, δεν είναι θέμα. Πάνε αρκετοί Ευρωπαίοι. Λοιπόν, με Ντιαλό να ισοφαρίζει να βάζει γκολάρα, αλλά το Χάλαντ 86 να δίνει την νίκη στην Νορβηγία. Ο Νούσα νωρίτερα είχε βάλει ακόμα μια γκολάρα. Η Νορβηγία δείχνει καλά.
1: Η Γαλλία είναι καλύτερη.
0: Η Γαλλία είναι καλύτερη όλων.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα όλων.
0: Όλων. Αυτή είναι η καλύτερη όλων.
1: Στην κλειστή άμυνα μόνο αυτή είναι οι παιχταράδες. Καταρχήν έχει δύο χαφ που πατάνε περιοχές. Σουτάρουν, κάνουν ευκαιρίες. Οι δύο κεντρικοί τους χαφ.
0: Ναι, λοιπόν, ο
1: Τσουαμενί και ο άλλος.
0: Όχι, τώρα μπει ο είναι ο άλλος.
1: Αυτοί οι δύο φτιάξαν ευκαιρίες.
0: Ναι, αλλά και μπροστά από αυτούς τους δύο ρε φίλε δες τι έχει. Ο Λίσε Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Μπαρκολά. Και η αλλαγή είναι ο Ντουέ μαζί με τον Σερκί. Τι συζητάμε.
1: Όταν αυτοί οι τέσσερις υπερταράδες.
0: Και να μην είναι καλά αυτοί οι τέσσερις. Ναι, ναι. Έχω άλλους δύο στο ίδιο επίπεδο.
1: Μου κάνει τρεις τελικές ο Ραμπιό και άλλες δύο Τσαμένοι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι επιθετική ομάδα είναι αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ομαδάρα είναι. Δηλαδή δεν ξέρω από πού να φυλακτεί.
0: Εγώ δεν βλέπω αντίπαλο για τη Γαλλία εκτός της Αργεντινής ως τώρα που μου έχει δώσει πολύ καλά δείγματα γραφής.
1: Όχι, η Αργεντινή έχει ένα μπαίχτη. Οι άλλοι είναι
0: ναι, αλλά έχουν, τον έχουν πλαισιώσει. Ναι, τον έχουν πλαισιώσει πολύ καλά αυτό τον παίχτη και είναι πολύ compact. Σαν ομάδα δεν δέχεται εύκολα φάσεις.
1: Ναι, αλλά σαν ομάδα-ομάδα αυτή είναι η πιο πλήρης.
0: Σαν ομάδα-ομάδα συμφωνούμε.
1: Είναι πιο πλήρης.
0: Έχοντας απόλυτη εικόνα, νομίζω ότι η Γαλλία είναι υπερπλήρης.
1: Και δεν ξέρεις από ποιον να φυλακτείς. Θα πιάσω τον έναν, ποιον να
0: πιάσω.
1: Ποιο να
0: το λέω σήμερα πρωτοβουλία.
1: Ντουμπλάρουνε τον Ντεμπελέ, ντουμπλάρουνε τον Εμπαπέ και έρχονται δύο χάφα από πίσω.
0: Έρχεται ο Λίσε, ρε φίλε. Έρχεται ο Μπαρκολά.
1: Άλλο αλυταρά εκεί το σχολείο.
0: Ναι,
1: το δεκάρι του. Τι πάει να μικρή, τι ζούτα από μέση απόσταση. Έτριβα τα μάτια μου χθε.
0: Ξέρεις τι βλέπω, να το δώσουμε. Επανάληψη του τελικού. Αυτό Γαλλία, είναι φρυμπέτια. Γαλλία-Αργεντινή.
1: Γαλλία-Αργεντινή. Πότε παίξαν.
0: Στο Κατάρ δεν παίξαν και το πήρε η Αργεντινή που απέκρουσε ο άλλο στο τέλο του σου του Κολουμουανί.
1: Ναι.
0: Βλέπω ξανά Γαλλία-Αργεντινή, αλλά τώρα να το παίρνουν οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Κάπω έτσι το έχω σαν εικόνα. Βέβαια το Μουντιάλ έχει πάρα πολλέ παγίδε, έχει πολλέ εκπλήξει και θα το δούμε και στην πορεία. Ήδη έφυγαν δύο. Ολλανδοί που την είχαν για κάποιοι την έδινε ότι θα το πάρει κιόλας.
1: Σήμερα έχει Αγγλία.
0: Θα τα πάρει. Μη βιάζεσαι, ρε. Άσε να το χαϊδέψουν. Γιατί βιάζεσαι, αγώνεσαι. Πάμε, αγάλη. Λοιπόν, Γαλλία, Σουηδία. Καταρχάς πήδηξες ματσάρα. Το πρωί δεν το είδες.
1: Ποιο?
0: Μεξικό, Εκουαδόρ.
1: Και τι να κάνω, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς θα το δω το Μεξικό με το
0: Εκουαδόρ. Έκατσε, είδα το δεύτερο ημίχρονο. Το σούπα είδα. Εντάξει, τέλος πάντων. Έκατσε, είδα το σούπα. Είδα τις κάρτες. Το έσβησε το Μεξικό. Λοιπόν, Γαλλία, Σουηδία, έχουμε κάτι άλλο για να επιστρέψουμε Μεξικό, Εκουαδόρ και να δούμε το σήμερα. Τι θα κρατήσουμε,
1: ότι
0: τι
1: ξέρουν
0: έχουμε...
1: και οι 11 μπάλα.
0: Ναι.
1: Ότι και οι στόπερ κατεβάζουν την μπάλα, δεν χρειάζεται να έρθει.
0: Κάμια
1: φορά ερχόταν ο Τσουαμενί σπάνια να την πάρει να την κατεβάσει. Την κατέβαζαν οι στόπερ. Δεν βρίσκω αδυναμία σε αυτή την ομάδα. Ψεγάδι δεν βρίσκω.
0: Όπα. Και εγώ δεν βρίσκω. Εδώ έχω ενημέρωση για την ομάδα που διαπραγματεύεσαι. Επειδή είναι από τη Χαλκιδική, από εκεί το φιλαράκι το συγκεκριμένο, είδε τι σε γράφει.
1: Τα λάθη με όμικρον και όταν το έγραψε ο αγράμματο.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Παοξή είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει παοξίδε.
0: Μ' αρέσει όμω σε παγάσα.
1: Πολλοί λέει στο χωριό εκεί, δεν συγχωρούνται τα λάθη.
0: Έχει, λέει Μάου Μάου. Ναι.
1: Ναι. Ο Αρχιμάου Μάου έγραψε τα λάθη με όμικρον γιώτα. Από την Ορμίλια είναι αυτό.
0: Ναι, από εκείνη.
1: Ντομάτες μαζεύει σίγουρα με τον ήχη.
0: Δεν ξέρω τι μαζεύει.
1: Με νυχοκόπτη τη μαζεύει.
0: Τάκος, ο Τατάκος, για να μην νομίζω ότι τα λέμε, νομίζω ότι ήταν και ο παδός του Άρη. Έτσι.
1: Αποκλείται.
0: Κι όμως.
1: Έχει δει καραγύφη το Αριανό.
0: Πάρα πολλού.
1: Μόνο στο Φίνικα.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν από το Φίνικα.
1: Είναι εξευγενισμένη γύφτη αυτή.
0: Ναι. Για εγώ που βλέπω επανάληψη του 98 Γαλλία-Βραζιλία.
1: Ναι, οκ. Okay, κοινοστημένο ήταν το μάτσερ.
0: Έλα,
1: το στήσανε οι Βραζιλιάνοι.
0: Τώρα τα στήσαν όλα.
1: Τα στήσαν όλα και,
0: πράγμα, αυτά
1: και τα κόρνερ στήσανε.
0: Ακούνε και άλλοι που δεν ξέρουν και δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τίποτα και τα πιστεύουν τα σαν χάπατα. Το είπε ο Ράπο ότι είναι ασημένο, το ακούει ο άλλος.
1: Μόνο εγώ το είπα. Όλη η Βραζιλία βράζει.
0: Όλη η Βραζιλία που είναι
1: όλη Βραζιλία βράζει.
0: Δημοτικού.
1: Τι να πούμε, το ζέσταμα που δεν κάνανε. Τι όλα ύποπτα ήταν. Ότι δεν πήδαγε κανένα στα κόρνερ.
0: Τι έκανε στο Λούσιφερ. Για να δεις ότι σε έχω παντού. Τέτοια κάνεις.
1: Πού ήμουνα.
0: Τέτοια κάνεις.
1: Πού είμαι.
0: Τόσο εσύ είσαι ή άλλος.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι. Είδες που έχω τα ραντάρ μου και μέσα στο Λούσιφερ.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Και τι έχω να. Έχω να απολογηθώ σε κάτι. Χρωστάω.
0: Κάνεις τέτοια εκεί στο Λούσιφερ.
1: Πολλά κάνω.
0: Αλλά. Αλλά. Καλά, πες. Είμαι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Υπάρχει άλλος σαν και εμένα.
0: Κλαίω, ρε φίλε. Τέτοια πας και κάνεις. Με τα κορίτσια χορούς και τέτοια. Πάρ τον άλλον εδώ, την Οσία Μαρία Παρθένα, ξένη να...
1: Δεν τον αφήνει το αφεντικό.
0: Τι δεν τον αφήνει το αφεντικό.
1: Όταν το βλέπει το αφεντικό και λέει πού το πάτε αυτόν.
0: Ναι.
1: Το κοιτάει έτσι με ένα ύφος.
0: Πού πάει αυτός. Καλημέρα, Κουλ, και εγώ αυτό έχασα χθες.
1: Το χάλασες, λέει, και αυτό.
0: Παιδιά, κάρτες μην παίζετε, εκτός αν παίζετε άντερ. Είναι ρητή εντολή, να μην βγάζουν κάρτες. Ξεκάθαρο. Α, κι άλλος εδώ μου στέλνει για τις κάρτες.
1: Εδώ τραβήγω.
0: Έχω ρίξει όλο το Ευαγγέλιο.
1: Φανέρες στο κέντρο γίνονται.
0: Εσύ στο τέλος έγιναν μανούρες. Τι δεν καταλαβαίνεις. Πιάσκα στα χέρια.
1: Τώρα και τι έγινε.
0: Και με πήγε σαν λούλα στη μέση και. Αχ, φύγεσαι από εδώ, φύγεσαι. Μανούρες, πιάσκα στα χέρια, σκουντούζαν, έσπλωγνα. Και δεν έδωσε μια κάρτα. Μιλάμε για λιταρά τώρα.
1: Εντολή του Ιφαντίνου, δεν είναι αλιταρά.
0: Αλιταρά.
1: Ο Ιφαντίνο δίνει εντολές. Ναι.
0: Καλημέρα, αδέρφη, καλό μήνα. Σήμερα έφυγε ο θρηλυκός Μιχάλης Μίσιος. Ναι, τα είπαμε, Θεοχάρη. Τα είπαμε για τον.
1: Δηλαδή δεν ήταν ο παδός δικός σας και ήταν του Άρη.
0: Ναι, από όσο ξέρω ήταν Αριανός.
1: Αριανός ο Αιγύπτος.
0: Και μια που είπαμε για Άρη, θα πάμε σε break τώρα. Έχω είδηση καλή σήμερα για Άρη.
1: Ναι.
0: Και για τον ΠΑΟΚ αποκλειστικά θα ακούσετε τι γίνεται στην υπόθεση Γιαννούλη και στην υπόθεση Χατζηδιάκου. Για να ξέρετε ακριβώς που είμαστε. Έτσι, να μην περιμένετε λαγούς με πετραχίλια. Αγγλικά πράγματα. Λοιπόν, θα τα δώσω μετά.
1: Σφίξατε
0: ρεπορταζιακά. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει και φιλικό. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες Μέχικο-Εκουαδόρ. Τι έχουμε σήμερα και μετά Βούρσο Μπατσά. Στα ρεπορταζιακά, βέβαια, θα ακούσουμε και κίνηση και τον γκάλωπ της ημέρας. Πρώτιστα, να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Και ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Ρέστορα Μπαρ. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζε στην Καζίνο Θεσσαλονίκη με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλ και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ, ο Κήπος Ρέστοραν και το μπαρ στο υπαίθριο χώρο του Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη, λοιπόν, σας περιμένει. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Κρατήσεις απαραίτητες όμως, 2310 491 199. Κομψό και επιστρέφουμε.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σήμερα στις 6 τη βελγική Μπέβερεν στο Ζαλμπόμελ της Ολλανδίας στο πρώτο του φιλικό τεστ προετοιμασίας. Ο προπονητής της ομάδας Αλέσιο Λύση θα στερηθεί της υπηρεσίας τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστών του λόγω ενοχλήσεων. Συγκεκριμένα οι Παβλέγκα, Ντεσπότοφ, Χατσίδης και Σορετήρε ακολουθούν ατομικό ή συντηρητικό πρόγραμμα και προφυλάσσονται, ενώ ο Σουαλιχό Μεϊτέ δεν έχει πάρει ακόμα μέρος στις ομαδικές προπονήσεις. Παράλληλα, ο νεοαποκτηθής αμυντικός Αρίτζε Λουστόντο ξεκίνησε επίσης με ατομικό πρόγραμμα τέλος εποχής για τον Μογκόμεντο Ζντόεφ στον ΠΑΟ, καθώς ο Ρώσος Μέσος αποχωρεί επίσημα από την ομάδα μετά από 2 χρόνια παρουσίας. Μετά την απόκτηση του Αλίτζε Ελουστόντο, ο ΠΑΟ εντείνει τις προσπάθειές του και για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου. Η απόκτηση του 20χρονου Μέσου Ντιαλό Σανουσί ενδέχεται να διαφοροποιήσει τα δεδομένα στο ρόστερ του Άρη, θέτοντας τον 23χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Ντούντου Ροντρίγκε στη λίστα των προσπόληση παικτών. Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακ Ρομπ Νιζέτ, ενώ πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται και οι Πραξιτέλης Βούρος και η Νίγκος Πίνια. Παράλληλα, η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας υπό τον Βάλτερ Ματσάρη ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου στη Μίκρα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει η ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις,
10: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα. 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του Win. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 231-0-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2N.
9: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
9: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα ρες, για πάμε λίγο να ξυπνάμε και καλό μήνα σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας, με Κάζα σαν πλήκτρα. Ο Χάρης είναι εδώ δίπλα μας και πανέτοιμος να μας πάει λίγο στην κίνηση, αν υπάρχει κίνηση. Είδα λίγο κίνησούλα εκεί στην Λαϊκή της Τούμπας. Και να μας πας και στον Γκάλοπ, Χάρη. Μποντζόρνο.
1: Αρχικά πολύ ωραίο το καινούργιο το τραγουδάκι.
0: Γουστάρεις δίσκο.
1: Μ' άρεσε.
0: Αυτό βγήκε, βγήκε το τραγούδι της χρονιάς, έτσι.
1: Ναι, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Καλό μήνα κιόλας. Κίνηση έχουμε αρκετή στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα.
2: Στον περιθωριακό να δεις καλύτερα.
1: Γιατί Κωστή μου.
2: Έτσι το λέω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά γίνονται και τα έργα, θα τελειώσει και το.
1: Τσούκου τσούκου, γρηγοράδα γίνεται.
0: Γρηγοράδα, ναι.
1: Λοιπόν, όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό θα δουν καθυστερήσει στο ύψος της Τριανδρίας.
2: Ναι, επειδή είναι τώρα. Εκλογές τρέχουν να δείξουν ότι,
1: ότι γίνεται δουλίτσα.
2: Γίνεται δουλίτσα να πούμε.
1: Άρα, μπράβο. Ναι. Λοιπόν,
2: αλλά κάνουν δουλειά, η αλήθεια είναι. Κάνουν. Και τα βράδια κάνουν.
0: Δουλειά γιατί άμα το τελειώσει την ώρα του, θα και πέσει και ο Μπακιρτζίουγλου.
1: Έχει και, και μπουνουσάκι.
0: Θα πέσει ο Μπακιρτζίουγλου.
1: Λοιπόν, ναι. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας. Εκεί υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες και για τα δύο ρεύματα πορείας. Όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά θα δουν τα κοντέρ να χαμηλώνουν από το ύψος του 424 και έπειτα και μέχρι και τις Σικές. Εκεί πολύ χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες. Ταχύτητες και στην κάθο των Πεύκων, εκεί στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Η Μίκη Θεοδωράκη επίσης με τους οδηγούς να βλέπουν ότι είναι λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Ενώ το ίδιο ισχύει και για δρόμους όπως η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Βασιλής Σόλγας, η Κατσιμίδη, η Γρηγορίου Λαμπράκη, η οποία έχει και τη Λαϊκή σήμερα και απασχολεί. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης. Πάμε να δώσουμε και γκάλοπ.
0: Πάμε βέβαια.
1: Γκάλοπ το οποίο έρχεται πάνω στη μάχη του πρώτου σκόρερ για το παγκόσμιο κύπελο. Εκεί όπου πραγματικά υπάρχει μια πολύ δυνατή κούρσα. Τεσσάρων θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Από τη μία
2: όλο. Δηλαδή υπάρχει πέμπτος από κάτω, όχι.
0: Υπάρχει ο Ντεμπελέ.
1: Ναι.
2: Ο Ντεμπελέ.
1: Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος αυτός τέσσερα.
2: Δεν τον βάλαμε από τώρα.
1: Βάλαμε τον Βινίσιους, γιατί από Γαλλία βάλαμε τον Εμπαπέ.
0: Φτάνει, ναι, ναι. Υπάρχει πάντως και ο Ντεμπελέ, βέβαια.
1: Λοιπόν. Έχουμε τώρα τη μάχη των τεσσάρων μέχρι στιγμής. Να δούμε αν ξεχωρίσει και κάποιος άλλος. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση με 6 γκολ. Ακολουθεί επίσης με 6 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος και αυτός χτες κόραρε δις. Από την άλλη έχουμε το Χάλαντ, ο οποίος προκαιρής εστίας έβαλε το δικό του 5ο γκολ στην διοργάνωση. Ενώ 4 έχει και ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος δεν σκόραρε προχθές, αλλά είναι ηγέτης για την Βραζιλία με 4 γκολ.
2: Τώρα οι ομάδες που είναι πιο φορμαρισμένες μάλλον μπορεί να περάσουν. Ας πούμε εγώ Βραζιλία Βινίσιους δεν θα έβαζα.
0: Δεν θα έβαζες, εγώ θα έβαζα.
2: Δεν θα έβαζα Βινίσιου πρώτο σκόρε, θα το θεωρήσω έκπληξη.
0: Έκπληξη αφού όλο αυτό θα βάζει.
2: Ένα πώς θα περάσει.
0: Βάζει, βλέπεις να βάζουν. Α, και λίγο Κούνια κάπως κουνιέται.
2: Κούνια την ακούνηθεί.
0: Αφού είναι Κούνια θα κουνηθεί. Χάρη μας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε λίγο την βόλτα μας στα μουντιαλικά μαντάτα και μετά έχουμε τα σούπερ ρεπορταζιακά σήμερα με αποκαλύψεις και για θέμα Γιαννούλη.
2: Μετά τις 9.
0: Και για Χατζηδιάκο και για τον Άριο που σήμερα.
2: Για τον κρύο τον Γιαννούλη και τον άλλο τον αργό τον Χατζηδιάκο.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ καλά τα μαντάτα πάντως. Σε αντίθεση με το ρεύμα, εγώ θα βγω να πω τι γίνεται
2: σήμερα. Σήμερα αυτή δηλαδή, ναι. το προετοιμασία εδώ και κάνετε μία μεταγραφή μόνο, ε.
0: Ναι,
2: μία μεταγραφή. Δεν είναι καλό αυτό.
0: Εγώ πιστεύω η επόμενη μεταγραφή του ΠΑΟΚ δεν θα είναι ούτε ο Χατζηδιάκος ούτε ο Γιαννούλης. Ναι. Δεν θα είναι αμυντικό χαφ.
2: Μάλιστα.
0: Θα τα πούμε μετά όμως.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε για Νορβηγία, είπαμε για Γαλλία. Έτσι που ήταν εντυπωσιακή και βέβαια τα συζητούσαμε και έξω ότι η Γαλλία, ρε φίλε, που παίζει για τους κλειστούς χώρους, έχει παίχτες. Α, το λέγαμε και με το Μελίδη. Έχει παίχτες που φτιάχνουν από μόνοι τους φάσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάτι. Δημιουργούν μόνοι τους χώρους για τον εαυτό τους. Είδες τον γκολ του Εμπαπέ.
2: Και οι μπακ τους είναι πολύ καλοί στα λεβάσματα.
0: Είναι ολοκληρωμένη
2: όλη
0: ομάδα.
2: Όλη η ομάδα τους είναι. Τα στόπερ δεν ξέρω αν πιεστούν τι θα κάνουν εκεί. Άμα βρουν μπελά μεγάλο.
0: Ναι.
2: Εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά. Οι μπακ ανεβαίνουν, δίνουν πλάτο, α πούμε, στον.
0: Πάρα πολύ καλή.
2: Να χωθεί ο Ντεμπελέ και ο άλλο. Και ο μπακ. Οι μπακ του δεν χώνονται μέσα. Το μόνο που κάνουν είναι να ανεβαίνουν. Δηλαδή.
0: Κάνουν overlap, δεν κάνουν underlap.
2: Επειδή είναι και οι δύο χαφ παραγωγικοί, σε πάσε, κόλπα και οι τέσσερι μπροστά στο ένα με έναν, δεν χρειάζεται να βγει ο μπακ διαγώνια.
0: Πάμε σε μια άλλη ομάδα που μαζί με την Γαλλία.
2: Είναι εντολή αυτό.
0: Έχει, εντάξει, πάντως να πούμε ότι το πανηγύρισαν πολύ έντονα το 1-0 μαζί με τον Ντεσάμ. Πήγαν όλοι το αφαίρεσαν.
2: Ναι, γιατί. Γιατί.
0: Έχασε τη μητέρα του, έφυγε, γύρισε.
2: Καλά, κοντεύει να πεθάνει ο Ντεσάμ.
0: Πιο μικρός από σένα είναι.
2: Συνομήλικη.
0: Πιο μικρό είναι από σένα.
2: Από πού είναι πιο μικρό.
0: Σε, αυτό το κάναμε τι προάλλε. Τον περνά ένα χρόνο, κάτι τέτοιο.
2: Εγώ.
0: Ναι. Ναι.
2: Εσύ εγώ το αυτό δεν περνάω. Ναι. Ναι. Σαν παππού μου είναι.
0: Επειδή έχει μαλλί και έχει ασπρίσει.
2: Τι άσπρισε.
0: Άμα είχε και εσύ μαλλιά, τι θα ήταν, νομίζει.
2: Η πλάτη μου είναι άσπρη.
0: Ε, μα αυτό.
2: Χθε με ξύρισε λίγο. Λέω και θα ξύρει, θα κάνω.
0: Ναι, γιατί θα αναλάβω αχιλλέα μετά.
2: Θα πάω Κρίστη, λέω.
0: Α, θα πα Κρίστη, θέλω να με περιποιηθεί. Ένα παλό δερματάκι θέλω.
2: Λέω, θέλω να με κάνει. Και λέω κάποιε τρίχε.
0: Μπράβο.
2: Τρίχε άσπρε. Λέει, έχει άσπρε τρίχε. Ναι. Λέω, κούρεψε.
0: Έχει γίνει σαν το.
2: Ναι.
0: Πώ τα λένε αυτά τα.
2: Κούρεψε, λέω να πω.
0: Γιώπη, γιώτη, ναι. Πώ λέγονται, γέτη, πώ λέγονται αυτά εκεί στο.
2: Ποια.
0: Γέτη, σαν τα γέτη.
2: Σαν τα γέτη έχω γίνει.
0: Λοιπόν. Εκπληκτική ομάδα η Γαλλία, αλλά τρομερή. Ναι, να είσαι το γέτη του Μετρόπολη.
2: Να λες την γυναίκα σου, θα πάω στην Κρήτη, ξύρισέ με να πούμε.
0: Ξύρισέ με, γιατί θέλω να είναι πούδρα το δερματάκι μου.
2: Φίλε
0: με, όταν σαβουριάζεις, πρόσεξε, ναι. Όταν σαβουριάζεις.
2: Ναι.
0: Εκεί είσαι ψιλοακίδινος, ό,τι θέλουμε κάνει. Τώρα εσύ δεν ξέρω σε τι κατάσταση είσαι. Αλλά η γυναίκα σου λέει: άστα να μωρέ να πάει, τι θα κάνει. Θα πάρει λίγο μάτι, θα χουφτώσει και λίγο.
2: Θα έρθει πίσω,
0: ναι.
2: Θα πληρώσει τη ΔΕΗ.
0: Ναι. Α, μπράβο, θα την πληρώσει τη ΔΕΗ. Λοιπόν,
2: θα πληρώσει
0: βέβαια τώρα, δεν ναι. Ισχύει αυτό για όλου του κοντά στα 60. Υπάρχουν και αλματεροί κοντά στα 60.
2: Όχι, όχι. Ναι. Εμεί τώρα είμαστε μια ηλικία που η ζήλια πάει περίπατο.
0: Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχει.
2: Τι λε κιόλα θα. Ναι.
0: Λοιπόν, άλλη μια ομάδα που πρέπει για να τελειώνουμε λίγο μετά του Μουντιάλ να την μνημονεύσουμε. Είναι εξαιρετική με αυτό το 4-3-3 που παίζει. Είναι ναι. Το Μεξικό. Το ναι. Οποίο, όπως και η Γαλλία, είναι η μοναδική ομάδα. Το έχει μόνο νίκες.
2: Το Μεξικό είναι η ομάδα για να το παίξει κάρτες όμως.
0: Ναι, βγήκαν στο τέλος πάλι γιατί.
2: Είναι
0: μία
2: Μεξικά.
0: Κάρτα είχε πάλι.
2: Ναι,
0: μία
2: είναι κάρτα. Όμως, ναι, για κάποιον καρτάκι, να πούμε, το Μεξικό είναι για κάποιον.
0: Είχε, έπαιζε Λατίνοι παίζαν τώρα. Μεξικό ή σημερινός. Και όμως μέχρι το 92 είχε μία κάρτα. Απλά στη μανούρα που έγινε στο 92 έδωσε ο διαιτητής την ομάδα κάρτες.
2: Ξέρεις γιατί. Το πρώτο είναι οι διαιτητές. Το δεύτερο το έχεις καταλάβει γιατί γίνεται.
0: Τι εννοείς?
2: Παίζουν οι ομάδες χωρίς μεγάλη ένταση τα παιχνίδια. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Ούτε pressing πάνω στον αντίπαλο να γίνει πίεση μεγάλη. Ούτε η Γαλλία, ας πούμε, στο Ρελαντί δεν ανέβασε ρυθμούς έτσι ώστε να γίνουν έντονες φάσεις για φάουλ και τέτοια. Οπότε το τσίκι τσίκι, η μικρή πάσα δεν σε προδιαθέτει. Το παιχνίδι να έχει πολλές κάρτες. Είναι και αυτό που λες. Αλλά γενικά είναι το τέμπο χαμηλό.
0: Εντάξει.
2: Δεν βλέπεις δηλαδή εντάσεις που βλέπεις Premier League αυτά και τέτοια με ανεβάσματα, κατεβάσματα, με μεγάλες εντάσεις και τα λοιπά. Οπότε είναι και ένας λόγος αυτός, πιστεύω.
0: Εντάξει. Φίλε, δεν ισχύει αυτό που λες. Ότι όταν γίνεται το Μουντιάλ στη Λατινική Αμερική το παίρνει η Λατινική ομάδα. Τελευταίο Μουντιάλ που έγινε στην Βραζιλία το πήρε η Αργεντινή.
2: Και χάρηκα πολύ τον Μουρίνιο που είπε να, οι παίκτες μου να αποκλειστούν να έρθουν στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έκανε μια τέτοια δήλωση οι παίκτες της Ρεάλ. Καλό θα είναι, λέει. Θέλω να αποκλειστούν.
0: Να γυρίσουν.
2: Τους παρακαλάει να αποκλειστούν.
0: Εντάξει, τόσο κοιτάζει τη δουλειά του.
2: Και εγώ το ίδιο θα σκεφτώ.
0: Κοιτάζει τη δουλειά του. Λοιπόν. Κοινώνες, πάλι γκολ. Τρομερός ναι. Ο αριστερός εξτρέμ επιθετικός. Ραούλ Χιμένεθ, πάλι γκολ. Μέσα σε 10 λεπτά. Αυτό είναι το πρωινό ματς που είχε και μία ώρα καθυστέρηση να πούμε λόγω πάλι κακοκαιρίας. Έτσι,
2: είχε ένα αιμοστρόβιλο.
0: Είχε πάλι. Έβρεχε, έκανε, έρανε διάφορα. Δύο γκολάρες βάζει το Μεξικό στο 22 και στο 31. Γκολάρες όμως.
2: Και κλείσει τηλεόραση, εσύ και κοιμάσαι.
0: Και ναι, μετά το Μεξικό το έσβησε το ματς. Δεν μπόρεσε. Ο Εσημενός έχει ένα πρόβλημα μπροστά. Ο Βαλένσια έχει μεγαλώσει, δεν μπορεί να κάνει πράγματα στην επίθεση. Έχει μεγαλώσει, είναι ακίνδυνος πλέον.
2: Να φεύγουν και αυτοί.
0: Έχει μεγαλώσει. Δεν
2: φτάνει.
0: Έπρεπε να είχαν βρει έναν άλλο σέντερ.
2: Φτάνει να φύγουν, να φύγουν.
0: Ένα Καϊσέδο έτρεχε μόνο σου στα χαφ. Το Μεξικό εύκολα προκρίθηκε εν τέλει 2-0. Και πλέον έχουν συμπληρωθεί τα ζευγάρια, τα πρώτα. Καταρχάς, η Γαλλία στο επόμενο παιχνίδι της θα παίξει. Ένα μάτς με την Παραγουάη.
2: Ωραίος.
0: Αυτό το έχουμε.
2: Ωραίος.
0: Το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Έτσι έχει συμπληρωθεί αυτό το κομμάτι.
2: Θα τον πάρει.
0: Λογικά ναι. Και επίσης έχουμε από την άλλη πλευρά να προκρίνεται το Μεξικό και να περιμένει τον νικητή σήμερα Αγγλία-Κονγκό. Ενώ η Βραζιλία θα παίξει με την Νορβηγία.
2: Εδώ πιστεύω θα γίνει η έκπληξη.
0: Στο Αγγλία-Κονγκό.
2: Ναι.
0: Σήμερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα.
2: Λοιπόν.
0: 7 η ώρα νωρίς σήμερα. Αγγλία-Κονγκό.
2: Εδώ θα γίνει η γέντα.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε.
2: Δεν νομίζεις.
0: Μας ο Ποκολόκο. Όχι, δεν νομίζω.
2: Δεν
0: το Κονγκό θα το περάσει η Αγγλία, αλλά δεν... μετά θα πέσει το Μεξικό και θα φάει κουτούπομα. Δεν βλέπω να προχωράει.
2: Δεν βλέπεις έκπληξη σήμερα με το Κονγκό.
0: Σήμερα δεν βλέπω έκπληξη. Μου φαντάζει δύσκολο.
2: Βέλγιο.
0: Έκπληξη βλέπω όμως εδώ, στο Βέλγιο-Σενεγάλη.
2: Ναι, και δύο έκπληξη βλέπω.
0: Λες και το Κόγκο. Κοίταξε, μπορεί να φέρει κανένα χι το Κόγκο και να το περάσει η Αγγλίση κανένα. Αν και στα πέναλτι τα φαβορεί δεν πάνε καλά γιατί έχουν άγχος διπλό. Η άλλη σου λέει το φέραμε εδώ, πάμε ό,τι μας βγει. Το είδαμε και με τη Γερμανία που αποκλείστηκε.
2: Πιο πολύ θα τρέξει το Κόγκο σήμερα.
0: Εντάξει, έχει ποιότητα η Αγγλία, αλλά δεν με είναι πάντοτε η κλασική Αγγλία που δεν την εμπιστεύεσαι με τη
2: Βέλγιο. Βέλγιο εδώ θα γίνει η μάχη.
0: Βέλγιο, Σενεγάλη, η Σενεγάλη, αν δεν τη πιάσει αυτό το που πιάνει τι αφρικανικέ ομάδε. 11. Αυτά είναι νωρίσιμα, θα τα δούμε.
2: 11 θα το κάνω.
0: 7 η ώρα λοιπόν, Αγγλία, Κονγκό.
2: Βρώμα.
0: Πολύ χαμηλό ο Άσο εδώ να πούμε.
2: Δεν ξέρω ο Άσο και ο Θείο Μοτάσο. Εγώ βλέπω το Κονγκό να τρέχει διπλά σε χιλιόμετρα από την Αγγλία.
0: 1,33 ο Άσο για την Αγγλία.
2: Δεν μασάω.
0: Και Βέλγιο Σενεγάλη, σχεδόν 4 φράγκα το διπλό για να
2: αυτό,
0: Σενεγάλη.
2: Αυτό βρωμάει και παράταση.
0: Ναι, μπορεί να έρθει κανένα 1-1 αυτό.
2: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα βέβαια στο Bet Show, παιδιά, εκεί όπου χθες μας ψήφισαν την κάρτα και δεν συνεχίσαμε το.
2: Έλα, βρε για μια κάρτα τώρα σερί. Μετά,
0: ξέρεις. Κάρτα, ξεκάρτα, τι να κάνουμε τώρα. Μας θέρισε τρελό σε ρίχνη.
2: Θα πάμε στον ψυχολόγο επειδή.
0: Όχι,
2: κάρτα.
0: Δεν πάμε ψυχολόγο, είσαι σαν μας πει μόνο για να μην ξανακάνουμε λάθη. Δεν παίζουμε κάρτες ξανά.
2: Να ο Γκιουλέκα.
0: Λοιπόν. Άσπρισαν και αυτό τα μαλλιά. Τον έφαγε τον άνθρωπο, ρε φίλε. Τον έφαγε. Άσπρισαν τα μαλλιά του.
2: Άσπρισαν τα μαλλιά του.
0: Κοίτα να δει. Μία, δύο, τρει τον ευτιστόμα είναι αυτό, ρε αγόρι μου. Μην πιάνει τον Πάουκ. Μην ασχολείσαι με τον Πάουκ τώρα. Λοιπόν,
2: τα
0: και στι τρει.
2: Τα βάβει. Άσπρισαν.
0: Άσπρισαν τα μαλλιά του. Το μαγάρισε μέσα σε 6 μήνες. Είχε πίσα μαλλί μαύρο σαν του δρόμου κάτω. Τώρα έχει γίνει, έχει ονοστιβάδα
2: το βλέπω σαν τον Πετρόπουλο να γίνεται.
0: Ρε, θα με στρελάρει.
2: Πώς το έγινε αυτό.
0: Αφού τον έφαγες, εκεί μπούρου μπούρου. Λοιπόν, και 3 η ώρα θα βάλεις ξυπνητήρι.
2: Ποιος.
0: Αμερική, Βοσνία.
2: Όχι.
0: Εντάξει, η Αμερική είναι.
2: Εγώ τον ύπνο μου τον προσέχω.
0: Τον προσέχεις σαν κόρεφα μου.
2: Ναι.
0: Η Αμερική είναι η ομάδα η οποία είπαμε ότι έχει τα περισσότερα τρεξίματα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στη διοργάνωση.
2: Θα τη φάει τη Βοσνία.
0: Θα τη φάει λογικά, απλά δεν ξέρω, θα τη φάει στη διάρκεια την κανονική.
2: Θα τη φάει.
0: 1,40 ο Άσος.
2: Ναι.
0: Φαίνεται ότι και η τρίτη της παρέας διοργανώτρια, γιατί θυμίζουμε ότι ο Καναδάς πέρασε στους 16.
2: Δεν με τρελαίνει σαν ομάδα.
0: Μια χαρά είναι. Για τα κυβικά του Καναδά παίζει αξιοπρεπέστατα.
2: 1200 κυβικά, 80 άλογα.
0: Ναι, αλλά τα ικανοποιεί. Τα εξαντλεί. Το Μεξικό πέρασε. Όπου δεν είναι 1200 κυβικά, είναι δίλητρο το Μεξικό. Εγώ το Μεξικό να φτάνει μέχρι και μη τελικά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή Μεξικό-Βραζιλία που λογικά θα διασταυρωθούν, λογικά.
2: Εκεί θα γίνει μάχη.
0: Θα γίνει μάχη, είναι 50-50 εντελώς. Δεν βλέπω δηλαδή τη Βραζιλία να είναι ανώτερη από το Μεξικό.
2: Ποια Βραζιλία, μόνο τώρα, την απάτη τώρα την
0: τεταρτάκια,
2: Βραζιλία.
0: Τεταρτάκια έχει η Βραζιλία.
2: Ψάνει καλά
0: έχει δεκαλεπτάκια. Τεταρτάκια, ναι, έχει τεταρτάκια.
2: Ο Τσίχλας από κάτω.
0: Έχει τεταρτάκια.
2: Για να κάνει αλλαγή του τραυματή, κάνει άλλη. Άσε με μόνο με τη Βραζιλία λοιπόν, τώρα. Βραζιλία είναι αυτή που βλέπουμε.
0: Αυτά με το Μουντιάλ το οποίο μας αρέσει, το γουστάρουμε, το παρακολουθούμε, σας ενημερώνουμε. Ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές στο Μουντιάλ και έσπασε. Κάθε προηγούμενο ρεκόρ.
2: Στην Ελλάδα μόνο οι κουμπαρτζίδες το παρακολουθούν.
0: Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι. Λοιπόν,
2: αυτός που κάθεται να ξενυχτήσει έχει παίξει κουμάρι, Νίκο.
0: Α! Ναι.
2: Κανένα
0: να ξενυχτεί, δηλαδή αυτός θα κάτσει 3-4 η ώρα.
2: Έχει
0: συμφωνώ.
2: Παίξει.
0: Αλλά έχει ο άλλος που θα είναι 10 η ώρα το μάζε. Κύριε Ποδοσφαιρόβολης, δεν θα διάσουμε.
2: Δεν βλέπω τις καφετέρειες γεμάτες, ούτε στα σπίτια
0: εγώ
2: βλέπω.
0: Εγώ προχθές που πήγα και είδα Ιαπωνία-Βραζιλία, ούτε και νωρίς, ήταν Ζίγκα.
2: Πού ήταν Ζίγκα, στο Κουκουρέγια.
0: Στο Κουκουρέγια. Το Σταύρο.
2: Ναι.
0: Ζίγκα. Δεν υπήρχε καναπές. Και χθες η Νορβηγία. Ανάλογα το παιχνίδι.
2: Α, εντάξει, γιατί εγώ πολλά που πήγα ήταν μόνο.
0: Όχι, ήταν ζίγκα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ. Είπαμε όπου τη μεγαλύτερη ως τώρα προσέλευση την έχουμε στο Ουσμπεκιστάν-Κολομβία και στα δύο μας του Μέχικο. Όπου στο Συνασδέκα στην πόλη του Μέχικο είχε sold out 80.824.
2: Το Ασδέκα είναι τεράστιο στάδιο.
0: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είχε sold out και στο Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
2: Ναι.
0: Πήγαν οι Κολομπιάνος εκεί, έτσι, καφετέρος. Και το 99,7 πληρότητα.
2: Χασισέριος.
0: Καφετέρος, έτσι τους λένε τώρα, ναι. Για το λόγο του καφέ.
2: Ναι.
0: Δεν
2: και χασισέριος.
0: Εντάξει, και λίγο χασισέριος μπορεί να είναι αυτή. Αυτοί ξυπνάνε και τραβάνε. Εντάξει, ας ασχοληθούμε λίγο με κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά για το Μουντιάλ που αρέσει. Εγώ βλέπω καλό ποδόσφαιρο πάντως. Διαφωνώ με αυτό που λες. Έχουμε καλό παιχνίδια. Καλά παιχνίδια.
2: Δεν έχω δει κάποια ομάδα να έχει ένα ειδικό στυλ. Όλες έχουν μια κόπια. Δεν βλέπω παίκτες. Βλέπω παίκτες με μεγάλο ταλέντο. Αλλά γενικά, καλά παιχταρά καινούριο να πεταχτεί να δω καλά
0: χάφκαντα. Επαπέ, Χάλαντ, 20 μικρός. Επαπέ, Ντεμπελέ.
2: Αυτή
0: είναι. Παρκολά. Εντάξει, η Γαλλία έχει βγάλει τρελά τα λεφτά.
2: 10-12 παίκτες σε όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Δηλαδή από πίσω δεν πεις ρε τι ταλέντο είναι αυτό να βγει.
0: Ναι.
2: Κάναν εξτρέμ, κάναν τριπλαδόρο, κάναν μπουκαδόρο να πούμε. κανένα σκόρερ μεγάλο να βγει κανένα σέντερ.
0: Χάλαντ, τι άλλο θέλει.
2: Εντάξει, ναι.
0: Χάλαντ, μικρό είναι, 22-23, πόσο είναι. Χάλαντ θα γράψει ιστορία τώρα.
2: Ο Χάλαντ θα πιάσει όλα τα ρεκόρ, θα τα κατασπαράξει.
0: Εάν καταφέρει να περάσει ο Εμπαπέ, γιατί και αυτό έχει από πολύ μικρό εκεί. Τους έχει, τώρα μάλλον θα περάσει και τον Μέση ο Εμπαπέ, έτσι πώς πάει.
2: Ο Εμπαπέ, καλά, ο Μέση θα σταματήσει.
0: 27, ναι, αυτό
2: ο Εμπαπέ θα περάσει.
0: Έχει άλλα δύο μουντιάλ ο Εμπαπέ.
2: Θα πλακωθεί με τον. Με τον Χάλαντ θα πλακωθεί.
0: Ναι, στην πορεία.
2: Στην πορεία, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά είναι άδικο να σου πω γιατί. Γιατί οι παλιοί παίζαν λιγότερα παιχνίδια στο μουντιάλ. Τώρα εδώ παίζουμε ο Μίλος 32-16. Παλιά ήταν με το Ζόρι 16 ομάδες. Πάμε να κάνουμε μουντιάλ.
2: Και στα πρωταθλήματα είναι διαφορετικά.
0: Ναι, αυτό
2: λέω. Λίγα μα τότε. Κάνα κάτι πρωταθλήματα, ο Παπ, κάτι σαχλαμάρε να πούμε καλό. Πρωτάθλημα Χριστουγέννων, κάτι τέτοιε βλακίε.
0: Λοιπόν. Θα πάμε σε κομψό, ναι. Ενάρε το διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορταζιακά ΠΑΟΚ. Θα τα ακούσετε εδώ πρώτοι.
2: Στην Λυτή τι έγινε, ρε. Χάσαμε ανθρώπους από πυρκαγιά.
0: Ναι, ρε.
2: 12 χρονών παιδί.
0: Ναι, ρε, φίλε. Άστο τώρα. Είναι πολύ στενάχωρο τώρα να χάνεις κόσμο από φωτιά, από πυρκαγιά. Πιτσιρικάδες ήτανε.
2: Όχι, ο ένας ευτυχώς ήταν μεγάλος ευτυχώς.
0: Ευτυχώς, ναι, αλλά.
2: Θέλω να πω δηλαδή ναι. Ήταν άνθρωπος ενήλικας. Αλλά το άλλο το παιδάκι 12 χρονών.
0: 12 χρονών,
2: και ο άλλος άνθρωπος. Κάθε ζωή έχει την αξία της, οποιαδήποτε ηλικία.
0: Κουλ, τι έγινε, ο Κουτσολιάκος λέει. Τώρα βλέπω μέρα νύχτα, λέει, στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Μέχρι πρότινος με Λουτσέσκου δεν πατούσε εκεί.
2: Ο Κουτσολιάκος.
0: Ναι.
2: Ο Κουτσολιάκος βέβαια με τον Λουτσέσκου δεν έχει
0: τέτοια. Δεν είχε.
2: Τώρα πιάνει το Βιερίνια, πιάνει το Μάντος.
0: Στους άλλους, στους άλλους. Ναι. Τώρα, να δούμε. Λοιπόν.
2: Και ξέρεις αυτοί τι κάνουν. Ε. Σου βγάλω και εσένα ένα μεροκάμα, τότε αυτά τα γνωστά.
0: Εντάξει, μανατζερικά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Το Τζάρεκο τον έχει φίλο τον Κουτσολιάκο.
0: Είναι προφανώς, προφανώς.
2: Σε κανένα μανατζερικό γραφείο.
0: Προφανώς.
2: Ναι. Προφανώς. Βλεποχώνεται να πούμε.
0: Πάμε, κομψό. Ενάρε το διαφημιστικό.
2: Καλός
0: και επιστρέφουμε.
2: Καλό άνθρωπο ο Σαββίδη.
0: Ναι. Και επιστρέφουμε.
2: Θα είχα στείλει.
0: Ναι,
2: θα είχα στείλει τον.
0: Θα με αφήσει μετά να πω το ρεπορτάζ.
2: Έλα ρε τώρα το δαγκώνουν τον ανθρωπάκο.
0: Θα με αφήσει μετά να πω το ρεπορτάζ ή θα τσιγκλάς.
2: Τίποτα δεν θα.
0: Καλά.
2: Θα ακούσω την εκπομπή.
0: Θα με γανιάσει πάλι. Ναι, ναι. Μέχρι να το τελειώσουμε θα με γανιάσει.
2: Πες εσύ τις κακές ειδήσεις, εγώ δεν τις ακούω.
0: Α, δεν είναι και τόσο κακές, απλά είναι το ρεπορτάζ.
2: Και καλές δεν είναι.
0: Ναι. Τώρα, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχετε εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Rap and Cool, επιστρέφουμε με ρεπορταζιακά πάω που έχουμε πολλά και ζουμερά. Με Άρη που επίσης σήμερα είναι πολύ κομβική μέρα. Και τι γίνεται με τις ομάδες κάτω στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός πήρε και ένα ακόμα πιτσιρίκο. Έχουμε πολύ ψωμί τώρα. Γιώργος Πετρίδης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
6: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα. Δύο νεκρούς άφησε η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Λυτή, αφού μετά τη σωρό 66χρονου άνδρα που βρέθηκε λίγο μετά εντός δασικής έκτασης, το βράδυ εντοπίστηκε και μια δεύτερη που εκτιμάται ότι είναι του 12χρονου που αναζητούνταν. Στόχος επιθέσεων έγιναν σήμερα τα ξημερώματα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, τον πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και την πολιτεύτρια Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην πιλωτή οικοδομή στην οδό Γραβιάς 20 στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα 5 άτομα να διακομιστούν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ ένα φέρει ελαφρά εγκάβματα. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας χθες το μεσημέρι στα Πετράλωνα της Αττικής, αφού και τα 7 διαμερίσματα ήταν άδεια. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, που έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 80 από το ρόλο του Ταμτάκου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
10: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
11: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
10: Άντε, ξεκινάει
12: διψάς το ματζάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
13: Διψάγια!
12: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδι.
14: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φλας στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
18: Waterland. Να ζήσετε.
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
23: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
22: Κι εγώ εκεί μπήκα.
23: Κι εγώ.
22: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
25: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
24: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
25: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
24: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: πάνω μου, για πάμε λίγο καλημεράρες, λίγο να τσιτώσουμε τα γκάζια μας.
1: Ρε, ο Ρίκτα είναι αυτός.
2: Όχι, αυτός είναι ο Ρακ.
1: Α, ο Ρακ είναι.
0: Αυτός είναι ο Ρακ. Ο Ρίκτα είναι αυτός που είσαι μαζί και κάνετε εκπομπές.
1: Ε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, κανένα γέρο να κάνουμε.
0: Αφού σου είπα, όλα τα πιτσιρίκια, δεν θες πιτσιρίκια εδώ. Δεν θες νέα γενιά, new blood.
1: Πού?
0: Εδώ, στο ραδιόφωνο.
1: Άμα ήταν να κάνουμε, ναι. Είχαμε τρόπο να το κάνουμε, αλλά δεν.
0: Ναι, είχαμε τρόπο. Λοιπόν. Πάμε στα του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολλά.
2: Oh.
0: Θα τα βάλουμε σε μία σειρά για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Να είναι ενημερωμένος, να μην φαντασιώνεται Ατζελίνε Τζολί ή να μην τις περιμένει άμεσα. Μπορεί να είναι και Ατζελίνε Τζολί.
1: Την Ατζελίνα χοντρή να περιμένει.
0: Ωραία. Ναι. Καταρχάς να πούμε χθες στο Μεξικό, δεν το ανέφερα. Τι? Ο Σάντζες για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν βασικός και αναντικατάστατος. Είναι το βασικό back της Εθνικής Μεξικού.
1: Μπράβο.
0: Έτσι και ήταν και πολύ καλός κιόλας θες.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Καλός.
0: Παίχτης ο οποίος.
1: Καλός παίχτης.
0: Υποθέτω ότι ο Σάντζες, μια που ξεκινήσαμε με αυτόν, ότι θα πουληθεί.
1: Από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σε ομάδα του Μεξικού.
1: Καλά, εσείς πουλάτε, δεν αγοράζετε. Εντάξει, αυτό είναι
0: λοιπόν, αλήθεια. Θα αγοράσουμε κιόλας. Αλλά πάμε να δούμε πώς έχουν οι αγορές.
1: Τι ντομάτες που αγοράζει ο κόκκινος 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: Όχι. Λοιπόν. Πάμε, ωραίο αυτό, αυτό το συγκεκριμένο είναι ωραίο.
1: 2.000 κυβικά, 200
0: άλλο. Ναι, αλλά αυτό είναι Λεόν όμως. Δεν είναι...
1: Αυτά είναι αυτοκίνητα, 200
0: άλλο. Ναι, Λεόν, εσύ έψαχνες κάτι άλλο.
1: Πάρε, λέει ένα μάξι, λέει πόσο άλλο, έχει 95. Πάρ' τα εσύ τα 95.
0: Όχι, δεν τα θέλει, θέλετε. Δες τώρα, τώρα τα πάρεις τα πολλατάλογα, στα 60 σου.
1: Στα 70 μου.
0: Τι να τα κάνεις τώρα. Αυτά τα παίρνεις όταν είσαι 20, 25, 30, 40, βράζεις το αίμα σου. Τώρα εσύ θες ένα μαξάκι 60 άλογα, μικρό, να παρκάρεις.
1: Ναι, ναι. Θες να πάω παραλιακή να βρω τον πιτσιρικά με το πεζό το ραλί.
0: Φας, ε. Είσαι... Ο Ηλιόπουλος σε κάνει σκόνη σε ένα τώρα.
1: Τι να κάνει βρε χοντρός βρε τώρα.
0: Λοιπόν,
1: χοντρός.
0: Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: Γιατί είναι...
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά και σημαντικά και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Τι γίνεται ναι, με αυτό
0: λοιπόν,
1: το...
0: εγώ χθες έκανα...
1: με αυτό το κρύο το Γιαννούλη.
0: Λοιπόν, έκανα.
1: Κρυώσαμε, πες τώρα.
0: Πάρα πολλά τηλέφωνα για τον Γιαννούλη. Πήρα την Augsburg βεβαίως. Έτσι πήγα εκεί. Όχι, γιατί ενημέρωσα από εκεί.
1: Ο ίδιος δίνει καμιά ενημέρωση ή κλειστό το κινητό.
0: Όχι, ο ίδιος είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Α, ναι.
0: Και θα εξηγήσουμε τι.
1: Λοιπόν, σε δύσκολη θέση.
0: Τι ενημέρωση έχω εγώ από την Augsburg χθες το απόγευμα. Ό,τι άλλο γράφεται, ακούγεται, δεν ισχύει.
1: Είναι παραμύθια λοιπόν. Ακούστε κουλιανό, κύριε.
0: Η Augsburg καταρχάς, κάτι το οποίο δεν έχει γραφτεί και δεν έχει υποθεί πουθενά, απέρριψε και τη νέα πρόταση του ΠΑΟΚ. Τα 3,5 συν 1 εκατομμύριο. Ξεκινάμε από την αλφαβήτα.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί διαβάζω ότι κοντά μια ανάσα.
1: Γιατί όμως?
0: Θα τα πούμε τώρα όλα και το γιατί. Θα το πούμε και το γιατί. Είναι δύο οι λόγοι που απορρίπτει την πρόταση ο ΠΑΟΚ.
1: Θρύλε, Θεέ μου.
0: Ναι. Λοιπόν, απέρριψε την πρόταση, κάτι το οποίο δεν ακούστηκε, σας το λέμε εμείς εδώ τώρα,
1: Ολυμπιακή.
0: Το 3,5 εκατομμυρίων. Και όταν ρωτάω γιατί, λέω παιδιά, γιατί δεν είναι τα χρήματα καλά. Η απάντηση που πήραμε είναι, γιατί Νίκο, έχουμε μια σταθερή πρόταση των 5 εκατομμυρίων από άλλη ελληνική ομάδα, η οποία δεν έχει αποσυρθεί ποτέ. Αυτά ναι. Για να ξυπνάνε κάποιοι.
1: Είχε αποσυρθεί τύπης.
0: Ναι, αποσύρθηκε στα λόγια.
1: Ναι, στα έργα
0: όχι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν μου λοχτά κανονικά έχει πει εμείς, okay, δεν ξανασχολούμαστε, αλλά να ξέρεις, η πρόταση για τον Γιαννούλη είναι παρκαρισμένη.
1: Γι' αυτό δεν κατεβάζει η Augsburg τα εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Έχει λοιπόν μια σιωπηλή πρόταση.
1: Χώθηκε και λίγο. Είχε χωθεί και η βαζέλα λίγο.
0: Και ο Παναθηναϊκός χώθηκε, αλλά το ξαναλέμε, η ομάδα που έχει παρκαρισμένη πρόταση, άσχετα τι λένε κάτω, τι γράφουν, εγώ έχω ενημέρωση μέσα από τα γραφεία της Augsburg. Πήρα τηλέφωνο και τους ανθρώπους. Έχω τους ανθρώπους μου μέσα στην Augsburg.
1: Σπίρτο αναμένο.
0: Λοιπόν, επομένως, υπάρχει μια σιωπηλή πρόταση του Ολυμπιακού, 5 εκατομμυρίων, που την ξέρει η Augsburg και σου λέει, εμείς παιδιά, ό,τι και να κάνει ο ΠΑΟΚ, αν δεν φτάσει στα 5 εκατομμύρια, δεν τον δίνουμε.
1: Έτσι, φτάνει ο ΠΑΟΚ στα 5 εκατομμύρια τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει με την υπόθεση Γιαννούλη, ο οποίος είναι βεβαίως αλαμπρατσέτα με τον ΠΑΟΚ. Έχει πιέσει 100 φορές. Λέει, παιδιά, εγώ δεν πάω πουθενά αλλού, να ξέρετε. Θα πάω μόνο στον ΠΑΟΚ. Είναι στυλωμένο, είναι εδώ το παλικάρι. Κάνει προπονήσεις μόνο, ατομικές. Γυμνάζεται. Κάνει προπονήσεις.
1: Τι κάνει, ρε, βάρηκα.
0: Καλά, ό,τι κάνει και εσύ, τι κάνει. Εσύ προπονήσεις, λες ότι πας.
1: Γιατί έχω πάει στον Παλάλφα
0: δηλαδή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάνει προπονήσεις ατομικές σου λέω.
1: Σιγά την προπονήση.
0: Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Γιαννούλης.
1: Πιλάτες κάνει.
0: 10 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία της Augsburg.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν βλέπω να τελειώνει το θέμα μέχρι 10.
1: Μάλιστα.
0: Θα αναγκαστεί ο Γιαννούλης κάτι το οποίο δεν το θέλει το παιδί. ενδεχομένως να πάει πάνω στην προετοιμασία.
1: Πρέπει να κλάψουμε για το γενούλι.
0: Δεν σε λέω, ρε φίλε. Δεν σε λέω αυτά. Εσύ μου βγάζει μόνο συμπεράσματα. Εγώ λέω τι γίνεται τώρα.
1: Το παιδί, λες, το παιδί.
0: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Τέλος. Θέλει να φύγει από εκεί. Δεν το γουστάρει το μέρος. Δεν γουστάρει.
1: Όταν πήγε και υπέγραφε καλά, ήταν
0: πέρα. Ναι, αλλά είχε μέσα ρήτρα ότι στα δύο χρόνια, αν έχω πρόταση από Ελλάδα, θέλω να φύγω.
1: Α, σε ρε
0: φίλε. Και σου λέει η Augsburg, έχω μια πρόταση του Ολυμπιακού.

0: κακός χαρακτήρας του παίκτη μπορεί να σώσει την κατάσταση.
1: Ή ο ΠΑΟΚ.
0: Ο κακός φτάσει... χαρακτήρας του παίκτη απέναντι στην Άουσμπουργκ.
1: Καλά, αυτό το κάνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Είναι κακός χαρακτήρας. Ναι.
1: Όλοι οι ναι. παίκτες όταν θέλουν να πάνε κάτι, ναι. κάπου κάνουν αυτό.
0: Είναι κακή
1: χαρακτήρα. Άπειρα τα παραδείγματα. Πράγμα. Όχι, δεν είναι
0: κακή χαρακτήρα.
1: Θέλουν να αλλάξουν.
0: Σου προσφέρει η εταιρεία λεφτά ναι. και κάνει το ζόρικο. Δεν παράγει.
1: Η εταιρεία θα θυνα... πάει εκεί που πάω εγώ. Θα μου καθορίσει τη ζωή μου.
0: Όταν τα παίρνει τα λεφτά από την εταιρεία, καλά είναι.
1: Θα τα πάρω παλού. Θα τα πάρει από αλλού.
0: Προβληματική. Ξέρω να πάρετε Έλληνες εκεί απάνω. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά που λες είναι χαζά.
0: Προβληματική.
1: Γιατί αυτό γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη. Σου είπα χθες 10 παραδείγματα.
0: Προβληματική.
1: Όταν ένα παίκτη θέλει να πάει κάπου, συνήθω πάει εκεί. Αυτό είναι το βασικό όπλο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά το ξαναλέω, η Augsburg έχει την καβάτζα του Ολυμπιακού που δεν έχει φύγει ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Αυτό κρατήστε το, ποτέ. Γι' αυτό δεν μπαίνει και αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
1: Ο ΠΑΟΚ περιμένει γιατί έχει τον παίχτη. Ο παίχτης έχει αγωθεί γιατί σου λέει σε 10 μέρες αν δεν βρω εγώ ομάδα, αν δεν γίνει τελειώσω θέμα, θα πρέπει να ανέβω πάνω από
0: την Ασία. Α, ανέβω πάνω.
1: Εντάξει, ναι. ξέρω, δεν σε νοιάζει αυτό, ναι. το ξέρω.
0: Όχι, ναι. θα κλάψω που θα πάει.
1: Και εγώ διαβάζοντας. Και αυτά που μου στείλανε και αυτά που μου είπανε,
0: μάλιστα.
1: αντιλαμβάνομαι ότι η Augsburg δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ δεν φτάσει στα 5 εκατομμύρια.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως. Εκτός αν ο Γιαννούλης ξαναπιέσει, ξανακάνει, πει.
0: Ξανακλάψει, ναι.
1: Τώρα.
0: Εγώ αν ήμουν Augsburg θα ήμουν προβληματισμένοι.
1: Δεν πειράζει.
0: Με τη συμπεριφορά.
1: Το χωριό, η Augsburg, να σου πω κάτι. Σαν ομάδα, σαν μέγεθος.
0: Ναι.
1: Αλλά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει λίγο να το παίξει λίγο πιο διπλωματικά για μένα. Να γίνει λίγο πιο διπλωμάτης. Πάνε εκεί, μίλα λίγο γούτσου γούτσου με την Augsburg. Πες να κάνουμε και κανένα συμφιλίωση, κανένα θα έχουμε συνεργασία. Κάτι βρες να το κάνει.
0: Ποιος θα το πει.
1: Μαλάκωσέ το.
0: Ποιος θα το πει.
1: Δεν ξέρω ποιος ασχολείται. Πάντως ο Κουτσολιάκος που είπες, ναι. είναι λογικό να επέστρεψε. Έτσι, ναι. γιατί δεν το είπα πριν. Γιατί ήταν ο μάνατζερ του Βιερίνη όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ λογικό. Πάρα πολύ λογικό να είναι ο Κουτσολιάκος γύρω από τον ΠΑΟΚ. Εφόσον ο Βιερίνη είναι ο ναι. τεχνικός διευθυντής,
0: oh.
1: είναι ο μάνατζερ του σε όλη την καριέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κουτσολιάκος.
0: Άρα θα έχουμε συνεργασία ΠΑΟΚ Κουτσολιάκου.
1: 100-0. 100-0. Άντε για να τα πούμε κι αυτά.
0: Με τι παλτά θα μας φέρει ο Κουτσολιάκος.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα πισώ, θα πάμε λίγο κι εσείς.
0: Για να ακούσει τα πινελίκια του Κουτσολιάκου.
1: Άρα η μεταγραφή του Γιαννούλη που διαβάζω και ακούω συνέχεια ότι είναι ψιλοτελειωμένη, έλα μωρέ.
0: Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Καθόλου τελειωμένη δεν είναι. Καθόλου τελειωμένη δεν είναι.
0: Πάμε στο Γαζιδιάκο.
1: Απλά απλά συνήθως γίνεται του παίχτη και περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει.
0: Ο κακός χαρακτήρας του παίχτη έχει το πλεονέκτημα.
1: Και να πω ότι η Augsburg, ο στρέλο τεχνικός διευθυντής, γιατί μιλήσαμε.
0: Ο σκληρό αγόρι.
1: Δεν ήταν καν στη Γερμανία, δεν απάντησε καν αυτός στην απάντηση του ΠΑΟΚ. Έβαλε τον πρακτικάριά του. Αυτός ήταν στην Αμερική, έβλεπε το Μουντιάλ. Πες τους ξανά, λέει, τους ενημέρωσε. Άκυρο, δεν θέλουμε καμία λέει, πρόταση αν δεν φτάσει το νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έβαλε τον βοηθό, γράψω στην το άρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε καν ασχοληθεί.
0: Τη γραμματέα το έβαλε.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Χατζηδιάκος. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και εδώ.
0: Γιατί είναι και με τους δύο ανοιχτά τα μέτωπα. Λοιπόν, και με τον παίκτη δεν τα βρήκε και με την ομάδα. Έτσι δεν είναι.
1: Κάπως έτσι. Με την ομάδα είναι πολύ κοντά. Η Κοπεχάγη, επειδή πέρσι.
0: 3-2 δεν είναι.
1: Λίγο πιο κάτω είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Τα σου 3 δεν θέλει αυτή.
1: 3 ζήτησε αρχικά. Εντάξει,
0: το ΠΑΟΚ δίνει 3.
1: Ο ΠΑΟΚ δίνει κάτω από 2.
0: Πώς είναι εύκολο
1: ναι, ο ΠΑΟΚ δίνει κάπου 1,6, κάπου 1,7, κάπου εκεί. Ο, σου λέει ρε φίλε,
0: ναι.
1: να ανέβω εγώ στα 2 και να τον πάρω.
0: Ωραία,
1: δεν γίνεται επειδή οι άλλοι ζητάνε 3, εγώ να του δώσω 3, έτσι πάει το παζάρι.
0: Πρώτα απ' όλα με τον παίκτη. Με τον παίκτη δεν τα βρήκε, έμαθα.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον παίκτη. Τι γίνεται με τον παίκτη. Με την Κοπεχάγη, εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα βρει στα 2 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ πάει για 2 αγορές.
0: Υπάρχει δηλαδή, σα κάνω την ερώτηση, να τα βρει ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη και να μην τα βρει με τον παίκτη.
1: Φυσικά. Εκεί είμαστε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι με την Κοπεχάγη, η οποία, αν ανέβει ο ΠΑΟΚ 2-3 εκατοστάρικα, θα φτάσει στα 2, πει η Κοπεχάγη, άντε τέλο.
0: Θε να πάω να διαπραγματευτώ με 10 βίντεο. 10 βίντεο.
1: Μισό, πριν πα.
0: 10 γκολ που έφαγε η Κοπεχάγη.
1: Η Κοπεχάγη ναι. θέλει να τον απελευθερώσει με ποια έννοια. Πέρσι δεν πήγε καθόλου καλά, άλλαξε τον προπονητή τη, αλλάζει το ρόστερ, ψάχνεται και για στόπερ.
0: Και αυτό δεν πήγε καλά.
1: Όπως όλη η ομάδα.
0: Δεν όταν, πήγε καλά.
1: Νάτος. Να το μορφόπεδο. Αυτό α πούμε είναι.
0: Ναι.
1: 55-60 που μετράει.
0: James Bond.
1: Μετράει και εμφανισιακά και στη τσέπη και παντού. Να μου πει να πάρει ένα Mercedes, ένα οπανάρα εδώ, να δεν ακλοβορεί. Yeah. Αλλά εσύ πάρε ένα τσικοετσέντο να τελειώνουμε.
0: Θα σε κάνω κόντρα 0%. Παραλιακή. Χατζέσαι που εκεί που γίνεται πριν ξέρω, το Μακεδονία Παλάς που έχει και τη στροφή.
1: Χατζηδιάκος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον Χατζηδιάκο.
0: Τι γίνεται με αυτό τον Ατάλαντο τώρα.
1: Στην Δανία
0: ναι.
1: υπάρχει υψηλή φορολόγηση.
0: Πόσα τα 100.
1: Σχεδόν 50% αλλά από τον δεύτερο χρόνο.
0: Μαύρα δίνουν εκεί.
1: Σταμάτα, ρε. Ρε τον παγάσα. Δεν δίνουν, όχι.
0: Δεν δίνουν.
1: Όχι, δεν δίνουν μαύρα. Δεν δίνουμε.
0: Τι χώρα είναι που δεν
1: δίνουν. Δανία είσαι. Να πούμε τώρα τι σοβαρό τι γίνεται.
0: Α, και θέλω να έρθει εδώ να τα

0: Πάει. Στον πρώτο χρόνο είναι 28% και στο δεύτερο πάει 50%. Ο Χατζηδιάκος έχει υπερβεί στο δεύτερο χρόνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Χατζηδιάκος εκεί στη Δανία με τη φορολόγηση, γιατί παίρνει πάνω από 1,5-1,6.
1: Παίρνει 800 εκατοστάρικα.
0: Παίρνει γύρω στα 8,5 εκατοστάρικα.
1: Αυτό τα πληρώνει όλα, δηλαδή. Δεν τα μοιράζει.
0: Ναι, βέβαια, όχι, όχι. Εμεί το δίνουμε και τα πληρώνει όλα. Έτσι είναι η φορολόγηση στα ξένη κράτη.
1: Αυτή είναι ωραία.
0: Ναι. Ναι. Και από ό,τι έχω καταλάβει, η πρόταση του ΠΑΟΚ στο Χατζηδιάκο είναι πάνω κάτω εκεί καθαρά.
1: Δηλαδή 8 εκατοστάρια.
0: Εκεί. Αλλά αυτός... Χοντρικά εκεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι 8, 7, 80, είναι εκεί πάνω κάτω. Και ο ίδιος το σκέφτεται.
1: Ναι. Εδώ δεν είναι η φορολογία, δηλαδή.
0: Εδώ τη φορολογία την αναλαμβάνει η ομάδα.
1: Α.
0: Είναι χαμηλότερη, είναι 23%. Πόσο είναι.
1: Σου λέει μία ή άλλη θα είμαι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά βέβαια ο ίδιος θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Θέλει το εκατομμυριάκι του τώρα αυτός.
0: Ναι. Προφανώς. Ναι. Σου λέει να γυρίσω στην Ελλάδα.
1: Ένα εκατομμύριο κλωτσιές θα τον έδινα εγώ.
0: Ο ΠΑΟΚ του κάνει πρόταση τριετές όμως συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Τι τριετές, βέβαια,
0: τριετές συμβόλαιο. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Α, δεν του
0: κάνει
1: λεφτά,
0: ναι, με αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, άμα του έχει κάνει ξέρω, γύρω στα 8, 38, 24. Αντιλαμβάνεσαι τι λέμε τώρα. Και μετά θα είναι 31.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα θες να μείνει Κοπεχάγη άλλα δύο χρόνια που θα παίρνει πάνω κάτω τα ίδια λεφτά, μετά δεν θα μπορεί να παίρνει αυτά τα χρήματα.
1: Δεν μπορεί να το ψήσει.
0: Ναι. Πάντως, εκεί είμαστε και στο Χατζηδιάκο, ο οποίο θέλει να έρθει η Ελλάδα, ξεκάθαρα.
1: Έτσι. Τι, τον πιάσε τα ψυχολογικά
0: του. Γουστάρει να έρθει στον ΠΑΟΚ που έχει πολύ ελληνικό στοιχείο.
1: Πιάσε και αυτό τα ψυχολογικά του.
0: Όχι, ρε φίλε. Μετά τα 30,
1: ναι, τι...
0: θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Παντρεύεται, κάνουν οικογένειες, παιδιά και σου λέει, κάναμε το tour. Άμα παίρνουμε και τα λεφτά τα καλά, γυρίζουμε.
1: Άρα είναι προβληματική αυτή όλη.
0: Όχι καθόλου. Είναι λογική
1: εξέλιξη. Πολύ προβληματική είναι.
0: Εσύ δεν έβγες από τη Χορμούζη ποτέ, τι σημαίνει ρε.
1: Καλά, μου δώσει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, σου πω εγώ πως φεύγω.
0: Σου πούνε εσένα τώρα, κάτσε, κάτσε, μισό.
1: Ναι, ναι.
0: Με άλλη κλίμακα.
1: Πες μου, ναι.
0: Με άλλη κλίμακα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα φύγεις, θα πας σε Σαουδική Αραβία για 3 χρόνια, παίρνεις εδώ 5 δραχμές, ναι. Θα σου δώσουμε 7, γιατί αυτή είναι η διαφορά.
1: 7.
0: Θα φύγεις.
1: Με 10 φεύγω.
0: Με 10 φεύγεις.
1: Με 10 φεύγω, ναι.
0: Ούτε έξω από τα Μάλγαρα δεν πας.
1: Ναι.
0: Ούτε τα Μάλγαρα δεν πας.
1: Όχι, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, όχι, δεν μπορώ ψυχολογικά, είπα τα ουάου.
0: Γιατί πουλάς τώρα μπέλικη, αφού οι κουμάντο γυναίκες κάνουνε. Τι άιντε, άρα.
1: Το κάθε προβληματικό το φορτωθώ στην εταιρεία μου εγώ τώρα.
0: Άραγε,
1: άραγε.
0: Γιαννούλης Χατζηδιάκος, ναι μεν, αλλά έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο.
1: Μπλέξαμε τους προβληματικούς τώρα.
0: Έχουμε, σου λέω, μπορεί να λυθούν τα προβλήματα. Αλλά θέλει δουλειά.
1: Έχετε λεφτά, ρε κουλιανέ, με έχει γανιάσει.
0: Ρε φίλε, κάτσε να μισώ. Δηλαδή, έχουμε να δώσουμε.
1: Έχετε λεφτά.
0: Εσύ με έχει γανιάσει.
1: Έχετε τρελάνει να πούμε.
0: Εσύ με έχει γανιάσει.
1: Έχετε λεφτά.
0: Μισώ, εσύ με έχει γανιάσει.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να φέρει λεφτά.
0: Έχουμε δηλαδή 4,5 και δεν έχουμε 5.
1: Έχετε.
0: Υπάρχει και διαπραγμάτευση.
1: Α, διαπραγμάτευση.
0: Δηλαδή, στα 4,5 που τα δίνουμε τα έχουμε και δεν έχουμε τα 5.
1: Το πάω ξύρωτη σε εγώ, τι να σε πω να πούμε.
0: Εγώ σου λέω πώ έχει το ρεπορτάζ τώρα, μιλώντα με του Γερμανού χθε όλο το μεσημερινό απόγευμα, έφαγα 4
1: ώρε. Φάγαμε ένα μισή μήνα με το Χατζηδιάκο που μαρκάρει στα 10 μέτρα. Και με τον Γιαννούλη τον Αγιορίτη να πούμε με τα μάγουλα. Φτάνει ρε με αυτούς. Δεν έχετε ρε, τεχνικό διευθυντή εκεί πέρα να σας φέρει ένα μπέκτη, ένα στόπερ. Πρέπει να φάμε στη μάπα αυτούς να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ο Χατζηδιάκος,
0: από εκεί και πέρα.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Εντάξει, εντάξει, εσύ ξέρω, κράζεις. Ναι, ξανακράζεις. Μετά να κάνεις κολοτούμπες, θα λες τι παιχθάρα ο Γιαννούλης. Τα ξέρουμε.
1: Κράζω
0: ναι,
1: γιατί.
0: Ναι.
1: Πήρατε τεχνικούς διευθυντές.
0: Ναι.
1: Άμα εγώ έχω 1,5 μήνα να γανιάσω με τον Χατζηδιάκο και τον Γιαννούλη, τι σόι να μην
0: πούμε. Με τον τρόπο, για τους παίχτες. Εσύ κράζεις και τους παίχτες όμως.
1: Και τον κράζω και τον
0: καλά, οι παίχτες δεν θέλουν.
1: Κλαίω, δεν μπορώ. Έχω παιδιά. Έχω ψυχολογικά.
0: Εσύ κάτσε ρε φίλε. Εσύ όταν έχεις πρόβλημα εδώ μας κάνεις το κεφάλι καζάνι.
1: Δεν έρχομαι.
0: Έρχεσαι.
1: Τι να κάνω.
0: Έρχεσαι. Ότι έρχεσαι, έρχεσαι.
1: Το κάθε προβληματικό το αν το τρώω στη μάπα.
0: Εν κατακλείδι.
1: Αν είναι προβληματικό τώρα με την Άσμπουργκ και με εμένα προβληματικό θα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Πάντω πετάξει
0: εδώ
1: μια βρισιά ένα από την 4.
0: Αλήθεια.
1: Θα το
0: πιάσω
1: τα ψυχολογικά του.
0: Αλήθεια.
1: Άσε με το τρελό.
0: Ναι, αλλά έχουν κάνει μια πορεία ρε.
1: Πεχταράδες είναι.
0: Και οι δύο.
1: Ναι, δηλαδή, καλά
0: έχει
1: ιστορία.
0: Πάει Κάλιαρη, έχει πάει Αλκμαρ. Ναι. Ο ένα, ο άλλο Γερμανίε, Αγγλίε.
1: Πόσου ρε πληρώνει ο Σαββίδη όσα
0: είναι θέμα χειρισμών πλέον από εδώ και
1: πέρα. Όχι άλλο εδώ.
0: Ξεκάθαρα.
1: Πόσου πληρώνει μαζί με το Μάτο και το Βιερίνη ο Σαββίδη. Τον Coca-Cola λέω. Τον Τηλεκάρτα κτλ. Και αυτοί δεν μπορούν να βρουν ένα αριστερό μπακ. Εμένα δεν να με πάρει τώρα με ένα διερμηνέα.
0: Το θέμα του Γιαννούλη, ρε φίλε.
1: Γιαννούλη,
0: αν φύγει ο Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ και πάει στο Ολυμπιακό, είναι ήττα ολκής. Το αντιλαμβάνεσαι.
1: Και τι να κάνουμε, δεν είναι ήττα ολκής.
0: Το αντιλαμβάνεσαι. Άσε τι να κάνουμε. Δεν απαντήσει αυτό.
1: Πείτε το
0: γιο. Τι να κάνουμε το ένα. Τι να κάνουμε το άλλο.
1: Να σα δώσει ένα εκατομμύριο δανεικό, να τον πάρετε.
0: Μα δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα τη διαπραγμάτευση και τη προσέγγιση. Όταν εγώ αντιλαμβάνομαι ότι
1: δεν.
0: Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, λέει, έχουμε χαλαστεί, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι. έχουμε χαλαστεί, λέει, γιατί από την αρχή μας έχει γανιάσει.
1: Πολύποδες βγάλαμε. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν παοξής, πολύποδες θα έβγαζα.
0: Για να το τελειώνουμε, εγώ έχω την εντύπωση ότι η πρώτη μεταγραφή που θα γίνει δεν νομίζω είναι του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου. Μακάρι σήμερα να γίνουν κινήσεις.
1: Άρα έχεις πονηρέ όνομα χαφ.
0: Εξτρέμ έχω.
1: Α, Winger αριστερό.
0: Ναι, που ασχολείται ο ΠΑΟΚ, αλλά θα το δώσω μετά στο break.
1: Βέβαια,
0: έχω ένα όνομα το οποίο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ. Mm. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κοιτάζει κι άλλον στόπερ, τον οποίο το έχει κοιτάξει το θέμα και μπράβο. Το έχει πάρει επόμου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, θα πάρει κι άλλο ούτε σ' άλλον. Ούτε σ' άλλο θα πάρει ρε γόρμα. Απλά θέλει αυτοί που είναι Έλληνες να μπουν να εγκλιματιστούν γρήγορα, να είναι έτοιμος, γιατί έχουν χαθεί ήδη μέρες πολλές.
1: Με τους προβληματικούς
0: και πρέπει να καταλάβουν όλοι.
1: Ναι.
0: Τώρα αναφέρομαι, καταλαβαίνετε που αναφέρομαι, ναι. Ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και ο χρόνος που χάνεται. Δηλαδή μπορεί να, εσύ να θες να κερδίσεις 300 χιλιάρικα, λέγω 400, αλλά άμα ο χρόνος έχουν περάσει εβδομάδες είναι παραπάνω το κόστος. Γιατί αν αποκλειστείς από καμιά δυναμό Κιέβου, θα χάσεις αρκετά εκατομμύρια, δεν θα χάσεις 300-400.
1: Και την ησυχία σου θα χάσεις.
0: Και την ησυχία σου, ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άρα θέλει ρε παιδιά, μπαμπαπ κινήσεις.
1: Η Μουρτζούκου
0: στρατηγική και κινήσεις γρήγορες.
1: Δεν διαμαρτύρεται η Μουρτζούκου, pressing κάνει απάνω.
0: Αυτά θα μας τα πούν αυτοί που είναι πάνω. Εγώ θα ανέβω την άλλη εβδομάδα.
1: Ποιοι θα βγουν, αφού δεν θα τους αφήσουν να μπουν.
0: Ποιους.
1: Αυτοί που είναι πάνω.
0: Όλοι να πάνω κανονικά.
1: Ποιοι είναι πάνω.
0: Όλοι, δημοσιογράφοι.
1: Πρέπει για εμάς λέω τι με νοιάζει για τους άλλους.
0: Για εμάς ο Γιώργος ανεβαίνει, ο Ζαΐρης.
1: Αφού δεν τον βάλω στην προπόνηση.
0: Δεν ξέρω. Σωμάτ, σήμερα 6 ώρα. Σήμερα έχει παιχνίδι.
1: Δεν μπορεί να τον αφήσει έξω από το παιχνίδι.
0: Δεν το ξέρω. Αν διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΠΑΟΚ. Και είναι στο δικό του προπονητικό κέντρο, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν πάρει καλά δέντρο.
0: Αν ανέβει. Γίνεται κάπου αλλού, δεν ξέρω αν θα βρει δέντρο να ανέβει. Πάντως 6 ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπέβερεν. Θα το δούμε το μάτς, είναι το πρώτο τεστ.
1: Σιγά την ομάδα που παίζει.
0: Εντάξει, τι θα ξεκινήσει, με την Μπαρσελόνα δεν θα παίξω. Ναι. Σιγά το ένα, αποδομή το ένα, κράζει το άλλο. Με την Μπαρσελόνα δεν θα παίξω, ρε φίλε. Με ποιο δεν θα παίξω πρώτο φιλικό.
1: Έχει
0: για να ικανοποιηθεί, όχι τίποτα
1: καμιά
0: άλλο.
1: Καμιά συνεδρία η αδερφή σου να πάρει το Χατζηδιάκο και το Γιαννούλη.
0: Εσύ θες συνεδρίες για να πάρει να δει τη Σκούγκαρ εκεί και να τρέχει το σάλιο μέχρι το πάτωμα.
1: Προβληματική γυναίκα να τρέχει στο δικό μου το σάλιο. Ναι. Αφού είναι προβληματικές αυτές.
0: Άσε ρε τώρα, σε είδα πώς έτρεχαν τα σαλάκια σου.
1: Τι σαλάκια σου βρήκα. Η άλλη έβαλε μέχρι τον Αστράγαλο για να μην φαίνεται
0: λοιπόν,
1: τα κούτια τη
0: μεσημεριάτικα τι ώρα είναι. Θα επιστρέψω λέγοντας και τα τελευταία μαντάτα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ σε χαφ και εξτρέμ. Θα πάμε στα Τουάρη, όπου έχω είδηση και από εκεί, στο Ηρακλή. Επομένως πάμε για ενάρετο μικρό διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή, ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

καλή σας ημέρα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη βελγική Μπέβερν στην Ολλανδία στο πρώτο του φιλικό τεστ προετοιμασίας. Ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους Παυλέγκα, Ντεσπότοφ, Χατζίδη, Σορετήρη και Μεϊτέ, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί και ο νεοαποκτηθής Ελουστόντο. Παρελθόν αποτελεί ο Μαγκόμετος Ντόεφ από το ρόστερ του Δικεφάλου μετά από 3 χρόνια παρουσίας και προσφοράς. Ο Ρώσος Μέσος, που υπήρξε βασικός στέλεχος στα πλάνα του Ρασβάν Λουτσέσκου, αποχαιρέτησε επίσημα τη διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας. Στροφή προς τον Παντελή Χατζηδιάκο κάνουν τώρα οι άνθρωποι της ομάδας με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στην εβδομάδα. Η Κοπενχάγη είναι ήδη ενήμερη για τις διαπραγματεύσεις και αναζητά τον αντικαταστάτη του στη Δανία. Πιθανή αποχώρηση του Ντούντου Ροντρίγκες φέρνει στον Άρη επικείμενη προσθήκη του 20χρονου μέσου Διαλό Σανουσί. Οι κυτρινόμαυροι εμφανίζονται θετικοί στην παραχώρηση του Βραζιλιάνου Εξτρέμ, προσδοκώντας σε οικονομική υπεραξία. Αντίδραση υπήρξε από τον Super 3 για τη δικογραφία που αφορά εγκληματική οργάνωση στη Μύκονο, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από τα μέσα ενημέρωσης. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η ενίσχυση του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε τον Βέλγο αριστερό μπακ Ρόμπνι Ζετ και βρίσκεται κοντά στους Βούρο και Πίνια. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας υπό τον Βάλτερ Ματσάρι ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίση Σόλγα 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο Πετσάπ 88. Pet Shop 88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
16: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
15: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
16: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
15: Πανεπιστήμιο Philips.
16: Your University, your choice.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Μαμά!
17: έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
20: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
21: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
22: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
26: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
25: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
27: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
30: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
31: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
32: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδοση εισαγωγή και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
34: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
35: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτσες στην Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες λοιπόν να συμβεί, πολύ καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Κοντζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας, να κάνουμε λίγο μία γύρα. Έτσι ήρθε εδώ και ο φίλος μας ο Πάνα να το δούμε. Αυτός ναι ρε φίλε. Σβόης μετράει, Ρίτζ. Μετράει, θα πάρει τον Γκάβριο. Αλλά πάρει το αεροπλάνο του.
1: Ήρθε εδώ δουλειά με τον Τζανπάβλο να κάνει. Εσύ βλέπω απ' έξω από το αεροπλάνο είσαι. Ενώ έπρεπε να είσαι μέσα.
0: Μπορεί να το κάνω αλλιώς εγώ ρε φίλε. Πού ξέρεις τι εγώ ετοιμάζω.
1: Γιατί βλέπω την ουρά σου την ετοιμάζεις πάλι.
0: Άντε πάλι.
1: Τη φορτίζεις. Είναι φορτιζόμενη ουρά. Τώρα βλέπω είσαι στο βενζινά τη φορτίζεις.
0: Ναι, τώρα που πεις βενζινά ο μας περιμένει ο Σαββίνιο λέει.
1: Αυτός κλέβει, όχι. Ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική και ένα στα 5 κλέβουν την Αντλία. Στην Αντλία.
0: Κάνουν τέτοια μαγιά.
1: Ο δικός μας είναι τίμιος, δεν έχει ανάγκη.
0: Είναι
1: αρχοντάνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει επάγγελμα. Κανένα επάγγελμα που να μην μπορείς να κάνεις μια ματσακονιά λίγο για να πας πάνω.
1: Και επειδή κλέβουν. Ναι. Ας κλέβουν βενζίνη, νοθευμένοι με βάζουν. Και μου χαλάνε τα μάξι.
0: Ναι.
1: Ας κλέβουν, δεν με πειράζει. Με, λίγο ας κλέβουν. Εντάξει, κάνουμε και λίγο το.
0: Τα στραβά μάτια.
1: Τα στραβά μάτια.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εμένα με την άξαν στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Σε ένα βενζινάδικο βάζω μόνο βενζίνη.
0: Καλά, παντού. Εδώ έβαλε πετρέλαιο.
1: Σε τρία διαφορετικά βενζινάδικα που την άξαν τη μηχανή στον αέρα.
0: Καλά.
1: Πήγαζε με τη μεζάλη και σε βάλανε νοθευμένη βενζίνη. Λέω κάνουν τέτοια οι βενζινάδες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση. Πάμε λίγο γκάλοπς. Συνεχίζουμε να τελειώσουμε με ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Άρη. Έλα, Ντίνο μου.
2: Λοιπόν, πάμε κίνηση. Λοιπόν, ξεκινώντας από τον περιφερειακό, εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις όσοι κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά στο ύψος 424 και στο ύψος της Τριανδρίας. Αυτά τα δύο σημεία είναι τα πιο μελανά τα οποία απασχολούν από νωρίς το πρωί και δεν έχουν υποχωρήσει ακόμα. Όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν να κινηθούν σε οδικές αρτηρίες του κέντρου, θα δουν καθυστερήσεις στην Λαμπρά και θα δουν καθυστερήσεις ελαφριές στην Τζιμισκή, πολύ λίγο στην αρχή τους. Πιο ανατολικά μπορούμε να δούμε ότι στην Μπότσαρη υπάρχουν κάποια προβλήματα, όπως και σε Βασιλής Σόλγας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Κατά τα άλλα,
1: έχουμε χάρη αυτές τις μέρες τίποτα, καμία πληροφορία για κλειστό περιφερειακό το Σάββατο, Κυριακή. Αυτά
2: θα δώσουμε κοστούμι γιατί πάλι θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα κάποιες εργασίες.
0: Ναι, πάλι έχουμε συνέχεια. Τώρα καλοκαιράκι είναι λογικό, ναι.
2: Θα τα δώσουμε και αυτά. Πάμε να δώσουμε τώρα το τι συμβαίνει με τον γκάλοπ μας.
0: Για ρίχτω.
2: Τέσσερις επιλογές έχουμε εκεί για τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης που τρέχει το παγκόσμιο κύπελο. Σας χαιρετά, Νικόλα.
1: Πάμε πάνω.
0: Πάμε πάνω, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ποιος θα είναι πρώτο σκόρερ. Η πρώτη επιλογή που έχουμε βάλει είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος είναι φορτσάτος με 6 γκολ στην διοργάνωση. Ακολουθεί επίσης με 6 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σκόρερε και αυτός δις χθες. Και έρχεται από πίσω ο Έρικ Χάλαντ με 5 γκολ, βρήκε και αυτός διχτάκια.
1: Είδες πως έτρωγε ο Χάλαντ.
0: Σαν το τριπλό. Τρόμαξε με τον εαυτό του, ρε φίλε.
1: Σαν το τριπλοσάγωνο έτρωγε.
0: Τετραπλοσάγωνος.
1: Είναι σωσία στο τριπλοσάγωνο, το ξέρω.
0: Το ξέρω. Ναι. Τον έχω δει σαν πάνελ σου εκεί τα γνωστά. Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Και επίσης έχουμε τελευταία μας επιλογή τον Vinicius Junior, ο οποίος. Και αυτός είναι σε μια πολύ καλή.
1: Καλά είναι ο γιαγιόθρευτος, καλά στέκεται.
2: Λοιπόν, και Κωστή μου, για να απαντήσω και σε αυτό που ρώτησες πρωτήτερα για τον κλειστό περιφερειακό, θα υπάρξει 24ωρος αποκλεισμός.
1: Πότε, αγόρι μου?
2: Την Παρασκευή το βραδάκι,
1: ναι.
2: Σε ένα τμήμα της Ανατολικής Περιφερειακής για τις εργασίες για 24 ώρες.
1: Τι ώρα είναι
2: η διακοπή
1: αυτό?
2: Θα ξεκινήσει από τις 11 το βράδυ, την Παρασκευή.
1: Α, βράδυ.
2: Και θα διαρκέσει για 24 ώρες, επηρεάζοντας και τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ K7 και K8.
1: Άρα, εγώ που θα έρθω βράδυ Παρασκευής από Βέρεια, να πω από πόλη.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν. Πάμε, έχουμε είδες, πάρα πολλά.
1: Καλά που έχουμε και το χάρκι μας.
0: Ευτυχώς.
1: Μας κατευθύνει ο άνθρωπος. Άμα λείπει αυτός από εδώ, δεν γουστάρω να πούμε.
0: Δηλαδή, νιώθω σαν ασφάλεια.
1: Νιώθω σαν ανασφάλεια.
0: Λοιπόν,
1: σαν το γέρο που κοιμάται με ανοιχτό το φως.
0: Έχεις ανασφάλειες γενικότερα. Έχεις ανασφάλειες. Λοιπόν, πάμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Να τελειώσουμε με τα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν τελειώσαμε.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Και να πάμε στα του Άρη που έχω επίσης πολλά και έχουμε και κάτι σημαντικό να δώσουμε. Είπαμε για Γιαννούλη, πώς έχει η κατάσταση. Έχει δρόμο πολύ ακόμα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Είπαμε, δώσαμε το αποκλειστικό εδώ πέρα, το δώσαμε το αποκλειστικό για Γιαννούλη, δώσαμε για Χατζέα. Τι άλλο να κάνουμε,
1: τι ρε,
0: σπαθιά να καταπιούμε.
1: Δίνει αυτά που
0: τρεις ώρες μιλούσαμε Άουγσμπουργκ χθες.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε τώρα.
1: Ξέρεις τι λέει, ναι. Τι έμαθα εγώ επίσης. Ναι. Λέει ο Πάκ θέλει να πληρώσει με δόση κοτσόβολου.
0: Εσύ τα ξέρει μισά. Εσύ τα ξέρει μισά. Αυτό είναι το μπέρδεμά σου. Ακού κάτι, δεν το φιλτράει. Όλε οι δόσει στα συμβόλαια γίνονται με. Οι μεταγραφέ γίνονται με δόσει.
1: Καλέ κοτσοβολιακέ πολύ.
0: Όλε οι μεταγραφέ γίνονται με δόσει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα γι' αυτό σε λέω πριν τα πει, τσέκαρε.
1: Μεγάλε δόσει λέω.
0: Όλα, όλα, μα όλα στα θέματα των μεταγραφών δεν τα δίνουν μπράφα τα λεφτά. Υπάρχουν εξάμεινες δόσεις.
1: Ήθελε ένα εκατομμύριο να δώσει και μετά ήταν τις δόσεις.
0: Μα στο ξαναλέω. Ναι. Η συμμεταγραφή, για να λες, μην τα λες έτσι για να τα πεις, ρε φίλε. Στο ξαναλέω. Συμμεταγραφή υπάρχει το ποσό που δίνει αρχή και μετά όλα με δόσεις.
1: Θα κάνει ο μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ 30.000 διαρκείας, ρε παιδί, λοιπόν, να κινηθεί το χρήμα λίγο.
0: Με αποπροσανατολίζει διαρκώς. Δεν με αφήνει να πω τίποτα.
1: Για τα χάφτα λέγε.
0: Όχι. Είπαμε για Γιαννούλη. Είπαμε για Χατζηδιάκο.
1: Ναι. Τι δεν είπαμε.
0: Είπαμε ότι για τον Κοτσολιάκο.
1: Α, το εξτρέμ είπες.
0: Λοιπόν, ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Εγώ βλέποντας αυτές τις μεταγραφές, όπου μπορούν να τελειώσουν βέβαια γρήγορα. Πώς μπορούν να τελειώσουν, πληρώνοντας. Ενδεχομένως και υπεραξίες. Που δεν είμαι υπέρ εγώ, να ξέρεις. Δεν είμαι υπέρ των υπεραξιών. Τα έχω συζητήσει, τα έχω πει. Αλλά είμαι υπέρ της σωστής διαχείρισης και της ταχύτητας.
1: Όταν δεν έχεις άλλη λύση, πληρώνεις υπεραξία.
0: Αν είσαι πιο γρήγορος και είσαι ευέλικτος, δεν πληρώνεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πιο κοντά είναι σε χαφ και σε εξτρέμ.
1: Χαφ και εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ.
0: Αριστερό εξτρέμ.
1: Ωραία.
0: Στα χαφ, το όνομα που βγήκε πριν εβδομάδα για να ασχολούμαστε, από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπάρχει ο Σάντα Μαρία, δεν θα έρθει.
1: Μεγάλη αγάπη θάλασσα.
0: Υπάρχει άλλο εκεί που ο ΠΑΟΚ ασχολείται.
1: Χάθηκε.
0: Προφανώς ήταν τέταρτο-πέμπτη επιλογή. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλους πιο ψηλά, όπως είχε τον Μπούσιτς που μας είχαν εδώ πέρα και ήταν άλλος. Τελικά ήταν ο Λύση αυτός που ασχολούνταν. Κάπως έτσι είναι και του Χαφ.
1: Το θέμα του ΜΕΙΤΕ που βρίσκεται.
0: Ο ΜΕΙΤΕ, φίλε, θα δούμε πώς θα πάει το ισχύο του. Καλά κάνεις και το ρωτάς.
1: Κομμουνισταράς,
0: τραυματίας, μπορεί να πιστέψει ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε 20 μέρες, σε 10 μέρες, σε 3 μήνες. Δεν ξέρουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να πάρει εκεί χάφαρο. Και νομίζω ότι θα πάρει χάφαρο.
1: Χάφαρο.
0: Ναι.
1: Ψηλό.
0: Ψηλό, δεν ξέρω, είπαμε.
1: Να πλαισιώνει το Ζαφύρι.
0: Τώρα,
1: να το...
0: ένα όνομα που έμαθα ότι υπάρχει στη λίστα για τα εξτρέμ, όπως υπήρχε ο Σάντα Μαρία, δεν λέω ότι θα είναι αυτός.
1: Λέω Σαντα Μαρία, με συγχωρείς.
0: Ναι, γιατί χθες επειδή μίλησαμε πάρα πολλά γραφεία με ατζέντες από εδώ από εκεί, μαθαίνεις και πράγματα στην πορεία. Απ' τι γίνεται εδώ, έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε και ρώτησε για ένα πολύ ωραίο εξτρέμ, το οποίο νομίζω είχε απασχολήσει και τον Άρη πιο παλιά.
1: Για πες το.
0: Άλεξ Λούνα.
1: Λαλούνα.
0: Αργεντίνος.
1: Αργεντίνος. Πού παίζει?
0: Στην Ινστιτούτο.
1: Καλονής.
0: Τώρα τι να τον πω, ρε φίλε. Παίζει αριστερό εξτρέμ και δεκάρι. Μαμούνι είναι,
1: Μαμούνι.
0: Τον πήρε πέρσι Ινστιτούτο, αλλά δεν λέει όχι σε ευρωπαϊκή πρόκληση. Έμαθα.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτός είναι. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι και ο Άρης ξανά να το έψαξε, να το κοίταξε.
1: Αυτός τώρα είναι ο αντι...
0: Δεν υπάρχει αντι. Δεν υπάρχει αντι.
1: Ο αντι Τάισον είναι αυτός.
0: Όχι, δεν υπάρχει αντι Τάισον. Ο Τάισον θα είναι εκεί. Είναι ένας αριστερός εξτρέμ. Όπως ήταν ο Σάντα Μαρία, έμαθα ότι απλά ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε.
1: Άλεξ
0: Λούνα.
1: Λούνα.
0: Έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε. Ρώτησε, τέλος πάντων. Μπορεί να μην είναι αυτός, έτσι, γιατί ρωτάς για πολλούς.
1: Πολλούς.
0: Απλά έμαθα ότι με αυτό να το χάιδεψαν λίγο.
1: Βάζει γκολ ο Λαλούνα. Δηλαδή είναι.
0: 6 γκολ έχει βάλει ως τώρα.
1: 6 γκολ έβαλε.
0: Σε 15 μάτς στην Αργεντινή είναι. Καλά νούμερα.
1: Καλά είναι.
0: Βέβαια καλά.
1: 15 μάτς, 6 γκολ.
0: Καλά είναι, βέβαια είναι καλά νούμερα. Λοιπόν.
1: Δεξί ποδάρι.
0: Το βίντεο βέβαια με το AI που γνωρίζετε, με τον Χάλαντ είναι AI, να ξέρεις.
1: Μην τρώτε. Είναι.
0: Ενέρε, φίλε. Ενέρε, φίλε. Εντάξει. Δηλαδή, ό,τι σας ταΐζουν, μην το τρώτε κατευθείαν.
1: Έγραφε ότι είναι AI, ναι.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Σ' αρέσει αυτό το Λεόν.
0: Ωραίο είναι, αλλά να τελειώσουμε. Γιατί θέλω να πάω και στον Άρη. Λοιπόν. Άρα, ο Λούνα είναι ένα όνομα που ψάχτηκε ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε τώρα αν το προχωρήσει.
1: Εντάξει, ωραία τα μούτρα του είναι.
0: Μια χαρά, αλήθεια. Είναι για εξωτερό εξτρέμ. Και χαφ, είπαμε, περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το Σάντα Μαρία, γιατί από την Ισπανία τελικά μας το διέψευσε.
1: Δώσ' μου λίγο, Νίκο, το στυλ του χαφ. Δεν θα είναι σαν το Ζαφύρι οπωσδήποτε.
0: Όχι.
1: Θα είναι κάτι πιο αργό και πιο ψηλό, πιο δυνατό.
0: Ναι, γιατί ο Σδόεφ, όπως είπαμε εδώ καιρό, μας αποχαιρέτησε και επίσημα.
1: Στεναχωρέθηκες γι' αυτό. Ούτε κρύο,
0: εγώ,
1: ούτε
0: ζέστη. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι.
1: Πέρσι σου έκανε 7 γκολ.
0: Πολύ καλό πέρσι.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν περίμενα τόσο καλό με τίποτα όμως. Άρα θα ήταν σε πτωτική πορεία και τα λεφτά που ζητάει, είπαμε, τα λεφτά μας ενδιαφέρουν. Αλλά μας ενδιαφέρει εξίσου και η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα. Τα λεφτά, ναι, όχι.
1: Άρα δεν το κλαις, ούτε έχει.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Άμα πάρω καλύτερο θα χαρώ κιόλα. Θα χαρώ κιόλα. Λοιπόν, Άρης. Πάμε στο φίλο μας τον Άρη.
1: Όχι, πάμε στο φουκαρά τον Άρη.
0: Πάμε στο φίλο μας τον Άρη. Καταρχάς ο Άρης, καταρχάς θα σου δώσω τα εύσημα, γιατί χθες εδώ βγήκες και έδωσες αποκλειστικό. Είπες θα έχουμε την ψηφοφορία, θα είναι 7-7. Βέβαια.
1: Έχω ένα στην ΕΠΟ δικό.
0: Αυτός λέω, όλοι έχουμε κάπου πηγές μας. Και εγώ αυτά που λέω δεν τα λέω έτσι.
1: Ναι.
0: Πήρα τηλέφωνα 3 ώρες σου λέω μιλούσα.
1: Είναι πάλι. Γραφιάκιας, ναι. Αυτός είναι.
0: Εντάξει, σε
1: ενημέρωση.
0: Δεν χρειάζεται να λες τις πηγές σου.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τις λες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι.
1: Ήξερε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λέει Παλαθηναϊκός φουλ.
0: Λοιπόν.
1: Το πάρε Παναθηναϊκός φέτος το πρωτάθλημα.
0: Καλά, αυτό το λες εσύ τώρα που είναι νωρίς και ενθουσιάζει σαν μικρό παιδί.
1: Ναι.
0: Εγώ, αν δεν δω τις κινήσεις όλων, δεν μπορώ να ενθουσιαστώ.
1: Ναι.
0: Θέλω να είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Άρης πρότεινε καταρχάς να επιστρέψουν τα play-off στην παλιά μορφή. 1-6, ναι, ακριβώς.
1: Χιλόπιτα
0: θα φάει. 8-14.
1: Θα φάει χιλόπιτα.
0: Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αν θα φάει χιλόπιτα.
1: Τώρα που. Τώρα που ο ΠΑΟΚ δεν τα πολύ πάει καλά με τον Καγκάτση, μπορεί να πάει ο Άρης το 1-6.
0: Λες, ε.
1: Ναι, γιατί ο Καρυπίδης βλέπω μιλάει.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν τα πάει και με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, τα πάει καλά με τον Παναθηναϊκό. Πάει φιλέ.
0: Σε αυτόν ψήφισε.
1: Βεβαίως.
0: Αλαφούζω. Υπάρχουν τα τηλεοπτικά και τα συμφέροντα. Είπαμε.
1: Ναι.
0: Ανάλογα τα συμφέροντα κινούνται. Α, έχουμε αλλάξει τέτοιες διαρκώς. Γι' αυτό σου λέω μη με κουράζει.
1: Και οι πολίτες και οι ομάδες.
0: Γίνατε φίλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Γινόμαστε φίλοι Σάββατο, την Τρίτη μπορεί να μας εχθεί. Αλλάζει αυτό συνέχεια. Μη μου το κουράζει ζάμπα. Εσύ θες να φτιάχνεις ίντριγκα, αλλά αφού κάνω αλλάξω τέτοιες.
1: Κάτσε, φίλε.
0: Τώρα ξανά ο Άρης.
1: Εσύ τι δικαιολογείσαι τώρα και.
0: Εγώ δεν δικαιολογούμε. Εγώ ζάμπα το συζητάμε.
1: Εγώ είπα ότι θα πάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν το κατέκρινα. Όπως για τον Κωνσταντέλια κάπου αλλού είχα πει ότι γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Δεν κατέκρινα.
0: Εντάξει, okay, δεκτό.
1: Απλά δεκτώ. Λέω τι μαθαίνω. Καμιά φορά παρεξηγούμε γιατί. Είπε αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά με τι τρόπο το είπε. Δεν το είπα με επικριτικό τρόπο. Το είπα γιατί το είπα.
0: Νομίζω λέει για τον Χατζηγιάκο είναι πάρα πολλά λέει, το συμβόλαιο του που δεν είναι και γενής. Ναι, άμα ήταν γηγενής, γι' αυτό σου λέω είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Άρα δεν είναι οι μεταγραφές τόσο κοντά.
1: Τι διγενής είναι.
0: Γηγενής, γηγενής, ναι. Λοιπόν, η Λεγκανές θέλει τον Τεχέρο.
1: Καλώς
0: να δώσουν λίγο τις ειδήσεις.
1: Καλώς παίκτης.
0: Ο Τεχέρο είναι έμπειρος παίκτης. Ήρθε εδώ, έδειξε από την αρχή ότι είναι ένα άλλο επίπεδο. Είναι σε καλή ηλικία, 29 ετών.
1: Πώς αγκολεύαλε.
0: Στον Άρη δεν εμφανίζονται αρνητικοί στο ενδεχόμενο πώλησης.
1: Έξω πίνα μέσα λόρδα.
0: Περίμενε τώρα όμως, περίμενε. Δεν εμφανίζονται αρνητικοί. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να τελειώσει και το θέμα του Lindsay Rose, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να πάει Γαλλία, Μέτς και Νανσί. Είναι δύο ομάδες που.
1: Ποιος θα πάει εκεί?
0: Ο Rose.
1: Ποιος Rose?
0: Ο Rose, ο Lindsay Rose.
1: Ο Γιάρος.
0: Ναι. Το σίγουρο είναι ότι ο Ρόζ θα αποτελέσει παρελθόν.
1: Τι να κάνει, με το Σπυρίδο να πίνει καφέ.
0: Γενικώς και στον Άρη βλέπω πάλι αλλαγές. Αλλαγές γενικότερα. Τώρα, αυτό που πληροφορήθηκα είναι ότι μέσα στο επόμενο, αν μην πω σήμερα, μέχρι αύριο, 48 ώρες, ο Άρης θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ μεταγραφικό. Αλλά όταν λέω μεγάλο, μεγάλο μπαμ. Η σιωπή τόσο καιρό του φίλου του Κάρη, τώρα εσύ μπορεί να τον πάρει, θα το επιβεβαιώσει 100% αυτό. Αλλά εμείς το δίνουμε εδώ πέρα και για τον Άρη, ότι οι φίλοι του Άρη να περιμένουν. Εγώ θα πω μέχρι και αύριο, το επόμενο 48 ώρο, μια πολύ καλή είδηση στα μεταγραφικά τους. Θα τους αρέσει η μεταγραφή δηλαδή. Θα πούνε, όπα, τι έγινε τώρα εδώ ρε φίλε. Αυτό θα πούνε.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Εσύ δεν συγκινείσαι, αλλά κάποιοι οι οποίοι γουστάρουν και είναι αρρωστάκια με την ομάδα τους, θα πούνε βρε λες μήπως.
1: Ούτε, ναι. Ούτε έξω από την Παπαναστασίου για σάντουις δεν θα πάνε.
0: Εγώ σου λέω ότι ναι. Ας είναι σε αναμονή οι φίλοι του Άρη. Είναι πάρα πολύ κοντά βέβαια με τον Κάρη, ξέρεις, είναι απρόβλεπτος. Αλλά η ενημέρωση που έχω που δεν γίνεται να είναι πιο safe είναι ότι στο επόμενο 48 ώρα κάνουν λίγο F5. Θα έχουν
1: μεταγραφή. Ρε πουλα το μωρό να ησυχάσει ένα χρόνο σου μην έτσι στο κεφάλι τώρα.
0: Ο Άρης αλλάξει πολύ.
1: Άσε με το μωρό τώρα. Πουλα το να μωρέ το μωρό τώρα.
0: Θες να πουλήσει το μωρό.
1: Τι να τον
0: κάνω. Ποιος θα τον πάρει όμως το μωρό. Άντε εγώ σου λέω πουλα τον. Εσύ μου λες το... να πουλήσει το μωρό.
1: Μια Κύπρος για να τον πάρει. Κάπου να πάει να πω.
0: Εντάξει να τον πουλήσει να πάρει και ένα φράγκο.
1: Να σπάσει τα Εμιράτα ο μωρό.
0: Εκεί ναι.
1: Έχει ωραίους σεήγηδες εκεί.
0: Εκεί ναι.
1: Έτσι.
0: Εκεί ναι.
1: Φρήκα να σε είχε να τον πλουτίσει εκεί πέρα να πούμε.
0: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του Σαμόρα που θέλω να τον ανανεώσω στη Βιζαίου.
1: Ναι.
0: Έτσι, στην Ακαδέμικα Βιζαίου. Ο Άρης θα το σκεφτεί και αυτό. Άρα γενικότερα είναι πολύ under construction.
1: Έτσι,
0: βέβαια
1: αυτά...
0: ο Άρης
1: ναι.
0: Έχει χρόνο.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να κινηθεί, έχει χρόνο. Δεν παίζει, δεν παίζει η Ευρώπη. Το πρωτάθλημα
1: τώρα,
0: ξεκινάει
1: για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Το βλέπεις τον Άρη πιο πολύ να χτυπάει την τέταρτη θέση ή να τον κυνηγάει ο έκτος. Άσε τώρα θα δει ο Ζαμόρα και θα δει ο Γιασίν.
0: Εάν δεν δω ολοκληρωμένα ρόστερ να δώσει μεταγραφή, δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Σήμερα, 1 Ιουλίου.
0: Έτσι πως είναι σήμερα, δεν μπορεί.
1: Τι να μπορέσει.
0: Έτσι πως είναι σήμερα, βέβαια, έχει κάποιους παίκτες ποιοτικούς. Αν έρθει και αυτός που συζητάμε και πάρουν και άλλους δύο-τρεις τέτοιους, νομίζω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά να έρθουν κι άλλοι σαν αυτό που θα ανακοινώσει ο Άρης το επόμενο 48 ώρο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Θα είναι δηλαδή μεταγραφή ποιοτική. Mm. Δεν θα είναι τις μεταγραφές που λες, α, εντάξει, πήρα και αυτόνα. Πήρα, ξέρω εγώ, τον Ζαμόρα. Έτσι, ή πήρα, ξέρω, ένα παίχτη τον Λίτσερο
1: τώρα...
0: ή θα πουλήσω τον άλλο τον στόπερ στην Τουρκία.
1: Εσύ τώρα λες εδώ.
0: Ναι, ότι ο Άρης θα κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή.
1: Αλλά οι Αργιανοί περιμένουν τον.
0: Τον Αντετοκούμπο.
1: Την Πεμβέ Τρικαλιώτη. Ο Τρικαλιώτη.
0: Ναι.
1: Γιατί το θυμάμαι το όνομα.
0: Ναι.
1: Τρικαλιώτη. Ναι. Τρικαλιώτη είναι πολύ καλό ρεπόρτερ.
0: Βέβαια.
1: Περιμένουν τον Τρικαλιώτη να ακούσουν γιατί το ρεπορτάζ του Άρη του Ζουμπούλη.
0: Πασχαλάκι λέει θα φέρουν.
1: Ναι. Αυτό είναι το μπαμ.
0: Δεν ξέρω.
1: Πασχαλάκι τον πήρα τηλέφωνο Κουφάλα, δεν με απάντησε.
0: Στο Πρίτσε, ναι, στο Πρίτσε.
1: Δεν με απάντησε.
0: Δεν σε απάντησε. Είδε. Γιατί δεν το κράζει όμω. Άμα άλλο δεν σε απαντάει, το ξεπατώνει.
1: Κάτσε να έρθει τώρα, ρε φάει κανένα στραβό. Καμιά έξοδο στραβό.
0: Λοιπόν, εγώ πάντω λέω κλείνοντα για να μην
1: ξεχνάω. Έχει ωραίε μιλφάρε εκεί.
0: Ότι θα του αρέσει. Θα του αρέσει αυτή η κίνηση.
1: Περάσει καλά ο Σαραντάρη Πασχαλάκι.
0: Εγώ μιλάω γονιστικά. Θα του αρέσει του φίλου του Άρη αυτή η κίνηση. Θα ξυπνήσει μια σπίθα μέσα του, ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
1: Τι σπίθα να ξυπνήσει.
0: Καλά.
1: Μέσα.
0: Λοιπόν, αυτά για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Είπαμε και για τον Τεχέρο, είπαμε για τον Ρόουζ. Ο Σούντμπεργκ αυτό στην Τουρκία λογικά ο Στόπερ θα πάει. Γενικώ θα κάνει αρκετές αλλαγές. Στόπερ ψάχνει και ο Άρης. Έτσι. Πολλά Στόπερ θέλει.
1: Τι να κάνουν,
0: ρε Στόπερ. Στόπερ.
1: Πάρε εκεί στο γυμναστήριο που πάω δίπλα, έχει μια καφετέρια. Πώς τη λένε να πούμε εκεί. Φάγα τον Άλκη. Ε? Πάει στον Τεσέο και να κάνουν τις μεταγραφές.
0: Αλλά αφού ο Κουλ ψήφισε και η ο άλλο δίπλα σου κάνει μούγκα.
1: Συγγνώμη κύριε, σας είπα ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ με τον Αλαφούζο. Δεν τον κατηγόρησα τον ΠΑΟΚ που πάει με τον Αλαφούζο.
0: Ναι.
1: Εσύ επειδή το κεφάλι σου είναι θερμοκέφαλο, να πούμε, σαν το στιέρα που την έχεις ξεχάσει την πρίζα, να πούμε, χαλασμένη, πάντα θα σου λέω τι μαθαίνω. Δεν κατακρίνω κανέναν. Το καταλαβαίνει το κεφάλι του κύριου εδώ.
0: Ότι Σουντάλ είναι εδώ, κάνει προπονήσεις με τον Μιστακίδη, όπως και ο Βαρέλα είναι εδώ και έκανε προπονήσεις με τον Μιστακίδη. Έτσι έχει αρκετούς. Και ο Ρώτα είναι εδώ. Γιατί με ρωτάνε.
1: Ποιο Μιστακίδη.
0: Το Γιάννη, τον παίχτη.
1: Ποιο παίχτη.
0: Το φιλαράκι μου.
1: Αυτό το χέστηκε που χέστηκε πάνω του και δεν ξανάρθε.
0: Έλα, σιγά εσύ, άντρακλα, σιγά. Χαλάρωσε λίγο.
1: Σας κάνανε πέντε χούλιγκαν σου και. Δεν πάει να πάτησε στην τούμπα.
0: Λοιπόν.
1: Τέτοια φιλαράκια έχει.
0: Απ' όλα έχω.
1: Ναι.
0: Απ' όλα έχω.
1: Λοιπόν, βλέπω έτρεμε προχθές.
0: Απ' όλα έχω.
1: Τι φιλαράκι, σε παράτησε το αυτό και δεν έρχεται.
0: Άντε πάλι.
1: Φιλαράκι.
0: Γιατί τα λες πάλι όπως θα θες.
1: Ψέματα λέω.
0: Ψέματα λέω.
1: Τι ψέματα.
0: Δεν έγινε έτσι.
1: Σας κάνανε πέντε χουλιγκάνοι εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μόνο αυτός κάθισε εκεί.
0: Ποιος.
1: Του παπά ο γιος, πώς το λένε εκεί πέρα. Ο Ροκρέντιο. Όλοι κάνατε κακά, φύγατε να πούμε. Κάθισε ο Ροκρέντιο.
0: Είσαι απολαυστικό
1: πάντως. Πήγε ο Μιστακίδης εκεί. Α, μαμά! Τι μαμά, ρε, τι έγινε, πέντε χουλιγκάνοι ήταν.
0: Έξι ώρα, ναι, έξι ώρα. Έξι ώρα θα έχουμε το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Για τη Σουρωτή, ναι, άφησε ένα μήνυμα ο Ιβάς Αβίδης.
1: Ότι.
0: Γιατί μιλάμε για 110 ετών ιστορία, έτσι, Σουρωτή. Δεν είναι
1: από τυχαία. Το 1912 είναι Σουρωτή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν πίνεται όμως.
0: Για τα 112. Γιορτάζει ο Ιβάς, ναι, έχει αναρτήσει ένα
1: βαριά
0: μήνυμα.
1: Είναι.
0: Πιστεύω σε αυτήν την ομάδα, πιστεύω σε εσάς που πέρασε από δυσκολίες περιόδους. Είχατε πείσει, προσπαθούσατε, μοχθούσατε και διαφυλάσσατε κάτι πολύτιμο. Ήταν αρκετά το μήνυμα, είπε κι άλλα. Για τη Σουρωτή όμως έχει να κάνει αυτό το θέμα και όχι για τον ΠΑΟ.
1: Δεν ασχολείται με τον ΠΑΟ, με τη Σουρωτή ασχολείται.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Θα πάρει κανένα χημικό.
0: Εγώ λέω ότι
1: θα πάρει κανένα χημικό εκεί πέρα, σαν τον Τζόλα τον, ναι, τον Ανιψιό, που κάνει εκεί τις χημίες κτλ. Μεγάλη μεταγραφή. Ο Χατζηδιάκος πήρε λέει παίκτη για τη Σουρωτή. Ποιο Σουρωτή είναι. Έχει τρελάθει.
0: Λοιπόν,
1: κάνουν ρεπορτάζ στο Σαββίδι και μιλάει για τη Σουρωτή ο άλλος. Ποιος πάω να πω.
0: Καλά ρε, πριν λίγο 40 λεπτά τι κάναμε.
1: Που για τη Σουρωτή λες.
0: Τώρα ανέφερα και αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Μαζεύτε τον ρε παιδιά. Έχει φύγει από κάπου, από δρομοκάι. Μαζεύτε τον. 40 λεπτά τι λέγαμε.
1: Άμα φέρει κανένα παίκτη όπως η Σουρωτή, δεν θα πάρετε τούτη την πέμπτη θέση να πούμε.
0: Α δούμε θα πάμε. Λοιπόν, break.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Εντάξει, αυτά είναι γούστα, ρε φίλε. Άλλοι πίνουν. Είναι νούμερο ένα. Πάντως σε πωλήσει. Εσένα δεν σ' αρέσει, αλλά νούμερο ένα. Τι να κάνουμε.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει. Εσένα δεν σ' αρέσει, άλλου αρέσει. Έτσι πάνε αυτά. Είναι όλα υποκειμενικά. Κομψό και επιστρέφουμε. Τελευταίο ημιωράκι θα ανοίξουμε και γραμμές. Σε λίγο πάλι μαζί.

0: αλήθεια. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Diego Maradona επέστρεψε για μία τελευταία μεγάλη παράσταση με τη φανέλα της Αργεντινής. Μετά από δύσκολα χρόνια τραυματισμούς και περιπέτειες με το ντόπινγκ, ο Diego έδειχνε αποφασισμένος να οδηγήσει ξανά την ομάδα του στην κορυφή. Το γκολ απέναντι στην Ελλάδα και ο ξέφρενος πανηγυρισμός μπροστά στην κάμερα έμοιαζαν με μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Ο Maradona είναι ξανά εδώ. Λίγες μέρες αργότερα όμως ήρθε το νέο σοκ. Μετά τον αγώνα απέναντι στην Ιγυρία, ο Maradona βρέθηκε θετικό σε έλεγχο ντόπινγκ και αποβλήθηκε από τη διοργάνωση. Η Αργεντινή κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε πρόωρα από τη Ρουμανία. Για τον Diego Maradona, εκείνο το Μουντιάλ αποτέλεσε το οριστικό φινάλε μιας μυθικής καριέρας γεμάτης τίτλους, δόξα, αλλά και αντιφάσεις που σημάδευσαν για πάντα την ιστορία του αθλήματος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ωρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
5: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
6: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
6: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα. Στόχος επιθέσεων έγιναν σήμερα τα ξημερώματα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, τον πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και την πολιτεύθρια Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα. Από την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην πιλωτή οικοδομή στην οδό Γραβιάς 20 στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα 5 άτομα να διακομιστούν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε χθες στα Πετράλωνα Αττικής, κάτι που ανακοίνωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Το 12,5% διαμορφώνεται η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, με τα δύο κόμματα να καταγράφουν ποσοστά 26,8% και 14,3% αντίστοιχα. Τους 2.000 πλησιάζει ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Το χειρότερο όμως είναι ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
11: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ,
13: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
15: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
14: Και για μέσα στο σπίτι,
15: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
18: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
28: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
29: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς, υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία, φιλαράκια μου. Θέλετε και ένα βράδυ να βάλετε τα καλά σας και να πάρετε την καλή της καρδιά σας, να απολαύσετε ένα ωραίο εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Και ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant and Bar, μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλάκια και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ ως και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ, ο Κήπος Restaurant Bar στο υπαίθριο χώρο του Regency Casino λοιπόν σας περιμένει. Είσοδος πάντοτε γίνεται με κρατήσεις 23 10 491 199 και δεν υπάρχει όριο ηλικίας.
1: Για τον Ηρακλή θα μας πείτε τίποτα?
0: Βεβαίως θα σας πούμε, ρε φίλε. Βεβαίως θα σας πούμε για τον Ηρακλή.
2: Τι μας πείτε, ρε φίλε? Βάλτε και λίγο μπλε στο ραδιόφωνο. Να ακούσουμε για τον Ηρακλή.
0: Ναι, βέβαια θα ακούς, ρε φίλε. Όπως κάθε μέρα ακούς. Έτσι δεν το συζητάμε, γιατί έχουμε και εκεί μεταγραφές. Λοιπόν, Ντίνο μου, συγχαλβαδιάζεις τα μάξι. Εμεί πρέπει να πάμε τώρα λίγο και Ηρακλή και μετά να ανοίξουμε και γραμμές.
3: Άμα πας Ηρακλή, θα χεστείς το Τάλιρο τώρα.
0: Ε, κάτσε, ρε φίλε, αφού έχουμε εξελίξει και εκεί. Έχουμε μαντάτα στο Ηρακλή, γιατί.
3: Μαντάτα.
0: Λοιπόν, χαιρετίσματα στη Στοχόλμη. Μερικά μηνύματα και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον Γυραιό. Το τελικό σήμερα του πάγου με την Μπέβερεν θα μεταδοθεί κανονικότατα.
3: Από το Open.
0: Από το Open, έτσι, ναι, από το Open εκεί. Όποιος ενδιαφέρεται.
3: Εμείς θα είμαστε.
0: Τι εμείς θα είμαστε?
3: Αναμετάδοση.
0: Δεν το ξέρω. Τι να σου πω τώρα, δεν το ξέρω.
3: Υπάρχει κάτι που δεν ξέρεις εδώ μέσα, ρε.
0: Όταν δεν ξέρω κάτι, λέω δεν ξέρω.
3: Μάλιστα.
0: Έτσι λειτουργώ στη ζωή μου. Όταν ξέρω κάτι καλά, είμαι πεπισμένος, είμαι βέβαιος και δεν χαμπαριάζω. Αλλά όταν δεν ξέρω, λέω δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι πιο λογικό, με το Στανιό. Δεν γνωρίζω τι θα. Πάντως ξέρω ότι ο Γιώργος ανέβηκε πάνω. Λοιπόν.
3: Ανέβηκε πάνω.
0: Ναι, βέβαια, ανέβηκε πάνω.
3: Θα τον αφήσω να κάνει ένα μετάδοση.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Εσύ το ξέρεις?
3: Ναι.
0: Για πες.
3: Δεν θα τον αφήσω.
0: Ναι. Δεν τον παγάς. Παίρνεις τηλέφωνα, ρωτάς, ε.
3: Επενεύει.
0: Ναι.
3: Τι έγινε, ρε. Λέει πολιτική της εταιρείας. Σοβαρά, εδώ.
0: Πολιτική της εταιρείας. Α, επενεύει εσύ, έκανες μπουκά.
3: Μάλιστα.
0: Είπες να γεφυρώσεις το χάσμα.
3: Και τι όχι.
0: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, Δίνο μου.
3: Γιατί, άμα μπορώ να.
0: Μ' αρέσεις.
3: Σοβαρά μιλάς.
0: Λοιπόν,
3: και το Ζαέρι τον αγαπάω, να ξέρεις.
0: Έξι ώρα, ναι.
3: Είναι από τους αγαπημένους μου.
0: Βέβαια. Κομψός, στεγνός. Πλέον.
3: Ναι.
0: Σωμάγουλος.
3: Μ' αρέσει, μ' αρέσει η γκρίνια του, μ' αρέσει.
0: Κομψός, όχι.
3: Μ' αρέσει εκεί στο διάλειμμα που κάθεται εκεί, πίνει το τσιγάρο του και τα λοιπά. Μιλάμε λίγο.
0: Δεν το πίνει, το καπνίζει.
3: Ναι, το καπνίζει.
0: Ναι, γιατί δεν ακούς και πολύ καλά έτσι. Πίνει το τσιγάρο.
3: Ναι, σωστά.
0: Δεν ακούς και καλά, ρε.
3: Μαζί με τη Σμαράγδα, έτσι, λέει τα πάω ξύλινα.
0: Θα νομίζουν άλλα εδώ τώρα. Λοιπόν, Αθανασιάδης, τικ. Τσιτώντας, τικ.
3: Τι έχουν, τικ.
0: Καϊμπούε, τικ. Τον κλείσαμε. Και Ρουμπ, οι πρώτες μεταγραφές για τον Γυραιό.
3: Καλό δίδυμο ο τερματοφυλάκων, αν και πιστεύω ότι το ξαναπώ.
0: Πήρε και χαφ, έτσι.
3: Ο Τσιτώντας είναι μπούφος, να πούμε, πήγε εκεί.
0: Τώρα,
3: αν φάει τη θέση του Αθανασιάδη ο Τσιτώντας,
0: ναι,
3: θα πρέπει να απολογηθώ μετά.
0: Κοντά, ναι, σωστά. Κοντά στο να κλείσουν είναι ο Σουρλής, ο Βούρος που είπαμε προχτές.
3: Ο Σουρλής ο χαφ δεν είναι?
0: Ναι, και ο Βούρος ο στόπερ.
3: Ένας μέτριος χαφ δεν είναι ο Σουρλής?
0: Εντάξει, μέτρο, πού έπαιζε ο Πασαρικό, έπαιζε αυτό που
3: έπαιζε. Ξέρω, πιταράκι, ναι.
0: Είναι ο Πραξιτέλης ο Βούρος.
3: Κοντό στόπερ.
0: Και ψάχνεται να φέρει και τον Πίνα,
3: ναι,
0: ο Ηρακλής.
3: Θα πέσει Πίνα.
0: Όμως. Ναι. Τώρα.
3: Ο Βούρος δεν με τρελαίνει.
0: Δεν σ' αρέσει ο Πραξιτέλης ο Βούρος, έτσι.
3: Μα, δεν με τρελαίνει, είπα.
0: Τσιλάρισε, έπαιζε ο Σουρλής, μπράβο, ναι. Τώρα υπάρχει.
3: Χαφ δεν ήταν, μορτυλάρισα, έριξε.
0: Ναι, σιλάρισα, σιλάρισα.
3: Πάριξε και μάσταρα εδώ.
0: Υπάρχει ένα σέντερ φόρο ο οποίο ο Ηρακλής ο Ζαχαρόνικ είναι τη Ουντινέζε, αλλά τον είχε δώσει Λας Πάλμας. Είναι ο Ίκερ Μπράβο, Ισπανός. Ενώ ακούγεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Μοχαμάντι, ο οποίο παίζει όλη την αριστερή πλευρά. Έτσι.
3: Θέλει τέσσερις παίκτες στην πλευρά,
0: θέλει τέσσερις παίκτες. Για το Σάστρε προς το παρόν είναι μόνο φημολογία.
3: Μην το πάρετε το Σάστρε άμα παίξετε 3-5-2.
0: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
3: Δηλαδή, τι αν τον πάρει το Σάστρε, ανεβαίνει με το κέντρο.
0: Και εγώ συμφωνώ.
3: Τι 3-5-2 θα είναι αυτό? Με κουτσό. Με κουτσό μπάτ δεξί.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Κουτσό εννοώ δηλαδή.
0: Ότι δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Ναι, δεν ανεβαίνει. Πάντως, γενικώς ο Ηρακλής θα έχει πολύ ενδιαφέρον σαν project. Γιατί είναι μια ομάδα που χτίζεται εντελώς από
3: Παρθένα
0: την αρχή.
3: Παρθένα είναι και χτίζει από την αρχή.
0: Ναι. Ναι. Είπαμε, το νέο του απόκτημα είναι ο Ρομπ. Έτσι. Παίχτης τον οποίο θα το δούμε και αυτό. Ο Ρομπ Νίζετ.

0: Έχω άποψη.
1: Πιάνω κάποια δεκαριά άτομα σπήρα. Ή κάτι τέτοιες μούρες να πούμε εκεί μέσα.
0: Και υπάρχει και το θέμα του Insigne.
1: Αυτό
0: το οποίο παραμένει ανοιχτό.
1: Όχι, λέει τελείωσε.
0: Τι τελείωσε.
1: Δεν.
0: Η ΑΕΛΕ Μεσού θέλει να τον πάρει. Έχει πει σφίνα. Ο Ηρακλής παρακολουθεί διακριτικά. Να δούμε τι και πώς.
1: Το παρακολουθεί διακριτικά σημαίνει δεν τον παίρνει.
0: Θα δούμε. Πάντως δεν έχει τελειώσει. Ο Ηρακλής πάντως, έτσι για να το πούμε και αυτό, ζήτησε αύξηση των ομάδων στα χθεσινά συμβούλια εκεί.
1: Πολύ καλά έκανε.
0: Είπε, πάμε από την μεθεπόμενη σεζόν με 16 ομάδες.
1: Θέλει 18.
0: Όχι. Είμαστε 14, να πάμε με 16. Να πέσει δηλαδή ένας φέτος που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να ανέβουν τρεις.
1: Φοβάται.
0: Και να γίνουμε 16.
1: Φοβάται.
0: Και να χωριστούν μετά τα play-offs στις θέσεις 1-4, 5-8, 9-12 και 13-16.
1: Πολύ καλά λέει.
0: Εδώ δεν λέει καλά, γιατί το 9-12 τι θα δώσει. Τι δίνει το 9-12.
1: Τι με ένα μάτσο.
0: Αυτό σου λέω, τι δίνει. Κάπου διάβασα και πληροφορία, γιατί το λέω το 9-12, παιδιά, λέει θα δώσουν μπόνους όποιος έρθει ένατος να πάρει 300 χιλιάρικα.
1: Τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Εντάξει, okay, το ακούω. Και να παλεύουν ο 13ος με 14ος, 15ος και 16ος.
1: Τώρα αυτοί θέλουν να πέσει μια ομάδα, γιατί φοβούνται. Σου λέει τώρα καινούργια ομάδα είμαστε, μέχρι να μονταριστούμε θα έχουμε προβλήματα, κατάλαβες.
0: Okay.
1: 3-5-2,
0: μια ομάδα να υποβαθεί.
1: Ναι, μία θέλει. Σου λέει να πέσει καμιά Κηφισιά, την γλιτώσω.
0: Γενικά να πούμε ότι...
1: Να πέσουν δύο φοβάται.
0: Ναι, εντάξει, είναι και η Καλαμάτα.
1: Η Καλαμάτα...
0: Το Open το υβριδικό θα το δείξει, έτσι.
1: Η αμάξι είναι τι
0: υβριδικό το Open.
2: Και στο YouTube,
0: και στο YouTube το Open, ναι, ακριβώς, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, για να μην πάει ο
1: Μπείτε μέσα στα YouTube, δεν βλέπετε τι
0: το
1: γίνεται.
0: Το Open, το υβριδικό και το στο YouTube, παιδιά.
1: Μέσα στα YouTube, δεν
0: θα
1: βλέπετε
0: δούμε,
1: τι γίνεται.
0: Θα το δούμε στο
1: διαλύσανε YouTube. Τηλεοράσεις. Ο Λιάκας έπαιρνε 40 χιλιάρικα, 5 θα παίρνει τώρα. Η Μενεγάκη έπαιρνε 50-60 χιλιάρικα, 10 θα παίρνει τώρα.
0: Ναι.
1: Η Σκορδά τη διώξανε, να πούμε. Δεν καταλάβατε ότι η τηλεόραση πέθανε. Θα κάνει YouTube τώρα ο Λιάκας. Τον πάρω στο Στραπτόπουλο στη Βία, τον πάρω. Κάνει καμιά ανάλυση.
0: Να το δω και αυτό.
1: Μετράζει ο Λιάκας την ανάλυση. Θα σε δούμε στο YouTube. Άμα εκεί με τις γκόμενες. Και εγώ άμα εγώ με τις γκόμενες. Εύκολα κάνω θεαματικό
0: της.
1: Για άλλα στο ίντερνετ.
0: Έχει ρεύμα πολύ ούτρα.
1: Ναι, δεν λέω εγώ.
0: Έχει ρεύμα πολύ. Φίλε, αυτοί που έχουν
1: κάνει. Έλα, στο είπα πω την άλλη μεθάπτωση. Του περάσει του μεταράδε. Αν μα κάνει το μάγκα να πούμε εκεί μόνο με τις γκόμενες.
0: Έχει ρεύμα πολύ ο Λιάκας.
1: Πρέπει να λέω ότι δεν έχει ρεύμα πολύ. Έκανα πιτσιρικά ρεύμα πολύ. Άμα το πετάξει στο YouTube θα το ξέρουνε.
0: Όχι,
1: δεν το ξέρουνε.
0: Πρέπει να φτιάξει. Θέλει χρόνο. Επανάληψη.
1: Να
0: βρει ένα καλό κόντετ.
1: Του φλακώσαν οι καναλάρχες από 40.000 και 10. Γιατί δεν πουλάει το πρωινό τώρα.
0: Να πω και για τον Χατζηδιάκο που σα είπα ότι υπάρχει απόσταση. Εντάξει, ο Πάουκ μπορεί να ψαχτεί και για άλλε περιπτώσει. Ότι ο Χατζηδιάκο σήμερα είναι κανονικά στην προπόνηση τη Κοπεχάγη. Ξεκίνησε κανονικά. Και για το θέμα του Γιαννούλη, όπω είπα, 10 Ιουλίου που ξεκινάει κάπου εκεί. Και ο Γιαννούλη, εάν δεν τελειώσει μέχρι τότε. Θα πάει κανονικά στην προετοιμασία της Augsburg. Όπως σας το λέω.
1: Τους προδώσουμε κάποια.
0: Ναι, εγώ λέω την είδηση. Εσύ τώρα θες να πεις τα δικά.
1: Τους κοροϊδεύω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όχι.
1: Δεν θέλω και δεν μπορώ και θέλω να γυρίσω και να κάνω.
0: Φυσικά, ο καθένας κοιτάζει τη ζωή του, ρε φίλε. Εσύ δεν κοιτάζει δικιά ζωή. Δεν θες να κάνεις αυτά που
1: θέλει. Ταλαιπωρώ καμιά εταιρεία εγώ.
0: Τι σε νοιάζει ένα εταιρεία.
1: Α, ρε φίλε τώρα.
0: Σε νοιάζει ένα που τι θα πληρώσει κάθε
1: εταιρεία. Θέλω να φύγω και δεν μπορώ.
0: Φυσικά. Έχει και οικογένεια.
1: Ναι, όταν πήγαινε πάλι δεν είχε οικογένεια. Μανιτάρι ήταν.
0: Όχι, δεν είχε. Την έκανε συμμορία.
1: Πήγε εκεί, πήρε τα λεφτά, σαβούρασε
0: να πει.
1: Ναι, εγώ τότε από όλα.
0: Εσύ θέσαι και καλά να κράξεις.
1: Ο Γιαννούλης θα πούμε.
0: Λοιπόν, εδώ μου στείλανε μέχρι και αυτοκίνητο να πάρεις. Δεν μπαίνει τέτοια παιδιά ο ραπ. Δεν μπαίνει, είναι μεγάλα για αυτά. SUV.
1: Τι είναι αυτά.
0: SUV.
1: Αυτό σαν τη μου τη Σουλτάνα είναι.
0: Δεν τον αρέσουν. Θέλει μικρά αυτοκίνητα. Δεν θέλει πολύ μεγάλα.
1: Λίγα κιλά, πολλά άλογα. Άσε με τώρα με τα SUV να πούμε. Πάξατε. Είχε συνταξιούχοι εκεί πέρα. Πήρατε τα USV να πούμε.
0: Πάντως για να τελειώσω μετά του Ηρακλή, γενικώς η φιλοσοφία και η πολιτική που επιλέγει ο Ματσάρη είναι να έχουν περάσει από ακαδημίες μεγάλων ομάδων. Όπως το έχει κάνει και με τον Νίκερ που έπαιζε Ρεάλ, ο Ρόμπε έπαιζε τα Σινόριτς. Γενικότερα να έχουν παραστάσεις υψηλού level. Έτσι. Δηλαδή, ρε Κούλου, τι μας λες, παιδιά, μπορεί και σήμερα να τελειώσει η μεταγραφή. Εγώ σας λέω τι γινόταν μέχρι χθες το απόγευμα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβουν. Δεν ξέρω. Ότι είμαστε σε μια κατάσταση διαπραγμάτευσης που τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν ανά μία ώρα.
1: Άμα ανοίξεις γραμμές,
0: ναι.
1: Θα αρχίσουν.
0: Δηλαδή, και θα μπορεί να λέμε τα εσείς μας είπατε. Ναι, αλλά μπορεί να έγιναν 10 τηλέφωνα.
1: Άμα ανοίξουν γραμμές,
0: ναι.
1: Θα αρχίσουν να γαυγίζουν οι παοξίδες σαν τα σκυλιά της
0: Ιερουσαλήμ. Ότι υπάρχει

0: καθυστέρηση είναι δεδομένη.
1: Μόνο τι θα κάνουν.
0: Για τα διαρκείας που ρωτάτε.
1: Δύο του μηνός.
0: Τις πρώτες τρεις μέρες του Ιουλίου. Αλλά εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ αν δεν κάνει καμιά μεταγραφή έτσι δυνατή, για να αλλάξει λίγο και το κλίμα, γιατί είναι κουμπωμένοι. Μέχρι πρώτη ενός λέγαμε δεν ξέρουμε ποιον έχουν προπονητή.
1: Τα πελατάκια θέλουν μεταγραφή.
0: Φυσικά.
1: Τα πελατάκια.
0: Μα όλοι πελάτε
1: σήμερα. Πάω στα δύσκολα, πάω στα εύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Πελατάκια.
0: Οι μεταγραφές είναι το όπιο του λαού. Του με το ποδοσφαιρό.
1: Τότε να μην μας λένε πάω κάρα στα δύσκολα.
0: Εντάξει, ο καθένας
1: λέει. Το παραμύθι να το πούνε αλλού να πούμε.
0: Ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε και με Ηρακλή Καζαμπάκα. Έβαγες το φλόκο, γιατί ο Κούλ είναι διαβασμένος και σε αυτό το κομμάτι. Θες να μου την πεις λίγο. Άσο, μην τον αποσχολείς. Με πούλησε τρέλα. Είδες. Εντάξει, με Ηρακλή, είσαι ικανοποιημένος. Α, είσαι τώρα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Γιατί Ηρακλής είναι ο Καζαμπάκας.
0: Γουστάρει πιο πολύ από όλες τις ομάδες, νομίζω, εδώ τις δικές μας. Πιο πολύ με Ηρακλή. Αν ήταν ομάδα, νομίζω Ηρακλής δεν είναι τίποτα, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
1: Ψεκασμένος, αφού είναι Ηρακλής, δεν ήταν και Καριστιανού.
0: Καμιά μεταγραφή για ΑΕΚ, έχουμε κουλ. Παιδιά, η ΑΕΚ έκανε το Ζουμπκόφ νωρίς αυτόν τον Ουκρανό.
1: Αγάλι, αγάλι.
0: Δεν βιάζεται κιόλας η ΑΕΚ.
1: Αγάλι, αγάλι.
0: Έχει κρατήσει αυτούς που θέλει.
1: Δύο χαφ θέλει για να ξεκουράζει τον Μάνι και τον Πινέδα. Δεν αύριο τέτοιο δίδυμο ποτέ.
0: Εντάξει, γιατί ο Πινέδα τώρα, κακά τα ψέματα, αν προχωρήσω με ξέρω, ο Πινέδα χθες έπαιξε ένα τεταρτάκι. Δεν έπαιξε παραπάνω.
1: Τεταρτάκι σε τεταρτάκι, την κούραση την παίρνει.
0: Ναι.
1: Τι διαβάζεις.
0: Ότι το θέμα του Γιαννούλου ΠΑΟΚ θα το επισπεύσει. Αυτή είναι ενημέρωση παίρνω. Θα δούμε τώρα.
1: Ξέρεις τι μοιάζει το θέμα του Γιαννούλη.
0: Για πες.
1: Να θες να πας στην τουαλέτα να έχεις τουμπώσει.
0: Ναι.
1: Να περιμένεις εκεί να υδρώνεις, υδρωμένος να πούμε, να το αρκοντήσιο να χτυπάει, αλλά να κλειστεί η πόρτα να υδρώνεις και να κάνεις. Και
0: τι
1: να μην μπορείς να πας. Αυτό το θέμα του Γιαννούλη.
0: Τι πράγμα είσαι με τις παραμοιώσεις.
1: Αυτό με το Γιαννούλη να πούμε.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει, είναι εφόσον μπήκε στο παιχνίδι Ολυμπιακός.
1: Στενά παπούτσια και κατήφα.
0: Εφόσον μπήκε Ολυμπιακός.
1: Και να μην έχει παράθυρο η τουαλέτα.
0: Α, έχετε βρεθεί σε τέτοιο σκηνικό. Πολύ ωραίο σκηνικό περιγράφεται και οι δυο σας. Πρωί-πρωί.
1: Πρωί-πρωί.
0: Πες και για την τυρόπιτα τώρα.
1: Μας κάνατε με τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Φτάνει.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ενάρετο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε στο
1: Μπασκετ. Τόσο μεγάλος τεχνικός διευθυντής ο Μάτος.
0: Ναι.
1: Ένα αριστερό μπαγκρό βραβέρι.
0: Μαθαίνω τα καλύτερα για τον Μάτος τώρα. Μια που θες να τα ακούσω.
1: Στην πράξη θα τον δω εγώ τον Μάτος.
0: Ο Μάτος είναι πολυεργαλείο και γρήγορος και τσαχπίνης και με κονέ και με 5-6 γλώσσες και δραστήριος.
1: Δεν βρήκε τώρα. Τι 5-6 γλώσσες να πούμε.
0: Να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Το θέμα του Γιαννούλη είναι πολύ ιδιαίτερο. Ο ΠΑΟΚ αυτή έχει 3 αριστερά μπακ. Τι δεν καταλαβαίνετε όμω.
1: Ποια τα 3 αριστερά μπακ.
0: 3 αριστερά μπακ έχει. Μπάμπα.
1: Ναι. Πεθαμένο.
0: Τέιλορ.
1: Αρχιπεθαμένο.
0: Και τον. Όχι τον Σάντζε, πόσο είναι τον Γκόμε, πόσο είναι τον άλλο, τον Πιτσιρίκο. Που είχε ο προπονητή αυτό η Μιραντέ.
1: Φέρε μπαμπούλα δηλαδή, τρία, φέρε τρία, του βάλω μέσα και του τρει.
0: Δεν πήγε. Πάει να κάνει ένα upgrade και βεβαίω να μην χάσει ένα παίχτη δικό του. Γιατί ο Σαββίδης δεν έχασε κανένα παίχτη όλα αυτά τα χρόνια να πάει στο Ολυμπιακό.
1: Ασχολείται έτσι. Με τη σουρωτή και το ξινό νερό.
0: Έτσι νομίζει εσύ. Που δεν έχει ιδέα.
1: Και
0: ο Σαββίδης παρασχολείται κιόλα.
1: Για τη σουρωτή μίλησε να πω.
0: Και βεβαίως για τον Ολυμπιακό, ξέρει ότι δεν θα τον πάρει, αλλά επίτηδες το κρατάει γιατί οι σχέσεις έχουν χαλάσει.
1: Ποιος δεν θα τον πάρει.
0: Ξέρει ότι δεν πρόκειται να τον πάρει τον Γιαννούλη.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά την ενημερώνω την άκουσα. Εγώ εδώ είμαι, να ξέρεις. Άμα είμαι εδώ. Τα 5 τα έχουμε. Λοιπόν, και αυτό γιατί θέλει να τσιτώσει τον ΠΑΟΚ.
1: Ανάγκη έχει ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Ανάγκη.
0: Ναι, γιατί θέλει να τσιτώσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί είδες χθες την ψηφοφορία. Την είδες και την ψηφοφορία. Δεν μιλάς.
1: Τι να πω.
0: Τι να πεις. Άμα γινόταν ανάποδα θα μου έλεγες. Τι έγινε, φιλαράκια, κολλητάρια, αυτά θα έλεγες. Τώρα κάνεις μούγκα στις στρούγκες.
1: Καλά, πάντα με τον Παναθηναϊκό, εδώ είχατε καλύτερες σχέσεις παλιά. Και λόγω δημοσιογράφων.
0: Τα πάντα ρί. Χάρη αυτό που με έλεγες δεν ανοίγει. Έτσι δεν θα ανοίξει μετά. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Ενάρετο διαφημιστικό και επιστρέφουμε βούρσο μπατσά με γραμμές. Νομίζω τα είπαμε όλα τα ρεπορταζιακά. Από μάλιστα. Αθήνα δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Δεν πιάσαμε λίγο τον σέντερφορ τον καινούργιο που πήρε ο Παναθηναϊκός, λίγο να τον αναλύσουμε. Τι δεδομένα τον
1: δίνει. Τρίτο σέντερφορ θα είναι αυτό.
0: Ναι, είναι για ειδικές καταστάσεις.
1: Αυτός είναι πίσω από τον Τέσσερς και πίσω από τον Ντετέι. Θα είναι τρίτος.
0: Τρίτος, ψηλός όμως, με άλλα στοιχεία. Δείχνει ότι κάτι καλό πάει να κάνει.
1: Ένα γαϊδούρι εκεί που
0: δεν φορτώσεις. Έδωσε λίγα ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει.
1: Ναι.
0: Κανατάλιρο πρέπει να δώσει.
1: Είναι ο τρίτο σέντερφορ του Παναθηναϊκού.
0: Κανατάλιρο έδωσε όμως. Το ξαναλέω.
1: Έδωσε για τον τρίτο σέντερφορ αλλά αφούσε 5 εκατομμύρια. Και αυτοί γαργαλεύονται με τον Γιαννούλη. 5 πάνω, 5 κάτω.
0: Αυτό είναι 23 χρονών τώρα. Γιατί όταν λέμε κάτι να ξέρουμε και τι μαζί. Αυτό είναι 23, έχει μεταπολιτική αξία. Ο Γιαννούλης είναι ένα 31χρονο που τελείωσε, θα τελειώσει τότε την καριέρα του. Μες. Δεν θα έχει να πάρει ο ΠΑΟΚ κάτι άλλο εκτός από το αγωνιστικό.
1: Θα πάρω το ΠΑΟΚ ξυδιλίκι του. Πόσο ΠΑΟΚ είναι.
0: Καλά, το τι είναι ΠΑΟΚ το έχει αποδείξει 100 φορές.
1: Κλάψαμε.
0: Εσύ κλάψε, αλλά τα δεδομένα άλλα δείχνουν. Break και σε λίγο πάλι μαζί με τα 90 δικά σας.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Άλλες δύο ομάδες φράγισαν το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Τα ξημερώματα, το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Εκουαδόρ, χάρισε 2 γκολ από Κινόνες και Χιμένες στο πρώτο ημίχρονο. Πιο πριν η Γαλλία κέρδισε 3-0 την Σουηδία με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Μπαρκολά και θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την Παραγουάη. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με άλλους 3 αγώνες για την φάση του 32. Στις 7 το απόγευμα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.30. Καλή σας ημέρα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλή σας ημέρα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Βελγική Μπέβερν στην Ολλανδία για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους Παβλένκα, Ντεσπότοφ, Χατσίδη, Σορετήρε και Μεϊτέ, ενώ ατομικό ακολουθεί και ο Λουστόντο. Παρελθόν αποτελεί ο Μαγκό με τον Σντόεφ μετά από 3 χρόνια παρουσίας. Ο Ρώσος Μέσος αποχαιρέτησε επίσημα τη διοίκηση και τον κόσμο της ομάδας. Στροφή προς τον Παντελή Χατζηδιάκο κάνουν οι άνθρωποι του συλλόγου, στοχεύοντας σε συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Αρνητική απάντηση έδωσε η Augsburg στη νέα βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία έφτανε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Οι Γερμανοί παραμένουν αμετακίνητοι στις απαιτήσεις τους για 4,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά, με τη διοίκηση του δικεφάλου να εξετάζει πλέον εάν θα επανέλθει με νέα προσφορά. Πιθανή αποχώρηση του Ντούντου Ροντρίγκες φέρνει στον Άρη η επικείμενη προσθήκη του Διαλό Σανουσί. Οι κυτρινόμαυροι παραχωρούν τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ, το οποίο το συμβόλαιο λύγει το 29. Με εγωργούς ρυθμούς ενισχύεται ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε τον Ρόμπνι Ζετ και βρίσκεται κοντά στους Βούρο και Πίνια. Η πρώτη συγκέντρωση υπό τον Βάλτερ Ματσάρη ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου. Στο μπάσκετ, στην ολοκλήρωση της 4ης μεταγραφής του, προχωρά απόψε ο Άρης, καθώς ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Νέναν Ντιμητρίεβιτς. Οι κυτρινόμαυροι κατέβαλαν ρήτρα αγορά στη Ζενίτ για τον 28χρονο Σκοπιανό Γκάρτ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν ως δανεικός στην Μπάγερν Μονάχου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
14: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική.
15: Φουλ.
14: Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
16: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
17: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 179.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 118.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 407.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.

0: Μάστερς μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει καν ο σπίκερ να φωνάξει γολ γολ γολ γολ γολ γολ γολ γολ γολ γολ λασο πριν το φωνάξει. Πώς γίνεται αυτό με το early over? Παίζει over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1 αυτόματα, το στίγμα σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, γιατί μου έχουν στραβώσει πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια. Μπαίνουν στο πρώτο δεκάλεπτο 2 γκολ και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζει στη Winmasters και μην ξεχνάμε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει καν ο αγώνας. Αν η ομάδα σου προηγηθεί 2 γκολ, τίνο μου.
1: Δεν πρόκειται να πάρει κανείς τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, 90-90-90. Είσαι πάντοτε μέσα στη θετική αύρα, τα θετικά vibes.
1: Δεν πουλάει τόσο.
0: Εμείς πληρωνόμαστε όμως.
1: Εσύ πληρώνεσαι.
0: Εμείς πληρωνόμαστε τον Πετσό.
1: Μόνο κουμαρτζίδες ασχολούνται με το Μουντιάλ.
0: 90-90-90 για Μουντιάλ. Θέλετε για Μέση, για μεταγραφές? Εδώ δώσαμε πόσα αποκλειστικά σήμερα, φίλε.
1: Ποιος νοιάζεται?
0: Δώσαμε Πάο, Κάρι, Ηρακλή, μεταγραφές. Εντάξει, κάτω στην Αθήνα δεν είχαμε κάτι. Λοιπόν, Θανάση, πες να ανοίξουν τις γραμμούλες. Ιδάλλως, πάμε να δούμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα.
1: Τις γραμμούλες.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει
1: 1 Ιουλίου ότι ασχολείται ο κόσμος με ραδιόφωνα και τέτοια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς το λένε,
0: κοίταξε.
1: Θα βλέπει μάτς και τέτοια.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι, θα πάμε τώρα στις γραμμές. Μια χαρά ασχολείται. Εδώ τώρα δώσαμε 1,000 πράγματα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχουν φύγει, ξεκίνησαν οι άδειες. Έχουν φύγει τα παιδιά. Έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ τα πράγματα.
1: Καλό Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε όμως στις γραμμές τώρα.
1: Μια
0: που
1: είναι, ρε, μια.
0: Δεν είναι μία. Δύο-τρεις τώρα. Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Νίκος Ηλιούπολη, τι κάνουμε?
0: Νικόλα μου, μια χαρά εσύ. Απλά να πω ότι γίνεται χαμός.
2: Μια φορά την εβδομάδα.
0: Ναι, όχι, όχι, μια χαρά, δεν λέω αυτό. Να δώσω μια είδηση τώρα ότι γίνεται χαμός με τα διαρκείας του Άρη. Έχουμε ουρές του Αλεξάνδρου.
1: Α, και ο μπάσκετ του Χαριλάου είχε.
0: Μπορεί να έχουμε λίγο αργότερα και τον Πάρη τον Τρικαλιό.
1: Θέλω να με βγει να με πει ένας Αριανός ρεπόρτερ, ο Στράτζαλης, πόσα διαρκείας έχει ο Άρης στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτή τη φλωροκατάσταση τώρα.
0: Έχει λίγα.
1: Άσε με τώρα.
0: Αν ακούσει κανένα δυο μεταγραφές. Ναι, αν ακούσει κανένα δυο άλλες μεταγραφές, θα δούμε πώς αλλάξει.
1: Αυτό λοιπόν είναι η φύλαθλοι απατεώνες.
0: Έτσι, έτσι είναι. Ναι,
1: οι φύλαθλοι απατεώνες που λέει, ξέρω εγώ, πάω και Άρη στα εύκολα, Αριανά λέει πάω και στα δύσκολα, είναι απατεώνες.
0: Πάμε, καλημέρα φίλε, έλα, πάμε.
2: Έλα, Νικόλα, έλα, δύο τρία πραγματάκια πολύ γρήγορα.
0: Πάμε, πάμε, ναι, πάμε, κουβέντα.
2: Πρώτον, ακριβώς μετά τον κόμβο της Οζόπολης για Χαλκιδική,
0: ναι,
2: κάνουν έργα και έχει πολύ ουρά. Να προσέχει ο
0: μετά
2: κόσμος,
0: τη Σοζόπολη, θα... έτσι, μετά ακριβώς τη Σοζόπολη.
2: Μετά, ακριβώς μετά τη Σοζόπολη. Πέφτει ταχύτητα πολύ απότομα. Mm. Παιδιά, προσοχή. Ξαφνικά εκεί που πήγαινα με 90,
0: πήγε στα 60.
2: Στα 20.
0: Α, τόσο, α, έσβησε σχεδόν, μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει start, stop στα μάτια σου.
2: Το αυτοκίνητο της δουλειάς είναι 21, φορτηγό είναι.
0: Φορτηγάκι, εντάξει, φορτηγάκι.
1: Δεν σε νοιάζει με καλά.
0: Ναι, φορτηγάκι, φορτηγάκι.
2: Λοιπόν, παιδιά, λίγο να αναφέρω κάτι για χθες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για το οτιδήποτε, ενώ λίγα μέτρα από τα σπίτια μας εχθές είχαμε δύο νεκρούς.
0: Ναι, άστο, εντάξει, δεν υπάρχει, φίλε. Κι όμως, εντάξει, η καθημερινότητα...
2: Δηλαδή, οι δορυφόροι του Μητσοτάκη δεν δούλεψαν στο δάσος. Τι γίνεται? Έβαλε δορυφόρους για να ειδοποιούν για τη φωτιά, υποτίθεται.
1: Μας ειδοποίησε, μας θες.
0: Ναι.
2: Και
1: βαράνε τα κινητά εδώ πέρα, ναι.
2: Επειδή έχω έναν φίλο στην Λυτή, μου είπε ότι στις 2 και 10 είδανε την φωτιά στο βουνό και τα εναέρια εμφανίστηκαν στις 4 και μισή. Δηλαδή μετά από σχεδόν 2,5 ώρες. Ναι. Σε 2,5 ώρες και με εκείνον τον αέρα ξέρουμε πολύ καλά η φωτιά που μπορεί να φτάσει.
0: Μάστε. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε
2: καλημέρα
0: καλά.
2: Μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, είδες, ένα θέμα κοινωνικό.
1: Αρχίσανε όπως οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ να σηκώσουν το αεροπλάνο.
0: Χθες βέβαια και ο μεγάλος ιστορικός μου συνεργάτης, ο Μάτζιος, και αυτός έτσι, το απόλυτο 3 στα 3 έκανε. Να τα πούμε και αυτά. Έτσι.
1: Ο Γρηγόρης μας τι έκανε?
0: Δεν έγραψε.
1: Ο Ποιος? Μπατζή Μπατζού.
0: Αυτοί γράφουν αβέρτα όλοι και βγάζουν αβέρτα. Τώρα ναι, απλά θυμήθηκα του Μάτζιου την τριπλέτα που ήταν δυνατή χθες.
1: Ήταν πέρα πάνω κανένα Μάτζιο.
0: Δεν μπορούν το Μάτζιο.
1: Δεν μπορούν.
0: Όχι, είναι με δικλείδες ασφαλισμένος αυτός.
1: Δύσκολος.
0: Το Μάτζιο είναι το μόνο που δεν μπορούνε.
1: Ναι, επειδή δεν θέλει αυτός.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Άμα ήθελε αυτός.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Σου λέγω εγώ αν μπορούσε ή όχι.
0: Ο Μάτζιος είναι, έχουμε και άλλο συναισθηματικό δέσιμο, ρε φίλε. Είναι Γιαννούλης ΠΑΟΚ. Ναι. Κατάλαβες, τέτοιο στυλ. Ναι. Θέλει εδώ, τέλος. Καλημέρα, Γιωργάρα μου. Καλημέρα.
1: Του βρήκες κορόιδο το μπάτσο.
0: Καθόλου κορόιδο. Ναι. Άλλο εσύ τώρα λες τα δικά σου χαζομάρες που δεν ξέρεις.
1: Χαζομάρες λέω εγώ, ναι.
0: Δεν ξέρεις τι συνεννόηση έχουν κάνει πάνω με τον Αδρώνη.
1: Κάμα το στείλει ο άλλος κα διπλάσιο αυτό.
0: Τον έχουνε.
1: Τι?
0: Τον έχουν, δεν πήγε.
1: Και δεν πήγε. Έχει κορόιδο.
0: Δεν πήγε. Τι νομίζεις δεν έχει.
1: Τον πιάτησες κορόιδο.
0: Εγώ πάλι.
1: Εγώ τον έπιασα.
0: Πάλι. Καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Είναι μέχρι να πιάσω και εσένα τώρα, κάτσε.
1: Εμένα δεν με πιάνεις.
0: Είναι μέχρι να σε πιάσω. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Καλώς ήρθα, ναι.
3: Λεωνίδες από Κιλκής.
0: Έλα, ρε, Λεώ. Καλώς ήρθα. Τι κάνει και το εξωτικό Κιλκής.
1: Ομορφαίνει, ναι.
3: Δόξα τω Θεώ, Νίκο.
0: Όλα καλά. Ναι, εγώ, ναι.
3: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε ένα τρελό φλαράκι που έχω που σας ακούει από Γερμανία που έχει έρθει τώρα οι διακοπές στο Θοδωρή.
0: Θοδωρή?
3: Θοδωρή, ναι.
0: Από πού Γερμανία μας ακούει?
3: Έχει έρθει τώρα για διακοπές.
0: Ναι, στη Γερμανία που μένει, πού είναι η Γερμανία?
3: Κολονία.
0: Α, Κέλν, ναι, ωραία.
3: Πώς θα βλέπετε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, θα κάνουμε τίποτα?
0: Να τους.
3: Εγώ με αυτά που βλέπω τώρα δεν μπορώ να...
1: Λίγα πράγματα ο χοντρός. Λίγα πράγματα.
0: Προς το παρόν.
3: Πολύ ότι ήρθε ο Κάρμο. Εγώ τον Κάρμο τον έχω καψώσει.
0: Τον πιστεύεις. Προς το παρόν ο Ολυμπιακός φρεσκάρεται. Δεν έκανε κάποιο upgrade.
1: Είναι να είχαμε να λέμε.
0: Δηλαδή, έχασε τον Κωστίνια, πήρε τον Μαθαίο.
1: Ο Μαθαίος.
0: Okay.
3: Οκ.
0: Καλός. Και ο Κωστίνια όμως ήταν καλός.
1: Ο Φορτούνης ανοίγει τις άμυνες.
0: Ναι, έκανε, έδωσε λίγο βάθος. Και με τον Κάρμο λίγο βάθος παραπάνω.
3: Εντάξει. Μπροστά δεν βλέπουμε, παιδιά. Αυτό είναι το κακό. Τώρα,
1: εξτρέμ, δηλαδή, διαιτητικό δεν πήρε.
3: Τώρα θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο τέλος της χρονιάς.
0: Και αριστερό μπακ με περίοδος να δω τι θα γίνει.
1: Έκανε τον Γκαρσία ανανέωση. Κάναμε κάκα να πούμε από τη χαρά μας.
3: Αυτό πόνεσε πάρα πολύ. Δηλαδή εκεί πέρα που θέλω άλλο ένα καλό χαφ δίπλα στον Έσε. Να μπορεί λίγο να μαρκάρει.
1: Ο Ζακίτης ακόμα γάλα νουνού πίνει. Και δεν ξέρει να ανοίγει να το βάλει στο ποτήρι ακόμα. Εντάξει.
3: Το θείο Μουζακίδης φέτος νομίζω ότι κάηκε. Δηλαδή ότι...
0: Είχε και θέματα προσωπικά, παιδιά. Εντάξει, μην το τρώτε το παιδί. Όλοι περνάμε διάφορες κρίσεις. Είχε προσωπικό θέμα, οικογενειακό.
1: Ποιος νοιάζεται για
3: αυτό?
0: Σου λέω, το ίδιο σε επηρεάστηκε 18 χρονών. Εντάξει, ποιος νοιάζεται, εντάξει.
1: Ποιος νοιάζεται, για τον Λουτσέσκου νοιάστηκαν.
0: Δεν νοιάζεται κανένα. Απλά λέμε ότι είχε ιδιαιτερότητες φέτος το παιδί.
1: Μπήκε μέσα, έπαιξε, περπάταγε. Τι προσωπικό.
3: Κωστή και Νίκο, μια ερώτηση. Ο Μουζακίδης θα μπορούσαμε να το δούμε σε ένα στυλ που δεκάρει σαν το Τζικίνιο πιο μπροστά? Τώρα την κοίτα ταιριάζει η θέση του.
0: Έχει την κάθε την πάσα. Την πάσα την έχει την κάθε. Δεν ξέρω τώρα το.
3: Δεν έχει την τρίπλα.
0: Την τρίπλα δεν έχει.
3: Έχει το σουτ, είναι το
0: και σουτ έχει. Οχτάρι πιο πολύ τώρα.
1: Καταρχήν είναι 7 μηνύτης. 30 κιλά.
0: Έλα τώρα. Τσίριχο, θα δέσει.
1: 7 μηνύτης είναι.
3: Κωστή τώρα το. Δεν πήγα να τον τρώσω.
0: Όλου του τρώει. Όλου. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο.
1: Ο Μουζακίδης μα πρίξετε 40 εκατομμύρια μια πάσα σε 10 μάτς. Γκολ δεν κάνει.
0: Έχει, αλλά είναι και λίγο υπερτιμημένος για μένα. Δηλαδή τα νούμερα που ακούγονται είναι too much.
1: Και για το Πλεμονίδη μας λέγατε, πού είναι ο Πλεμονίδης?
0: Πνευμονίδης.
1: Ναι. Πούντος.
3: Εγώ πάντως για αριστερό μπακ που είπατε, εγώ θέλω να δω τον Αθανασίου. Σοφά να δω τον Αθανασίου.
0: Να το δούμε και αυτό. Να το δούμε. Φιλιά, αδερφούλη μου.
1: Από τον Ορτέγκα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Πόσο χειρότερο να είναι ο Αθανασίου από τον Ορτέγκα?
0: Θα δούμε. Είναι και ο άλλος εκεί, δεν είναι μόνο ο Ορτέγκα. Είναι και ο Μπρούνο.
1: Και ο Μπρούνο είναι πολύ καλός.
0: Αυτό σου λέει, ο Ολυμπιακός τώρα είναι σε φάση περίεργη.
1: Ο Μπρούνο είναι πολύ καλός.
0: Να στείλω χαιρετίσματα στη Σιρούλα μου, το Αργιανάκι μου, το Χερόπουλο.
1: Το λένε Χερόπουλο και είναι Αργιανός.
0: Αργιανάκι
1: μαζί. Χερόπουλο έπρεπε να το λένε.
0: Χερόπουλο. Αργιανάκι μου μαζί στρατό, πάμε.
1: Το λένε Χερόπουλο και είναι Αργιανός.
0: Καλημέρα.
1: Και πήγανε λέει τις 6.30 ώρα να πάρουν διαρκείας στο μπάσκετ.
0: Άμα έχουμε.
1: Στο Χαριλάου να πάει πάρει κανένα διαρκείας.
0: Φίλε, ο κόσμος πάει όπου υπάρχει όραμα. Όπου υπάρχει.
1: Πέχει τα δύσκολα. Πέχει τα δύσκολα.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε φίλε, που είσαι στα δύσκολα εσύ. Ναι.
0: Φίλε.
4: Με.
0: Έλα, πάμε. Μην μας ακούσει από
4: το ίντερνετ. Έλα, Αντελίνο.
0: Έλα, ρε Αντελίνο. Κάθε μέρα. Άντε, αυτή την εβδομάδα, επειδή είναι χαλαρή. Μία φορά την εβδομάδα. Μην έχουμε πανηγυριά. Καλά είμαι.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Αντελίνο.
4: Εντάξει, έχουμε πανηγύρια, αλλά θέλουμε να έχουμε και μια πώς να το πω, να έχουμε μια εξέλιξη, δεν ξέρω τι, και θέλω να ρωτήσω κάτι αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
4: Περιμένεις κάτι?
0: Βέβαια.
4: Πόσο, εγώ πιστεύω μία και αν.
0: Βέβαια περιμένω, άμα δεν είναι αυτή η εβδομάδα, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει κάτι. Μέχρι να έρθει, να υπογράψει, να πάει απάνω, να βγει και η προετοιμασία. Εννοείται ότι πρέπει να έρθει.
4: Έχω και εγώ κάποιες πηγές, πηγές που... είναι μέσα από ΠΑΕ,
0: ναι. Εμένα πιστεύω, δεν είναι από εκεί όμως, να ξέρεις.
4: Ναι, είναι μία πιστεύω και αν. Και μία, το άλλο, και αν, θέλω να μου πεις, επειδή δεν ξέρω μας το ρώτησα χθες,
0: ναι.
4: Ποιος κάνει κουμάντο και μέσα εκεί πέρα στο δύο, είναι μήπως η κυρία Κοντζάρεβα που καθυστερεί τις μεταγραφές.
0: Στις διαπραγματεύσεις οικονομικά είναι η κυρία Κοντζάρεβα ακόμα αυτή που ασχολείται, ναι.
1: Έχει μπλέξει μετά τη μανατζαρέα, κυρία Κοντζάρεβα, να πούμε. Ναι. Δεν ξέρω το έργο πώς το
0: κάνει. Κυρία Κοντζάρεβα ασχολείται δηλαδή με τις.
1: Έχει μπλέξει μετά τη μανατζαρέα, είπα τα κυρία Κοντζάρεβα. Κάτι τέτοια με λένε, να πούμε.
0: Ναι.
4: Απλώς οι μεταγραφές που καθυστερούν και κάνουμε αυτές τις περικοπές, αυτά τα παζαράκια που κάνουμε και όλα και όλα και
0: τα βρίσκουμε μπροστά μας μετά. Αυτές οι περικοπές μετά είναι σε πλήρωμα χρόνου και τα βρίσκουμε μπροστά μας. Δηλαδή αν νομίζουμε ότι εμείς θα κερδίσουμε ξέρω εγώ 100 χιλιάρικα, στην ουσία μπορεί να χάνουμε 500 μετά. Ναι, γιατί αν αποτύχεις στόχους ή αν καθυστερείς και τον πάρεις πιο ακριβά, ουσιαστικά χάνεις μετά.
4: Γι' αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι τον Γιαννούλη, που το θες που το λέγαμε και χθες, τον Γιαννούλη, πάνε, δώσε αυτά που είναι και πάρε και φέρνουν. Γιατί είναι ένας παίκτης που τον γνωρίζεις. Τον γνωρίζεις.
1: Καλά τώρα, ρε εσύ, Ατζελίνα, γιατί μιλάς αυτό, πολύ ώρα. Δεν πήρες χαμπάρι ότι δεν θα παίξετε μπάλα φέτος, μεγάλη.
0: Εσύ που το πήρες πάλι πριν. Εσύ που το πήρες τώρα 1η Ιουλίου.
1: Θα σας κάνω Παναθηναϊκό σκόνη.
0: Πάει, γιατί, τον Παναθηναϊκό τον έχεις βάλει ήδη νοκτάουν.
4: Κάθε χρόνο γίνονται τα ίδια. Το θέμα είναι όσο πάνε οι τρύπες φεύγουν, αρχίζουν και μαζεύονται. Ήδη έφυγε και ο ΣΔΟΕΒ. Είσαι με δύο χαφ και δεν ξέρεις με το ΜΕΙΤΕ τι θα γίνει ακόμα. Δεν το γνωρίζεις αυτό. Είσαι γυμνός τώρα και εκεί πέρα.
0: Σωστός.
4: Έχεις πολλές προσθήκες να κάνεις ακόμα. Ο Σάντζες έφυγε. Θέλεις τώρα είσαι με ένα Κένι. Όσο πάνε ανεβαίνουν οι τρύπες οι κλειστές.
0: Να σε καλά, Αντελίνο. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πρέπει να κλείνουμε κι εμείς ένα τελευταίο για να έχουμε χάρη.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολλούς έχουμε ακόμα, αλλά εσύ βιάζεσαι.
1: Έλατε, κύριε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώσονα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλώσονα, έλα, φιλί. Είσαι ο τελευταίος.
5: Είμαι ο τελευταίος, λίγο στα γρήγορα, γιατί βλέπω δεν σας παίρνει η ώρα. Mm-hmm. Πρώτη φορά τηλεφωνώ. Καλώσονα. Να ξέρετε, παοκτσής, πενιντάρης.
0: Μαζί δηλαδή.
5: Σας ακούω πολύ καιρό.
0: Mm-hmm.
5: Θέλω να πω μια
0: κουβέντα. Τι πόρισμα έχεις βγάλει τώρα που μας ακούς πολύ καιρό? Για πες μας λίγο, τι πόρισμα έχεις βγάλει?
5: Εντάξει, παιδιά, έχετε ένα απίστευτο προϊόν. Ας μιλήσω έτσι αποστασιοποιημένα.
0: Ναι.
5: Πάτε καλά, πάτε δυνατά. Εκεί δίπλα το κουμπαράκι σου, αγαντάρια βέρτα.
0: Ναι.
5: Κούλ, εγώ σε ακούω, σε παρακολουθώ και στο TikTok, στα live σου από εδώ από εκεί.
0: Και εκεί γίνεται χαμούλη.
5: Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Και εκεί γίνεται χαμούλη, δεν έχει τύχει να μιλήσουμε. Κάτι ερωτήσεις, καμιά
1: φορά. Εσύ κομμενάκια ψάχνει στο TikTok, κουβάλα να μου.
0: Όχι, ρε, ο άνθρωπος ενημερώνεται. Συζητάμε, κάνουμε
1: όχι,
0: πιο.
1: Κάτσε να μας πει την
0: εκεί είμαστε λίγο πιο άμεση.
1: Κάτσε παιχνίδι με τις κοπέλες.
0: Εκεί είμαστε πιο άμεση. Εκεί είμαστε πιο άμεση.
5: Όχι, αδερφούλη, πιο πολύ για τον Πάο. Γιατί είμαστε
1: αρκετά τον Πάο. Εντάξει, ωραία.
5: Ναι, Νταλκά, εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Για πάμε για να κλείνουμε, ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Να πω το εξής. Για αυτό που είπα προηγουμένως ο ΡΑΠ για την Μπαουκάρα στα δύσκολα.
0: Ναι.
5: Θέλω να σου πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πλήρωνε 300 και 400, 400 δραχμές στην 4Β τότε που δεν είχαμε να πληρώσουμε τους φροντιστές του γηπέδου.
0: Έτσι,
5: είμαι ένας
0: μαζί.
5: Άνθρωπος που αγόρασα μετοχές του Μπαντατούδη προκειμένου να στηριχθεί η ομάδα. Θέλω να πω το εξής για να τελειώνουμε και να μην λέμε πολλά. Εάν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ομάδα ή οποιαδήποτε στιγμή από τον οποιοδήποτε, να πω στον κύριο Ραπτόπουλο ότι ο ΠΑΟΚ έχει τους οπαδούς αυτούς που θα στερηθούν την τυρόπιτα για να στηρίξουν την ομάδα.
1: Πέθανε και ο Τζοχαντζόπουλος τώρα. Δεν ξέρω τι οπαδούς έχει.
0: Έλα εσύ τώρα.
1: Και ο Φενιζέλος να πούμε, θυμάσαι δεν ασχολείται να πούμε.
0: Ναι. Έλα βρε ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι τώρα. Τόσα χρόνια που δεν έχει πεθάνει ο Τζοχαντζόπουλος, ο ΠΑΟΚ που γεμίζει τα γήπεδα, με ποιον τα κάνει.
1: Άι, θέλω ο Τζοχαντζόπουλος να σε πω.
0: Να σε καλά, ΠΑΟΚΣΑΚΙ μου, την αγάπη μας. Καλή συνέχεια. Ο Μακίσικ έκλεισε στην Τουρκ Τέλεκομ. Έτσι. Θα είναι παίχτης της Turk Telekom ο Μακίση. Και από τον μπάσκετ περιμένουμε πραγματάκια.
1: Αλλά
0: εκεί από ό,τι μαθαίνω, είπαμε το τριάρι του ΠΑΟΚ θα είναι πολύ ηχηρό. Το όνομα.
1: Κοίτα
0: θα είναι ηχηρό.
1: Κοίτα, με σε περάσει ο Σιάο να πούμε.
0: Εντάξει, μπορεί να με περάσει ο Σιάο. Εγώ λέω ότι θα γίνει
1: το ηχηρό να πούμε.
0: Χάρη μας.
1: Χάρη μας.
0: Πάμε λίγο στον Γκάλοπ. Ναι.
6: Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα του Γκάλοπ. Εκεί όπου έχουμε 4 επιλογές για το κοινό μας και είχαμε ωραίες ψήφους, να ξέρετε. Λοιπόν, στο ερώτημα ποιος θα βγει πρώτο σκόρ του Μουντιάλ, είχαμε βάλει 4 επιλογές. Το Μέση, τον Εμπαπέ, το Χάλαντ και το Βινίσιους. Ποιο θεωρείτε τελευταίο?
1: Το Βινίσιους τελευταίο.
0: Εγώ.
6: Εσύ, Νικόλα.
0: Αυτό, να λέω, το
6: αυτό λέει και το 2%.
0: Ελάχιστο. Κανένα δεν το στηρίζει το Βινίσιους.
1: Μόνο η γιαγιά του.
0: Η γιαγιά του στηρίζει, ναι.
6: Ελάχιστες ψήφους για τον Βινίσιους. Αμέσως μετά έρχεται ο Χάλαντ, ο οποίος έχει 5 γκολ στη διοργάνωση.
0: Ναι, με
6: 6%. 6
0: χαμηλά. Μετά, άρα γίνεται μάχη με τους άλλους.
1: Πρώτος θα έρθει ο Μέση με τεράστια διαφορά.
0: Μα δεν νομίζω να κεράσει, γιατί είναι και ο Παπέ που πάει τούμπανο. Δεν
1: νομίζω. Μέση θα έρθει πρώτος.
6: Τερμπάκι είναι, Τερμπάκι. Δεν ήταν μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, δεν ήταν και ο Μέση ο πρώτος, καθώς συγκέντρωσε το 42%.
0: Πάρ το φλόκο σου.
6: Και το υπόλοιπο 50 το πήρε ο Εμπαπέ.
0: Του λέει ο άλλος, έρχεται ο Φορτσάτος, αυτός βάζει δυο-δυο τα βάζει.
1: Μάλιστα.
6: Άντως, και γκολάκι ο Εμπαπέ.
0: Ναι. Λοιπόν, χάρη μας, ευχαριστούμε.
6: Αυτά, αυτά από μας.
0: Βλέπουμε το αντίο των Μεξικανών, αντίο Ζερμάνος, σας αγαπάμε. Στους Ιρανούς, έτσι που αποχώρησα, δες εδώ σκηνές, μαζεύτηκαν Μεξικανοί να αποχαιρετήσουν τους Ιρανούς που τους αγαπάνε εκεί. Τις αντίθεση με τους Αμερικανούς, αντίο Ζερμάνους.
1: Εσείς τους αγαπάτε τους Ιρανούς, δεν άκουσα να φωνάζετε. Άμα ήταν κανένας Πάοκ εκεί, θα φωνάζετε.
0: Πάοκ, Πάοκ, Πάοκ. Ναι. Λοιπόν,
1: άμα τραβούσε ο Πάοκ αυτά που τράβηξε το Ιράν, θα είχαμε εδώ τον Μπούζο έκτακτες εκπομπές τετράωρες. Κουλιανός, γκολ, γκολ, γκολ, θα γυρνάει βάση πίεση. Mm-hmm. Το Ιράν ποιος το κάνει, σύμμαχοι με τους Αμερικάνους είμαστε. Εντάξει, μια χαρά όλα.
0: Όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά λέμε.
1: Θα κατέβαινε με το αερόστατο προς τα κάτω. Θα είχε και το ποδήλατο μέσα στο αερόστατο.
0: Οι Ισπανοί, σε νέο δημοσίευμα της El Desmark, γράφουν ότι για τον Σάντα Μαρία ότι δελεάζει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ακόμα ένα. Οι Ισπανοί εκτιμούν ότι μπορεί να κλείσει συμφωνία στο 1 εκατομμύριο. Τη στιγμή που η Βαλένθια τον είχε πάρει στα 2 από την Ρεν. Δεν ξέρω, θα δούμε αν θα είναι αυτός ή όχι. Θα δούμε αν είναι αυτός. Και αυτός ήταν στη λίστα. Δεν ξέρω αν εξετάζουν 100% αυτό. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως ο ΠΑΟΚ καίγεται για χαφ.
1: Εγώ πάντως θα μάθω τοξοβολία.
0: Τοξοβολία, ε.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Να αντιμετωπίσω τη γυναίκα του Γκαρσία σε περίπτωση που.
0: Δεν υπάρχει το σενάριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσύ τζάμπα θα τη μάθεις.
1: Ναι.
0: Τζάμπα θα ξοδέψεις χρόνο.
1: Όταν φύγει ο Φλόρος, ποιο θα φέρετε.
0: Δεν ξέρεις. Μπορεί να μην φύγει.
1: Λες να μην φύγει.
0: Πατ. Άκου τι λέει ο Ρακ. Αυτοί ξέρουν το πώς, αλλά εμείς το γιατί, φίλε. Πώς, αλλά εμείς το γιατί. Τελειώσαμε, Ερμάνος μου. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Καλή, κακή. Εσείς κρίνετε. Αύριο πάλι, πουρνό-πουρνό, λίγο μετά τις 8. Με ό,τι νεότερο από αθλητικά και όχι μόνο. Κύριε Καζαμπάκα, τα σέβη μας. Έρχονται πλακοτελίστες. Γιώργος Μπούζος λίγο μετά τη 1. Φιλιά στο σπίτι, Ερμάνος μου. Αβιέντο.
7: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Diego Maradona επέστρεψε για μία τελευταία μεγάλη παράσταση με τη φανέλα της Αργεντινής. Μετά από δύσκολα χρόνια, τραυματισμούς και περιπέτειες με το ντόπινγκ, ο Diego το έδειχνε αποφασισμένος να οδηγήσει ξανά την ομάδα του στην κορυφή. Το γκολ απέναντι στην Ελλάδα και ο ξέφρενος πανηγυρισμός μπροστά στην κάμερα έμοιαζαν με μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Ο Maradona είναι ξανά εδώ. Λίγες μέρες αργότερα όμως ήρθε το νέο σοκ. Μετά τον αγώνα απέναντι στην Ιγυρία, ο Maradona βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και αποβλήθηκε από τη διοργάνωση. Η κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε πρόωρα από τη Ρουμανία. Για τον Diego Maradona, εκείνο το Μουντιάλ αποτέλεσε το οριστικό φινάλε μιας μυθικής καριέρας γεμάτης τίτλους, δόξα, αλλά και αντιφάσεις που σημάδευσαν για πάντα την ιστορία του αθλήματος.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλημέρα. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα ξημερώματα, με διαφορά 17 μόλις λεπτών, στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακιμοβίτς, τον πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και την πολυτέθρια Α' Θεσσαλονίκη Αφροδίτη Νέστορα. Από την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Κάθε τέτοια επίθεση πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
19: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
20: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
19: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση, τι μου λες.
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
24: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
27: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
26: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
27: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
26: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
27: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
26: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
27: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
28: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
0: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
1: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
29: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
30: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
14: Εν τω μεταξύ, χθες ο Θανάσης βάζει εκείνο το ωραίο το τραγούδι που λέει «Hello beautiful people» και λέω «Αυτό είναι το τραγούδι μας, έτσι θα μπαίνουμε». Μ' αρέσει που ακούγεται «Beautiful people». Φυσικά σήμερα μπήκαμε με άλλο. Εντάξει, δεν είναι τώρα και το τζίνι. Κατάλαβες, δηλαδή, έχει φάτσα τζίνι. Δηλαδή, του βάλεις λίγο αυτά τα μπόχο, πώς λέγονται αυτά τα ευρύχωρα τα ρούχα. Τέλος πάντων, αυτά που φοράει το τζίνι όταν βγαίνει από το μπουκάλι. Ειλικρινά σας λέω ότι δεν τον έχετε δει, αλλά ούτε το είχα προετοιμάσει αυτό από πριν. Τώρα μου ήρθε, μοιάζεις με τζίνι, Θανάση.
31: Εγώ!
14: Θανάση, εσύ. Εσύ και εγώ είμαστε. Δεν ακούγε κανέναν άλλο. Σε λίγο θα φτύγει η Μαράγκα Πασάκου. Γιώργο Ζαΐρη θα το βάλουμε στην παρέα μας, όχι όταν γουστάρουμε ακριβώς, αλλά όταν ξεπεραστούν κάποια προβλήματα τεχνικο-υλικο-υποδομής τέτοιου. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Μπαίνουμε και εμείς στην παρέα σας. Όπως πάντα, έτσι και σήμερα, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, την Bet365, γιατί είναι ο αποκλειστικός χορηγός μας. Βέβαια, σκέφτομαι τώρα ότι αν ήσουν ένα τζίνι που μοιάζει, θα ήσουν το αντίθετο τζίνι. Δηλαδή, θα έκανε κάποιο μια ευχή και θα πραγματοποιήσει ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρεις εσύ.
31: Εγώ!
14: Ναι, ρε! Εγώ κι εγώ. Δεν ξέρεις εσύ τι θα του έλεγες. Εσύ μπορεί να θες ένα τσουβάλι λίρες. Αν δεν είναι καλό για το, για το χαρακτήρα σου. Οπότε θα σου δώσω εγώ μια κάσα μπύρες. Κάτι τέτοιο. Βαριακού, δεν τα άκουσα καλά και τέτοια. Ή μπορεί να μην τις πραγματοποιήσω ποτέ. Τέλος πάντων, γιατί τα πάμε αυτά. Α, ναι, γιατί εχθές είχα και εγώ μια επιθυμία να ακούσω ένα συγκεκριμένο τραγούδι σήμερα. Αλλά στο χιόνι, όλα στο χιόνι. 37 θα βαρέσει σήμερα. Εκτός αν έχει ήδη βαρέσει και το πήραμε χαμπάρι. Τώρα είναι 30. Εντάξει. Καλοκαίρι είναι αυτά και τέτοια.
7: Έχουμε σήμερα βέβαια χώρια και επικαιρότητα, μεταγραφές, ομάδες σε φουλ έξαρση, προετοιμασίες Μουντιάλ. Αλλά ως εκπομπή, επειδή είμαστε πολύ γενναιόδοροι και χάρη στους καλούς μας φίλους μπορούμε να σας κάνουμε και εσάς χαρούμενους με τα δώρα και όλα αυτά που μοιράζουμε, σας θυμίζουμε απλά, γιατί είναι μια διαδικασία που τρέχει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σας θυμίζουμε απλά ότι και σήμερα θα έχουμε λίγο πριν τις 12 το όνομα του τυχερού ή της τυχερής για ένα φορτωμένο με 100 ευρώ πομποδέκτη e-way. Έλα τώρα που γυρίζει. Βέβαια μερικές φορές ένα καλό καρπούζι στη θερμοκρασία που το θέλεις και με τη γλυκύτητα που του πρέπει, δύσκολα το παλεύει κάτι άλλο. Δηλαδή να τρώγαμε μια φέτα καρπούζι. Τελειώσει, έχει φάει κάτι εκεί στις ταβέρες τα λοιπά. Λέει, σφέρω γλυκάκι τώρα κατά καλό καιρό. Να σφέρω, λέει, παγωτάκι. Αδερφέ, καρπούζι έχεις? Α, καρπούζι, λέει, δεν έχουμε. Γιατί δεν έχεις καρπούζι? Από το καρπούζι έπρεπε να ξεκινάς και μετά να πηγαίνουμε στα γλυκάκια, παγωτάκια και αυτά και τα λοιπά. Αν πεις τώρα εκεί που έχει πάει, πόσο έχει το καρπούζι τώρα? Σε ξαπεράσω, έχουμε λαϊκή εδώ, ξέρετε, ανεβαίνοντα στα Κωνσταντινοπολίτικα. Περνά από την Αγία Βαρβάρα κάθε Τετάρτη. Χαμός, ωραίο τη μέσα στο. Καλό κουράγιο και στους πραγματευτές και στους πολιτές και στον κόσμο που ψάχνει να βρει τα καλύτερα.
9: 44.
7: Τι 44? Λεπτά? Εντάξει, δεν είναι. Μου φαίνεται φτηνό. 44 λεπτά το κιλό το καρπούζι. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε φέρω ένα καρπούζι για αρχή. Πιάσε τα παγωτά και τα παγωτίνια για αργότερα. Επίσης, άλλη ερώτηση πριν βυθιστούμε λίγο στα ενδότερα. Επιτρέπεται, το ξέρετε αυτό, έχετε σπουδάσει λίγο τον κοκ. Τα φημέ τζάμια στα αυτοκίνητα επιτρέπονται? Θα μου πείτε, ακούγεται το οργισμένο ύφος στην ερώτησή μου. Επιτρέπεται δηλαδή εγώ να θέλω να δω πού κοιτάει ο οδηγός σε ένα σταυροδρόμι και να μην μπορώ να δω? Είναι, έχει έρθει ένας οδηγός στο σταυροδρόμι, ή είναι μπροστά μου, ή είναι από την άλλη πλευρά. Φλας δεν έχει ανάψει. Δεν έχει ανάψει φλας. Κάθομαι κι εγώ, αυτός με κοιτάει βέβαια, εγώ δεν έχω καφέ με τζάμι. Εγώ είμαι ολάκερος, καμπριολέ, ανοιχτός, μηχανάκι. Ή και οποιοσδήποτε έχει αυτοκίνητο που έχει καθαρά τζάμια. Και τον κοιτάμε τώρα αυτό. Φλας δεν έχει βγάλει, τη φάτσα δεν τη βλέπουμε. Δεν ξέρουμε που κοιτάει. Επιτρέπονται τα φημέτα τζάμια? Ο κοκ δηλαδή αυτό το επιτρέπει? Πώς σου λέει, ή πρέπει όποιος περνάει με φημέτα τζάμια του δίνεις έτσι ένα προσκλητήριο? Η λογική μου λέει ότι δεν. Καταρχάς θα πρέπει να είναι το πρώτο παπαγό, να είναι η κόρα μεκ. Το δεύτερο να τα φημέτα τζάμια. Η λογική μου. Τώρα όχι πριν. Γεια σου Μαράγδα.
9: Καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα, Γιάννη μου.
7: Καλημέρες, έχεις πει?
9: Έχω πει πολλές από το πρωί εγώ.
7: Εντάξει, οπότε και να μην έλεγες τώρα.
9: Εντάξει.
7: Όχι ότι μας κακόπεσε.
9: Έχεις το δικό σου απλό και λιτό και απέριτο ακροατήριο που ακούει εσένα φανατικά.
7: Και μπορεί... μικρό θα έλεγα εγώ. Δεν το βλέπω και κάπου όσο το ακροατήριο. Και όσο πάμε και γινόμαστε ακόμη πιο
9: πολύ
7: λίγοι, αλλά καλοί.
9: Σε βρίσκω.
7: Δεν ακούς κάτι εκδρομές που κάνω κάποιες ομάδες?
9: Ναι.
7: 6 λέει 10-15 πιστοί στις κερκίδες ακολούθησαν την ομάδα χιλιόμετρα.
9: Τέλειο, μου αρέσουν αυτά.
7: Τι αρέσουν, ναι, αυτά δεν φέρνουν νούμερα βέβαια, δεν φέρνουν λεφτά. Αν πάση περιπτώσει, καλά είναι και λέει και όποιος. Εδώ βλέπετε τους λίγους αλλά πιστούς.
9: Αλλά πιστούς.
7: Έτσι είμαστε κι εμείς.
9: Άκου τώρα. Ναι. Όση ώρα εσύ έλεγες αυτά που έλεγες και σωστά και αναρωτιόσουνα, πάτησα να βρω AI.
7: Ναι.
9: Τι θα μας πει και λέει, ναι, ο κοκ επιτρέπει τα φημέ τζάμια.
7: Α, τα επιτρέπει.
9: Αντιλιακές μεμβράνες, αλλά θέτει πολύ συγκεκριμένα όρια στην διαπερατότητα του φωτός για την ασφάλεια της οδήγησης. Τώρα, ποιος το καθορίζει αυτό? Έχεις δει σε κανένα τροχονόμο να βγαίνει και να μετράει τη διαπερατότητα του φωτός?
7: Έλα εδώ λίγο, φίλε.
9: Του φημί...
7: να μετρήσουμε τη διαπερατότητά σου. Σε βλέπω λίγο.
9: Ορίζει, λέει, ξεκάθαρα η ελληνική νομοθεσία,
7: ναι,
9: ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πάντα υπαρκή ορατότητα, γι' αυτό και τα ποσοστά φωτεινότητας διαφέρουν.
7: Οδηγός, εντάξει, μπορεί, ναι, ο οδηγός, εγώ που ξέρω. Εμένα το πρόβλημα δεν είναι ο οδηγός, σίγουρα βλέπει. Σιγά μην πηγαίνει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
9: Όχι.
7: Εγώ δεν βλέπω τον άλλον οδηγό. Άμα δεν βλέπω τον άλλον οδηγό, εγώ επιτρέπεται δηλαδή αυτό το πράγμα μέσα στους δρόμους? Φωνάζω κιόλας να το χαζώ.
9: Φυσιολογικά δεν επιτρέπεται, Γιάννη, και είναι και πολύ επικίνδυνο και το έχουμε βιώσει όλα τα διαστήματα. Αλλά κοκ, είπαμε, έχει τη διαπερατότητα του φωτός. Και επίσης λέει στα τζάμια αυτά πρέπει να τοποθετούνται ειδικά μικρά αυτοκόλλητα που να πιστοποιούν την ομότητά τους. Δηλαδή ότι και εσύ.
7: Ναι.
9: Μπορείς, ρε παιδί μου, να βλέπεις right through.
7: Ναι.
9: Ο μηχανόβιος.
7: Για μένα είναι λάθος. Όχι ότι είμαι κρεβισμένος. Δεδομένα. Να πούμε για έναν φίλο του Μετρόπολης, έναν ακροατή, ο οποίος έχει χάσει, λέει, έχει χάσει τα κλειδιά το παιδί. Πήρε μια κούρσα ταξί από την πλατεία της Θέρμης για την οδό Αποστόλου Κουγιαμή. Και πίσω στη Θέρμη, σε Ψιλικατζίδικο, τη Δευτέρα το απόγευμα του τέστινγκ χθες, στις 7 και 4. Ξέχασε μέσα κλειδί αυτοκινήτου και άλλα 4 κλειδιά. Αν ακούει ο φίλος ταξιτζής, επαναλαμβάνω. Πλατεία Θέρμης, Δευτέρα προχθές, ναι, συγγνώμη, όχι χθες. Πλατεία από πλατεία Θέρμης, στην οδό Αποστόλου Κουγιάμη και πίσω στη Θέρμη, σε Ψιλικατζίδικο, τη Δευτέρα προχθές το απόγευμα. Αν ακούει ο φίλος ταξιτζής, ο ακροατής έχει αφήσει εδώ στο Μετρόπολης. Πώς το λένε,
9: τα στοιχεία του.
7: Μπράβο.
9: Και... στοιχεία επικοινωνίας 2-3-10, 3 φορές το 90.
7: Ναι.
9: Κατερίνα Μιχαηλίδου πάντα πρόθυμη να εξυπηρετήσει. Οι ταξιτζίδες μας ακούνε.
7: Ναι.
9: Και έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές να βρεθούν πράγματα. Ευχόμαστε το καλύτερο.
7: Μπράβο. Εδώ λέει ο φίλος ο Κουφαλιώτης, ο Κούριερ, ότι έχει 3 στάδια στα τζάμια. Επιτρέπεται μόνο το πρώτο και μόνο στα πλαϊνά τζάμια. Sorry, Κουφαλιώτη, αδερφέ μου, δεν κατάλαβα τι.
9: Μόνο στον Μπαμπρίζ εννοεί, δηλαδή ότι στα πλαϊνά απαγορεύεται ή το ανάποδο, δεν κατάλαβα κι εγώ.
7: Ναι. Πώς το... Α, το πρώτο είναι το Μπαμπρίζ, μάλλον, ναι.
9: Ναι.
7: Μπαμπρίζ. Έχουμε Γιώργο Ζαίρη στη 250, μεγαλοπρεπής γραμμή αυτή. Όσοι. Είσαι αστείος, Καζαβάκα. Το παιδί κάνει τα πάντα, ρε. Ξεπερνάει. Δηλαδή, Γιώργο μου, τι προβλήματα σήμερα το πρωί, μια μέρα όχι και τόσο, θέλω να πω, σωστά δομημένη. Λίγο δεν σου κάθισαν καλά τα πράγματα.
10: Είναι γιατί με σταμάτησε η Ολλανδική αστυνομία, γιατί έχω χρημένη τζάμια στο αυτοκίνητό μου, ρε Πάγκο.
7: Μάλιστα. Δηλαδή από τους 4 που είναι εδώ πήρε ένα στο μέρος σου, ναι. Οι 3 ηρωνεύτηκαν και εσύ πας απέναντι σε αυτόν που πήρε το μέρος σου.
10: Ναι.
7: Για να ακούσουμε τι άλλο έχεις να μας πεις.
9: Μας πουλάει παπά μεγάλο τώρα.
10: Πάντως,
7: όχι πάντως, τι έχεις να πεις, γιατί είσαι στη 250, αφού παίξουμε αυτό το παιχνίδι, να το παίξουμε.
10: Έχω να πω ότι είναι χαζομάρα που δεν βγάζετε ακροατές στην εκπομπή σας. Είστε πολύ φίρμες.
7: Ναι, γιατί είσαι στη 250, θα θέλω να πω. Έχεις θέμα, δηλαδή όντως έγινε κάτι με την αστυνομία.
10: Όχι ρε φίλε, δεν έχω θέμα. Απλά είχα πει ότι αν δεν μπορώ να συνδεθώ με το μηχάνημα γιατί δεν έχω μπει ακόμα στο σπίτι, θα βγω τηλεφωνικά.
7: Α, το είχες δηλώσει αυτό.
9: Ναι.
7: Σε παλιότερη συνέντευξη σου κάπου. Σίγουρα. Εντάξει, οκ. Okay.
9: Εμείς πάντως είμαστε πάντα στο πλευρό σου. Βλέπεις βοηθητική ή τα πάντα όλα για σένα.
10: Βοηθητική δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι ο leader, δεν είσαι τίποτα.
9: Έχει κέφια το αγόρι.
10: Έχω κέφια γιατί πάτησα στο Ολλανδικό έδαφος και επιτέλους τελείωσε

0: Άρου με την Γκράτης.
1: Κάτσε ρε Γιώργο, γιατί πηγαίνεις πολλά χρόνια στην Ολλανδία. Αυτό ναι. Πρώτη φορά το ακούω να σου συμβαίνει. Μήπως...
0: Εμένα μου είχε συμβεί αυτό σε Airbnb στο, όταν πήγαμε Κύπρο στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Κατάρ, που έπαιζε το Μουντιάλ στο Κατάρ. Okay. Και εμείς πήγαμε Κύπρο το Δεκέμβριο. Λιβανέζος είχε το σπίτι και ο ίδιος μας είπε 250 ευρώ θέλω.
1: Ναι. Συγκεκριμένα ναι. Για την Ολλανδία σου ρωτάω. Είναι πρώτη φορά που σου συμβαίνει
0: ποτέ,
1: αυτό.
0: Ποτέ. Ναι. Δηλαδή, άντε, εγώ σου λέω τώρα, δηλαδή, πρόσεξε λίγο να δεις, τα πλήρως όμιλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έχουν, δηλαδή, τώρα μια οικογένεια, έχει κάνει το σκατό της Παξιμάδη, Έλληνες, σωστά.
2: Ας πούμε,
0: έχει
2: σωστά.
0: Μαζέψει λεφτά για να έρθει εδώ, έχει ένα χιλιάρικο, ρε παιδί μου, για φαγητά και τα λοιπά, και ξαφνικά πρέπει να ζήσει με 500.
1: Ναι, είναι, όχι, είναι...
0: Τα οποία 500, ξέρετε πώς θα τα βάλουν, μέσα σε διάστημα, λέει, 3 εβδομάδων.
1: Καλέ, τι μας λες, και εντός και εκτός εισαγωγικών.
0: Μισό λεπτό, λέω, σας δίνω εγώ τώρα τα 500 και εσείς μου λέτε ότι θα τα πάρουμε πίσω μέσα σε διάστημα 3 εβδομάδων. Και μου λέει 3 εβδομάδες είναι το μέγιστο, ποτέ δεν χρειάζεται. Ναι, λέω, αλλά τα θες τώρα, δεν τα θες, λέω, αύριο.
1: Ρε εσύ Γιώργο, το τσέκαρες με τις Ολλανδικές αρχές, μήπως πάνε να σας πιάσουν κότσο, λέω
0: όχι,
1: τώρα,
0: ρε,
1: μου φαίνεται
0: όχι,
1: πολύ
0: όχι,
1: ακραίο.
0: Όχι.
1: Τρεις εβδομάδες.
0: Είναι η πολιτική, ρε φίλε, να σου πω κάτι.
1: Πολιτική, ναι, αλλά 3 εβδομάδες.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Είναι δηλαδή, ξέρουμε που είναι, δεν έχουμε έρθει σε αντίσκηνο. Είναι μεγάλη, πώς το λένε, πάρκο με τέτοια σπίτια. Ναι. Αλλά πες το, ρε παιδί μου, όταν εγώ πάω να κλείσω το σπίτι, πες το μου νωρίτερα. Ότι η πολιτική θέλει 500 ευρώ, κάθε ή με την κάρτα σου ή όπως θέλεις, αλλά πριν μπει στο σπίτι, ρε Σμαράγδα και Γιάννη.
1: Αλήθεια. Γιάννη, για να μην κατηγορούμε μόνο τους Έλληνες ότι κάνουμε λαμογιές.
2: Ναι. Αυτό μπορεί να μην είναι λαμογιά όμως.
1: Άμα δεν σου το πει και πας εσύ εκεί και εκβιαστικά τα έχεις κλείσει όλα, είσαι booked ένα ταξίδι, είναι και λίγο εκβιαστικό. Τι κάνεις, θα πάρεις τα μπαγκάζια σου και θα πας αλλού, ας πούμε.
2: Ναι, εγώ το έχω αφήσει το έργο ότι δίνεις μια πιστοτική ως εγγύηση. Δηλαδή σου κρατάνε.
1: Μπράβο, αυτό, το έχω ακούσει.
2: Αν την πιστοτική, αλλά να έχεις πρόχειρα πάνω σου 500 ευρώ χωρίς να σου το πει κανένας. Και πού θα βρω τα 500 ευρώ.
1: Πού θα βρω.
0: Σε ένα κόσμο που... Γι' αυτό είπα, ρε Γιάννη, πες ότι εγώ, εντάξει, είμαστε μια εταιρεία, έτσι. Πες ότι έρχεται ένας με τα παιδιά του και με τη σύζυγό του, ένα ζευγάρι με 2 παιδιά για να περάσουν 6 ωραίες μέρες στην Ολλανδία και να τα γυρίσουν παντού. Και το budget του είναι 1000 ευρώ. Μπορεί να βγάλει με 500.
2: Δεν είναι θέμα budget μόνο. Είναι αυτό που ήθελα να πω, αλλά δεν το πρόλαβα. Σε έναν κόσμο που έχει μάθει, τον έχουν εκπαιδεύσει πλέον να κινείται με πλαστικό χρήμα, δεν μπορεί να απαιτεί. Ενώ δεν τον έχει προετοιμάσει κάποιον να έχει πάνω του 500 ευρώ. Δεν σου λέει δώσουμε, ξέρω εγώ, 5 ευρώ να.
0: Όχι, όχι, για να μην το διευκρινίσω. Με την κάρτα μου πλήρωσα.
1: Α, οκ, okay, δεν είναι μετρητά. Αλλά και πάλι.
2: Δεν θέλει.
0: Ναι, αλλά σου λέει τα θέλω τώρα. Δεν τα κρατάω.
1: Αλλά και πάλι, ρε παιδί μου, ναι. Έχεις ένα budget 1000 ευρώ, okay. Σου λέει, και μένεις τσακ με τα μισά.
2: Και... Καλά, ναι, αυτό δεν το συζητάω. Απλά θεωρώ είναι λάθος, έτσι που το ακούω είναι λάθος, δηλαδή, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι λαμογιά. Πιστεύω για να το κάνει αυτός από τη στιγμή που είναι και.
0: Η λαμογιά, Γιάννη, είναι ότι δεν σε ενημερώνει
1: δεν
0: νωρίτερα.
1: Δεν στο λένε.
2: Λαμογιά είναι όταν είναι κάτι, παιδιά, παράνομο, πώς να σου το πω. Όχι, αυτό είναι λαμογιά.
0: Η πονηριά, ρε Γιάννη, ίσως εγώ είπα λάθος.
2: Ωραία, η πονηριά όμως εδώ που έγκυτο, στο ότι είδε τη
0: έγκυτε,
2: φάτσα σου,
0: ρε,
2: δεν γούσταρε, ας πούμε
0: όταν
2: τη φάτσα σου και λέει θα βάλω κάποιον άλλο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, περίμενε, παίρνω εγώ τηλέφωνο,
2: Γιάννη,
1: παίρνω εγώ τηλέφωνο, γεια σας, θέλω να κλείσω ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο σας. Μάλιστα, πολύ ωραία, κυρία Μπασάκου.
2: Ναι, να τα άκουσα όλα.
1: Τέλεια.
2: Ωραία.
1: Και πάω εκεί και μου λένε, α, ξέρετε κάτι, αφήστε και 500 ευρώ. Ναι. Χωρίς να το ξέρω, ενώ τα έχουμε διευθετήσει όλα. Έχω ρωτήσει αυτά που πρέπει να ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Και μου λένε, πώς να το πω, ρε παιδί μου, μαγκιά, εκβιαστικά, θα μας αφήσει 500 ευρώ για να μπαίνει στο δωμάτιο.
2: Λάθος.
1: Αυτό
2: λάθος,
1: είναι.
2: Αλλά φαντάζομαι για να το κάνει τον καλύπτει ο νόμος. Φαντάζομαι. Τι να σου πω τώρα.
0: Ρε αγόρι μου, εγώ, ίσως η έκφραση λαμογιά να είναι λάθος. Η έκφραση κουτοπονηριά. Αντιεπαγγελματισμός. Όταν λοιπόν όταν σου δειγματίζει ένα σπίτι, βάζεις και ποιοι είναι οι όροι.
2: Ναι.
0: Για παράδειγμα,
1: εγώ θα το έλεγα και λαμογιά, δεν με χαλάει, παιδιά.
0: Και εμένα,
1: γιατί δηλαδή, να σου πω, σε εξαπατούν. Σε εξαπατούν.
0: Σμαράγδα, να σου πω ένα ακόμα. Πες ότι εδώ έχει 15 σπίτια, σωστά.
1: Ναι.
0: Και παίρνει από όλους ένα 500άρικο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα βάζει πίσω αφού καθίσουμε εδώ 10 μέρες, 15 και μετά από 3 εβδομάδες. Αυτά στην τράπεζα σε αυτό δεν τοκίζονται.
1: Εννοείται.
0: Α, μπράβο. Όχι. Γι' αυτό λέω λαμογιά.
1: Εννοείται. Μπορεί να τα επενδύσει και όπου θέλει μέσα σε 3 εβδομάδες. Εννοείται.
0: Α, μπράβο.

0: Ναι. Όχι, αυτά πρέπει να τα λες. Πρέπει να είσαι ξεκάθαρος. Μάλιστα, δεν το περίμενα από Ολλανδούς.
1: Γιατί το περίμενα από Βέλγους. Δηλαδή, τι είναι οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί είναι παιδιά, γιατί τι είναι οι Ολλανδοί.
0: Όχι, ρε παιδί, άμα μου έλεγε. Τώρα και συγγνώμη, αλλά το ξέρουν και οι ίδιοι. Άμα μου έλεγε πήγα στην Αλβανία, εκεί στου Άγιου 40 και μου το κάναν αυτό. Εντάξει, δεν θα μου φαινόταν και τόσο.
2: Εγώ σμαράγδα μίλησα και 40, εγώ θα σου έλεγα. Εγώ πήγαινα και
0: στην Ελλάδα το είπα πρώτο, ναι.
2: Μπράβο, πήγαινα και σε ένα ελληνικό νησί.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, αυτό το περί εγγύησης, γιατί αυτό εγγύηση είναι κάπως, έτσι δεν είναι. Σαν εγγύηση το θέλει για κάποιο λόγο, για κάτι. Τέλος, δεν ξέρω γιατί τα θέλει τα 500.
2: Ναι, ρε, και αν εγώ μπορεί, για παράδειγμα, να του κάψω την κουζίνα.
1: Ναι. Μπορεί, δεν προφανώς. Εγώ που τα περί εγγύησης τα έχω ακούσει σε πολλά τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όταν πας να νοικιάζεις αυτοκίνητο, οτιδήποτε νοικιάζεις, λες, ας πούμε, όχι, σου λένε, αλλά εδώ είναι το λάθος που δεν σου.
2: Η διαφορά όμως είναι ότι ξέρεις ότι νοικιάζοντας το αυτοκίνητο θα σου κρατήσουν 300-400 ευρώ στην κάρτα. Δεν θα τα τραβήξουν, θα τα δεσμεύσουν και μετά θα τα αποδεσμεύσουν. Αυτοί τώρα τα έχουν κάνει καφέρι, ήδη.
0: Αυτή είναι μεγάλη διαφορά, όντως.
1: Είναι δικά τους τώρα δηλαδή αυτά τα λεφτά. Για πόσες, για
2: να μην πάρει δύο, το λογαριασμό
1: του. Να μείνει 10 μέρες, είναι άλλες 10 που θα τα επιστρέψουν. 20 μέρες έχουν δικά τους λεφτά.
0: Καλά κάνει ο Θανάσης και μας επαναφέρει.
1: Καλά δεν κάνει. Έτσι, ο Θανάσης δεν κάνει τίποτα καλά καταρχάς. Ο Θανάσης καλά κάνει είναι μια έκφραση εξορισμού λάθος.
0: Ο Θανάσης τα κάνει όλα τέλεια.
3: Μπράβο Γιάννη.
1: Σφυράει σαν τον αυτό, λένε. Δηλαδή μιλάμε. Πιο αγενής εκπομπή δεν έχει. Δηλαδή.
2: Έξινος ρε, Βόδι.
1: Δεν μπορώ να συνεχθώ.
0: Εγώ θα σας μεταφέρω στην τάξη. Τα παιδιά σου απαντάνε, αλλά με λάθος τρόπο.
1: Πού έχω παιδιά?
0: Νεκτάριος, κύριε Πάγκο, είστε λάθος μπροστά, επιτρέπετε.
1: Εσύ είσαι λάθος, Νεκτάριε.
0: Μα δεν είπε κάτι ο άνθρωπος, αναρωτήθηκε.
1: Όχι, κουστάρα δεν... τώρα. Ναι. Νεκτάριε, πρόσεχε από την κραμμή. Τα κάνω τώρα. Θα βάλω όλο τον κόσμο τώρα.
0: Σας αφήνω
1: τρία. Δεν έχω διαβάσει τον πείρμα του Νεκτάριου, αλλά. Τι ρε.
0: Έλα, σας αφήνω τρία στούτζες. Έχεις Ζαΐρ, δεν με χρειάζεσαι.
2: Κάτσε ρε Σμαράγδα.
1: Έτσι μας το λες.
2: Δηλαδή Σμαράγδα, φεύγεις για να πάω να μαγειρέψεις τώρα, μου λες και ψέματα.
0: Φεύγω για να πάω να μαγειρέψω, αλήθεια λες.
2: Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς δεν έχω κανένα νομικά δικαίωμα να κρατήσουμε τη Σμαράγδα λεπτό παραπάνω και το λέω το δυστυχώς με κεφαλαία, αν μπορούσα να το πω.
0: Ωραία, 500 ευρώ εγγύηση.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
4: Διάλειμμα.
1: Θυμίζω μόνο ειλικρινά, sorry, φταίω εγώ, το τέτος αφήγαμε πολύ, αλλά θυμίζω δεύτερη ώρα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και σήμερα, δεύτερη ώρα, μετά τις 12. Καρέρα Ντουκάτι, περιμένουν τυχερό ή τυχερή. Ευχαριστούμε Σμαράγδα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ παιδιά, διασκέδασα όπως πάντα.
1: Ναι.
5: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη βελγική Μπέβερεν στην Ολλανδία για το πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ο Αλέσιο Λύση δεν υπολογίζει τους Παυλένια, Ντεσπότοφ, Χατσίδη, Σορετήρε και Μεϊτέ, ενώ ατομικό ακολουθεί και ο Λουστόντο. Παρελθόν αποτελεί ο Μαγκώματος Ντόεφ μετά από 3 χρόνια παρουσίαση. Στροφή προς τον Παντελή Χατζηδιάκο κάνουν οι άνθρωποι του συλλόγου στοχεύοντας στη συμφωνία μέσα στην εβδομάδα. Αρνητική απάντηση έδωσε η Augsburg στη νέα βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, η οποία έφτανε τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Συν πόνους πιθανή αποχώρηση του Ντούντου Ροντρίγκες, φαίνει στον Άρη η επικείμενη προσθήκη του Ντιαλό Σανουσί. Οι κυτρινόμαυροι παραχωρούν το Βραζιλιάνο Εξτρέμ, το οποίο το συμβόλαιο λήγει το 29. Με γοργούς ρυθμούς ενισχύεται ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε τον Ρομπ Νίζετ και βρίσκεται κοντά στους Βούρο και Πίνια. Η πρώτη συγκέντρωση υπό τον Βάλτερ Ματσάρη ορίστηκε για τις 9 Ιουλίου. Στην ολοκλήρωση της τέταρτης μεταγραφής του προχωρά απόψε ο μπασκετικός Άρης, καθώς ανακοινώνει επίσημα την απόκτηση του Νέναν Ντιμητρίεβιτς. Κοσμοσυρωή σημειώνεται από νωρίς το πρωί έξω από τον Νικ Γκάλις Χολ, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εναπομείνοντα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ για τη νέα σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο. Η ζήτηση για τα 1,000 επιπλέον κομμάτια είναι πρωτοφανής, με το sold out να θεωρείται δεδομένο, ενώ για κάθε αναμέτρηση θα διατίθεται και 2,000 μεμονωμένα εισιτήρια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
3: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
4: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
3: Της Βέχρο φυσικά.
4: Μπερδεύτηκα.
3: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
4: Φύγαμε.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος. Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε μένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τα άφηνα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
20: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε να προχωρήσουμε, να δούμε που θα πάμε, που θα φτάσουμε. Μέχρι τη μία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα είμαστε παρέα. Όποιοι αντέχετε εδώ. Έχουμε κάνει μια ανάρτηση με το σήμα του Μετρόπολης. Συγγνώμη. Μπορείτε να τη βρείτε εύκολα. Κάποιοι το έχετε καταφέρει ήδη. Έχετε αφήσει τα μηνύματά σας. Γιατί ξέρετε, κάθε μια ανάρτηση που γίνεται μετά από αυτή στέλνει τη δικιά μας κάτω. Οπότε κάποιος και να θέλει να βρει την ανάρτηση για να γράψει, να σχολιάσει κάτι, θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή και να ψάξουμε να σκορράει λίγο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν γκρινιάζουμε. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό το σύνθημα. Δεν γκρινιάζουμε. Να απαντήσω τώρα σοβαρά στο φίλο τον Νεκτάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Ευχαριστώ καταρχάς που ήρθαν. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για τα φημέτα τζάμια. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για το τι γίνεται στις περιπτώσεις που πρέπει να δώσεις από πριν προστάντζα, τύπου εγγύηση. Ξέρω εγώ αυτό που μας έλεγε ο Γιώργος στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Θα τα κάνουμε λίγο έτσι μια. Τα βάλουμε σε μια τάξη για να, άμα μπορούμε, να γίνουμε σοφότεροι. Η Λένα γράφει για τα φημέτα τζάμια. Μέχρι κάποιους βαθμούς επιτρέπει ο ΚΟΚ. Ναι, γι' αυτό και στα πίσω μπορείς να βάλεις πιο σκούρο. Άρα επιτρέπεται για αρχή. Δεν απαγορεύεται διαροπάλου. Παίζουμε τώρα με την πυκνότητα του χρώματος. Λίγο μαύρο, πολύ μαύρο, πολύ φημέ, λίγο φημέ κτλ. Γιατί το ίδιο ακριβώς γράφει ο φίλος εδώ ο Νεκτάριος. Κύριε Πάγκο, είστε λάθος. Μπροστά επιτρέπεται φημέ μόνο 25%. Οτιδήποτε υπερβαίνει αντιστοιχεί σε πρόστιμο 300 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Καταρχάς, εγώ δεν είπα αν ισχύει κάτι ή δεν ισχύει, για να είμαι σωστός ή λάθος. Εγώ έκανα μία ερώτηση. Αν επιτρέπεται. Και για αρχή, ο ΚΟΚ επιτρέπει τα φημέτα τζάμια. Μετά στη διακριτική ευχέρεια, αν είναι πολύ σκούρο και τα λοιπά. Για μένα είναι λάθος αυτό. Ποιος το κρίνει? Αν είναι πολύ σκούρο. Για μένα το κριτήριο, εγώ δεν βλέπω τον οδηγό. Δεν το βλέπω. Ο οδηγός προφανώς τα βλέπει από μέσα. Βέβαια το βράδυ δεν ξέρω τι γίνεται. Που πέφτει η νύχτα. Τώρα πάμε στα άλλα μηνύματα που έχουν να κάνουν με τα λεφτά εδώ. Λοιπόν, ο Αρτέμιος γράφει ότι είστε πολύ ωραία παρέα. Μας ακούς σίγουρα. Τάσος. Τώρα έχουμε και Γιώργο στη 255. Μήπως πάτησε, λέει, αποδοχή όρων ο Γιώργος. Κάτι τέτοιο. Διαβάζει ποτέ κανείς τους όρους όταν κάνει τέτοιες κρατήσεις ή αγορές? Η αλήθεια είναι πως δεν τα πολύ διαβάζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιώργο, ακούει ο Γιώργος?
1: Ναι, ακούω κανονικά. Κανονικά.
0: Ο Νίκος λέει, πες του Γιώργο ότι δεν είναι νόμιμη η καταβολή εγγύησης εάν η κράτηση έγινε μέσω πλατφόρμας. Μη δώσει χρήματα στο χέρι. Έτσι λέει. Τώρα ότι έγινε.
1: Τώρα γεια σας. Τα μετράνε ήδη.
0: Γεια σου Χάρη, γεια σου Άννα, γεια σου Πάρη. Τώρα είπα Πάρη και Πάρη Τρικαλιώτη κάποια στιγμή. Διαβάζω το ρεπορτάζ. Το είπε και η Σμαράδα στο παράθυρο στα σπορ. Γίνεται ένα έτσι ψιλοχαμό. Στα διαρκείας του Μπασκετικού Άρη, γιατί από σήμερα μέχρι χθες ήταν να ανανεώσουν οι κάτοχοι της προηγούμενης σεζόν και από σήμερα πάνε με ουρές να πάρουν τα εναπομείνοντα για να τελειώσει και η διάθεση και των υπολείπων εισιτηρίων διαρκείας, προδίδοντας με την καλή την έννοια το ρήμα, η χρήση του ρήματος, την εικόνα που θα έχει τον Νικ Γκάλις Χολ την επόμενη σεζόν. Όχι ότι περίμενε κάποιος κάτι διαφορετικό με όλες αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, βέβαια, έτσι. Απλά λέμε τώρα για τον Άρη, που μας δίνει αιτία και αφορμή επικαιρότητα, χαμός με τα διαρκείας και μάλιστα όπως έλεγε και ένας φίλος που ξέρει καλά πράγματα από το ρεπορτάζ του Άρη, του μπασκετικού Άρη, γίνεται και ένας ψιλοχαμός για τα court seats. Δηλαδή και εκεί, τώρα εμείς βλέπουμε εδώ τα διαρκείας, εικόνες, ουρές κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Και στα court seats, εκεί πρέπει να βάλεις μέσω για να πάρεις μια πολυθρόνα. Μέσω πλειολόγος. Πρέπει και εκεί, δεν είναι εύκολο. Έχω τα λεφτά, τα δίνω, πάει, έφυγαν.
1: Πάντως θα ήθελα να μάθω πόσο κοστίζουν εκεί οι πολυθρόνες, αλήθεια.
0: Πάρ τον Μπάρ Τρικαλιώτη αργότερα.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν το λέω κουτσομπολίστικα.
0: Όχι κουτσομπολίστικα, λέω λογική απορία. Απλά εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα σε αυτό.
1: Απλά ξέρω πώς άκουσα και τη Μαράγδα. Εντάξει, ο Πάρης θα μας τα πει, είναι πολύ χρήσιμο. Εγώ μια απορία. Προφανώς τα 2.000 εισιτήρια τα οποία, όπως είπε η Σμαράγδα, θα είναι ελεύθερα σε κάθε μάτς. Δηλαδή δεν είναι όλο το παλέ το Αλεξάνδρου Νίκ Γκάλις Χολ διαρκείας. Προφανώς τα 1.000 από αυτά μπορούν να αφορούν και τη νέα κερκίδα, την πτυσσόμενη, η οποία θα γίνει έτσι, μέσα στο καλοκαίρι.
0: Εννοείς ότι?
1: Δηλαδή αυτά τα 1.000 εισιτήρια από τα 2.000 προφανώς πρέπει να είναι η πτυσσόμενη κερκίδα. Αυτό λέω ρε φίλε.
0: Ναι. Από τις 6
1: δηλαδή
0: το
1: τώρα ο άλλος δεν μπορεί να πάει να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας για μια κερκίδα που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Ουρά για τα διαρκείας, ναι.
1: Ναι, ναι. Οκ. Okay.
0: Εσύ, για να ξέρω Γιώργο, με τι θα ασχολούμαι, έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις υπολογιστή μπροστά στην ανάτηση που έχουμε κάνει σχόλια?
1: Όχι φίλε, εδώ που είμαι δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Ωραία.
1: Είμαι σε ένα παγκάκι, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό και βγαίνω τηλεφωνικά.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, άρα για να ξέρω δηλαδή που να βλέπω.
1: Πάντως να σου πω λίγο κάτι, σε αυτό που έλεγες πριν για τα φημέ τζάμια, έτσι. Γιατί εγώ έχω φημέ τζάμια, έτσι το αγόρασα, μανίσιο, δεν πήγα τάβαλα. Mm. Και ξέρεις, όταν περνάς κταίο, σε κόβουνε για οτιδήποτε είναι παράνομο.
0: Ναι. Όχι, εμένα η απορία μου ήταν απλή. Αν είναι παράνομο, δεν είναι παράνομο. Αυτό
1: όχι,
0: καταλαβαίνω.
1: Όχι, εντάξει, τώρα κοίταξε
0: μετά
1: κατάμα.
0: Παίζει, καλά, εντάξει, το κατάμα το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αφού όχι, δεν είναι παράνομο, διατυπώνω την αίσθησή μου και πάμε παρακάτω. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Τι να αλλάξει το
1: κάτι όμως, είναι λίγο και λεπτό. Δηλαδή είναι και το γράμμα του νόμου. Ας πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή στο προηγούμενο αυτοκίνητό μου, για να μην. Όχι, για να μην. Όχι να μου κλέψω τις πινακίδες, ρε παιδί μου, υπήρχε αυτό το πλαστικό, το plexiglass το οποίο έβαζε.
0: Την πινακίδα πάνω.
1: Ναι,
0: που την κάνει λίγο πιο θολή. Πιο...
1: Δεν το παίρνει για να είναι θολή.
0: Ναι, κάπως δεν την έχει καθαρή. Ξανά έχω φάει λίγο.
1: Έχω φάει πρόστιμο 30 ευρώ. Mm. Με σταμάτησαν και μου λένε έχεις αυτό το πράγμα. Thank you, thank you.
0: In 5
1: minutes. Thank you. Έτοιμο το σπίτι, μπορώ να μπω.
0: Μπροστά σας όλα γίνονται εδώ ρε, ζωντανά.
1: Άρα τη δεύτερη ώρα θα βγούμε από το λάπτοπ.
0: Απίστευτο τώρα, απίστευτο. Γιώργο, τώρα αυτό που λες εμένα με... Εγώ τρόμαξα στην αρχή, νόμιζα ότι σε πλησίασε κάποιος για να σου πάρει και το παγκάκι. Να σου πει, έδωσες τέλη, πώς κάθεσαι εδώ, έδωσες 100 ευρώ ας πούμε. Τρόμαξα, αλλά είναι μια καλή εξέλιξη αυτή. Έτοιμο και το σπίτι.
1: Πώς το λένε και το ρωτάω. Μισό λεπτό λέει, από μαγαζί το πήρα, δεν το φτιάξα μόνος μου, από ίδια αξεσουάρ.
0: Μαγαζί, δηλαδή, αυτό είναι άρα το μαγαζί,
1: ναι, δηλαδή,
0: που λέω, κάτι
1: παιδιά,
0: παράνομο.
1: Δεν πήγα, λέω, δεν το κόψα σπίτι μόνος μου. Από ίδια εξουσία και ο αστυνομικό και το παλικάρι γενικός μου λέει.
0: Και αυτό, και αυτό το κουμπί που έχω μέσα και το πατάω και αλλάζει τις πινακίδες πίσω. Και αυτό
1: όχι, ρε Γιάννη, εντάξει, δεν είμαστε και James Bond τώρα. Απλά θέλω να σου πω.
0: Τρασπόρτερ το κάνω αυτό. Τι ταινία.
1: Αλήκρινα, όχι τρασπόρτερ, ξέρεις, αλλαγή πινακίδας έχω γλεντήσει, quiz.
0: Τι έχεις?
1: Quiz.
0: Ναι.
1: Άλλαζε με ένα κουμπί πινακίδα.
0: Εγώ τρασπόρτερ.
1: Α, μπράβο, αυτό είναι. Έχεις δίκιο. Εγώ είμαι και Κασαλαβαγιάννη.
0: Τι.
1: Τρασπόρτερ.
0: Τρασπόρτερ. Α, όχι, μπορεί.
1: Που αλλάζανε όλα.
0: Εντάξει. Και ο Χάρι Πότερ. Φοβερός.
1: Το καλύτερο με την Κινεζούλα ήταν, έτσι. Η καλύτερη.
0: Ο Jason Statham. Γιατί μετά βγήκε ένα τρασπόρτερ με έναν άλλον πάλι έτσι.
1: Ωραίο κι εκείνο.
0: Εκείνος όμως δεν μου κάθισε καλά στο ρόλο. Βέβαια, άμα το συναντήσω ποτέ,
1: ναι,
0: θα πω καταπληκτικός. Τι έκανε?
1: Έκανες που δεν άκουσες?
0: Ναι, δεν άκουσα, όχι.
1: Εκείνος πήγε με δύο σε μια ταινία. Ο άλλος ήταν πιστός μόνο σε μία.
0: Μπράβο στο μέση, είμαστε τον Τζέσον Στέιθαμ. Quiz για πολύ μίστες είναι αυτό τώρα. Μα, μου ήρθε στο μυαλό, και ακόμη και το Θανάση Καζαμπάκα το βάζω. Τι άθλημα έκανε? Πολύ δύσκολο είναι, παιδιά, αυτό.
1: Έλα τώρα, εύκολο είναι.
0: Θα το χαλάσεις άμα το ξέρεις. Ο Τζέσον Στέιθαμ. Τι άθλημα έκανε ο Τζέσον Στέιθαμ?
1: Skateboard.
0: Άθλημα λέμε τώρα, άθλημα, μπορεί το skateboard να είναι και ολυμπιακό πλέον. Άθλημα που είναι και ολυμπιακό άθλημα. Όποιος το ξέρει αυτό, παιδιά, ειλικρινά.
1: Δεν το λέω ειλικρινά.
0: Το ξέρεις, το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω, θα πω βλακεία. Εμένα το μυαλό μου πήγε κατευθείαν πυγμαχία.
0: Καλά, σίγουρα το μυαλό τον περσί. Και εμένα με ρωτούσε, εγώ κατά τύχη μια μέρα το είδα. Ναι. Και εμένα με ρωτούσε και ήμουν. Ο Jason Statham, καταρχάς ξέρουν ποιος είναι. Λέω για τον κόσμο.
1: Αυτό που μου μοιάζει.
0: Ναι. Σωστά. Αυτός που παίζει τρασπόρτερ, γενικώς.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο Jason Statham. Ρε εσύ, πώς να το πω τώρα. Το τρασπόρτερ τα έχεις δει με το αυτοκίνητο που είναι οδηγός ο Jason Statham και το αναθέτουν αποστολές.
1: Δεν ξέρει, ρε φίλε.
0: Για να πάει κάπου ένα πακέτο, ξέρω εγώ κάτι.
1: Που έπαιξε δεν ξέρεις, έπαιζε και στους αναλώσιμους με Σταλόνε και τους άλλους όλους.
0: Ναι. Ντυμένος με το κουστούμι του πάντα, μαύρο γραβάτα, άσπρο πουκάμισο. Τέλος πάντων, αυτός είναι. Τώρα δεν μπορούμε αλλιώς να βοηθήσουμε. Τι άθλημα έκανε? Και εγώ αν δεν το είχα ακούσει, και εγώ θα έλεγα κάτι σε πολεμικές τέχνες. Ας πούμε τα εκβοντό, ναι, καράτε, τέτοια πράγματα, αλλά δεν είναι, δεν είναι. Κάτι άλλο έκανε. Τι ώρα είναι, όχι, σε λίγο θα πούμε. Νικητή Way. Εδώ Κατερίνα Μιχαηλίου θα μας στείλει μήνυμα με το όνομα. Και τη δεύτερη ώρα θα πάμε για οπτικά ζωγράφους, αλλά αυτά σε λίγο. Σήμερα το φιλικό είναι 6.
1: 6, ναι. 5 ώρα Ολλανδίας, 6 ώρα Ελλάδας.
0: 5 ώρα Ολλανδίας, θερμοκρασία 35.
1: Γιάννη, να σου πω κάτι. Τώρα που μιλούσα εδώ με τη ρεσεψιονίστ, μου, επειδή λέει Ελλάδα και έρχεσαι εσύ εδώ, ενώ εμείς πρέπει να πάμε Ελλάδα το καλοκαίρι, λέω καύσωνας. Και μου λέει και εδώ είχαμε πάρα πολύ ζέστη. Την περασμένη εβδομάδα έφτασε στους 38 βαθμούς.
0: Τώρα?
1: Τώρα, Γιάννη, πρέπει να έχει μια τριαντάρα εδώ που είμαι.
0: Ναι, άρα εντάξει, δεν θα είναι και ιδανικές και τέτοιες συνθήκες το απόγευμα. Θα έχει τη ζέστη που θα την ακούς.
1: Αλλά είναι νιώθεις και παράνοια εδώ ο καιρός, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βράδυ μπορεί να βρέχει κιόλας.
0: Ναι. Γιώργο, θες να πας προς τα μέσα να τακτοποιηθείς για να σε έχουμε, να κερδίσουμε χρόνο.
1: Okay, εντάξει, ευχαριστώ. Τα λέμε, ελπίζω, από το μηχάνημα, να πω και το WiFi και τα λοιπά.
0: Αρχίσαμε τα ελπίζω τώρα. Τι σκόταψε. Λοιπόν. Ναι, μια χαρά, Κατερίνα, μια χαρά. Ωραίο αυτό, βλέπω Jason Statham, μ' αρέσει. Ωραίο. Καλά το πάτε, αρκετή. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, δεύτερη ώρα τα διαβάσουμε τα μηνύματα, όλα. Όλα τα διαβάζουμε, όλα. Όλα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζει για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ελμού 45, πλατεία στο τέλος, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο του κέντρου της πόλης. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Άφηξη Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου που θα πάρει στην Ιταλία από τον Θανάση Καζαμπάκα η δεύτερη ώρα. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα λίγο πριν τις 12, πάμε να μάθουμε ποιος θα πανηγυρίσει σήμερα, γιατί θα γίνει δικός του ο πουμποδέκτης E-Way, φορτωμένος με 100 ευρώ. Το E-Way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Συντονισμένοι είστε καθημερινά εδώ και λίγο πριν τις 12 μαθαίνουμε το όνομα του ενός υπερτυχερού ή μιας υπερτυχερής που κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Εάν δεν έχετε πάρει μέρος ακόμα, μπαίνετε, είναι πολύ εύκολο παιδιά, μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way και είσαι μέσα. Μία φορά τη συμπληρώνεις, είναι αρκετό, μπαίνεις σε όλους τους, σε όλες τις κληρώσεις καθημερινά. Και μάλιστα αν είσαι νέος χρήστης, το E-Way σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ. Τώρα, συγγνώμη, τι άλλο θέλετε. Ο νικητής λοιπόν μετά την κλήρωση που έγινε είναι ο Χρήστος Σαββίδης του Παύλου. Τώρα, προφανώς η Κατρίνα Μιχαηλίδου μου έβαλε και του Παύλου δίπλα, γιατί μπορεί σωστά σκεπτόμενη να μην είναι ένας Χρήστος Σαββίδης. Οπότε πάρτε και του Παύλου, πως λέμε, Γούχου, Γιώργιος του Σάβα, του Χαραλάμπους. Χρήστος Σαββίδης του Παύλου, μπράβο Χρήστο, συγχαρητήρια. Θα κάνεις πλάκα με τον πομποδέκτη Way φορτωμένο με 100 ευρώ. Οι κληρώσεις συνεχίζονται και έχουμε ακόμη μέχρι, παιδιά, 28 Αυγούστου, ασύλληπτο, δεν είναι λάθος, μέχρι τις 28 Αυγούστου, όλο το καλοκαίρι, εδώ, λίγο πριν τις 12, στην εκπομπή Πλάκα Τέλος, θα δίνουμε έναν πομποδέκτη Way φορτωμένο με 100 ευρώ.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε λίγο στο τέλος της πρώτης ώρας. Διαβάζω, ρε παιδιά, αυτά τα ρεπορτάζ για την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Δηλαδή, εμφανίζεται μια ρογμή σε ένα από τα σπίτια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Και η ένικος παίρνει τηλέφωνο μια φίλη της μηχανικό. Γιατί προφανώς τώρα το να εμφανιστεί μια ρογμή δεν είναι τώρα. Το να εμφανιστεί ένα σαμιαμίδι που λέει μια μικρή σαύρα, το λες, αχ, μια ωραία σαύρα να μείνει εδώ, είναι του σπιτιού, την έχουμε και για γούρι, ας πούμε. Μια ρογμή. Και έρχεται μηχανικός. Και δηλαδή χρειάζεται τίποτα περισσότερο και κατεβαίνει κάτω. Γιατί δίπλα αυτοί σκάβανε οι άλλοι. Για να ρίξουν, για να βάλουν θεμέλια. Σκάβαν. Και τους λέει, ας πούμε, παιδιά, ρογμή. Και σύμφωνα με την καταγγελία, έτσι, της ενίκου. Και εκεί η υπεύθυνη του άλλου έργου λένε, εντάξει, δεν είναι. Τι δεν είναι τίποτα, λέει, έχει γύρει. Η ατάκα αυτή που παίζει στα ρεπορτάζ. Και ο πύργος της Πίσας, λέει, γερνεί, αλλά δεν έχει πρόβλημα. Άκου τώρα τι της είπε. Δηλαδή, όποιος γέρνει είναι φυσιολογικό. Γιατί γέρνει ο πύργος της Πίσας, αλλά δεν έχει πέσει. Άρα να γέρνουμε. Και χάρη στην μηχανικό που έφερε η ένικος της πολυκατοικίας που έπεσε τελικά, που κατέρευσε, όσοι ήταν, γιατί το ρεπορτάζ έλεγε έτσι, δόξα τω Θεώ δηλαδή που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στην πολυκατοικία, έλεγε, ας πούμε, ότι εκεί την ώρα δεν ήταν κανείς στην πολυκατοικία. Όντως κάποιοι είχαν προγραμματισμένες δουλειές, ήταν εκτός σπιτιών. Αλλά επειδή εμφανίστηκε η μηχανικός που την κάλεσε η ένικος, καλέσαν και κάποιον από τον κόσμο που ήταν μέσα και λέτε, βγείτε έξω, κατεβείτε κάτω αμέσως, μη μένετε εδώ. Και μετά η πολυκατοικία έπεσε. Μιλάμε τώρα. Τι δεν στερεύει λογική. Ευτυχώς που δεν θρηνήσαμε θύματα, ευτυχώς. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.
1: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
10: Καλό μεσημέρι. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει την υπόθεση των εμπρισμών στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη σήμερα τα ξημερώματα, με διαφορά 17 μόλις λεπτών στις περιοχές της Πηλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης. Πρόκειται για τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωαμακίμοβιτς, τον πρώην βουλευτή Β Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και την πολιτεύθρια Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα. Από την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η κυρία Νέστορα, τραυματίστηκαν συνολικά 5 άτομα, ενώ η μητέρα της νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Για δολοφονικές επιθέσεις έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται, ανέφερε σε δήλωσή του ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι γνωστοί ανόητοι παίζουν με ανθρώπινες ζωές, σχολίασε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κάνοντας λόγο για αυστηρή τιμωρία τους. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Μητέα.
14: Το κλίμα
12: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Πεινάω. Για πού είμαι?
19: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
18: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
23: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
24: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
23: Joyride.
25: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
24: Και για τα kids, νέο game. Ζουγκλα Kids.
26: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
24: Νέα εποχή Waterland.
26: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
27: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
28: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
27: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
28: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
27: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
28: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
29: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
30: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
28: Φτάσαμε!
27: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
29: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
32: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
34: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
35: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
34: Γιατί?
35: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
34: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
35: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
36: Βασίλης 25 ετών.
0: Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: έβρισε. Ακούστηκε βρισιά στον αέρα, στο στίχο του τραγουδιού. Το πρέπει να το προσέξουμε. Αν βρίζει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης κάπου στο 1.30, κομμένο, θα παίζουμε μόνο το πρώτο λεπτό. Ένας φίλος έστειλε μήνυμα ότι είμαστε όαση. Για καλό το είπε τώρα, φαντάζομαι. Τα πιο κάτω που έγραψε δεν θέλω να τα διαβάσω. Αλλά κρατάω την όαση. Καμήλες εδώ, ξέρω εγώ. Κογιό, τι έχει η όαση. Καμήλες δεν έχει, λογικά. Κάποιοι ξεκουράζονται κάτω από τα πλατάνια. Πώς λέγω τα δέντρα. Νερά τρέχουνε. Εντάξει. Σε λίγο θα βάλουμε παρέα στην παρέα μας Πάρη Τρικαλιώτη. Φοβερά πράγματα συνέβησαν με τα διαρκεία στο Άρη. Φοβερά δηλαδή καλά πράγματα, όχι φοβερά ανοργάνωση. Φοβερά πράγματα εξαντλήθηκαν. Τέλος πάντων, μας τα πει ο Χάρης, η δίψα του κόσμου κτλ. Πάμε σε είδηση τώρα από τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη συνεργασίας με τον Χρήστο Καρυπίδη. Από τον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Καρυπίδης πηγαίνει στον Όφη. Διαβάζω το σχετικό ποστάρισμα και ευχαριστώ και τον Χάρη Μανουηλίδη για τα αντανακλαστικά και την ενημέρωση. Ο Όφη, η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον κύριο Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου στην ομάδα μας. Λοιπόν, λέει και άλλα, αλλά αφού δώσαμε την είδηση, να πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη 251 να μην περιμένει, γιατί και εκεί η είδηση είναι και το σκηνικό που σχηματίστηκε από το πρωί σήμερα με τα διαρκεία στο Άρη. Πάρη, ο λόγος εσένα. Γεια σου, ρε Πάρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χαμός πραγματικός. Εξαντλήθηκαν τα διαρκεία, δεν ξέρω ποιος το έχει δει, έχει ανέβει και στο metrosport.gr, μέσα σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, όπως έγραψε η ΚΑΕ Άρης.
0: 3-39.
1: Ναι, σε απίστευτος χρόνος. Δηλαδή, για όσα προμηθευτήκαν και διαδικτυακά και διαζώσεις που ήταν κοντά.
0: Περίμενε, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι στην ουρά, αλλά να είναι, ας πούμε, 8ος παράδειγμα στην ουρά και να του πούνε και να λέει ότι καλά είμαι.
1: Ναι.
0: Να
1: και να μην το πάρει. Όχι, νομίζω.
0: Μήπως δεν το κατάλαβα εγώ καλά.
1: Είχε περισσότερα από 100 άτομα, νομίζω, στην ουρά. Και 150 μπορεί να ήταν στην ουρά που περιμένανε. Οι πρώτοι είχαν πάει από τις 6 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Από τις 6 το πρωί. Δεν ξέρω για πού ήταν.
0: Ενώ θα άνοιγε.
1: Ενώ θα άνοιγε στις 11, 5 ώρες περιμένανε εκεί πέρα. Ναι, πήραν και καρέκλες, καθόντουσαν. Δεν ξέρω αν είχαν καμιά σκηνή να κάτσουν να κοιμηθούν έξω και να
0: πνάξουν. Τουλάχιστον θα πω εγώ ότι εκεί μπορεί. Το Αλεξάνδρου μπορεί να ρίχνει σκιά, δηλαδή να μην είσαι, τουλάχιστον να έχει και κάτι.
1: Ναι, είχε. Τουλάχιστον εγώ που πήγα γύρω στις 10-10 και κάτι είχε σκιά. Τώρα πιο πριν, σου πούνε, δεν ξέρω και πού βγαίνει ο ήλιος ακριβώς εκεί. Αλλά...
0: ο ήλιος βγαίνει από εκεί, από την 33, από το Καφταζόγλεπο πίσω, από εκεί βγαίνει. Από
1: okay.
0: Εκεί σηκώνεται σιγά-σιγά, ναι.
1: Εντάξει, πάντως έχει σκιές εκεί στο Αλεξάνδρου.
0: Μπράβο.
1: Αλλά και δεν μπορώ να φανταστώ και τι χαμός έγινε και ηλεκτρονικά. Για αυτά τα 1000+ διαρκεία, γιατί σήμερα βγαίνουν αυτά τα 1000 και διαρκεία, δηλαδή 1000 σίγουρα, συν όσα δεν είχαν ανανεωθεί από τις προηγούμενες ημέρες. Που ήταν
0: δηλαδή,
1: και αυτά λίγα βέβαια.
0: Δεν έχω... Τα 1000+ αυτά είναι που εξαντλήθηκαν στη 339.
1: Ναι. Τελειώσαν. Συμπληρώθηκε ο αριθμός των 4000 διαρκείας που είχε θέσει ως όριο η ΚΑΕ Άρης. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, γιατί έχουν δεσμεύσει τώρα κάποιοι ηλεκτρονικά και προχωρούν στην αγορά του σταδιακά. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιο ότι. Αυτός που έχει προμηθευτεί, που έχει καπαρώσει μια θέση τέλος πάντων ηλεκτρονικά, μπορεί να συμβεί κάτι και να μην την πάει και να μείνει μια θέση κοινή. Οπότε επίσημα δεν έχουμε sold out, αλλά το περιμένουμε βέβαια από στιγμή σε στιγμή.
0: Επίσης, άλλη ερώτηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να ξέρεις τις απαντήσεις αυτές, εννοείται είναι από τους περσινούς κατόχους, έχουμε ας πούμε περίπου ποσοστό πόσοι ανανέωσαν. Ξέρω εγώ, το 95%, 98%, το 80% βγήκε προς τα έξω, κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχουμε αριθμό από τα 3.000 δηλαδή που είχαν βγει προς ανανέωση, αλλά σίγουρα ήταν πάνω από τα μισά. Ήταν σίγουρα πάνω από τα μισά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Από τα 3.000 δηλαδή, οπότε, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή σε 3,5 λεπτά εξαντληθήκαν όλα τα εισιτήρια που υπήρχαν διαθέσιμα από την ΚΑΕ, τόσο ηλεκτρονικά όσο και διαζώσεις.
0: Ναι.
1: Χαμός στο Αλεξάνδριο. Περίπου 70 με 80 άτομα εξυπηρετήθηκαν από την ουρά που σχηματίστηκε στο Αλεξάνδριο. Δηλαδή υπήρχαν και άνθρωποι που φύγανε χωρίς να πάρουν εισιτήριο, γιατί δεν προλάβανε. Φύγανε όλα. Οπότε αυτό αποτυπώνει και την τρέλα, τη δίψα που έχει ο κόσμος του Άρη για να δει την ομάδα φέτος να παίζει και να πρωταγωνιστεί. Υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη αισιοδοξία.
0: Άρα τώρα το νούμερο Πάρη είναι 4, παράδειγμα, τα διαρκείας είναι 4%, ας πούμε, παράδειγμα.
1: 4.000. Και μένουν άλλα περίπου 2.200, αναλόγως πώς θα φτάσει η χωρητικότητα του Αλεξανδρίου με τις 6 εργασίες που θα γίνουν. για μεμονωμένα εισιτήρια. Δηλαδή, κάποιος δεν έχει την ευκαιρία ή την δυνατότητα να προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας, ναι, να μπορεί να έρθει σε ένα-ένα παιχνίδι του ΑΝ, και εκεί νομίζω θα γίνει και εκεί ένας πόλεμος για αυτά, ναι, τα εισιτήρια.
0: Το οποίο βέβαια στην πράξη, για κάποιον που γνωρίζει το σκηνικό και όλο αυτό, τα 2.200 πάλι φαίνονται λίγα, αλλά τουλάχιστον, ναι, είναι ένα νούμερο που δημιουργεί μια ελπίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή σου λέει ο άλλος 2.200 κάποιο, δηλαδή κάπου κάτι δεν μπορεί, θα τρυπώσω παράδειγμα.
1: Αλλά μπορεί να πει. Για χαμηλής εμπορικότητας θα έχουν και περισσότερες ευκαιρίες στα ντέρμπι, είτε με τον ΠΑΟΚ, είτε με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ηρακλή κλπ. Νομίζω πως θα είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις εισιτήριο. Πάντως, Γιάννη, ήμουν εκεί στο Αλεξάνδριο για να δω λίγο τι γίνεται. Πήγα και να δω αν γίνονται και εργασίες, μας έχουν ξεκινήσει, αλλά φιλοξενεί μια διοργάνωση το διάστημα. Φιλοξενείται μάλλον στο Αλεξάνδριο μέχρι τις 5 Ιουλίου. Οπότε μετά τις 5 Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει.
0: Επίσης, πάρει άλλη ερώτηση για τα court seats, για τις πολυθρόνες περιμετρικά του γηπέδου. Εκεί τι γίνεται? Αυτά δεν είναι, φαντάζομαι, στα διαρκείας, αυτές τις πολυθρόνες. Είναι.
1: Νομίζω πως είναι. Νομίζω στην ανακοίνωση της ΚΑΕ που είχε βγει. Νομίζω πως ήταν και αυτά μέσα κανονικά.
0: Α, ότι μπορούσε κάποιος να κάνει επιλογή διαρκείας και για πολυθρόνα.
1: Ναι,
0: πούμε.
1: Βέβαια. Ναι. Έχουν αλλάξει βέβαια οι ζώνες αρκετές, έχουν δημιουργηθεί παραπάνω, γι' αυτό ήταν και πιο, κάποιες ζώνες πιο ακριβές. Δηλαδή κάποιος πέρυσι που είχε διαρκείας, θα πω ενδεικτικά με 1 ευρώ τη θέση του, φέτος με τις αλλαγές που γίνανε το 1 ευρώ αυτό μπορεί να έγινε 4 ή 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυξηθεί, οπότε, αλλά δόθηκε ευκαιρία και είχε αρκετό χρόνο ο κόσμος για να νεώσει τα διαρκείας.
0: Όσοι
1: το κάνανε, βέβαια, πήγαν τα φταχή απλά σήμερα και εξαντληθήκαν. Και περιμένουμε μόνο το επίσημο, την ανακοίνωση της για το sold out.
0: Μάλιστα. Ωραία, πάρει. Κάτι άλλο υπάρχει. Περιμένουμε ανακοίνωση σήμερα.
1: Ναι. Στις 7 και 14, Νέναν Ντιμητρίεβιτς θα είναι η τέταρτη μεταγραφή του Άρη. Μετά τον Λιτέλ, τον Ντανούλη και τον Μπίτς. Γίνεται και αυτό παίκτης του Άρη από την Ευρωλίγκα και αυτό, Μπάγερν Μονάχου. Και μέχρι το Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι Παρασκευή, μπορεί να είναι Σάββατο, μπορεί να είναι Κυριακή, θα περιμένουμε και την ανακοίνωση και του Κώστα Αντετοκούμπο. Οπότε πάμε για 2 ανακοινώσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Ωραία. Πάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Καλή
0: σας. Ωραίος. Ο Πάρης ωραίος. Είναι ωραίος. Βέβαια η Ελένη ήταν η ωραία. Πάρης ήταν ο άσχημος. Δεν μπορεί να είναι άσχημος ο Πάρης. Ωραίος. Όταν έχεις κοντζάμ, ωραία Ελένη, δεν μπορεί να είσαι χαλιαμούτρας τώρα. Κάτι θα μετράσει εσύ. Οπότε ο Πάρης είναι γενικά ωραίος. Ο δικός σου είναι καλύτερος από τον άλλον. Τον Τρώα. Τι ώρα είναι? Αυτή είναι η ώρα που περιμέναμε. Τώρα πάμε τώρα. Κατερίνα Μιχαηλίδου, ετοιμάσου. Έρχεται η σειρά σου στη γραμματιακή υποστήριξη. Για 10 λεπτά ανοίγουν οι γραμμές. 2-3-10-90-90-90. Όπως κάθε μέρα αυτές τις εβδομάδες, αυτή την περίοδο, έτσι και σήμερα, έτσι και αυτό το καλοκαίρι, εγώ θα πω για μία ακόμη φορά, τα οπτικά ζωγράφος κάνουν κόσμο χαρούμενο στη συνεργασία με το Μετρόπολης 95 και 5. Σας φέρνουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Συνεχίζουμε δυναμικά με τη δεύτερη εβδομάδα διαγωνισμών και καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου. Αυτή την εβδομάδα, όπως γνωρίζετε από τη Δευτέρα, ανεβάζουμε στροφές με γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι. Εάν θέλετε να τα διεκδικήσετε, προφανώς θέλετε, απλά θα πρέπει να είστε πολύ τυχεροί. Καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Οι γραμμές άνοιξαν για αυτό το δεκάλεπτο. Δηλώνετε συμμετοχή, βιαστείτε. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει η κλήρωση και η ανακοίνωση του σημερινού νικητή ή νικητρίας. Οπτικά ζωγράφος, πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, για την ποιότητα, για την επαγγελματική προσέγγιση στα πάντα, με γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, πολυεστιακά, φακούς επαφής. 2 καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, καθώς και online στο optics.gr, για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Δηλώστε τη συμμετοχή σας και προχωράμε και πάμε παρακάτω και περιμένουμε την κλήρωση για να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή της σημερινής ημέρας. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη, εδώ πόσο σημαντικό είναι αυτό, ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45 πλατεία στο τέλος. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18. Είχαμε δώσει πριν βάλουμε στην παρέα μας τον Πάρτρη Καλλιώτη για να μας ενημερώσει για όλο αυτό το σκηνικό, το χαμό που έγινε με τα εισιτήρια διαρκείας του Άρη που εξαντλήθηκαν στο μπάσκετ. Είχαμε δώσει και την είδηση ότι ο Όφη ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη συνεργασίας με τον Χρήστο Καρυπίδη, για τον οποίον στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων ο Όφη λέει: ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε κορυφαίο επίπεδο, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες του ΠΑΟΚ και της σκοτσέζικης Χάρτς, ενώ ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του πορεία με συνολικά 380 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2019, μετά το τέλος της καριέρας, το ανέλαβε στον ΠΑΟΚ αρχικά τη θέση του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος και στη συνέχεια αυτή του τεχνικού διευθυντή, θέση την οποία κατήχε ως τις 30 Ιουνίου 2026. Με την ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2024 και το κύπελλο του 2021, ενώ είχε καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή παρουσία του δικεφάλου με δύο συμμετοχές στην προημιτελική φάση του UEFA Conference League. Και ο Όφη καταλήγει στην ανακοίνωσή του: καλωσορίζουμε τον κύριο Καρυπίδη στην οικογένεια του Όφη και ευχόμαστε να πανηγυρίσουμε μαζί πολλές επιτυχίες της ομάδας μας. Ένα σύντομο προσωπικό σχόλιο να πω ότι ήταν στη δική μου λογική, στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον δεδομένο ότι όταν ένα τέτοιο στέλεχος υπάρχει ελεύθερο προς διάθεση στην αγορά, αργά ή γρήγορα, και μάλλον γρήγορα όπως και έγινε γρήγορα, θα έβρισκε μια καινούργια ποδοσφαιρική συνεργασία, στέγη και καινούργιους ανθρώπους για να συνεργαστεί. Αυτό. Πάμε και σε Γιώργο Ζαέρη στη 2.50. Χαμός. Και να δώσουμε και εκλογικά αποτελέσματα. Νιώθω σαν να είμαι σε βραδιά εκλογών τώρα. Έλα, Γιώργο.
2: Απλά για τον Καρυπίδη, ήταν ένας άνθρωπος που φρόντισε να εξελιχθεί μέσα από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή, θυμίζω ότι πήγαινε στη Λαμία για να υπογράψει το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστής, τον κάνανε ένα τηλέφωνο, έκανε αναστροφή στην Εθνική Οδό και γύρισε. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια εξελίχθηκε. Και σεμινάρια έκανε, τη UEFA, και γενικότερα εξελίχθηκε σαν πλέον άνθρωπος του ποδοσφαίρου και όχι φορώντας τα ποδοσφαιρικά παπούτσια. Καλή του επιτυχία φυσικά και σε ό,τι και αν κάνει από εδώ και πέρα, και μια που το ανέφερες για τον Όφη, λίγο πολύ το περιμέναμε γιατί εδώ και αρκετές μέρες είχε ακουστεί αυτό.
0: Ναι, για πάμε στο φιλικό. Τι θα γίνει τώρα στις 6? Ποιοι παίζουν, ξέρω εγώ, καλά. Δεν είναι κάτι.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα δούμε, δηλαδή δεν νομίζω να δούμε τον Ελουστόντο. Δηλαδή, χθες έκανα ατομικό πρόγραμμα. Δεν μπορείς να τον βάλεις για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί δεν είναι έτοιμος, δηλαδή δεν έχει μια σειρά προπονήσεων με τους συμπαίκτες του για να τους μάθει. Δεν ξέρω αν θα γίνει η έκπληξη, θα δούμε κανένα 20 λεπτό. Και από εκεί και πέρα είναι γνωστά τα προβλήματα. Δηλαδή ο Παυλένκα, ο Χατσίδης, ο Ντεσπότος και ο Μεϊτέ. Αυτοί δεν παίζουν στο φιλικό. Όλοι οι παίκτες οι οποίοι είναι στη διάθεση του του Αλέσιο Λύση.
0: Καλά, μου φαίνεται λογικό όμως να πηγαίνει μόνο τη γλώσσα, ναι, μέχρι ένα διάστημα, ξέρω εγώ.
2: Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συντονιστεί και ο εγκέφαλός μας με τον Αλέσιο Λύση. Έτσι, δηλαδή, αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, αλλά πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε.
0: Περιμένουμε ανακοίνωση. Γιάννη, ρωτάω, διαβάζω και μηνύμα τώρα. Περιμένουμε αυτή τη εβδομάδα, θα δούμε κάποια ανακοίνωση. Έχεις κάποια, κάνα feeling?
2: Γιάννη, τώρα είναι Τετάρτη. Άμα σου πω ότι μέχρι την Παρασκευή μπορεί να έχουμε από

0: θα πάνε χαμένα τα λεφτά.
1: Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είμαστε λίγο δίκαιοι. Όχι δίκαιοι, δίκαιοι με τον Νίκο και με όλους. Από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής πιέζει να έρθει, έχει συμφωνήσει όλα με τον ΠΑΟΚ και είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα θα είναι από τις καλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού για όλες τις ομάδες. Γιατί άλλος Γιαννούλης έφυγε και άλλος Γιαννούλης ήρθε πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν ήδη καλός. Ναι, εδώ μπορώ να σου πω ότι συμφωνώ με τον Νίκο ότι από τη στιγμή λοιπόν που θέλεις να γλυκάνεις και λίγο τον κόσμο, αλλά και με κίνηση ουσίας, δεν είναι δηλαδή επικοινωνιακή μεταγραφή, θα έπρεπε ήδη να είχε τελειώσει το θέμα.
0: Ναι, τρίτο κομμάτι.
1: Τώρα, αν για παράδειγμα το δω αύριο μεθαύριο στην Coventry στη Hull, προφανώς η Coventry και η Hull δεν θα πω είχε τα χρήματα, αλλά αποφάσισαν ότι θέλουμε να δώσουμε και αυτά τα χρήματα τα οποία ζητάει η Augsburg να τον πάρουμε. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος και ο κάθε Νίκος, σαν τον Νίκο δηλαδή, έχουν απόλυτο δίκιο να είναι εκνευρισμένοι. Με την έννοια ότι έχει γίνει το ψιστήρι από το Βιερίνια ή οτιδήποτε άλλο, δώστε τα να τελειώνουμε.
0: Σε τρίτο κομμάτι συμφωνεί με την αποχώρηση του Οσντόεφ, αλλά εκφράζει ένα προβληματισμό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με Μεϊτέ, και οι ανοιχτές τρύπες αυξάνονται στους χαφ, όπως και στο δεξί άκρο της άμυνας, που είναι μόνο Μεκένι. Αυτά. Ένα σχόλιο.
1: Ναι, τώρα στα χαφ για παράδειγμα, ο Μεϊτέ δεν πρόκειται να παίξει το φιλικό και δεν ξέρω αν θα προλάβει και κάποια από αυτά τα φιλικά. Αριθμητικά, άμα το δεις, αριθμητικά έχει φύγει και ο Μπιάνκο, έτσι, θα μου πεις έπαιζε, εντάξει, έπαιζε κάποια παιχνίδια. Άρα τώρα με τι λες ότι εγώ προετοιμάζομαι να πάω στο δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια εφόσον δεν αποκτηθεί χαφ, έχω τον Ζαφίρι και τον Καμαρά.
0: Ναι.
1: Άμα ξεχνάω κάποιον, βοηθήστε με. Δηλαδή αριθμητικά ο ΠΑΟΚ είναι μείον τρεις χαφ. Ο ένας είναι ο Μεϊτέ από την άποψη ότι δεν μπορεί να βοηθήσει άμεσα, είναι ο Σντόεφ και είναι και ο Μπιάνκο. Τώρα δηλαδή, να είναι καλά ο Ζαφίρης, να τρέχει π.χ. και για τον Καμαρά. Ο οποίος Καμαρά θυμίζει ότι στο πρώτο κομμάτι επί ελληνικού εδάφους δεν έκανε ούτε μία προπόνηση με την ομάδα, έτσι. Και περιμένουμε να δούμε σήμερα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Εντάξει, σήμερα είναι μία ενδεκάδα την οποία δεν μπορείς να πεις ότι ο Λύση, πώς το λένε, αποκαλύπτει τα σχέδια και τα πλάνα του, ας μην γελιόμαστε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι να ξελαμπικάρουν λίγο οι ποδοσφαιριστές με την έννοια να χαλαρώσουν από τις προπονήσεις, αλλά για μένα πάντα σημαντικό είναι και το πόσο προσιλωμένος θα είσαι σε αυτά τα οποία έχεις δουλέψει μέχρι τώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει, Γιάννη, ότι τα έχεις αφομοιώσει. Δηλαδή, αν δω την Μπέβερε να δημιουργεί πάρα πολύ πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ, αυτό πρόβλημα είναι, σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, ανεξάρτητα με το πρώτο φιλικό.
0: Γιατί, τι, η Μπέβερε δεν μπορεί να, μπορεί να είναι μια καλή ομάδα, γιατί δεν έχει, δεν είναι καλή ομάδα η Μπέβερε.
1: Μα δεν είπα ότι δεν είναι καλή ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι λέω, έτσι Μπέβερε, στην αρχή, ξέρω εγώ.
1: Ναι, όχι, λέω ότι αν η Μπέβερε αυτή τη στιγμή δείξει ότι είναι 2-3 επίπεδα παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, θεωρητικά το λέω, για μένα αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και η Μπέβερεν δεν είναι ομάδα η οποία μπήκε χθες στο γήπεδο, πώς το λένε, έχει κάνει 4-5 εβδομάδες προετοιμασίας, για να πεις ότι είναι πιο έτοιμη. Αλλά εντάξει, εγώ σήμερα θα πάω στο φιλικό αντιλαμβανόμενος ότι αυτά τα οποία θέλω να δω θα πρέπει να κάνω υπομονή για να τα δω. Και από άποψη ρόστερ, που είναι και το ζητούμενο, αλλά
0: τώρα,
1: και άποψη.
0: Δεν το ήτρε, Γιώργο. Τώρα, τι, ένα φιλικό σήμερα που δεν προσφέρεται για συμπεράσματα, ό,τι και να πούμε. Τι, ακόμη και. Τι να σου πω τώρα. Να χάσει 15-0 για να. Δηλαδή, δεν, τι συμπέρασμα να βγάλει σήμερα. Αλείπουν παίχτες από κάθε θέση. Έτσι δεν είναι λογικό. Δεν λείπει παίχτες από την άμυνα, δεν λείπει παίχτες από τους χαφ, δεν λείπει παίχτες από την επίθεση. Φαντάζομαι. Τι να σου πω.
1: Από παντού λείπουν.
0: Από παντού λείπουν. Οπότε εντάξει, θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμο το δει τηλεοπτικά 6 ώρα, open και στο YouTube.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή θέλω το βάζω και το YouTube, γιατί και στο YouTube νομίζω θα υπάρχει μετάδοση.
1: Έτσι ακριβώς, και εντάξει, και μέσα από το metrosport.gr θα τους κρατάμε παρέα.
0: Ναι, όχι με περιγραφή όμως, να το διευκρινίσουμε
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή τα λέγαμε χθες, δεν χρειάζεται, πάμε σε διάλειμμα.
1: Δεν χρειάζεται, Γιάννη.
0: Μην τηλεφωνείτε άλλο, τελείωσε το δεκάλεπτο. Υπάρχει θέμα, δηλαδή προσέχτε καλά. Τέλος με τους...
1: Ναι. Γιατί η Κατερίνα τα τρελαίνεται κιόλας, έτσι. Μην τη...
0: Συμπληρώσαμε το δεκάλεπτο. Αυτά, και θα περιμένουμε να γίνει κλήρωση για να μάθουμε ποιος ή ποια θα πάει.

0: πάρει τα καρέρα του κάτι, τα γυαλιά ηλίου. Όταν μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής τώρα, ενημερωτικό δελτίο για το Μουντιάλ και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Άλλες δύο ομάδες φράγησαν το εισιτήριο για τους 16 της διοργάνωσης. Τα ξημερώματα, το Μεξικό επικράτησε 2-0 του Εκουαδόρ, χάρη σε δύο γκολ από Κινόνες και Ραούλ Χιμένεθ στο πρώτο ημίχρονο. Πιο πριν η Γαλλία κέρδισε 3-0 την Σουηδία με δύο γκολ του Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά και θα αντιμετωπίσει πλέον στην επόμενη φάση την Παραγουάη. Η δράση στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνεχίζεται και σήμερα με άλλους τρεις αγώνες για την φάση των 32. Στις 7 το απόγευμα, Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 το βράδυ, το Βέλγιο, Σενεγάλη. Και στις 3 τα ξημερώματα, το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλό σας μεσημέρι.
7: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μετρόπολης!
11: Πλας, πλας, πλας.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας, πλας, πλας.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
15: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
15: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
21: Για πάντα!
20: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
24: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
30: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
31: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
32: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
31: Τρελόσερι.
33: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
35: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
34: Και η νομική προστασία?
35: Προστασία, αλλά νομική.
34: Και η απαλλαγή?
35: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
34: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
35: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
36: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
37: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Πάμε για την τελική ευθεία σε ένα πολλά υποσχόμενο 20 λεπτό. Παιδιά, ειλικρινά σας λέμε τώρα, μην τηλεφωνείτε άλλο. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε. Και που τηλεφωνείτε, δηλαδή. Τι θα, δηλαδή, τι να. Δεν, αφού 10 λεπτά. Δηλαδή, τώρα τι τηλεφωνείτε. Ανοίξαμε τις γραμμές 12 και 18. Και 12 και 28 και πήγε μέχρι 12 και μισή, άντε 10-12 λεπτά. Δηλαδή, αυτοί που μπήκανε στο δεκάλεπτο, αυτό δεν είναι η ώρα του παιχνιδιού. Δεν μπαίνουμε, δεν βάζεις γκολ με το χέρι. Μόνο ο Μαραντόνα το κάνει. Τι άλλοι το κάνανε, τι πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε όρους, κανόνες εδώ. Μην τηλεφωνείτε. Σεβαστείτε την Κατερίνα, ρε παιδιά. Τώρα. Η Κατερίνα διαχειρίζεται 3 ραδιόφωνα από εκεί και τα. Δεν. Μα ούτως ή άλλως και τώρα που θα πάρετε την τι να πετύχετε, δεν θα μπείτε στο διαγωνισμό. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή δεν το. Μακάρι να είμαστε 3 μέρες να τηλεφωνούμε όλοι και να. Θα πρέπει να κάνουμε την κλήρωση, θα πρέπει να γίνει μια σειρά από πράγματα τώρα για να ανακοινώσουμε το όνομα του τυχερού που θα πάρει τα γυαλιά. Ντουκάτι. Καρέρα Ντουκάτι. Please δηλαδή. Αν είστε και κάποιοι που δεν καταλαβαίνετε ελληνικά. Please. Per favore, ξέρω εγώ. Τι καταλαβαίνετε. Σε τι γλώσσα. Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στείλατε μηνύματα ή ακόμη και επικοινωνήσετε. Δεν περίμενα ότι μια ερώτηση για τον Jason Statham θα έκανε κάποιους να επικοινωνήσουν με τα 90 άρια. Και να, δηλαδή να δώσουν και από εκεί μια απάντηση για το τι άθλημα έκανε ο Jason Statham. Μπράβο του, έχει γκέλ. Να τον καλέσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές, γιατί παρακαλάει και αυτός θέλει να βγει στην πλάκα τέλος. Έμαθε για μας, ρώτησε. Εν τω μεταξύ διαβάζω, το άθλημα που έκανε είναι κατά δύσεις. Και μάλιστα αρκετοί είπατε ότι είναι και ευκολάκι η ερώτηση. Σωστή αυτή είναι η απάντηση. Πάντως έκανε κατά δύσεις, δεν έκανε πολεμικές τέχνες από άποψη διαγωνιστικού αθλήματος. Έτσι ο άνθρωπος προφανώς έχει κάνει πολεμικές τέχνες. Κάνει τρομερή γυμναστική. Κατά καιρούς βλέπω κάτι άρθρα η δίαιτα που ακολουθεί ο Jason Statham. Τώρα θα λήξει μια μικρή παρέθεση σε αυτό. Δηλαδή τον βλέπεις τον Jason Statham, είναι φέτες. Βλέπεις και εσένα στο διπλανό. Βλέπεις και βλέπω και εμένα στο διπλανό ή στο διπλανό. Καθρέφει δεν είμαι φέτες. Γιατί πρέπει εγώ να ακολουθήσω τη δίαιτα του Jason Statham και να μην ακολουθήσω μια πιο συμβατή δίαιτα. Ξέρω ρε παιδιά τα βασικά. Μην τρως ψωμί, μην τρως τηγανιτά, μην τρως γλυκά, μην πούμε το ένα, μην το. Ξέρω τα βασικά. Τα κάνω αυτά τα βασικά. Αν τα κάνω αυτά τα βασικά, είμαι δηλαδή, έχω κάνει 3-4 βήματα, μετά να μπω να διαβάσω τη δίαιτα που ακολουθεί ο Jason Statham. Αλλά αν δεν έχω κάνει τα βασικά, γιατί διαβάζω τη δίαιτα που ακολουθεί ο Jason Statham. Δεν θα γίνεις ποτέ ρε Γιάννη σαν τον Jason Statham. Τι θα γίνει τώρα. Κόψε τα πρώτα τα βασικά. Κάνε μια στοιχειώδη γυμναστική. Κάνε εκεί ξέρω εγώ τι κάνει ο Κωστής. Κοιλιακούς, αυτά πώς λέγεται, σανίδες. Ακίνητοι όλοι, δεν αναπνέουμε. Αφού τα κάνουμε και αυτά, δηλαδή να γίνουν κάποια πράγματα, μπες μετά διάβασε τη δίαιτα του Jason Statham, το ανανά. Κάνε ό,τι αγαπάς. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα εδώ που έστειλε ο φίλος. Πού είναι. Ο Λάμπρος. Καλημέρα, κολύμβησε έκανε ο καραφλάκος. Αν και τότε με βάλει. Λάμπρο, ξαλίγεσαι γιατί αν ήταν ο Τζέσος δίπλα τώρα, ο καραφλάκος. Δηλαδή κάτω και καραφλάκο από απόσταση μαγιά στον Τζέσον. Τον Τζέσον Στέιθαμ. Και ο Νίκος γράφει ένα άλλο σμήνα ότι έκανε λέει και τα δύο είδη καταδύσεων. Και μου άνοιξε και ποια είναι. Εγώ καταδύσεις έχω ένα είδος. Ποια είναι τα δύο είδη. Ένα τύπου πέφτω και ένα τύπου πέφτω και βγάζω χταπόδι. Το άλλο. Τι δύο είδη καταδύσεων, ποια είναι τα δύο είδη. Τέλος πάντων, καταδύσεις έκανε ο Τζέσον Στέιθαμ. Γίναμε σοφότεροι, πάμε παρακάτω. Το όνομα του τυχερού ή της τυχερής για τα γυαλιά ηλίου, τα καρέα του κάτι θα το ανακοινώσουμε αφού γίνει και η κλήρωση στις 56-57. Κρατήσουμε κάπου, μπαστικά μου κανένα χρωματικότητα, τσιμπήσουμε κανένα νούμερο, τίποτα. Σύμφωνα με τουρκικό μέσο ενημέρωσης, η Erzurumspor, ελπίζω να καταλάβατε ποια ομάδα λέω, ανακοινώνει ως ΔΟΕΦ. Εκεί θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν στην Τουρκία την καριέρα του ως ΔΟΕΦ. Και μάλιστα υπάρχουν και οι δηλώσεις του πατέρα του ως ΔΟΕΦ σε ρωσικό μέσο,
στην, διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ που υπογράφει ο Κώστας Πετρωτός στο metrosport.gr, συγκεκριμένα στη σελίδα Σαμπιονά. Ο πατέρας του Οσδόευ λέει: κατά τη γνώμη μου όλα έχουν πάει καλά για το Μαγκομέντ στον ΠΑΟΚ. Αν είναι ευχαριστημένος με αυτό, τότε είμαι και εγώ και φαίνεται χαρούμενος. Άρα του άρεσε, και γιατί να μην του αρέσει, μια χαρά ήταν και ο ΠΑΟΚ με τον Οσδόευ και ο Οσδόευ με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, λέει ο πατέρας, που θα καταλήξει ο Μαγκομέντ τώρα. Όταν κάτι είναι 90% σίγουρο θα με ενημερώσει, αλλά δεν του έχω δώσει καμία συμβουλή εδώ και πολύ καιρό. Απλώς του λέω: αποφάσισε μόνος του κτλ. Αλλά υπάρχουν, όπως είπαμε και λίγο πριν, δημοσιεύματα από την Τουρκία που λένε ότι ο Οσδόευ και η Erzurumspor είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Στα 33 του ο Ρώσος Χαφ αποχωρεί. Έκανε και μια έτσι με συνέστημα ανάρτηση χθες. Καλή ανάρτηση, εξέφρασε τις ευχαριστίες όλο αυτό το ωραίο το διάστημα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ απάντησε και αυτός με συνέστημα και όλα καλά και πάμε παρακάτω. Yo te pero sin nada. Dime.

0: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε χθες τον αριστερό, τον μπακ, τον Βέλγο αριστερό μπακ, και μάλιστα κυκλοφόρησαν σήμερα και φωτογραφίες. Μάλλον σήμερα. Κυκλοφόρησαν και στη συνέχεια φωτογραφίες από τις υπογραφές των συμβολέων στην Αθήνα. Προφανώς συνεχίζονται οι ανακοινώσεις. Από τη στιγμή που μπήκε και ο Ιούλιος, μπαίνουν και τα ονόματα τα άλλα που, με την επίσημη ανακοίνωση και του Αθανασιάδη και τα λοιπά. Από χθες πάντως και τυπικά ο Ρομπ Νιζέτ έμεινε ελεύθερος από την ΝΟΑ. Τελευταία ομάδα ήταν εκεί. Την προηγούμενη σεζόν έπαιξε δύο ομάδες, Γκαζιαντέπ και ΝΟΑ. Έμεινε ελεύθερος από την ΝΟΑ και συνεχίζει, έρχεται στον Ηρακλή για να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ. Πάμε, Γιώργο Ζάιρε, εκεί στα. Γιώργο, με το Ίντερ τελικά θα.
1: Από αύριο, Γιάννη,
0: από αύριο.
1: Εντάξει, ο Σδόεφ προφανώς φέρει και καλά χρήματα, έτσι, γιατί δεν είναι και 24, 25, 26, ψάχνει τα καλά τελευταία συμβόλαια και λογικά θα μέτρησε αυτό, αν επιβεβαιωθεί αυτό για τους Τούρκους, που γενικότερα οι Τούρκοι υπόσχονται καλά χρήματα. Τώρα αν τα παίρνουν μέχρι και κεραίας, αυτό είναι άλλο θέμα. Για τον Οσδόεφ δηλαδή, επειδή σε άκουγα να το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Είπες και για το άθλημα του.
0: Είπαμε για καταδύσεις, ναι, εκτός αν πήρες και εσύ, ναι, μηνύματα.
1: Έχεις δει πολλές φορές στο Facebook τι δύο φωτογραφίες. Έχει δηλαδή τη μία φωτογραφία του τυπάρα αυτού και την άλλη του Τσάκωνα. Και λέει, όταν φαντάζεσαι πώς είσαι, αλλά τελικά πώς είσαι.
0: Α, μάλιστα.
1: Με την έννοια δηλαδή φαλακρός ο ένας, φαλακρός και ο άλλος, αλλά δεν είναι όλα έτσι. Ναι. Εντάξει.
0: Τι.
1: Όχι, δεν έχω τώρα να πω κάτι άλλο πάνω για τον Οσδόεφ και γενικότερα δεν έχω να πω κάτι άλλο. Περιμένουμε το φιλικό, Γιάννη. Ο Τρικαλιώτης βγήκε, επειδή προηγουμένως δεν άκουγα.
0: Ναι, βγήκε.
1: Α, οκ. Συγγνώμη, εκείνη το σημείο δεν το άκουσα γι' αυτό.
0: Καλά, δεν έγινε τίποτα. Άρα είσαι κάπου στον δρόμο τώρα, πας για το κάπου.
1: Ναι, τώρα είμαι στον δρόμο για να τακτοποιηθούμε λίγο, οπότε από αύριο οργανωμένα. Ωραία. Και χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, καλό δρόμο να έχεις.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Να, γεια. Τώρα που είπε ο Γιώργος για τον Ταπτάκο, μου ήρθε συνειρμικά στο μυαλό, δεν ξέρω γιατί, η διαδρομή έτσι της σκέψης τους συνδύασε και έφερε αμέσως τον ένα δίπλα στον άλλον. Δεν λέω ότι σημαίνει κάτι, απλά η μορφή του Μιχάλη Μόσχιου, του αγαπημένου Ταπτάκου, του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, πέθανε σε ηλικία 79 χρονών. Και ξέρεις, παιδί μου, είναι κάποιοι, πώς να σου πω, κάποιοι ηθοποιοί δημιούργησαν αυτή την περσόνα του Ταπτάκου που έκανε τρομερό γκέλ στον κόσμο. Τρομερό γκέλ στον κόσμο και τον έκανε εξαιρετικά αγαπητό σε εποχές που δεν είναι, ας πούμε, ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνων των δεκαετιών, των ασπρόμαυρων ταινιών. Ο ελληνικός κινηματογράφος, τον οποίο αγαπήσαμε, τους πρωταγωνιστές, εκείνους πρωταγωνιστές που αγαπήσαμε. Και μετά, όσο προχωράει, ξέρεις, η εποχή, εμφανίζονται και άλλοι και διαπιστώνεις, ας πούμε, ότι η καρδιά σου πάντα θα έχει χώρο για κάποιους που θέλουν, ακόμη και αν δεν είναι το στυλ σου αυτό, δεν είναι το στυλ της τέχνης, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να καθίσουν να δουν μια ταινία τον Ταπτάκο, έτσι, να βάλουν μια βιντεοκασέτα της εποχής και να δουν τον Μόσχιο να ερμηνεύει, να σαρκώνει αυτή τον ήρωα, τον Ταπτάκο. Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν είναι αυτό η αγαπημένη σου έκφραση τέχνης, αν τη βρίσκεις με αυτή την τέχνη ή όχι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρίσκεις διέξοδο έκφραση σε πολλά είδη τέχνης. Ανεξάρτητα λοιπόν από αυτό, πόσο σημαντικό είναι όταν κάποιος επικοινωνεί μαζί σου με μια καθαρότητα, μια ειλικρίνεια σε αυτό που κάνεις. Σου λέει, εγώ αυτό νιώθω ότι κάνω καλά, αυτό κάνω, αυτό υπηρετώ. Και εκεί διαπιστώνεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι η καρδιά σου έχει πάντα χώρο για ειλικρινούς ανθρώπους και τους. Και αυτό είναι όμορφο όταν συμβαίνει. Το λέω αυτό γιατί βλέπω και στα social media ένα φοβερό αντίκτυπο που έβγαλε προς τα έξω αυτή η είδηση του Μιχάλη Μόσχιου, του Ταπτάκου, που έφυγε από τη ζωή. Και ίσως τώρα κάποιοι μαθαίνουμε και πράγματα από την πορεία του και τη διαδρομή του. Δηλαδή όλοι ξέρουμε τον ήρωα αυτόν, τον κινηματογραφικό ήρωα τον οποίο δημιούργησε, αλλά πώς είχαμε καθίσει να αναρωτηθούμε ποιος είναι αυτός κρύβεται πίσω από αυτόν. Για άλλους μεγάλους ιερά τέρατα ξέραμε σχεδόν τα πάντα. Ξέρουμε σχεδόν τα πάντα. Λέω για τους τότε, ρε παιδί μου, τους μεγάλους. Ξέρω εγώ, Χατζηχρήστο, Κωνσταντάρα, Ηλιόπουλο, αυτό κτλ. Στην πορεία όμως, ακόμη και άνθρωποι που μάθαμε έτσι και τους αγαπάμε, τουλάχιστον τους συμπαθούμε. Μιχάλης Μόσχιος ήταν γεννημένος το Μάρτιο του 47 στη Θεσσαλονίκη και είχε καταγωγή από τη στενή Μαχοημαθίας. Και έκανε και άλλα πράγματα πριν εμφανιστεί ως Ταμπτάκος προφανώς, υπηρέτησε το θέατρο κινηματογράφο. Αυτό όμως που έκανε τότε με τον Ταμπτάκο ήταν ένα αυθόρμητο σατυρικό, όπως γράφουν τα σχετικά κείμενα, έναν ετοιμόλογο χαρακτήρα που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό κοινό. Αρχικά το είχε ανεβάσει στο θέατρο, στη θεατρική σκηνή, και μετά, λόγω βέβαια της αγάπης που εισέπραξε, πέρασε και στη μεγάλη οθόνη και ο Μιχάλης Μόσχιος πρωταγωνίστησε σε μια σειρά ταινιών. Πολύ χαρακτηριστική παρουσία, με ατάκες και με το ηχόχρωμα που έβαζε στη φωνή του όταν εσάρκωνε αυτό, ιδιαίτερο λαϊκό χιούμορ. Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της εποχής, ας πούμε, όπως καμιά φορά λέμε για να συνόμαστε, της βιντεοκασέτας. Κυρίως τότε βιντεοκασέτας. Όχι, δεν έπαιξε και στη μεγάλη οθόνη και σε κινηματογράφο με τον συγκεκριμένο ηρώα, αλλά κυρίως με αρκετές βιντεοκασέτες δεκαετία. Τώρα μιλάμε δεκαετίες 80 και 90. Ο γιος του έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media και γνωστοποίησε το γεγονός και γράφει το παιδί του: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσχιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, την ηθική σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό στο Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά, λέει, που σε είδα να κλαίσει σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε», λέει, για τον αδερφό του. Για τον αδερφό του, πατέρα του δηλαδή, το θείο του. «Τώρα και εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για σένα. Το μόνο που με χαροποιεί, όσο είναι δυνατόν, είναι ότι έφυγες πλήρης γεμάτος. Ένα ορφανό, φτωχό παιδί που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει για το φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου». Και κάπως έτσι κλείνει ο γιος του, ο Γιάννης, γράφοντας: «Δεν ξέρω πώς θα το αντέξω άμα σε χάσω μπαμπά. Θα αφήσω τα κλειδιά μου απ' έξω, μήπως και μπεις ξανά. Αντίο, πατέρα μου». Φοβερή ανάρτηση, και μάλιστα τη διαθίζει με διάφορες φωτογραφίες του Μόσχιου, του πατέρα του Ταμπτάκου, μαζί με τον Βέγκο, μαζί με μια γλυκύτατη υπέροχη ανάρτηση, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που, ρε φίλε, μερικές φορές λέμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Είμαι φυσιογνωμιστής, εγώ, παράδειγμα», λέμε, και βλέπω ένα πρόσωπο και καταλαβαίνω. Στους 10, αλήθεια, και οι 10 δεν θα πούνε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, έτσι όπως το λέγει το παιδί του. Και όλη αυτή η διαδρομή, φοβερή. Και το ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από το αν είναι ήδη και ο κινηματογράφος, όλο αυτό είναι μια, έτσι δεν είναι, μια μορφή τέχνης, η οποία φυσικά είναι μια μορφή τέχνης, ανεξάρτητα από το αν για κάποιους αυτή η τέχνη μπορεί να τους εκφράζει. Πόσο σημαντικό είναι να έχει κάνει όμως αυτό το γκέλ σε αυτή την περίπτωση. Τώρα λέγαμε για τον Ταμπτάκο που έφυγε σε ηλικία 79 χρόνων, ο Μιχάλης Μόσχιος. Πάμε να δούμε, να πούμε το όνομα του νικητή. Λοιπόν, σε λίγο θα το έχουμε, ωραία. Περιμένουμε, σε λίγο θα έχουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι. Η ενέργειά μας είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο φουλ. Και οφείλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ για αυτό στις Bananas Doll, που και σήμερα ήταν παρέα μας, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και μία από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Χίλια καλή χώρα. Με ναι, και διαφημίσει έχουμε και ενημέρωση έχουμε και πολλέ διαφημίσει έχουμε και αρκετή ενημέρωση έχουμε. Τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να τα χωρίσουμε όλα. Δεν το πρόλαβα, ρε Γιάννη. Γράφει ο Γιάννη ένα. Καλημέρα, Γιάννη. Παίξτε στο Γιώργο έξυπνο για τι πινακίδε και πέστε ότι και στην ταινία Ταξί αλλάζει πινακίδα με ένα κουμπί. Α, αυτή η ταινία η Ταξί, αυτό είναι ένα γαλλικό. Ένα τρελιάρη που. Νομίζω ή όχι. Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν διάφορα βίντεο που δείχνουν το πώς υποδέχτηκε η Νότιος Κορέα την αποστολή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ. Πω πω, παιδιά, εγώ δεν το περίμενα. Επειδή μου έχει μείνει καλά, δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες. Δηλαδή όλη η Ευρώπη δεν είναι ίδια, όλη η Ασία δεν είναι ίδια, όλη η Αφρική δεν είναι ίδια. Εξυπακούεται. Απλά είχα μείνει με τη γλυκύτητα, ας πούμε, τις υποκλήσεις, το συγγνώμη με ένα ξεχωριστό τρόπο που ζητούσαν οι Άπωνες, το χειροκρότημα. Θα μου πεις, οι Άπωνες φτάσανε και παρακάτω, αποκλείστηκαν από τη Βραζιλία, οκ. Okay. Με ξένησαν πάρα πολλοί οι εικόνες της υποδοχής της Νότιας Κορέας. Από δοκιμασίες στα αεροδρόμιο και τα σχετικά και τα συναφή. Όπως επίσης είναι τρομερό το κλίμα στη Γερμανία. Δεν προλάβαμε να πούμε κάτι μετά τον αποκλεισμό. Εδώ λίγο το χάσαμε το χρόνο, δεν προλάβαμε να πούμε κάτι σε αυτό. Σε ένα μοντιάλ που συνεχίζεται. Έγινε η κλήρωση, ήρθε το όνομα. Να το! Λοιπόν, έλα ντράμερ. Σήκασε ρε αγόρι μου. Είπαμε κάτι εντυπωσιακό, αλλά όχι τόσο. Τι πληρώσαμε ρε. Τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται. Λοιπόν, νικητής είναι ο Ανέστης Μπαμπαλέρος. Με το φοβερά έβηχο, ήδη το λάτρεψα επίθετο. Μπαμπαλέρο. Πόσες φορές, ελπίζω να μην στο κάνουν συνέχεια και να... Φοβερό, ξεσηκωτικό επίθετο, ο Ανέστης Μπαμπαλέρος. Μπράβο σου, Ανέστη. Εσύ είσαι ο τυχερός. Αυτός είναι ο νικητής της ημέρας που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Καρέρα Ντουκάτι από τα αγαπημένα οπτικά Ζωγράφος. Συγχαρητήρια και σε καλή μεριά, μπορώ να το πω. Σε καλή μεριά, αλλά να τα καλοφόρετα, να τα απολαύσεις. Αυτή ήταν μια ακόμη εκπομπή Πλάκα Τέλος. Που έφτασε. Για σένα ρε Παπαλέρο. Ευχαριστώ ρε Κωνσταντίνε. Έτσι θα κλείσουμε. Με το Ανέστη Παπαλέρο. Μια ακόμη εγώ η Πλάκα Τέλος έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε το χορηγό μας την Bet365. Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματα, την επικοινωνία, την υπομονή. Απάνω τους. Συγχαρητήρια στον Ανέστη. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 11. Να περνάτε καλά, να βρείτε τρόπο να χαμογελάτε, να ψάχνετε αυτούς που σας κάνουν να χαμογελάτε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Όμως τα ραντεβού μας είναι συγκεκριμένα. Τα στέχια μας τα αγαπημένα είναι τα δύο τσιρτσίρ μεζέ. Ένα δυτικά στον Εύωσμο Καρόλη και Δημητρίου 9, ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Στοαμοδιάνο, εκεί στην Ερμού 26. Αφήστε την πείνα να σε οδηγήσει και δεν θα χάσετε μοναδικές γεύσεις, χαμόγελα και τιμές που δεν σε αχώνουν. Έτσι κάποιες επιλογές, μπιφτεκάκι στα κάρβουνα, τώρα για καλή ώρα έτσι, τώρα με ζεδάκι, ουζάκι. Πάρτε ένα χταπόδι λιόκαυτο, εγώ σας το λέω, πάρτε το. Πάρτε μια σαλάτα που έχει μέσα τα σίκα, τα παστέλια, έτσι μια σαλάτα τσιρτσίρ μεζέ, να την απολαύσετε. Πάρτε μια ποικιλία βραστών, πάρτε μια τυροκαυτερή, για τα μεζεκλίδια τώρα, πάρτε ένα σκουμπρί καπνιστό. Λοιπόν, το ουζάκι σας, και από και μετά παίξτε μπάλα στα κυρίες ό,τι αγαπάτε. Θέλετε θαλασσινά, θέλετε κρεατικά, ό,τι αγαπάτε. Τα κάρβουνα παίρνουν φωτιά κυριολεκτικά. Τα μισ κάρβουνα είναι φίλα, δεν πάρουν φωτιά, έχουμε θέμα. Τσιρτσίρ μεζέ, αγαπημένα μαγαζιά. Να περνάτε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά, τα λέμε αύριο.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλό μεσημέρι. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύονται οι 5 τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας στην οποία κατοικεί πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Η μητέρα της, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η ίδια έχει υποστεί ελαφρά αγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη ο πατέρας της και δύο άλλοι ένικοι της πολυκατοικίας. Μέσα στην ντουλάπα του σπιτιού που τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Λυτή, βρέθηκε η σωρός του 12χρονου αγοριού που απανθρακώθηκε, καθώς φαίνεται ότι το μικρό παιδί τρομοκρατημένο προσπάθησε να βρει καταφύγιο. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα τα θρηνά δρομολόγια του ΟΣΕΔ με στόχο την καλύτερη κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Υποχώρηση της τάξης του 1% παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,9% έναντι του 4,9% που καταγράφηκε το Μάιο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
12: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
11: Της Βέχρο φυσικά.
12: Μπερδεύτηκα.
11: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
12: Φύγαμε.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
21: Τι έπαθε εσύ αυτός?
20: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Ατλακόλ!
23: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
24: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
23: Προσλαμβάνεστε!
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
30: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
29: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
30: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
31: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
32: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
33: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
34: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
35: Και τώρα, στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
36: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
35: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
37: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
35: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις. Αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε, πάμε, πάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one. Πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95,5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολη 95, Gallop to the point εκεί για σας. Για να χαλαρώνουμε λίγο, Ιούλιος, κατά καλό καιρό, ζέστες, χτυπάει 38 και πάει λέγοντας. Καλό μήνα σε όλους, τώρα λίγο να το χαλαρώσουμε. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μουσικό σήμα κατά τεθέν αυτού του Μουντιάλ? Αυτό είναι το ερώτημα. Ποιο είναι? Από τη μία έχουμε το official music theme από τη Σαχίρα.

Από τη μία η Σακίρα και από την άλλη η Νορβηγή με το Row. Row.

Λοιπόν, από τη μία η Σακίρα, από την άλλη η Νορβηγία, αυτό το κύμα συμπάθειας που έχει σηκωθεί από όλους για αυτή την πολύ ωραία εικόνα που χαρίζουν οι Νορβηγοί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ποιο από τα δύο για σας, Instagram Stories Μετρόπολης 955, τον Γκάλοπ είναι εκεί, χαλαρά, ρίξτε μια ψήφο να δούμε αν οι Νορβηγοί έχουν κλέψει την καρδιά σας. Λοιπόν, το θέμα σήμερα με βάση την δισογραφία δεν είναι ούτε το κύμα των Νορβηγών, δεν είναι κάτι άλλο, αλλά η είδηση σήμερα είναι ότι μέσα σε 3 λεπτά και κάτι ψηλά, 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα εξαντλήθηκαν 1000 διαρκείας της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 1 δευτερόλεπτο έφευγαν 5 διαρκείας. Δευτερόλεπτο 5, δευτερόλεπτο 5, δευτερόλεπτο 5. Τέτοιος χαμός δεν έχει γίνει ποτέ. Δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός του κόσμου.

0: 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για να εξαφανιστούν 1000 εισιτήρια. Έγιναν καπνούς ένα... Άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στην μπουτίκ από τις 6 τα ξημερώματα, μπορεί να μην είχε ανατείλει ακόμα ο ήλιος, αλλά έβλεπες νισταγμένες φιγούρες, ανθρώπους με ένα καφέ στο χέρι, άλλοι οι οποίοι έσερναν τα πόδια τους να πάνε να στηθούν έξω από την μπουτίκ, να πιάσουν στασίδι, να πάρουν σειρά για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο διαρκείας για την αγάπη τους, για τον Αυτοκράτορα, για τον Άρη. Θα δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε, δείχνει αυτή την τεράστια δυναμική που αρχίζει πλέον και σμπρώχνει η ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ρεπορτάζ Πάρη Τρικαλιώτη σε λίγο και μία συνέντευξη σε λίγο για αυτό που για μένα είναι μέχρι στιγμής, αυτό είναι το θέμα, αυτή που η επανάσταση στο μπασκετικό Άρη. Πάμε στον ΠΑΟΚ, πάμε στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Εδώ που κάθε μέρα που περνάει άλλο τόσο αδειάζει κλεψίδρα, ο ΠΑΟΚ σε περίπου 3 εβδομάδες, 22 ημέρες έχει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, κι όμως είναι γυμνός, θεόγυμνος σε όλες τις γραμμές. 8 παίκτες έφυγαν, θα ακούσετε σε λίγο ρεπορτάζ τον Γιώργο Μάτζιο, 8 παίκτες έφυγαν για τον έναν ή τον άλλον λόγο. Η συνολική χρηματιστηριακή τους αξία ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. 8 έφυγαν, 20 εκατομμύρια ευρώ η αξία τους. Ήρθε ένας, ο Ελουστόντο, από την άλλη μεριά της Γαριάς, η αξία του κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και πολύ σοφά κάποιος θα πει, μα μισό λεπτό, εσύ κάνεις την αποτίμηση τώρα, αλλά είναι αυτή η ώρα. Η απάντηση είναι ότι όχι τώρα είναι η ώρα. Η ώρα έπρεπε να είναι χθες, προχθές, μία μέρα πίσω, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες πίσω. Και αυτό γιατί αντίπαλος του ΠΑΟΚ πλέον καθίσταται ένας ο χρόνος. Όταν έχεις να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι σε 3 εβδομάδες και εσύ είσαι γυμνός, κινδυνεύεις να χάσεις τα πάντα, να χάσεις το γόητρο από μία πρόκριση, να χάσεις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από μία πρόκριση, να ξεκινήσεις στραβοπατώντας όταν η αρχή είναι το ίμις του παντός. Το παιχνίδι σήμερα απέναντι στην Μπέβερεν, θα ακούσουμε λίγο αργότερα το ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας του Γιώργου Ζαΐρη και θα δείτε εκεί ότι αυτοί που παίζουν, που θα πας πει ο Γιώργος, ποιοι θα είναι στόπερ, ποιοι θα είναι στη μεσαία γραμμή, τα δίδυμα εκεί είναι παιδιά που έρχονται οι πιτσιρικάδες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μόνο που εδώ η προετοιμασία δεν γίνεται μόνο για τους πιτσιρικάδες, γίνεται και για την ομάδα που θα πρέπει να είναι πανέτοιμη εν ώψη του πρώτου της ευρωπαϊκού αγώνα σε 22 μέρες από σήμερα. Άρα ρεπορτάζ Γιώργου Μάτζιου σε λίγο, θα πάμε λίγο αργότερα Ολλανδία σε Γιώργο Ζαΐρη. Πάμε στη μεταγραφή, του Γιαννούλη. Μεταγραφή Γιαννούλη.
1: Τώρα είναι η ώρα. Έχω εντύπωση να μπει το γκολ και να πάρει φωτιά και η τούμπα και να έχουμε ένα καυτό 7 λεπτό, 8 λεπτό. Γιατί καθυστερήσει θα είναι σίγουρα 5 λεπτά. Μίσιτς δεν είναι καλά χτυπημένο. Η μπάλα πάντως φτάνει στον Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ έχει επιλογή από τα αριστερά του Γιαννούλη. Πατάει περιοχή. Γιαννούλη σουτ.
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟ! Γιαννούλης με μια οβίδα από τα αριστερά. Πάτσε τον ΠΑΟ στον κόλπο. Έχει ανάσες. Έχει αναπνοή. Είναι ζωντανός. Έχει σφιγμό. Στο 86. ΠΑΟ Κασουλάβα Πρωτισλάβας. 3-2 με την οβίδα του Γιαννούλη. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Το λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιαννούλης δεν το πιστεύει. Αλλά έπιασε οβίδα από τα αριστερά. ΠΑΟ Σλόβαν 3-2 με μια γκολάρα από τον Δημήτρη Γιαννούλη. Και πλέον όλοι τούμπα στο πόδι. Αυτό που λέγαμε. Ψάχνουμε το σφιγμό. Ψάχνουμε τη σπίδα, το κίνητρο. Τρομερό γκολ από τον Γιαννούλη. 3-2 για τον 7ψυχο ΠΑΟ. Και πλέον πρέπει να μιλήσει τούμπα. Πρέπει να το βάλει τον κόλο κόσμο. Έχουν εντύπωση Γιώργο Ζαΐρη.
3: Στο 87, στο 88, 3-2. Ο ΠΑΟ ψάχνει το ένα γκολ για μια επική πρόκριση.
0: Για το θέμα Γιαννούλη είχε ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σήμερα το πρωί ο Νίκος Κουλιανός. Και εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε ένα πράγμα. Ότι η μεταγραφή Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι μία απλή μεταγραφή. Αναδεικνύεται σε θέμα γοήτρου. Και αυτό γιατί δύο πράγματα δημιουργούν θέμα Γοήτρου στη μεταγραφή Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Το 1. Ο χρόνος που περνά ένα σύριαλ, σήμερα, αύριο, αντιμεθαύριο, μπρος, πίσω, πάρε λίγα, δώσε αυτά, πάρε τρεις δόσεις, βάλε και 100.000. Όχι, μπρος, πίσω, το 1. Το σύριαλ που καθιστά θέμα Γοήτρου. Και το δεύτερο πιο σημαντικό. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο τραπέζι 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιαννούλη. ΠΑΟΚ ξεκίνησε από 2, λέει 2,5, λέει 3, λέει 3,5. Και κάπου εκεί έχουν σταματήσει όλα. Άρα είναι ένα brand affair ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και η Augsburg, όπως όλα δείχνουν και λέει το ρεπορτάζ, δεν είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προσφέρει 5 και ο ΠΑΟΚ δίνει 3,5. Η επιθυμία Γιαννούλη να έρθει στην Τούμπα περνά σε δεύτερη μοίρα. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Καστάνη. Πάντως εδώ θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πατήσει γκάζι και να επιταχύνει. Παραλαμβάνω, είναι πλέον θέμα Γοήτρου. Να έχεις έναν παίκτη ο οποίος λέει «Εγώ θέλω να έρθω σε σένα» και να μην μπορείς να πάρεις τον παίκτη ο οποίος λέει «Εγώ σε σένα θέλω να έρθω». Του λένε πήγαινε άλλο, λέει «Όχι, εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ». Εσύ να είσαι ΠΑΟΚ και να μην μπορείς να πάρεις αυτόν που σκίζει τα ημάτια του να έρθει σε σένα. Θέμα Γοήτρου 100%. Περίπτωση Χατζηδιάκου. Όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει ελεύθερο τον Χατζηδιάκο. Η αμοιβή του Χατζηδιάκου είναι στην Κοπενχάγη περίπου σε 850.000 ευρώ. Και ένας παίκτης για να φύγει από εκεί και να έρθει εδώ σίγουρα θέλει κάτι παραπάνω. Άρα το θέμα είναι και εδώ οικονομικό. Χατζηδιάκος, ο οποίος ξεκίνησε προετοιμασία με την Κοπεχάγη. Πολύ ρεπορτάζ λίγο αργότερα από τον Γιώργο Καστάνη για τα δύο μεταγραφικά μέτωπα για τον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα. Γιαννούλης Χατζηδιάκος και αναμένουμε την επόμενη μέρα. Προσέξτε, η ανησυχία χτυπάει κόκκινο γιατί, επαναλαμβάνω, αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι πλέον ο χρόνος.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σκληρό Brand Fair που είχαμε στη Super League. Εδώ είναι μάχη εξουσίας. Ποιος θα έχει την εξουσία στα χέρια του? Από τη μία ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Και πάνω απ' όλα κερασάκι στη τούρτα, έχουμε τα βλακώδη μέτα της κυβέρνησης. Έχουμε ένα άχρηστο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο δεν ξέρει τι κάνει, τι πει δεξιά, το αριστερό χέρι δεν ξέρει τι κάνει το δεξί. Δεν ξέρω, δεν πάει καθόλου καλά η κατάσταση. Δυστυχώς.
0: Και από την άλλη, από τη μία Αλαφούζος, από την άλλη ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
2: Για να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει πρώτα να το ξεβρωμίσουμε. Να το ξεβρωμίσουμε από ένα παρακράτος διαιτητών και παραγόντων, οι οποίοι μεγαλούργησαν πέρσι και συνεχίζουν να μεγαλουργούν.
0: Και προσέξτε τώρα. Από τη μία ο Αλαφούζος, από την άλλη ο Μαρινάκης, 7-7, όπως μας προειδέασε χθες ο Κυριάκος Θωμαΐδης, η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου, και εδώ η πιάτσα λέει ένα πράγμα.

0: Προσπαθεί να διαμορφώσει τις ισορροπίες στον Μπράντεφερ, Σαβίδη, συγγνώμη, Μαρινάκη, Αλαφούζου. Σαβίδης ψηφίζει Αλαφούζο. Μονεμβασιώτης ψηφίζει Αλαφούζο. Καρυπίδης, ο οποίος ήταν στα δικαστήρια με τον Μαρινάκη, σήμερα στροφή 360 μοιρών, ψηφίζει Μαρινάκη. Και έρχεται από πίσω η κυβέρνηση να διαμορφώσει τις ισορροπίες. Και θα ρωτήσει κάποιος, ισχύει? Κρατήστε δύο πράγματα. Το πρώτο, το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη, ανιψιού του Πρωθυπουργού, δεξί χέρι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα περνάν έτσι, όταν δημόσια ανταλλάσσουμε χαστούκια και ο ένας τραβάει και σκίζει την μπλούζα του άλλου? Και κάτι ακόμη, το δεύτερο. Αλαφούζος κατάφερε και πήρε τα δικαιώματα του μπάσκετ για τη Super League 1, τα οποία ήθελε η ΕΡΤ 1. Και πολλοί κατηγόρησαν την ΕΡΤ 1 ότι είτε άφησε σκόπιμα το μπάσκετ να πάει στον Αλαφούζο, είτε οι άνθρωποι που κίνησαν τη διαδικασία ήταν ερασιτέχνες εσχής του είδους. Εσείς διαλέγετε και παίρνετε. Άρα το μπάσκετ το χάνει η κρατική ΕΡΤ και πηγαίνει στον Αλαφούζο. Δύο, η κόντρα με τα χαστούκια, τα σπροξήματα σε δημόσια εικόνα Μαρινάκη Δημητριάδη. Το ρεπορτάζ πώς διαμορφώνεται η εικόνα, Κυριάκος Στομαίδης, σε λίγο. Κρατήστε και δύο προτάσεις. Ηρακλής, οι ομάδες λέει από τη νέα χρονιά να γίνουν 16. Και Άρης, τα play-off να μην είναι 1-4, να παίζουν από τον πρώτο μέχρι και τον έκτο. Και τα δύο αιτήματα κρύβουν μία ιδιοτέλεια. Ο Ηρακλής, σε περίπτωση που αν κινδυνεύσει να έχει το μαξιλάρι ότι οι ομάδες να γίνουν 16, άρα να μειώσω κάθε πιθανότητα σε απευκταία περίπτωση που πάει κάτι στραβά. Και από την άλλη ο Άρης, ο οποίος λέει εγώ δεν μπορώ να πάω στο 1-4, ας πω να γίνει τα play-off να είναι 1-6. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κανένας δεν νοιάζεται για το ποδόσφαιρο, ο καθένας νοιάζεται απλά και μόνο για τον εαυτό του. Λοιπόν, θα σας δώσουμε ρεπορτάζ με Γιώργο Στράτζα λίγο αργότερα και για το ποδόσφαιρο του Άρη. Θα έχουμε Ηρακλή. Είχαμε τα γκαζάκια εδώ σε τρεις της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα πληροφορούμε ότι η τραυματίας από αυτή την επίθεση, η γυναίκα είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και να πω κάτι, ό,τι κι αν έχεις, όσο κι αν διαφωνείς, όσο κι αν είσαι στην κόντρα, όσο άβυσος να σε χωρίζει, δεν μπορείς να βάλεις σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή. Τι να βάλουμε, την ιδεολογία από τη μία και το κόστος ή την αξία μιας ανθρώπινης ζωής? Η γυναίκα είναι πάρα πολύ κρίσιμα, σε κρίσιμη κατάσταση αυτή την ώρα. Εύχομαι από καρδιάς να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να είμαστε on time και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετροπολής!
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: τι ακούτε όταν

0: αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο.
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar.
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
13: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Ανοίγεις το κινητό σου και μπαίνεις στο ημερολόγιο. Σημειώνεις στο ημερολόγιο του κινητού. 1 Ιουλίου, σήμερα, 5 το απόγευμα. Γιατί σήμερα μπορείς να έχεις απαντήσεις σε ερωτήσεις που μπορούν να σε απασχολούν μήνες ολάκερους. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε έχεις ολοκληρώσει ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις σπουδές σου, είτε αναζητάς μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση για το επόμενο σου επαγγελματικό βήμα. Πού πας? Mediterranean College Open Day. Σήμερα, Τετάρτη, 1 Ιουλίου, 5 το απόγευμα, μέχρι και τις 8 το βράδυ. Πού? Θεσσαλονίκη, εδώ, Ίωνος Δραγούμη 21, Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Μπορείς να μάθεις περισσότερα αν μπεις στο medcollege.edu.gr. Κωνσταντίνε Χατζηγεωργίου, φτιάξε μας λίγο κλίμα, σε παρακαλώ πολύ. Δώσε μας κόσμο, Άρη, γιατί αυτός ο χαμός που έγινε με τα εισιτήρια διαρκείας δεν έχει προηγούμενο μέσα σε 3 λεπτά. Και 30 κάτι δεύτερα εξαφανίστηκαν sold out τα διαρκεία.

0: Αυτή είναι η είδηση σήμερα. Ο χαμός με τα διαρκεία του Άρη. Και προσέξτε, να σου πω κάτι. Αυτό είναι, δεν είναι απλά μια ένδειξη. Είναι η απόλυτη απόδειξη της κοσμογονίας που συμβαίνει σήμερα στο μπάσκετ του Άρη. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, ο οποίος μπορεί και να ήταν 6 ώρα το πρωί έξω από την μπουτίκ να κάνει ρεπορτάζ, να βλέπει ανθρώπους νισταγμένους, άλλοι να σέρουν τα βήματά τους, άλλοι με ένα καφέ στο χέρι να στείνονται στην ουρά για να διαρκείας. Καλησπέρα, Πάρη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Έτσι είναι. Τις 6 το πρωί πήγε ο κόσμος του Άρη. Οι πρώτοι δηλαδή τουλάχιστον πήγαν για να πιάσουν θέση και 6 ώρα, άλλοι 6.30, αλλά είχε ήδη κόσμο από εκείνη την ώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγανε 5 ώρες πριν ανοίξουν ουσιαστικά οι πόρτες της μπουτίκ για να μπουν και να κλείσουν το διαρκεία τους. Περίμεναν
0: μισό
1: λεπτό
0: να καταλάβω κάτι. Μισό. Η μπουτίκ τι ώρα άνοιγε οι πόρτες?
1: 11 η ώρα.
0: 11 και αυτοί πήγαν οι αθεόφοβοι από τις 6.
1: Η μπουτίκ μπορεί να άνοιγε σε 9, αλλά 11 η ώρα μπορούσαν να προμηθευτούν τα εισιτήρια.
0: Άρα αυτοί στήθηκαν 6 το πρωί, ήταν εκεί.
1: 5 ώρες αναμονή.
0: Να σου πω ότι αυτό είναι ρεπορτάζ. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και καρέκλες είχαν πάρει ακόμα για να κάθονται, μην είναι όρθιοι. Είχαν τις καρέκλες.
0: Μόνο που κανένας δεν έφερε και το στρώμα του να ξαπλώσει και έξω, να κοιμηθεί απ' έξω, να τον βρει το πρωινό μπροστά στην πόρτα.
1: Είμαι μια σκηνή το βράδυ, θα μπορούσε να είναι κάποιος.
0: Μια σκηνή, αντίσκηνο.
1: Μπροστά στην μπουτίκ.
0: Ωραία, ναι, με αντίσκηνο για ένα διαρκές του Άρη.
1: Θα μπορούσε. Αλλά δεν απέχει πολύ, Γιώργο, έτσι. Δεν απέχει πολύ αυτό.
0: Μα τι να απέχει αυτό, άμα λες ότι άνοιγε η μπουτίκ στις 11 και ο κόσμος μαζεύτηκε εκεί αγροξυπνημένος από τις 6 το πρωί. Με καφέ στο χέρι, ναι, και άλλοι με την τσίμπλα στο μάτι, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Εκεί γύρω στις 10.30-11 παρά που έφτιαξε η ώρα, τέλος πάντων, για να στηθεί και ο κόσμος και να ξεκινήσει να ανοίξουν οι πόρτες, εγώ είδα πάνω από 150 άτομα, μπορεί και 200 που περιμένουν στην ώρα και μιλάμε τώρα του διαζώσει. Δεν είναι ένα εύκολο πράγμα να το κάνεις, αλλά πηγαίνει, γιατί και ηλεκτρονικά μπορεί να εξυπηρετηθεί. Βέβαια, το ηλεκτρονικό δεν σου εξασφαλίζει μια θέση από την άλλη πλευρά, γιατί μπορεί να μπει, να κολλήσει το σύστημα.
0: 100%.
1: Και επίσης από το ηλεκτρονικό εξασφαλίζει ένα εισιτήριο. Υπήρχαν άτομα που περιμένανε για να πάρουν και 2 και 3 διαρκείας, αν μπορούσαν.
0: Ναι.
1: Τελικά από την ουρά του κόσμου περίπου 70 με 80 άτομα εξυπηρετήθηκαν. Αρκετοί φυσικά δεν τα κατάφεραν. Oh. Γιατί είπαμε, σε 3 λεπτά
0: να
1: και 39 δευτερόλεπτα.
0: Θέλω με... ναι. Είναι αυτό που λες, 3 λεπτά, 39 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι, σημαίνει, αν κάνεις τη διαίρεση, είναι 5 διαρκείας το δευτερόλεπτο. Όμως, πρόσεξε τώρα, επειδή κινδυνεύουμε να χαρακτηριστούμε αγενείς, έχουμε τον πρώην coach του Άρη, τον Βαγγέλη τον Αγγέλου στην γραμμή, να τον καλησπερίσουμε. Θα μας πει, παιδιά, μέχρι στη γραμμή περιμένω, λέτε τόσο ωραία πράγματα και θέλω να πω κι εγώ κάτι. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: καλησπέρα, παιδιά.
0: Πώς είσαι?
2: Καλησπέρα, coach. Όλα καλά, όπως όλος ο κόσμος.
0: Μπράβο, ρε φίλε, είσαι αισιόδοξος. Μας αρέσει που είσαι αισιόδοξος.
2: Συγγνώμη, αυτά που λέτε τώρα δεν είναι αισιόδοξα?
0: Πάρα πολύ αισιόδοξα. Ξέρεις τι να σου λέμε, αντίσκηνο εκεί πέρα να στείλεις από το πρωί να πάρεις αδιαρκείας. Φοβερό.
1: Coach, μια και πιάσαμε αυτό για τα εισιτήρια, coach, πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό την κοσμογονία, πραγματικά τον παροξισμό στον κόσμο του Άρη με τα 4.000 διαρκείες που εξαφανίστηκαν σε ελάχιστα λεπτά, δευτερόλεπτα. Πώς το βιώνεις και εσύ αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό που ακούω είναι να λέμε δόξα τω Θεώ που το τελευταίο αγαθό, ας πούμε, του αθλητισμού και ιδιαίτερα του μπάσκετ μπορεί να δίνει χαρά και ότι το μπραντ του Άρη αντέχει τόσο καλά και έχει πάρα πολύ γερές ιδεολογικές βάσεις. Δηλαδή είναι δομική η επίδραση της ιστορίας του Άρη στον κόσμο του αλλά και γενικά στο Πανελλήνιο. Οπότε νιώθω χαρά γιατί δίνει χαρά και ότι αυτό το πράγμα θα δώσει και χαρά στο μέλλον, γιατί μπορεί να συσπυρώσει και να εμπνεύσει νέα παιδιά και νέους ανθρώπους. Οπότε αυτό μόνο θετικά πράγματα έχω να πω.
0: Βαγγέλη, εγώ νόμιζα να τελειώσεις το λόγο σου λέγοντας τον Πάρη μου, έχεις κανένα διαρκείας να μας δώσεις τίποτα? Πάρη, έχεις κανένα διαρκείας να δώσεις στον Βαγγέλη?
1: Ήδη μου ζητούσαν πάντως σήμερα.
0: Σου ζητούσανε? Πω, τι γίνεται. Βαγγέλη, αυτός ο παροξισμός πού μπορεί να οδηγήσει, πιστεύεις, την ομάδα? Γιατί από τη μία δημιουργεί ενθουσιασμό, από την άλλη γεννά και υποχρεώσεις.
2: Όχι, νομίζω μόνο καλό μπορεί να κάνει,
0: ναι,
2: γιατί σε αυτές τις ομάδες του Άρη που πραγματικά είναι, εγώ χαίρομαι που το brand του Άρη είναι πάνω και από τους παίχτες, πάνω και από τους προπονητές που έρχονται. Οι καπετάνιοι δηλαδή και το πλήρωμα που έρχεται κάθε φορά στον Άρη σίγουρα θα έχει στην παράσταση, σίγουρα, και δεν πιστεύω ότι μπορεί να το φρενάρουν οι υποχρεώσεις. θα σίγουρα καταλαβαίνει ο κόσμος του Άρη ότι ο πρωταθλητισμός είναι μια αδυσόπιτη διαδικασία και ότι ο οπαδός του Άρη είναι μπασκετικός, δεν είναι ποδοσφαιρικός. Οπότε αντιλαμβάνεται και επιβραβεύει την προσπάθεια και τη συνειδητότητα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε νομίζω όλα καλά θα πάνε.
0: Πάμε μια τελευταία ερώτηση στον Βαγγέλη για να τον απεγκλωβίσουμε, να ψάξει κανένα εισιτήριο.
1: Και αγωνιστικά γνωρίζετε πολύ καλά και τον Βασίλη Σπανούλη και τις μεταγραφές που έχει κάνει και επίπεδου EuroLeague, ο Μπίρτς, ο Δημητρίεβιτς, ο Μοκόκα, ο Μόργαν φυσικά. Πού βλέπετε πως μπορεί να φτάσει ο Άρης και τι αγωνιστικό προφίλ θα έχει η ομάδα?
2: Κοίταξε, με ρωτάς, νομίζω ότι θα είναι το όχημα του Άρη, θα είναι επιτέλου Φόρμουλα 1. Από πάρα πολλές πλευρές.
0: Ωραία δήλωση. Ωραία δήλωση. Το όχημα του Άρη θα είναι Φόρμουλα 1. Ωραίο.
2: Θα είναι, θα κατέβει. Τώρα, το τι pit stop θα έχει, τι ομάδα θα έχει από πίσω, τι φιλοσοφία, όλοι ανυπομονούμε να το δούμε και μακάρι να δούμε ένα αυτοκίνητο που να έχει και διάρκεια και σε όλα τα race να είναι εκεί με τη σταθερότητα και τη μπασκετική του κουλτούρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρει να τον απεγκλωβίσουμε τον coach, θες κάτι ακόμα?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Τον απεγκλωβίσουμε. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία, ευχόμαστε. Κρατάμε, έβαλες τίτλο. Ο Άρης φέτος θα είναι Φόρμουλα 1. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, μας έδωσε τίτλο, δεν του δώσαμε διαρκείας. Πάρει, πρέπει να απολογηθείς.
1: Και χωρίς πολλά ο coach την ατάκα, γιατί την έχει εύκολη βέβαια. Είναι εξαιρετικός.
0: Ατακαδόρος.
1: Ο προπονητής εξαιρετικός και ο λόγος του είναι εξαιρετικός.
0: Ατακαδόρος. Λοιπόν, Πάρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να πούμε μόνο το απόγευμα, έχουμε και επίσης και ανακοίνωση, δεν τελειώσαμε εκεί. Και ναι, έναν Δημητρίεβιτς ανακοινώνεται σήμερα από τον Άρη. Περιμένουμε και το επίσημο sold out, βέβαια, έτσι να ανακοινωθεί.
0: Αυτό δεδομένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, όλοι ψάχνουμε να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε περισσότερα. Αν ανήκετε σε αυτούς, μπείτε Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Γιατί αν είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, εταιρικά κινητά λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο μπαίνεις στο Κοσμοτέ Telecom, μπαίνεις στο Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, παίρνεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Έχεις δωρεάν internet backup, να είσαι πάντα online. Έχεις ακόμα πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των ολοχημάτων, σε υπηρεσίες προβολής, επικοινωνίας. Όλα αυτά θα τα βρεις αν μπεις τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Λοιπόν, προχωράμε. Δεν κουνιέται με τα γραφικά φύλλο στον ΠΑΟΚ και θα νομίζω ότι αυτό λες, δεν κουνιέται με τα γραφικά φύλλο. Okay, αν είμαι εντάξει και δεν θέλω καμία προσθήκη και είμαι μια χαρά, λες, okay, δεν ήρθαν σήμερα, θα έρθουν αύριο. Μια μικρή προσθήκη ήθελα, δεν χάλασε και ο κόσμος και πας παρακάτω. Όταν όμως θα ακούσετε τώρα από τον Γιώργο Μάντζιο, έχουν φύγει ήδη 8 παίκτες, των οποίων η συνολική ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και εσύ δεν έχεις κάποιον να φέρεις, τότε συγγνώμη, αλλά εδώ υπάρχει θέμα με αντίπαλο το χρόνο. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο για να δούμε για αυτούς που έφυγαν από τον ΠΑΟΚ και όσο περισσότεροι φεύγουν και όσο μεγαλύτερη η αξία τους, τόσο μεγαλύτερο το κενό δυσαναπλήρωτο που αφήνουν πίσω τους. Έλα Γιώργαρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Η λέξη χρόνος που είπες είναι το πιο κομβικό, γιατί είναι άλλο ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει τη χρονιά 22 Αυγούστου μαζί με τις άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα που δεν έχουν Ευρώπη και άλλο να πρέπει να είσαι έτοιμος σαν αύριο Πέμπτη σε 3 εβδομάδες για να παίξεις ένα παιχνίδι ή με τη Δυναμό Κιέβου ή την Ουνιβερσιτέα Κλουζ. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τους παίκτες του έναν προς έναν. Οι 8 ποδοσφαιριστές που έχουν αποχωρήσει, ο Κετζιόρα 2 εκατομμύρια ευρώ, ο Βολιάκο 2,5 εκατομμύρια ευρώ, η χρηματιστηριακή τους αξία, ο Λόβρον 400.000 ευρώ, ο Σάστρι 800.000 ευρώ, ο Μπιάνκο 4 εκατομμύρια ευρώ, ο Ιβανούσε 3 εκατομμύρια ευρώ, ο Σντόεφ 1,2 εκατομμύρια ευρώ και ο Γιακουμάκης 6 εκατομμύρια ευρώ. 19,9 εκατομμύρια ευρώ, παρά 100 χιλιάρικα, 20 εκατομμύρια ευρώ είναι οι 8 αυτοί ποδοσφαιριστές που αποχωρούν από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει μία μεταγραφή, μία αύξηση του Αρίζ Ελουστόντο με χρηματιστηριακή αξία το 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Άρα το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μία διαφορά, αν κάνει κανείς την αφαίρεση. Έφυγαν 8, ήρθε ένας. Αυτό επειδή ο χρόνος πιέζει, δεν είναι καθόλου λειτουργικό για τον ΠΑΟΚ. Και διαβάζω στα ρεπορτάζ, Γιώργο, οι φίλοι του ΠΑΟΚ για την ενδεκάδα που παραδείγματος χάρη θα κατεβάσει σήμερα στο φιλικό με την Μπέβερεν, ότι θα έχει στόπερ τον Παταούλα με τον Κωσίδη και ότι μπορεί στη μεσαία γραμμή να παίξει το πρόγραμμα με το Σαρί. Για κάποιους που από εμάς που δεν ασχολούμαστε με τα του ΠΑΟΚ Β, θα πω τι ονόματα είναι αυτά. Είναι παιδιά τα οποία κάποιοι σιγά σιγά δεν τα ξέρουν για να μπορούν να παίξουν, και είναι και λίγο άδικο για αυτά τα παιδιά να τα βγάλει μια ομάδα τόσο απότομα μπροστά και να πρέπει να σηκώσουν αυτοί κάποιο βάρος. Προφανώς περιμένουμε όλοι ο ΠΑΟΚ να κάνει τις κινήσεις για να μπορέσει να κλείσει το ρόστερ. Άρα σήμερα που μιλάμε 1η Ιουλίου έχουν αποχωρήσει 8, έχει έρθει ένας και ο χρόνος, όπως είπες και εσύ, είναι αυτός που πιέζει την κατάσταση. Είναι και το άλλο ότι με αυτές τις αποχωρήσεις ο ΠΑΟΚ από τα 100 περίπου εκατομμύρια ευρώ που έχει χρηματιστηριακή αξία ρόστερ έχει πέσει στα 80 και τον έχουν προσπεράσει, ο Ολυμπιακός ήταν ούτως ή άλλως στα 140, τον έχουν προσπεράσει ήδη με τις μεταγραφές τους ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Είναι κάτι το οποίο θα το συναντάμε σιγά σιγά μπροστά μας, τις προσταφαιρέσεις. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει αντίπαλο, επαναλαμβάνω, το χρόνο. Και εδώ υπάρχει και ένας μικρός αστερίσκος, Γιώργο, να κλείσουμε την κουβέντα, ο οποίος είναι ο εξής, ότι ο ΠΑΟΚ έχει να φέρει καινούριους παίκτες έχοντας και καινούριο προπονητή, που σημαίνει ότι πρέπει να κουμπώσουν και μεταφέρουν του προπονητή. Δεν είναι ότι μπορεί να είχαμε μια πεπατημένη με τον Λουτσέσκου, με τον Μεντιλίμπαρ που είναι πολλά χρόνια σε μια ομάδα και έρχεται κάποιος να μπει σε ένα γκρουπ και είναι πιο γρήγορη τον πώς να μπορέσει να μπει μαζί με τους υπόλοιπους. Τώρα μιλάμε και για ένα νέο προπονητή, άλλη φιλοσοφία. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Να έρθει δηλαδή κάποιος και να τα αλλάξει όλα σε μια εβδομάδα. Που σημαίνει ότι όσο καθυστερεί ο ΠΑΟΚ τη μεταγραφική του ενίσχυση, τόσο δεν θα είναι έτοιμος στα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα βάζει σε κίνδυνο μια ευρωπαϊκή προοπτική. Ακόμη και στο Europa League, όπου σίγουρα υπάρχουν παγίδες. Και θυμίζω και κάτι χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν τα καταφέρει στο Europa League και πάει στο Conference League, μπορεί εκεί να πάρει, όχι μπορεί, θα πάρει τη θέση του αδυνάτου. Έχει να κουβαλάει τον αποκλεισμό από το Europa League. Ναι. Άρα μπορεί και εκεί, αν είναι άτυχος, να του έρθει και ένας δύσκολος αντίπαλος και ξαφνικά να κινδυνεύσει η ευρωπαϊκή προοπτική. Ας μην κινδυνολογούμε. Άστο. Υπάρχουν 22 μέρες μπροστά.
0: Όχι, εμείς πρέπει να τα λέμε για να είμαστε εντάξει. Μετά Χριστόν προφήτης είναι εύκολο να γίνεις. Να λες τα πράγματα όπως έχουν είναι δύσκολο. Η αλήθεια, όσο πικρή και αν είναι. Ευχαριστώ, Γιώργα ρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Λοιπόν, αν θες να πάρεις αυτοκίνητο, το να διαχειριστείς έξυπνα τα χρήματά σου είναι το παν. Πάτε να γνωρίσετε τη FlexCar και την Open Cars. Με την FlexCar μπαίνετε στον κόσμο του απόλυτα ευέλικτου leasing. Πληρώνετε μόνο ένα σταθερό μίσθωμα, το οποίο τα καλύπτει όλα και κοιμάστε ήσυχοι. Αν όμως προτιμάτε να είστε και ιδιοκτήτης, τότε η Open Cars σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα άριστο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δίνοντάς σας ευκολίες πληρωμής και δόσεις, προσέξτε, χωρίς τράπεζα. Οπότε κάντε την έξυπνη κίνηση, πηγαίνετε μια βόλτα στο κατάστημα, στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, στη Σύνδο.

0: Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ σε λίγο. Λοιπόν, περιμένουμε κάτι και από Γιαννούλη. Θα έχουμε σε λίγο τον Γιώργο Μάτζιο, αλλά πρώτα έχουμε μια θλιβερή είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 χρονών. Την είδηση δημοσιοποίησε ο γιος του, ποιος λέει δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, αλλά η αγάπη είναι αυτή που κάνει τον πατέρα. Ο Βασίλης Λεβέντης, μια προσωπικότητα η οποία ήταν, δεν πέρασε τουλάχιστον, το ελάχιστο μπορώ να πω, δεν πέρασε ο Βασίλης Λεβέντης απαρατήρητος.
1: Πολλοί από εσάς που βρίσκεστε στην αίθουσα αυτή, το 1974 ψηφίσατε άλλα κόμματα, όχι το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Πολλά θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Λοιπόν, προχωράμε. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιώργο Καστάνη για την περίπτωση του Γιαννούλη. Εδώ υπάρχει στο τραπέζι η πρόταση του Ολυμπιακού, 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στα 3,5. Ο Γιαννούλης λέει: εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Η Augsburg λέει: θα πας εκεί που θα πάρω εγώ τα περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή τα περισσότερα είναι 5, μου τα δίνει ο Ολυμπιακός. Πάμε στον κύριο Θωμά Γράφα, που είναι στη γραμμή, coach και προπονητής του Γιαννούλη. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Coach, τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα.
0: Είμαστε καλά, σε καλή κατάσταση.
2: Ευχαριστώ, ξέρω το Θεό, όλα καλά.
0: Μπράβο, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, πώς μπορεί να παίξει ρόλο το γεγονός ότι έχουμε από τη μία τον Ολυμπιακό δίνει 5 εκατομμύρια, από την άλλη έχουμε τον ΠΑΟΚ δίνει 3,5 και στη μέση ο Γιαννούλης, ο οποίος λέει στους Γερμανούς: παιδιά, συγγνώμη, εγώ θέλω να πάω στην Τούμπα. Η άποψη, η επιθυμία του παίκτη, πόσο μπορεί, τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει?
2: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε πλέον για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, νομίζω ότι η επιθυμία του παίκτη θα παίξει ρόλο, αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν και τα οικονομικά δεδομένα. Που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως αυτό θα αντισταθμιστεί με την επιθυμία του ποδοσφαιριστή, που από ό,τι και εγώ μαθαίνω και διαβάζω, θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Άρα λέτε θα παίξει ρόλο τώρα, τι θα παίξει ρόλο, η επιθυμία του παίκτη ή τα εκατομμύρια που ζητάει η Augsburg?
2: Κοιτάξτε, τον πρώτο λόγο και το τι θέλει έχει να κάνει η ομάδα του. Εάν τα λεφτά υπάρχει διαφορά οικονομική, νομίζω ότι εκεί θα είναι ένα πρόβλημα. Όμως και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή θα ληφθεί υπόψη μου. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Μάλιστα, τελειώσαμε εδώ. Ο Γιαννούλης στη θέση του εκεί παίζει ο Μπάμπα, έχει Μπάμπα, έχει Τέιλορ από εκεί. Τι λέτε εδώ? Δηλαδή, αν έχεις Μπάμπα, Τέιλορ, το πάω ανάποδα. Αν έχεις Μπάμπα, Τέιλορ, καίγεσαι Γιαννούλη ή λες καλά, καλώς να έρθει, αλλά αν δεν έρθει δεν έγινε και τίποτα?
2: Όχι, κοιτάξτε, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή, καταρχήν ένα παιδί το οποίο εγώ το είχα 19 χρονών.
0: Ναι.
2: Ένας ποδοσφαιριστής, μιλάμε για ισχυρή προσωπικότητα και πάρα πολύ καλός χαρακτήρας ως προς το κομμάτι το προσωπικό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά ποδοσφαιρικά χαρίσματα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμος σε οποιαδήποτε ομάδα. Άλλωστε το έχει δείξει με την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα back πάρα πολύ γρήγορο, επιθετικογενή κυρίως μπακ, που στο επιθετικό τρίτο δημιουργεί πάρα πολλές υπεραριθμίες,
0: ναι,
2: που είναι κάτι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
2: και στις πλαγιοκοπήσεις που συνήθως γίνεται στα παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί με το αριστερό πόδι οι σέντρες που βγάζει είναι εκπληκτικές. Νομίζω ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου, τόσο στο επιθετικό κομμάτι όσο και στο ανασταλτικό, γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να φαίνεται πιο πολύ επιθετικογενής, θα έλεγα, αλλά κοιτάξτε, έχει μεγάλη ικανότητα στην τακτική αντίληψη και στο διάβασμα του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πλήρη ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό φαινόταν και από την ηλικία των 19 χρονών. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε ξεχωρίσει με το που τον είδα εγώ στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Πείτε μας, coach, και την άποψή σας για το Μουντιάλ και να κλείσουμε έτσι. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, τώρα ως προς το Μουντιάλ, τώρα αρχίζουν να γίνονται πιο ελκυστικά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση η οποία είναι δύσκολο να χαρακτηρίσει κάποιες ομάδες ότι είναι φαβορί. Βλέπουμε ότι Γερμανία, Ολλανδία χαιρέτησαν τη διοργάνωση πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή δείχνουν σε καλή κατάσταση η Γαλλία, η Αργεντινή και ίσως επειδή ο κόσμος περιμένει περισσότερα πράγματα από τη Βραζιλία. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα και η Βραζιλία θα δείξει το ταλέντο της. Χωρίς να αποκλείσουμε ναι. οτιδήποτε άλλο.
0: Πρόβλεψη θα κάνετε εμείς το πάρε.
2: Νομίζω εγώ έτσι αυτό που βλέπω μου αρέσει αρκετά το παιχνίδι που κάνει η Γαλλία. Νομίζω η Γαλλία είναι μια ομάδα που θα φτάσει ψηλά. Ναι, ίσως είναι και το φαβορί. Ίσως.
0: Για να δούμε. Ευχαριστώ, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εσύ αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις Sea Jets. Και φτάνεις στον προορισμό σου άνετα και γρήγορα. Φεύγεις από Θεσσαλονίκη με Sea Jets, πας Ποράδες. Φτάνεις Σκιάθο, 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο, 3 ώρες 50 λεπτά. Αλόνισο, μόλις σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Αξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κερδίζεις, αλλά κερδίζεις και στο Μετρόπολης. Γιατί? Κερδίζεις πρώτα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια που για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις εσύ. Κυρία Μιχαλίδου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, alert από τώρα, γιατί οι πρώτες 10 γραμμές που θα καλέσουν στο 2310-90-90-90 μπαίνουν στην κλήρωση. Τον νικητή θα τον έχουμε στην κλήρωση Παρασκευής. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Μυρίζει λουχουδιά!
24: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
23: Πού πήγε πάλι!
24: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
24: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
25: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
26: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
28: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
27: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
28: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
27: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
28: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
29: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
30: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
28: Φτάσαμε!
27: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
29: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
31: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
32: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
33: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Πεινάω. Για πού είμαι?
35: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
34: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
36: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
34: Full και λίγα λες.
36: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
34: Εγγύηση? Τι μου λες?
36: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
34: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
36: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
37: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
38: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
39: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Αν είσαι επιχειρηματίας, ψάχνεις τρόπο, λες πώς θα εξελίξω την επιχείρηση, αλλά δεν θα ανεβάσω τα έξοδα. Είναι λογικό. Η Cosmote Telecom δίνει λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business, να κερδίσεις 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε αυτά που χρειάζεται η επιχείρησή σου, παράδειγμα υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να τα μάθεις όλα αυτά μπορείς να μπεις τώρα στο cosmoteo.gr κάτως Magenta One Business. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή για αυτό το τραγικό με τα γκαζάκια, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες, μια γυναίκα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μητσοτάκης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, τα θύματα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, ο Χρήστος στη γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Για όσον αφορά τη γυναίκα που ανέφερες, που είναι πιο σοβαρά από τους υπόλοιπους, πρόκειται για την μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία τα ξημερώματα μετά την τοποθέτηση του τελευταίου των τριών εκρηκτικών μηχανισμών, αυτός της Γραφιάς, λόγω της μεγάλης έκτασης που πήρε η πυρκαγιά, έχει νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτιο, έχει εγκάβματα σε όλο της το κορμί. Μάλιστα, εμείς μαθαίνουμε, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα περιλαμβάνει πέρασμα από το Ιπποκράτιο, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαρέστασή του. Ούτως ή άλλως εξέφρασε τον αποτροπιασμό, το ανέφερε ονομαστικά και την Αφροδίτη Αντινοπούλου, αλλά και τους άλλους δύο, τον κύριο Ιωακίου και τον κύριο Νετοσιάδη, τα σπίτια των οποίων έγιναν στόχος τα αξιμερώματα. Δεν έχουμε την ακριβή ώρα εξέλευσης του Πρωθυπουργού, είπε θα αναχωρήσει αμέσως, οπότε τον περιμένουμε και εμείς τις επόμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη ως δήμα της παράτησης, και αντιλαμβανόμαστε βέβαια τι σημαίνει και αυτό, Γιώργο, για τις έρευνες, καθώς η αστυνομία είναι στο κυνήγι των δραστών. Υπενθυμίζω, τρεις εμπριστικές επιθέσεις στην Περεβού, στην Τσιαπανού και στη Γραβιάς, σχεδόν με απόσταση 10 λεπτά η καθεμία από τις 4:20 μέχρι τις 5:20, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να ευχηθούμε. Το θέμα δεν είναι ότι έχει το Μητσοτάκης εδώ, να ευχηθούμε η γυναίκα να σωθεί, γιατί είναι διασωληνωμένη στην εντατική και δίνει πραγματικά μάχη για την ζωή της. Το είπα και πριν, ό,τι και αν, όσο και αν διαφωνείς με κάτι, όσο αντίπαλος και αν είσαι, όσο αντίθετος και αν είσαι, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την πράξη σου όταν θέτεις σε κίνδυνο μια ανθρώπινη ζωή. Κανένας και τίποτα, τελεία και παύλα.

Προχωράμε. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ. Δώσε μου σε παρακαλώ αυτό το ρου, αυτό το σήμα κατά τεθέν αυτού του Μουντιάλ. Γιατί νομίζω οι Νορβηγοί στην εξέδρα έχουν κερδίσει κατά κράτος.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν, το μουσικό το σήμα κατά τεθέν του φετινού Μουντιάλ. Και είμαι σίγουρος ο Θανάσης Παπάζογλου που είναι στη γραμμή δεν θα διαφωνεί, γιατί έκανε και ένα πέρασμα από Νορβηγία. Θανάση, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν ήσουν Ερυθρέο και Νορβηγία ή κάνουμε λάθος?
1: Ήμουνα και από εκεί.
0: Πέρασε και από εκεί. Αξέχαστος ο Παπάζογλου στην Νορβηγία. Αξέχαστος. Θανάση, είσαι, όντως έχεις συναισθηματικό δέσμο με την Νορβηγία, πέρασε από εκεί.
1: Εντάξει, συναισθηματικό δέσμο δεν μπορώ να πω ότι έχω, αλλά είναι μια χώρα που θα μου μείνει αξέχαστη.
0: Θα σου μείνει
1: και σαν χώρα και σαν μέρος, αλλά και σαν πρωτάθλημα. Αυτό που συνάντησα ήταν σε όλα τα κομμάτια κάτι πρωτόγνωρο.
0: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι, τι ωραία αυτή η εικόνα με τους Νορβηγούς να κάνουν αυτό το σύνθημα με το ρου. Τι ωραία εικόνα.
1: Έχουν τη δικιά τους, δικό τους τρόπο ζωής, που έχουν ιστορία πολλών χιλιάδων χρόνων. Ναι. Οπότε έχουν περάσει αυτό και στο ποδόσφαιρο. Αγαπάνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ. Ναι. Γενικά είναι ποδοσφαιρική χώρα, δεν είναι ότι ξαφνικά ανακαλύψανε την Νορβηγία. Mm-hmm. Απλά δεν είναι στο προσκήνιο όπως είναι οι υπόλοιπες top χώρες της Ευρώπης. Mm-hmm. Η Σκανδιναβία όμως το ποδόσφαιρό της είναι εξελιγμένο, δίνει πάρα πολύ βάση στην οργάνωση. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο που έχουμε στην Ελλάδα και κυρίως μεσογειακές χώρες που στηρίζεται πολύ στην τακτική. Μοιάζει πάρα πολύ με το γερμανικό ποδόσφαιρο, με το ολλανδικό ποδόσφαιρο που έχει πολλά transition, πολύ ρυθμό στο παιχνίδι. Φυσική δύναμη, φυσική κατάσταση. Και ο κόσμος το ζει πραγματικά και φαίνεται και στο παγκόσμιο, έτσι.
0: Ναι, είναι αθεόφοβοι. Μου γράφουνε ο Θανάσης μοιάζει με τον Χάλαντ στην όψη, δεν ξέρω που το βρίσκω.
1: Το σώμα, μόνο στο ύψος.
0: Μόνο στο ύψος. Αλλά κάτσε, και εσύ τότε που τώρα δεν έχουν σε εδώ χρόνια, και εσύ τότε είχες κοτσίδα, δεν είχες μακρύ μαλλί και τέτοια?
1: Την περίοδο που ήμουν στην Νορβηγία δεν είχα.
0: Α, δεν είχες τότε, εντάξει.
1: Ήταν μια από τις περιόδους που είχα κοντομαλί.
0: Λοιπόν, η Νορβηγία η οποία πάει να παίξει με Βραζιλία τώρα, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο παιχνίδι θα είναι. Μια παροτοκαπνισμένη σε τέτοιες διοργανώσεις, με ιστορία βαριά, αλλά δεν είναι η Βραζιλία που ξέρουμε και που περιμένουμε να δούμε σύμφωνα με τα υπόλοιπα παγκόσμια κύπελα που παρακολουθήσαμε. Ναι. Στην άλλη Νορβηγία η οποία έχει δείξει αυτό το πρόσωπο τα προκριματικά κιόλας. Ναι. Εγώ την παρακολούθησα. Και στο παγκόσμιο, στα τελικά, τώρα δείχνει το ίδιο πρόσωπο. Θα δούμε ένα παιχνίδι, νομίζω, ίσως και το καλύτερο παιχνίδι στη μέχρι τώρα πορεία του παγκοσμίου.
0: Ποιον θα υποστηρίζεις?
1: Εντάξει, εγώ από παιδί είχα μια έτσι αγάπη προς τη Βραζιλία λόγω της πολύ καλή φουρνιά στην ηλικία που ήμουνα. Ναι. Αλλά δεν θα πω ότι θα υποστηρίζω, απλά θα είμαι λίγο πιο πολύ Βραζιλία.
0: Πιο πολύ Βραζιλία. Θανάσης Παπάζογλου προδίδει την Νορβηγία. Λοιπόν, τους προδίδεις όλους. Πες μου ποιον βλέπεις φαβορή και σ' αφήνω.
1: Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εικόνα του παγκοσμίου είναι, θεωρώ, η Γαλλία. Ναι. Και από άποψη ομάδας, από αυτό που έχει δείξει στο γήπεδο, αλλά και από άποψη ονομάτων, νομίζω ότι είναι μια πλήρης ομάδα. Με ένα προπονητή που την ξέρει πάρα πολλά χρόνια, θα πω ότι είναι φαβορή αυτή.
0: Γαλλία λοιπόν. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τα καλύτερα σου εύχομαι, φίλε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια
0: χαρά. Κωνσταντίνε, μας κάνει φοβερή πάσα ο Παπάζογλου. Να πάμε στη Γαλλία, η οποία ανοίξει τους ιδία με 3-0. Bien joué sur ce corner la combinaison. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. C'est parti mon Kiki. La machine bleue est définitivement lancée dans les dernières secondes du temps réglementaire de cette première période. Cinquième but dans cette Coupe du Monde pour Kylian Mbappé. Enfin la réussite pour les Bleus face aux Suédois. Tableau d'affichage, France 1. Λοιπόν, τι είπες στην αρχή, κομπινεζόν, δώσε μου λίγο την αρχή πάλι της περιγραφής, παρακαλώ πολύ. Bien joué sur ce corner la combinaison. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Λοιπόν, τι σημαίνει, πάμε σε... Μπερνάρντ Ρομπέρ που είναι στην γραμμή, να μιλήσουμε λίγο για Γαλλία. Μπερνάρντ, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είσαι καλά? Τι θέλει η κομπινεζόν, τι είναι, κομπίνα?
2: Κομπίνα, να.
0: Κομπίνα. Κομπινεζόν, κομπίνα. Τι γίνεται, καλά πήγε το μυαλό μου εκεί.
2: Λίγο θα μιλήσουμε γαλλικά μεταξύ μας.
0: Ορίστε.
2: Λέω, σε λίγο θα μιλήσουμε γαλλικά μεταξύ μας, άμα πας έτσι.
3: Γαλλικά θα μιλήσουμε μεταξύ μας, θα μιλήσουμε. Αφού λέει κομπινεζόν, λέει εδώ, λέει κομπινεζόν, τι λέει. Εγώ φταίω αν αυτός λέει κομπινεζόν. Τι να κάνω, ακούει ο άλλος λέει κομπινεζόν και λέω κομπινάτσια. Κομπινάτσια. Εσύ όμως γιατί παρεξηγήθηκες και κομπινεζόν είπε, τι, πού πήγε το μυαλό σου. Ρομπέρ, το παίρνει Γαλλία λες.
2: Κοίτα, έτσι πως πάμε. Ναι. Πάμε καλά, όμως μετά αυτό που η Αργεντινή είναι και αυτή πολύ δυνατή. Αλλά είμαστε στο καλό δρόμο τώρα. Όλα τα παιδιά έχουν καλό κρίμα μεταξύ τους. Παλεύουν όλοι τους. Βλέπουμε κάθε παιχνίδι έχουμε πάρα πολλά φάση. Και πιστεύω που μέχρι το τελικό πιστεύω θα φτάσουμε. Μετά είναι ένα παιχνίδι, βλέπουμε.
3: Αν πάει η Γαλλία τελικό, ναι, ποια άλλη ομάδα πιστεύεις ότι θα είναι στο τελικό? Δηλαδή Γαλλία από τη μία και από την άλλη.
2: Δεν κοίταξα ακριβώς πώς...
3: Οι διασταυρώσεις, ναι, έχεις
2: δίκιο. Ναι. Αλλά πιστεύω άμα δεν είναι... η Αργεντινή δεν είναι μαζί μας για ημιτελικό, αλλά ναι, πιστεύω Αργεντινή-Γαλλία.
3: Άρα λες Αργεντινή-Γαλλία λες.
2: Ναι, έτσι πιστεύω.
3: Αργεντινή-Γαλλία. Σου αρέσει το παγκόσμιο κύπελο, αυτό που παίζεται εκεί?
2: Ειλικρινά, φέτος τρελάθηκα με τους Αφρικανούς.
3: Ναι.
2: Πάνε πάρα πολύ καλά, μπράβο τους. Αυτό, γιατί μίλησα με κάποια άτομα, ας πούμε, Ελεφαντοστού, ένας που έπαιζε, παίξαμε αντίπαλη Γαλλία, αυτός ήταν Νις. Όλοι οι προπονητές τώρα ήταν στην Ακαδημία Γαλλία.
3: Ναι.
2: Και βλέπω που περάσανε, αυτό που θυμάμαι πολύ καλά, οι Αφρικανοί παίκτες είχαν κάποια θέματα παλιά,
3: ναι,
2: πολύ δύναμη, τρέξιμο, όλα αυτά, όμως τακτική, το κομμάτι τακτική είχαν κάποια θέματα, και αυτές οι προπονητές που πήγανε τώρα τους μάθανε τακτική περισσότερο και βλέπω που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έχουν αυτό το καλό μέσα το παιχνίδι τους, πάθος.
3: Ναι.
2: Τρέχουν πάρα πολύ, παλεύουν πάρα πολύ και γι' αυτό πιστεύω η ομάδα πάει πολύ καλά.
3: Μπράβο.
2: Αυτό είναι ένα συν.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό πιστεύω Μαρόκο, όλες
3: Σενεγάλη. Μα έχει Σενεγάλη σήμερα,
2: Ναι,
3: σήμερα παίζει Σενεγάλη, το Κονγκό. Έχει, αυτό που είπες, Αφρική, που είναι πολύ καλές και δυνατές χώρες. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είναι.
2: Μπράβο τους.
3: Ναι. Θα θέλεις να παίζεις παγκόσμιο κύπελο?
2: Εγώ?
3: Ναι.
2: Δεν θα ήθελα.
3: Ποιος δεν θα ήθελε.
2: Έτσι.
3: Μόνο τρελός δεν θα ήθελε. Μερνάρ, φίλε μου καλέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γαλλικά πώς είναι ευχαριστώ, πατικουά. Πώς είναι,
2: μερσί.
3: Μερσί μποκού, Μερνάρ, μερσί μποκού.
2: Bonjour, mais à vous, à la prochaine. Θα τα πούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ. Αβεκμά, ευχαριστώ πολύ, μερσί. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μερνάρ Ρομπέρ. Καλά τα πάμε και στα γαλλικά, συνεννοούμαστε, έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Προσέξτε τώρα γιατί το Μουντιάλ είναι γεμάτο από προβλέψεις, έχει αναλύσει, έχει ατελείωτη ποδοσφαιρική κουβέντα. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες. Να ανακαλύψεις ποιες είναι οι δημοφιλείς επιλογές. Και το πιο σημαντικό, να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει και αναπνέει σε ένα ρυθμό. Στο ρυθμό της μπάλας, στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου. Όλο αυτό από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό. Το παιχνίδι ποτέ δεν παίζεται μέσα σε τέσσερις γραμμές και για 90 λεπτά στο Μουντιάλ. Συνεχίζεται με πολλές απόψεις, προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε Κυριάκο Θωμαίδη να μας μοιήσει λίγο στα άδυτα του παρασκηνίου πίσω από τη χθεσινή σύγκρουση Μαρινάκη Αλαφούζου, με αποτέλεσμα, όπως είχε προβλέψει με το ρεπορτάζ του Κυριάκος, ισόπαλο 7-7. Καλησπέρα, Κυριάκο.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Η κυρίαρχη ανάγνωση των εκλογών για την προεδρία της Super League δεν είναι η ισοψηφία Αλαφούζου Μαρινάκη, είναι η αναβίωση μια συμμαχία,
3: ναι,
4: που προ δεκαετία άλλαξε τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Δηλαδή,
4: η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στοιχήθηκαν στο πρόσωπο του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού,
3: ναι,
4: ώστε να εμποδιστεί η τέταρτη προεδρική θητεία Μαρινάκη στη Λίγκα.
3: Ναι.
4: Πρόσκαιρα το πέτυχαν. Σε δύο εβδομάδες στις επαναληπτικές αρχές θα διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο υπήρξε ολοκληρωτική ανατροπή.
3: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός φαίνεται να απομονώνεται ακολουθώντας μια πολιτική μόνιμη διαφωνία για το κάθε τι.
3: Ναι.
4: Αναρωτιέται κανείς αν θέλει πράγματι να ηγηθεί ή τον βολεύει να είναι διαρκώς σε μια στήρα αντιπολίτευση. Μην ξεχνάτε ότι πλέον δεν υφίστανται οι συνθήκες της τραυματικής περίοδου, θα θυμάστε, από το 2011 μέχρι το 2015. Οπότε αν υποθέσουμε ότι ξαναπαίρνει ο Ολυμπιακός το πεπόνι και το μαχαίρι, δεν θα μπορέσει να ασκήσει την εξουσία έτσι όπως την άσκησε σε χαλεπούς καιρούς. Η προεδρία του συνεταιρισμού δεν έχει ουσιαστικά χαρακτηριστικά, αλλά διακρίνεται από έντονη σημειολογία. Δίνει το ακριβώς.

0: Πρώτο.
1: Ναι.
0: Νέα ισοψηφία που θα οδηγήσει σε νέα επαναληπτική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, να εγκαταλείψει η ΕΠΟ την τακτική της λευκής ψήφου και για πρώτη φορά να προτιμήσει πρόεδρος στη Λίγκα.
1: Ναι.
0: Τρίτον, να αλλάξει μία ψήφος και το 7-7 να γίνει 8-6.
1: Ναι.
0: Τέταρτον, να συμφωνηθεί ότι ο πρόεδρος θα επιλεγεί με κλήρωση.
1: Mm-hmm.
0: Και πέμπτον, να επιλογεί ως πρόεδρος ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής,
1: mm-hmm.
0: το οποίο δεν έβαλε καν υποψηφιότητα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της Σούπερ Λιγκ σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη σε επίπεδο Big Four, η οποία θα δώσει το έναυσμα για καινούργιες διεξόδους. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη να διαβεί ανώδυνα αυτό τον κάβο της τοξικότητας, να βαδίσει στη νέα εποχή. Αυτό το εγγυάται η σύνθεση και όχι η απομόνωση.
1: Κυριάκο, από τις 5 εκδοχές που προανέφερες, υπάρχει κάποια που εσύ θεωρείς επικρατέστερη?
0: Η τελευταία. Να βρούμε πρόεδρο
1: κοινής αποδοχής, ναι,
0: που δεν έχει βάλει καν υποψηφιότητα.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Λοιπόν, με Κυριάκο Θωμαή θα έχουμε ραντεβού σε λίγο και πάλι. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα...
0: Να'στε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Λοιπόν, προχωράμε. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να είστε κερδισμένοι. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητά. Έχεις μεγαλύτερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα online και έχεις πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολή, επικοινωνία για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Οπότε για να τα βρεις όλα αυτά, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα. Διαφημίσαι λίγο πάλι μαζί.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ!
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πλας.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
13: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
18: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
18: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
18: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
18: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
22: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
23: Μετρόπολης 95,5.
0: Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και πάμε να τρέξουμε όπως κάνουμε, να σπριντάρουμε. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ από τον Άρη. Δεν ξέρω αν όλη αυτή η ησυχία που υπάρχει μπορεί να προειδεύσει, σας κάσει καμιά φόμβα. Γιώργος Τράντζαλης είναι εδώ. Μακάρι, με ευχές απαντάει ο Γιώργος. Έτσι, μακάρι.
1: Κοίταξε, γίνονται ούτως ή άλλως διαπραγματεύσεις. Ναι. Γενικότερα γίνονται επαφές, υπάρχουν επαφές σε όλα τα επίπεδα. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει ήδη συμφωνήσει με τον Μπασιρού για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενισχύοντας και θωρακίζοντας τη μεσαία του γραμμή. Είναι στη Θεσσαλονίκη ο Σανούση, ο 20χρονος Ιβοριανός ποδοσφαιριστής. Μια κίνηση που έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθεί ο Άρης τα τελευταία χρόνια, με χαρακτηριστικά παραδείγματα, Γιώργο, θυμάσαι τον Πάλμα, τον Λουίς Πάλμα, τον Διαντή, παίκτες οι οποίοι ήρθαν και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε ο Άρης να βγάλει και οικονομικό όφελος από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ο Σανούση θα αξιολογηθεί από τον Μιχάλη Γρηγορίου και στο διάστημα της προετοιμασίας. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε από τις ακαδημίες της Νόρτσελαντ στην Δανία. Έχει τα χαρακτηριστικά, είναι εξελίξιμος παίκτης, έχει τις προπτικές. Αυτό είδαν οι άνθρωποι του Άρη και συγκεκριμένα ο Ρουμπέν Ρέγγες και έγινε αυτή η κίνηση. Τώρα, αυτό το οποίο καίει σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό είναι η ενίσχυση στην άμυνα, γιατί εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κενά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Άρης καίγεται να αποκτήσει άμεσα, καθώς αρχίζει και η προετοιμασία την επόμενη εβδομάδα για τους ποδοσφαιριστές, να αποκτήσει τουλάχιστον άμεσα τουλάχιστον ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο έλλειμμα, καθώς έχει μείνει μόνο ο Φαμπιάνο και ο νεαρός ο Κάμψης. Οπότε έχει ρίξει εκεί το βάρος του, όπως και στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς στην άμυνα. Τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται επαφές. Περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις.
0: Σε αναμονή.
1: Σε αναμονή, ναι, γενικότερα. Είμαστε σε αναμονή. Δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξει και στελέχωση ό,τι αφορά τη διοίκηση, περαιτέρω στελέχωση. Γίνονται επαφές και προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε γενικότερα περιμένουμε από τη στιγμή που μπήκε και ο ήλιος. Καλό μήνα κιόλας. Να αρχίσουν και οι ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα σε αναμονή στον Άρη. Λοιπόν, τώρα εσύ που έχεις απορίες, πάρε το κινητό, άνοιξε το, πήγαινε στο ημερολόγιο, τσέκαρε τη σημερινή ημέρα, 1 Ιουλίου, βάλε 5 το απόγευμα, γράψε εκεί σαν τίτλο για το event Mediterranean College Open Day. Είτε τελειώνεις το σχολείο, είτε είσαι γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις σπουδές σου μετά από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ, είτε αναζητάς ένα μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική πορεία, τότε μπορείς να καταχωρήσεις ένα ραντεβού. Είναι μια σωστή απόφαση που μπορεί να επηρεάσει μια ολόκληρη πορεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε σήμερα Τετάρτη 1 Ιουλίου από τις 5 μέχρι και τις 8 Θεσσαλονίκη, Ίωνος Δραγούμη 21, Mediterranean College, από εδώ παντού. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για όλα αυτά μπαίνοντας στο medcollege.edu.gr. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ. Πάω καφίσα με τον Γιώργο Καστά να περάσει λίγο η ώρα, γιατί όσο περισσότερο αφήνεις, τόσο περισσότερα στοιχεία θα έχει ο Γιώργος. Να δούμε βέβαια αν έχει πάρει κάτι καινούριο στο ρεπορτάζ. Και όταν λέω με τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, μόνο μεταγραφές περιμένει να ακούσει ο κόσμος. Γιώργο, ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Κοίτα, μεταγραφικά, επειδή εκεί το επικεντρώνεις,
0: ναι.
2: Αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο είναι δύο ονόματα.
0: Ναι.
2: Χωρίς να υπάρχει όμως κάποια εξέλιξη επί της ουσίας.
0: Mm-hmm.
2: Το πρώτο όνομα είναι του Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Ναι.
2: Πολύ γνωστό. Εδώ και περίπου ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Ή λιγότερο από ένα μήνα τρέχει το θέμα. Το δεύτερο είναι του Παντελή Χατζηδιάκου,
0: ναι,
2: της Κοπενχάγης. Και τους δύο τους θέλει ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
2: Και για τους δύο γίνονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Και για τους δύο υπάρχει ανταλλαγή, αν θέλεις, προσφορών ή συγκεκριμένων κινήσεων από τη μία και την άλλη πλευρά. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο οριστικό αποτέλεσμα. Άρα μένουμε σε αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει επίσης μια αναφορά σε ισπανικό μέσο ενημερώσεις στο ράδιο Μάρκα Βαλένθια, που αρχικά είχε κάνει λόγο για άρνηση του Σάντα Μαρία για να έρθει στον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει μια άλλη ιστοσελίδα, όπως καταγράφεται και στο metrosport.gr, που αναφέρει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό της τάξης του 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο με το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει μεταγραφή. Δηλαδή ότι η Βαλένθια είναι έτοιμη να παραχωρήσει τον Σάντα Μαρία, για τον οποίο δείχνει ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ, με ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Σάντα Μαρία γνωρίζει ότι δεν είναι στα σχέδια της Βαλένθια. Δεν ξέρει τι θα κάνει την επόμενη σεζόν. Έρχεται αυτή η προοπτική από τον ΠΑΟΚ, από την Ελλάδα, για να, να μετακομίσει εδώ, να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Ο Μπατής Σάντα Μαρία, διαβάζω μια φράση από το δημοσίευμα, γνωρίζει ότι δεν είναι στα σχέδια της Βαλένθια. Ο Κάρλος Καρμπεράν τον έχει αποκλείσει από το πλάνο του και, όπως συνέβη τον περασμένο χειμώνα, έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους παίκτες που αναμένεται να φύγουν. Ο Γάλλος, ο οποίος κόστησε λίγα χρήματα στον σύλλογο, Βαλένθια προσπαθεί να τον πουλήσει. Τώρα, αυτό αναφορικά με έναν ποδοσφαιριστή για τον οποίο ο ΠΑΟΚ έδειξε ενδιαφέρον, και αυτό είναι ένα θέμα σε εκκρεμότητα. Αλλά πάντα υπάρχει, να μην ξεχνάμε, εντάξει, οι μεταγραφές είναι αυτές που προέχουν αναμφίβολα, το αγωνιστικό. Υπό την έννοια ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ δίνει ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο του, με την Βελγική.
0: Πιστεύω θα μπορέσουμε να πάμε σε λίγο στον Γιώργο Ζαέρ, Γιώργο.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα έχετε πολλά περισσότερα να μάθετε από τον Γιώργο. Κάτι επιπρόσθετα, προς το παρόν τουλάχιστον δεν χρειάζεται να αναφέρω.
0: Άρα είμαστε σε αναμονή από τα μέτωπα και του Γιαννούλη και του Χατζηδιάκου.
2: Γενικότερα υπάρχει αναμονή, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Επιβεβλημένα χρειάζεται ενίσχυση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ανεξάρτητα από την αρχική, από τη συμφωνία με τον Τάισον. Πρέπει να αποκτήσει ένα αριστερό εξτρέμ, πρέπει να αποκτήσει αμυντικό μέσο, να δούμε, να διελευκαθεί τι ακριβώς έχει ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος δεν συμμετέχει ή δεν συμμετείχε στις πρώτες προπονήσεις εκεί στην Ολλανδία, και προφανώς δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι, γιατί κατά ψέματα πρόκειται να παίκτη με πολύ ισχυρό συμβόλαιο και πολύ βασικό στέλεχος της ομάδος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αυτά, Γιώργο, σε πρώτη φάση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Καστάνη. Προχωράμε. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Dole, το πιο σούπερ ενεργειακό σνακ για όλους. Λοιπόν, θα προχωράμε, πάμε στον Κυριάκο Θωμαίδη. Ο Κυριάκος μας έδωσε χθες πως σε αυτό το κύκλωμα, την εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Μύκονο, υπήρχαν οργανωμένοι οπαδοί του Άρη μέσα, και πάνω σε αυτό έχει βγάλει μια ανακοίνωση ο Super 3, ο οποίος λέει αυθαίρετες συνδέσεις και γενικεύσεις. Βέβαια, αυτό το λέει ο σύνδεσμος, ο Κυριάκος είναι στη γραμμή να μας δώσει περισσότερα. Καλησπέρα, Κυριάκο, και πάλι.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Εγώ είμαι κατά των γενικεύσεων, σε γενικό επίπεδο κατά των γενικεύσεων, κατά του τσουβαλιάσματος. Ασφαλώς. Και δεν φταίνε όλοι γιατί κάποιοι το κάνανε. Δεν φταίνε ένας σύνδεσμος και μάλιστα με ιστορικό χαρακτήρα γιατί κάποιοι έκαναν κάτι. Αλλά ποιοι κάποιοι έχουν συλληφθεί, υπάρχει δικογραφία εις βάρος τους, είναι όντως ο παδί του Άρη, και όντως ο αρχηγός, ο φερόμενος αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την υπόθεση της διακίνησης των ναρκωτικών στη Μύκονο, διαφεύγει η σύλληψη στο εξωτερικό. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ηγετικό στέλεχος των οργανωμένων οπαδών του Άρη. Έχουμε τα ενώματα επώνυμα, μεταξύ τους υπάρχει και ένας ανήλικος, εννοείται λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν πρόκειται να τα αναφέρουμε, αλλά η δικογραφία υφίσταται. Τώρα, η γενίκευση, σε αυτό έχει δίκιο ο Super 3, δεν είναι.
0: Ναι, το είπες πριν, δεν μπορεί να του σουβαλιάζεις όλο. Δηλαδή, άμα είναι 10, όλος ο σύνδεσμος είναι έτσι, όχι.
3: Δηλαδή, αν ο σύνδεσμος έχει 3-4 χιλιάδες, 5 χιλιάδες μέλη, δεν μπορείς να πεις ότι φταίει ο Super 3 για όλα αυτά. Φταίνε οι 17. Ναι. Αν φταίνε, πρόσεξε, αν φταίνε, θα κριθεί η ενοχή τους. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να αθωωθούν. Μπορεί να αθωωθούν και όλοι. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά το τεκμήριο της ανθρωπότητας, το είπα και χθες, ναι. Και ξέρεις, σε αυτό είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος, γιατί έχω δει ανθρώπους να κατηγορούνται, να βρίσκονται ακόμα και πίσω από τα σίδερα της φυλακής και να αθώνονται. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, παρέλειψα πριν να σου βάλω στο τραπέζι δύο πράγματα. Την πρόταση του Ηρακλή Super League να γίνουν 16 ομάδες και την πρόταση του Άρη να έχουμε play-off όχι 1-4, αλλά μεταξύ της πρώτης και της έκτης ομάδας, από το 1 μέχρι το 6.
3: Ήθελα να σου μιλήσω για αυτά. Και ήθελα να σου μιλήσω για το γεγονός ότι ο Ηρακλής κάνει στην ουσία παρόμοια πρόταση με την Κηφισιά.
0: Ναι.
3: Θεωρώ ότι και τις δύο προτάσεις, και του Ηρακλή και του Άρη, ως τα καλά και συμφέροντα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, η Κηφισιά και ο Ηρακλής έχουν ένα συμφέρον να γίνουν 16 ομάδες.
0: Mm-hmm.
3: Δεν ξέρω αν αυτό είναι το συμφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου όταν εταιρείες όπως η Deloitte & Touch εδώ και 25 χρόνια έχουν αποφανθεί ότι δεν θέλουμε 16, θέλουμε 12. Επίσης, ο Άρης ζητάει αυτό το νέο format να επιστρέψουμε δηλαδή στο 1-6. Επίσης για το συμφέρον του, διότι σου λέει αν βγαίνω εγώ πέμπτος ή έκτος θα μπορώ να μετέχω στα play-offs. Και δεν ξέρω και για ποιο άλλο συμφέρον μπορεί να το ζητάει αυτό, διότι εγώ μπορώ να εικάσω ότι μετά την αναβίωση της συμμαχίας των τριών ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, μπορώ να εικάσω ότι ο Ολυμπιακός νιώθει απομονωμένος σε αυτή την υπόθεση του Final Four των τεσσάρων. Έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται μια πρόταση ή ένα σχέδιο αλλαγής, αναδιάρθρωσης με βάση το προσωπικό συμφέρον, πρέπει να γίνεται με βάση το γενικό συμφέρον του συνεταιρισμού.
0: Μάλιστα. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο Ηρακλής λέει το συμφέρον μου είναι αυτό, άρα εγώ θα πάω, ο Άρης, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το συμφέρον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Άρης λέει, εγώ θα είμαι όπως έχουν τα πράγματα από το 1 μέχρι το 4, δεν πάνε να κάνουμε τα play-off από το 1 μέχρι το 6. Ο Ηρακλής λέει: μήπως πάει κάτι στραβά και κινδυνεύσω. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καλύτερο οι ομάδες να αυξηθούν προκειμένου να μειώσω τον κίνδυνο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι η σκοπιμότητα και το προσωπικό συμφέρον που καθορίζει τα πράγματα. Προχωράμε. Πάμε σε Χρήστο Στεφανή, γιατί είχαμε τη φωτιά με δύο νεκρούς εδώ από πίσω στο Ρεόκαστρο στην Λιτή. Ευτυχώς τα πράγματα είναι λίγο πιο είναι ήρεμα σήμερα. Χρήστο μου.
4: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα, τραγικό μου.
0: Το χάσαμε τον Χρήστο.
4: Ένα τσιγκλίδα.
0: Έλα, Χρήστο.
4: Ναι, ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε.
4: Ακούμε.
0: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε έναν τραγικό απολογισμό, δυστυχώς, έναν 66χρονο άντρα και πιθανότατα το 11χρονο παιδί. Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη ισορρός, αλλά δεδομένου δεν υπάρχει άλλος αγνοούμενος. Όλοι πιστεύουν και έτσι φαίνεται να είναι ότι ισορρός που βρέθηκε χθες αργά το βράδυ μέσα στην οικία του. Της οικογένειας μέσα στο δάσος εκεί λίγο πιο πάνω από τη Λυτή ανήκει σε αυτό το 11χρονο αγόρι που επισήμως μέχρι τώρα αυτή την ώρα είναι αγνοούμενο βαριά τραυματίας η μητέρα η 41 ετών η οποία έχει εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά σε κρίσιμη κατάσταση σε ένα νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης πυροσβεστική που παραμένει σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις Γιώργο πριν από λίγο μάλιστα πολύ κοντά στο σπίτι της οικογένειας είχε μια τέτοια και χρειάστηκε να προστρέξουν πυροσβεστικά προκειμένου να την σβήσουν. Δυστυχώς μεγάλη η καταστροφή η οποία συντελέστηκε και στο δάσος αλλά και στις καλλιέργειες της περιοχής. Γίνεται προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς προκειμένου αυτά να διαπιστωθούν. Φαίνεται ότι υπήρχαν τουλάχιστον όπως είδαμε από τις πληροφορίες και οι παρενέσεις από πυροσβέστες και άλλους στην οικογένεια να φύγει. Μάλλον έμειναν οι άνθρωποι προκειμένου να προστατεύσουν την περιουσία τους και όταν κυκλώθηκαν από τις φλόγες ήταν αργά για να διαφύγουν μόνο για την γυναίκα η οποία κατάφερε έτσι σε ένα σημείο που δεν το έπιασε πολύ φωτιά να βγει και να διασωθεί έστω και με σοβαρά τραύματα, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, δείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Πάμε μέχρι τον κύριο Μπάμπη Στεριάδη, τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας, γιατί τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα και είναι πάρα πολύ εύκολο μια φωτιά να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Και όπως δείχνουν τα στατιστικά, είμαστε εμείς που βάζουμε τις φωτιές, είτε επειδή είμαστε αφελείς, είτε επειδή έχουμε πλήρη άγνοια, είτε επειδή υπερεκτιμούμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε ότι ό,τι και να γίνει θα τα καταφέρουμε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Καλησπέρα, κύριε Στεριάδη.
5: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε, στον ανθρώπινο παράγοντα, με τα λάθη που κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί δεν ξέρω αν συμφωνείτε, οι εμπρισμοί πρέπει να είναι λιγότεροι σε αριθμό από τα λάθη που κάνουμε εμείς, τα μη ηθελημένα και σκόπιμα.
5: Σίγουρα, για να πας κάπου με δόλο για να κάνεις μια καταστροφή σε δασική έκταση δεν είναι το σύνηθες. Σύνηθες είναι οι εργασίες που γίνονται πλησίων δασικών περιοχών, οι οποίες προκαλούν μετά προβλήματα από και υπάρχει άνεμος, ισχυρός ή πολύ μεγάλη θερμοκρασία σε εκείνη τη μέρα που γίνονται και σε εργασίες. Γι' αυτό υπάρχουν και νόμοι οι οποίοι απαγορεύουν καύση οποιοδήποτε υλικού στην αντιπυρική περίοδο. Mm-hmm. Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται φυσικά, αλλά υπάρχουν παραβάτες, όπως είπατε και εσείς, είτε από αμέλεια, είτε από ένα μπάρμπι και οτιδήποτε μπορεί να ξεκινήσει μια δασική πυρκαγιά, είτε και από ένα τσιγάρο ακόμα. Η οποία βλέπουμε πώς εξελίσσεται και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει να χάνουμε και συνανθρώπους μας που δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να χαθούν τέτοιες ζωές δίπλα στον αστικό ιστό. Δυστυχώς όμως συμβαίνει.
0: Ναι. Έχετε εικόνα ποια ήταν η αιτία της φωτιάς εδώ στη Λυτή χθες?
5: Όχι, δυστυχώς. Το ξεκίνημα στο Δερβαίνη, πως αναφέρθηκε, δεν μας είπε η πυροζεστική ακόμα, διότι είναι θέμα του ανακριτικού τμήματος, το οποίο ακόμα εξετάζει.
0: Ναι.
5: Δεν έχουμε κάποιο τελικό, εμείς τουλάχιστον ανακοινωθέν ότι ήταν από κάποια αιτία πολίτη, τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλο για ανάφλεξη. Απλά γνωρίζουμε ότι ήταν δυστυχώς θέμα χρόνου από τη στιγμή που ήταν πολύ καλά η εξέλιξή της μέχρι και τις 3.30-4 παρά. Ξαφνικά με ένας άνεμος που γύρισε, πήγε προς την περιοχή την κατοικημένη της Λυτής, δασική έκταση, κατάφυτο το μέρος, το οποίο προκάλεσε αυτή τη ζημιά παρόλο τις πάρα πολλές ισχυρές δυνάμεις και των εναέριων που ήταν στην περιοχή από ένα γίνανε 7, καθώς επίσης και των πεζοπόρων τμήματος πυροσβεστικής που από 20 στην αρχή φτάσαμε πάνω από 120 άτομα να βοηθήσουν στο τέλος για την κατάσβεση από πυροσβέστες, καθώς επίσης και περίπου 60-70 εθελοντές, σύν τους υπαλλήλους του Δήμου, περιφέρεια και με μηχανήματα, με υδροφόρα που βοήθησαν έτσι ώστε να μην έχουμε παραπάνω προβλήματα.
0: Πήγα να πω ευτυχώς πήγαν όλα καλά, αλλά έχουμε 2 νεκρούς, οπότε δεν μπορείς να πεις όλα πήγαν
5: αυτό,
0: καλά.
5: Ακριβώς.
0: Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεν μπορείς να το πεις.
5: Το χωριό, αλλά παρά αυτά βλέπετε ότι μια κατοικία μέσα σε μια δασική έκταση είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά όταν συμβεί το κακό θέλει να είναι πάρα πολύ προστατευμένη και καταρχάς δεν περιμένουμε εκεί και δεν καθόμαστε εκεί να τη σώσουμε. Από τη στιγμή που δεν έχουμε τα κατάλληλα μέσα πυρασφάλειας και γεννήτριες ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί εκείνη την ώρα για να κάνουμε μια τέτοια κατάσταση προς την κατοικία μας, φεύγουμε με τις ενδείξεις των αρχών, 112 πήγε, ενημερώθηκε ο κόσμος. Παρά αυτά η συγκεκριμένη οικογένεια, δεν ξέρω, προφανώς παρέμεινε στο σημείο και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Στεριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ ήθελα να λέμε πάμε στην αίθουσα σύνταξη του metrosport.gr. Όμως, εμείς πήραμε τον αρχισυντάκτη του metrosport.gr, τον Γιώργο Πετρίδη, και τον φέραμε στο στούντιο. Ο λόγος είναι προφανής και πρακτικός. Γιώργα, ρε, τι γίνεται.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε, πες τι έχουμε.
1: Ναι, το ανακοίνωσα πριν από λίγο. Ναι. Σας κάτω προανήγγειλε βέβαια ο Πάρης ο Τζεκαλιώτης νωρίτερα. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι έγινε sold out στη διάδεση των εισιτηρίων διαρκείας. Δεν αναφέρω μόνο στα 1000 δηλαδή που τέθηκαν σε κυκλοφορία επιπλέον, τα 1000 επιπλέον νωρίς το πρωί. Ναι. Συνολικά στα διαρκείας 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Ο αριθμός δηλαδή που τέθηκε προς διάθεση εξαφανίστηκε.
0: Εξαφανίστηκαν τα πάντα. Πες μας τι γίνεται και με τα διαρκείας του ΠΑΟΚ.
1: Μπράβο, ναι, είναι μια καλή γέφυρα. Αναμένουμε ο ΠΑΟΚ να θα θέσει στη διάθεση του κόσμου του εντός δεκαημέρου. Το λέω με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί ακόμη κάποια πράγματα δουλεύονται από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αργήσει να τεθούν σε κυκλοφορία. Προφανώς με προτεραιότητα σε πρώτη φάση για τους κατόχους διαρκείας, έτσι γίνεται, για να κρατήσουν τις θέσεις τους. Στη συνέχεια, για να ενδεχομένως για αυτούς που θέλουν να αλλάξουν θέση, να αλλάξουν σημείο στο οποίο θα βρίσκονται στο γήπεδο. Και στη συνέχεια να γίνει μια ανοιχτή διάθεση για τους υπόλοιπους. Με αυξημένες τιμές εισιτηρίων διαρκείας, προφανώς.
0: Διαβάζει τα χείλη μου, αλλά άλλο
1: θέλω
0: να ρωτήσω. Πόσα, 4% άρεση ο ΠΑΟΚ, πόσα θα
1: δεν ξέρω αν θα βάλει κάποιο πλαφόν ο ΠΑΟΚ, αν θα βάλει κάποιο ταβάνι. Κανονικά πρέπει. Αυτό θα φανεί βεβαίως και από την εξέλιξη της κίνησης, υποθέτω. Δηλαδή, ο Άρης όφιλε να το κάνει, γιατί είναι και μικρότερη χωρητικότητα στο παλέ. Αυξάνεται μεν με τη νέα κερκίδα, αλλά και πάλι είναι μικρότερο από το παλατάκι. Και νομίζω πολύ σωστά, έτσι πρέπει κάθε ομάδα να φροντίζει να εξασφαλίζεται από κάθε άποψη με έναν αριθμό εισιτηρίων διαρκείας, αλλά από την άλλη να είναι διαθέσιμο και ένα αριθμό, Γιώργο, και για αυτού που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας, να μπορέσουν κάποιε φορέ στη διάρκεια τη χρονιά να δουν την ομάδα του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, το Μουντιάλ είναι αλήθεια ότι φέρνει πολλές συγκινήσεις μέσα στο γήπεδο, αλλά η δράση συνεχίζεται και έξω από αυτό. Η Super Trilisa, τη Super Bet, επιστρέφει δυναμικά. Δίνει στους παίκτες την δυνατότητα να διεκδικήσουν έπαθλα που μπορούν να φτάσουν, κρατήστε το, μέχρι και το 1 εκατομμύριο μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί μέσα σε μια στιγμή να φέρει τα πάνω κάτω, να τα αλλάξει όλα. Η γιορτή, αυτή η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού, συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε γρήγορα, Bet Show, Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου, φίλε μου, καλέ, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μου. Πριν περάσω στα σημερινά, οφείλω να καταθέσω την αντίρρησή μου, Γιώργο, σε ό,τι αφορά στους υπεύθυνους του προγράμματος του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιατί οι αθεόφοβοι πήγαν και βάλαν το παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό πάνω στα φιλικά του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Είναι απαράδεκτη.
0: 7 η ώρα Αγγλία-Κονγκό και ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν είναι στις 6. Στις 5 νομίζω.
3: Στις 6 ο ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, στις 6 Χέλμοντ Σπορ Παναθηναϊκός. Είναι απαράδεκτη. Εκεί θα πρέπει να προσέχουν λίγο τα φιλικά μας, να βάλουν την Αγγλία στις 8, ρε φίλε.
0: Εννοείται.
3: Σε παρακαλώ.
0: Κάνει στον Ινφαντίνο ένα διάβημα, επίσημο διάβημα στον Ινφαντίνο.
3: Ναι, μα ήδη το κατέθεσα. Έχει φύγει ήδη. Ας μπουν τα παιδιά λίγο betshow.com, ήδη έχω και εγώ την στήλη μου επάνω, να δουν και τον υπόλοιπο των παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα σκοράκι, Αγγλία Κονγκό 2-0, μια απλή κάλυψη στο 1-0. Αγγλία Κονγκό στις 7, επαναλαμβάνω, 2-0, απλή κάλυψη στο 1-0, η αποδόση είναι μια χαρά. Να αγάπη Γιώργο, καλό κλείσιμο κουμπί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Betshow.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, δεν φεύγετε, εδώ μένετε, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Βασπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούσμπα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο δεν λογώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα ποντάκι.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
19: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
18: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
22: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
21: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
23: Λοιπόν, Μπεζάκι,
1: τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
1: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
1: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
23: Πού πας?
24: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
24: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
23: Δηλαδή, παντού.
24: Και online.
23: Petshop88.gr.
25: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
26: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
27: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
28: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
29: Παίνεις τσουλώτα! Βγαίνεις περπατώντας.
30: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
31: Waterland. Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Της κακομοίρας.
33: Άκουσε τη σουλιά.
32: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
33: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
32: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
33: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
32: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στη δραματική υποστήριξη, Κώστα Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Για να κλείσετε ραντεβού ή μπείτε στο axa.gr, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 για να το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή σελίδα μας στο Facebook. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά, ποιον άλλον, τον Κοσμάογλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τι σύστημα παίζει στο επόμενο ντέρμπι, σουβλάκια γυρλού ή μπέργκερ? Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, είσαι για Σαβίκο. Δοκίμασε την άπεκτη ποικιλία πιάτων με 100% ελληνικά κρέατα και προσφορές για όλη την παρέα. Μουντιάλ σου Σαβίκο, άπεκτο, Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Σαλόνικα και Αθήνα στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Καλησπέρα και καλό μήνα, Κωστή.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, έχουμε 1η Ιούλη.
1: Και εγώ τη Δευτέρα σου είπα καλή εβδομάδα και μου είπες την Κυριακή είναι.
0: Την Τρίτη γιατί λέμε.
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω. Τώρα γιατί καλό μήνα.
0: Η Δευτέρα γιατί λέει Δευτέρα και δεν λέγεται Πρώτη.
1: Γιατί είναι σήμερα Πρώτη μηνό.
0: Γιατί είναι Πρώτη.
1: Το παλιό ημερολόγιο. Το παλιό είναι το σωστό. Εσεί είστε λάθο.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό.
1: Λέω τότε δεν λε καλό μήνα.
0: Το παλιό ημερολόγιο στι 13 θα πει καλό μήνα.
1: Άρα 13 του μηνό είναι το σωστό να πει καλό μήνα.
0: Φίλε, είσαι παλιό ημερολογητή.
1: Όχι, τίποτα δεν είμαι. Το σωστό ποιο είναι και ποιο είναι το λάθο. Τι με νοιάζει εμένα τι είμαι.
0: Δεν υπάρχει σωστό και λάθο.
1: Δεν υπάρχει σωστό δηλαδή. Το παλιό το σωστό.
0: Έχεις υπόψη σου πώς πρωτοχρονιές εορτάζονται παγκοσμίως?
1: Πόσες?
0: Πρωτοχρονιές.
1: Τι πρωτοχρονιές?
0: Πόσοι?
1: Τι πόσοι
0: είναι αυτοί? Η πρωτοχρονιά πόσες φορές γιορτάζεται?
1: Πού να ξέρω εγώ ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι η αδερφή μου η Ζέτα γιόρταζε 6 φορές τα γενέθλιά για να κάνει να μου να παίρνει δώρα. Τώρα τις πρωτοχρονιές δεν ξέρω πόσες είναι. Να σου πω. Δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ?
0: Ξέρω ότι γιορτάζεται πολλές.
1: Η πρωτοχρονιά γιορτάζεται πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Ελλάδα πόσες φορές γιορτάζεται η πρωτοχρονιά?
0: Μία.
1: Άρα μία.
0: Για όλο τον κόσμο μιλάω.
1: Διαφέρει δηλαδή?
0: Ναι, φυσικά.
1: Μάλιστα. Καλό μήνα λοιπόν τότε. Με το λάθος ημερολόγιο 13 του μηνός θα σου πω εγώ καλό μήνα με το σωστό. Δεν είμαι παλιό ημερολόγιο, δεν είμαι τίποτα. Απλά νομίζω ότι το παλιό είναι το σωστό.
0: Η και... παγκόσμια πρωτοχρονιά δεν γιορτάζεται μία, αλλά τουλάχιστον 8 διαφορετικές φορές επίσημα μέσα στο έτος.
1: Μάλιστα. Κινέζικο, Εβραϊκό, Ιουλιανό,
0: Ισλαμικό,
1: Μαξιμιλιανό, ναι. Έχει πολλές κονόμες.
0: Τι να κάνω εγώ, να μαλώσω με αυτούς?
1: Καλά, καλά, καλό μήνα όπως το θες, ναι, εντάξει.
0: Δικαίωμά τους δεν είναι. Υπάρχει η Ταϊλανδέζικη, η Ινδουιστική, η Ιουδαϊκή, η Ισλαμική, η Περσική, με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Σεληνιακή πρωτοχρονιά και με το Γρηγοριανό ημερολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Ωραία, ξεκινήσαμε.
0: Να σου πω ποια είναι η λάθος, σωστή.
1: Ποια είναι η σωστή τώρα?
0: Όποια πιστεύει ο καθένας.
1: Εσύ ποια πιστεύεις?
0: Αυτή που έχουμε.
1: Εγώ την... πιστεύω την Ιουλιανή.
0: Εγώ λέω την Γρηγοριανή.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Μου αρέσει γιατί έχει να κάνει με το όνομά μου.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Άμα ήταν ο Κουλιός, ήταν η Μαξιμιλιανή.
0: Καλά, θα έκανε.
1: Καλά, καλά, πάμε παρακάτω. Λέγε.
0: Το λύσαμε αυτό το θέμα.
1: Το λύσαμε.
0: Το λύσαμε. Θα ήθελα να πεις δύο κουβέντες για έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω ότι άφησε το στίγμα του σε αυτόν τον κόσμο. Θεωρητικά φεύγει νωρίς.
1: Ποιος φεύγει νωρίς?
0: Ο Βασίλης Λεβέντης.
1: Νωρίς είναι 75.
0: Θεωρητικά λέω. Θεωρητικά.
1: Πώς φεύγει νωρίς?
0: Φίλε, θεωρητικά. Ο μέσος όρος ζωής.
1: Πόσο ζει ένας άντρας δηλαδή?
0: Πάνω από 80 πλέον.
1: Ξέρεις πολλούς άντρες πάνω από 80 παντρεμένους.
0: Διαβάζω και
1: λέω. Άμα είναι ελεύθερος μπορεί να ζήσει πάνω από 80. Παντρεμένος δύσκολα θα πάει. Εκτός αν είναι ανέστος σαν και εσένα που.
0: Άφησε το στίγμα του.
1: Ναι, τι στίγμα άφησε? Το βγάλετε ποτέ από πρωθυπουργό? Αξιωματική αντιπολίτευση το να το βγάλατε? Το κοροϊδεύατε?
0: Κοίταξε.
1: Το άλλο τον πήγαινε πίτσε, τι στίγμα άφησε?
0: Φίλε, επειδή λιδωρήθηκε, χλεβάστηκε.
1: Τι στίγμα, αφού λιδωρήθηκε και χλεβάστηκε. Εσείς θέλετε απατεώνες. Αφού θέλετε απατεώνες, τι τον μνημονεύετε τώρα να το βγάλω?
0: Κάποια στιγμή έμπρακτα το στήριξα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω βρεθεί ποτέ μαζί του, δεν αξιώθηκα να βρεθώ. Ναι. Εντάξει. Γιατί έλεγα ότι αυτό.
1: Εγώ φίλε, ξέρεις, κατάλαβα
0: γιατί
1: ένα πράγμα.
0: Είδα πολλά από αυτά που έλεγε ότι είχαν υπόσταση.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν αλήθεια.
1: Ναι, αλλά δεν μοίραζε λεφτά. Στο...
0: άρα...
1: στον απατεώνα λαό.
0: Άρα εγώ το έκαναν δύο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι έκανες εσύ?
0: Το έκαναν δύο τέλος. Λοιπόν.
1: Είσαι ενιδιοτελής εσύ.
0: Είμαι.
1: Όλοι οι άλλοι είμαστε από την άλλη μεριά.
0: Όχι, δεν είναι όλοι. Υπάρχουν και ιδιοτελείς και ανιδιοτελείς.
1: Μάλιστα.
0: Από όλα έχει ο Μπαξάς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το στήριξε και τα έχει καταφέρει. Και βγήκε στη Βουλή, είχε μπει δυναμικά. Δεν είχε τη στήριξη που θα έπρεπε από τον κόσμο.
1: Όχι,
0: που θα ήθελε.
1: Άστο ανθρωπάκο, πέρασε. Εντάξει, 75 άμα πας καλά είναι.
0: Ναι, λέω, σαν τι θα το θυμάσαι?
1: Εγώ θα το θυμάμαι, φίλε. Διάβασα του γιού του που δεν ήταν βιολογικό του παιδί τι έγραψε. Και από εκεί κατάλαβα. Και από εκεί κατάλαβα ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος. Τώρα από εκεί και πέρα, εσείς, άμα θέλετε.
0: Αυτό το κάνει δύο φορές.
1: Τους αλυταράδες να σας δίνουν
0: τα... πολύ.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το βασικό.
0: Μπράβο. Θα...
1: ναι, αυτό κοίταξε.
0: Έκανε τέτοια θυσία.
1: Κι άλλοι κάνουν θυσίες και γι' αυτό το λόγο όταν πεθάνουν τους δίνουν τα εύσημα, να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Τώρα τι έλεγε, τι έκανε, τον κοροϊδεύει, βάλασε ο κρυόκολος ο... που το βγάλετε και βουλευτή και είσαι ο κρύος ο δημοσιογράφος.
0: Για μένα λέει σου να
1: πούνε. Πάπα κρύος, πώς το λέγανε εκεί το κρύο.
0: Με τα γυαλιά.
1: Δεν ας μην πεις το όνομά του, μας κάνει καμία μήνυση. Δεν λέμε το όνομά.
0: Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανε να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου.
1: Αυτό είναι το στίγμα που αφήνει.
0: Τώρα
1: τα άλλα που λες εσύ.
0: Αντριχύλα.
1: Αντριχύλα. Δεν ήταν αυτούς που κάνουν παιδιά και μετά τα παρατάνε. Το άλλο το παιδί. Τη γυναίκα του, α πούμε, το υιοθετημένο, δεν ξέρω τι ήταν. Τη γυναίκα
0: δεν ξέρω τι.
1: Το μεγάλο, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε,
1: οπότε,
0: κοίταξε.
1: Οπότε αυτό εδώ
0: συχνά
1: δείχνει.
0: Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανέστητοι και επειδή δεν ανήκει σε αυτού, μπορεί να σε ζώων με ρούχα, αλλά δεν είναι ανέστητο.
1: Βρέαστο τη σπάτουλα τώρα εγώ.
0: Ποια σπάτουλα, είπα. Είσαι ζώων με ρούχα. Το εννοώ.
1: Α, μπράβο, έτσι να λες.
0: Άξιστο άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Αλλά άνθρωπο είσαι.
1: Βρέαστα αλάτω.
0: Έναν.
1: Είμαι άξιστο.
0: Τελείω.
1: Τελείω. Είμαι αγενής.
0: Αγενές.
1: Τελείωσε. Είμαι ο χειρότερος.
0: Ο απεσιότατος.
1: Είμαι. Αυτό είμαι. Άστρος.
0: Αλλά περίμενε. Θα πρέπει να με... εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Πες με, βρίσκε με μετά. Δεν θα είναι την πρώτη φορά.
1: Σαν την πρώτη φορά που θα σε βρει.
0: Δεν το κάνεις αδίκως.
1: Θα το κάνω δικαίως.
0: Τώρα το κάνεις δικαίως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σε είδα, το ήξερα, δεν το ανέφερα.
1: Ποιο παιδί μου?
0: Για να μην σε χαλάσω. Και το ήξερα που, από Κέντα, δηλαδή, γιατί έπεσε.
1: Πάλι Κέντα έκανε. Ένα... άντε, πάλι
0: από Κέντα. Δεν το ήξερα. Mm. Την ιστορία του τερματοφύλακα της Παραγουάης.
1: Τι? Εγώ συγκινήθηκα με αυτό.
0: Υπάρχει κάποιος που μπορεί να μην συγκινήθηκε με αυτό?
1: Βέβαια. Και είναι ένα παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους να πολεμάνε, να προσπαθούν.
0: Υπάρχει κάποιος να μην συγκινηθεί με αυτό?
1: Εγώ επειδή το ήξερα πιο πριν.
0: Εγώ...
1: ήθελα να πιάσει τα πέναλτι αυτός και όχι ο άλλος ο κρύος. Ο...
0: και εγώ πιο πριν ο το ήξερα.
1: Σα στείλει το άλατο καθόταν εκείνος.
0: Εγώ το ήξερα
1: να
0: αφού,
1: πιάσει
0: πέρα, αφού ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και σοκαρίστηκα. Και δεν στο κρύβω. Έλεγα τι μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, για να αναδειχθεί ο αγώνας αυτού του ανθρώπου. Και δεν σα τώρα προστάφερε.
1: Εντάξει. Πεδαράς, τον είδες πως πήγαινε δεξιά-αριστερά.
0: Ένας.
1: Ο Νόερ καθόταν σαν στείλει άλατο.
0: Επειδή κάποιοι μπορεί.
1: Σαν το Γρηγορίο στον πάγκο, είναι και οι ίδιοι να
0: πούμε. Επειδή κάποιοι μπορεί να μην γνωρίζουν.
1: Mm.
0: Πειράζει να πω με, σε ένα λεπτό τι ήταν αυτό το παλικάρι, τι έκανε.
1: Είναι, πες το, άντε.
0: Είχε ένα πρόβλημα υγείας στο παιδί του. Η Παραγουάη είναι μια φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής. Αναγκάστηκε, πούλησε.
1: Β' Εθνική έπαιζε.
0: Παπούτσια, ρούχα, ό,τι είχε και δεν είχε για να γίνει το παιδί του καλά. Και τελικά αξιώθηκε να
1: και
0: φτάσει
1: το παιδί στις άλλο,
0: και το παιδί έγινε καλά. Αυτό είναι το τέλειο. Το παιδί έγινε καλά. Αλλά και αυτός. Έφτασε σαν Λορέντζο, μακάρι να παίρνει και καλά χρήματα.
1: Μακάρι.
0: Έγινε τον φλέκα τη Παραγουάη και τον έμαθε ο κόσμος με την πρόκληση.
1: Εγώ είχα και αγωνία να τα πιάσει αυτό, ήθελα. Με έπιασε αγωνία.
0: Εγώ
1: δηλαδή από τον έβλεπα εκείνο τον
0: Νόερ. Το θυμήθηκα.
1: Εκείνο τον αχώνευτο τον Νόερ να στέκεται σαν
0: στήλη. Τι αχώνευτο. Είσαι άδικο. Πολύ καλό παιδί.
1: Ποιο είναι πολύ καλό παιδί.
0: Πολύ εξαιρετικό παιδί.
1: Να κάνει με τον Μόρον παρέα. Αμέ, καλό παιδί.
0: Είσαι ανόητο.
1: Εγώ μια χαρά
0: είμαι. Είσαι ανόητο.
1: Πέρασε με τώρα.
0: Θα φας μπουνιά.
1: Γιατί να φάω μπουνιά. Δεν
0: μάλλον κουτουλιά θα φας και την μπουνιά δικιά μου.
1: Πώς μιλάς έτσι στο ραδιόφωνο για βία.
0: Ας με κατακρίνω. Μα
1: κάνω μια. Θα σε ρίξω πρόστιμο. Δεν υιοθετώ, κύριε, αυτά που λέει. Είμαι κατά τον βίο. Για
0: αυτό το πράγμα δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Καθόλου.
0: Δηλαδή,
1: τον είδα με αυτήν 40 χρόνια.
0: Σου έδωσε μπλούζα του, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ή τόσο αχάριστος.
1: Επειδή με έδωσε μπλούζα.
0: Δήλωσε θαυμαστή σου.
1: Ναι.
0: Σε εκτιμά.
1: Ναι. Εγώ ήθελα τον άλλον.
0: Πού να ξέρει τι λες.
1: Εγώ ήθελα τον άλλον.
0: Αζήλια του κάνει. Από ζήλια.
1: Όχι, ήθελα τον άλλον. Ο άλλος φτωχός είναι, γι' αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε. Αλλά λέω
1: ο άλλος χορτασμένος, ας μην πάει.
0: Ο άλλος έδειξε ότι είναι.
1: Πήρε παγκόσμια.
0: Είναι καλό παιδί.
1: Άστο. Πάμε άστι τα σάγια, ρε. Πάμε στα θέματα. Πέθανε ο άλλος νέος, λέει 75 χρονών. Έχει την κανένα νέο, 75 χρονών. Τι μπορεί να κάνει στα 75 ένας άντρας. Μα ένα καρότσι να σέρνει, κανένα εγγόνι.
0: Ο Θεός να σου δίνει χρόνια.
1: Ναι.
0: Η ζωή να σου δίνει, όποιος πιστεύει.
1: Ναι, και εκεί θα κάνω στα 75 για πες εγώ.
0: Να είσαι άρτιος, αρτιμελής, να μην χρειάζεσαι βοήθεια για τίποτα.
1: Ναι, ναι. Και τι θα κάνω.
0: Και θα κάνεις την τούμπανο κάτω. Δεν μου λες, η Λολή πόσο έχουν ανέφυγε.
1: Η Λολή δεν δούλεψε στη ζωή της.
0: Πόσο έχουν ανέφυγε.
1: Άντε πάλι, 88.
0: 88.
1: Ναι.
0: Στα 85
1: ναι.
0: Έκανε ένα πάργο φουρνέλο.
1: Βρε ένα αίσθημα.
0: Έκανε. Άλλο σε ρώτησα. Γιατί αλλάζει τα λόγια μου.
1: Βρε ένα αίσθημα.
0: Έκανε ένα πάργο φουρνέλο.
1: Φουρνέλο έκανε λέει. Μα δεν δούλευε ρε. Ένα αίσθημα.
0: Το έκανε
1: λέει. Το έκανε. Ναι, το έκανε.
0: Τον έπιανε κανείς στο χαβαλέ στην πλάκα σε αυτά εδώ.
1: Όχι.
0: Ρε φίλε, αυτούς χαίρεσαι.
1: Τι παρήγαγε δηλαδή Λολή.
0: Χιούμορ.
1: Α, χιούμορ παρήγαγε.
0: Χιούμορ.
1: Μάλιστα. Άντε ρε κόκκινε, πάνε παρακάτω.
0: Σε χάλασε που το.
1: Καθόλου φίλος μου ήταν. Αλλά μην μας λες τώρα.
0: Όχι μόνο δικό σου.
1: Πώς λες τον άλλον 75 πέθανε νέος. Να κορυδεύεις τον κόσμο.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, νέος πέθανε. Πόσο ήταν,
0: δεν το λες και μεγάλο.
1: Δηλαδή, εμένα που πέθανε ο πατέρα μου 75 που πέθανε κι αυτός.
0: Νέος.
1: Νέος ήταν.
0: Ναι.
1: Τι μπορούσε να κάνει σε 75. Να κάνει σεξ με τη μάνα μου. Τι να κάνει. Ταξίδια.
0: Αυτό ήταν. Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει. Να παράξει, να δουλέψει. Τι μπορούσε να κάνει. Μπορεί να βρει 40 χρόνια γυναίκα να την κάνει. Τι να κάνει.
0: Η ευγενία χτες και η γενέθλια. Τα πόσα έκλεισε.
1: Η μάνα μου.
0: Ναι.
1: Το 83.
0: Είναι άρτια. Μαγειρεύει, πλένει, κάνει, ταξιδεύει.
1: Η μάνα μου, φίλε, άμα πέσει βόμβα. Θα πει δεν βαριέσαι, δεν έγινε και τίποτα. Ο άλλος ήταν αγχώδης.
0: Λέω είναι άξια.
1: Άκουστε.
0: Είναι άξια.
1: Άντε πάλι, επειδή είναι φίλη σου.
0: Τροπή είναι. Τιμή μου και γαμάρι. Τιμή μου.
1: Ναι. Τι κάνει, τι προσφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Ρωτάω κάτι.
1: Ναι, δουλεύει η γυναίκα.
0: Ρε, είναι ένα άνθρωπο που σου κάθεται και δεν κάνει τίποτα.
1: Τι κάνει.
0: Τι κάνει και τι δεν κάνει.
1: Κάτσε, δεν κάνει. Με τα χάπια τα αυτά κοιμάται. Πώς τα λένε. Που παίρνετε εσύ και εσύ τέτοια παίρνετε. Αλλάζετε το βράδυ.
0: Όταν. Και ρωτά όταν θα αρχίσει. Όταν θα ανακαστεί να πάρει εσύ.
1: Παίρνει κάποια να κοιμηθούν.
0: Μελατονίνη, ναι.
1: Παίρνει μελατονίνη να κοιμηθούν. Σηκώνονται σαν ζόπι την
0: αρχή. Όχι μελατονίνη.
1: Σαν ζόπι σηκώνονται.
0: Κάθεσαι και την παρακολουθεί το βράδυ.
1: Εγώ με την αδερφή μου μένω 30 χρόνια. Εγώ δεν την παρακολουθήσω τη γυναίκα.
0: Γιατί λες τον κόσμο σου καιρωμένη, δηλαδή, γιατί δίνεις προσωπικά δεδομένα.
1: Εσύ τα λες, εσύ λες.
0: Εγώ είπα ότι είναι άξια.
1: Είπα πολλά είναι ναρκωτικά. Τι λέω ότι κοιμάται με την αδερφή μου 30 χρόνια στο σπίτι.
0: Ότι λες πριν κάποια για να κοιμηθεί.
1: Έχεις καμιά γριά εσύ.
0: Επειδή είσαι ανέστο ζώο και κοιμάσαι με την γυναίκα.
1: Ξέρεις εσύ καμιά γριά μετά τα 70 να μην παίρνει κάποια που κοιμάται. Συνήθως όταν.
0: Ήξερα.
1: Ποια ήταν αυτή.
0: Τη συγχωρεμένη την κυρία Μαρία.
1: Ποια, η μάνα
0: σου. Η γειτόνισά μου.
1: Η γειτόνισά σου.
0: Έφυγε 100 χρονών.
1: Ναι.
0: 1 Οκτωβρίου θα τα έκλεινε.
1: Έτσι έκανε κόρτε εσύ, γι' αυτό έπαιρνε θάρρο, να πούμε.
0: Είναι κακό.
1: Να κάνει κόρτε 100 χρονών γυναίκα. Άμα δεν τη φάει κανένα σπίτι, τι κόρτε να την κάνει.
0: Γιατί πρέπει να φάει κάτι.
1: Πώ θα του κάνει το κόρτε. Να κάνει σεξ δεν μπορεί.
0: Είναι από του πιο γλυκού ανθρώπου που έχουν γνωρίσει τη ζωή μου.
1: Τι μου λε. Γιατί τη μίλαγε γλυκά. Τη γριά.
0: Ποιο σου είπε τη μίλα γλυκά.
1: Α, τι τη σημαίνει. Πικρά τη μίλαγε.
0: Ρε φίλε, αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες.
1: Mm.
0: Αυτή η γυναίκα έχασε παιδί κατάκιν.
1: Και βρήκες ευκαιρία, τη φας το σπίτι εσύ.
0: Όχι, έχει και κόρη, μην στεναχωριέσαι.
1: Ατύχησες.
0: Δεν είχα θέμα ατυχίας. Υπήρχε μια ανιδιοτελής αγάπη.
1: Ανιδιοτελής αγάπη.
0: Και ένθεν, ναι.
1: Ανιδιοτελής αγάπη μόνο σκύλος σου μπορεί να στη δώσει, κανένας άλλος. Ή το ζωάκι που θα έχει στο σπίτι.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Αν ιδιωτελείς αγάπη.
0: Το λέω και δεν κάνω καθόλου.
1: Για πες μας, ναι.
0: Μου έχει πει μία από τις ωραιότερες κουβέντες που έχω ακούσει και λέω.
1: Τη μεταλλική φωνή που παίρνεις. Για πες μου και εγώ να μάθω.
0: Όχι, το λέει η ψυχή της.
1: Ναι.
0: Δεν χαμπαριάζει τίποτα.
1: Καπέθανε, δεν χαμπάριαζε. Έχει πεθάνει.
0: Δεν χαμπάριαζε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τότε είπα δεν χαμπάριαζε.
1: Μπέρδεψε στους χρόνους.
0: Όχι καθόλου. Ναι. Είπα, όταν μου το είπε, ναι, λέω δεν χαμπάριαζε.
1: Τι έκανε.
0: Βαφτίζω το γιο μου. Έρχεται.
1: Μπράβο.
0: Και στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Όταν γυρίζω, μου λέει έλα λίγο.
1: Σου κάτσε κανένα πεντοχίλιαρο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μου δίνει ένα φιλί στο μάγουλο και μου λέει άντι και στο γάμο του.
1: Ναι. Με αυτά που έχω πει, πες εγώ.
0: Ρε φίλε, λέω.
1: Ούτε στο λύκειο.
0: Τι μπορεί να, τι μπορεί να είπε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Λέω, τι είπε η θεά τώρα.
1: Ναι, θεά. Την ερωτεύτηκες.
0: Άντε και στο γάμο.
1: Ναι. Πάνε τώρα στα θέματα. Εντάξει, μπράβο.
0: Απαγορεύεται.
1: Έστειλε κανένα στεφάνι 30 ευρώ ή τσιγκουνεύτηκες. Σε κόβω χλωμό λίγο.
0: Θα σου πω εκτός αέρας λεπτομέρειες που θα συγκλονίσουν. Δεν πάει το μυαλό σου. Θα την ερωτηθείς όταν σου πω το...
1: Την, την εκατοντάχρονη.
0: Θα την ερωτηθείς.
1: Δεν συνηθίζω.
0: Μετά, θάνατον.
1: Μετά τα 55 δεν ερωτεύομαι.
0: Θα σου ευχαριστείς.
1: Ναι. Δύσκολο να ερωτευτώ.
0: Κι όμως.
1: Κάνα στούντιο να ερωτευτώ, κάνα μάξι να ερωτευτώ. Ναι. Γυναίκα να ερωτευτώ στα 50, δύσκολα. Δύσκολα.
0: Μίλας μεγάλες κουβέντες.
1: Λέω τι ξέρω.
0: Τον πλεύρη του ξέρεις.
1: Ποιον πλεύρη. Αυτό το φελό που έχει εκεί την πιτσιρίκα.
0: Φελό σου και φαίνεσαι.
1: Ναι, τι.
0: Τον μπαμπάλο. Θυμάσαι ο Μπάσο Πλεύρης τι έλεγε στο Πανδρέου για τη Μιμή.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος μιας ηλικίας να είναι μια κυρία νεότερη από αυτόν.
1: Ζήλευε γι' αυτό.
0: 20 και 30.

0: στο περιφερειακό τώρα. Ο Πλεύρης με την 40χρονη τώρα έχουν έρωτα τώρα.
1: Είπα ότι έχουν έρωτα.
0: Άσε μας, εδώ μιλάμε για έρωτα, δεν λέμε τώρα για συναλλαγή. Λέω,
1: αυτό που κοροϊδεύε, που έκραζε, το λούζεται τώρα. Δεν ξέρω πώς θα.
0: Λες να τη ζηλεύει κιόλα, μην πάει κανένα πιτσιρίκο.
1: Όλα τα θέματα.
0: Λες, κάνει κανένα σαλτανάτι κι αυτό. Πρέπει στα θέματα που τρελέ να πούμε μεσημεριάτικα. Ναι, παρακαλώ.
1: Αυτό που έχει ο Μακρόν με την παλιά τη δασκάλα που είναι μαζί.
0: Ποια είναι η παλιά τη δασκάλα?
1: Γυναίκα του.
0: Σίγουρα είναι γυναίκα αυτή. Είσαι σίγουρος?
1: 100 μπει την πίτρου λακία.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω γιατί κάτι γράφουν.
1: Βλακίες, δεν ξέρω. Πήγανε, τρέχουν και δεν προλαβαίνουν.
0: Ναι, και τελικά.
1: Άρχισε να διαβάσει.
0: Ναι.
1: Έχει βγει απόφαση, δικαστική απόφαση.
0: Τι ψάξανε δηλαδή?
1: Εννοείται.
0: Άμα την ψάξανε, εντάξει, τέλειξε.
1: Λοιπόν, όχι, σε προλαβαίνω.
0: Ναι, ναι, λες ο Μακρόν να ασχοληθεί τώρα. Ναι. Παρακάτω, λέγε. Αυτή ήταν δασκάλα του.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Στα δικά μας μάτια μοιάζει κάτι υπερβολικό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Κοίταξε, Κόκκινε. Το να είσαι 30 χρονών και να έχεις μια 45 είναι φυσιολογικό. Το να είσαι 20 χρονών.
1: Γιατί πρέπει να ορίζω.
0: Άσε με, ρε Κόκκινε, να μιλήσω. Όταν είσαι 20 χρονών και έχεις μια 35 είναι φυσιολογικό. Όταν είσαι 30 χρονών και έχεις μια 45 πάνω στις δόξες της, είναι φυσιολογικό. Όταν πας 40 και είναι 55 αρχίζει το έργο και χαλάει. Όταν πας 50 και άλλη 65 είναι η γιαγιά σου η Παρασκευούλα, να πούμε, που σε έδινε το κακάο γάλα και το μεύγαλ. Δε, δηλαδή, ναι, μεγαλύτερη.
1: Μεύγαλ λέγεται.
0: Μεύγαλ λέγεται.
1: Την είπες, την είπες σωστά.
0: Έκλεισε έτσι κι αλλιώς τι.
1: Δεν έκλεισε.
0: Δεν κυκλοφορεί το γάλα αυτό. Εγώ 500 γάλατα στο σούπερ
1: μάρκετ. Μεύγαλ λέγεται.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει εταιρεία.
0: Φορέ στο σούπερ μάρκετ δεν το βρίσκω.
1: Πάντε
0: πάλι τα ίδια. Βρε άλλα γάλατα εγώ βλέπω και 50
1: διαφορετικά.
0: Δεν το βλέπω ρε στο αράφι να πούμε.
1: Και τι να κάνω αν δεν το βλέπω.
0: Το αμαλό σου αν λέγεται με έβγαλε
1: μέσα.
0: Πώς τώρα πήγα στο σούπερ μάρκετ.
1: Με τα κουπόνια.
0: Με τα κουπόνια, ναι. Γιατί είσαι καλά, εσένα.
1: Όχι, πού τα βρήκε πάνω το κεφάλι.
0: Έχει δέσει. Στον Κιλιάγκα σχίσει χορτά με τα σκουπόνια.
1: Τι κομπίνα μπορεί να έχει κάνει.
0: Με τα κουπόνια θα πάνε.
1: Τι κομπίνα μπορεί να έχει.
0: Από την εκκλησία τα πήρα.
1: Και εγώ γιατί με το σοβλάκι.
0: Γιατί με τη Μητρόπολη εγώ έχω καλύτερη σχέση από ό,τι εσύ. Καλησπέρα στη Μητρόπολη μας.
1: Το κάθε κουπόνι τι αξιάζει, ναι.
0: Τι σε νοιάζει, 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ και με πόσο κουπόνια πας στο πρόγραμμα.
0: Πήρα τρία φακέλαια αυτά και τα λοιπά, μου τα έδωσε η εκκλησία.
1: Το κάθε μπλοκ τι πόσο κουπόνια.
0: Ξέρω, 130 ευρώ το μπλοκ είναι.
1: 130 ευρώ. Πάμε στη διάλειμμα.
0: Πήρα γάλατα, πήρα.
1: Α, το ψηρίσω,
0: τι να ψηρίσει, ρε Σαγλαμάρα. Τι να ψηρίσει, βρε.
1: Πάμε στη διάλειμμα.
0: Βρε γεροντολάγνε, βρε. Τι να ψηρίσει, βρε. Ξηρίσου καταρχήν πρώτα, άφησε και τα μουσια τα άσπρα. Ξηρίσου, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Με έχει εκνευρίσει να πούμε μεσημεριάτικα. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πες μου ρε μάκη εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις.
11: λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
12: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα

0: Τα κόμπο ευκαρπίας.
1: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Μητέρα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε βαρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνια 101 και Mark Boss Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή Κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά μπορεί να το χρειαστείτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, και να έχετε άμεση και σωστή εξυπηρέτηση. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook. Μαζί μας και σήμερα η Banners Doll. Η Banners που θα δείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ ή σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Μια σκέλεγγυη για σούπερ μάρκετ και αυτό το λέω.
1: Σε ενοχλεί που πήρα τα κουπόνια από τη Μητρόπολη?
0: Καθόλου.
1: Όχι από τη Μητρόπολη, από κάποια εκκλησία. Φιλίες δηλαδή.
0: Το δικαίωμά σου.
1: Δικαίωμά μου είναι ότι. Να μην έχω εγώ φίλους κληρικούς δηλαδή.
0: Καλά,
1: επειδή του κράζω ιδεολογικώς. Δηλαδή και οργανωμένους κράζω. Δηλαδή δεν έχω στον Πάο και στον Άρη φίλους να πούμε που να είναι στο οργανωμένο κίνημα και να του συμβουλεύω. Μη προσέξτε το ένα, προσέξτε το άλλο κτλ.
0: 100% και καλά.
1: Πολιτικούς φίλους δεν έχουμε.
0: Και καλά κάνεις.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσε να πούμε τώρα μια. Έχουμε δυο. Τι κάνεις, κόκκινε, πέρα εδώ, τι κάνεις?
0: Έφτιαξα λίγο το φορτιστή.
1: Το φορτιστή, ποιο φορτιστή?
0: Φορτιστή.
1: Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Έχουμε δύο γεροντοκόρες στη γειτονιά και στην Ανατολική Στράκη, στην αδερφή μου και στην κόρη μου εκεί που
0: μένω. Ηλικίας.
1: Για να σου λέω γεροντοκόρες, ρε κόκκινε, πάνω από 50 είναι.
0: Και τι, δεν μπορεί να είναι γεροντοκόρη, δηλαδή πάνω από 35 θεωρείται
1: γεροντοκόρη. 35 θεωρείται γεροντοκόρη.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Με 35 σπουδάζει τώρα, ρε γεροντοκόρη, 35. Τέλος πάντων.
0: Άμα είναι γιατρός, ναι.
1: Ήταν η Φουκαριά με την αδερφή της, είχε κάτι ένα μαγαζάκι, πουλούσαν να πούμε στυλό, μαρκαδόρους να πούμε, κάναν φωτοτυπίες.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, κάναν μια τέτοια.
0: Το κλείσανε.
1: Γιατί πετάγεσαι, ρε κόκκινε. Το κλείσανε. Δεν το κλείσανε. Πήγανε εκεί σε έναν Άγιο εκεί. Πώς το λένε, κάτι αγίους που πιστεύουν, γιατί άμα δεν έχει άντρα, Άγιο θα βρει. Τράκαραν με τα μάξι να πούμε στο δέντρο. Και θέλει αίμα η μία.
0: Στον δρόμο για τον Άγιο.
1: Ναι, δεν την προφύλαξε ο Άγιος. Λοιπόν, Πόντιες και οι δύο οι καημένες, κάτσε να πούμε το όνομα, να βρούμε λίγο αίμα. Μπορείς? Αρζουμανίδου Σουλτάνα του Ιωάννη και της Εκατερίνης, νοσοκομείο Πολυγύρου. Μου στείλει η αδερφή μου η Ζέτα να πούμε. Είναι εκεί πέρα οι καημένες αυτές. Λοιπόν, μπορούν να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.
0: Με το όνομα Αρζουμανίδου.
1: Αρζουμανίδου, ο Άρε Ποντιάρ Σουλτάνα.
0: Για το νοσοκομείο Πολυγύρου.
1: Για το νοσοκομείο Πολυγύρου. Τράκαρε εκεί, τράκαρε στο δέντρο να πούμε. Πόντι ευτυχώς δεν έσπασε το κεφάλι, γιατί είναι γερά τα ποντιακά τα κεφάλια και εγώ μισό ποντιακό. Αν θέλει κανένας να πάει να δώσει για την Αρζουμανίδου Σουλτάνα του Ιωάννη και της Εκατερίνης, καλό θα είναι να πούμε.
0: Τελείωσες.
1: Κρίμα, και δεν είναι κρίμα δηλαδή.
0: Όλοι οι άνθρωποι είναι κρίμα.
1: Όχι, δεν είναι όλοι κρίμα. Έχει κάποιους που δεν είναι κρίμα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Άσε να κρίνω εγώ ποιοι είναι κρίμα και ποιοι δεν είναι κρίμα.
0: Εδώ δεν μας ενδιαφέρει η κρίση σου. Για να το πεις, προγράμματα που χρειάζονται.
1: Για να πω, γιατί είναι μεροκαματιάρες, μας εξυπηρετούσαν. Να ένα κατετράδιο, να μια κασετίνα. Δεν πήραξαν άνθρωπο οι καημένες.
0: Λοιπόν.
1: Λέγε, παρακάτω.
0: Ακροατής του Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Πήρε μια κούρση ταξί από την πλατεία της Θέρμης για την οδό Αποστόλου Κουγιάμη και πίσω στη Θέρμη, σε Ψιλικατζίδικο, τη Δευτέρα το απόγευμα, γύρω στις 7 και 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέχασε μέσα κλειδί αυτοκίνητου και άλλα 4 κλειδιά.
1: Ναι. Ας πάει στο Πετκανίτσα, θα βγάλω.
0: Αν ακούει. Εγώ πετάχτηκα.
1: Τρεις μέρες τα ψάχνει τα κλειδιά, χάθηκαν τα κλειδιά.
0: Αν ακούει ο φίλος οδηγός ταξί,
1: ναι,
0: να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Μετρόπολη, να αφήσει ένα τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί του ο ακροατής.
1: Ιδεάλλως, ας πάει στο Πετκανίτσα να βγάλει τα κλειδιά. Πες Χαλατόπουλος Κόκκινος να του κάνει ο Πετκανίτσας, τα χάσα πες τα κλειδιά οφελώς, να του κάνει 30% έκπτωση, 25% πώς να τον κάνει να πούμε. Αν πήγε και είναι και παοξής, του κάνει άλλα 5%. Άλλο παρακάτω. Έχω τρία θέματα ζεστά.
0: Ακούω.
1: Το ένα είναι ο Μητσοτάκης, βάλαν καζάκια εκεί στους δικούς του, τρέχει, πήρε το αεροπλάνο, έρχεται. Άμα κάψουνε κανένα. Αμάξι κανόνες αριστερού, θα το κάνετε θέμα. Τώρα επειδή είναι δεξί, δεν το κάνετε.
0: Όχι,
1: πρώτο.
0: Είναι πιο σοβαρά τα πράγματα.
1: Ναι, άκου τώρα. Δεύτερον, χάθηκε ένα παιδί 12 ετών, δεν ακούστηκε τίποτα.
0: Πώς δεν ακούστηκε?
1: Τίποτα δεν ακούστηκε.
0: Χθες κάηκε.
1: Άμα ήταν Κάνας οργανωμένος οπαδός, θα κλαίγατε εδώ πέρα.
0: Ο πατέρας του ή ναι, πατριός
1: ναι, ναι,
0: του
1: ναι.
0: Και το παιδάκι. Και ναι. Η μητέρα του είναι
1: δεν μέσα. Δεν σας άκουσα εδώ να... Συγνώμη. Δεν μας άκουσα δηλαδή.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Λες κάτι καταρχήν είναι ανόητο αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω.
1: Δεν έχει αξία δηλαδή.
0: Γιατί
1: να το πούμε,
0: σήμερα,
1: να το ναι.
0: Σήμερα το πρωί ταυτοποιήθηκε η σωρός του παιδιού.
1: Άλλο σε λένε εγώ κύριε. Ότι το περνάμε πάει αυτό εδώ. Άμα ήταν κανένας οργανωμένος θα λέγαμε
0: πώς το
1: άλλο.
0: Πήγε
1: στην λεωφόρο.
0: Ένα παιδάκι ρε φίλε.
1: Ναι, δεν το κλάψαμε το παιδάκι βλέπω. Το περνάμε μπάι.
0: Γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος χαίρεται.
1: Δεν ξέρω, δεν το κλάψαμε πολύ λέω. Δεν ακούστηκε τίποτα. Το περνάτε μπάι. Αν πεθάνει κανένας τη νύχτα, κανένας που σκότωσε καμιά κοσαριά, θα τον πείτε να πούμε. Ο άρχοντας, ο αυτός, ο μεγάλος. Στα χέρια του βγάλαμε λεφτά. Μητσοτάκης λοιπόν έρχεται εδώ, τους βάλανε κάτι καζάκια οι κομμουνιστές.
0: Θα ανακατεύει τώρα.
1: Ναι, και το τρίτο είναι, γιατί ακούω για τους...
0: Πού ξέρεις τι ήταν αυτή.
1: Συνοιάζεις ένα. Τι λες να ήτανε, της εκκλησίας.
0: Δεν ξέρω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ξέρω και ποιοι ήτανε.
1: Ναι, ήτανε. Αριστερής μόνο.
0: Απορώ γιατί έχουν την αντιτρομοκρατική. Εσένα περνάω πάρα.
1: Εγώ αν πάω στην αντιτρομοκρατική την κάνω άλλο κάτω.
0: Θα την κλείσεις.
1: Μια χαρά την έχω. Και...
0: Εσένα θα έχουν.
1: Και θα σου πω γιατί λίγος είμαι. Detective να γίνω και τέτοια. Σοβαρά μιλάς. Δεν θέλω να το κάνω.
0: Πού ξέρεις ποιοι είναι.
1: Τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Που λένε για ένα που είναι στα.
0: Μπορεί να εικάζει.
1: Κάτσε ρε να πούμε για. Στη Μύκονο που πιάσανε κάτι αυτούς και τα λοιπά. Αυτός που είναι έξω στο εξωτερικό, που διαφεύγει, δεν είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά. Κατηγορείται για άλλα πράγματα, τσαμπουκάδες και τέτοια. Δεν είναι μπλεγμένος με ναρκωτικά. Και τελειώνει εδώ το θέμα. Για να λέμε τις αλήθειες. Τσαμπουκάδες, αυτό, ιστορίες, ναι. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο τι συμβαίνει πραγματικά. Για το παιδί δεν κλάψατε να πούμε. Για το Μητσοτάκη δεν, δεν βγήκε κανένα, δεν θα διαμαρτυρηθεί γιατί είναι δεξιά αυτή που φάγαν την. Πώς τη λένε, την καζόλα να πούμε.
0: Φίλε, μισό λεπτό.
1: Ναι. Τι μισό λεπτό.
0: Έγινε μια επίθεση και δεν ξέρει. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν ξέρουν.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί δεν θέλουν ναι. Να ενημερώνονται, είτε και χίλια δυο.
1: Ναι.
0: Έγινε μια οργανωμένη επίθεση. Mm. Χαριλάου, Πηλαία και Τούμπα.
1: Μάλιστα. Κοντά εδώ δηλαδή.
0: Πολύ κοντά μας. Σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία.
0: Δολοφονικές επιθέσεις. Και γιατί το λέω δολοφονική. Γιατί δίνει μάχη για τη ζωή της η μητέρα της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία.
1: Δεν βλέπω ξεσηκωμό στην πόλη διαμαρτυρίες και τέτοια.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία Νέστορα.
1: Πού να ξέρεις ποια είναι η Νέστορα.
0: Την ξέρεις εσύ.
1: Προσωπικώς όχι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει.
0: Διάβασα ότι είναι
1: πολιτευτή.
0: Κατέβηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το να υπάρχουν διαμαρτυρίες, το να υπάρχουν χίλια δυο, το καταλαβαίνω.
1: Άλλο σε μιλάνε, ρε κόκκινε. Άμα ήταν από την άλλη μεριά, κάνας δεξιός έβαζε κανένα αυτό, θα είχε ήταν θέμα. Ω, θα φωνάζανε. Ένα αυτό. Το άλλο το παιδί 12 ετών και ο άλλος με τα ναρκωτικά που δεν είναι μπλεγμένος. Έχεις τίποτα άλλο να πεις. Ένα καλό θέμα.
0: Ποδόσφαιρο έχει, πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
1: Πέρα στο ποδόσφαιρο, ποιος νοιάζεται για το ποδόσφαιρο, το κουμάρι.
0: Όχι κουμάρι, υπόθηκε κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν το άκουσα, το είδα. Και επειδή...
1: Για τον ταμπτάκο που πέθανε δεν σε ένιωξε.
0: Να τελειώσω.
1: Το λεβέντι μόνο.
0: Να τελειώσω λίγο. Να το πούμε, δεν καταρχήν δεν έρχονται τα τάκος.
1: Πώς λεγόταν δηλαδή. Το ξέρεις το επίθετό του. Δεν το ξέρεις, σαν ταμπτάκο τον ήξερες. Άρα πέθανε ο ταμπτάκος.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Το και... ξέρεις το επίθετό του.
0: Και...
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τι θες να μου πεις.
1: Τι ψάχνεις να το βρεις τώρα. Άστο.
0: Τι θες να μου πεις.
1: Δεν τον είπες λέω για τον άλλον που πέθανε είπες. Για τον ταμπτάκο δεν είπες.
0: 79 ετών ξέρω πως το λέγανε τον άνθρωπο.
1: Πώς που το πάτησες στο Google. Εντάξει.
0: Βλέπεις εδώ Google. Μιχάλης
1: Λεοντιάδης.
0: Του Λεζέ Κολλητός ήταν.
1: Του Λεζέ Κολλητός ήταν.
0: Τόσιος.
1: Τόσιος.
0: Τόσιος.
1: Τόσιο το λέγανε.
0: Μιχάλης Τόσιος.
1: Τόσιος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Τόσιος.
1: Επάνω θα κάνεις λάθος. Άστο να πάει στα διαλοκέντα έγινε πάλι. Άστο, πες ταμπτάκος να τελειώνει. Τόσιος λέει. Σιγά πέδω και ο Τάσιος, δεν σου φυλάξει. Στον Πολύγυρο. Άστο. Άστο μέχρι να το βρεις θα πάμε διάλειμμα. Άστο.
0: Μόσιος.
1: Τον Τόσιο τον έκανες Μόσιο. Ή τον Μόσιο τον έκανες Τόσιο.
0: Μόσιος.
1: Ο Μόσιος. Τι Τόσιος, τι Μόσιος. Α, δεν το ξέρανε το επίθετο. Ταμπτάκο το ξέρανε.
0: Ναι, έκανα κάποιο έγκλημα τώρα.
1: Όχι,
0: για να
1: ρε, τι έγκλημα. Λέω ταμπτάκο πες τον, άστο το επίθετο.
0: Είπα, το λέγανε Ραπτόπουλο και ήταν Μόσιος. Θυμόμουν στο περίπου, Τόσιος. Οκ, okay, Μόσιος, συγγνώμη.
1: Άλλο σε λένε.
0: Ταμπτάκος.
1: Ότι δεν το είπαμε ότι πέθανε ο ταμπτάκος. Τον άλλον έβαλες μόνο. Δηλαδή, το 12χρονο δεν το περνάτε.
0: Δεν προλάβα.
1: Οι άλλοι με τα καζάκια που είναι δεξί, οι άλλοι το ευχαριστηθήκατε κιόλας.
0: Δεν προλάβα να το πούμε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι ανθρώπινη ζωή οι άλλοι. Τι να πείτε, ρε, τι να πείτε, γιατί να κάνετε. Έχει τίποτα κανένα καλό.
0: Μου λες.
1: Ναι, τι να πείτε.
0: Όταν η Ελλάδα ήταν στα πρώτα στάδια του. Τη εξαντλίωση οικονομική.
1: Πότε ήταν?
0: Μετά το 10-11. Και πέφτανε οι φάπες έξω από το κοινοβούλιο. Θα θυμάσαι εκείνα?
1: Εγώ για φάπες δεν ξέρω.
0: Δεν είχαν πέσει στο Χατζηδάκι, στο Κατρούγκαλο, σε ποιους είχαν πέσει? Και πέφτανε ψηλές.
1: Χοντρές πέσανε, δεν πέσανε ψηλές.
0: Εγώ το λέω εξευγενισμένο.
1: Ναι.
0: Τα ξέχασες?
1: Ποτέ δεν ξέρω τίποτα.
0: Υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται. Εκείνο όμως έβλεπα κόσμο ο οποίος ήταν κανονικά με τα μούτρα του, δηλώνουν αγανακτημένοι, δεν λέω ότι είναι σωστό αυτό που κάνανε. Αυτό τώρα όμως είναι τρομοκρατική ενέργεια.
1: Άλλο σε μιλάνε.
0: Κάποτε λεγόταν 17 Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Ξέραμε.
1: Άλλο σε μιλάνε.
0: Μετά λεγότανε. Πώς λεγότανε?
1: Πώς το περνάμε τα μέσα, ρε, σου λένε. Αυτό θέλω να σε εξηγήσω.
0: Ρε φίλε, εμένα με ενδιαφέρει ότι μια γυναίκα η οποία δεν ξέρω την ηλικία τη. Χαροπαλεύει για τη ζωή τη.
1: Άμα δεν σε έλεγε, ούτε θα το έλεγε.
0: Δεν πρόλαβα να πω κάτι.
1: Τι να πει, ρε. Θα το παίρνουν εσύ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί δεν κάνει γκέλ στην κοινωνία.
0: Έκανε κάτι αυτή η γυναίκα για να κοινά.
1: Δεν κάνει γκέλ στην κοινωνία του δεξιού.
0: Έκανε
1: η μάνα...
0: κάτι.
1: Βρε, άκουσε τη σε λέει ο Ραυτόπουλος. Του δεξιού η μάνα, αν πεθάνει ο χωροφύλακα, δεν κάνει γκέλ στην κοινωνία. Άμα φάνε τον αριστερό, κάνει γκέλ. Αυτό σε μιλάνε. Και αυτό το κάνουν και τα μέσα.
0: Αυτό είναι
1: άρα εγώ επειδή με. Με την ανθρώπινη ζωή δεν έχει μεγάλη αξία για κανένα για μένα ή έχει μεγάλη αξία για όλους. Εντάξει, για όλους το ίδιο. Όπως θα πω για την για τη μια πλευρά πρέπει να πω για την άλλη. Αλλά βλέπω υπάρχει ένα ομερτά. Άμα δεν είναι αριστερός να φωνάξει ού να φωνάξει δεν το περνάτε το θέμα κι εσείς. Παρασέρνεστε από το κύμα να πούμε.
0: Θα με αναγκάζεις να πω πράγματα που
1: δεν πρέπει. Ένα μη σε αναγκάζω άμα
0: δεν πρέπει. Ναι.
1: Μην καλή επιτυχία στον Κατσικά που πήγε στον κεραυνό κολικού. Το παιδί νέο είναι. Πιστεύω θα κάνει καριέρα. Σοβαρό παιδί είναι. Έχει όρεξη για μάθηση. Εγώ σαν παίκτη τον είχα πει 1002 γιατί ήταν τραυματιζόταν εύκολα κτλ. Αλλά μαθαίνω σαν προπονητής νέος.
0: Τον Στόπερ.
1: Ναι. Που έμοιαζε, ένα παιδαρά που έμοιαζε με τον Βόγλη τον
0: ηθοποιό.
1: Ένα παιδαρά. Και ο μπαμπάς του στην Νίκη Βόλ παιδαράς κι αυτός ήταν. Αλλά αυτό το παιδί τραυματιζόταν εύκολα και τα λοιπά. Μεγάλο ταλέντο, κεφάλια τέτοια. Μπάλα έξερε πάρα πολύ με το αριστερό πόδι να κατεβάσει.
0: Το θυμάμαι, ρε.
1: Αλλά κάθε εβδομάδα αρρώστηνε κι αυτός. Ήταν δηλαδή εύκολα άρρωστος. Καλή επιτυχία να το ευχηθώ. Μαθαίνω τα καλύτερα, ναι. Μαθαίνω τα καλύτερα.
0: Μπράβο.
1: Μαθαίνω τα καλύτερα, ναι.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Καλή επιτυχία. Τώρα και ίσως μάω, τι άκρη θα βρει εκεί στο κολχικό, δεν ξέρω. Και ίσως μάω να πούμε. Δεν ξέρω.
0: Σε θυμήθηκα χθες το βράδυ.
1: Βράδυ με θυμήθηκες. Ύποπτος.
0: Γελούσες
1: μαζί μου.
0: Όχι, ρε. Όχι μαζί σου.
1: Γιατί ρε γελάς μαζί μου, τι έχω και γελάς μαζί μου. Για ποιο λόγο.
0: Δεν στο κρύβω.
1: Ναι.
0: Και πάρ' το όπως θέλεις, δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει. Μεταξύ μας τώρα από 5 χρόνια μαζί μας τώρα. Πώς θα το πω και πώς θα με πεις.
0: Λέω να το ποντάρω, να μην το ποντάρω.
1: Ποιο?
0: Το ποντάρω, να μην το ποντάρω.
1: Ποιο?
0: Είναι στο 84. Η ακτή ελεφαντοζούμε την Νορβηγία. Λέω θα βάλει γκολ η Νορβηγία, δεν γίνεται.
1: Δεν το είδα εκπομπή είχα.
0: Πρόσεχε, λέω.
1: Ναι, είχαμε το Μαξιμιλιανό εκπομπή.
0: Θα βάλει γκολ η Νορβηγία, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω. Αυτή η οχιά, λέω. Δεν ξέρω αν θα το πάρει το στοίχημα. Θα το πλησιάσει σίγουρα.
1: Ότι έπαιξα την Νορβηγία κατάκτηση.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι γνωστό αυτό.
0: Και λέω. Δεν θα το ποντάρω για έναν λόγο. Αν το χάσω, θα με λέει ότι τον κατέμιασα. Θα το έλεγε ή όχι.
1: Εντάξει τώρα, δεν το πολύ πιστεύω.
0: Θα το έλεγε ή όχι.
1: Θα το έλεγα, αλλά αυτή τη Γαλλία που είδα χθες δύσκολα η Νορβηγία να πάρει.
0: Ναι. Λέω, δεν θα το βάλω.
1: Ναι.
0: Και το βάζει κόλλο Χάραν. Και μετά μου τζώνω τον εαυτό μου. Πλύνουν κανένα.
1: Και εύκολο, το πέταξε.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Πλύνουν κανένα πέντε. Ρε φίλε, σε ένα λεπτό πέντε απόδοση τώρα πλάκα μου κάνει. Δώρο είναι. Σε ένα λεπτό βάζει.
1: Γινόταν μετά 2-2. Έκανε απόκρουση όλο.
0: Ναι, τεράστια στο φάουλ.
1: Φάουλ μετά.
0: Στο φάουλ, ασύλ.
1: Μεγάλη απόκρουση.
0: Είναι τόσο μεγάλη αυτό.
1: Είναι μεγάλη απόκρουση. Είναι η καμπύλη μπάλα, βέβαια.
0: Με πρόλαβε.
1: Η καμπύλη.
0: Επειδή δεν πάει παράθυρο-παράθυρο, αλλά.
1: Κάνει καμπύλη.
0: Έπαθα σοκ.
1: Ναι.
0: Έπαθα σοκ καταρχήν.
1: Γι' αυτό πρέπει να μεγαλώσουν τι αιστείε.
0: Να πω καταρχήν ότι είμαστε ευλογημένοι όσοι είδαμε το παιχνίδι. Γιατί και το γκολ του Νούσα είναι από τα γκολ τα οποία σου μένουν.
2: Πρέπει να είναι από τα καλύτερα.
0: Δεν ξεχνιέται.
2: Ναι.
0: Ούτε το γκολ του Διαλό ξεχνιέται. Το ένα είναι για την κυρίως για την εκτέλεση, γιατί πάει σε ένα σημείο που λες τι να κάνει ο άμυρος τώρα το φυλακή.
2: Μόνο να δει.
0: Οριζοντιώθηκε. Τι άλλο να κάνει.
2: Δεν προλάβαινε.
0: Και στο άλλο, λες ρε φίλε, αυτός ο παίκτης και τον έβλεπε στο τέλος, είχε πάρει την ακτήλα φαντοστού στις πλάτες του. Όλες οι ενέργειες, φάουλ, κόρνερ, τα πάντα.
2: Ηγέτης.
0: Ρε φίλε, υποκλήθηκα και όταν τον είδα να πηγαίνει να εκτελέσει το φάουλ και στα κόρνερ το βλέπω, δηλαδή, σκύλιασε.
2: Το έχει το ηγετιλίκι. Ναι.
0: Αριστερό πόδι ασύλληπτο και ήθελα να στο ρωτήσω, δηλαδή, και είναι και μικρός 23 χρονών.
2: Πόση αξία έχει αυτός τώρα.
0: Αυτός.
2: Πόσο να έχει.
0: Η χρηματιστηριακή του αξία διαφέρει από την πραγματική. 45 εκατομμύρια θεωρείται.
2: Πολλά λεφτά.
0: Λοιπόν,
2: ταξίζει.
0: Εγώ λέω πάνω από 80 αξίζει.
2: Μπορεί. Ταξίζει.
0: Φίλε, συγγνώμη. Όταν για τον Μαγκουάιερ έχει επενδύσει Μάντσεστερ 80.
2: Φέρτε μου τον τεχνικό διευθυντή της Μάντσεστερ. Να του βάλω άριστα να πούμε.
0: Γι' αυτό τι πρέπει να ζητήσει. Τώρα θα μου πει κάποιο. Εσύ, ο ένας είναι επιτελικό χάφ και ο άλλος είναι στόπερ. Ρε φίλε, γι' αυτό ακριβώς το λέω. Και ο Φαντάικ στόπερ. Αλλά βλέπουμε τον Ολλανδία παίζει καλά. Ή ο παλιός Φαντάικ.
2: Ο Φαντάικ τώρα τον είδα χθες, δεν πήδαγε.
0: Δεν φταίει ο Φαντάικ.
2: Δεν πήδηξε.
0: Ήταν η πρώτη παρέτηση που δικαιολόγησα.
2: Ο Φαντάικ, σε λέω. Ο στόπερ.
0: Ήταν η πρώτη παρέτηση προπονητή. Εσύ λες για το Φαντάικ. Κόλλησες.
2: Φαντάικ δεν πήδηξε ούτε ένα μπόντο.
0: Το παιχνίδι δεν το είδες. Μήπως έτυχε να δεις μετά. Να, γιατί ξέρω ότι.
2: Συγκρότυπα ήταν.
0: Έκανε ποδοσφαιρικά λάθη ο Κούμαν. Εμένα μου άρεσε πάρα
2: πολύ. Χοντρός άνθρωπος τώρα.
0: Μισό λεπτό.
2: Ο Κούμαν.
0: Άστον.
2: Ίδιος ο Μπένι
0: Χιλ. Περνάει δύσκολα για αυτός.
2: Γιατί περνάει δύσκολα.
0: Έχει δύσκολα με την κυρία του.
2: Τι έχει η κυρία του.
0: Την κακιά αρρώστια. Λοιπόν.
2: Με κόκκινε, δηλαδή αυτοί που μας ακούνε και εμείς που περάσαμε έχουμε κακά πράγματα όλοι μας. Θα παρατήσουμε τα μικρά. Και επειδή ο Κούμαν δηλαδή έχει Θεός φυλάξει να γίνει καλά η γυναίκα του, πρέπει να βάλει τρία στόπερ.
0: Αυτό σου είπα.
2: Δηλαδή τι σχέση έχει.
0: Λέω ότι δικαιολογώ την παρέτηση γιατί ο άνθρωπος, ενώ η ομάδα του τι σου είχα πει για την Ολλανδία, βάζει και τρώει, βάζει και τρώει. Τι πρότεινε να το κάνει, να βάλει δύο γκολ του Μαρόκου γιατί είναι εκπληκτική ομάδα.
2: Over 1,5. Το έχασε.
0: Αυτό έπαιξε άμυνα. Ρε φίλε, αφού δεν σου πάει η άμυνα, σου πάει η επίθεση. Γιατί το αλλάζει το έργο. Αυτό ήταν το λάθος. Το ποδοσφαιρικό έγκλημα πες όπως θέλει.
2: Άμα τον πας στα body line που αδυνατίζουν οι γυναίκες 20-30 κιλά να τον κατεβάσεις, ξέρεις τι ώρα που θα σκέφτεται.
0: Λοιπόν, με την Νορβηγία.
2: Δεν παρετήθηκε, νομίζω το διώξανε.
0: Παρετήθηκε.
2: Παρετήθηκε γιατί θα το διώχνανε.
0: Μπορεί να το παρατήσανε.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπαίνω.
2: Είναι παρουσιαστικό αυτό τώρα. Σαν τον Μπένι Χιλ είναι.
0: Έχει χάσει κιλά.
2: Ποια έχει χάσει κιλά.
0: Έχει χάσει. Σίγουρα έχει χάσει.
2: Σοβαρά μιλά.
0: Σίγουρα έχει χάσει.
2: Πρέπει να έχει αρτηριακή πίεση 12 με 20.
0: Δεν ξέρω. Έχει χάσει κιλά.
2: Τι να χάσει.
0: Σίγουρα έχει χάσει. Λοιπόν.
2: Εγώ τον προπονητή το θέλω. Φιτ. Εγώ το θέλω Γκουαρδιόλα.
0: Επειδή
2: είπες, το θέλω.
0: Επειδή είπες κάτι ποδοσφαιρικό.
2: Ναι.
0: Θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Γιατί.
2: Δεν μπορώ να το βλέπω με κιλά τον προπονητή. Τον Άγγελσμαν δεν μπορώ να το βλέπω με αγύμναστο σώμα.
0: Δεν κάνει τον Άγγελ.
2: Μα γύμναστο σώμα έχει.
0: Δεν κάνει.
2: Δεν κάνει, λέει. Εγώ σου λέω για το παρουσιαστικό.
0: Χαίρομαι για τον Ποτσετίνο.
2: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος αδυνάτησε. Ναι, ναι, προσέχει ναι. Τον εαυτό
2: βέβαια,
0: του.
2: Βέβαια, μπράβο του.
0: Δηλαδή τον βλέπεις έχει άλλο look.
2: Βέβαια. Πιο... Είδες.
0: Κοίταξε να προσέχει τον εαυτό του.
2: Είδες πως προσέχει.
0: Και πού στην Αμερική που θα μπορούσε εκεί. Που ξέρεις,
2: και τρώνε τα σάντουιτς.
0: Κράζουμε τους ναι. Αμερικανούς για την κακή διατροφική τους ζωή που κάνουν.
2: Με φράγματα τέτοια.
0: Τον βλέπεις αυτόν ότι προσέχει.
2: Ναι, μπράβο του.
0: Και έκανε και άλλη μαγιά. Τον φωνάξανε για ανανέωση για άλλα 4 χρόνια. Θα τελειώσει λέει, το Μουντιάλ και μετά.
2: Σωστός. Πεδαράς, μπράβο. Υποκλίνομαι.
0: Όταν ήταν εδώ στην Τότεναμ και σε άλλες ομάδες είχε κιλά.
2: Ναι.
0: Και επειδή είναι και νέο παιδί, λες ρε φίλε.
2: Τίποτα, δεν έχει κιλά.
0: Τώρα τον βλέπεις, προσέχει. Κάνει. Να μην του αποδώσουμε τα εύσημα.
2: Σοβαρά μιλάς.
0: Και κάνει και δουλειά και με τη δική.
2: Είσαι χειρουργό, πας να κάνεις με κιλά. Με οδηγό πούλμαν να στείλεις το παιδί σου στην κατασκήνωση. Οδηγό με κιλά τον βάζεις.
0: Αν δεις τον καρδιολόγο που με έκανε το στεν, θα πάθει σοκ.
2: Τι, πώς είναι.
0: Θα πάθει σοκ.
2: Τι, πώς είναι.
0: Κάνει box.
2: Ωραίος.
0: Είναι 51 ή 52.
2: Συγχαρητήρια.
0: Ο Γιούτας Δημήτρης.
2: Μπράβος, ωραίος.
0: Λοιπόν, γυμνάζεται.
2: Μπράβο, έτσι πρέπει.
0: Στεγνός.
2: Έτσι. Μπαίνω στο χειρουργείο, πάρε με.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα μπορεί να το κάνει διαφήμιση.
2: Τον έκανε τώρα, τι κι άλλο.
0: Αφού με έκανε stand.
2: Σε έσωσε.
0: Φυσικά.
2: Βέβαια.
0: Καλός γιατρός.
2: Δηλαδή, άμα ήταν κάνα σαν τον Τελμπόσκι, έμπαινε στο χειρουργείο, να μου.
0: Ναι.
2: Ή σαν τον.
0: Ναι.
2: Ναι. Ή σαν τον.
0: Αχ, τύπα ξύλο.
2: Ή σαν τον άλλο που μοιάζει με τον Πετρουλάκη, τον προπονητή.
0: Αχ, τύπα ξύλο.
2: Συντότερα που ήταν πέρσι, πώς το λένε τον Έλληνα.
0: Τον Ποστεκόγλου.
2: Ο Ποστεκόγλου.
0: Δεν μοιάζει.
2: Ποιο. Άμα βάλει μια
0: κυρία. Είναι άδικο και για τον Πετρουλάκη, ο οποίο αδυνάτησε.
2: Ποιο αδυνάτησε.
0: Πάχει, ναι.
2: Σε τρία σε δύο καρέκλε κάτι.
0: Έχουν το δίκιο.
2: Αδυνάτησε, λέει.
0: Είχε χάσει κιλά.
2: Ο Μάριν, αλλά.
0: Στι εκλογέ είχε χάσει κιλά.
2: Πάσε, τρώει. Το Ποστεκόγλου. Τρώνε.
0: Ποστεκόγλου είχε κιλά, όντω.
2: Τον παίρνει προπονητή.
0: Δεν νοιάζουν.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Ο Νίκο έχει το μουστάκι, ο άλλο είχε μουσια.
2: Τι μουσια μουστάκι, ρε, τα μάγουλα δεν τα βλέπει. Το μουστάκι βλέπει και το μουσί, εσύ. Τον Ποστεκόγλου.
0: Με το ζόρι πρέπει να το
2: κόντεψε να ρίξει την τότε να, με τα κιλά να πούμε.
0: Αυτό θέλει.
2: Εγώ φταίω.
0: Πήρε ευρωπαϊκό.
2: Πήρε ευρωπαϊκό, λέει. Πήρε, λέει, ευρωπαϊκό.
0: Και την άλλη χρονιά τι κάνανε που έφυγε. Ναι.
2: Τι έκαναν. Πάλι πέσανε.
0: Τελευταία αγωνιστική σωθήκανε. Ναι. Αυτό πιο γρήγορα. Δεν κινδυνεύσανε. Έριξε το βάρο στην Ευρώπη.
2: Δεν είναι ο παλιό ο προπονητή, με συγχωρεί, που ήταν με τα κιλά και τα αυτά. Σήμερα του βλέπει 40 χρονών. Πεδαράδε 35, 45, 50 χρονών. Φιτ. Γυμνάζονται, διατροφές και τέτοια. Πώς θα πας μες στα αποδυτήρια να μιλήσεις τους παίκτες με τα κιλά? Δεν γίνεται.
0: Το προπονητή του ΠΑΟΚ, τον έχεις προσέξει?
2: Ποιον?
0: Το Λύση. Τον Ιταλό.
2: Καλά, αυτός είναι και τι λίγο. Άστο. Αυτός είναι. Έχει μούρια απολυμένου κι αυτός. Δεν τον βλέπω πολύ. Και δεν θα φταίει κιόλας ο άνθρωπος. Να ξέρεις.
0: Αυτή είναι άλλη ιστορία.
2: Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα τη δούμε εν καιρό. Φωνάζει ο άλλος από μέσα ο κομμουνιστής.
0: Πάμε στη διάλειμμα.
2: Μας βάλει και ένα καζάκι και μας, αντανατινάξει να πούμε. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα. Τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Οι 5 τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της ανάληψης, νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σε πιο κρίσιμη κατάσταση είναι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στα 69 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει οι χιλιάδες υποθέσεις κατάχρησης των αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 2.900 μοναδικές υποθέσεις, ενώ έχουν γίνει 70 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής Βασίλης Λεβέντης. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα θερινά δρομολόγια του ΟΣΕΔ με στόχο την καλύτερη κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
13: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
12: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
13: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Μυρίζει λουχουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι?
15: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις?
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
32: Τι έπαθε εσύ αυτός?
31: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
33: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
35: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας μια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να κάνετε τα δικά σχόλια για όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να μειώσετε, πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο βραστευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγκάσει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές του Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Γαλλία μπόρεσε να δει ή είχε δουλειά?
1: Μέχρι το 65 λεπτό. Μόλις έγινε το 2-0, κάθισα 10 λεπτά. Τη θαύμασα, πραγματικά τη θαύμασα.
0: Δύο ερωτήσεις.
1: Ναι. Παρακαλώ.
0: Αν μπορούσε αυτή η Σουηδία να την εντοπίσει.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, επιμένεις για τον Εμπαπέ, γιατί είχες πει κάτι που για μένα είναι απαράδεκτο.
1: Κοίταξε, τον Εμπαπέ.
0: Όχι,
1: Στάσε, περίμενε. Θα σου πω. Βάζει ένα γκολ, τα ακυρώνει. Είναι από αυτά που έβαζε πάντα. Πίσω από τη σέντρα. Τετράδα άμυνας, αυτός 0% 11 δευτερόλεπτα βολίδα. Μπαμ, το πέταξε, offside.
0: Στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό. Αυτά ήταν τα γκολ που έβαζε. Το γκολ που βάζει χθες. Καταρχήν, χθες ο Μπαπέ έκανε το καλύτερο
0: το παιχνίδι.
1: Γενικά, έπαιρνε την μπάλα, γινόταν δεκάρι, τη μοίραζε, την έπαιρνε. Δηλαδή, στο άνοιγμα της άμυνας.
0: Πει, δεν σου τη λέω.
1: Καλά κάνεις για μου τη λέω.
0: Δεν δει, δεν κάνει και σου λέω το να δει.
1: Χθες, πραγματικά, έτριβα τα μάτια μου με τον.
0: Μα τα έκανε και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, εγώ τον Εμπαπέ τον έχω.
0: Και νομίζω ότι στην Γαλλία παίζει καλύτερα από ό,τι παίζει στη Ρεάλ.
1: Στη Ρεάλ δεν παίζει καλά.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Δεν παίζει καλά.
0: Στη Γαλλία παίζει, δηλαδή.
1: Περιμένει,
0: δεν ξέρω κάτι.
1: Περιμένει τον ανοιχτό χώρο να φύγει. Ενώ εχθές μπήκε, τρίπλαρε, έκανε κατοχή μπάλας, βγήκε από την περιοχή.
0: Χαιρόταν με τους συμπαίκτες του.
1: Τι χαιρόταν, τι είναι χαζός, να χαιρόταν, τι χαιρόταν. Δηλαδή έκανε ένα πολύ μοντέρνο παιχνίδι και σε μια άμυνα η οποία ήταν παθητική. Και πολύ συμπυκνωμένη τη.
0: Και προσαρμοσμένη πάνω του σε ένα σημείο.
1: Μπορεί.
0: Ως ένα σημείο.
1: Ναι, γι' αυτό η Χαφ από πίσω, ο Τσουαμενί και ο άλλο κάνανε 3-4 σουτ. Μπάρσε πάρα πολύ.
0: Εδώ ρε φίλε, ο Ραμπιό τώρα. Ο Ραμπιό έχει ξανοστάρει τόσες φορές.
1: Παραλίγο βάλει δύο φορές γκολ.
0: Ο Ραμπιό τον έχει ξαναδεί να κάνει τόσες φορές.
1: Και άμα πιάνουν το τρεις τον Εμπαπέ και άλλοι.
0: Μπράβο.
1: Θα πρέπει να σουτάρουν ο Ραμπιό. Όπως πρέπει να σουτάρουν όλοι οι Χαφ όλων των ομάδων.
0: Όταν έχουν χώρου.
1: Ναι. Έρχεται στον πάω και ένα σκάφ, ας πούμε, παίρνει 1,5 εκατομμύρια, κάνει σου τρέξει από την περιοχή. Rebound παίρνει, όχι. Διεισδύει κάθετα, να δώσει πάσα, όχι. Δηλαδή με τον Μουζακίτη που μάλλον λέει το παιδί, το παιδί.
0: Περίμενε.
1: Τι παιδί.
0: Περίμενε. Οπότε.
1: Τι 40 εκατομμύρια, τι παιδί.
0: Εμένει την άποψή σου.
1: Όχι, δεν εμένω. Αυτό που είδα χθε, ειδικά χθε, με έκανε να αλλάξω 100% άποψη.
0: Θέλω να σου πω και κάτι και τα νούμερα που μου αρέσουν
1: εμένα. Πάρε εκεί να βλέπω τα τηλέφωνα.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι.
0: Και τα νούμερα που μου αρέσουν εμένα για να δεις αν αυτό το παιδί έχει το μυαλό στο κεφάλι, τι μπορεί να πετύχει.
1: Γιατί να μην το έχει ρε κόκκινο το μυαλό στο κεφάλι.
0: Γιατί με αυτά που του κάνα στην Παρή και έκανε στην Παρή.
1: Το βλέπω πιο όριμο τώρα.
0: Λέω με αυτά που. Εγώ μιλάω σε σαφίδια.
1: Θέλω να είμαι.
0: Με αυτά που έκανε και τον κάνανε για του Θεού και λαϊφή του. Είπε πάρε τα κλειδιά τη ομάδα. Εσύ θα λέει ποιο θα παίζει, ποιο θα είναι ο προπονητής.
1: Για φαντάζομαι σου δώσει τα κλειδιά. Τι θα μα κάνει εδώ. Το ίδιο έκανε και αυτό.
0: Τι θα σε κάνω δηλαδή.
1: Τι θα έκανε. Μαστίγιο, σαν πατ.
0: 4-6 το πρωί.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα μα έκανε.
0: Ειδικά εσένα.
1: Έναν άνθρωπο πέρα από την πλάκα. Τον το λογίζει να πούμε όταν του δώσει εξουσία. Είχαμε έναν. Εγώ το είδα στα 20 μου χρόνια. Λέω αμάν κάτι γίνεται εδώ. Το πήρα καμπάρι. Και μου το είπε ένα γέρο στη γειτονιά μου εκεί που τα έπιπλα που είχε. Που έμοιαζε με το φέρμα και του μιλούσα μαζί του.
0: Ναι.
1: Και του λέω ρε εσύ να σε πω κάτι. Είχαμε έναν ο οποίος ήταν ο βοηθός του διοικητή. Στο κομμάτι το δικό μας, ναι. Φίλος αυτόν, βοηθούσε έτσι ωραία, γέλιο, κακό κτλ.
0: Παίρνει
1: ένα μήνα άδειο διοικητής. Χειρότερο σκυλί από αυτό δεν είδα στη ζωή μου. Τέτοιο πράγμα να πούμε. Μιλάμε τώρα τρομερό πράγμα.
0: Δεν έπρεπε να πάει ποτέ.
1: Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει, έναν άνθρωπο ειδικά. Καλά γυναίκα λέει, άμα πάρει εξουσία λέει, θα, εντάξει,
0: ο
1: Θεός να σε φιλήσει. Να, ναι, τέλος είσαι. Αν έχει δηλαδή εξουσία, χρήματα και τα λοιπά η γυναίκα θα σε διαλύσει. Πρέπει να είναι υπό, πάντα. Κοινωνικά, μορφωτικά, πρέπει να είναι υπό.
0: Αρχίζει και μαθαίνει.
1: Μαθαίνω. Μου λέει, αν του δώσεις εξουσία των άλλων, τότε θα τον κρίνεις λέει σαν άνθρωπο.
0: Συν κάτι άλλο.
1: Μετά, όταν ήρθε ο διοικητής, άξε τις φιλίες, άντε ρε φύγε από εδώ το λέγαμε.
0: Κάλωστε.
1: Καλά, αγκιόζει να πούμε.
0: Απολυθοποιήθηκε.
1: Βέβαια. Πήγε από αρχικό πλατού, λέω φύγε από
0: εδώ. Συν κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει ο λαός δεν έχει άδικο.
1: Τι είπε αυτός ο λαός πάλι.
0: Στο ποτό και στο ζώγο θα βλέπεις και τον πραγματικό χαρακτήρα του ανθρώπου.
1: Γι' αυτό τον μουστάκα δεν τον χόρευα.
0: Δεν έχω άποψη για τον
1: εντάξει.
0: Δεν θέλω να πω.
1: Δεν θέλω να πω γι' αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρω πραγματικά.
1: Λέω κάτι καμιά φορά. Το οποίο ας πούμε.
0: Το οποίο σε έχει επηρεάσει από κάτι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι. Το οποίο λέει, α, τι λέει, γιατί. Βλέπει κάποιο στην τηλεόραση. Ή στο ραδιόφωνο, ή στο ηθοποιητή κτλ. Λε πω, τι άνθρωπο είναι αυτό. Φοβερό ξέρω κτλ. Και στην προσωπική του ζωή είναι κάθαρμα. Όπω ήταν ο Εμίλιο Βάκη για παράδειγμα. Ένας, ο μεγαλύτερο Έλληνα ηθοποιό. Και.
0: Δεν μου έρχεται τώρα,
1: βέβαια. Δηλαδή, πολύ παλιό. Ναι, εντάξει, εγώ τα ψάχνω αυτά γι' αυτό. Μην παραμυθιάζεστε.
0: Από την εικόνα.
1: Από την εικόνα και
0: την τηλεοπτική. Την τηλεοπτική.
1: Ναι. Εντάξει. Μα άλλο να είναι έξω, άλλο μέσα να πω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Με αφορμή αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Μου είχαν πει. Και άνθρωποι του χώρου, όχι.
1: Ναι.
0: Που δεν ψάχνουμε. Με τους τραγουδιστές ψάχνουμε πάντα.
1: Αυτό ήταν δουλειά σου.
0: Στιχουργούς. Με ηθοποιούς δεν το είχα δηλαδή.
1: Εγώ το είχα γιατί με δώσατε
0: το
1: καλλιτεχνικό ρεπορτάζ γιατί δεν με θέλανε στην μπάλα όπου ζούσε.
0: Μου είχαν πει ότι ο Θανάσης ο Βέγκος που τον λάτρευα πάρα πολύ.
1: Καταθλιπτικός ήταν.
0: Και όταν ήταν πολύ γουρσούς η γυναίκα τον έβριζε όλη τη μέρα. Δηλαδή ανάποδος άνθρωπος.
1: Την πήραν μια φορά συνέντευξη την γυναίκα. Καλό είναι να παίρνετε τις γυναίκες.
0: Όχι.
1: Συνέντευξη.
0: Ότι ήταν ανάποδος άνθρωπος.
1: Ξέρεις τι έλεγε. Καλός άνθρωπος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, άκουτε, την άκουσα εγώ σε συνέντευξη. Καλός άνθρωπος. Δύσκολος άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Δύσκολος άνθρωπος.
0: Άλλο το δύσκολο. Ανάποδος.
1: Ρα μαύρε πεσκόνη σαν τον Εμμανουλίδη, μπορεί να σε σηκώσει, πήγε καθάρισε ένα άγαλμα.
0: Ήταν υποχόνδριος.
1: Υποχόνδριος.
0: Εγώ άκουσα για αναποδιά. Δηλαδή ότι όσο γέλιο έβγαζε.
1: Καταθλιπτικός ήτανε. Όλοι οι κομικοί είναι καταθλιπτικοί. Και ο Παπαγιανόπουλος ήταν καταθλιπτικός.
0: Όχι, αδικείς έναν από τους μεγαλύτερους.
1: Ποιον.
0: Τον Βασίλη τον Λογοθετήδη.
1: Άλλη γουρσούζα εκείνη.
0: Έχουν πει τα καλύτερα και ότι ήταν.
1: Τι κουνάρας μεγάλος.
0: Πέρα από αυτό.
1: Τι πέρα από αυτό.
0: Όταν η ψυχή της παρέας, αρκεί να μην το ζητήσει λεφτά.
1: Ξέρεις την ιστορία του Λογοθετήδη.
0: Όπως το θέτεις, όχι.
1: Ήταν παντρεμένος. 24 χρονών.
0: Ναι.
1: Πήγε η γυναίκα του να μάθει σχολείο οδηγών.
0: Ναι.
1: Και τα έφτιαξε
0: για ποια εποχή μιλάμε.
1: 1925. Το 1900 ήταν γεννημένος. Ή το 1898 ο Λογοθετήδης.
0: Ωραία.
1: Και ερωτεύτηκε τον οδηγό, αυτό που είχε τη σχολή.
0: Τότε.
1: Τα φτιάχνει μαζί του. Και τότε ήταν άλλα ηθική έθιμα και πήρανε αυτό για να αυτοκτονήσουν. Και οι δύο.
0: Και πήρανε.
1: Πέσανε να αυτοκτονήσουν. Σκοτώθηκε άλλος ο Βλάκας. Σου σώθηκε του. του Λογοθετήδη γυναίκα. Και από τότε δεν εμπιστευότανε καμία γυναίκα. Γι' αυτό δεν παντρεύτηκε ξανά. Είχε τη Λιβικού Φιλνάδα, αλλά μέχρι εκεί. Πολλά ξέρω, άστα τώρα κούτσου. Δηλαδή, ο Λογοθετήδης ήταν καταθλιπτικός. Ο Παπαγιανόπουλος ήταν καταθλιπτικός. Ο Βέγκος ήταν καταθλιπτικός. Δεν υπάρχει. Ο Κωνσταντάρας ήταν καταθλιπτικός. Δεν υπάρχει κωμικός που να μην είναι καταθλιπτικός. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Αλλά είναι γνώμος.
0: Πώς το λέγανε, ο Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Καταθλιπτικός, αυτοκτόνησε.
0: Ρε φίλε, είναι. Ναι. Πόσο γέλιο προσέφερε στον κόσμο. Τι τρομερές.
1: Ξέρεις τι άμυνα είναι να κάνει τους άλλους να γελάνε.
0: Ο Τζιμ Κάρι.
1: Ναι, ναι. Είναι άμυνα. Εγώ το βιώνω κι εγώ.
0: Το γέλιο.
1: Ναι, να με κάνεις γέλιο κτλ. Είναι άμυνα.
0: Δηλαδή. Συγγνώμη τώρα, σου ρωτάω δημόσια.
1: Ναι, ρώτα.
0: Φοβάσαι μήπως έχεις κάποιο είδους κατάθλιψη και βγάζεις αυτό το πράγμα και προθεί να σατυρίζεις και να ισοπεδένεις τα πάντα για αυτό το λόγο.
1: Όλοι οι κομικοί είναι καταθλιπτικοί, κατά βάση.
0: Να μην έχεις πρόβλημα, καταλαβαίνεις.
1: Όχι να έχεις πρόβλημα, ναι.
0: Δηλαδή κάπου να υπάρχει μια ελαφριά μορφή κατάθλιψη.
1: Ναι, φίλε, γιατί ας
0: που
1: πούμε.
0: Που να σε αναγκάζει να.
1: Θα σου πω εγώ
0: σαν άμυνα να σε περιφέρει.
1: Γίνεται κάτι πολύ ωραίο στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το χάρεις.
0: Κακό αυτό.
1: Γιατί λες, θα γίνει στραβή τώρα. Ετοιμαστείτε για τη στραβή.
0: Αυτό, κοίταξε.
1: Αυτό το λέω εγώ πάντα.
0: Έχω γνωρίσει τον κόσμο και κοσμάκι. Ναι. Με σένα το έχω. Απλά επειδή το έχω βαρεθεί, το περνάω μπάκι.
1: Ξέρεις ότι δεν πάω σε γάμους.
0: Το ξέρω.
1: Πάω σε κηδείες και σε βαφτίσια. Δεν πάω σε γάμους. Είναι μια ουτοπική χαρά εκείνη την ώρα. Μια ψευδαίσθηση.
0: Γιατί λες ότι θα χωρίσουν.
1: Δεν θα, να μην χωρίσουν, αλλά θα αποδομηθούν και οι δύο. Ξέρεις τι σημαίνει αποδομούμε. Εγώ όταν αρρώστησα τώρα και με έβλεπε η γυναίκα μου, με σηκώνει να κατουράω από την πλάτη εδώ και από το πλάι και τα λοιπά. Με άλλαζε. Και με άλλαζε, ξέρω εγώ, το σακουλά και τα λοιπά. Λέω από μέσα μου, αποδομήθηκα τώρα, πάει. Και μου λέει και ο γιατρός, που με έφτιαξε μετά, να είναι καλά ο Λάμπρος, ο Σαρόπουλος. Λέω ρε, εσύ αποδομήσε, λέει. Αποδομεί το άντρα.
0: Μπράβο του, γιατί είναι ευθύς.
1: Είναι παλικαράς, ναι.
0: Είναι ευθύς.
1: Έχω θάρρος. Νομίζω ότι λέω ότι αποδομήθηκα. Μου λέει φυσικά. Δεν σε βλέπει η γυναίκα, ξέρω εγώ, με τα αρώματά σου, με τα αυτά σου, γκόμενο. Γκόμενο, εντάξει. Φεύγεις μετά. Ναι, για κάτσε να δεις τον άλλον να είναι άρρωστο. Εκεί το αντίθετο. Να δεις μια γυναίκα άρρωστη. Να τη δεις να γερνάει, να είναι σε μηνόπαυση, να παχαίνει, να κάνει, να ράνει. Κατάλαβες. Οπότε δεν πάω στους γάμους. Γελάσα τους ηλίθιους. Πάω και κάτι φρωμοτράγουδα και κάτι ηλίθια τραγούδια να πούμε. Να η νύφη, να η κουμπάρα. Ο καθένα κοιτάει την κουμπάρα, την γλυκοκοιτάει. Τα άστα ρε κόκκινε, δεν πάω. Στην κηδεία πάω να συμπαρασταθώ. Στο νοσοκομείο πάω, στην κλινική να συμπαρασταθώ. Στο γάμο δεν πάω. Και ο παρεξηγηθεί. Στη δουλειά, εδώ που δεν πήγα σε γάμο, στα ξαδέρφια μου, δεν πάω, ρε, τους λέω. Αν πεθάνετε θα έρθω.
0: Εγώ δεν έχω παράπονο και στο γάμο ήρθες και στη βάφτιση ήρθες.
1: Εντάξει τώρα, εμείς είμαστε σαν αδέρφια, ρε κόκκινε, άσε που μαλώνουμε.
0: Δυστυχώς.
1: Εντάξει τώρα, είμαστε αλλιώς τώρα. Εγώ λέω.
0: Δυστυχώς. Στην κηδεία μου θα αφήσει, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν θα πέθαινα παρά λίγο. Δεν έχει αυτά σειρά.
0: Γλίτος.
1: Yeah.
0: Αφού γλίτωσα από αυτό.
1: Ξέρεις, από τότε που γλίτωσα, φέρομαι και λίγο διαφορετικά ακόμα περισσότερο.
0: Να το λες.
1: Ναι, δηλαδή ας πούμε είμαι χειρότερος.
0: Δεν θες να μιλήσω. Μακάρι να σου χειρότερο.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Όχι, μακάρι να σου χειρότερο. Είσαι πολύ χειρότερο.
1: Πολύ χειρότερος. Ναι, αλλά κοίταξε.
0: Όχι σε όλα.
1: Θα σου πω ότι έχω αλλάξει. Μερικά πράγματα για να γελάσεις.
0: Μην τα πεις.
1: Ένα-δύο.
0: Τα ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρεις. Ας πούμε.
0: Υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρω.
1: Πριν.
0: Κατάλαβα.
1: Πριν. Θα σου πω λεπτομέρειες. Πριν το πάθω αυτό, ήταν να πάμε ταξίδι στην Καβάλα. Με την Τζέννη. Την έλεγα. Θα φύγουμε 12 η ώρα. 12 και 5 δεν φεύγω. Γιατί δεν φεύγεις? Φεύγω 12.30. Θέλω να υπολογίσω την ταχύτητα που τρέχω με την ώρα κτλ. Να το υπολογίσω.
0: Γιατί θα αλλάξει 12.30.
1: Τι σε νοιάζεσαι?
0: Αφού έχει το αυτοκίνητο υπολογιστή.
1: Πριν τι υπολογιστή έχω. Μου ήρθε 12 και 10 μια μέρα. Γιατί η κοπέλα άρχισε. Εντάξει, γυναίκα είναι.
0: Γιατί λες τώρα περίμενε.
1: Περίμενε 12.30 θα φύγω.
0: Τώρα τι λες, περίμενε τις δύο.
1: Τώρα δεν το υπολογίζω, λέω πάμε να φύγουμε, ας πούμε. Ή βλέπω.
0: Αναθεώρησες.
1: Ναι, βλέπω μπροστά, ας πούμε, καθυστέρηση. Για έναν αργό οδηγό. Παλιά γαμώ το, με ένα βρήκες, ξέρω και τώρα. Τώρα δεν λέω τίποτα. Είχε μια βλακεία στον δρόμο, ας πούμε, κάνει ένας μια βλακεία, περνάει με κόκκινο. Μια φορά τσακώθηκα προχθές γιατί θα με πατούσε ένας εκεί στην Μαρτή, πέρασε με κόκκινο.
0: Κάτε μια στόχη.
1: Ναι, με τα μάξια τσακώνομαι. Και άλλα πολλά, ας πούμε, ψηλά έτσι, μικρά πράγματα, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Έχουμε και μπάλα σήμερα.
1: Έχουμε σήμερα μπάλα.
0: Θα έχουμε εκπομπή. Δυστυχώς.
1: Με την. Ποιος θα μας δει, κανείς.
0: Όχι, δυστυχώς θα έχουμε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Σε σε ένα μάτς πιστεύω ότι.
1: Εν τω μεταξύ έχουν τη δυνατότητα να μας το δείξουν το μάτς.
0: Νομίζω πως ναι. Θα ρωτήσω. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το χάσει κανείς.
1: Μιλάς ότι έχουμε πομπή, δεν τη διαφημίζω.
0: Διαφημίζω.
1: Εσύ. Εγώ δεν τη διαφημίζω γιατί δεν διαφημίζουν εδώ.
0: Δεν πας και πάρω κανένα κουπόνι.
1: Α! Παλού. Ναι. Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λέγε.
0: Παίζει Αγγλία με το κοκό.
1: Ξέρεις τι είμαι ο Ποκουλιανός.
0: Μισό λεπτό. Θα ακούσω. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν λαμβάνει ο κόσμος υπόψη του.
1: Για πες.
0: Πολλοί ακούνε Κόγκο, Παραγουάι, ακούνε διάφορες χώρες και λέει έλα μωρέ τώρα.
1: Τα ονόματα, ε.
0: Ναι. Άμα δεις το Κόγκο.
1: Το είδα. Μ' άρεσε.
0: Δεν το λέω σε εσένα.
1: Μ' άρεσε.
0: Και το ρωτήσω τον άλλον, ξέρεις αυτοί οι παίκτες που παίζουν. Δεν θα ξέρει. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα, ο Βίσα. Τι σφεντόνα μπροστά που έχει.
1: Δεν μου λες.
0: Παίζει στην Νιουκάσου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Οι περισσότεροι παίκτες παίζουν σε πολύ μεγάλα

0: Νομίζω είναι 11.
1: Αυτό θα κάνω. Αυτό ματσάρα.
0: Παίρνει Ζόρκο που
1: ξέρει. Όχι, Σενεγάλη έπαιξε.
0: Παίρνει Ζόρκο.
1: Πρόκληση, ναι, Σενεγάλη. Όχι, δεν παίρνω. Όχι, Σενεγάλη, όχι.
0: Ποιο Βέλγιο θα δούμε, το τελευταίο αγώνα ή των πρώτων δύο αγώνων? Δεν είναι. Αγγλία, Κονγκό. Έχω δώσει κάτι.
1: Πού το έδωσες?
0: Στο Μπατσόου.
1: Ωραία, παιχταρά, σε Μπατσόου. Ξέρεις κανένα στατιστικό που μου είπε ο Μαξιμιλιανός? Ότι η Αγγλία τρέχει περισσότερα χιλιόμετρα από κάθε άλλη ομάδα. Έχει τρέξει.
0: Φυσικά. Πού το παράξω?
1: Ότι περίμενα τον Κονγκό θα τρέχει παραπάνω και τρέχει η Αγγλία παραπάνω. Επειδή είναι μαύρη άλλη, κατάλαβες?
0: Όχι, κύριε, καμία σχέση. Δεν κόλλαγα. Όσοι νομίζουν, δίνει τώρα την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Ένα 30.
1: Ένα 33 έδινε, ένα 30 πήγε. Ναι.
0: Απαγορεύεται. Εγώ το δίνω κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Λέω ότι όσοι νομίζετε, επειδή γράφει ένα 30, ότι η Αγγλία.
1: Α, καμία σχέση.
0: Πώς έδινε προχτές η Γερμανία με την Παραγουάη ένα 13.
1: Ναι,
0: και
1: καλά.
0: Και σου λέει άλλο, να πάρουμε 13%. Το άκουσα το ρόβο. Δεν κάνω πλάκα. Άκουσα να λέει.
1: Θα ήταν γέρος.
0: Το πιο... Όχι. Λέει, το πιο εύκολο 13% που θα πάρω. Λέω,
1: τέτοια παίζουν.
0: Λέω, μη βάλεις πολλά. Λέω,
1: τι γιατί... μιζέρια είναι αυτή.
0: Άκου, το λέω, μη βάλεις πολλά.
1: Τι μίζερο είναι αυτό.
0: Εσύ λέει και τα μεγάλα ποσοστά σου σε μάθαμε, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πιάσει, λέει, στα 5-1. Εγώ λέω, αν πιάσει το 1 από τα 5, όμως δεν είμαι χαμένο. Εσύ λέω, άμα χάσει αυτό.
1: Χάθηκες.
0: Θα πρέπει να πιάσει 5 για να ρεφάρει.
1: 10 με ένα 13.
0: Και με κοιτούσε. Με κοιτούσε και το λέω, τι φάνη.
1: Γέρο ήταν.
0: Μεγάλο. 70.
1: Όχι, γέρο.
0: Γέρο δεν ήταν. Εντάξει,
1: τι είναι 70,
0: 60, εντάξει. Δεν μπορεί να το κολλάμε.
1: Μεσήλικε προσγέρι είμαστε.
0: Δεν είπα όχι. Δεν είμαστε εμεί για να το κολλάμε. Πιο μικροί, ναι. Το λέω, μη γελάτε. Την άλλη μέρα με έκανε και χρυσού. Λέω, εγώ ήμουν χρυσού. Είναι άλλη άχρηστη. Δεν κατάλαβα.
1: Θα ανοίξει μια γραμμή, ρε.
0: Πάμε στη διάλειμμα και μετά. Θα σου κάνω το χατήρι.
1: Κάνε μου το χατήρι.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
9: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
8: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
10: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Διψάγια. Και στα μεγάλα ματς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
12: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
11: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
13: Nexus Facility, παρακαλώ.
11: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College. Next level you.
13: Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
12: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ανοίξουμε γραμμές. Ο Λουτσέσκου έχει υπογράψει σε ομάδα του Κατάρ.
1: Πώστε?
0: Ο Λουτσέσκου έχει υπογράψει σε ομάδα του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Είναι πλέον εκεί.
1: Άστα.
0: Λέει φίλος, ο Σεφερλής είναι καταθλιπτικός. Ο Τζουβέλας είναι καταθλιπτικός.
1: Ο Τζουβέλας είναι προσωπικός μου φίλος. Είναι εν ζωή. Και θα κρατήσω εγώ αν είναι ή δεν είναι. Δεν θα σας τα πω εσάς.
0: Όχι, δεν, δεν ναι. Το λέει με αγένεια.
1: Ναι.
0: Ερωτήσεις κάνει.
1: Γιατί ξέρεις εσύ την προσωπική του ζωή όταν κλείνει το σπίτι ή όταν είναι με φίλους.
0: Όταν πέφτουν τα
1: φώτα. Καταθλιπτικός ή όχι.
0: Στο.
1: Δεν υπάρχει κωμικός που να μην έχει θλίψη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, το λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι μάλιστα. Και γνώρισες κανένα κωμικό που να μην έχει θλίψει?
0: Δεν το έχω μισθοποιήσει, δε φίλε. Τι να πω, βλακίες.
1: Ο Παπαγιανόπουλος καθόταν στο σπίτι μόνος του.
0: Επιστεύω.
1: Είχε δύο πιάτα και τσούκριζε.
0: Έτσι, μία από το ένα, μία από το άλλο.
1: Με τον εαυτό του, ναι.
0: Το έχω ακούσει κι άλλο.
1: Πώς θα γίνει?
0: Λοιπόν, το 23-13 εντάρια δικά σας. Πάμε στον κόσμο. Να πω ότι έχει ένα παιχνίδι το οποίο δεν αξίζει να ξανακτήσεις. Θα τολμήσω να πω κάτι που δεν λέγεται κανονικά. Πιστεύω ότι η Αμερική θα παρέσει εύκολα τη Βοσνία. Αλλά δεν αξίζει να ποτάρεις, είναι πολύ χαμηλή απόδοση.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Πάρ' το από εκεί λίγο.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε. Πάμε στον κόσμο. Έχουμε 20,
0: γεμάτο,
1: 20 λεπτά που
0: 18.
1: Λες, 18. Εντάξει.
0: Πάμε. Καλησπέρα.
2: Πού είστε ρε πρόστιχα αγόρια.
0: Πρόστιχα, σε παρακαλώ.
2: Πρόστιχα λέει, λοιπόν. Εγώ υποσχέθηκα ότι θα σας κάνω μια κριτική.
1: Κριτική θα μας κάνεις.
2: Σιγά
1: μας κάνεις και μια βεριότητα. Κριτική θα μας κάνεις, λέει. Κάνε μας μια κριτική, άρεφε.
2: Μια στην Κρήτη. Λοιπόν, ναι. Άκου τώρα εδώ. Με όλη την καλή μου τη διάθεση. Θα σου πω πέντε πράγματα και κράτησε τα μαθές. Γιατί ρωτάς συνήθως κάθε καλοκαίρι τι κάνετε λάθος και τι κακό συμβαίνει και δεν διορθώνεται. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο πλέον να έχεις 3 ώρες εκπομπή και να μην μιλάς τον κόσμο και να βγάζεις 5 λεπτά γραμμές. Αυτό είναι αδικαιολόγητο. Έχεις ένα χάρισμα επικοινωνιακό, το χαβαλέ, την πλάκα, να κάνεις και με τους ακροατές χαβαλέ, τους συντριγκάρες και τους έχεις εκεί στα 5 λεπτά. Αυτό είναι απαράδεκτο.
1: Χρόνης Εξαρχάκος, μου λέει εδώ μια φίλη, η Ροδιά. Φουλ καταθλιπτικός. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι.
2: Αλλά σου λέω, καλό μου λες, λοιπόν. Αν άκουσε μια φορά μια εκπομπή, να δεις τι συμβαίνει, ειδικά το πρωί. Έχουμε μισή ώρα τι έκανε ο Αχιλλέας, η Τζέννη, ο Μούχαλης, ο Καρτάκιας, ο Φρουρός. Πάει το πρώτο μεσάωρο. Έχουμε ακόμα ένα μεσάωρο, θα πάμε, θα δούμε, μη το λες, μη το κες, μη το κάνεις, πάει μια ώρα.
0: Φίλε, και αυτή την εκπομπή έχεις να πεις κάτι.
2: Έχουμε και σε σένα γρήγορα. Σ' άφησα δεύτερη, παρέχεις πιο εύκολα.
1: Κάτσε τώρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κάτσε ναι. Για να ακούσω. Άρα θες εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, πιο πολύ η ώρα με το κοινό. Το καταγράφω.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μα τι νόημα έχει, ραπ, τι νόημα έχει να προκαλείς να τριγκάρεις και να μην
1: βγάλεις. Όταν δεν σ' αρέσει κάτι να μας το λες και να το αιτιολογείς. Το καταγράφω. Λοιπόν. Το καταγράφω.
2: Ο Γρηγόρης τα ίδια. 4 ώρα άνοιξε γραμμές. Ναι, να πω κάτι για τον αγώνα. Άσε μας, Γρηγόρη. Τώρα βρίσκω τον αγώνα. Περιμένω ο κόσμος να μιλήσει και θα πει τον αγώνα εσύ. Έχεις μια ώρα να μιλήσει τον αγώνα. Τώρα θυμίζεις. Κάθε μέρα ίδιο πράγμα. Δεν θέλει να μιλάει ο κόσμος.
0: Θες να ακούσεις τώρα την απάντηση.
1: Κάτσε να.
0: Εγώ είμαι εδώ. Ο Νίκος δεν είναι εδώ.
1: Κάτσε να απαντήσεις. Κάτσε να απαντήσεις.
0: Θα σου δώσω την απάντηση.
2: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν. Το ξέρεις ότι είμαστε νούμερα.
2: Ναι, το ξέρω. Δεν αξιολογήστε.
0: Όχι. Όπως θέλεις, πάρτε το νούμερο. Νούμερο λες και κάποιον που το κάνεις περιπαικτικά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ στο λέω κυριολεκτικά ότι είμαστε νούμερα. Το ξέρεις ότι εδώ και 20 χρόνια και που είναι αυτή η εκπομπή, την ώρα των ακροατών πέφτει.
2: Γιατί?
0: Το ξέρεις.
2: Γιατί πιστεύεις? Να σου πω, άμα γίνεται λάθος διαχείριση.
0: Εγώ έχω απάντηση γιατί.
2: Γιατί?
0: Γιατί φίλε, ο ακροατής είναι λαχείο. Δηλαδή εσύ πήρες να πεις κάτι σοβαρό.
2: Όχι,
0: μισό λεπτό. Εσύ πήρες να πεις. Μισό λεπτό. Υπάρχει ο ατακαδόρος. Υπάρχει ο ιντρικαδόρος. Υπάρχει αυτός ο οποίος θα μιλήσει λίγο παραπάνω. Αν έχεις παρατηρήσει, συχνά παίρνουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα πούν τα ίδια και είναι και κουραστικά και θα παίρνουν και κάθε μέρα. Τους λες, δεν είναι καλό να παίρνεις κάθε μέρα. Τους παρακαλάμε Εκεί φτάνουμε. Ρε φίλε, μη παίρνεις. Και λέει ο άλλος, τους βγάζετε. Ποιον βγάζουμε, ρε φίλε? Εσάς σε βγάλαμε.
2: Όχι, ρε. Βάλε κανένας όντως. Θέλει μία-δύο φορές τη βδομάδα και γεια σας.
0: Όχι, σου εξηγώ κάτι. Όταν βλέπουμε, με συγχωρείς. Γιατί ο καθένας παίρνει κάποια κομμάτια και τα προκειμένου να κυλήσει η δουλειά. Όταν βλέπουμε ότι κάποια πράγματα δεν τσουλάνε την εκπομπή, δεν πρέπει να φροντίσουμε ώστε να τσουλάει γενικότερα?
2: Ναι, αλλά τώρα σκέψου, δεν μπορεί να είσαι μια εκπομπή.
0: Όχι, σου δίνω μια απάντηση ευθεία. Δεν σε κοροϊδεύω.
2: Βρε, εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω, τώρα κουβέντα κάνουμε. Αλλά και τρεις ώρες εκπομπή με πέντε λεπτά γραμμές, κάπου έρθει κάτι.
0: Αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε με τον Νίκο και τον Κώστα. Δεν θα μιλήσω εγώ για την πρωινή.
2: Εδώ τον έχω. Για αυτό που τι έχει να πείτε.
0: Για ποιον?
2: Τώρα πού είναι, τα πούνε εκεί πέρα τώρα.
0: Θα σου πούνε τον Νίκο.
1: Το καταγράφω.
2: Του καταγράφω.
1: Το καταγράφω, ναι. Θα πάω τον Νίκο, ο κόσμος θέλει.
2: Και κάτι άλλο, αλλάξουμε και θέμα. Ραπ, μήπως ο ΠΑΟΚ έχει εμφύλιο άλλων και δεν έχει αναφέρει ακόμη? Και
1: ο ΠΑΟΚ έχει. Όχι εμφύλιο. Όχι εμφύλιο. Καραεμφύλιο. Όχι εμφύλιο.
2: Στο ποδόσφαιρο μόνο. Στο ποδόσφαιρο. Μήπως χάθηκε η κεφαλή και ψάχνουμε άλλοι τώρα και έχουμε θέμα στο Viber και βγάζουμε δημοσιεύματα και κυνηγάμε στον άλλον. Τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Πάμε. Θα έχει πολύ δρόμο το καλοκαίρι. Μιλάς πολύ ώρα. Επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Κωστά, για πες μου το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ όμως ξέρεις το όνειρό για την ΕΠΟ. Και τι δουλειά έχει ο Μητσοτάκης με τον ΠΑΟΚ?
1: Ο Μητσοτάκης με τον ΠΑΟΚ έχει μια δεξαμενή χιλιάδων ψήφων. Ξέρει.
3: Όχι, όχι, σου μιλάω για την ΕΠΟ. Και λέει το λέει ο ΠΑΟΚ να ψηφίσει. Καλαφούζο.
1: Φίλε, εγώ στο είχα πει πριν ψηφίσει ο ΠΑΟΚ Καλαφούζο. Τα έχει χαλάσει με τον Μαρινάκη ο ΠΑΟΚ και έχει βρει στον Αλαφούζο και το τηλεοπτικό και το άλλο. Και να ξέρεις ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πάρει το πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, και κάτι που είπε χθες ο Κόκκινος, να πούμε, λέει, επειδή θα είναι Έλληνες, τα τελευταία φορά το πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν υπήρχε ούτε βάρημο και ούτε ξένοι Έλληνες ήταν πάλι, δεν Κόκκινος.
0: Δεν είπα όχι, ρε φίλε. Δεν πρέπει να πω ότι συμβαίνει όμως.
3: Τι συμβαίνει, πες να πούμε πώς θα το πάρει με Έλληνες διευθυντές. Τελευταία φορά που το πήραν αυτοί, από ό,τι θυμάμαι, να πούμε, αν θυμάσαι και εσύ, γιατί είναι κάποια χρόνια.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν να μην το θυμάμαι. Λέω το εξής όμως. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Βλέπουμε ότι κάνανε πολύ γνωσικασίες. Έλεγε ότι το παίρνει αυτός ο οποίος ελέγχει την ΕΠΟ. Σωστά.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Πέρσι θεωρητικά δεν την έλεγε η ΑΕΚ την ΕΠΟ, πήρε το πρωτάθλημα.
1: Και γι' αυτό βρίζουν οι παοξίδες το. Γι' αυτό βρίζουν
0: και
1: οι παοξίδες
0: τώρα,
1: το καγκάτσι. Το
0: χωρίς βρίζουν. Να ελέγχει την ΕΠΟ και με Έλληνες διαιτητές, πώς το πάρει ο Παναθηναϊκός του χρόνου?
1: Δεν είναι τόσο εύκολο.
3: Το πράγμα,
1: ναι,
3: το
1: δεν είναι τόσο πράγμα, εύκολο. Ναι. Δεν είναι πανάκια να έχει την ΕΠΟ και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι πανάκια. Πλέον. Πλέον. Πλέον. Παλιά, όταν δεν υπήρχε ξένος δάκτυλος.
0: Όπως βλέπουμε. Ότι πλέον οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Δηλαδή, βλέπεις ότι πρόεδρος Super League δεν βγήκε. Τον Αλαφούζο που τον υποτιμούσαν όλοι, 7-7 με τον Μαρινάκη.
3: Πιανού νίκη ήταν αυτή η θέση, το
0: καταλάβεις. Επικοινωνιακά του Μαρινάκη, του Αλαφούζου.
3: Όχι.
0: Της διάρκειας του Μητσοτάκη θα μου πεις.
3: Δηλαδή ήταν 8 από την μεριά.
0: Του Μητσοτάκη θα μου πεις.
3: Βεβαίως. Γιατί ο Μητσοτάκης έκανε και πάσιμο στην Τρίπολη. Και η Τρίπολη δεν άλλαξε. Αυτό σας λέω, έχεις κάνει κάποιο ρεπορτάζ εκεί μέσα να δεις τι έγινε χθες.
1: Το μόνο πάσιμο που δεν θα κάνει ποτέ ο Μητσοτάκης είναι στον Άρη. Ο Άρης για να βρει μεγαλομέτωχο σωστό, μεγάλο δηλαδή δυνατό, θα πρέπει να τον βοηθήσει ο Αντετοκούμπο και η παρέα του.
0: Που να μην έχει
1: συμφέροντα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι διαφορετικό από το μεγαλομέτωχο του Άρη στο μπάσκετ. Ο μεγαλομέτωχος του Άρη στο μπάσκετ ούτε λιμάνια θέλει, ούτε προβλήτες θέλει, ούτε βιομηχανίες θέλει, ούτε τίποτα θέλει. Πιο υγιής είναι η σχέση του Σιάο γενικότερα σαν παράγοντας. Η Αγγελοπούλου λέει κάτω στην Αθήνα με τη Νέα Δημοκρατία, καλή σχέση. Εντάξει, ο Αλαφούζος με τη Νέα Δημοκρατία έχει καλή σχέση. Ο ο Σαββίδης παίζει πολιτικά παιχνίδια. Άνοιγμα έκανε με τον Παπαμιμίκο στο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης όχι είναι έξυπνος, ξύπνιος. Σου λέει εγώ 75% μάω μάω. IQ χαμηλό, τους έχω μαζί μου.
3: Άσε
1: τώρα να στα πω.
3: Θα ρωτήσω κάτι θέλω.
1: Ναι.
3: Τις επαναληπτικές εκλογές τώρα που θα γίνουν. Τι ρόλο θα βάλει ο Καγκάτης, άμα έρθει πάλι 7-7 και πρέπει να ψηφίσει.
1: Με πιάνεις αυτή τη στιγμή.
0: Προτρέχεις.
1: Ναι, μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε πιο γρήγορα τις γραμμές. Εδώ με πιάνεις αδιάβαστο που λέει ο Κόκκινος. Δεν μπορώ να ξέρω. Στις επαναληπτικές. Τι τραπουλόχαρτο θα ρίξει ο Καγκάτης, ναι.
0: Επειδή τα πάντα κρίνονται σε λεπτομέρειες, μην μπαίνεις ορκό ούτε για τον Άρη ούτε για καμία ομάδα. Για τον Μητσοτάκη.
1: Ο Μητσοτάκης είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Άκου δω, ρε. Ο Μητσοτάκης είναι έξυπνος. Τους Αριανούς που είναι παραδοσιακά μεγαλοαστοί εβραϊκές κοινότητες, τους έχει τους ψήφους. Ξέρεις κάποιο κομμουνιστή Αριανό, ρε. Ξέρεις πολλούς αριστερούς Αριανούς. Κάτι οπαδί, κλάει μάιν. Οι άλλοι, από τα λαϊκά στρώματα πιο αυτοί, εκείνο είναι το ζουμί. Από εκεί θα πάρει τους ψήφους.
0: Πάμε.
1: Εκεί δεν θα τα έχει καλά.
0: Πάμε.
1: Έκανε η πολιτεία γήπεδο στον Άρη. Μισό λεπτό. Έδωσε το οικόπεδο. Σταμάτα, ρε. Έδωσε το οικόπεδο Δεδέογλου. Τους έδωσε άλλο οικόπεδο, άλλο τόσο η πολιτεία, τους έκανε και γήπεδο. Γιατί? Γιατί δεν έκανε στον Ηρακλή, ας πούμε. Γιατί είναι ψήφους. Χιλιάδες. Μετράνε. Και έτσι όπως ψηφίζει ο Έλληνας λαμογίστηκα για την πάρτη του, την ομάδα του κτλ. Είδες τι έδεκανε με τους αρχιεπισκόπους που τους έδωσε φράγκα. Ξύπνιος είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί? Γιατί το ποιμνό είναι χαζό από κάτω. Επηρεάζεται από τον αρχιεπίσκοπο. Σε ποιον τα δώσει? Στον πάτερ Χριστόδουλο που ήταν στο Αϊθαράπη, στο μεγάλο να τα δώσει. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
4: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
4: Ναι.
1: Είπαμε, ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Βρέκο πρόσκυλα, τόση ώρα μιλάτε. Βρέκο πρόσκυλα, τόση ώρα μιλάτε, ρε. Σταματήστε λίγο.
1: Τι είναι, λοιπόν, ρε, παλέμαχε εγώ ή εσύ να πούμε. Τι είναι.
4: Εμείς εχθές περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πάγαμε, τραγουδήσαμε, χορέψαμε. Δεν ήρθατε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
1: Γιατί μας κάλεσε κανείς.
4: Ένα ωραίο πρόγραμμα. Γιατί, τι να σας κάνετε, το ξέρετε ότι ο μεγάλος έχει γενέθλια.
1: Ποιος είχε γενέθλια?
4: Ποιος είχε γενέθλια χθες?
0: Τον Παύλο θα λέει.
1: Α!
0: Άκου τώρα.
4: Περίμενα, δεν θα έρθουν εδώ τα κοπρόσκυλα τίποτα. Εν τω μεταξύ, με το που πάω εκεί, βλέπω το γήπεδο και τι μου θύμισε, ρε παιδιά. Λέω, είχα πάει στον αγώνα Άρη Γάλλο, ένα στημένο παιχνίδι. Ήταν με τον Χατζάρο προπονητή στο Γάλλο και ήταν δύο μαύροι που τρέχανε πάρα πολύ και τους έβγαλε και τους δύο έξω. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία ήταν, ενώ θα πάρω τον Κωστή, πρέπει να θυμάται αυτό.
1: Ποιο είναι το τελικό κυπέλλο που κάθισε ο Χατζάρο και πέρασε ο Άρης?
4: Όχι, βρε, πρωτάθλημα ήταν. Άρης Γάλλο στο Μακεδονικό το γήπεδο.
1: Δεν θυμάμαι ο Χατζάρο να χάρισε μαζί.
4: Με Χατζάρο προπονητή το Γάλλο.
1: Α! Που είπε κλείσε τις κάμερες. Ναι.
4: Α, μπράβο, ναι.
0: Να σου πω πώ ζώθηκε ο Άρης.
1: Ναι.
4: Πότε ήταν?
1: Ναι, ναι, καλά λε. Με το Γάλλο. Ήταν ο Χατζάρο στο Γάλλο. Ναι, σωστό, σωστό. Κλείσε τις κάμερες, θα σας πω καθήκια. Ναι, σωστό.
4: Τέλος πάντων, περάσαμε πάρα πολύ καλά εχθές και κακώς που δεν ήρθατε.
1: Την πίεση την πήρατε μετά?
4: Κοίταξε, εγώ δεν ήρθα γιατί φοβόμουν το αλκοτέστ. Και λέω, δεν θα πιω τίποτα. Τα άλλα
0: γιατί
4: τα
0: πότε έπινες για να πεις τώρα?
4: Τι λες ρε εσύ, εγώ με τον Βασίλη έπινα πάρα πολύ το σκορεμένο.
0: Δεν είναι οδηγούς όμως.
4: Εντάξει, καμιά φορά οδηγούσα, αλλά τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Πολύ χάρηκα που σας άκουσα και στενοχωρέθηκα που δεν ήρθατε. Λοιπόν, φιλιάκια στους δύο, να είστε καλά.
1: Πουλάει τρέλα, ναι.
0: Πουλάει τρέλα. Δεν μας κάλεσε και μας πουλάει και τρέλα. Παρακαλώ.
5: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Όπως ο πιο προηγούμενος καρδάσια μου, ο Συνοκράτης, έτσι είναι. Δώστε λίγο στο τερέν. Είπε Γρηγόρη ότι κάνει κοιλιότητα να ανοίγουμε γραμμή. Βγαίνουν οι ίδιοι. Βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ρε φιλαράκι, 30 χρόνια εμένα είναι το πρώτο μου σπίτι, το ραδιομέγαρο Κωστή Παλαμαϊκτικά. Μα και μετά είναι το σπιτάκι μου το κάτω στην παραλία. Το θεωρώ δηλαδή οικογένεια σα έχουμε, ρε παιδί μου. Εσείς κάποιες στιγμές, δεν σα παρεξηγώ, ίσως μπορεί να κάνουμε λίγο ψιλοκυλιά, αλλά καμιά φορά λίγο όμως τον τεντώνουμε και όλους και τους βάζουμε λίγο και πορώνουμε και παίρνουν και τηλέφωνο. Δεν είναι απόλυτο ότι βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι και κάνετε κοιλιά. Τι μπορείτε να με πείτε πάνω σε αυτό?
0: Εσένα δεν μπορώ να σου πούμε τίποτα. Ότι
5: γιατί ρε ψυχούλα μου γλυκιά.
0: Χαμένοι είμαστε.
5: Μοράζει. Σαν το στάφι ψάλτη, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Σαν το στάφι ψάλτη, ρε φίλε, πόσες φορές από το γέννη θα έχω κάνει πάνω μου να πούμε κατούριμα. Κάτσε καλά, ψάλτη. Μετά τρίτο σέντα.
1: Διαρκείας πήρες εσύ, ρε. Πήρες.
5: Αφού θέλω τώρα, 9 του μηνός άμα πάω Τανζανία. Πάω 12 μέρες έκλεισα, 2950.
1: Λοιπόν, έγινε, για γαρά. Ακούω εδώ εμένα. Ακούστε, Αργιανοί και Παοξίδες. Πόσο λαμόγια είστε να πούμε. Πόσο λαμόγια είστε. Λέτε ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα. Το ίδιο και οι Αργιανοί το λέτε. Αλλά όταν δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, δεν θα πάρουμε διαρκείας λέτε. Πού είναι το ΠΑΟΚ στα δύσκολα, είναι καλομαθημένα.
0: Κυκλοφόρησαν.
1: Γιατί τολμάνε να τα κυκλοφορήσουν χωρίς μεταγραφές. Αν μη άλλοι.
0: Πόσα είναι.
1: Πάτε λέει στο Καριλάο, πάρτε διαρκείας. Να σα παραδεχτεί.
0: Στο μπάσκετ ξεχαρνιστήκατε.
1: Στο μπάσκετ και θιά μου η Βάσο θα πάρει 4.000 διαρκείας. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Στην αστραπή δεν δροποτά μου να πάω 1.000 διαρκείας θα πάρω. Κάνατε 4.000 διαρκείας. Σιγά το νούμερο, ρε. Καριλάω μπορεί να κάνει διαρκείας με τον Γρηγορίου προπονητή να πούμε. Και το Διούδη goalkeeper. Ε! Λάω στο μάριο. Και οι άλλοι πάω εύκολα, πάω κάνα στα δύσκολα. Ο άλλο έκανε ο Ηρακλή, ο Φουκαρά, 2.500 διαρκέ χωρί μεταγραφέ με τον άλλο τον τρελό τον πρόεδρο. Έστε μα τώρα, φανφαρώνει να πούμε. Αφανφαρώνει.
0: Έχουν 2.500 και οι δύο μαζί.
1: Που να, σοπάρε, τι να. Καταρχήν ο Πάουκ δεν άνοιξε. Εντάξει.
0: Ρωτάω, ρε παιδί.
1: Ο Άρης που άνοιξε.
0: Κάτσε να σου κολλήσει.
1: Ούτε ο Τσαλτίδης δεν πήρε διαρκεία. Τι λες τώρα.
0: Κάτσε να σου κολλήσει τώρα.
1: Πάρε δύο γραμμές τώρα να τελειώνουμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Φαφαρώνει. Πελατάκια όλοι. Μα στα δύσκολα. Ποια δύσκολα ρε καλομαθημένα να πούμε. Τα δύσκολα.
6: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
1: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, Κώστα σώσε με, Κώστα σώσε με.
1: Πώς.
6: Με πήρα το Ζαγκλιβέρι, ψάχνω 5 διαρκείας για τον Άρη στην ένα. Εξαντλήθηκαν, τι πρόλαβε.
1: Στην ένα.
0: Θα βάλει μέσο ο Κωστής.
6: Προλαβαίνω, εξαντλήθηκαν, μην γελάς ρε, μην δεν είναι αστεία όλα. Υπάρχουν.
0: Έχει το τηλέφωνο του Σιάο.
1: Για τη θύρα ένα στο Χαριλάου λέει.
6: 5 διαρκείας ψάχνω.
1: Στο Χαριλάου.
6: Στη σκία μπροστά, ναι.
1: Άμα πάρεις 5 διαρκές θα σε παρασημοφορήσουν εκεί πέρα ρε.
0: Θα σε στείλουν και διακοπές στις Μπαχάμες.
6: Νίκοστα, προηγουμένως είμαι στο Μητσοτάκι πολύ έξυπνο. Μπράβο, κυρίες στο συμπάσιο και άνθρωποι που ξέρουν την άλλη. Πανέξυπνος είναι, θα δικαιώνομαι. Πανέξυπνος είναι Κώστα. Μπράβο σου ρε Κώστα, μπράβο σου. Αυτά θέλω να ακούω, όπως ένα. Αυτά.
1: Πάμε τελευταία γραμμή.
7: Εγώ είμαι.
1: Εσείς, ναι.
7: Λοιπόν, γεια σου καταθλιπτικέ και γεια σου κόκκινε που έχεις αντοχή να ακούς αυτόν τον καταθλιπτικό. Γιατί αυτός είναι που κάνει μιμήσεις το πρωί, κάνει όλα αυτά ο Ραυτόπουλος. Αλλά και εσύ τριμμένο άντερο είσαι. Πιάνεις ένα θέμα και το ξεσκίζεις χωρίς να έχεις γνώση.
0: Ευχαριστώ για την καλή σου κουβέντα πάντα έτσι.
7: Πάντα, ναι, ναι, έτσι ήταν. Λοιπόν, εσύ καταθλιπτικέ, γιατί κατηγορείς τους άλλους τοπίους. Το ίδιο δεν είσαι και εσύ. Το πρωί κάνεις μιμίζεις, κάνεις ιστορίες, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Άρα, και εσύ πρέπει να έχεις πρόβλημα να πάει να εξεταστείς. Άντε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Να εξεταστείς.
0: Ξέρεις τι μήνυμα μου κουστίδι, ε?
1: Τι?
0: Δεν έμαθες.
1: Όχι.
0: Θα στείλει η Ελλάδα αστροναύτη στο διάστημα.
1: Εξωγήινο.
0: Όχι, ρε γήινο. Η αστροναύτη δεν είναι εξωγήινη.
1: Με μέσον θα πάει αυτό. Όχι. Είναι επιστήμον. Πώς.
0: Όχι. Και λέει είναι η ευκαιρία μας. Να στείλουμε το Μητσοτάκι. Καλό είναι. Καλό, καλό. Καλό είναι.
1: Πάλι Μητσοτάκι θα ψηφίσετε. Λαμόγια.
0: Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Καθένα ψηφίζει ό,τι θέλει. Λοιπόν.
1: Για ψηφίστε. Έχει.
0: Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο.
1: Έχει επιδόματα να πάρετε.
0: Με την κυρία Τάνια Δήμου.
1: Μόλις.
0: Κουπόνια για σούπερ μάρκετ έχει.
1: Μόλις δώσει κουπόνια για σούπερ μάρκετ. Αυξήσει καμιά σύνταξη, του δώσει κανένα δώρο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί η κυρία Τάνια Δήμου με τον Κωνσταντίνο Πατωτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς θα λέμε ιντερνετικά στις 8 οι βολεμένοι. Ραδιοφωνικά αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
8: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
19: Πού πας?
20: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
19: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
20: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
19: Δηλαδή, παντού.
20: Και online.
19: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
21: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
27: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
28: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
29: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
30: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
29: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
30: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
29: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
30: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
31: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
32: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
30: Φτάσαμε!
29: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
31: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
33: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
34: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 9 λεπτά μετά τις 5 μαζί θα πάμε. Είναι το τρίτο ημίχρονο με Κωστή Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Τάνια Δήμου στα μικρόφωνα, Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Πίσω Θανάση ποιος είναι, δεν είδα. Ο Κώστας Χατζηγεωργίου στο production και η Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματεία. Σε μια ημέρα δύσκολη, μετά και τα όσα έγιναν εχθές με την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, πραγματικά συγκλονιστικό το τέλος του 10χρονου παιδιού Δημήτρη. Το βρήκανε μέσα στη ντουλάπα.
1: Ό,τι και να πεις, Τάνια, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε μια φωτιά που μέσα σε πολύ λίγα λεπτά πήγε από το Δερβαίνι στη Λιτή.
1: Απίστευτο, ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς ξεκίνησε. Το θέμα είναι.
0: Θα βρεθεί τώρα. Το θέμα, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι πώς ξεκίνησε. Το θέμα είναι ότι όταν έχουμε. Ξέρεις τι, πρέπει. Στην προσπάθειά μας να σώσουμε την περιουσία μας, το σπίτι μας, μένουμε σπίτι ενώ το 112 είχε ηχήσει. Οι αστυνομικοί ζητούσαν από τον κόσμο να φύγει από τα σπίτια. Παρόλα αυτά, όταν βλέπεις την περιουσία σου να καίγεται, πολλές φορές υποτιμάς, αν θέλεις, τον κίνδυνο. Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να φύγουν. Η γυναίκα την πήρα με εγκάβματα έξω από το σπίτι. Ο άνθρωπος σε μία ντουλάπα γιατί πήγε να προφυλακτεί. Είναι πραγματικά τραγικές οι καταστάσεις.
1: Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις, όντως. Υπάρχει και η εντεκάδα, Τάνια, γιατί σήμερα στις 6 το απόγευμα, σε περίπου 50 λεπτά,
0: έχουμε και το φιλικό παιχνίδι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία.
0: Τώρα βέβαια.
2: Τρόμαξες.
1: Τρόμαξα, εντάξει. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση.
2: Αυτό έχει πάει σε προπονήσει κάθε μέρα.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγοι, έτσι. Εντάξει, δεν έχουν μαζευτεί. Τώρα το φιλικό αυτό δεν θα είναι και φιλικό για να. Για να βγάλει συμπεράσματα, απλά είναι φιλικό για να δει ο προπονητής τι υλικό έχει.
2: Λίγοι δεν είναι. Και αριθμητικά είναι όσοι.
0: Όχι, είναι ένα φιλικό για να αξιολογήσει ο Λύση το υλικό που έχει στα χέρια του, έτσι.
2: Ναι, παιδί μου. Το θέμα είναι ότι είναι μόνο πιτσίρι και αυτό τώρα αντιλήφθηκε ο.
1: Τσιφσή Κώστα κάτω τα δοκάρια, ναι. Κέννη δεξιά. Μπαταούλα Κωσίδη προφανώ
2: στο αμυντικό. Ο Κωσίδη, ο οποίο παίζει και δεξιμπάκ, αλλά τώρα στι προπονήσει ο Λύση τον έχει στόπερ.
1: Ο Τέιλορ είναι αριστερά.
2: Ωραία, Τσοπούργλου Καμαρά είναι τα δύο κεντρικά χαφ. Ο Μπάλτε από τη μια πλευρά, ο Μπέρδο από την άλλη. Να. Λογικά ο Μπάλντε νομίζω θα παίξει αριστερά. Το δούμε τώρα αυτό. Κωνσταντέλια στο
0: δεύτερο. Μπάλντε ή Μπάλντε είναι, Κωστή.
2: Και Μπάλντε και Μπάλντε από όλα παίζει. Από όλα έχει ο Μπαξές. Και ο Μύθος στην κορυφή της επίθεσης, αυτή είναι η 11.
0: Εντάξει, ο Τσιφτσής είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί και βασικός και είναι ένα από τα χαρτιά που θα υποστηριχτεί.
2: Εντάξει, βασική σε αυτή την 11 είναι ο Τσιφτσής.
0: Ο Μύθου είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τον δει ο Λύση. Ο Κωνσταντέλιας, εντάξει.
2: Και
0: από εκεί και ο Κένι. Από εκεί και πέρα του υπόλοιπου θα του δει κιόλα. Ποιο θέλει
2: Καμαρά,
0: να κρατήσει.
2: Αν θυμίσει τον εαυτό του πριν 2 χρόνια. Μπορεί να γίνει βασικό φέτο.
0: Εντάξει, τώρα έφυγε και ο Σντόεφ.
2: Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί και
1: σίγουρα
2: για
1: θέλει
2: Καμαρά,
1: παίχτη εκεί πέρα.
2: Και για τον Καμαρά υπήρχε θέμα στο να ψάξει να βρει κάποια άλλη ομάδα. Ο Πάουκ θέλει οπωσδήποτε χαφ και 2 χαφ θέλει. Θα το
0: εντάξει,
2: δούμε.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο Καμαρά με το Λύση μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο με τον φέτο.
2: Ο Καμαρά τον ίδιο προπονητή είχε και πέρυσι και πρόπερσι. Πρόπερσι έβαζε τα γκολ, ήταν πρώτο σκόρερ, πέρυσι δεν βλεπόταν.
0: Ναι, αλλά πέρυσι ήρθε και ένα Ζαφίρης, έτσι, επιπλέον.
2: Δεν έφτιαξε ο Ζαφίρης, γιατί τη θέση την είχε χάσει νωρίτερα.
0: Εντάξει, είχε και κάποιου τραυματισμού.
2: Έμεινε πίσω, έπαιζε
0: με. Εγώ νομίζω ότι είχε ξενερώσει και λίγο ο Καμαρά. Είναι λίγο παίκτη και.
2: Ο Καμαρά και τη χρονιά που πήγε καλά, τον κράτησαν τα γκολ. Είναι γκολτζή. Σε όλα τα άλλα δεν ήταν καλό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον το μετάνιωσε που πέρυσι το καλοκαίρι δεν τον πούλησε. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Γιατί πέρυσι υπήρχαν προτάσεις να τον πουλήσει. Ήταν πρώτο σκόρερ από τους πρώτους σκόρερ της ομάδας.
1: Στην αρχή της χρονιάς της περσινής.
2: Καλοκαίρι, το περσινό καλοκαίρι. Θα μπορούσε να τον είχε πουλήσει.
1: Μα
2: τον πούλησε.
1: Τότε μόνο μπορούσε να τον πουλήσει, γιατί στην πορεία
2: και
1: δεν
2: τώρα
1: μπορεί να τον
2: πουλήσει. Εγώ πιστεύω ότι αν έρθει μια πρόταση, δεν θα πει όχι ο ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Τώρα πώς θα φτιάξει ο Ζεκός από τη στιγμή που δεν έπεσε.
2: Εντάξει, μπορεί να φέρει. Δεν είναι η φετινή χρονιά μόνο. Έχει μια απορία στο πρώτο στο ποδόσφαιρο.
1: Τάνια, μπορείς
0: κάτσε
1: να
0: δώσω το διαγωνισμό. Να... Γιατί ξεκινήσαμε έτσι λίγο με θλιβερές ειδήσεις. Να δώσω στους ακροατές μας 2 εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Έτσι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελος σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλούνισος σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόχο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και στον Μετρόπολης 95.5 κερδίζεις και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιλέξεις. Αν θέλεις να μπεις στην κλήρωση της εβδομάδας, κάλεσε τώρα στο 2310 90 90 90. Εκεί σε περιμένει η Κατερίνα και διεκδίκησέ τα. Βιάσου όμως μόνο γιατί οι 10 πρώτες γραμμές μπαίνουν στην κλήρωση. Την Παρασκευή η κλήρωση και ανακοίνωση των νικητών της εβδομάδας στην εκπομπή στη Σέντρα με τον Γιώργο Μπούζο.
1: Ακούσατε αυτά που είπε η Τάνια, έτσι, τα 90 γνωστά είναι.
2: Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι θα δει στο δεύτερο κάτι διαφορετικό, έτσι, η λογική λέει με βάση αυτά που δοκίμαζε για να, έχουν, να έχει ο κόσμος μια γεύση,
1: ναι,
2: ότι μια πιθανή ας πούμε ενδεκάδα, τώρα σου λέω κάποια ονόματα,
1: στο δεύτερο ημίχρονο,
2: άντε δεν θα είναι ένας-δύο. Να παίξει ο Μοναστηρλής, γιατί ο Παβλέγκα δεν ήταν και πολύ καλά στις προηγούμενες μέρες και έκανε συντηρητικό πρόγραμμα κάτω από το τέρμα. Να παίξει δεξιά ο Λίρατζης, τον οποίο βάζει, χρησιμοποιεί σε αυτή την φάση απόντως και του Σάντσες που είναι στο Μουντιάλ. Να παίξει αριστερά ο Ντούγκα, που είναι αριστερός μπακ του άλλου και τον ανέβασε από τη δεύτερη ομάδα. Να παίξει ο Μιχαηλίδης με το Θημιάνη. Δεν ξέρω όλους τότε τι θα κάνει, γιατί χθες το απόγευμα τον είχε στη
1: ασκή
2: τακτική. Μπορεί να το βάλει αλλαγή μετά. Να παίξει ο Ζαφίρης με τον Θημιάνη, έτσι, μια πιθανή παρουσία λέω εγώ, ή ο Σαρής που μπορεί να μπει αλλαγή. Μπροστά θα είναι ο Πέλκας, ο Ζίβκοβιτς. Θα βάλει λογικά τον Γκόμες. Σκέψου ότι τον Τζόναθαν Γκόμες αριστερό μπακ τον βάζει εξτρέμ τώρα, γιατί δεν έχει και επιλογές πολλές. Αφού λείπει και ο Ντεσπότοφ, είναι τραυματίας. Θυμίζω, Ντεσπότοφ, Χατσίδης δεν είναι καλά ακόμα γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στον Αστράγαλο. Ο Μεϊτέ είναι εκτός, ο Παβλέγκα είναι εκτός. Αυτά τα παιδιά είναι εκτός, άρα θα παίξει με Πέλκα. Επαναλαμβάνω, με Πέλκα, Ζίβκοβιτς και λογικά και Γκόμες, και θα παίξει μπροστά με Γερεμέγεφ ή Τσάλοφ. Μπορεί να του μοιράσει και το χρόνο, δηλαδή μπορεί να παίξουν από ένα 30 λεπτό όλοι.
1: Σωστό.
2: Το 30... Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι οι παίκτες που αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Έτσι, για να μην
1: αυτή είναι η αποστολή στην Ολλανδία. Ναι, okay.
2: Ίσως τώρα το συνειδητοποιεί. Αυτή είναι η αποστολή. Ο ΠΑΟΚ θέλει αρκετές μεταγραφές. Και παραλαμβάνω, αν δεν χρειάζεται τόσες πολλές μεταγραφές όσες έχουμε στο μυαλό μας, ίσως πρέπει να εξηγηθεί από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, να γίνει μια συνέντευξη τύπου για να πάμε και στο νέο μοντέλο. Ωραία. Και να υποθεί ότι παιδιά, πολλά νέα παιδιά θα πάρουν την ευκαιρία.
0: Το τρέιλερ του Open το είδες?
2: Το είδα πολύ πεταχτά.
0: Θα σου πω εγώ, διαφημίζει τη νέα φιλοσοφία, το νέο προπονητή, νέοι στόχοι.
2: Νέοι παίκτες.
0: Νέοι παίκτες. Μιλάει για μια καινούργια αρχή επί της ουσίας.
1: Στην ουσία αυτό είναι. Ναι.
2: Το μόνο που πρέπει να κρατήσουμε και να πάμε αμέσως στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, γιατί ήδη σήμερα είναι αυτός ο ξεσηκωμός των Αριανών, είναι ότι η ενδεκάδα είναι βασισμένη στο 4-2-3-1. Άρα 4-2-3. Σε πρώτη φάση διάταξη δεν αλλάζει ο Λύση, αυτό φαίνεται.
1: Λοιπόν, ο Άρης ανακοίνωσε, παιδιά, με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το παλέ την αγωνιστική περίοδο θα βράζει. 4.191 εισιτήρια διαρκείας, sold out, του από το πρωί, και Πάρης Τρικαλιώτης στη γραμμή. Πάρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Καλά είμαι. Εσύ.
0: Γεια σου, Πάρη.
1: Παροξισμός, έτσι.
3: Ναι, ναι, τρέλα κανονική. Περιμέναμε ότι θα εξαντληθεί.
1: Αναμενόμενο, ναι, αναμενόμενο.
3: Αλλά όχι σε αυτό το χρονικό διάστημα των 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων. 219 δευτερόλεπτα είναι όλα μαζί. Θα φεύγαν τα χίλια και κάτι εισιτήρια που είχαν μείνει. Πραγματικά ένας χαμός. Ήμουν και στο Αλεξάνδριο νωρίτερα, έτσι, πριν ανοίξουν οι πόρτες. Πάνω από 150 άτομα περιμένανε, σε ουρά είχαν στηθεί. Από τις 6 το πρωί ήταν ο πρώτος που είχε πάει. 6 ώρα το πρωί, παιδιά, περίμενε δηλαδή 5 ώρες ολόκληρες για να ανοίξει η μπουτίκ και να εξασφαλίσει.
1: Να πάει νωρίς δηλαδή, να πάρει διαρκείας θέση, έτσι, να προλάβει.
3: Να περιμένεις 5 ώρες τώρα για να είναι εισιτήριο διαρκείας.
1: Εντάξει, αυτό πόσο δείχνει καιρό, και την αγάπη, αν θέλεις, την πίστη, το όραμα, την αισιοδοξία. Εντάξει.
3: Την δίψα, την
0: διάθεση.
1: Και το πάθος, πάρει και το πάθος και την αγάπη για το σύλλογο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ειδικά με την περσινή χρονιά που έχει ποδοσφαιρική ομάδα, καταλαβαίνεις τώρα, βλέποντας αυτές τις κινήσεις που γίνονται στο μπάσκετ, όλοι οι φίλοι του Άρη έχουν τρέξει να προμηθευτούν εισιτήρια για το μπάσκετ. Έτσι, για να πάρουν και μια χαρά, δηλαδή.
1: Είναι από κούμπι. Και φάνηκε.
3: Λίγο θα διαφωνήσω σε αυτό. Νομίζω ότι και καλά να πήγαινε το ποδόσφαιρο, δηλαδή ήταν σε καλύτερη μοίρα. Πάλι το μπάσκετ, επειδή έχει διαφορετική δυναμική.
2: Το μπάσκετ τώρα έχει και δυναμική, έχει και όραμα μπροστά.
0: Όχι, Πάρη, δεν το λέω. Το λέω γιατί αν ένας φίλος του Άρη είχε αυτή τη στιγμή διαθέσιμα κάποια ευρώ για να τα δαπανίσει, μπορεί να έδινε μια προτεραιότητα στο ποδόσφαιρο. Αυτό όχι για κάποιο άλλο λόγο.
3: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Εκτός αν δανειζόταν για να πληρώσει.
2: Νομίζω για τον Αριανό, κακά τα ψέματα, το καμάρι του είναι το τμήμα μπάσκετ. Διαχρονικά.
3: Θα συμφωνώ λίγο παραπάνω με τον Κώστα.
2: Διαχρονικά είναι το τμήμα μπάσκετ και τώρα ακόμη περισσότερο γιατί δεν είναι όραμα. Κακά τα ψέματα.
3: Μπορεί
2: τώρα
3: να μπαίνει σε διαδικασία ο κόσμος να διαχωρίζει είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ.
2: Πάρε όλοι το καταλαβαίνει. Εσύ το ζεις λόγω ρεπορτάζ. Εμείς όλοι έχουμε κάποιον φίλο αριανό τέλος πάντων. Ο αριανός φύλαθρος μετά από χρόνια βλέπει ένα όραμα. Έτσι, δηλαδή για να πεις ότι θα γινόταν κάτι ανάλογο ή θα έμπαινε σε προτεραιότητα το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να έχει έρθει ένας πολύ μεγάλος επενδυτής στο ποδόσφαιρο του Άρη για να πεις ότι γίνεται κάτι πολύ μεγάλο. Ο αριανός αισθάνεται ότι γίνεται κάτι μεγάλο και καλώς το αισθάνεται στην ομάδα μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
3: Έτσι. Οι συνθήκες ευνοούν 100% το να οδηγηθεί ο κόσμος σε αυτό το κομμάτι των διαρκείας, των εξαντλήσεων. Δηλαδή,
2: να πούμε να μην καλούν άλλο, γιατί τελείωσε ο διαγωνισμός.
0: Βγήκανε οι 10 τυχαίροι που θα μπουν στην κλήρωση.
2: Να ρωτήσω κάτι εγώ που ίσως το έχασα. Ο αριθμός γιατί είναι ο συγκεκριμένος και δεν είναι κάποιος άλλος στα διαρκείας? Πώς επιλέχθηκε αυτό το νούμερο?
3: Είναι καθαρά συμβολικό στο 4.191. Στην αντίστροφη ανάγνωσή του, αν το δει κανείς, είναι το 1914.
2: Ωραία, ναι.
3: Είναι το έτος ίδρυσης του συλλόγου του Άρη. Και μια και είπαμε και το 1914, σήμερα στην ίδια ώρα, όπως έχει συνηθίσει να κάνει η ΚΑΕ Άρης, θα ανακοινωθεί ο Νένατ Ντιμητρίεβιτ. Θα είναι η τέταρτη μεταγραφή του Άρη το απόγευμα σήμερα στις 7:14. Θα ανακοινωθεί στο επίσημο site της ΚΑΕ μετά τον Ελιντέλ, μετά τον Τανούλη και μετά τον Μπίρτς. Έρχεται και ο Ντιμητρίεβιτ, ο οποίος και ο ίδιος αποχαιρέτησε την Μπάγεν και η Μπάγεν τον αποχαιρέτησε νωρίτερα και η Ζενή τον είχε αποδεσμεύσει γιατί εκεί ανήκε ο Σκοπιανός Γκάρντ. Θα τον κάνει δικό του Άρης, ακόμα ένας παίκτης επίπεδου Ευρωλίγκα, όπως είναι και ο Μπίρτς, όπως είναι και ο Μόργαν που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Γενικά ο Άρης χτίζει, από ό,τι φαίνεται, ένα πολύ ισχυρό σύνολο με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι του. Αλλά ήταν μια μέρα με ιδιαίτερη ισχυρή κινητικότητα στον Άρη, μετά διαρκείας και το απόγευμα τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, που θα ανακοινωθεί και ο Ντιμητρίεβιτς.
2: Με το Ρόμπινσον τι γίνεται? Γιατί νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ψάρι τώρα που κυνηγά ο Άρης, έτσι?
3: Σωστά. Με τον Ρόμπινσον θα περιμένει ο Άρης. Το είχαμε τονίσει ξανά, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα λήξει άμεσα, γιατί περιμένει ο ίδιος να δει τι προτάσεις και τι ευκαιρίες θα έχει από το NBA. Θα συμμετέχει στο Summer League του Las Vegas, το κύριο Summer League του Ιουλίου, δηλαδή στο NBA, από τις 3 μέχρι τις 19 Ιουλίου, με ομάδες, με μια συγκεκριμένη ομάδα θα είναι εκεί ο Ρόμπινσον, και αν καταφέρει να πάρει εγγυημένο συμβόλαιο, τότε θα μείνει στο NBA. Αν όχι, γιατί φέτος τη σεζόν μάλλον που ολοκληρώθηκε δεν το βρήκε το εγγυημένο συμβόλαιο, τότε ο Άρης το έχει ανοίξει, το έχει κρατήσει ορθάνεχτη την πόρτα για την Ευρώπη. Έχει συμφωνήσει εν μέρη μαζί του για να τον κάνει δικό του, αν αυτός επιλέξει να έρθει στην Ευρώπη για πρώτη φορά, και θα είναι μια σημαντική κίνηση. Ήδη και από τα αθηναϊκά ρεπορτάζ, τα αθηναϊκά μέσα, ακούγεται πολύ έντονα το όνομά του, ότι είναι ένας καλός παίκτης, και φαίνεται κιόλας αυτό φυσικά και από τους αριθμούς και γενικότερα από τη ζήτηση που είχε. Και του Λαρετζάκη το θέμα είναι σε αναμονή. Περιμένουμε να μείνει ελεύθερος και αυτός από τον Ολυμπιακό για να προχωρήσει ο Άρης και στη δική του περίπτωση. Συν το ότι είναι κλεισμένοι φυσικά και ο Χαραλαμπόπουλος, ο Μοκόκα, μάλιστα, και ο Ματ Μόργαν. Περιμένουμε και αυτούς το επόμενο διάστημα να ανακοινωθούν από τον Άρη.
2: Πάρε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Πάρε.
2: Λοιπόν, για τελευταία φορά το λέμε, ένας φίλος ακροατής του Μετρόπολης, Δευτέρα απόγευμα 7 και 4, πήρε ένα ταξί, τον πήγε από τη Θέρμη στην Απόστολου Κουγιάμη την οδό και πίσω στη Θέρμη σε ένα ψιλικατζίδικο. Και ξέχασε τα κλειδιά μέσω ταξί, κλειδιά αυτοκινήτου και άλλα 4. Αν ακούει κάποιος φίλος ταξιτζής ή μπορεί κάποιος να την ξέρει την περίπτωση, να πει τον ταξιτζή να πάρει ένα τηλέφωνο στη γραμματεία να ειδοποιήσει για να τον ενημερώσουμε. Πού πάμε τώρα?
1: Πάμε Αθήνα, πάμε στο Σάββατο Λιβάνιο να μας ενημερώσει. Παρασκήνιο, Λίγκα, εκλογές. Αλλά θέλω έτσι και για το θεματάκι το οποίο έγραψε ο Σάββας όσον αφορά την πρόταση του Ηρακλή. Καλησπέρα, Σάββα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από τη
2: ζεστή
4: Αθήνα. Καλησπέρα.
0: Η Θεσσαλονίκη ζεστή είναι, Σάβα, μην ανησυχείς.
2: Σάβα, από ό,τι καταλαβαίνω, το μεγάλο παρασκήνιο για τις εκλογές Λίγκας από τώρα αρχίζει. Αυτές οι 2 εβδομάδες μέχρι 14 Ιουλίου, τώρα θα γίνουν οι μεγάλες δημόσεις, γιατί χθες οριστικοποιήθηκε ότι θα κατέβει ο Αλαφούζος.
4: Εντάξει, γίνονται κοστάτα και 2 εβδομάδες.
2: Ναι, είχαμε, εντάξει, οκ. Okay.
4: Έντονο παρασκήνιο. Υπήρξαν και πολιτικές παρεμβάσεις, όπως ανέφερε και στη δήλωσή του Αχιλλέας Μπέος. Τα δύο μπλοκ όμως δεν αλλάξαν, 7-7, το ξέραμε εδώ και 10 μέρες περίπου. Και αν θες την εκτίμησή μου, είναι δύσκολο να αλλάξουν και τις επόμενες 15 μέρες. Θα γίνουν βέβαια, θα υπάρξουν διάφορες ζυμώσεις και διάφορα σενάρια, δηλαδή δεν αποκλείται να δούμε να υπάρξει μια συμφωνία να πάει κάποιος άλλος για πρόεδρος. Mm-hmm. Είναι συνενέση, ένας τεχνοκράτης, οτιδήποτε. Κάτι να γίνει πάντως, γιατί το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν πρέπει να είναι και δεν μπορεί να είναι ακυβέρνητο, έτσι. Και δεν φυσικά και δεν μπορεί να προχωρήσει με την κάποια Κοξένογλου, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι περισσότερες ομάδες. Και όλο αυτό το μπέρδεμα έχει δημιουργηθεί γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη στο καταδικό του συνεδερισμού, τι γίνεται σε περίπτωση που στις προεδρικές εκλογές έχουμε ισοψηφία. Και ένα σενάριο, αν δεν βρεθεί λύση, είναι να πάει να προσφύγει στο πρωτοδικείο Αθηνών η Λίγκα και να προτείνει το διορισμό προσωρινής δικού σας επιτροπής.
2: Mm. Δικούσα επιτροπή. Αυτό μέχρι πότε τώρα, μέχρι να αλλάξουν οι ισορροπίες.
4: Υποθέτω θα δοθεί ένας χρονικός ορίζοντας 30-60 ημερών, δεν ξέρω τώρα τι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα σενάριο να πει, ξέρω εγώ, ο Μαρινέκης τον Αλαφούζου κράτα, ή να πει ο Αλαφούζου τον Μαρινέκη κράτα άλλα δύο χρόνια εσύ την Προεδρία και άλλα δύο εγώ μετά, ας πούμε.
4: Μα ο κύριος Μαρινέκης έχει ήδη τρεις Προεδρίες. Και να θυμίσει το 2006, όταν τρεις θητείες, όταν είχε στάθηκε η Super League, είχαν πει ότι θα είναι δύο χρόνια Ολυμπιακός, ο δύο ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Και ήδη δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες θητείες. Παραλαμβάνω ότι ο κ. Μαρινέκης διεκδίκησε, αφού το δικαίωμα καλά έκανε, για τέταρτη φορά την προεδρία της Super League. Ενώ για παράδειγμα ο κ. Αλαφούζος δεν την έχει, την είχε διεκδικήσει πριν από δύο χρόνια, δεν εξελέγει.
0: Και πάλι για ένα ψήφο τότε δεν ήταν, Σάβα.
4: 7-6, ναι, 7-6.
2: Πες μας λίγο για την πρώτη Ηρακλή. Και γιατί, νομίζω, είπες ότι ή έγραψες δεν μπορεί να προχωρήσει.
4: Ναι, γιατί μίλησα με παράγοντες όλων των ταχυτήτων, εννοώ και της κορυφής και μικρομεσαίων ομάδων και ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την παραμονή τους. Και αυτό που μου είπαν για την πρόταση του Ηρακλή, που είναι αναλυτική, είναι ότι από τη μεθεπόμενη περίοδο οι ομάδες θα είναι 16. Αυτό ζητάει ο Ηρακλής. Ζητάει play-offs 1, 4, 5, 8, 9, 12 και play-out 13-16 για τις ομάδες που θα υποβάζονται. Πρωτάθλημα όμως με αγώνες κατάταξης και 16 ομάδες σημαίνει ότι παρατείνεται η αγωνιστική περίοδος κατά ένα μήνα,
2: ναι,
4: για 4 αγωνιστικές. Και αυτό σίγουρα δεν το θέλουν οι μεγάλες ομάδες. Γιατί δεν υπάρχουν και ημερομηνίες. Θα πρέπει οι ομάδες να παίζουν Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Τα τελευταία χρόνια έχουν και πορείες, αυτό είναι ευχάριστο, στην Ευρώπη. Και θεωρούν οι μεγάλες ομάδες ότι θα είναι προβληματικό όλο αυτό το φορμάτ. Θα είναι κουρασμένες οι ομάδες τους, οι ποδοσφαιριστές τους και δεν το θέλουν. Mm-hmm. Γι' αυτό από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν θα περάσει κοντά στο Ηρακλή. Βέβαια τώρα τη Γενική Συνέλευση θα γίνει 15 Ιουλίου, οπότε έχουμε χρονικό ορίζοντα, θα γίνουν και εκεί διάφορες διαβουλεύσεις και θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Πρώτα σε καταθέσει και ο Άρης να γυρίσουμε στο παλιό μοντέλο, δηλαδή ένα 6 play-off και οι υπόλοιπες ομάδες να παίζουν στα play-out, αλλά ούτε αυτό νομίζω, ούτε αυτή η πρόταση θα περάσει.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πρακτικός ο λόγος δηλαδή. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο
4: ζήτημα. Όχι. Άλλο ζήτημα. Η πρόταση μια χαρά είναι. Αλλά είναι καθαρά πρακτικός ο λόγος, επειδή επιμηκύνεται κατά 4 αγωνιστικές ή αγωνιστική περίοδος και οι ομάδες θεωρούν ότι δεν θα αντέξουν. Δηλαδή ότι θα χάσουν οι παίκτες. Το είδαμε και φέτος στα play-off, ότι δηλαδή ήταν και τέτοια με τον ΠΑΟΚ που είχε τραυματισμούς και όλα αυτά. Θεωρούν ότι θα σκάσει η ομάδα και δεν θα μπορεί να αποδώσει.
1: Σαββά, η κλήρωση θα γίνει 15-16.
4: Ναι. Επίσης να πω εδώ για τον Ηρακλή.
2: Ναι, πες το.
4: Πηγαδάκια, έχει ένα ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί. Απλώς λέγανε ότι είπαν στον κύριο Μονεβασιώτη ότι μα έτσι κι αλλιώς έχεις 11 εκατομμύρια budget.
2: Ναι.
4: Μεγάλο για μένα. Αν με 11 εκατομμύρια budget είναι σίγουρο ότι θα σωθεί ο Ηρακλής, οπότε μην έχεις άγχος. Γιατί βάσει τις φόρτες του Ηρακλή πρέπει να υποβαστεί μια ομάδα και να
1: μείνουν
4: τρεις από τη Super League για να γίνουν 16.
2: Η είδηση είναι το 11 εκατομμύρια μπάτζετ, εγώ δεν το ήξερα.
1: Το υπολόγιζαμε εκεί ώστε.
4: Εντάξει, Ηρακλής είναι.
2: Δυνατό.
4: Τι λένε παράγοντες, έτσι δεν ξέρω αν είναι το.

0: Σταλμένος στο Μήλο Μετρομίδια, με κάποιους περιορισμούς θα τους αναλύσουμε αμέσως μετά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μία προσφορά της Novibet.
0: Καλησπέρα σας. Δυσάρεστα νέα έρθαν από το Μεξικό μετά τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους 16 έπειτα από την νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ. Σύμφωνα με το ESPN, υπάρχουν αναφορές για 2 νεκρούς. Για δεύτερη φορά παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, αναμένεται να αποτελέσει ο Ρόναλντ Κούμαν μετά από δήλωση που έκανε στο Instagram. Ο Έντουαρντ Μεντί δεν θα αγωνιστεί στο Βέλγιο Σενεγάλη, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της ομάδας στη συνέντευξη τύπου. Ο Ντιντιέ Ντεσάν έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Μουντιάλ μετά τη νίκη της Γαλλίας απέναντι στη Σουηδία για τη φάση του 32. Στο μεταξύ, η ήττα αποκλεισμός από το Μεξικό 0-0 ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Σεμπάστιαν Μπεκατσέτσε στον πάγκο της Εθνικής Εκουαδόρ. Στο σημερινό πρόγραμμα για τους 32, στις 7 Αγγλία Κονγκό, στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα ΗΠΑ Βοσνία.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετροπολής!
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Masters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια.

0: Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από απόψεις, προβλέψεις και επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο με σένα. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Και νομίζω σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε μέχρι την Ολλανδία, να πάμε στο Zaltbommel, εκεί που σε περίπου 20 λεπτά αρχίζει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ομάδα της Beveren. Η Beveren, η οποία είναι ομάδα που ανέβηκε αίτητη από τη δεύτερη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος στην πρώτη. Είναι μια ομάδα που, από ό,τι μου λέει ο Γιώργος Ομάντζιος, άρχισε και αυτή περίπου την ίδια περίοδο την προετοιμασία της με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το πρωτάθλημα στο Βέλγιο, όχι Ολλανδία, είπα Βέλγιο, αρχίζει 7-8 Αυγούστου, δύο εβδομάδες δηλαδή νωρίτερα από το δικό μας πρωτάθλημα, αλλά επειδή δεν έχει Ευρώπη, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, είναι μία ή άλλη. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ παίζει και πιο νωρίς επίσημο παιχνίδι, παίζει 23 του μήνα, άρα δεν μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πολύ προχωρημένη στην προετοιμασία της. Μιλάμε για μια ομάδα που ουσιαστικά έχει περίπου τον ίδιο αριθμό προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ. Αλλά από ό,τι λένε και μου έλεγε ο Γιώργος, η προοπτική είναι τώρα που ανέβηκε να μην ξαναπέσει. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή που λογίζεται ως ασανσέρ στην κατηγορία.
12: Να πούμε, Κώστα, αν θέλεις επίσης, επειδή την ίδια ώρα που παίζει ο ΠΑΟΚ με την Beveren θα δώσει φιλικό παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός την ίδια ακριβώς ώρα στις 6, επίσης στην Ολλανδία με την Helmond Sport. Είναι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Jakub Nystrup να είναι στον πάγκο και αυτός για πρώτη φορά είναι επίσημο ντεμπούτο. Με Πένια κάτω από τα δοκάρια ο Παναθηναϊκός, Καλάμπρια δεξιά, Μπινιάρης αριστερά, Κάτρης και Τουμπά θα είναι το δίδυμο στα στόπερ, Τσέριν και Τσιριβέγια στον άξονα, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, τριάδα πίσω από τον Τετέι, ο οποίος θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι το πρώτο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Χέλμοντ. Επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα που παίζει ο ΠΑΟΚ με την Beveren, παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Χέλμοντ. Πάντα Ολλανδία, λοιπόν, και οι δύο ομάδες. Πάμε, Γιώργο Ζαΐρη.
11: Πάμε στο Zaltbommel της Ολλανδίας, εκεί στο προπονητικό Νίβο Σπάρτα, όπως λέγεται. Γιώργο Ζαΐρη, απεσταλμένο στο Μήλου Μετρομίντια. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους.
11: Καλώς βρίσκουμε. Να πούμε, βέβαια, Γιώργο, και να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, για να μην έχει απορίες ο κόσμος όταν αρχίσει το παιχνίδι, ότι είσαι εκεί με τους ίδιους περιορισμούς, τουλάχιστον προς τον παρόν, που είχαμε και πέρυσι από την ΠΑΕΠΑΟΚ, έτσι.
2: Και με άλλους.
11: Και επιπλέον, εντάξει.
2: Ναι.
12: Και με άλλους, δηλαδή.
2: Παιδιά, θα με δείτε στο corner.
11: Α, είσαι στο corner, μάλιστα.
2: Δηλαδή κάθομαι πίσω από τις εστίες, όχι εκεί που κάθονται οι υπόλοιποι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Αλλά αυτό για μένα, να σας πω την αλήθεια, είναι καλό, γιατί έχουμε πάρα πολλά βίντεο, γιατί είναι εδώ ακριβώς.
11: Πάνω, δεν έχει εξαντληθεί το θέμα, Γιώργο, από μέρος μας. Έχουμε,
2: όχι, όχι,
11: έχουμε πει τι έχουμε να πούμε. Ναι, όχι, εσύ το λες, καλά το λες. Από μια άποψη, πάντα υπάρχει το ουδέν κακό αμυγές, ουδέν καλό αμυγές κακού. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα κάποια πράγματα.
2: Κοίταξε, επειδή είναι η δύναμη της εικόνας και η δύναμη το βίντεο, σε λίγο θα δείτε το βίντεο με το Λέο Μάτος να έρχεται με το ποδήλατο με τον προπονητή της ομάδος. Αργότερα τον Αντρέ Βιερίνη να βγαίνει με τον προπονητή της ομάδος, και μάλιστα υπάρχει ένας φίλος του ΠΑΟΚ που ζει παραπάνω από 40 χρόνια στη Γερμανία, ηλικιωμένος, βρέθηκε εκεί και είπε: σε έχω σε όλες τις φωτογραφίες, τις προετοιμασίες, μη μου την αρνηθείς, και να είσαι γερός και εσύ και η οικογένειά σου. Δεν υπάρχει πάρα πολύ κόσμο, εντάξει, είναι λογικό, γιατί είναι και μεσοβδομάδα, αλλά είναι και νωρίς το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι κάποιος θα έπρεπε να πάρει ρεπό, π.χ. από τη Γερμανία, για να έρθει εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει και από το Βέλγιο για να δουν την Beveren, αλλά και φίλοι του ΠΑΟΚ που ζουν στο Βέλγιο. Γενικότερα είναι ένα φιλικό, το οποίο καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε λίγο το πώς κινούνται οι ποδοσφαιριστές, με την έννοια ότι είναι μια ενδεκάδα που, ναι, δύσκολα ίσως να την ξαναδούμε, ίσως την ξαναδούμε σε κάποια φιλικά εδώ στην Ολλανδία. Αλλά γενικότερα κάνει κλικ το γεγονός ότι θα δούμε ή θα δουν και μέσα από την τηλεόρασή τους οι φίλοι του ΠΑΟΚ και τον Μπέρδο και τον Μπαλντέ και τον Μπαταούλα και τον Κωσίδη και τον Τζοπούρογλου. Θυμίζω ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι με τον Τζιφτσί, τον Γκένι, τον Μπαταούλα, τον Κωσίδη, τον Τέιλορ, τον Τζοπούρογλου, τον Καμαρά, τον Μπαλντέ, τον Κωνσταντέλια, τον Μπέρδο και τον Μύθου.
11: Ο Κωνσταντέλια, του οποίου είναι και αρχηγός, Γιώργο, έτσι.
12: Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσουμε λίγο, γιατί για μένα έχει τη σημασία του.
11: Ήταν και το 24 μια φορά σε μάτς με τον Ολυμπιακό, να το πούμε αυτό, δεν είναι πρώτη φορά.
12: Ήταν όμως πριν στην 34 των αρχηγών.
11: Όχι, πέρυσι δεν ήταν.
2: Όχι, όχι.
12: Γι' αυτό το λέω. Μήπως είναι φέτος.
11: Κοίταξε, καταρχάς, Γιώργο, να πούμε ότι σε αυτή την ενδεκάδα τη συγκεκριμένη δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Είναι ο πιο παλιός ενδεκάδας, έτσι.
2: Ναι. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Τώρα τι πιο να βάζανε ενδεκάδα. Εντάξει, το GFC.
11: Όχι, είναι, όλοι είναι προγενέστερη, όλοι είναι μεταγενέστερη, συγγνώμη, του Κωνσταντέλια. Ναι, ναι.
12: Άρα μπορεί να
11: μην
12: σημαίνει και τίποτα αυτό, ε.
2: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει ποιοι θα είναι αρχηγοί για τη νέα σεζόν. Αν λογικά είναι μέσα ο Κωνσταντέλιας, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να.
11: Μπορεί να είναι πάντως. Η λογική λέει ότι μπορεί να είναι. Πλέον δεν είναι νέος ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας έπαιξε πρώτη σεζόν. 22-23, πάει τώρα τέταρτη σεζόν.
12: Τέταρτη σεζόν.
11: Έτσι, δεν είναι μικρός στον ΠΑΟΚ.
2: Για όσους μπερδεύονται, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την άμυνα με Κέννη δεξιά, Τέιλορ αριστερά, καλά το ξέρουμε. Μπαταούλα και Κωσίδη είναι δύο στόπερ. Τσοπούρογλου θα παίξει στα χαφ. Και ο Μπέρδος θα παίξει από τα αριστερά και στα δεξιά ο Μπάλντε, ανάμεσά τους ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή ο Μύθου. Να σας πω, παιδιά, ότι ο Γερεμέγεφ τον είδα να βγαίνει με τα πολιτικά. Το λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι παίκτες, όπως ήταν ο Πέλκας, ο Λίρατης, αλλά και πολλοί άλλοι, κάνουν κανονικά προφέρματα.
11: Αυτοί που θα παίξουν δεύτερο μήχρονο, λες. Ναι.
2: Μπράβο. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ο Γερεμέγεφ δεν θα παίξει, ο Παβλέγκα δεν θα παίξει, ο Ντεσπότοφ που είναι εδώ δεν θα παίξει. Να σου πω την αλήθεια, μπορεί να μην το αδικήσω το παιδί, δεν είδα το ΜΕΙΤΕ, να μου πεις ξεχωρίζει κιόλας. Εκτός να μην
11: ΜΕΙΤΕ δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει προπόνηση, οπότε λογική λέει δεν έχει.
2: Όχι, το λέω αυτό, μήπως έμεινε στο ξενοδοχείο για θεραπεία και έρθει κάποια στιγμή. Μπορεί να έχει έρθει και να μην τον έχω δει.
11: Γιώργο, να πούμε κάτι για το ΜΕΙΤΕ. Γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι γίνεται μια συζήτηση με το ΜΕΙΤΕ για το μέλλον του. Και εγώ αυτή την πληροφορία τη συνδυάζω με το γεγονός ότι μόνιμα τις τελευταίες μέρες το όνομά του απουσιάζει από τα δελτία τύπου που δίνει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν αναφέρεται πουθενά στους τραυματίες του ΜΕΙΤΕ. Είναι σαν να μην υπάρχει ποδοσφαιριστής ΜΕΙΤΕ. Άρα κάτι γίνεται εκεί. Έτσι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι γίνεται μια συζήτηση για το στάτους της συνεργασίας. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θέλουν να του πούνε βρες τρόπο να το λύσουμε ή θέλουν να του πούνε να μειώσουμε ή κάτι άλλο. Απλά το λέω γιατί μου κάνει εντύπωση, δεν αναφέρεται πουθενά τις τελευταίες μέρες στα δελτία τύπου ο ΜΕΙΤΕ. Δεν υπάρχει σαν όνομα.
2: Ο οποίος όσο καιρό ήταν στη Θεσσαλονίκη, επειδή επιμελούμασταν και με τον Καστάνη και μαζί Κώστα το ρεπορτάζ, πάντα αναφέρονταν ότι συνέχιζε τη θεραπεία, έτσι.
11: Ναι.
2: Ναι.
11: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή βλέπω χθες, σου λέω ένα παράδειγμα, ατομικό σωρετήρε, Παυλέγκα λόγω νοχλήσεων προφυλάχθηκε, Χατσίδης συντηρητικό πρόγραμμα, Κυρίλ Ντεσπότοφ συνέχισε θεραπεία και στην ομάδα σωματώθηκε ο Λουστόντο. Δεν υπάρχει πουθενά μύτε. Έτσι. Δεν ξέρω τι. Κάτι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Υπάρχει μια συζήτηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν δεις και τα ρεπορτάζ, οι πληροφορίες που διαχέονται, γιατί εμείς δεν έχουμε και την επίσημη πληροφόρηση του ΠΑΟΚ, την έξτρα ενημέρωση, είναι ότι κανείς συνάδελφος δεν μπορεί να εκτιμήσει πότε θα επιστρέψει ο ΜΕΙΤΕ. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δηλαδή, έχει έναν ποδοσφαιριστή, ό,τι και να έχει, δεν μπορεί να εκτιμηθεί πότε θα είναι παρόν πίσω στις προπονήσεις, ξέρω εγώ.
12: Ναι, και από ό,τι βλέπω, Γιώργο και Κώστα, και στην πρώτη μέρα που βλέπω.
11: Δεν έχει. Στην Ολλανδία
12: δεν υπάρχει.
11: Δεν έχει αναφερθεί
12: είχα
11: καθόλου.
12: Την εντύπωση ότι υπήρχε.
11: Το ένωμά του δεν έχει αναφερθεί καθόλου του ΜΕΙΤΕ. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία ενημέρωση στην Ολλανδία που είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Δημήτρη, αυτό ακριβώς θα το επισημάνουμε. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση. Ναι. Γι' αυτό είπαμε νωρίτερα ότι μέχρι την τελευταία προπόνηση που είχε γίνει στην Ελλάδα, μας έλεγαν για την αποθεραπεία. Για την αποθεραπεία, μάλλον για το πρόγραμμα θεραπείας που κάνει. Για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Επαναλαμβάνω λοιπόν, γιατί σιγά σιγά βλέπω και τις ομάδες να αποχωρούν, μάλλον είναι η πρώτη ομάδα, η Μπέβερεν αυτή που αποχωρεί. Σας έχω στείλει Κώστα και την ενδεκάδα, αν θέλετε να την διαβάσετε.
11: Ναι, θα διαβάσω τώρα.
2: Πολύ. Είναι με μαρκαδόρο η πρώτη και η δεύτερη αργότερα, άρα και η Μπέβερεν θα παίξει με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Και νομίζω ότι ίσως από αυτά όλα που πρέπει να κρατήσουμε σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, πέρα από τα πιτσιρίκια παιδιά, γιατί το σχολιάσαμε και μαζί, εγώ θα πω και τον Καμαρά. Ναι. Και το λέω αυτό για έναν απλό λόγο, για το ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να έχουμε λειψανδρία στη θέση στο χαφ. Ο ΣΔΟΕΦ αποχώρησε, έτσι, ο ΜΕΙΤΕ δεν είναι έτοιμος και δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Ο Μπιάνκο αποτελεί παρελθόν, εντάξει, απλά το λέω αριθμητικά. Δηλαδή έχεις τώρα να προετοιμαστείς για πολύ σημαντικούς αγώνες. Και ουσιαστικά έχεις, δεν θα απαξιώσω καμία περίπτωση τον Τσοπούρογλου, αλλά σε σχέση με την πρώτη ομάδα πέρυσι που ήταν ενεργή, έχεις τον Ζαφίρι και τον Καμαρά μέχρι στιγμής εδώ διαθέσιμο.
4: Και έτσι, Γιώργο, σκέψου ότι πέρυσι ήταν πέντε σε αυτή τη θέση, έτσι.
2: Ναι,
4: και,
2: ναι, σωστά.
4: Και είχαμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι ο Καμαρά είναι ο πέμπτος.
2: Σωστά. Τώρα μπορεί να στηριχθεί πάνω το ΠΑΟ. Θυμίζω απλά πέρυσι, Τάνια, καλησπέρα και σε σένα, ότι με δικό του γκολ στο 106 στην Αυστρία, στο Κλάγκεφουρτ, κόντρα στη Ζάλτμπολ με στις καθυστερίες, στην παράταση, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση και προχώρησε. Έτσι.
4: Εντάξει, η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι ο Καμαρά τη σεζόν πέρασε και από τον τραυματισμό του, αλλά και λόγω της υπεροπλίας που υπήρχε σε αυτή τη θέση, δεν είχε χρόνο συμμετοχής και νομίζω ήταν και λίγο ξενερωμένος εγώ προσωπικά. Δική μου άποψη είναι αυτή.
2: Εντάξει, δεν. Το σίγουρο είναι ότι αν άρπαζε τις ευκαιρίες, λογικά θα είχε περισσότερα χρόνια.
11: Εγώ λέω ότι αν έρθει η πρόταση, ευχαρίστω ο ΠΑΟΚ θα τον έδινε.
4: Ναι, καλά,
11: πολύ ευχαρίστω. Όχι απλά ευχαρίστω.
2: Τώρα πώς θα το δώσει ρε
12: Κώστα. Το είπα Γιώργο πριν.
4: Το είπα πριν.
11: Θα τον έδινε.
12: Ο Καμαρά είναι από το Ζενίθ στο Ναδύρ. Δηλαδή. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Η πρώτη του χρονιά ήταν στο Ζενίθ και η δεύτερη στο Ναδύρ.
2: Απλά λέω τώρα έτσι. Δηλαδή τώρα εδώ στην Ολλανδία οι νοματέοι στα χάφ είναι λίγοι. Πέρα από τα παιδιά που είναι από τι ακαδημίες. Δηλαδή τώρα άμα έρθει πρόταση για τον Καμαρά.
11: Τον δίνει και φέρνει άλλον. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τον δίνει και φέρνει. Απλά δεν υπάρχει πρόταση για τον Καμαρά.
2: Είναι άμεσα όμως τώρα, έτσι. Όχι όσο πλησιάζουμε στα πρώτα επίσημα. Αυτό συμφωνώ.
11: Και τέλη καλοκαιριού να έρθει, εγώ πιστεύω τον Καμαρά το δίνει, Γιώργο. Απλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση. Αυτό είναι το θέμα με τον Καμαρά. Λοιπόν, να πούμε και το πρακτικό του πράγματος. Υπάρχει στο υβριδικό το Open η μετάδοση. Όσοι έχετε τηλεόραση συνδεδεμένη με κεραία, ξέρετε πώς δουλεύει το υβριδικό. Αλλά για να μην τρελαίνεστε, γιατί παράδειγμα, εγώ σπίτι μου έχω δορυφορική κεραία. Στο YouTube υπάρχει, μπορείτε και μέσω του μέτρου.gr να βρείτε το σχετικό link. Ήδη έχει γίνεται η αντίστροφη μέτρηση 10 και 16 πριν την έναρξη. Μπορείτε και από το YouTube, που υπάρχουν και πολλά μηνύματα εκεί, βλέπω φίλων παοξίδων και όχι μόνο, να δείτε κανονικά τη μετάδοση του ΠΑΟΚ Μπέβερεν.
12: Οπότε τον Γιώργο θα τον έχουμε μετά στο ημίχρονο.
11: Στο ημίχρονο να μπορούμε να τον έχουμε.
12: Κάνουμε
11: ένα σχόλιο,
12: έτσι, ένα σχόλιο. Έγινε, για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Έγινε, στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης
4: από Γιώργο.
12: Την Ολλανδία, από το Ζαλτμπόμελ.
11: Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο. Και τώρα στην παραλία, στο σχολείο από το χειμώνα, από το Σεπτέμβριο και μετά.
12: Το σχολείο, ναι.
11: Και επίσης να πούμε ότι αν ψάχνετε αυτοκίνητο, η φάση είναι μία. Flex Car και Open Cars στη Σύνδο. Θες leasing που να μην σε δένει με κλειστά συμβόλαια και να έχει τα πάντα μέσα? Πας Flex Car. Θες να αγοράσεις ελεγμένο μεταχειρισμένο σήμερα και να το βάλεις σε δόσεις χωρίς να μπλέξεις με τράπεζες? Πας Open Cars. Ό,τι και αν διαλέξει, ο προορισμός είναι ένας. 8 χιλιόμετρο εθνική οδού Θεσσαλονίκη Αθηνών. Πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε.
12: Και πριν πάμε, Κώστα, στον Στέλιο τον Γρηγοριάδη, ο οποίος περιμένει έτσι καρτερικά στην τηλεφωνική του γραμμή, να πούμε και μία ακόμα είδηση, η οποία για μένα έχει τη σημασία της, γιατί δείχνει και το πώς σκέφτεται ο Ολυμπιακός. Υπάρχει επιστροφή Γιοβάνη στα Ερυθρόλευκα σε ρόλο κλειδί, όπως τουλάχιστον καταγράφεται έτσι και στο ρεπορτάζ. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής αναμένεται να αναλάβει τον σημαντικό ρόλο του πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική
11: Αμερική. Μάλιστα. Όπως είναι ο Καρεμπέ, ας πούμε.
12: Κάπως έτσι. Που για μένα, εντάξει.
11: Βάζει στελέχη. Έβαλε και διευθυντή ποδοσφαίρου, τον Καρντόσο Μαρινάκη.
4: Έγραψε και ένα άρθρο σχετικό σήμερα, Αντώνης ο Καρπετόπουλος, ότι ναι, δεν έχουμε μεταγραφές. Ναι, δεν έχουμε μεταγραφές μέχρι τώρα, αλλά και η προσθήκη στελεχών είναι πολύ σημαντική, λέει, για τον Ολυμπιακό.
11: Λοιπόν, πάμε στο Στέλιο Γρηγοριάδη. Στέλιο, καλησπέρα.
13: Γεια σας, καλησπέρα.
11: Τι κάνεις? Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα της ενδεκάδας για να σου πούμε για το φιλικό.
13: Όχι, για πες.
11: Λοιπόν, να τα δώσουμε λίγο για να έχεις και εσύ μια εικόνα. Με Τσιφτσί κατά τον goalpost, με τον Κένι δεξιά, τον Τέιλορ αριστερά, τους Μπαταούλα και Κωσίδη στο κέντρο άμυνας. Ο Κωσίδης είναι ένας από τους τέσσερις νέους, δεν έχουν ξαναπάει σε προετοιμασία, ο οποίος παίζει και δεξιμπακ, παίζει και στόπερ. Σήμερα θα αρχίσει ο στόπερ. Τσοπούρογλου Καμαρά στο κέντρο. Ο Μπάλντε ή Μπάλντε, όπως το λένε ορισμένοι, δεξιά. Ο Μπέρδος αριστερά. Ο Κωνσταντέλιας ως αρχηγός, μάλιστα, στο 10. Και ο Μύθος στην κορυφή της επίθεσης.
13: 6 πιτσιρικάδες με τον Κωνσταντέλια 7. 6 όμως. Έτσι 5 που δεν τους ξέρει σχεδόν κανείς. Ο Μύθος και ο Κωνσταντέλιας. Και εγώ περιμένω αυτούς να δω, γιατί δεν νομίζω ότι...
11: Κοίταξε, ο Τσοπούργλου και ο Μπάλντε είχαν παίξει και πέρυσι. Εντάξει, είχαν καλό
4: τα πρώτα φιλικά ήταν.
11: Δεν ήταν άσχημη. Ο Μπάλντε είχε βάλει, αν θυμάμαι καλά, όχι, ο Μύθος είχε βάλει τον κόλ. Είχε κάνει πολύ καλό παιχνίδι το πρώτο είχαν που είχε κάνει τον Άγιαξ.
13: Είχαν παίξει, αλλά πέρασε ένας χρόνος και δεν τους ξαναείδαμε. Είδαμε ελάχιστες φορές το Μύθο.
11: Ναι.
13: Οπότε μετά από ένα χρόνο πιθανότατα θα είναι πιο όρημοι, πιο έτοιμοι.
11: Ναι. Παίξαν και με τον Μπάουκ Β, που είναι ανδρικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να παίζει, δεν είναι.
13: Ναι, ναι. Ευτυχώς υπάρχει και ο ΠΑΟΚ Β, παίξαν εκεί και εντάξει, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω, θα μου πεις από το πρώτο φιλικό θα το δούμε αυτό. Μια εικόνα θα πάρουμε για την πρόοδο που μπορεί να έχουν κάνει από τότε.
11: Mm-hmm. Είναι το πρώτο φιλικό της εποχής Αλέσιο Λύση. Δεν αλλάζει διάταξη από ό,τι φαίνεται, αυτό το 4-2-3-1 διατηρείται. Παρόλα αυτά, τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε, οι πρώτες, Στέλιο, λένε ότι θέλει πολύ pressing, πολύ τρέξιμο. Θέλει η ομάδα του να κυκλοφορεί την μπάλα γρήγορα και αρκετά από πίσω πριν εκδηλώσει επίθεση. Δεν ξέρω εσένα πόσο ακούγονται όλα αυτά και τι θεωρείς σημαντικότερο να δεις σαν πρώτο δείγμα γραφής.
13: Καλά τα λέει, και να σου πω και κάτι, όλοι οι προπονητές καλά τα λένε, ανάλογα όμως τι υλικό έχουν. Δηλαδή αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή, πες ότι τελειώναν οι μεταγραφές, δεν μπορεί να το παίξει ο ΠΑΟΚ και δεν θα μπορούσε με καμία κυβέρνηση, ας πούμε, κανένας προπονητής να το εφαρμόσει.
11: Mm-hmm.
13: Αν δεν γίνουν αξιόλογες μεταγραφές, δηλαδή εγώ τώρα καταντάω βαρετός, αλλά τι άλλο να πω, ρε Κώστα. Περιμένουμε από τον προπονητή τώρα να κάνει τι? Αν δεν έχει τα υλικά, δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα.
11: Εννοείται, εντάξει. Σε πρώτο πλάνο είναι πάντα επέκταση, τώρα ό,τι και να λέμε.
13: Μα ναι, και τώρα μπαίνουν οι πιτσιρικάδες, ζητάει αυτά που ζητάει. Αν δεν μπορέσουν να τα εφαρμόσουν, τι να κάνουμε τώρα? Θα πούμε ότι δεν ταιριάζει στην ομάδα, δεν μπορούν, από το πρώτο φιλικό, λάθος το είδε αυτός και πρέπει να τα αλλάξει? Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, και αν αρχίσει, και όχι αν αρχίσει, αν συγκροτηθεί το ρόστερ, ολοκληρωθεί ο καταρτισμός του ρόστερ και έχουμε τα πρώτα δείγματα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε και να λέμε αυτό που προσπαθούμε τώρα να πούμε εντελώς θεωρητικά. Ναι. Γιατί τότε θα έχουμε και συγκεκριμένες πράξεις, εικόνες και μια πραγματικότητα που δεν θα μπορεί να αλλάξει, γιατί το ρόστερ θα είναι συμπληρωμένο.
11: Να σου φέρω και ένα παράδειγμα.
12: Παιδιά,
11: ο Λουτσέσκου, ο οποίος είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής, θυμάσαι όταν κατέβηκε να παίξει ο ΠΑΟΚ Ευρωπαϊκό με τη Λεύσκη και έπαιξε ο Κουαλιάτα. Έπαιζε, μετάφερε το Φελίπε Σουάρες, ο Μπότο, έπαιζε ο Ντάντας. Ο Ντάντας άντε έκανε και μια καριέρα, κάνει και μια καριέρα. Έπαιζε ο Κάργας πίσω. Ναι. Που, εντάξει, το παιδί καλό είναι, αξιόλογο, αλλά δεν μπόρεσε να σταθεί σε επίπεδο ΠΑΟΚ. Είδες ότι η εικόνα που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία και έχασε και αποκλείστηκε μετά ήταν πολύ προβληματική. Άρα, όσο καλός και είναι ένας προπονητής, αν το υλικό δεν είναι ενός επίπεδου, είναι δύσκολο να σταθεί τώρα. Κατά τα ψέματα.
13: Και αν θυμάμαι καλά, είχαν φέρει από διακοπές τον Νούσια.
11: Τον Κούτσια. Το φέραμε διακοπές γιατί δεν είχε σεντερφόρ τότε. Δεν είχε έρθει και αρχίζει να έρθει ο Μπράντον. Αν θυμάσαι, ήταν με μία εβδομάδα προπονήσεων. Έπαιξε με τον Άρεϊ σέντερφόρ που δεν ήταν σέντερφόρ στη Βουλγαρία. Και μετά βάλανε τον Κούτσια να παίξει ένα μάτς. Κρίθηκε με ένα μάτς και ο Κούτσιας. Εντάξει, άλλο αυτό.
13: Και ο Μπράντον κακήν κακός έπαιξε νομίζω μισό μάτς στη Ρεβάνη.
11: Ναι, τι να σου κάνει τώρα, δεν ήθελε που βρισκόταν ο Μπράντον.
13: Δεν
12: ξέρω αν συμφωνείτε, παιδιά, δεν ξέρω. Για μένα δεν είναι κακό το γεγονός ότι παίζουν τα πιτσίρικα.
11: Όχι, τα πιτσίρικα είναι τα μόνο που δεν φταίνε. Κάτι θα βγει
12: ανεξάρτητα, καλό. Μπράβο, ανεξάρτητα με το αν παίζει ρόλο ή όχι. Γιατί παίζει, εντάξει, είναι τεράστιο θέμα το αν κάνει μεταγραφή ή όχι. Για μένα, απλά η συνάρτηση και αντιστοιχεία στέλιο είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι σε 20 μέρες, 25, πόσο έχει.
13: Αυτό
12: είναι, ναι, αυτό είναι.
13: Αυτό είναι το δυστύχημα κατά τα άλλα. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους και για περισσότερο χρόνο πιτσιρικάδες να παίζουν.
11: Έτσι.
13: Αλλά επειδή αυτοί δεν θα κληθούν να σηκώσουν το βάρος, καλό θα ήταν και λέμε το αυτονόητο να υπήρχαν περισσότεροι νέοι παίκτες εμπειροί που θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό, ούτως ώστε πάγουν να προλάβει να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
12: Πάντως μην το λες αυτό στο τέλειο, δηλαδή μπορεί κάποια από αυτά τα παιδιά να πάρει χρόνο συμμετοχής.
4: Δηλαδή είναι καλύτερο να πούμε από τον Γκουαλιά το που άκουσα τώρα.
12: Σήμερα, να πάρει κάποιος από αυτούς, να έχει ευκαιρίες.
11: Τα φώτα θα πέσουν πέρα από τα παιδιά που θα τα ξαναδούμε, κυρίως θα πέσουν σε αυτούς που θα δούμε πρώτη φορά, στο πρώτο μήχρονο στον Κωσίδη που δεν τον έχουμε δει. Ο μεγάλος όγκος στον ΠΑΟΚ δεν τον έχει δει. Στο Σάρι που είναι ένα ψηλό χαφ που είχε έρθει από τη Μόντα να πέρυσι το Γενάρη και έπαιξε στον ΠΑΟΚ Β'. Στον Ντούγκα που θα παίξει λογικά αριστερό
12: μπακ. Σε αυτόν τον Μπαλτέ που λένε που λέγατε
11: καλά λόγια. Και πέρυσι.
12: Ναι, αλλά λέγατε καλά λόγια.
4: Δεν είδαμε δύο φιλικά και δεν τον ξαναείδαμε.
12: Ναι, αυτό λέω, δεν έχει παίξει.
11: Λέω ότι περισσότερο θα δούμε αυτούς που πρώτη φορά εμφανίζονται.
12: Εσύ λες για τους πρώτους.
11: Συν τους άλλους. Από τον Μπαλτέ έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λες ότι είναι καλό ταλεντάκι.
13: Μακάρι να δούμε Κουλιεράκηδες και Κωνσταντέλιες οι οποίοι θα επιβάλλουν την παρουσία τους στην πρώτη ομάδα. Γιατί δεν θα μπορεί να γίνει διαφορετικά.
11: Έτσι.
13: Γιατί θα είναι καλύτεροι από αυτούς που θα έρθουν, γιατί πάλι όπως ψυχανεμιζόμαστε όλοι, κάποιοι ιδανικοί θα έρθουν, κάποιοι...
4: Και αμφιβόλου ποιότητας ξένοι.
13: Ναι, από αζήτητα, από που μάλιστα. Δεν έχουν να βρουν άλλη ομάδα και τα λοιπά. Μακάρι να βγούμε ψεύτες, αλλά εγώ έτσι το πιστεύω. Και έτσι το φοβάμαι ότι θα γίνει.
11: Ωραία. Ήδη μας δίνει η εικόνα το Open. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι. Τελευταίο πότης μας το...
12: Ευχαριστούμε, Στέλιο. Να είσαι καλά.
4: Να
12: είσαι καλά.
11: Να πούμε γρήγορα και των Βέλγων έτσι για να έχετε τα ονόματα. Λουσάμπα, Γιάνσενς, Λοκέσα, Ντεβέλε, Μαβέτε, Ντοντό, Άμπραχαμς, Ες Γιόγκερς, Σαγιάλα, Σαλί και Μονέρτ, οι 11 που χρησιμοποιεί η ομάδα της Μπέβερεν σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.
12: Να πάμε γρήγορα, Κώστα, και στις εντεκάδες, γιατί έχουμε Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι στις 7 η ώρα το μάτς, θυμίζω. Με Πίκφορντ, με Κάνσα, Ο'Ράιλι, Γκέι, Σπένς, Ράις, Άντερσον, Μπέλιχαμ, Κέιν, Ράσφορντ και Μαντουέκε. Αυτές είναι οι επιλογές του Τούχελ για το μάτς με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Επασί, Μπισάκα, του Ανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Εμπούκου, Μουτουσαμί, του Ατρομήτου, Σαντίκη, Τσιπέγκα και Βισά. Αυτή είναι η εντεκάδα των Αφρικανών. Ένα ακόμα παιχνίδι για τη φάση των 32. Θυμίζω 7 η ώρα. Έτσι, όποιος κερδίσει, όποιος περάσει, πάει στους 16 με φαβορί και outsider ξεκάθαρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και το Κονγκό.
4: Ας μιλάς για φαβορί και outsider, γιατί έχουμε
11: πάμε
4: δει
11: γρήγορα, πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Αρχίζει σε πολύ λίγο και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
14: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Diego Maradona επέστρεψε για μία τελευταία μεγάλη παράσταση με τη φανέλα της Αργεντινής. Μετά από δύσκολα χρόνια, τραυματισμούς και περιπέτειες με το ντόπινγκ, ο Diego έδειχνε αποφασισμένος να οδηγήσει ξανά την ομάδα του στην κορυφή. Το γκολ απέναντι στην Ελλάδα και ο ξέφρενος πανηγυρισμός μπροστά στην κάμερα έμοιαζαν με μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Ο Maradona είναι ξανά εδώ. Λίγες μέρες αργότερα όμως ήρθε το νέο σοκ. Μετά τον αγώνα απέναντι στην Ιγυρία, ο Maradona βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και αποβλήθηκε από τη διοργάνωση. Η Αργεντινή κατέρευσε αγωνιστικά και αποκλείστηκε πρόωρα από τη Ρουμανία. Για τον Diego Maradona, εκείνο το Μουντιάλ αποτέλεσε το οριστικό φινάλε μιας μυθικής καριέρας γεμάτης τίτλους, δόξα, αλλά και αντιφάσεις που σημάδευσαν για πάντα την ιστορία του αθλήματος.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
20: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
21: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
19: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
21: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
22: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους γονείς της που νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Οι 5 τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ανάληψης νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο. Σε πιο κρίσιμη κατάσταση είναι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής για τον μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια που έγινε τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές της Ελλάς εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Εκτιμάται ότι οι δράστες κινήθηκαν με δίκυκλο και πυροδότησαν τα γκαζάκια διαδοχικά. Στα 69 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η ζημία που έχουν προκαλέσει χιλιάδες υποθέσεις κατάχρησης των ακροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 2.900 μοναδικές υποθέσεις, ενώ έχουν γίνει 70 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκατακτικών εξετάσεων. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής Βασίλης Λεβέντης. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα θερινά δρομολόγια του ΟΣΕΘ με στόχο την καλύτερη κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
19: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
23: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
19: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
23: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
25: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
28: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
29: Το λογαριασμό παρακαλώ.
30: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
31: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
32: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
33: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
34: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
35: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
36: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
37: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
38: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
39: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το σκορ στο φιλικό με την Μπέβερεν στο ένα το λεπτό, μετά από ωραία κομπίνα σε εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά του Ανέστη Μύθου. Ο Μύθου, θυμάμαι όπως και πέρυσι, κόντρα στον Άγιαξ, είναι αυτός που πετυχαίνει το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στη σεζόν. Και νομίζω για τον ίδιο ήταν και ένα μήνυμα ότι θα είναι μια χρονιά με πολλά γκολ και κακά τα ψέματα είναι από τους παίκτες που όλοι περιμένουν φέτος να κάνει ακόμα ένα βήμα παραπάνω, γιατί είναι πολύ ικανό σκόρερ ο Ανέσης ο Μύθου.
1: Αν ακούει ο Γιώργος Καραγιάννης, μπορούμε να κάνουμε και ένα σχετικό θεματάκι. αν θυμάσαι βεβαίως καλά, έτσι.
0: Ναι, θυμάμαι καλά. Ήταν το πρώτο μάτς με τον Άγιαξ. Ας το πω τώρα ευθύς αμέσως.
1: Ήταν το πρώτο φιλικό, εννοείς. Το πρώτο γκολ της χρονιάς, άρα το έβαλε ο Μύθου. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος. Ανέστης Μύθου.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε Βασίλη Μάστορα.
1: Πάμε, ναι, να πάρουμε το σχόλιο του Βασίλη.
0: Για να παρακολουθώ εγώ, να σας λέω κάποια
1: πράγματα. Οκ. Έλα Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να κάνεις πρώτα κάποιο σχόλιο για μπάσκετ ή το θεωρούσες αναμενόμενο το sold out?
2: Πιστεύω ότι ήταν αναμενόμενο μεν, αλλά κάθε φορά που μπαίνει και ένα καινούριο στοιχείο όσον αφορά τον χρόνο που απαιτήθηκε για να πουληθούν 1000 διαρκείας, νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα τελείριο ενθουσιασμού στον κόσμο του Άρη και όχι είναι μικρό. Το Αλεξάνδριο, πιστεύω ότι ακόμη και αν ήταν διπλάσιας χωρητικότητας, ότι πάλι θα υπήρχε δυσκολία στο να βρει κάποιος εισιτήριο ή διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι ένα μήνυμα προς τη διοίκηση, δεν ξέρω τον τρόπο που μπορεί να το αξιοποιήσει σε σύντομο χρόνο, το ότι θα επεκταθεί η χωρητικότητα και πάλι νομίζω ότι θα είναι μικρό το Αλεξάνδριο και νομίζω ότι αυτό δεν είναι ανεξάρτητο το πάθος που έχει ο Άρη για να δει τη φετινή ομάδα μπάσκετ. Ναι, συμφωνώ, θα είναι μια ελκυστική ομάδα, μια ομάδα που δίνει όραμα. Αλλά συγχρόνως πιστεύω ότι συνδυαστικά έχει να κάνει και με την απογοήτευση που υπάρχει από το ποδόσφαιρο. Βεβαίως ακούω και σε διάφορες συζητήσεις χαριτολογώντας, αφού το ποδόσφαιρο δεν θα έχει προσέλευση φέτος, πώς θα μπορούσε να φιλοξενήσει με κάποιο τρόπο την ομάδα μπάσκετ, κάτι βεβαίως που είναι αδύνατο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα σαφέστατο μήνυμα, όχι απλά μήνυμα στήριξης προς τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, ένα μήνυμα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να μπαίνει στο μυαλό της για το επόμενο βήμα, που δεν είναι άλλο, εκτός αν υπάρχει κάποιο σχέδιο, έχει γίνει κάποια μελέτη, εάν πέραν των 1.100 θέσεων που προβλέπεται ότι θα μπουν στο κενό που υπάρχει κάτω από το χρονόμετρο, υπάρχει άλλος τρόπος να μεγαλώσει ακόμη περισσότερη χωρητικότητα του Αλεξανδρίου. Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ ότι η φετινή λίγα του μπάσκετ θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον σε επίπεδο εγχώριο πρώτα και μετά το ότι θα κάνουν οι ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί πλέον δεν έχουμε μία απλώς μονομαχία, παρότι υπάρχει ακόμη τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο, δηλαδή του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και των υπόλοιπων που πλέον τώρα ισχυροποιούνται, του ΠΑΟΚ και του Άρη, είναι και η ΑΕΚ, την οποία δεν πρέπει να την παραβλέπουμε. Θα δούμε εάν υπάρχει ισονομία και δεν έχουμε φαλσοσφυρίγματα όσον αφορά τη διαιτησία, νομίζω ότι παίρνει μια ανωδική πορεία το ελληνικό μπάσκετ. Θα ζήσουμε στιγμές, πιστεύω, καλύτερες και από αυτές που ζούσε το ελληνικό μπάσκετ τη δεκαετία του 90 και του 2000, γιατί δεν θα υπάρχει αυτό το δίπολο. Θα υπάρχει κάτι καλύτερο, θα ενοχλούν, θα τζατζάρουν και οι υπόλοιπες ομάδες και οι δύο στις Θεσσαλονίκες θα τζαρτζάρουν τους δύο της, που εναλλάσσουν την κορυφή. Έντονα, ανεπαίσθητα, αυτό θα το δούμε στην εξέλιξη.
1: Απλά, Βασίλη, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Είναι πολύ πιο δύσκολο, έτσι, το έργο του ΠΑΟΚ και του Άρη, γιατί τη δεκαετία του 90 έπαιζαν μόνοι τους. Δηλαδή, πρώτα έπαιζε ο Άρης και μετά ο ΠΑΟΚ που ήταν μαζί. Και ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός εκείνες τις χρονιές, αλλά δεν υπήρχε τότε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που εδώ και το Περιστέρι και το Πανιόνιο ήταν στις ψηλές θέσεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι, μιλάμε για μεγάλα μπάτζετ από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πήρε και την Ευρωλίγκα φέτος. Είναι διαφορετικό, έτσι. Είναι πιο δύσκολο το έργο τους.
2: Δεν θα διαφωνήσω, Δημήτρη, γι' αυτό είπα απλώς τα τζαρτζάρου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ότι θα είναι ισότιμοι αντίπαλοι. Μην ξεχνάμε ότι τα μπάτζετ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού σε σχέση με αυτό, το βελτιωμένο που θα κάνει ο Άρης και το βελτιωμένο που θα κάνει ο ΠΑΟΚ θα είναι περίπου το 30%. Και βεβαίως πάντα μπαίνει ο σύγκρις και αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει ήδη 16,5 εκατομμύρια για αγορά ποδοσφαιριστών.
1: Μπασκετμπολιστών εννοείς, ναι, εντάξει.
2: Όχι, όχι ποδοσφαιριστών, κάνω σύγκριση.
1: Α, για το ποδόσφαιρο.
2: Παναθηναϊκός, ναι. Το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα έχει πληρώσει 16,5 εκατομμύρια για να αγοράσει δικαιώματα ποδοσφαιριστών.
1: Πέρα από ναι, έχει κάνει ξεκάθαρα μεταγραφές, ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Άρα λοιπόν πιστεύω ότι το πολυτιμότερο αγαθό στην προσπάθεια που θα κάνουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι ο ρεαλισμός. Ναι, συμφωνώ να ανεβαίνει ο πύχης των απαιτήσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια λογική. Δεν πρέπει κανείς να πετάει στα σύννεφα. Οι ομάδες χτίζονται και δεν αγοράζονται. Βήμα-βήμα πιστεύω ότι δεν θα αργήσει η ώρα που θα είναι ισότιμοι αγωνιστικά με τους δύο της Αθήνας. Το έχουν πει όλοι σε όλους τους τόνους. Και όσοι βγαίνουν στο Μετρόπολης, θα το θυμάστε, το είπε και ο Σπανούλης, νομίζω θα το πει και ο Τρικέρι. Άρα λοιπόν, ρεαλισμός, ναι στην αισιοδοξία, ταπεινότητα και πολλή δουλειά. Και δεν θα αργήσει η μέρα που πλέον θα βλέπουν από το ίδιο ύψος οι δύο στη Θεσσαλονίκη τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι τεράστια προς το παρόν ακόμη διαφορά. Είναι ομάδες φτιαγμένες εδώ και χρόνια, έτσι. Δεν είναι ομάδες που φτιάχτηκαν πέρυσι.
1: Είναι ακριβώς.
2: Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης δημιουργούν, χτίζουν, ενώ έχουν απέναντι ισχυρούς πύργους αγωνιστικά που είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, Βασίλη.
0: Λοιπόν, στο 18ο λεπτό έχουμε φτάσει στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερο. Ο ΠΑΟΚ έχει πει πολύ επιθετικά. Είναι αρκετά καλός, είναι δραστήριος, ζωηρός. Πιέζει όντως ψηλά αυτό που προκύπτει ως πρώτο συμπέρασμα από τις προπονήσεις που κάνει ο Αλέσιο Λύση. Να πούμε ότι στον γκολ που πέτυχε ο Μύθου, ο οποίος θυμίζω όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος πετυχαίνει το πρώτο γκολ της σεζόν. Πέρυσι ήταν σε ένα φιλικό με τον Άγιαξ που είχε ο ΠΑΟΚ χάσει. Είχε ιτηθεί 2-1 από τον Νέαντα και είχε σκοράρει ο Μύθου τότε ως πρωτοεμφανιζόμενος. Τώρα το πέτυχε με κεφαλιά μετά από δύο διαδοχικά κόρνερ. Δηλαδή έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Έκανε εκτέλεση ο Κωνσταντέλιας. Ο Μπαταούλας έχασε μεγάλη ευκαιρία. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Μπέβερεν και στη νέα εκτέλεση κόρνερ. Πάλι ο Μπαταούλας αυτή τη φορά έστρωσε στο Μύθο, ο οποίος επίσης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ από το 9ο λεπτό της Μπέβερεν με 1-0. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πιέζει αρκετά, είναι αλήθεια αυτό, το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο σχεδόν, ψηλά οι γραμμές του ΠΑΟΚ και θα έλεγα με καλές αποστάσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Φαίνεται δηλαδή ότι έτσι το πρώτο δείγμα είναι καλό, ότι γίνεται δουλειά. Τώρα μια προσπάθεια ενός ποδοσφαιριστή της Μπέβερεν, έκοψε ο Καμαρά, ο Μπαλντέ, ο οποίος άφησε την μπάλα να καταλήξει out έξυπνα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, προηγείται με 1-0 με τον Ανέστη Μύθου να σκοράρει στο 1ο λεπτό και πλέον να βρισκόμαστε στο 19ο της αναμέτρησης.
1: Να πούμε, Τάνια, και πέρα από την 11η του Παναθηναϊκού, έχουμε φυσικά το μάτι έχει ξεκινήσει.
3: Είναι σε εξέλιξη και μάλιστα ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός. 0-2 το σκορ. Στο 6ο λεπτό βρήκε δίχτυα ο Ταμπόρδα και στο 9ο λεπτό χτύπησε ο Τετέι.
1: Άρα δηλαδή με τα μπόρδα και τετέι.
3: Και με αρκετές αλλαγές, έτσι. Ο Μπινιάρης ο νεαρός στην σύνθεση, ναι, με τη δεύτερη ομάδα της Ολλανδίας της παίζει ο Παναθηναϊκός στη Χέλμουντ.
1: Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ, η Μπέβερεν ανέβηκε φέτος που έλεγε και ο Κωστής.
0: Ανέβηκε φέτος, αίτητη μεν, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν. Δηλαδή υπήρχε το άγχος ότι επειδή είναι καινούργια ομάδα, ίσως ασύνδετη, ενώ τώρα βλέπουμε και το Λύση.
3: Κρατάει τις σημειώσεις του. Εντάξει, λογικό.
0: Ο Φαλακρός, αυτός που μοιάζει με τον Καστορίνα, είναι ο Ουρτάδο, παλιός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πρώτος βοηθός του ΠΑΟΚ πλέον. Πίσω από το Λύση και δεξιά, όπως είδατε, ήταν ο Καρκαρίνο, Μάσιμο Καρκαρίνο, ο οποίος είναι Ιταλός, είναι ο δεύτερος βοηθός. Τρίτος, θυμίζω, είναι ο Πέτρος ο Τσιαπακίδης, ο οποίος προωθήθηκε από την ΚΑΠΑ 19. Έχει φέρει ακόμα ο Λύση τον Αλμπέρτο Χινές, ο οποίος είναι γυμναστής, τον είχε και πέρυσι στην Οσασούνα, και έναν αναλυτή που είχε στην Οσασούνα, το Λουίς Γκαρθία, δεν τον είδα στο πλάνο, προφανώς και αυτός κάπου κάθεται στον πάγκο, μαζί με το Βαγγέλη τον Λάπα, αποτελούν ένα γκρουπ το οποίο είναι 6 7 μάλλον συνεργάτες, 4 που έφερε ο Λύση, τον Ουρτάδο, τον Καρκαρίνο, τον Χινέ στο γυμναστή και τον Γκαρσία, 5 αυτός και 2 που είναι από το staff του ΠΑΟΚ, ο Πέτρος ο Τσιαπακίδης και ο Βαγγέλης ο Λάπας, 7 δηλαδή είναι το τεχνικό team του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν.
3: Εντάξει, αρκετή, ο Πέτρος ο Τσιαπακίδης είναι και ο συνδετικός κρίκος, έτσι, για να ξέρει,
0: για να ξέρει τι γίνεται. Ναι. Παιδιά. Τώρα βλέπουμε τον Κωσίδη, ο οποίος ελέγχει, είναι ο αριστερός στόπερ σήμερα, δεξί στόπερ είναι ο Μπαταούλας, ο Τέιλορ τώρα ο οποίος δίνει την μπάλα και ο Πάο κάνει μια κυκλοφορία μπάλας, λίγο έπεσε το τέμπο το τελευταίο δίλεπτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι για πρώτο φιλικό και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να παίξουν γρήγορα, φάνηκε βέβαια η διαφορά επίπεδο, ο Πάο ήταν καλύτερος, πάτησε αρκετές φορές περιοχή και φάνηκε και η δουλειά που έκανε. Ήδη σε μια προπόνηση στημένες μπάλες μέσα από δύο κόρνερ προήρθε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Παταούλα και αμέσως μετά και τον γκολ από την κεφαλιά, το στρώσιμο του Παταούλα και τη δεύτερη κεφαλιά του Ανέση του Μύθου.
3: Αυτό βλέπουμε δηλαδή, και κάποιους φίλους
1: του είναι καλή.
0: Είναι καλή, σαν πρώτο δείγμα είναι καλή εικόνα.
3: Βλέπουμε και κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ που προφανώς μένουν εκεί κοντά Γερμανοί, Ολλανδία και έχουν πάει για να δουν το φιλικό.
0: Είναι, είναι εύκολο να πάνε. Βέβαια, επαναλαμβάνω με
1: αντίπαλο. Κώστα δεν έχει ανησυχήσει την αιστεία του Τσίφτσι.
0: Όχι, όχι, δεν έχει φάσει. Λίγο στην αρχή προσπάθησε να μπει επιθετικά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά χωρίς κάτι μεγάλο. Πάλι ο ΠΑΟΚ μπροστά με τον Τέιλορ, ο οποίος κόβεται, προσπάθησε να σεντράρει.
1: Κοίταξε, αυτό οφείλει να κάνει μια καλή χρονιά. Έτσι,
0: ο Τέιλορ, ναι, ναι. Πρέπει να ανέβει σε σχέση με πέρυσι, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Πάκου παίζει κυρίως εκεί από τα αριστερά, γιατί και ο Μπέρδος είναι καλός. Κάνει δύο φάσεις που τον είδα. Τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί από τα δεξιά με τον Γκένι, ο οποίος γυρίζει πίσω για τον Κωσίδη. Και ο Κωσίδης αφήνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ στον Κωνσταντέλια, ο οποίος βγήκε στα άκρα. Αρχηγός, όπως είπαμε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Με τον Καμαρά, γενικώς πολλή κυκλοφορία μπάλας, είναι κάτι που ζητάει ο Λύση και ωραίος συνδυασμός τώρα με τον Γκέννη να βγαίνει στην πλάτη, τη σέντρα του Άγγλου, νέα κεφαλιά, η μπάλα ούτε. Όλες οι ευκαιρίες του Πάκου είναι από κεφαλιές.
1: Να πούμε κάνοντας έτσι μια παρένθεση, υπάρχει η δωδεκάδα της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ για το παιχνίδι με την Ρουμανία. Και υπάρχουν έτσι αρκετοί παίχτες από ΠΑΟΚ και Άρη στην Εθνική. Παπα-Νικολάου, ο Κώστας, έτσι με Λαρετζάκη, Τολιόπουλο, Μωραΐτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρη, Κακλαμανάκη, Μπαζίνα, Περσίδη, Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Αυτή είναι η αποστολή του Βασίλη Σπανούλη της εθνικής μας ομάδας έτσι για το παιχνίδι με τη Ρουμανία που είναι αύριο 2 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Από ό,τι βλέπω δεν είναι ο Ντίνος Μήτογλου, είναι οριστικά εκτός δράσης, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει έτσι την αποθεραπεία του. Είναι παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου 2027.
0: Τώρα μας ξαναδείχνει τον γκολ, ήταν εκτέλεση του Κωνσταντέλια, καταπληκτική εκτέλεση, η πρώτη κεφαλιά από τον Μπαταούλα.
1: Εντάξει, βόλοι παίξαν εκεί πέρα.
0: Ναι, τρομερό γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Ο Μπαταούλα τη γύρισε στην καρδιά της μικρής περιοχής και πετάχτηκε ο Μύθο πραγματικά στον αέρα. Κάναν πλάκα οι παίκτες του ΠΑΟΚ σε αυτή τη
3: φάση. Έχουμε και εδώ cooling break.
0: Έχει, ναι, hydration break, όπως το λένε οι Αμερικανοί. Έχει cooling break εδώ. Και ο Λύση έχει μαζέψει τους παίκτες που δροσίζονται και παράλληλα ακούν τις οδηγίες του Ιταλού τεχνικού. Και έχει και κόσμο από πίσω. Είναι η τυχερή αυτή τώρα. Πάνε να ακούσουν κάποια οδηγία από το Λύση. Βλέπεις όπως τους φίλους
1: έχει, βλέπω και τις σημειώσεις που
0: ναι,
1: έχει.
0: Ναι, ναι, δουλεύει πολύ μπλοκάκι ο Λύση. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη εικόνα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτό θα το κάνει.
1: Εντάξει, επειδή είναι και στην παιχνίδια αρχή τώρα. Εντάξει,
0: κοίταξε, το έκανε και ο Μπενίτεθ που είναι πόσα χρόνια προπονητής.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
3: Είναι τα σκονάκια του αυτά. Για να δει, ναι, να κρατάει τις σημειώσεις. Γιατί τώρα προφανώς και δεν τους ξέρει και όλους τόσο καλά τους παίκτες. Εντάξει, να δει πώς και σε κάποιες άλλες θέσεις που παίζουν τώρα αναγκαστικά. Εντάξει.
1: Ναι. Να πούμε παιδιά ότι ο Παναγιώτης Τζίμας, ο οποίος αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος με τη φανέλα του Ηρακλή, συμμετέχοντας και αυτός έτσι στην προσπάθεια της επιστροφής του Ηρακλή στη Super League 1, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο. Ανακοινώθηκε η μεταγραφική αυτή προσθήκη κίνηση από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του Παναγιώτης Τζίμας.
0: 69-31 κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ.
1: 69-31. Εντάξει, πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι.
0: Στατιστικό. Είχε στατιστικά και είχε γραφικά στην αρχή.
1: Ναι.
0: Έδειχνε την 11 που
3: τώρα, το γιατί το ποτίζουν ξανά τον Καζόν.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Τα βρέχουν τα γήπεδα εκεί πάρα πολύ οι Ολλανδοί. Εκεί βέβαια όπου και να ρίξει λίγο νεράκι γίνονται γήπεδα. Είναι από τα, πώς το λένε, από το κομμάτι της βαριάς βιομηχανίας των Ολλανδών τα προπονητικά κέντρα, βολεύει πάρα πολύ. Είναι πολλά κέντρα μαζί, αυτό σημαίνει πολλές ομάδες, άρα δυνατότητα να κλείσει ένα πρόγραμμα με φιλικά.
1: Παντού έχει προπονητικά.
0: Είναι πολύ βασικό και είναι το καλό στην Ολλανδία ότι η μεγαλύτερη απόσταση είναι μια μισή ώρα βαριά. Τι μια μισή ώρα, μια ώρα και δέκα βαριά, δεν έχει μεγάλες αποστάσεις. Οπότε όταν έχεις τόσες πολλές ομάδες μαζεμένες στα ίδια γήπεδα, τα οποία όλα είναι καλά γιατί είναι κάτω χώρες. Και δεν έχεις, δεν βλέπεις, λόφος δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι, ναι, είναι όλα ένα πέραντο πράσινο. Ένα...
0: Αυτό, η Ολλανδία αυτό είναι. Πάμε, άμα πας πρώτες τρεις μέρες, δεν θεωρεί είναι. Άμα πάρεις κάθε εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί θα αρχίσει να βρέχει. Φυσικά, ναι, γιατί,
0: όχι, είναι το ίδιο, δεν είναι μουντίλα. Είναι το ίδιο τοπίο. Δεν είναι όπως εδώ που πας, θα δεις θάλασσα, θα δεις βουνό, θα δεις ανηφόρα, θα δεις κατηφόρα.
1: Κοίταξε, επειδή άνοιξες τώρα ταξιδιωτική κουβέντα, νομίζω όμως ότι το Άμστερνταμ διαφέρει πάρα πολύ.
0: Άμστερνταμ είναι άλλη πόλη
1: τη Ολλανδία, έτσι.
0: Το Άμστερνταμ είναι μια ξεχωριστή πόλη από μόνο του. Αλλά και το Βερολίνο.
1: Ναι. Έτσι. Εντάξει, πολυπολιτισμικές.
3: Γι' αυτό τους πηγαίνουν και τους ποδοσφαιριστές, να μην ξεφεύγει το μάτι τους, να είναι εκεί πέρα, να είναι προσιλωμένοι, να είναι με τα ποδήλατά τους στη φύση.
0: Τρομερό κυκλοφοριακό έχουν και οι Ολλανδοί.
3: Και δεν έχεις να κάνεις και τίποτα άλλο.
0: Φεύγουν από τις δουλειές, να ξέρεις. Μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, οι δρόμοι είναι σε καλύτερη κατάσταση από τη Γερμανία. Οι Γερμανοί έχουν μείνει πίσω.
1: Δηλαδή, μέσα στις πόλεις εννοείς τους δρόμους.
0: Κοίταξε, και στα σύνορα, επειδή εμείς δεν το ζούμε εδώ πέρα, γιατί τώρα με τους Βούλγαρους το έχουμε αυτό, δηλαδή μπαίνεις και δεν σε σταματάνε. Εκεί Ολλανδία, Γερμανία, ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνεις ότι έχεις αλλάξει χώρα είναι ότι χάνεις για κάνα λεπτό το σήμα στο κινητό σου, μέχρι να αλλάξουν οι εταιρείες, και εκεί καταλαβαίνεις ότι έχεις αλλάξει χώρα. Αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που μένει Ολλανδία και ψωνίζει σούπερ μάρκετ Γερμανία, ξέρω εγώ, ή το αντίστροφο. Γιατί έχει μια διαφορά σε
1: κάποιες στιγμές. Άμα τον βολεύει και δεν
0: είναι. Ναι, είναι δίπλα-δίπλα. Εμείς μια χρονιά, ας πούμε, πριν τη χρονιά που προετοιμαζόταν να πάω και πήρε το πρωτάθλημα του 24, μέναμε Γερμανία. Να. Μέναμε μέσα τα γερμανικά σύνορα. Οπότε κάθε μέρα έχουμε αυτή τη διαδικασία. Για κάνα τρίλεπτο χανόταν το σήμα στα κινητά όταν πηγαίναμε προς Ολλανδία. Εδώ είναι ο Κωσίδης τώρα που μας τον έδειξε ένα κοντινό πλάνο. Ένα παιδί το οποίο πήγε καλά, ακούγονται καλά λόγια. Ναι, ο παιδί με Τσαγανό, επαναλαμβάνω, φέτος έπαιξε και δεξιμπακ στον ΠΑΟΚ Β', όχι μόνο στόπερ. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, ο Λύση, ίσως και λόγω λειψανδρίας στους κεντρικούς αμυντικούς και με δεδομένο, δεν ξέρω, Λουστόν το αν παίξει το δεύτερο μέρος, αν το βάλει έστω λίγο, ότι δεν είναι έτοιμος και ο Βάσκος, τον βάζει κεντρικό αμυντικό. Οι Βέλγοι είναι αυτοί που έχουν την μπάλα τώρα και προσπαθούν να την κυκλοφορήσουν. Ο ΠΑΟΚ πρεσάρει καλά και επαναλαμβάνω αυτό που

0: Κατευθείαν πρέπει να το έχει δουλέψει αρκετά μέσα.
1: Άρα είμαστε στο 27ο λεπτό τη αναμέτρηση.
0: Τώρα είναι η φάση για του Βέλγου. Η μπάλα γυρίζει, το σουτ. Πολύ καλή ευκαιρία για την βελγική ομάδα. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ήταν μόνος του ο ποδοσφαιριστής της Μπέβερντ. Στο γύρισμα που έγινε στην καρδιά, στο ύψος του πέναλτι ήταν περίπου, στο σημείο του πέναλτι, πλάσαρε, θα έλεγα με εξοδετερωμένο τον Τσιφτσί, αλλά το πλασί ήταν,
1: πλάσε, πολύ
0: δεν ήταν καλό,
1: πλάσε.
0: Η μπάλα πέρασε αριστερά, δίπλα από το αριστερό.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε. Με Δημήτρη Γαλαϊτζή, διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με την ενημέρωση για το τέλος έτσι του πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, με νέα του καζίνο και ό,τι άλλο έχουμε, ό,τι άλλο προκύψει από την επικαιρότητα. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Πέβεν στην Ολλανδία, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται 1-0 χάρη στο τέρμα του Μύθου από το 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Η δίψα του κόσμου του Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο αποτυπώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από 4 λεπτά. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Κάρλε Σόρια για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής. Μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Καρυπίδης ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αναλαμβάνει χρέη διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΠΑΕΟΦΗ. Ο Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή του, έκανε γνωστό ότι ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Ο Έντι Σαλσίδο αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον ΟΦΗ, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω συγκινητικής ανάρτησης στα social media. Την απόκτηση του Γιάννη Μπουζούκη για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Αϊντόν Σέχου υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιώνης επισημοποίησε μεταγραφή του νεαρού ταλαντούχου τερματοφύλακα Γιώργου Σαρακασίδη στην ΑΕΚ. Ο Βίτορ Περέιρα δεν θα συνεχίσει τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με τον Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Τέλος, η φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται και σήμερα με 3 σπουδαίες αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται με το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και συνεχίζεται με τα παιχνίδια Βέλγιο-Σενεγάλη και ΗΠΑ Βοσνία. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7:30.
1: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία.

0: αξία. Σταθερά, ιδανική.
1: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
0: Τώρα, με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
1: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
21: Τι έπαθε εσύ αυτός?
20: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
20: Ατλακόλ!
21: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
22: Πάμε δυνατά και σταθερά.
21: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλω εγώ.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
30: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 40 λεπτό στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Ανέστη Μύθου από το 1ο λεπτό μετά την εκτέλεση κόρνερ του Κωνσταντέλια, την πρώτη κεφαλιά του Μπαταούλα και τη δεύτερη από τον σκόρερ του ΠΑΟΚ. 63-37 η κατοχή μπάλας, είχε και μια καλή ευκαιρία η Μπέβερεν πριν από λίγη ώρα. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός, αλλά ο ΠΑΟΚ γενικώς έχει μια καλή εικόνα για πρώτο φιλικό και γενικώς μια επιθετικότητα στον τρόπο που θέλει να στέκεται μέσα στο γήπεδο. Να πω κάτι σημαντικό, ότι το E-Way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μην χάνεις χρόνο, επισκέψου το metrospo.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way και μπήκες στην κλήρωση, ενώ τώρα ισοφαρίζει η Μπέβερεν. Συντονίσου το Μετρόπολη 95 και 5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής Πλάκα Τέλος. Ένα γύρισμα που έγινε από τον Λοκέρα, αν θυμάμαι καλά το όνομα, τον παίκτη με τον αριθμό 5 που κάνει όλη τη δουλειά για τους Βέλγους. Ωραίο πλασέ από τον συμπαίκτη του, τον επιθετικό της Μπέβερεν. Ισοφαρίζει 1-1, έπεσε ο Τσιφτσής. Ήταν ωραίο το πλασέ όμως, ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
31: 99 είναι Κώστα, τους έχεις αριθμούς. Το έδειξε.
30: Σαγιάλα είναι ο σκόρερ με το νούμερο 99 και ο Λοκέσα είναι αυτός που έκανε την ασίστ, ο παίκτης που ξεχωρίζει με το νούμερο 5. Στο 41 λοιπόν έχει σοφαρίσει η ομάδα της Μπέβερεν. Και να πάμε, νομίζω έχουμε Γιώργο Μάντζιο, όχι, θα τον ακούσουμε στο τέλος με το που τελειώσει το ημίχρονο καλύτερα. Να πω και ένα ακόμη μήνυμα, νομίζω έτσι ενδιαφέρον. Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπουδάζεις βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνή σχέση στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-9879 ή μπαίνει στο www.nyc.gr. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα με τον Μπέρδο έτοιμο να το εκτελέσει. Στο 43 είμαστε, πριν 1,5 λεπτό ισοφάρισε η Μπέβερεν με τον Σαγιάλα, είπαμε. Σαγιάλα ο σκόρερ.
31: Σαγιάλα, ναι.
30: Ναι, το 99 από την, φάση, από την πάσα του Λοκέρα. Και τώρα ένα στημένο για τον Πάο και να δούμε. Η μπάλα στο πίσω δοκάρι πάλι. Ο Κένι παίρνει την κεφαλιά. Η μπάλα δεν φεύγει. Ο Καμαρά είναι αυτός που ελέγχει. Έχει δώσει offside όμως ο διαιτητής. Εδώ δεν έχουμε VAR για να πεις ότι θα περιμένει το VAR αν στο τέλος μπει γκολ στη φάση. Ο Καμαρά, ο οποίος πήρε την μπάλα, νομίζω αυτός ήταν που υποδείχθηκε σε θέση offside.
1: Πώς το βλέπεις τον Καμαρά, γιατί δεν το παρακολουθεί.
30: Δραστήριο είναι, κινητικός είναι. Ναι, εντάξει, είχε μια παρουσία η οποία δεν περνά παρατήρητη στον πρώτο μήχρονο. Όχι ότι έχει κάνει κάτι συγκλονιστικό, αλλά σίγουρα είναι κινητικό. Ζητάει την μπάλα στα πόδια, προσπαθεί να συμμετέχει στο χτίσιμο των επιθέσεων. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάποια προβλήματα. Εδώ και πάλι ο Λοκέρα, αυτός είναι που κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ, με το νούμερο 5.
31: Νούμερο 5, ε.
30: Ναι, μονίμως από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Μπέβερεν, βρίσκει χώρο και απειλεί. Τώρα έξω από την περιοχή οι Βέλγοι ψάχνουν να βρουν τρόπο να επιτεθούν ξανά στο Λοκέρα. Η μπάλα τρέχει να τον κλείσει ο Μπαλντέ. Ελέγχει ο παίκτη τη Μπέβερεν. Κάνει μια σέντρα στο πίσω δοκάρι. Απομακρύνει ο Τέιλορ. Δεν φεύγει μπάλα όμως. Την έχουν οι Βέλγοι. Μπάλα στρώνεται και ωραίο. 1-2 μέσα στην περιοχή. Το σου, το Τσιφτσί. Μεγάλη επέμβαση από τον Αντώνη Τσιφτσί. Έχει προβλήματα ο ΠΑΟΚ ανασταλτικά στα τελευταία λεπτά. Είναι αλήθεια
31: στο
30: αυτό.
31: Στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
30: Από το 30 και μετά σταδιακά πατάει η Μπέβερεν περιοχή. Είχε και την ευκαιρία προηγουμένως που το βλέπαμε πριν το διάλειμμα.
31: Ναι, αυτή είναι η δεύτερη.
30: Και ειδικά με τον Λοκέρα να δημιουργεί στα τελευταία λεπτά και μετά τον γκολ βρίσκει και άλλη ευκαιρία με τον Τσιφτσί να καταγράφει μια σημαντική επέμβαση για να μην γίνει ανατροπή στο σκορ πριν από το διάλειμμα του ημιχρόνου. Κόρνερ για τους Βέλγους. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, αλλά νομίζω κανένα τετράλεπτο θα έχει λογικά. Τρίλεπτο, τετράλεπτο καθυστερήσεις. Το κόρνερ έχει και αρκετό αέρα στο γήπεδο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε από τα σημαίακια τα οποία ανεμίζουν έτσι έντονα. Η εκτέλεση με εσωτερικό φάλτσο, απομάκρυνση από τον Παταούλα. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος ξεφεύγει και ο ΠΑΟΚ βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Γρήγορο στο transition με τον μέτρο του είδους τον Κωνσταντέλια, ο οποίος μπαίνει κατά μέτωπο, γυρίζει την μπάλα, πλασέ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Μπαλντέ, όχι από τον Μπέρδο. Ο Μπέρδος χάνει τεράστια ευκαιρία στην πάσα που του κάνει ο Κωνσταντέλιας. Φάτσα κάρτα με την εστία λίγο πλάγια, πλάσαρα με το δεξί, αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αυτά πρέπει ο Πιτσερίκος να τα τελειώνει. Έτσι, δεν δικαιολογείται. Δεν ξέρω αν βρήκε και ο δοκάρι τώρα, γιατί μας έκανε για ένα σπάσιμο η εικόνα. Κόλυς. Νομίζω ότι βρήκε και ο δοκάρι μπάλα. Θα το δούμε αυτό. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε ένα replay. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει προηγούμενο στο σκορ με την συμπλήρωση 45 λεπτών στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έβαλε τον γκολ ο Μπέρδος. Έχασε τεράστια ευκαιρία. Καθώς ο Κωνσταντέλιας ξεχύθηκε μόνος του στην αντεπίθεση, έφτασε μες στην περιοχή και του την έσπασε νομίζω σε ιδανικό χρονικό σημείο και σε χώρο τέτοιο που το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να σημαδέψει σωστά. Δεν σημάδεψε εντός εστίας ο Μπέρδος, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να χάσει αυτή την μεγάλη ευκαιρία και ενώ παίζουμε τις καθυστερήσεις. Πάμε Γιώργο Μάντζιο, πάμε να πάρουμε λίγο τα νέα του καζίνο καθώς τελειώνει. Όχι, ας πει η Τάνια ένα μήνυμα, μήπως μπήκε κάποιο γκολ. Και αφού λήξει, να πάμε μετά στο.
1: Λοιπόν, η έξυπνη διαχείριση των χρημάτων μας είναι το παν, ειδικά όταν μιλάμε για αυτοκίνητο. Γι' αυτό σας προτείνω να γνωρίσετε τη FlexCar και την Open Cars. Με τη FlexCar μπαίνετε στον κόσμο του απόλυτα ευέλικτου leasing. Πληρώνετε μόνο ένα σταθερό μίσθωμα που τα καλύπτει όλα και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αλλά αν προτιμάτε την ιδιοκτησία, η Open Cars σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα άριστα μεταχειρισμένο όχημα, δίνοντάς σας ευκολίες πληρωμής και δόσεις χωρίς τράπεζα. Κάντε την έξυπνη κίνηση και επισκεφτείτε το κατάστημα στο 8ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στη Σύνδο. Εκεί θα βρείτε και τη Flex Cars και την Open Cars.
30: Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ προηγουμένως. Ο στόπερ της Μπέβερεν πρόλαβε πρώτου μύθου να στείλει την μπάλα κόρνερ. Ο Κωνσταντέλης εκτελεί. Για να δούμε τι μπορεί να αποφέρει αυτή η στημένη μπάλα στο φινάλε. Κεφαλιά που παίρνει ο Κωσίδης, την παίρνει όμως το κατέβασμα, δεν είχε καλό συγχρονισμό στο άλμα του, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει out. Ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στο γκολ, το σφυρίζει όμως, σφυρίζει τη λήξη του ημιχρόνου ο διαιτητής. Πρώτο ημίχρονο λοιπόν, με τον γκολ του Μύθου στο 9 και τον γκολ του Σαγιάλα στο 41, ΠΑΟΚ Μπέβερεν 1-1. Ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά καλός μέχρι το 30, μετά το 30 άρχισαν οι Βέλγοι να πατάνε εύκολα περιοχή και να του δείχνουν κάποια κενά που έχει στην ανασταλτική του λειτουργία. Σίγουρα πολλά τα συμπεράσματα που θα βγάλει ο Αλέσιο Λύση. Περιμένουμε σε λίγο και την ενδεκάδα του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ βλέπουμε σε replay τον γκολ του ΠΑΟΚ από τη συνεργασία Κωνσταντέλια, Ματαούλα και Μύθου, με την μπάλα να παίζουν βόλεϊ στην κυριολεξία με το κεφάλι και να πετυχαίνουν τον γκολ. Και εδώ τον γκολ των Βέλγων, ωραίο στρώσιμο της μπάλας από τον Λοκέρα στον Σαγιάλα και ωραίο πλασέ, 1-1 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τα νέα του καζίνο και θα επιστρέψουμε.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 179.100 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 118.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 407.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Τώρα για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα σας πούμε πως οι Bananas Doll είναι η ιδανική λύση. Έχουμε Γιώργο Ζαίρη?
4: Όχι ακόμα, όχι ακόμα.
1: Για να πάρουμε έτσι το
4: λίγο, ναι,
1: σχόλιο,
4: το σχόλιο του. Από τα όσα είδε στα πρώτα 45 λεπτά στο πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους, αλλά και γενικότερα έτσι της προετοιμασίας, ο Παναθηναϊκός, όπως είπες Τάνια πολύ νωρίτερα, παίζει και αυτός, δίνει και αυτός φιλικό παιχνίδι επίσης στην Ολλανδία.
1: 0-2 παραμένει. Μπράβο, το σκορ. Είπαμε τα μπόρδα και τετέι.
4: Ενώ
1: παίζει και βασικός ο Γιάνγκουσιτς, ένα παιδί που δεν το είδαμε πέρυσι.
4: Σωστό. Από ό,τι διαβάζω τώρα, Τάνια, υπάρχει ακόμα ένα επεισόδιο βίας, το οποίο επίσης σχετίζεται με οπαδικό υπόβαθρο. Έλαβε χώρα στη Βόρεια Εύβοια και μάλιστα με πατέρα και ανήλικη κόρη. Δέχτηκε επίθεση ο πατέρας. Δεν είναι, είναι ορισμένες φορές που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξεφεύγει τόσο πολύ η κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Περιμένουμε τον Γιώργο του Ζαΐρη. Ναι, δεν έχουμε ακόμα. Κώστα,
1: τον έχουμε τώρα να μας κάνει έτσι τον απολογισμό του πρώτου ημιχρόνου και τι είδε αυτός. Γιώργο, καλησπέρα και πάλι.
5: Νομίζω ότι ήμουν καλό στη μετάδοση, έτσι. Τάνια, σου άρεσα?
1: Ήσουν εξαιρετικός, Γιώργο.
6: Λιτός και κατανοητός.
5: Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω λίγο την αλήθεια, δεν ξέρω τι είδατε εσείς. Εντάξει, είναι δύο κομμάτια το πρώτο ημίχρονο. Μέχρι το 28 ένας πολύ καλός ΠΑΟΚ, και εγώ θα σταθώ στο αμυντικό κομμάτι, γιατί μέχρι να γίνει εκείνη η ευκαιρία, η πρώτη χαμένη ευκαιρία της Μπέβερεν, ο ΠΑΟΚ δεν είχε απολυθεί. Περισσότερο μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια, η κεφαλιά του Μπαταούλα πριν τον γκολ, όπου με αυτό το παίρνει στο κόρνερ και μετά πετυχαίνει τον γκολ ο Μύθου. Θέλω να πω δηλαδή ότι σηκώθηκε πολύ ψηλά, είναι ένα δυναμικό παιδί. Προσπαθώ να βρω τα θετικά, έτσι, γιατί είπαμε ότι είναι το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο φιλικό και μια παράξενη ενδεκάδα. Το σίγουρο είναι ότι οποιοδήποτε προπονητής, και ο Λύση φαντάζομαι είναι ανάμεσα σε αυτούς, το βράδυ αν κάνει μια ανάλυση του πρώτου ημιχρόνου θα πει και στο Μύθου και στον Μπέρδο ότι αυτές οι φάσεις τελειώνουν. Δηλαδή ήταν δύο χαμένες ευκαιρίες πάρα πολύ καλές και κυρίως θα πω του Μπέρδου στο τέλος.
1: Του Μπέρδου, ναι, το επισήμανε και Κωστής ο Πετρωτός τώρα που...
5: Ναι, δηλαδή εκεί νομίζω ο προπονητής λέει παιδιά, εντάξει φιλικό είναι, αλλά αυτές τις φάσεις αν τις είχαμε σε ένα επίσημο παιχνίδι και έκρινε αποτέλεσμα, όλοι θα ήμασταν στεναχωρεμένοι αν δεν κερδίσαμε για αυτό το λόγο. Εγώ θα πω παιδιά επίσης και κάτι ακόμα που αφορά τον Καμαρά. Τον δέχω να τρέχει καλά.
1: Το ίδιο σχολιάσαμε, Γιώργο, το ίδιο.
5: Γιατί άκουγα να λέτε.
1: Ρώτησα τον Κωστή, τον Καμαρά, πώς το βλέπεις, γιατί τον βλέπω φέτος να Να έχει αναβαθμισμένο ρόλο.
5: Να σου πω κάτι, Τάνια. Εγώ το εξετάζω από άποψη φυσικής κατάστασης και ιατρικά.
1: Σωστά.
5: Δηλαδή δεν φοβάται να μπει. Κάποιος ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί, πολλές φορές δεν βάζει τα πόδια στη φωτιά. Όχι γιατί δεν θέλει, αλλά είναι αυτό το ένστικτο, ρε παιδί μου. Αυτό δεν το βλέπω. Προσωπικά περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Τέιλο.
1: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, ναι, μαζί με τον Μπέρδο μπορεί να έχουν κάνει ελάχιστες προπονήσεις παίζοντας μαζί, αλλά ρε παιδί μου.
1: Γιώργο, από τον Τέιλορ περιμένουμε περισσότερα πράγματα και από πέρυσι, έτσι.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ευλογίζονται από τους πιο έμπειρους παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα. Δηλαδή, σε αυτή την ενδεκάδα, πέρα από το ταλέντο του Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν λογίζεται έμπειρος, δεν έχει παίξει 30 χρόνια ποδόσφαιρο, περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Τέιλορ για να καθοδηγήσει και τους άλλους. Δεν ξέρω, ίσως είμαι λίγο. Πώς να το πω, υπερβολικός, αλλά εγώ κρατάω τα θετικά, έτσι, εντάξει. Μετά το 28 έκανε φάση Μπέβερεν, ήρθε και αυτό το γκολ, έγινε το 1-1, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα το μάτι να είναι στο 3-1, αν γινόταν γκολ αυτές οι ευκαιρίες.
1: Και στα πρώτα λεπτά, ειδικά ο Πάοκ μπήκε πολύ φουριόζος. Είχε
31: εντάξει,
1: δηλαδή,
31: τώρα η εικόνα του Πάοκ πάντως είναι πολύ καλύτερη από την Μπέβερεν, έτσι, η οποία απλά είναι πιο αποτελεσματική, φαίνεται, με βάση.
5: Και κοίταξε να σου πω
31: και
5: κάτι ακόμα, Δημήτρη, όταν μια ομάδα έχει βαριά πόδια, γιατί έχει κάνει δύο δυνατές προπονήσεις εδώ στην Ολλανδία, λες ότι ο αντίπαλος είναι αυτός που μπορεί να σε φνιδιάσει. Και όμως ο ΠΑΟΚ μέχρι το 28 ήταν πολύ καλύτερος.
31: Ήταν καλύτερος, ναι.
5: Γι' αυτό το λέω σε συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Και έχει σημασία η σύνθεση που έχει αντίπαλος του ΠΑΟΚ, είναι η ομάδα που έχει, για παίζει και αυτή με πολλές αλλαγές. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, έτσι.
31: Θα έχουν αποφασίσει, Τάνια, να παίξουν με δύο δεκάδες.
1: Ναι, τώρα, όχι. Δηλαδή, δεύτερη. Λέω, αν αυτή η πρώτη του ενδεκάδα είναι η ενδεκάδα με την οποία πήρε το πρωτάθλημα. Δεν είπατε έτσι.
31: 1986, το Γιώργο Μάτζιο πάρε που ασχολείται με το βελγικό πρωτάθλημα και την Μπέβερεν που ανέβηκε φέτος. Δεν την ξέρω εγώ την Μπέβερεν. Δηλαδή, σαν ομάδα φέτος ανέβηκε.
5: Να πω απλά, παιδιά, ότι είναι κανονικά εδώ και ο ΜΕΙΤΕ. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έτσι, δηλαδή, ότι μπορεί να έπρεπε να τελειώσει λίγο το πρόγραμμα της θεραπείας στο ξενοδοχείο. Ήρθε εδώ, όπως και όλοι όσοι δεν θα αγωνιστούν σήμερα. Mm-hmm. Μεταξύ τους και ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος. Στο γήπεδο από πίσω, ακριβώς από τις, πώς το λένε, από τους πάγκους, έκανε και ένα μικρό χαλάρωμα και ατομικό για να μην χαθεί χρόνος.
1: Ωραία.
31: Από ό,τι βλέπω έχει βγει, Γιώργο, και η εντεκάδα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Θες να τη διαβάσεις, να τη σχολιάσουμε.
31: Με Γκουγκεσασβίλη κάτω από τα δοκάρια.
5: Ναι.
31: Και θα παίξει, λέει, και ο Μοναστηβλής, αλλά ο Γκουγκεσασβίλη ξεκινά αυτός.
5: Ναι.
31: Αυτός είναι που θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο αρχικά. Ναι. Λίρατζης, Κοτάς, Θημιάνης και Ντούγκα από τα δεξιά,
5: ναι, δηλαδή,
31: προς τα αριστερά.
5: Ο Λίρατζης, ο οποίος επιστρέφει, και επαναλαμβάνω αυτό που λέγαμε και τις περασμένες μέρες μέσα από τις εκπομπές, δεν επέστρεψε για να φύγει. Στην παρούσα φάση θέλει να κερδίσει την ευκαιρία του, έτσι.
31: Ναι.
5: Ένα παιδί που έκανε καλή χρονιά με τον Πανσεραϊκό, ανεξάρτητα αν δεν τα κατάφερε. Και νομίζω ότι πολλοίς κόσμος θα δει το αριστερό μπάξι της δεύτερης ενδεκάδας, Δημήτρη και Τάνια.
31: Ντούγκα.
5: Ναι.
31: Κοτάς, Θημιάνης στα στόπερ, έτσι.
5: Ναι, δεν λέω Κοτάς, Θημιάνης. Ο Θημιάνης, ο οποίος εδώ στην Ολλανδία μπήκε στο πρόγραμμα των προπονήσεων, γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν έκανε με την ομάδα, έκανε θεραπεία.
31: Ζαφύρης Σαρής στα χαφ.
5: Ναι, και το Σαρή κάντε focus.
31: Ναι.
5: Πολύ καλά στοιχεία.
31: Και
5: όταν
31: πίσω...
5: είχε έρθει στον ΠΑΟΚ πέρυσι.
31: Mm-hmm. Και πίσω από τον Τσάλοφ θα ξεκινήσουν. Άρα ο Τσάλοφ είναι στην κορυφή της επίθεσης. Γκόμεζ αριστερά, Πέλκας δεξιά και Ζίφκοβιτς. Δεκάρι, από ό,τι βλέπω, ή το αντίθετο.
5: Όχι,
31: ο Πέλκας δεκάρι και ο Ζίβκοβιτς στα δεξιά.
5: Θα δεκάρι, ο Ζίβκοβιτς θα παίξει στα δεξιά.
31: Ναι, ναι.
5: Γκόμες που είχε συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο προπονητή.
1: Έτσι, είχε δουλέψει, ναι, και ήταν και, τους, και από τα αγαπημένα του παιδιά, έτσι. Δεν
5: και
1: ήταν.
5: Ότι ο Τσάλοφ παίζει, γιατί σήμερα δεν θα παίξει ο Γερεμέγεφ. Έτσι, είναι εκτός και αυτός. Σας είπα νωρίτερα.
1: Και τον είχαμε επιθυμήσει, Γιώργο. Τον είχαμε επιθυμήσει.
5: Για να βγάλει τι διακοπέ στην Μύκονο, βάλε δύο γκολ Τσάλοφ.
1: Σήμερα.
5: Ναι, τώρα.
1: Η μόνη περίπτωση για να βγάλω διακοπές, όχι στη Μύκονο, αλλά μέχρι εδώ από τη δίπλα, να βάλω ότι δεν θα βρει ούτε δοκάρι.
5: Όχι, δεν σε διέκοψα, γιατί αύριο θα γίνει σποτάκι μου. Το υπόσχεσαι, Μπασβαρέλα.
31: Ναι, ναι.
5: Α, μπράβο.
31: Oh.
5: Αυτά, παιδιά, εγώ πρέπει να κλείνω.
1: Κοιτάξτε, επειδή έβαλε, εσύ το λες, επειδή έβαλε πέρυσι στα φιλικά. Θυμάσαι ότι έβαλε δύο γκολ στα φιλικά πέρυσι και μετά δεν ξανάβαλε.
31: Έβαλε, νομίζω. Έβαλε
1: τώρα. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό από λάθος ήταν. Θυμάσαι τι έγινε με αυτή τη φάση.
31: Ναι.
5: Ρε παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Έστω είναι εδώ με την έννοια, ρε παιδί μου, πείτε ότι δεν είχε ο ΠΑΟΚ του Τζάλοφ. Δεν το λέω σαν όνομα, αριθμητικά, έτσι. Και ο Γερεμέγεφ δεν μπορούσε ότι καλές να αγωνιστεί. Τι θα έβγαζε, 90 λεπτό μύθου.
1: Ναι, σωστά, όχι, εντάξει, ναι, δεν γίνεται.
31: Θα πήγαινε με αλχημία μετά.
5: Θα έβαζε για μένα τον Πέλκα.
31: Μπράβο, ναι, με αλχημία. Ναι. Ναι. Άρα η Λουστόντο δεν παίζει. Έτσι,
5: ο Λουστόντο δεν παίζει δε, γιατί χθες έκανε το ατομικό. Δηλαδή πώς θα παίξει. Τον Λουστόντο θα το δούμε σίγουρα στο δεύτερο φιλικό με Άικ Λάρνακας το Σάββατο.
31: Οκ. Okay. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργος, αφήνουμε ούτως ή άλλως.
5: Έχουμε κάνει ωραία θεματάκια με την επιμέλεια των παιδιών.
31: Ναι.
5: Δείτε και τον Έλληνα από το Κιλκίς που έκανε παουκτσάκια δύο Ολλανδούς οι οποίοι φορούν και τη φανέλα με το όνομά τους. Από πίσω ένα ωραίο βίντεο θα το σας αρέσει.
1: Και περιμένουμε να δούμε και τα δύο γκολ του Τσάλοφ.
31: Διπλό βίντεο θέλει να γίνει ηχητικό η Τάνια.
5: Αυτό θα σπάσει όλα τα κοντέρνα. Άμα τραβάει και η κάμερα στο στούντιο.
31: Α, με κάμερα, ναι, τραβάει. Άμα θέλουμε, τραβάει.
5: Δήμου, θα πα όλα στα σώματα.
31: Έβγαλε όμως και το γαλάκι, το έβγαλε. Οπότε θα είναι χωρίς το γαλάκι.
1: Τώρα δεν διαβάζω κάτι.
31: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Εννοείς ότι μεγάλωσε η Δήμου.
31: Όχι, άλλο με το γυαλί, άλλο χωρίς το γυαλί. Και το γυαλί έχει την ομορφιά.
1: Όχι, υπονοώ ότι μεγάλωσα. Εγώ το υπονοώ.
5: Αφού είπες, ρε φίλε, δεν διαβάζει κάτι. Άρα
1: εγώ το είπα.
31: Η Τάνια το είπε, φίλε. Μόνη της το είπε.
1: Αυτό τρολάρομαι, μη στεναχωριέσαι.
5: Κοίταξε, στις γυναίκες δεν υπάρχει πρεσβειοποία.
1: Να σου πω κάτι. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι ότι φοράω εγώ το γυαλί. Το βγάζω γιατί μου το παίρνει δανεικό ο Δημήτρης. Δεν φαίνει τα δικά του γυαλιά.
31: Αλήθεια.
5: Έχει αυτές τις τάσεις ο Δημητράκης.
31: Έχει, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο. Αυτά και από το σχολιασμό, τα όσα είδε ο Γιώργος Ζαΐρης στο πρώτο φιλικό στο Zaltbommel για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Αρχίζει και το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Μάχη στους 32. 2-0
1: Αγγλία.
31: Με Harry Kane. Έτσι θέλω βασικά.
1: Έτσι θέλεις. Ναι. Βλέπω να ζορίζεται η Αγγλία με το Κονγκό. Δεν ξέρω γιατί.
31: Ναι.
1: Βλέπω ότι οι μικρές ομάδες που δεν τις περιμένουμε βάζουν πολύ δύσκολα στα φαβόρι.
31: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Θα δούμε.
31: Στο πόδι τους είναι οι Άγγλοι. Αν θέλουν να προχωρήσουν, αν δεν θέλουν να προχωρήσουν, α μείνουν έξω από το Κονγκό.
1: Πολύ ωραίο το στιγμιότυπο χθες με την Νορβηγία. Ο πανηγυρισμός τους τρομερός. Δηλαδή είναι το highlight του Μουντιάλ. Το είδε, ναι, αλλά είναι το highlight του Μουντιάλ.
31: Εγώ το να βαράει το.
1: Ναι, ναι, το έχει ένα.
31: Για όσους έχουν δει τις σειρές, ξέρεις από τους Βίγκινγκ και αυτά, ήταν.
1: Είναι τρομερό. Είναι το highlight του Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής έχουν κερδίσει την εξέδρα.
31: Και έχουν και καλή ομάδα, Τάνια. Έχουν καλή ομάδα
1: καλή
31: και
1: ομάδα,
31: καλό προπονητή,
1: ναι, ναι,
31: έχουν. Λοιπόν,
1: βέβαια, χθες λίγο έλειψε με εκεί με την.
31: Εντάξει, καλή ομάδα και αξίζει.
1: Ξέρεις, μέχρι είναι και τις καθυστερήσεις έλεγες.
31: Καταρχάς, όλοι παίζουν σε καλές ομάδες. Όλοι πλέον. Αυτό που σου έλεγα πριν. Ακόμα δηλαδή και ομάδες όπως το Κονγκό, ας πούμε, έχει παίχτες που παίζουν σε καλές ομάδες.
1: Και
31: που στην Ευρώπη.
1: Και ξέρεις τι διαπίστωσα.
31: Πρέπει να κλείσουμε
1: τα φωνάζει. Ότι οι φαβοροί, τα σκόρερ που περιμένουμε να βάλουν το πρώτο γκολ δεν το βάζουν ποτέ γιατί τους κλείνουν και συνήθως βάζουν οι άλλοι.
31: Το Φιλαράκι όμως το έβαλε ο Μπαμπές.
1: Ναι, και όχι, το και πρώτο, όχι το πρώτο.
31: Το πρώτο έβαλε.
1: Κάτσε, περίμενε.
31: Το πρώτο έβαλε. Το πρώτο και το τρίτο. Αυτό το δεύτερο το έβαλε ο Μπαρκολά.
1: Ναι, σωστά.
31: Έφτασε και τα έφτασε και τα έξι κιόλας.
1: Πάντως, εχθές ο Χάλαντ έβαλε το δεύτερο.
31: Ο Χάλαντ έβαλε το δεύτερο, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε.
31: Το είπαμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων, έτσι, διάλειμμα και μετά ο Γιάννης Σερβίνης Μοναχούλης του. Να είστε καλά όλοι, καλό απόγευμα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
29: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Την Αφροδίτη Νέστορα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους γονείς της που νοσηλεύονται τραυματισμένοι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως χαρακτήρισε τους εμπρισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Την ίδια στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των στελεχών της αντιτρομοκρατικής για τον μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές της Ελλάς εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες οι οποίοι, όπως φαίνεται, είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Εκτιμάται ότι οι δράστες κινήθηκαν με δίκυκλο και πυροδότησαν τα γκαζάκια διαδοχικά. Στα 69 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η ζημιά που έχουν προκαλέσει χιλιάδες υποθέσεις κατάχρησης των αγροτικών επιδοτήσεων του ΕΠΟΚΕΠΕ σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 2.900 μοναδικές υποθέσεις, ενώ έχουν γίνει 70 εισαγγελικές παραγγελίες για τη διενέργεια προκατακτικών εξετάσεων. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών και πρώην βουλευτής Βασίλης Λεβέντης. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα θερινά δρομολόγια του ΟΣΕΘ με στόχο την καλύτερη κάλυψη της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
12: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
32: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
32: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
25: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
26: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
25: Τρελόσερι.
27: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Ο Κώστας Παπαζαθηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαθηρίου.

Πήξαν τα γάλα, το Θανάση. Αγγλία Κονγκό 0-1. Το πήρες χαμπάρι, Βεντούζα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Όλα μέσα, 14 λεπτά μετά τις 7. Γιάννης Σερβίνης σόλο σήμερα στο μικρόφωνο. Ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, όπως λέει. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια και αγαπητός φίλος. Ας πούμε μόνο συνάδελφος, έτσι. Μην παραγωνιζόμαστε. Μιχάλης Σαρόπουλος. Σε λίγη ώρα, στις 8.30, έχει παράσταση στο θέατρο Σοφούλη. Όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι αποφασίσετε τελευταία στιγμή να πάτε, να το στηρίξετε στην παράσταση που θα έχει. Οπότε αύριο θα είναι και πάλι εδώ, θα είμαστε μαζί. Αλλά σήμερα δεν είμαι πάλι μόνος, έτσι. Μπορεί να λείπει ο Μιχάλης, αλλά μόνος μου δεν μένω ποτέ. Είναι ο Θανάσης Πολίτης απέναντί μου, αλλά και ο Εμίλης Γαβριλίδης, ο οποίος μετά τις 8 θα κάνει και αυτός σιγά σιγά την εμφάνισή του. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.30. Τα έχουμε πει για όσους μας ακούτε για πρώτη φορά, μέχρι τις 8.30, μέχρι τη 19η Ιουλίου, όταν και θα ολοκληρωθεί το παγκόσμιο κύπελο με τον τελικό που θα δεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου. Γιατί 8.30 με 9 καθημερινά εδώ στο Μετρόπολης 95,5 υπάρχει εκπομπή για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ το οποίο βρίσκεται, δεν θα έλεγα στην κορύφωσή του, αλλά σε μια πολύ καλή φάση, διότι είμαστε στη φάση του 32, άρα σε νοκάουτ ζευγάρια, δεν υπάρχει η σκοπιμότητα, η ταλαιπώρια, αν θέλετε, κάποιες φορές όσον αφορά τα παιχνίδια της πρώτης φάσης των ομίλων. Εδώ είμαστε μπαμ μπαμ. Ο νικητής συνεχίζει. Ο χαμένος τα παίρνει όλα, λέγει κάποτε μια ταινία. Τώρα δεν τα παίρνει όλα, αλλά παίρνει το αεροπλάνο για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Θα σχολιάσουμε εδώ μαζί με τον Θανάση τον Πολίτη, λέω, θα σχολιάσουμε τα παιχνίδια τα χθεσινά, κυρίως τα σημερινά. Στο 15ο λεπτό είμαστε. Το Κονγκό έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Κόλλησα. Εκρηκτικά θα έλεγα. Προηγείται 0-1 της Αγγλίας με γκολ από το 7ο λεπτό του Τσιπέγκα. Η Αγγλία, η οποία η αλήθεια είναι μετά την επίτευξη του 0 από το Κονγκό, βρίσκεται συνεχώς στην επίθεση. Είναι στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Όλοι οι παίκτες του Κονγκό είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Αλλά μέχρι στιγμής, επειδή βλέπω το παιχνίδι, δεν έχει απειλήσει ουσιαστικά η ομάδα του Τούχελ. Έχουμε και το φιλικό στην Ολλανδία του ΠΑΟΚ με την Μπέβερν, το πρώτο φιλικό του Δικεφάλου στην περίοδο της προετοιμασίας. 1-1 είναι το παιχνίδι, ισόπαλο. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου, με αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές, νεαρούς ηλικιακά ο ΠΑΟΚ. Είναι και λογικό, λείπουν πολλοί παίχτες καθώς το ρόστερ χρειάζεται ενίσχυσης. Και ισοφάρισε η Μπέβερεν, η βελγική ομάδα, με γκολ του Σαγιάλα. Το βλέπω το παιχνίδι, ό,τι υπάρχει από εξέλιξη θα σας ενημερώνω. Σήμερα λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό, το οποίο διεξάγεται αυτή την ώρα και το Κονγκό προηγείται 0-1, υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια αργότερα. Στις 11 ένα πάρα πολύ αμφίρροπο παιχνίδι, το δείχνουν και οι αποδόσεις. Θα κάνω και μια έτσι ανάλυση των αποδόσεων και τα λοιπά. Χθες πετύχαμε κάποια είχαμε δοκάρι. Δηλαδή ο παίχτης του Εκουαδόρ, Θανάση, στο 95 παίρνει την κόκκινη. Μας τη δίνει στο 95 που λέγαμε την κόκκινη. Θυμάσαι, θα έχει κλωτσομπουνιά. Δεν ήταν μια κλωτσομπουνιά βέβαια, ήταν γιατί με τους νέους κανονισμούς απαγορεύεται να πας με το χέρι στο στόμα και να μιλήσεις. Το έκανε ο ήρωας στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων. Δηλαδή είχαμε αγανακτήσει, λέμε τελείωσε ρε παιδί μου, πάει, δεν τη δίνει την κόκκινη, και όμως μας την έδωσε την κόκκινη. Οπότε σε αυτό το στοίχημα ήμασταν καλά. Εντάξει, Γαλλία-Σουηδία, νομίζω πολύ κόσμος έπαιξε το γκολ, δεν βγήκε. Θα μπορούσε να βγει με την μεγάλη ευκαιρία του Γιόκερες. Εντάξει, ο Γάλλος νομίζω ότι έδειξε την ποιότητά του για ακόμα μια φορά. Πάρα πολύ καλή ομάδα, σε εξωφρενικά καλή κατάσταση. Το δίδυμο Ολίσε Εμπαπέ, δύο ασίστο Ολίσε, δύο γκολ ο Εμπαπέ. Νομίζω και λίγα ήταν τα τρία γκολ που δέχτηκε η Σουηδία. Για κανένα εξάμπαλο ήταν. Η Γαλλία πήρε την πρόκριση εύκολα και νομίζω πιστοποίησε ότι είναι, αν όχι το φαβορί, εκ των φαβορί, τον πρώτο φαβορί, για να φτάσει στο τελικό και να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Νωρίτερα η Νορβηγία, οι Vikings, με το ρόο που κάνουν συνέχεια, πήραν και αυτοί μια σπουδαία πρόκριση για τους 16 του Μουντιάλ, με έναν Χάλαντ το οποίο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν ο Σιπαρόν, αλλά οι μεγάλοι παίκτες δεν χρειάζονται πολλές φάσεις για να δείξουν την κλάση τους.
όταν χρειάστηκε το έκανε ο Χάλαντ 4 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα με ένα ωραίο γκολ. Έδωσε την νίκη με 2-1 στην Νορβηγία επί της ακτής Ελεφαντοστού, η οποία έκανε μια καλή προσπάθεια. Και η Νορβηγία είναι και αυτή στους 16 όπως και η Γαλλία. Και το βράδυ είχαμε το ντέρμπι. Εκεί η Κεντρική Αμερική με Λατινική Αμερική, Μεξικό, Εκουαδόρ. Περιμέναμε μεγαλύτερη, περισσότερο μάλλον αφύρωπο να είναι το παιχνίδι των δύο ομάδων, αλλά νομίζω σε αυτό έπαιξε ρόλο να μην είναι δηλαδή τόσο αμφίροπο ή να μην είναι στην κόψη του ξηραφιού μέχρι το τέλος. Το γεγονός ότι το Μεξικό προηγήθηκε νωρίς στο πρώτο ημίωρο 2-0 με τον γκολ του Κουινόνε στο 22 και του Χιμένεθ στο 31. Από εκεί και πέρα διαχειρίστηκε άρτια το πλεονέκτημα αυτό. Είχε κάποιες στιγμές στο Εκουαδόρ, αλλά όχι τόσο καλές ώστε να απειλεί στο Μεξικό και να κινδυνεύσει να αποκλειστεί. Να δούμε εδώ και τη φάση με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει και πάλι προβάσμα μετά από λάθος της άμυνας της Μπέβερεν. Εδώ είναι αυτό το λεγόμενο build-up που λέμε πολλές φορές, που δεν βγαίνει. Το εκμεταλλεύτηκε, κάτσε να δω ποιος ο παίκτης του ΠΑΟΚ είναι αυτός, γιατί έχει και πολλά πιτσιρίκια. Και ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά προβάδισμα 2-1 επί της Μπέβερεν. Λάθος του τερματοφύλακα ήταν, έκανε λάθος επαναφορά, χοντρό λάθος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-1 στο φιλικό το οποίο γίνεται στην Ολλανδία. Το πρώτο φιλικό του δικεφάλου. Το πρώτο φιλικό δίνει και ο Παναθηναϊκός, και αυτό στην Ολλανδία, ο οποίος προηγείται 2-0 της Χέλμοντ Σπορ. Αυτά όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια. Γαλλία, Μεξικό και Νορβηγία είναι στους 16. Και έχουμε σήμερα άλλα τρία παιχνίδια. Αγγλία, Κονγκό, είμαστε στο 20 λεπτό. Η Αγγλία ητάται, μάλλον το Κονγκό προηγείται, να είμαστε σωστοί. Το Κονγκό προηγείται, το μεγάλο Κονγκό, πρώην Ζαΐρ προηγείται 1-0. Στις 11 έχουμε το Βέλγιο Σενεγάλη, το οποίο έλεγα πριν ότι είναι εξορισμού πάρα πολύ αμφίροπο, διότι οι Βέλγοι και στη φάση των ομίλων, με εξαίρεση τη νίκη τους, την ευρεία νίκη επί της πολύ αδύναμης Νέας Ζηλανδίας, δεν έδειξαν τίποτα. Λίγα πράγματα οι Βέλγοι, όπως παραδοσιακά γίνεται. Και απ' την άλλη η Σενεγάλη μια καλή ομάδα, κάτοχος του Κόπα Αφρικα, με πολλά τρεξίματα, με καλούς ποδοσφαιριστές. Αχ, καλέ λέει η ομάδα του Τούχελ, λέει ο Μιχάλης, πουλάει και ειρωνία τώρα, λείπει τώρα και πουλάει τρελίτσα. Επειδή η ομάδα του Τούχελ, ποια η ομάδα είναι, ποιανού. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Ο Βέλγος δίνει περίπου 2,25 με 2,30. Ο Σενεγαλέζος κινείται γύρω στο 3,87 με 3,90. Εκεί είναι οι αποδόσεις. Και η ισοπαλία στο 3,30 με 3,35. Λοιπόν, εδώ τι βλέπεις Ανάση? Βλέπεις τίποτα? Βέλγιο Σενεγάλη, έχεις τίποτα φωνή? Γκολ γκολ εγώ λέω. Γκολ γκολ γκολ γκολ. Και κάποια στιγμή θα ξαναβάλουμε πάλι το Σαντιό Μανέ. Ένα γκολ θα το βάλει. Θα το βάλει. Τρία μάτς περιμένουμε να βάλει ο Μανέ γκολ. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το βάλει ο Μανέ. Λοιπόν, και στις 3 η ώρα έχουμε ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν δείξει καλύτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τη Βοσνία, η οποία είναι μια σκληροτράχυλη, αλλά ως εκεί ομάδα. Χωρίς πολύ ποιοτικές τεχνικές αρετές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και με το μπουστάρισμα που θα έχουν από τους φιλάθλους τους, γιατί ο αγώνας γίνεται επί αμερικανικού εδάφους, έχει ένα προβάδισμα σχετικό. Όχι βέβαια για μένα στα δικά μου τα μάτια του 1.40-1.45 που δίνει ο Άσος. Η Βόσνη είναι σκληροτράχυλη, είναι αυτό που λέμε κολοπετσωμένη ομάδα. Μπορεί να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Έχει δηλαδή παράτα πολύ το παιχνίδι. 1.42, 4.5 το χ βλέπω μέσο όρο. Και γύρω στο 7.5-8 είναι το διπλό. Εδώ δεν βλέπω και πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Αν έπαιζα κάτι σε fan bet θα ήταν καταλογισμός πέναλτι. Κάτσε να δω τι στέλνει ο Μιχαλάκης, ο οποίος είναι στο backstage της σκηνής.
Λέει πιο μεγάλο κογκόβρε. Λέει θες και κάτι άλλο σκληροτράχυλο. Ρίκο Πετυλών. Το τι θέλω εγώ, ας το βάζω εγώ Μιχάλη. Και αν θέλεις να δώσεις εσύ κάτι, να το δώσεις από κοντά, έτσι. Όχι από τώρα από μακριά. Εκ του ασφαλούς μαγιά, δεν πάει έτσι. Εδώ πρέπει να πω όμως, Θανάση, ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Trilogy της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 3-1 ο ΠΑΟΚ προηγείται. Τι γίνεται, πότε το βάλει το τρίτο γκολ? ΠΑΟΚ βγαλμένος από άλλες εποχές, θα λέγαμε, Θανάση, άμα χρησιμοποιούσαμε μια κλισέ έκφραση. Προηγείται 3-1 της Μπέβερεν. 1-1 το είχαμε αφήσει, τώρα είναι 3-1. Μάλιστα. Θα δούμε σε λίγο και του σκόρερ. Το φιλικό με την Μπέβερεν. Πολλά πιτσιρίκια, πολλοί νέοι. Σίγουρα θα χρειαστεί ενίσχυση το ρόστερ, δεν το συζητάμε. Αλλά περιμένουμε και εμείς τις μεταγραφικές κινήσεις μετά την πρώτη που έγινε με την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού του Ελουστόντο. Λοιπόν, στο 25 είμαστε. Υπήρξε ένα διάλειμμα λίγων λεπτών, το λεγόμενο cooling break, για να δροσιστούν και να πάρουν και τα λεφτά η Ομοσπονδία Παγκόσμια και να τα σκάσουν και οι διαφημιζόμενοι. Έτσι πάει το έργο. Δεν πάει να είναι η θερμοκρασία καταπληκτική, να μην είναι κλειστό το γήπεδο. Θα γίνει το cooling break, γιατί πρέπει να κινηθεί το χρήμα. Έτσι παίζεται πλέον το παιχνίδι. Να πω και για μια μεταγραφή του Ηρακλή, η οποία ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Μιλάμε για τον Κάρλες Σόρια, για τον οποίο αναφερθήκε σήμερα, υπήρξε μάλλον αναφορά στο metrosport.gr για τον Ισπανό δεξιόπιστο φύλακα, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ηρακλή και ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι η τέταρτη μεταγραφική κίνηση για τους Κιανόλευκους. Ο Σόρια, ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό κοινό κυρίως, μάλλον αρχικά στο Μπας Γιάννενα, όπου έμεινε για 3 χρόνια. Στη συνέχεια αγωνίστηκε για ένα εξάμηνο στη Λαμία και την περσινή χρονιά ήταν ποδοσφαιριστής του Βόλου. Είχε μια γεμάτη χρονιά με πολλές συμμετοχές. Έμεινε ελεύθερος από τη Θεσσαλονική ομάδα. Ο Ηρακλής κινήθηκε για την απόκτησή του. 29 ετών, Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξέρει αυτό που λέμε το κλισέ, δεν μου αρέσει αλλά το λέω, την ελληνική πραγματικότητα, γιατί επαναλαμβάνω ότι έχει αγωνιστεί σε ΠΑΣ Γιάννενα, Λαμία και Βόλο, οπότε δεν θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να προσαρμοστεί. Φάουλ για την Αγγλία στο 27, να δούμε αν θα υπάρχει και κίτρινη κάρτα. Πριν δέχτηκε κίτρινη κάρτα, αν είδα καλά, ο Μπέλιχαμ, για ένα σκληρό μαρκάρισμα το οποίο έκανε. Κάτσε να το τσεκάρουμε, ρε Θανάση, λίγο, για να μην κάνουμε κανένα λάθος. Ναι, ο Μπέλιχαμ ήταν στο 19 και ο Σαντίκη έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα, τώρα δέχεται για την ακρίβεια, για το φάουλ αυτό το οποίο έκανε πριν από ένα λεπτό στο 32. Είμαστε στο Αγγλία Κονγκό και ξέρεις τι έχουμε τώρα, Πανασάρα μου, κάτσε να τα πω μετά τα ζευγάρια. Έχουμε ήδη κάποια ζευγάρια τα οποία είναι γνωστά όσον αφορά τη φάση του 16. Βεβαίως δεν έχει συμπληρωθεί το παζλ, δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως ο χάρτης, γιατί απομένουν ακόμα 9 αναμετρήσεις μαζί με τις 3 σημερινές για να ολοκληρωθεί η φάση του 32, να βγουν τα ζευγάρια. Περνάει η μπάλα, καλή στιγμή για την Αγγλία, μια καλή ευκαιρία μετά την εκτέλεση φάουλ του Ντέκλαν Ράις. Λοιπόν, θα πω μετά το διάλειμμα τα ζευγάρια και το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Δημήτρη Καλαϊτζή. Απλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πας μια βόρτα στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτό, για λίγο παιχνίδι, λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί? Καλά άκουσες. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας, το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στις κληρώσεις Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο. Μόνο στο

έχω εντυπωσιακά το τερματοφύλακας του Κονγκό και παραμένει το 0-1. Λοιπόν, έλα, ξέρω, το είπα. Λοιπόν, πάμε, Θανάση, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε ζουμεροί.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπέβερν στην Ολλανδία, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται 3-1. Η δίψα του κόσμου του Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο αποτυπώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν σε μόλις 4 λεπτά. Σε μία ακόμα μεταγραφή προχώρησε ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε την απόχυση του Κάρλε Σόρια. Μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Καρυπίδης ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αναλαμβάνει χρέη διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος του Όφη. Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Ο Έντι Σαλσίδο αποτελεί και τυπικά παρελθόν από τον Όφη, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω συγκινητικής ανάρτησης στα social media. Την απόφαση του Γιάννη Μπουζούκη για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Αϊντόν Σέχου υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιώνης χρησιμοποίησε μεταγραφή του νεαρού ταλαντούχου τερματοφύλακα Γιώργου Σαρακασίδη στην ΑΕΚ. Τέλος, ο Βίτορ Περέιρα δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8:30.
4: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: απόδοση. LG Life is Good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε Θανασάρα, 41 λεπτά μετά τις 7. Όλα μέσα για να σερβίνει σήμερα στο μικρόφωνο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο Μεγάλη Σαρόπουλο, ο οποίος 8.30 ώρα ανεβαίνει στο πάλκο του Θέατρο Σοφούλη για να κάνει παπάδες και σήμερα με την παράστασή του. Κάτι για παγωτό, maybe, δεν θυμάμαι τώρα. Ώρα για παγωτό νομίζω μου είπε. Λέγεται η παράσταση. Ναι, πάντως για παγωτό είναι σίγουρα. Τώρα, άμα είναι η ώρα, δεν ξέρω. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμής στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Βραβευμένοι για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες στη Σιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Και τώρα ακμή Θανασάρα μου. Στο 42 είμαστε. Φάση 32, παγκόσμιο κύπελο. Αγγλία. Κονγκό. 0-1 με σκόρερ τον Τσιμπέγκα από το 7. Η Αγγλία, η οποία έχει μια-δυο πολύ καλές ευκαιρίες, ένα μαλλί που έχασε με τον Μπέλιγχαμ, απέκρουσε ο Εμπασί, ο τερματοφύλακας του Κονγκό, το οποίο και τώρα είναι στην επίθεση στο 42, πάνε παστελώς και δεύτερο. Το είδες, μόλις το είπα πήγε να παστελώσει. Πρέπει να βρει και η μπάλα στο πλασέ του Βισά, στο πόδι του Πίκφορντ και μετά πήγε δοκάρι. Κάτσε να το ξαναδώ. Περίμενε. Αλλάζει πορεία. Πλασέ. Δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για τον Κονγκό να κάνει το 0-2. Δεν βρήκε καθόλου την μπάλα ο Πίκφορντ. Ναι, ο Βισά είναι ο οποίος έχασε μαλλί. Να κάνει το 0-42 και να αρχίσουμε τα It's coming home. Να αρχίσουμε τις μπύρες, Θανάση Πολίτη. Εδώ τώρα μια στιγμή για την Αγγλία. Όπα, εδώ έχουμε πτώση του Κέιν. Να δούμε. Βουτιά λέει ο τίποτα. Ο διαιτητής. Ας το παραμύθι. Χάρη Κέιν τραβάει τα μαλλιά του. Θα το δούμε όμως. Αν υπάρχει εδώ παράβαση, ο Τούχελ φωνάζει, ουρλιάζει. Ο Γερμανός τεχνικός. Φωνάζει ο Κέιν. Ο διαιτητής όμως είπε ότι έκανε βουτιά. Και φωνάζουν τώρα οι Αφρικανοί ότι πρέπει να δοθεί και κίτρινη κάρτα. Μετά την ωραία κάθετη που έγινε για να δούμε. Από εδώ δεν μπορεί να φανεί τώρα αν υπάρχει. Κάτσε, από εδώ θα δούμε τώρα αν υπάρχει ανατροπή. Για να δούμε. Βλέπεις για να τον βρίσκει. Τον βρίσκει λίγο. Ναι, στην αρχή που απλώνει τα χέρια δεν τον βρίσκει. Μετά βέβαια ο Κέιν πέφτει ουσιαστικά πάνω στα χέρια του Εμπασί, αλλά θα το δούμε γιατί ίσως πάει στο, ίσως χρειαστεί το VAR, αν και δεν νομίζω, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο διαιτητής ήταν κάθετος, αλλά κανονικά πρέπει, αν θεωρήσει ότι είναι θέατρο, να τσεκ λέει, VAR τσεκ. Άμα πηγαίνει VAR έχουμε θέμα. Γιατί αν δεν δοθεί η πέναλτι και θεωρείται κανένα θέατρο, και πρέπει να πάρει και κάρτα, έτσι. Λοιπόν, όχι, κανένα VAR, τίποτα, παίζει. Κανονικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Το είπε ο διαιτητής. Λοιπόν, η Αγγλία, η οποία ήρθε στο εμπαρόδο, να πω ότι το ξέχασα πριν, ότι έχει κατέβει στο γήπεδο με τον Πίκφορντ, τον Σπένς, τον Γκόνσα, τον Γκουέι, την τώρα έτσι κάμιγο, τον Οράιλι, τον Ράις, τον Άντερσον, τον Μπέλιχαμ, τον Γκέιν, τον Ράσφορντ και τον Μαντουέ και τον Κονγκό, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Να δούμε τι γίνεται εκεί με τον Πασκάλ Νταμπουέ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι σε εξωφρενική κατάσταση και στην Κισάσα. Εμπασί, Βαν Μπισάκα, Τουανζάμπε, Μπεμπά, Μαζουακού, Μουκάου, Εμπούκου, Μουτουσαμί, Σαντίκη, Τσιπέγκα, ο οποίος είναι και ο σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής, και Βισά. Αυτή είναι η 11 για κάθε ομάδα. Με την Αγγλία να και πάλι στην επίθεση. Δεν είπαμε, Θανάση, καλό μήνα, 1 Ιουλίου. Πάει ο Ιούνιος, μπήκαμε Ιούλιο. Και χρόνια πολλά σε Κοσμά, Δαμιανό, Αργύρι, Ανάργυρο. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Εσύ που τα γνωρίζεις αυτά κιόλας, έτσι. Νομίζω όφιλες να το ξέρεις. Γιορτάζουν πάρα πολύ. Οπότε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, το φιλικό. Είμαστε το 87. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 4-1. Μόλις έκανε το 4-1. Ο Πέλκας πρέπει να είναι από ό,τι βλέπω. Τα προηγούμενα δύο γκολ
Το πρώτο γκολ μάλλον το πέτυχε ο Μύθου, ισοφάρισε η Μπέβερεν. Πέταξε δύο γκολάκια ο Ζαφίρης. Να ο Ζαφίρης, Ζαφίρη θα λέτε και θα κλαίτε. Δύο γκολ ο Ζαφίρης, ο οποίος είπε είμαι εδώ, φώναξε παρόν. Και τώρα ο Πέλκας με ένα ωραίο πλασεδάκι έσκαψε την μπάλα πάνω του ματοφύλακα τη βελγική ομάδα. Πετυχαίνει το 4-1. Ξέρεις τώρα, σε αυτή την περίπτωση, Θανάση, το μεγαλύτερο, όχι πρόβλημα, δεν έλεγα μεγαλύτερο πρόβλημα, θα έλεγα η μεγαλύτερη μπανανόφλουδα είναι να πει κάποιος ότι η ομάδα είναι καλή. Έβαλε 4 γκολ στον πρώτο φιλικό, με τα πόδια βαριά κτλ. Άρα δεν θέλει πολλές προσθήκες. Είναι νέα τα παιδιά, έχουν ταλέντο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα των φιλικών. Όταν κερδίζει μια ομάδα και μάλιστα έτσι με μεγάλο σκορ κτλ., ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού φεύγει ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και χρειάζεται καλή και ποιοτική ενίσχυση. Παρά το γεγονός ότι κέρδισε σε ένα φιλικό μια καλή ομάδα από το Βέλγιο 4-1, αυτό δεν λέει κάτι. Φιλικά παιχνίδια είναι, γι' αυτό λέγονται και φιλικά, έτσι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επαναλαμβάνω, προηγείται με 4-1. Και πάμε τώρα στην. Ναι, μεγάλη ευκαιρία με κάνει ο Θανάσης γκολ. Τώρα το είδα. Του ο Ράσφορντ πρέπει να είναι με κεφαλιά. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Κογκό, εστικτοδός. Και στη συνέχεια η σέντρα που έγινε, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Ναι, πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Αφρικανό τερματοφύλακα. Ορίστε. Ναι, ναι, ο Ράσφορντ, όπως μου λέει ο Θανάσης ο Πολίτης, ο οποίος είναι εδώ το τρίτο μάτι της εκπομπής, πήγε και αγκάλιασε τον Μπασί για την απόκρουση που έκανε. Καταπληκτική απόκρουση, με το ένα χέρι κιόλας. Σε απόσταση βολής ήταν ο επιθετικός της Real Madrid's, αλλά ο τερματοφύλακας του Κογκό διατήρησε αυτό το 0-1. Καλό παιχνίδι, ναι, έχει αρκετές ευκαιρίες, καλές ευκαιρίες. Ο Κάρι, το Κογκό, 2-3 κλασικές ευκαιρίες η Αγγλία. Νομίζω το δεύτερο μήνα θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί μπαίνει και η πίεση για τους Άγγλους, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ. Είναι το φαβορί λόγω ονόματος προφανώς, αλλά μέχρι στιγμής εγώ βλέπω ότι το Κογκό στέκεται όχι απλά αξιοπρεπώς, στέκεται πάρα πολύ καλά, εισάξια απέναντι στους Άγγλους. Λοιπόν, μετά τα χθεσινά παιχνίδια έλεγα ότι λίγο πολύ βγήκανε, ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα όσον αφορά τα ζευγάρια στους 16. Το πρώτο παιχνίδι είναι με την ίδια ομάδα η οποία έκανε έναρξη και στη φάση των 32. Είναι ο Καναδάς. 4 Ιουνίου, Σάββατο, 8 η ώρα. Καλή ώρα, ζουμερή. Όχι απαγορευτική. 8 η ώρα θα ανάσει να κάτσεις ή στο σπίτι σου, ή στο καφενείο, ή σε ένα μαγαζί. Να πάρεις την πυρίτσα σου, να πάρεις τα κοκτέιλ σου, αυτά το φαγητάκι σου. Να κάτσεις να δεις Καναδάς Μαρόκο. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Γιατί το Μαρόκο είναι καλό. Καλή ομάδα, γρήγορη ομάδα, καλούς παίκτες. Καναδάς. Και αυτή, καλούτσικη ομάδα, εντάξει, έχει να δώσει. Στο Χιούστον θα γίνει το παιχνίδι, όχι στον Καναδά, US θα γίνει το παιχνίδι. Εντάξει, ο Καναδάς έχει πάλι όμως μεγάλη υποστήριξη, δίπλα είναι. Και νομίζω ότι είναι ένα καλό παιχνίδι για βράδυ Σαββάτου. Πώς, πες τίποτα, σε άκουσα. Όχι, όχι, όλα καλά. Λοιπόν, ναι. Πάμε, Κυριακή 5 Ιουνίου, εκεί έχουμε ουσιαστικά προς Κυριακή, είναι γιατί είναι 12 η ώρα το βράδυ, Σάββατο προς Κυριακή. Παραγουάη, Γαλλία. Θεωρητικά η Γαλλία, αλλά και πρακτικά, είναι το μεγάλο φαβορί. Έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα. Έχει μια καταπληκτική μεσοεπιθετική γραμμή. Έχει με Ολίσε και Εμπαπέ που συνεργάζονται με κλειστά μάτια. Έχει Ντεμπελέ, ο οποίος στη μέρα του μπορεί να σε διαλύσει. Έχει πολλές επιλογές, έχει Μπαρκολά, έχει Ντουέ, πάρα πολύ καλή και πίσω αμυντικά καλή, δεν δέχεται εύκολα γκολ, με τον Ντεσά πλέον, ο οποίος είναι και ο πολυνίκης προπονητής όσον αφορά τα Μουντιάλ, τα παγκόσμια πρωταθλήματα. Θεωρητικά η Γαλλία είναι το φαβορί, νομίζω θα φανούν και στις αποδόσεις, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Η Παραγουάη πήγε το παιχνίδι με την Γερμανία στους 32, στη φάση 32 είναι εκεί που ήθελε. Μετά την ισοφάρση που δέχτηκε από τον Χάβερτς εκεί στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, άμυνα, κλείνουμε χώρους, να μην απειληθούμε. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Πριν τις φάσεις με τον γκολ που πέτυχε ο Τάκε, ακυρώθηκε
δεν απειλήθηκε σοβαρά από τους φλίαρους Γερμανούς, οι οποίοι έχουν και τα εσωτερικά τους και τα θέματα τους. Σήμερα έγινε γνωστό ότι αποσύρεται από την Εθνική Γερμανίας και ο Νόιερ. Νομίζω καιρό ήταν, εντάξει, και σε μια ηλικία που έπρεπε να αποσυρθεί. Αλλά γενικά εκεί υπάρχουν λίγο πολλά μπιφ, πολύ γκρίνια. Λογικό είναι. Όταν προέρχεσαι από μια τέτοια παταγώδη αποτυχία, είναι λογικό να βγουν μετά στην επιφάνεια πολλά. Οπότε η Γαλλία είναι το φαβορί απέναντι στην Παραγουάη, η οποία θεωρώ ότι θα προσπαθήσει να κάνει πάλι ένα σετ παιχνίδι, να κλείσει πολύ τους χώρους, να μην αφήσει τους Γάλλους να κάνουν το παιχνίδι τους, ειδικά όταν φεύγουν στη μετάβαση, όταν φεύγουν στο transition, που είναι καταπληκτική και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Εκτελέσει και τον κόνο για την Αγγλία, σουτ το οποίο έγινε από τον Χάρι Κέιν. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια αμυντικού του Κογκό και απομακρύθηκε. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία να ισοφαρίσει στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστέρησεων του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής στη λήξη. Αγγλία, Κογκό 0-1 από το 7ο λεπτό. Τέλος και στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, ο δικέφαλος επικράτησε με 4-1 με ένα γκολ του Μύθου, 2 του Ζαφίρη και 1 του Πέλκα. Λοιπόν, στις 11 το βράδυ την Κυριακή, πάλι πολύ καλή ώρα για Κυριακή, μια χαρά είναι να τελειώσει αν δεν πάει πάντα στη μία, οπότε κοιμάσαι μετά, φρέσκος, και τη Δευτέρα ξυπνάς για να πας στη δουλειά σου ή σε όποια υποχρέωση τέλος πάντων έχεις. Βραζιλία-Νορβηγία, παιχνίδι που θα γίνει στο Νιου Ιόρκ, Νέα Υόρκη, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα έχει πάρα πολλούς Βραζιλιάνους, λογικό είναι αυτό. Βραζιλία η οποία έκανε την ανατροπή στο παιχνίδι με την Ιαπωνία, βρέθηκε πίσω σκορ στο πρώτο ημίχρονο 0-1. Το δεύτερο, παρότι προσπάθησε πολλές φορές ανορθόδοξα με πολλές σέντρες, με πολλά γεμίσματα, με ένα παιχνίδι το οποίο δεν θύμιζε τη Βραζιλία που είχαμε εμείς στο μυαλό μας και την οποία μεγαλώσαμε με τις κατά καιρούς ομάδες της Βραζιλίας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μετράει είναι να μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα. Μπήκε στα δίχτυα 2 φορές, τη δεύτερη στις καθυστερήσεις. Και η Βραζιλία με γκολ του Κασιμίρο και του Μαρτινέλη πήρε την πρόκριση. Υπάρχει αγωνία για το τι θα γίνει με τον Αφίνια, τι θα γίνει με τον Νεϊμάρ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν θα είναι στη διάθεση του Κάρλο Αντσελότη. Απ' την άλλη, η Νορβηγία είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι τρέφει πάρα πολύ μεγάλες συμπάθειες από τους ουδέτερους. Θέλεις γιατί είναι μαχητές, θέλεις γιατί έχουν αυτή την ωραία κουλτούρα με το ωραίο που κάνουν με τους Vikings. Με τα κουπιά, με τα καπέλα, τα περίεργα που φοράνε εκεί με τα κέρατα. Νομίζω ότι είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει πάρα πολλές συμπάθειες. Όπως λέγαμε με τον Μιχάλη Τσαρόπουλο που είπαμε για την Ολλανδία, κάτι αντίστοιχο για την Νορβηγία, αυτή την Νορβηγία δηλαδή, η οποία πήρε πρόκριση επί της ακτής ελεφαντοστού με γκολ του Χάλαντ, ο οποίος βρίσκεται και αυτός σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στη δεύτερη ώρα θα σας πω λίγο για τους πρώτους σκόρερ, το τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί υπάρχει και η μάχη για το χρυσό παπούτσι. Θα μου πεις, OK. Δεν είναι το πρωταρχικό, το πρώτιστο. Όλοι θέλουν να πάρουν το Μουντιάλ. Αλλά εντάξει, και αυτό τίτλος είναι. Πολλοί τους ενδιαφέρει και καλά κάνουν. Τουλάχιστον αν η ομάδα του προχωρήσει, μήπως πάνε το χρυσό παπούτσι και γράψουν και αυτή η ιστορία. Άρα, Κυριακή 5 Ιουνίου, 11 το βράδυ, Βραζιλία-Νορβηγία. Ξημερώματα Δευτέρας στις 3, το Μεξικό, στο Μέξικο City, στην έδρα του, δηλαδή στην πατρίδα μέσα, στο Αζτέκα που. Δεν έχει χάσει ποτέ, έχει ένα φοβερό ρεκόρ το Μεξικό. Θα περιμένει τον νικητή του Αγγλία ή Κονγκό. Μέχρι στιγμής, τα πρώτα 45 λεπτά, εάν τώρα σφύριζε ο διαιτητής και τελειώνει το παιχνίδι, το Μεξικό θα περίμενε το Κονγκό για πρόκριση στα προημιτελικά. Αλλά υπάρχουν ακόμα 45 λεπτά. Περιμένουμε. Και στις 10 το βράδυ τη Δευτέρα, η Πορτογαλία ή η Κροατία θα αναμετρηθεί με την Ισπανία ή την Αυστρία. Εδώ δεν έχουν γίνει αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχουν γίνει οι αγώνες της Ισπανίας με την Αυστρία και της Πορτογαλίας με την Κροατία. Οπότε είμαστε στο διαζευτικό το ή. Δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο. Δεν έχει ξεκαθαρίσει καμία ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τρία τελευταία ζευγάρια που θα προκύψουν. Την 3η 7 Ιουνίου στις 3 τα ξημερώματα. Η ΠΑΗ Βοσνία, παιχνίδι το οποίο θα δεξαχθεί σήμερα το βράδυ αργά. Θα αναμετρηθεί με το Βέλγιο ή τη Σενεγάλη, επίσης παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα στις 10 το βράδυ. Στις 7 το απόγευμα την Τρίτη, και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια ομάδα η οποία είναι εμπορική πάρα πολύ, η Αργεντινή ή το Πράσινο Ακροτήρι θα αναμετρηθεί με την Αυστραλία ή την Αίγυπτο. Και στις 11 η Ελβετία ή η Αλγερία θα αναμετρηθεί με την Κολομβία
ή την Γκάνα. Αυτά είναι τα ζευγάρια, μάλλον αυτές είναι οι διασταυρώσεις του Μουντιάλ μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Αύριο θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί θα περιμένουμε και τα σημερινά τρία παιχνίδια. Αυτά όσον αφορά τις διασταυρώσεις. Αυτό που θέλω να πω όμως, Θανάση, είναι ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο deliver να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις, ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.

0: Δύο νίκες λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες στα πρώτα φιλικά που έδωσαν. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 τη Χέλμοντ Σπορ. Από ό,τι βλέπω έγινε και θερμός. Έγινε αποδεκτός με πολύ θέρμη, να το πω καλύτερα έτσι. Υπήρχε πολύ θερμό κλίμα όσον αφορά την υποδοχή του Ντεφράι από φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είδαν το φιλικό. Εντάξει, λογικό είναι. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα και για τα ελληνικά δεδομένα. Παίκτης ο οποίος είχε εκατοντάδες συμμετοχές με την Ίντερ, νωρίτερα έπαιξε στην Λάτσιο, διεθνής 40 φορές αν δεν κάνω λάθος με την Εθνική Ολλανδία. Λογικό είναι να είναι μια μεταγραφή η οποία είναι αυτό που λέμε ηχηρή, έκανε θόρυβο, ο Παναθηναϊκός το πέτυχε, κέρδισε 2-0. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-1 στο ντεμπούτο του Λύση στον πάγκο του, του Ιταλού προπονητήου. Ο Ζαφίρης σε μεγάλα κεφιά από ό,τι βλέπω, και γράφουν και τα site, υπάρχει στο metrosport.gr το σχετικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Ζαΐρη που είναι απεσταλμένο του ομίλου Μητρομίδια στην Ολλανδία, εκεί που πραγματοποιείται το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Δικεφάλου. Μύθου Πέλκας οι άλλοι δύο σκόρες, το 4-1 επί της Μπέβερεν. Εντάξει, καλό το πρώτο δείγμα του ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά επιμένω, ξαναλέω, τα φιλικά είναι απλά φιλικά, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα και τίποτα παραπάνω. Είτε χάνεις, είτε κερδίζεις, είτε είσαι επιβλητικός, δεν πρέπει να κρύβονται οι αδυναμίες μιας ομάδος και η ανάγκη να ενισχυθεί. Να ενισχυθεί καλά και ποιοτικά, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί ποιοτικά προκειμένου και τη νέα χρονιά να κάνει πρωταθλητισμό. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τον Τσιφτσί, τον Ντέιλορ, τον Γκένι, τον Κοσίδη, τον Παταούλα, τον Καμαρά, τον Τζοπούρογλου, τον Κωνσταντέλια, τον Μπέρδο, τον Μπαλντέ και τον Μύθου, πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, πολλοί εξ αυτών από τα τμήματα υποδομής. Το δεύτερο ημίχρονο, ο Γκουγκιγασβίλη, ο Μοναστηρλής, ο Λίρατζης, ο Γκόμες, ο Κοτάς, ο Θημιάνης, ο Σαρής, ο Ζαφίρης, ο Πέλκας, ο Ζίφκοβιτς, ο Ντούγκα, ο Τσάλοφ, νάτος ο Τσάλοφ ήρθε ξανά μαζί μας, και ο Μπαλντέ από ό,τι βλέπω ξανά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Λύση. Αυτά και όσον αφορά το φιλικό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φτάσαμε στις 8, πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
12: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 μπικοσκόλα!
13: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
12: Άντε, ξεκινάει
14: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα!
15: Διψά για.
14: Και στα μεγάλα μάτς, μπικοσκόλα με ένα συνένα δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
17: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
16: www.nyc.gr.
18: Jelly.
3: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
24: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
23: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
24: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
23: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Πεινάω. Για πού είμαι?
26: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
25: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
27: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
30: Coach.
29: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
30: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
29: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
31: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
32: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
34: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
35: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Καλησπέριζω τον Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος είναι αρτιαφιχθής από την Αθήνα, από τη χθεσινή συναυλιάρα. Είναι παιδιακή. Άρα τον Μέγκατε και τον Σεπουλτούρα. Σεπουλτούρα Last Dance, οριστικά. Ο Μέγκατε θα πάνε εκεί, όπως με ενημέρωσε, καμιά τριετία ακόμα μέχρι να τελειώσει η τουρνέ. Τόσο θα διαρκέσει περίπου. Μασταίνει εκεί, τα έδωσε όλα στα 62 του. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και επίσης πρέπει να πω ότι να δούμε εδώ μια φάση για το Κονγκό, γιατί έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου είμαστε, παραμένει το Αγγλία-Κονγκό 0-1. Λοιπόν, ότι έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσει τίποτα, γιατί μπορεί να συνδυάσει πόντου, εκτόσει και προσφορέ σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψε με, μόλι δει πόσα κερδίζει, θα θέλει να φιλεί τον Τελιβερά από τη χαρά σου, χωρί υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζει. Να πω την καλησπέρα μου και στου φίλου εκπομπή, οι οποίοι επικοινώνησαν πριν, απλά δεν είδα το τηλέφωνο. Ο Θόδωρος από το US, από το Delaware, ο οποίος σήμερα περιμένει πώς και πώς θα έλεγα το παιχνίδι με τη Βοσνία, να τους πετάξει έξω τους Βόσνιους και να πανηγήσει την πρόκριση των ΗΠΑ στις 16 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Άλλωστε, μου είχε πει ο Θόδωρος ότι τους βλέπει για πάρα πολύ ψηλά τα παιχνίδια τους, για over, μια επιθετική, δυνατή, σκληροτράχυλη, γυμνασμένη ομάδα, με πλάνο αγωνιστικό. Και τώρα ξεκινάει το άγχος για τους απικισμένους απικιοκράτες, όπως μου λέει ο Θόδωρος, και προφανώς αναφέρεται στους Βρετανούς στην Αγγλία, η οποία ιτάται αυτή τη στιγμή από το Κονγκό με 0-1. Να δούμε, θα έχουμε μεγάλη έκπληξη και αποκλεισμό των τριών λιονταριών. Εδώ ο Κέιν προσπαθεί να βρει τον Μπέλιχαμ, κακή η μεταβίβασή του, η μπάλα καταλήγει out. Ο Δημήτρης από τη Γερμανία, πιάσαμε το εξωτερικό σήμερα. Μου στέλνει μια και μου λέει: Γιάννη, μια ερώτηση. Όλα αυτά τα μάτς τώρα είναι από ένα παιχνίδι? Ναι. Όλα αυτά τα μάτς, Δημήτρη, είναι από ένα παιχνίδι. Είναι knockout. Έχουμε μπει πλέον στη φάση των knockout παιχνιδιών. Δεν υπάρχουν όμιλοι. Δεν υπάρχει βαθμολογία. Φάση 32, 16, 8, 4. Φυλάκια. Πάμε στον τελικό 19 Ιουλίου και εκεί θα μάθουμε ποια θα είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αν θα έχουμε επανάληψη του 22. Δηλαδή να είναι η Αργεντινή πάλι παγκόσμια πρωταθλήτρια, ή αν θα παραδώσει, όπως λέμε, τα σκύπτρα σε μια άλλη εθνική ομάδα. Σήμερα επίσης πρέπει να πούμε, Εμίλιε, ότι ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ημέρα στο από το Μουντιάλ που συζητήσαμε και για τον μπάσκετ του Άρη. Νομίζω ότι ήταν ένα θέμα στην σημερινή ημέρα. Το sold out, το οποίο έγινε μέσα σε 3,5 λεπτά περίπου, για την ακρίβεια σε 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, από τους φίλους του Άρη, οι οποίοι εξαφάνισαν τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία ήταν λίγο περισσότερο από 1,000 τον αριθμό. Βρέθηκαν πάρα πολλοί φίλοι του Άρη από τις 6 το πρωί στο Palais des Sports. Περίμεναν καρτερικά, θα έλεγα, και περισσότερες από 5 ώρες, προκειμένου να πάρουν το εισιτήριο διαρκείας για την νέα σεζόν. Οπότε υπήρξε και η σχετική ανακοίνωση μετά από την ΚΑΕΑΡΙΣ για το ευχαριστώ ουσιαστικά για τους 4.191 κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Σε χρόνο ρεκόρ έγινε το sold out. Είναι δεδομένο ότι ήταν δεδομένο, έτσι κι αλλιώς, ειδικά μετά την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και τις πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις που έκανε ο Άρης και γενικότερα την αλλαγή κλίματος, ότι θα γίνει και sold out και ότι τη νέα χρονιά στο Nick Gallis Hall θα δημιουργηθεί το αδιαχώρητο, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στα παιχνίδια του EuroCup, όπου ο Άρης θα συμμετέχει μαζί με τον ΠΑΟΚ. Αυτές θα είναι οι δύο ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν. Corner για την Αγγλία με τον Declan Rice, περνάει η μπάλα, εδώ υπάρχει, υπάρχει foul του Kane, ή αν θα δώσει επανάληψη ο διαιτητής, γιατί δεν σφύριξε για να εκτελεστεί το corner. Όχι, είχαμε κάποια τραβήγματα πριν εκτελεστεί. Μάλλον θα υπάρξει και πάλι εκτέλεση του corner. Λοιπόν, για τον Ηρακλή είπα για την μεταγραφή την τέταρτη. Θυμίζω ότι η πρώτη μεταγραφή είναι ο Κιλιάν Καϊμπουέ, 27χρονος γαλλοαλγερινός αμυντικός μέσος. Δεύτερη μεταγραφή ο Παναγιώτης Τσιντόντας, 32 ετών, τερματοφύλακας, πέρυσι στον Αστέρα Άκτορ, δίδυμο
αμυγός ελληνικό μαζί με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος βεβαίως ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, παρότι ήταν ουσιαστικά ο πρώτος παίκτης που συμφώνησε με τον Ηρακλή για συνεργασία την αγωνιστική περίοδο. Ο Ρομπ Νιζέτ ήταν ο τρίτος παίκτης που ανακοινώθηκε χθες, ο Βέλγος αριστερός οπισθοφύλακας. Και σήμερα ο Ηρακλής ανακοίνωσε πάλι οπισθοφύλακα, αυτή τη φορά όμως δεξιό οπισθοφύλακα. Και αναφέρομαι στον Κάρλ Σόρια, ο οποίος πέρυσι ήταν παίκτης της ομάδας του Βόλου. Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία. Το σουτ το οποίο έκανε ο Ράσφορντ πέρασε πολύ ωραία τον αντίπαλό του από τα αριστερά, όπως επιτέθηκε η Αγγλία. Αλλά βρήκε δίχτυα, αλλά όχι την εσωτερική πλευρά, την εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία να ισοφαρίσει. Για να δω λίγο τα στατιστικά του αγώνα. Εντάξει, η Αγγλία είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες ευκαιρίες. 4-1 τα corner από ό,τι βλέπω. 9-3 τα shoot και τα expected goals είναι στο 1-34 με 0-69. Βέβαια το κογκό στο 42 ο Εμίλιε είχε τεράστια ευκαιρία να πετύχει το 0-2. Δεν θα έκανα να κλειδώσει την πρόκληση, αλλά να πάρει ένα σαφές προβάδισμα. Αλλά η μπάλα στο πλασέ που έκανε ο επιθετικός του Κονγκό βρήκε στο δοκάρι. Δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί είχαμε και σε κοινωνικό πολιτικό επίπεδο να πούμε, Μίλη, ότι υπήρχε η άσχημη είδηση του θανάτου της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, μετά την εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι τους εχθές αργά το βράδυ. Είχε υποστεί σοβαρά εγκάβματα, ήταν στην εντατική, έχασε τη μάχη με την ζωή. Ήταν στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό το λόγο ήρθε μάλλον στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Κώστα Κυρανά και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πήγε στο Ιπποκράτιο για να επισκεφθεί τους τραυματίες από την επίθεση. Έφυγε από τη ζωή και ο Βασίλης Λεβέντης. Αν τον έχει παίξει αυτή η εκπομπή τον Βασίλη Λεβέντη με το Θανάση τον Πολίτη, με ηχητικά, με 1002, έφυγε στα 75 του χρόνια, ταλαιπωρημένος από την υγεία του, που είχε πολλά προβλήματα υγείας, και ένας άνθρωπος ο οποίος λιδωρήθηκε, θα έλεγα, πάρα πολύ για τον τρόπο που τα έλεγε και τα λοιπά, αλλά σε πάρα πολλά βγήκε αληθινός, σε πάρα πολλά βγήκε αληθινός, έτσι. Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το λιδωρούσανε, που φορούσαν γραβάτες, που τον έστελναν πίτσες και το έπαιζαν έξυπνοι, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και πολύ έξυπνοι ή δεν ήταν πάρα πολύ τίμοι σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τη σημερινή μέρα σε αυτό το επίπεδο. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ευτυχώς δεν είχαμε, αλλά και εκεί είχαμε μια τραγωδία με τη χθεσινή φωτιά στο ωραίο κάστρο που βγήκε πίσω στη Λυτή, με 2 θανάτους. Και βλέπω ότι υπάρχει μια αποθέωση, Εμίλη, και για την ομάδα σου στο φιλικό, γι' αυτό το έλεγα, σιγά για την μπάλα. Εντάξει, δεν κερδίσαμε 4-0 τη Χέλμοντ Σπορ και πάμε πανάθατα να το πάρουμε το πρωτάθλημα, έτσι, glory days με Βιενόπουλο και πατέρα. Κάτσε, χαλάρωσε λίγο, υπάρχει δουλίτσα. 4-0, το τρένο του Νίστρουπ. 4 σήμερα οι ομάδες μας. 4 ο ΠΑΟΚ, 4 ο Παναθηναϊκός. Πω. Αλλά το 7-7 είναι εκεί πέρα η μεγάλη μάχη Αλαφούζου Μαρινάκη για την προεδρία της Super Link. Στις 14 του μηνός οι επαναληπτικές εκλογές, όπως λέμε. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Θα πάμε πάλι στο 7-7. Δεν πήγαν πέναλτι εκεί πέρα. Όχι, δεν πήγαν πέναλτι. Θα δούμε αν θα μπει ένα άλλο πρόσωπο κοινής αποδοχής, πώς θα γίνει, αν θα υπάρχει κάποια ομάδα η οποία θα φύγει από το ένα μπλοκ, θα πάει στο άλλο. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει, για να γίνει το 8-6, ας πούμε, ρε παιδί μου, για έναν εκ των δύο. Αλλιώς δεν βλέπω να αλλάζει το έργο. Εκεί θα πάει ή θα γίνει, μπορεί να γίνει και κλήρωση, έτσι. Γίνει κλήρωση, να το δούμε γι' αυτό, δηλαδή ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της διοργανώτερης αρχής μέσω κλήρωση. Να πω ότι όσοι θέλετε να επικοινωνείτε την εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας το μήνυμά σας στο 54-301. Η Αγγλία είναι σταθερά κάτω από την μεσαία γραμμή. Στο 55 παραμένει το Κογκό Αγγλία. Αγγλία Κογκό, για την ακρίβεια, είναι 0-1. Με το τέρμα, το πολύ ωραίο τέρμα, το είδα πριν, του Τσιπέγκα στο 7ο λεπτό. Δεν έχουν κάνει κάποιες αλλαγές μέχρι στιγμής οι δύο προπονητές, ούτε ο Τούχελ, ο οποίος πριν διαμαρτυρόταν έντονα
για μια περίπτωση πέναλτι που είπαμε που ζήτησε η Αγγλία σε ανατροπή του Κέιν, δεν ήταν όμως πέναλτι. Περισσότερο βουτιά έκανε ο Χάρι Κέιν να εκμεύσει το πέναλτι. Ο διαιτητής είναι αυτό που λέμε, δεν τσίμπησε, ούτε βαρ πήγε ούτε τίποτα, δεν υπήρξε. Να πούμε για την ανακοίνωση της μεταγραφής πριν από λίγο, ακόμα μια μεταγραφή γνωστή ήταν για τον Άρη, αλλά τώρα έγινε αυτό που λέμε και με επίσημο τρόπο. Παίχτης του Άρη Μπέτσον είναι ο Νένατ Δημητρίεβιτς. Ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την ΚΑΕ Άρης για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 28χρονος Σκοπιανός Γκάρτ προέρχεται από το επίπεδο της EuroLink και αποτελεί την τέταρτη επίσημη μεταγραφή του Άρη για τη νέα σεζόν μετά τους Τζέι Λιντέλ, Γιώργο Τανούλη και Κέμ Μπίρτς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί και ακόμα μια απόκτηση αυτή του Κώστα Ντετοκούμπο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Δημητρίεβιτς έπαιξε στο δεύτερο μισό της σεζόν 25-26 της περσινής, δηλαδή στην Bayern Μονάχου, ως δανεικός από τη Zenit και σε 16 αγώνες στην Ευρωλίγκα είχε 11 πόντους με 44% στο τρίποντο και 4,1 assist σε 21 λεπτά συμμετοχής. Το γερμανικό πρωτάθλημα είχε μέσο όρο 8,1 πόντους με 40% στο τρίποντο. Τριποντάκια είναι ο Δημητρίεβιτς. Γιατί άμα έχει 40% στο τρίποντο, φίλε, δηλαδή αγγίζει το 50%, είσαι μπόμπερ. 5,1 assist και 2,8 rebound. Για την απόκτησή του από τη Zenit, ο Άρης πλήρωσε buyout αφού ο παίχτης είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Άρα λεφτά υπάρχουν. Μίλια και το δείχνουμε έτσι. Τρέμητη, γιατί του χρόνου δεν θα έχει βόλτα του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού. Έτσι. Εδώ τώρα έχουμε τον χρόνο Άρη ΠΑΟΚ. Μπαίνουμε πάρα πάρα πολύ δυνατά. Μάχη γίνεται όμως και για τους πρώτους σκόρερ. Σας είπα για το χρυσό παπούτσι. Ο Εμπαπέ χθες πέτυχε άλλα δύο γκολάκια, έφτασε τα 6, όσα έχει και ο Λιονέλ Μέση. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια. Ο Λιονέλ Μέση έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Πώς λέμε, μια ομάδα έχει παιχνίδι λιγότερο. Και ο Λιονέλ Μέση έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αυτό που θα γίνει με το πράσινο ακροτήριο. Αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οπότε ο Αργεντίνος μπορεί να το ξεπεράσει. Αν πετύχει γκολ, ένα ή περισσότερα. Και να πάρει πάλι κεφάλι όσον αφορά τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Έχουμε τον Χάλαντ, ο οποίος χθες με το χρυσό τέρμα που πέτυχε στο 86, πέρα από την πρόκριση που έδωσε στην Νορβηγία, γιατί είναι το πιο σημαντικό για τον ίδιο και για την ομάδα του στους 16, και έρθει σε 2-1 την ακτή ελεφαντοστού, έφτασε τα 5 γκολ. Και έχουμε και παίκτες με 4 γκολ, όπως είναι ο Βινίσιους. Ποιος άλλος είναι, 3 γκολ είναι ο Κέιν. Έχει δηλαδή παίκτες, ο Ντεμπελέ επίσης. Με 4 που αυτό που λέμε καραδοκούν, περιμένουν. Είναι βέβαια και μια συνάρτηση στο πόσο θα προχωρήσουν οι ομάδες τους. Τώρα ο Κέιν που έχει 3 γκολ και λέμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πιθανότητες να διεκδικήσει αν προχωρήσει η Αγγλία χάνει στο 59-0 από τον Κογκό. Και δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Έχει σφίξει τον Κογκό πολύ πίσω, δεν αφήνει χώρους στην Αγγλία και προσπαθεί να χτυπήσει σε κάποια αντεπίθεση, σε κάποιο λάθος στη μετάβαση της Αγγλίας για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ το οποίο θα του δώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκριση του 16 και θα βγάλει στον δρόμο χιλιάδες λαούς στο Κογκό. Ίσως έχουμε κάτι τις επόμενες μέρες από Κογκό. Σας το αφήνω για έκπληξη. Δεν βλέπω καμιά αλλαγή και στις αποδόσεις. Όπως είπαμε πριν, μοιρασμένες απόλυτα για τα βραδινά παιχνίδια. Βέλγιο Σενεγάλη και είπα Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πάρα πολύ ωραία. Στο 1.40 η Αμερική, μικρή η απόδοση. Το 2.38-2.40 το Βέλγιο, μοιρασμένο πολύ με την Σενεγάλη, γιατί και η Σενεγάλη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός, από ό,τι διαβάζω για τους φίλους του Παναθηναϊκού, για να έχουν και μια εικόνα με πάρα πολύ κινητικό, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, τον Αντίνο. Τετέι γκολάκι. Έτσι, πολύ ωραίο. Ο Ταμπόρδα γκολάκι το πρώτο, το δεύτερο ο Τετέι. Έπαιξε και ο Γιάγκουσιτς, λέει, ο Ζαρουρί, μια χαρά. Ντεμπούτο έκανε ο Τσάπρας και ο Καμαρά και ο Τσάβες, μάλιστα. Ο Αντίνο το 0-3 και ο ίδιος ο παίκτης το 0-4 προς το τέλος του αγώνα. Παίξαν αρκετή για τον Παναθηναϊκό και ο Σιώπης είναι. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει ο Σιώπης στην ομάδα, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια ότι μπορεί να φύγει ο Σιώπης. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές στις ομάδες που κάνουν προετοιμασία που δεν είναι σίγουρο αν θα μείνουν. Μπορεί να κάνουν προετοιμασία και αργότερα να λυθεί το συμβόλαιό τους.
ή να δοθούν δανεικοί, έτσι, γιατί μπορούν αυτές οι ομάδες να ενισχυθούν με άλλους παίκτες, οπότε να μην μείνουν στα ρόστερ των ομάδων τους. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκτός και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία, θέλω να σταυροφιλήσω τον Deliveroo με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

62 και στο 25 είμαστε. 8-25 εδώ με τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Όλα μέσα ακούτε. Γιάννη Σερβίνη. Αύριο θα είναι μαζί μας και ο Μιχάλης Σαρόπλος, ο οποίος σε λίγη ώρα ξεκινάει την παράστασή του Ώρα για παγωτό στο θέατρο Σοφούλη. Έχει κερδίσει ένα κόρνερ το Κογκό στο 62. Παραμένει το 0-1. Ίσως το κάνουμε live streaming. Ναι. Συνδεθούμε ναι, με τον Μιχάλη για να τη δούμε κούτρα την παράσταση. Για όσοι δεν θα είμαστε εκεί πέρα. Εκτελέσει και το κόρνερ. Γίνεται ένα σουτ, την μπάλα χτύπησε ένα κεφάλι για να δούμε αν θα είναι νέο κόρνερ. Νομίζω νέο κόρνερ είναι αυτό το οποίο κερδίζει το Κογκό. Πάει πάρα πολύ καλά, ναι, μετά από απόκρουση αμυντικού, ποιος ήταν, της Γκουέ ήταν, της Αγγλίας. Το Κογκό το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, στέκεται πάρα πολύ καλά, σας το είπα. Δεν είναι μια ομάδα η οποία έχει ταμπουρωθεί πίσω, δεν είναι δηλαδή Παραγουάι όπως είδαμε με τη Γερμανία. Διώξε, κράτα και αν και όταν βγω μπροστά μπας και κάνω κάτι. Είναι πολύ καλή και σε σετ παιχνίδι και στην κόντρα. Είχε δοκάρι, είχε κάνα δύο καλές στιγμές. Δεν μπορώ να πούμε ότι δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι εχμαλωσία για τον Κογκό. Είναι κατηφόρα. Δεν είναι κατηφορικό, όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα και κρατάει πάρα πολύ γερά μία νίκη η οποία αν την πετύχει θα είναι ιστορική γιατί θα περάσει στους 16. Υπάρχει μια αλλαγή τώρα που βλέπω, φεύγει ο Εμπουκού το 64 και θα μπει ο Ελία στο 64, φρεσκάρει την ομάδα του ο προπονητής του Κογκό. Δεν έχει κάτι άλλο άξιο να φοράς όσον αφορά τώρα την επικαιρότητα. Σας τα είπαμε όλα εδώ μαζί με τον Θανάση τον Πολίτη και τον Εμίλιο Γαβριλίδη και για ΠΑΟΚ στο φιλικό και για Άρη τις ανακοινώσεις στον μπάσκελα και τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία εξαϊλώθηκαν για τη μεταγραφή του Ηρακλή με τον Κάρλε Σόρια, την τέταρτη μεταγραφή του μέχρι στιγμής. Δεν θα είναι φυσικά η τελευταία, θα ακολουθήσουν πάρα πολλές ακόμα γιατί ο Ηρακλής έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Δεν έχει κορμό. Έχει πολύ λίγους παίκτες οι οποίοι θα παραμείνουν από την περσινή χρονιά, 7-8 ίσως. Από εκεί πέρα πρέπει να κινηθεί για την απόκτηση, όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον 18 μίνιμουμ ποδοσφαιριστών και μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει μόλις 4. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός των νεοαποκτηθέντων θα αυξηθεί κατακόρυφα το επόμενο διάστημα. Και περιμένουμε βέβαια και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ για το πρόγραμμα έναξης της προετοιμασίας. Πιθανότατα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση σε 9 Ιουλίου σε εγκαταστάσεις της Μίκρας. Στις 12 θα μεταβεί στην Πτολεμαίδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας σε αποστολή του Ηρακλή. Και ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος δεν έχει έρθει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Και στις 22 Ιουλίου και για 15 περίπου ημέρες θα βρεθεί η αποστολή του Ηρακλή στο Μπολζάνο στη Βόρεια Ιταλία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου θα διεξαχθούν και 4 φιλικά παιχνίδια με Μπολόνια, Παλέρμο, Πάρμα και Κρεμονέζε. Αυτά θα είναι τα φιλικά επί ιταλικού εδάφους. Στο 65 Αγγλία Κογκό 0-1. Μια ακόμα προσπάθεια από τους Άγγλους, αλλά οι Κογκολέζοι είναι πάρα πολύ σφιχτοί αμυντικά. Δεν αφήνουν καινούς χώρους. Η Αγγλία η οποία προσπαθεί και από τα πλάγια. Ένα γέμισμα το οποίο άρχισαν πάλι σέντρες όμως και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό και είναι και μάτιο πολλές φορές. Γιατί και οι Κογκολέζοι, από ό,τι βλέπω, και αυτά ψηλά κορμιά είναι, δυνατά παιδιά είναι. Δεν είναι οι Άπωνες δηλαδή που γέμιζαν, φόρτωναν οι Βραζιλιάνοι και είχαν και μια υψομετρική διαφορά. Και πολλές φορές φάνηκε αυτό σε κάποιες ευκαιρίες τις οποίες είχε η Βραζιλία, αλλά και στον γκολ του Κασεμίρο. Έτσι. Στο 66 είμαστε. Εμείς σιγά σιγά πρέπει να φεύγουμε. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα μπει στο στούντιο. Ένας εκ των Γιώργου Στράτζαλη ή Γιώργου Μάτζιου, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο είναι. Εκπομπή για το Μουντιάλ, ζουμερή, ωραία, όπως κάθε μέρα, μέχρι τις 9.

0: Το κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε με το δεξί τις φιλικές του υποχρεώσεις πολυολλανδικού εδάφους, επικρατώντας με 4-1 της Μπέβερεν στο πρώτο παιχνίδι προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η δίψα του κόσμου του Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο αποτυπώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια διαρκείας εξαντλήθηκαν σε λιγότερα από 4 λεπτά. Σε μία ακόμα μεταγραφή προχώρησε ο Ηρακλής, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάρλε Σόρια. Και επίσημα παίκτης του Άρη είναι ο Νένα Δημητρίεβιτς, με τους κιτρινόμαυρους να ανακοινώνουν και επίσημα την απόκτησή του για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έδειξε θετικά στοιχεία στο πρώτο φιλικό παιχνίδι επιλογικού εδάφους, επικρατώντας με 4-0 τη Χέλμοντ Σπορτ. Μετά την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Χαρυπίδης ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς αναλαμβάνει χρέη διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος του Όφη. Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι ο Τζιοβάνι αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του συλλόγου στη Λατινική Αμερική. Ο Έντι Σαλσίδο αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Όφη, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω συγκινητικής ανάρτησης στα social media. Την απόκτηση του Γιάννη Μπουζούκη για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Αϊντόν Σέχου υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον Παναθηναϊκό. Ο Πανιώνης επισημοποίησε μεταγραφή του νεαρού ταλαντούχου τερματοφύλακα Γιώργου Σαρακασίδη στην ΑΕΚ. Τέλος, ο Βίτορ Περέιρα δεν θα συνεχίσει τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
10: Και τρελάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που

0: πάντα κερδίζεις.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τάφινα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι άλλη μια εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup. Καθυστερήσαμε λίγο να μπούμε γιατί πανηγυρίζαμε εδώ το γκολ του Harry Kane, το γκολ της σοφάρισης. Ο Harry Kane σοφαρίζει 1-1 για την Αγγλία. Αγγλία Κονγκό 1-1 με κεφαλιά. Ο στάρ της Αγγλίας, ο επιθετικός της Μπάγκερ Μονάχου, κάνει το 1-1, ισοφαρίζει για τα τρία λιοντάρια. Σφίγγει η γροθιά και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, ο Τούχελ, ο οποίος νωρίτερα στο cooling break, είναι αλήθεια ότι τα έβαλε με τους παίκτες του, ήταν έξαλλος με τους παίκτες του. Λίγα λεπτά μετά είδε το Harry Kane μετά από την σέντρα του Gordon να σκοράρει με κεφαλιά, 76 λεπτό, Αγγλία Κονγκό 1-1. Και πάμε σε ένα δραματικό τελευταίο τέταρτο χωρίς τις καθυστερήσεις. Με τη φάση των 32 βέβαια να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το puzzle των 16 αρχίζει σιγά σιγά να συμπληρώνεται. 7 ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση και τα πρώτα δυνατά ζευγάρια είναι πλέον γεγονός. Ο Καναδάς, η πρώτη ομάδα που πήρε την πρόκριση, ακολούθησαν η Βραζιλία, η μεγάλη έκπληξη της Παραγουάης και το Μαρόκο, ενώ η χθεσινή ημέρα έφερε ακόμα 3 ομάδες στους 16 της διοργάνωσης. Η Νορβηγία με τον Χάλαντ να συνεχίζει να κάνει τη διαφορά, λήγησε με 2-1 την ακτή ελεφαντοστού, έκλεισε ένα σπουδαίο ραντεβού με τη Βραζιλία. Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Σουηδία και θα βρει απέναντί της την Παραγουάη, ενώ το Μεξικό εκμεταλλεύτηκε φυσικά τη δύναμη της έδρας, επικράτησε του Ισημερινού και περιμένει πλέον να μάθει αν ο αντίπαλος θα είναι η Αγγλία ή το Κονγκό. Οι Κογκολέζοι, οι οποίοι έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα, είναι η αλήθεια, στην Αγγλία. Από το 7ο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ. Πριν από 2 λεπτά ο Harry Kane ισοφάρισε για τους Άγγλους. Έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια, έχει δώσει και ψυχολογία πλέον στα 3 λιοντάρια. Είμαστε στο 78ο πλέον λεπτό της αναμέτρησης. Το Κονγκό για πρώτη φορά δίνει το παρόν σε φάση νοκάουτ παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία από την άλλη δεν έχει καταφέρει ποτέ να ανατρέψει μάτς σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά τον τελικό του 1966 απέναντι στη Γερμανία. Να δούμε αν θα τα καταφέρει σήμερα. Μέχρι στιγμής έχουν ήδη κλειδώσει 3 αναμετρήσεις στις φάσεις των 16. Επαναλαμβάνω, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία. Το μεγάλο ντέρμπι Βραζιλία, Νορβηγία που αναμένεται να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα. Αυτή η μονομαχία Βινίσιους απέναντι στον Χάλαντ. Φυσικά, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απόψινές αναμετρήσεις, ακολουθεί, θυμίζω, το Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 τα ξημερώματα, η αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κόντρα στη Βοσνία. Θα συμπληρωθεί ακόμη περισσότερο ο χάρτης της φάσης των 16 με αρκετά μεγάλα ονόματα να διεκδικούν τα τελευταία εισιτήρια. Άλλη μια προσπάθεια της Αγγλίας τώρα να επιτεθεί μέσα στην περιοχή. Ο Κέιν έκανε την υποδοχή, γύρισε, έσπασε την μπάλα. Καλή ευκαιρία για την Αγγλία με ένα μακρινό σούτ εκτός περιοχής. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Εμπασί, ο οποίος μέχρι στιγμής νομίζω είναι και ο MVP του αγώνα. Παρότι δέχτηκε τον γκολ από τον Harry Kane, ανάλογα πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Πριν τον γκολ του Harry Kane, ήταν ο ήρωας για την πατρίδα του, για τη χώρα του και ο MVP του αγώνα. Είσαι ξύπνιος γιατί το απόλυτο στέκι του παγκοσμίου είναι εδώ. Βλέπεις live κάθε αγώνα ενώ ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Και το μέρος αυτό ακούει στο όνομα Novibet. Απολαμβάνεις με live streaming κάθε λεπτό της δράσης του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Τι περιμένεις, μπες τώρα στην πλατφόρμα της Novibet. Αν είσαι ξύπνιος, περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. 80 λεπτό Αγγλία-Κονγκό 1-1. Φυσικά μέχρι
Είπαμε να ολοκληρωθούν και οι σημερινές αναμετρήσεις, να συμπληρωθούν περισσότερα κομμάτια στο παζλ. Από την εικόνα της διοργάνωσης, πάμε όμως και λίγο στους πρωταγωνιστές της χθεσινής ημέρας. Αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, για παράδειγμα, που μέχρι στιγμής μοιάζει να έχει βάλει στόχο να καταρρύψει κάθε ρεκόρ, αυτός νομίζω είναι ο Χάλαντ. Η Νορβηγία, η οποία συνεχίζει να ονειρεύεται, όμως ο παίκτης, ο άνθρωπος που τραβά πάνω του όλα τα βλέμματα, είναι ο υψηλός όμως φορ της City, ο superstar των Vikings, που πέτυχε ακόμη ένα γκολ, έφτασε τα 5 στη διοργάνωση και οδηγεί την ομάδα του στους 16 του παγκοσμίου. Το εντυπωσιακό βέβαια δεν είναι μόνο ο αριθμός των τερμάτων του, είναι και η ταχύτητα με την οποία ο Χάλαντ γράφει ιστορία. Γι' αυτό, γιατί χρειάστηκε μόλις 3 παιχνίδια Μουντιάλ για να φτάσει τα 5 γκολ, επίδοση που ξεπερνά τον ρυθμό με τον οποίο είχαν σκοράρει στην κορυφαία διοργάνωση ποδοσφαιριστές όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως ο Λιονέλ Μέση, όπως ο Ρονάλντο, το φαινόμενο. Και για όσους βιαστείτε να ανοίξετε τα κοιτάπια σας για αυτά τα ρεκόρ του Χάλαντ, μην ξεχνάτε ότι είναι το πρώτο Μουντιάλ του Χάλαντ και ήδη βρίσκεται στους MVP. Και αυτά τα τέρματα τα πέτυχε σε 3 παιχνίδια Μουντιάλ, γι' αυτό και η επίδοσή του ξεπερνά τον ρυθμό με τον οποίο είχαν σκοράρει στην κορυφαία διοργάνωση κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, όπως ανέφερα νωρίτερα. Παράλληλα βρίσκεται και στη μάχη για το χρυσό παπούτσι του τουρνουά, ο Χάλαντ διεκδικώντας την κορυφή το σκόρερ απέναντι σε ονόματα όπως ο Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση. Η Βραζιλία που θα τον βρει απέναντί του, νομίζω ξέρει καλά ότι θα χρειαστεί να βρει τρόπο να περιορίσει τον σκόρερ της Νορβηγίας, τον Χάλαντ, και έναν εκ των φορμαρισμένων επιθετικών του φετινού Μουντιάλ. Το δείχνουν και οι αριθμοί του αυτό. Βέβαια, αν υπάρχει μια ομάδα μέχρι στιγμής που πείθει περισσότερο από κάθε άλλη στο φετινό Μουντιάλ, αυτή είναι η Γαλλία. Οι Γάλλοι, οι οποίοι ξεπέρασαν με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Σουηδίας, επικράτησαν χθες 3-0, συνεχίζουν ακάθεκτη την πορεία τους στους 16, εκεί όπου πλέον τους περιμένει μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής της διοργάνωσης η Παραγουάη. Για ακόμη ένα παιχνίδι, ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά, βρήκε δίχτυα 2 φορές, ήταν ο ποδοσφαιριστής γύρω από τον οποίο περιστράφηκε το επιθετικό παιχνίδι των Γάλλων. Δίπλα στον Εμπαπέ βέβαια υπάρχει και ο Λίς, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει δημιουργικά, ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι. Ο Μπαρκολά που δίνει μια ταχύτητα και μια φρεσκάδα στα άκρα, παίκτες οι οποίοι συνθέτουν αυτήν την τριάδα φωτιά της Γαλλίας. Και μέσα σε αυτή την πορεία φυσικά ιστορία έγραψε και ο άνθρωπος που βρίσκεται στον πάγκο της Γαλλίας και την καθοδηγεί τα τελευταία χρόνια. Ο Didier Deschamps, ο οποίος έφτασε τις 18 νίκες σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου, έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες στην ιστορία της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας πως εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία έχει μετατρέψει τη Γαλλία σε μία από τις σταθερές, θα έλεγα, δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Πέρα από τον Εμπαπέ, φυσικά που αναφέραμε και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα του, υπάρχει και ο Μάικλ Ολίσε, όπως είπα και νωρίτερα, ο άσος της Μπάγερν Μονάχου. Δεν είναι απλά από τους καλύτερους δημιουργούς της διοργάνωσης. Έχει ήδη μπει σε μια πολύ ξεχωριστή λίστα και μάλιστα δίπλα σε τεράστια ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Χθες έδωσε ακόμη δύο ασίστ, έφτασε τις 5 συνολικά στο τουρνουά και για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της επίδοσης αυτής, τα τελευταία 60 χρόνια μόλις λίγοι παίκτες είχαν καταφέρει να φτάσουν σε 5 ασίστ σε ένα παγκόσμιο κύπελο, και μεταξύ αυτών ήταν και ο Μαραντόνα και ο Χέσλερ και ο Πελέ. Ο Λίσε έχει φτάσει σε αυτόν τον αριθμό ενώ είμαστε στη φάση των 16, η Γαλλία είναι ήδη στους 16. Μάλιστα ο βασιλιάς Πελέ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει φτάσει τις 6 ασίστ σε μια διοργάνωση, το έκανε το 1970. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Λίσε χρειάζεται μόλις μία ακόμη ασίστ για να φτάσει τον Πελέ και δύο για να γράψει το δικό του όνομα πάνω από αυτό του Πελέ. Και έχει αυτή την ευκαιρία να το κάνει ο Λίσε, γιατί ήδη η Γαλλία είναι στους 16, θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη και αν η Γαλλία συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο του φαβορή, εντάξει, νομίζω ότι ο Λίσε θα το καταφέρει. Και από την Γαλλία που επιβεβαιώνει όντως τον τίτλο του φαβορή μέσα στο γήπεδο, όντας η καλύτερη μέχρι στιγμής ομάδα, σαν γκρουπ, σαν ομάδα μέσα στο γήπεδο, στο Μεξικό η αλήθεια είναι ότι ζουν τεράστιες στιγμές. Στιγμές που είχαν να ζήσουν σχεδόν 4 δεκαετίες. Ο Κέιν 2-1 η Αγγλία στο 86 με Χάρι Κέιν. Δεύτερο προσωπικό τέρμα του Χάρι Κέιν και 2-1 οι Άγγλοι στο 86ο λεπτό. Το πήρε πάνω του ο Χάρι Κέιν, ο σούπερ στάρ των Άγγλων, κάνει το 2-1, Αγγλία Κονγκό 2-1.

It's coming home, Emilia. 2-1 με Harry Kane στο 87ο λεπτό. Αποβάλλει το άγχος στην πίεση που υπήρχε στις ξέδρες, στους φίλους της Αγγλίας, ο superstar των Άγγλων, ο Harry Kane, ο superstar της Bayern, που προέρχεται από ένα φοβερό πρωτάθλημα, μια φοβερή σεζόν. Παίρνει πάνω του το σημερινό παιχνίδι, δεύτερο προσωπικό τέρμα του Harry Kane, και 2-1 η Αγγλία.

0: Λέγαμε για το Μεξικό που ζει μεγάλες στιγμές. Επικράτησε με 2-0 του Ισημερινού στο Αζτέκα. Καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο. Πήρε πανάξια το εισιτήριο για τους 16 και κυρίως έβαλε τέλος σε μια κατάρα που συνόδευε τη χώρα για 40 χρόνια. Η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη των Μεξικανών σε νοκάουτ αγώνα παγκοσμίου κυπέλου μετά το 1986, όταν ως διοργανώτρια χώρα είχε αποκλείσει τη Βουλγαρία και είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά. Από τότε ακολούθησαν δεκαετίες απογοητεύσεων, συνεχείς αποκλεισμοί στα πρώτα νοκάουτ, μια απουσία από τη διοργάνωση, η αποτυχία του 2022 όταν δεν κατάφερε να ξεπεράσει καν τη φάση των ομίλων. Φέτος όμως γράφει την δική του ιστορία. Το Μεξικό η ιστορία μοιάζει να είναι διαφορετική. Με τη δύναμη φυσικά και του κόσμου του και την ατμόσφαιρα χθες στο Αζτέκα, το Μεξικό δείχνει αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το γεγονός ότι φιλοξενεί το φετινό παγκόσμιο κύπελο και πλέον περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία-Κονγκό με στόχο μια θέση στα προημιτελικά. Οι Άγγλοι το γύρισαν, το 0-1, τα δύσκολα που έβαλαν οι Κογκολέζοι στους Άγγλους. Χρειάστηκε ο Χάρι Κέιν να πάρει πάνω του ολόκληρη την εθνική Αγγλίας, ολόκληρη την χώρα και να φτάσει στην ανατροπή σε αυτό το 2-1. Είμαστε στο 81ο λεπτό, Αγγλία-Κονγκό 2-1. Η πρόκριση στο Μεξικό προκάλεσε και έντονη έξαρση ενθουσιασμού. Η Γουαδαλαχάρα μετατράπηκε στο επίκεντρο των πανηγυρισμών. Μεξικανοί συγκεντρώθηκαν μαζικά για να γιορτάσουν αυτήν την τεράστια επιτυχία της εθνικής τους ομάδας. Και σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης της πολιτείας Χαλίσκο, έως και το πρώτο ημίχρονο είχαν συγκεντρωθεί, θυμίζω 2-0 ήταν το σκορ στο ημίχρονο, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 150.000 φίλαθλοι στο σημείο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα, με σημαίες, συνεχείς πανηγυρισμούς για την πρόκριση στους 16 του τουρνουά. Ενενικοστό λεπτό, Αγγλία-Κονγκό 2-1 με τα δύο γκολ του Χάρι και είναι η μεγάλη ανατροπή των τριών λιονταριών. Και πριν περάσουμε και στο σημερινό πρόγραμμα, να δώσουμε μια ματιά, να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που θα γίνουν αργότερα Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στη μάχη των σκόρερ, γιατί εκεί εξελίσσεται ένα πραγματικό ντέρμπι. Εμπαπέ, Μέση μοιράζονται την πρώτη θέση με 6 γκολ, με τον Γάλλο να έχει προβάδισμα γιατί έχει περισσότερες ασίστ και βρίσκεται στην κορυφή της κούρσας για το χρυσό παπούτσι. Σε απόσταση αναπνοής ο ασταμάτητος Χάλαντ με τα 5 τέρματα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο ποδοσφαιριστές που επίσης πραγματοποιούν εξαιρετικό μουντιάλ, ο Ντεμπελέ και ο Βινίσιους. Και πλέον σε αυτή τη λίστα μπαίνει και ο Χάρι Κέιν με τα 2 γκολ που πέτυχε στο σημερινό παιχνίδι. 6 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Το Κονγκό θα προσπαθήσει να απειλήσει, θα προσπαθήσει να απαντήσει. Θυμίζω από το 7 μέχρι το 74 είχε το προβάδισμα. Το Κονγκό έβαλε πολύ δύσκολα στους Άγγλους. Τα 2 γκολ του Χάρι Κέιν όμως ανέτρεψαν τα δεδομένα. Η Αγγλία απέχει 5 λεπτά πλέον από το να πάρει την πρόκριση και το εισιτήριο για τους 16. Πάμε όμως να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή ημέρα, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει άλλες δύο αναμετρήσεις μετά από αυτήν της Αγγλίας με του Κονγκό. Ακολουθεί το Βέλγιο Σενεγάλη στις 11, μια πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία στο Σιάτλ. Το Βέλγιο απέναντι στη Σενεγάλη σε ένα ζευγάρι που μπορεί να μην έχει την άβρα άλλων αναμετρήσεων, αλλά έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι Βέλγοι, οι οποίοι έρχονται από την καλύτερη τους εμφάνιση στη διοργάνωση, διέλυσαν τη Νέα Ζηλανδία με 5-1, πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο, έδειξαν σε αυτό το παιχνίδι ένα πιστικό πρόσωπο, θα μου πεις παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Μέχρι τώρα πάντως η εικόνα τους δεν είναι αυτή που περίμεναν πολύ, καθώς υπήρξαν αρκετές στιγμές που δυσκολεύτηκε το Βέλγιο γενικότερα να δημιουργήσει και ειδικά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Μεγάλο ζητούμενο η παρουσία του Λουκάκου. Περιμένουν στο Βέλγιο έστω και τώρα να κάνει τη διαφορά. Από την άλλη υπάρχει και ο De Bruyne, ένας παίκτης που μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να δείξει όλη του την ποιότητα. Η Σενεγάλη είναι μια διαφορετική περίπτωση από το Βέλγιο. Είναι ομάδα που πιέζει, αφήνει χώρους, αυτό ίσως δώσει στον De Bruyne το πεδίο να δημιουργήσει. Η Σενεγάλη, η οποία έρχεται με ψυχολογία, μπορεί να πέρασε ως μία από τις καλύτερες τρίτες, όμως είχε έναν πολύ δύσκολο όμιλο, ήταν με Γαλλία και Νορβηγία και ουσιαστικά έχτισε την πρόκριση μέσα από δύσκολα παιχνίδια. Και φυσικά έριξε και τα πέντε στο Ιράκ, πήρε αυτοπεποίθηση και πρόκριση στα νοκάουτ. Οι Αφρικανοί ξέρουν ότι έχουν απέναντί τους το Βέλγιο, ένα μεγάλο όνομα είναι η αλήθεια τα τελευταία χρόνια και δεν έχει καταφέρει κάτι, αλλά έχουν και το παράδειγμα του 2002 να τους ακολουθεί όταν η Σενεγάλη έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ένα παιχνίδι που έχει φαβορεί το Βέλγιο, αλλά η Σενεγάλη έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα βρει στους 16 μια ομάδα από το ζευγάρι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Ένα παιχνίδι που γίνεται ξημερώματα στην Καλιφόρνια. Ηνωμένες Πολιτείες είναι το φαβορί, όχι μόνο λόγω ποιότητας, αλλά και λόγω της εξαιρετικής παρουσίας που έχουν μέχρι στιγμής στο δικό τους παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια εκ των διοργανωτών, η μεγάλη διοργανώτρια θα πω εγώ. Οι Αμερικανοί προέρχονται από ήττα από την Τουρκία σε ένα παιχνίδι που έχασαν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η συνολική τους πάντως εικόνα είναι πιστική. Μπήκαν εντυπωσιακά στη διοργάνωση με την Τεσάρα απέναντι στην Παραγουάη. Συνέχισαν με νίκη κόντρα στην Αυστραλία. Πήραν τη θέση στον πρώτο όμιλο. Γνωρίζουν ότι υπάρχει πίεση. Οι Αμερικανοί, αφού αγωνίζονται μπροστά στο κοινό τους και θέλουν να κάνουν την καλύτερη πορεία της ιστορίας τους σε παγκόσμιο κύπελο, η καλύτερη επίδοση μέχρι στιγμής πάντως παραμένει το 2002 όταν έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά. Πάντως δείχνουν φέτος οι Αμερικάνοι με την εικόνα μέχρι τώρα τουλάχιστον αγωνιστικά ότι μπορούν να κάνουν το μεγάλο βήμα. Η Βοσνία ήδη έχει γράψει ιστορία, μόλις στη δεύτερη παρουσία της σε τελική φάση Μουντιάλ καταφέρει να βρεθεί για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση. Πέρασε ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες και το έκανε μέσα από έναν δύσκολο όμιλο με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον Καναδά, βαριά ήττα από την Ελβετία αλλά και την απαραίτητη νίκη που πέτυχε απέναντι στο Κατάρ. Έχει δείξει ότι είναι ομάδα με χαρακτήρα η Βοσνία. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στατιστικό ότι έχει σκοράρει ήδη 3 γκολ από εκτελέσεις κόρνερ από στατικές φάσεις, κάτι που φαίνεται και δείχνει ότι γίνεται δουλίτσα. Οι Αμερικανοί έχουν την ποιότητα, την έδρα και την πίεση του φαβορί. Η Βοσνία έχει την ιστορική ευκαιρία και τίποτα να χάσει. Παραλαμβάνω, όποιος κερδίσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ζευγαριού, Βέλγιο Σενεγάλη. Το μάτς αυτό θα γίνει νωρίτερα στις 11 το βράδυ. Τελευταία δευτερόλεπτα στο παιχνίδι της Αγγλίας με το Κονγκό, 2-1 προηγούνται οι Άγγλοι με τα 2 γκολ του Χάρι Κέιν. Η μεγάλη ανατροπή των τριών λιονταριών. 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 5:40 με το Κονγκό να έχει κερδίσει ένα φάουλ εκτός περιοχής, έξω από την περιοχή, σε επικίνδυνη θέση. Θα δούμε αυτό το φάουλ πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Στην το τείχος του ο Πίκφορντ, πολυπρόσωπο το τείχος. Άγγλοι που έφτασαν στην ανατροπή, τελευταία φάση ενδεχομένως αυτή του αγώνα. Αγγλία Κονγκό 2-1, μεγάλη ανατροπή από το 7 μέχρι το 74. Ήταν πίσω οι Άγγλοι στο σκορ, ήρθαν τα 2 γκολ του Χάρι Κέιν για την ανατροπή. Να δούμε αυτή τη φάση, θα είναι και η τελευταία. Φάουλ, επαναλαμβάνω, έξω από την περιοχή, λίγα μέτρα πίσω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Λογικά θα δούμε απευθείας εκτέλεση στην τελευταία φάση του αγώνα, καθώς έχουμε ξεπεράσει και το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η εκτέλεση περνάει, το τείχος, η μπάλα είναι out. Η μπάλα είναι out, το πανηγυρίζει ο Πίκφορντ και μάλλον αυτή ήταν και η τελευταία φάση του αγώνα. Η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Πίκφορντ, γύρισε προς την εξέδρα των Άγγλων και το πανηγύρισε σαν να τελείωσε το παιχνίδι ο Άγγλος τερματοφύλακας. Και τώρα τελειώνει πανηγυρισμοί για τα τρία λιοντάρια. Σφίγγει τη γροθιά του ο Χάρι Κέιν, ο MVP του αγώνα, το πρόσωπο του αγώνα, ο στάρ των Άγγλων, ο άνθρωπος που στέλνει την Αγγλία στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε, το Μουντιάλ μπαίνει πλέον, έχει μπει πλέον στην πιο όμορφη αλλά και την πιο σκληρή του φάση. Γιατί εδώ δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες και δεν υπάρχουν και περιθώρια για λάθη. Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να γράψει ιστορία. Βέβαια, εσύ ήξερες ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα, στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα, παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να γράψει ιστορία, μπορεί να κάνει διαφορά. Το είδαμε αυτό και στο σημερινό παιχνίδι. Το πρώτο που άνοιξε το μενού, η νίκη των Άγγλων, η πρόκριση των Άγγλων με την ανατροπή απέναντι σε μια ομάδα όπως το Κονγκό που έδειξε τη δυναμική της, έβαλε δύσκολα στα τρία λιοντάρια, χρειάστηκε ο Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο τέρματα από το 75 και μετά μέσα σε λίγα λεπτά για να ανακουφίσει ολόκληρη την χώρα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες βλέψεις και σε αυτή τη διοργάνωση για τους Άγγλους. Γι' αυτό το παγκόσμιο κύπελο είναι μοναδικό, γιατί στο τέλος, εντάξει, δεν θυμάσαι ποιος έπαιξε καλύτερα, θυμάσαι ποιος έμεινε όρθιος, και σήμερα σε αυτόν τον αγώνα οι Άγγλοι έμειναν όρθιοι και συνεχίζουν. Αυτή ήταν άλλη μια σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet στο Μετρόπολης 95,5. Τα λέμε αύριο.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό.
14: με την υποστήριξη της Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομακρυσμένα χειρουργεία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες max. Για καλά τα θυμή, έχουμε ελάχιστα χειρουργεία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών.
1: Καταλάβατε.
2: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
3: Πάρε, πάρε, πάρε! Πα, τι έχω σήμερα! Εδώ τα καλά μωρά, πάρε!
4: Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να σχηματίσετε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να κυβερνήσετε την Ελλάδα?
5: Μπορούμε να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εθνική, κοινωνική, λαϊκή, πατριωτική, αρχή ο ελληνικός λαός να το αποφασίσει.
4: Με ποιον? Μόνοι σας εννοείτε?
5: Μόνο μας τι δεν το έχουμε, μια πλειάδα στελεχών.
4: Όχι, άλλο λέω, μόνοι σας χωρίς άλλο κόμμα.
5: Δεδότατα. Εγώ θέλω να κυβερνήσω την Ελλάδα. Όπως κυβερνώ ή όπως διοικώ κάποιες από τις επιχειρήσεις μου, μπορώ να κυβερνήσω σε ένα μεγαλύτερο μέγεθος αν θέλετε, γιατί ξέρω τι σημαίνει πάγια, τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει. Θα σου το πω ευθέως έτσι, ισολογισμός. Κάτι που δεν ξέρουν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
4: Ναι, αλλά αυτοί είναι, τι να κάνουμε τώρα.
5: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
4: Πώς θα τους αλλάξουμε?
5: Θα έρθει η ελληνική λύση. Σας το λέω. Θα έρθει η ελληνική λύση.
4: Δεν μπορεί από το ποσοστό που είστε να κερδίσετε.
5: Δεν ξέρετε τι ποσοστό έχουμε. Η κάλπη γεννάει το λιοφοράκι.
4: 15. 15.
5: Κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και 20, 25 ξέρετε.
4: Και 20. Κανείς
5: δεν ξέρει.
4: Είναι δύσκολο.
5: Κανείς, ακούστε λίγο.
4: Από το 20 να πάτε στο 38.
5: Δεν θα παραδειάσω. Ανοιχτές θύρες. Και η ανοιχτή θύρα είναι η βούληση του ελληνικού λαού.
4: Δεν το συζητάμε.
5: Τι λέω εγώ και εσείς, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τα πει ο ελληνικός λαός αυτή τη μέρα. Είμαι βέβαιος λοιπόν, αν τον ελληνικός λαός, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση.
6: Α, τώρα το είπες καλά.
7: Από το πνεύμα της ανάρτησης καταλαβαίνω ότι λέτε Σοκράτη παρετήσου. Είδαμε πόρτα από τον Τσίπρα, δεν οδηγεί πουθενά. Φέρτε με πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβω τις τύχες του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως και υπάρξει απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές. Αυτό λέτε, αυτό είναι το πνεύμα.
6: Ναι, όχι μήπως και υπάρξει, θα υπάρξει.
7: Με εσάς αρχηγό, με εσάς αρχηγό.
6: Δημιουργήσει συμμαχίες και με άλλους όμορους πολιτικούς.
8: Αυτό θέλει, συμμαχίες με ποιους δηλαδή?
6: Το Μέρα, τη Νέα Αριστερά, τον Κοτσιά, την Κατσέλη. Θα απευθυνθούμε και στον Κουκουέ.
7: Με
6: το
7: πάνελ.
6: Θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
7: Με εσάς αρχηγό, κύριε Πολάκη, όλο αυτό.
6: Τι πράγμα?
7: Με εσάς αρχηγό.
6: Νομίζω ναι.
7: Νομίζω ναι. Το είπατε. Το είπατε. Νομίζω ναι.
6: Νομίζω περιγράφεται, δεν περιγράφεται.
8: Ναι.
7: Με εσάς αρχηγό λοιπόν. Μόλις έστω ψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω.
10: Are you ready? Are you ready now?
11: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
12: Πιο δυνατά.
11: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
12: Ναι, σας ακούω.
11: Τι κάνετε, καλά είστε?
12: Τι να κάνουμε? Μαθαίνετε τις ειδήσεις.
11: Δεν χρειάζεται να καναχτείτε τόσο πολύ.
12: Δεν χρειάζεται να καναχτώ? Να υπάρχει σήμερα συμφωνία Μητσοτάκη Παπανδρέου για να κλείσει το κανάλι 67 και να μην αγαναχτώ?
11: Έχετε, είναι δικαιολογημένη η αγαναχτή σας.
12: Και να μου βάζουν ταινίες. Να ακούω σε τηλέφωνο το οποίο δεν έχω δώσει σε κανέναν.
11: Είναι μια ερώτηση θέλω να σας κάνω.
12: Μάλιστα.
11: Είναι γεγονός ότι έχει συμφωνήσει ο Κλίντον, ο Μπιλ Κλίντον που έχει βγει στην Αμερική τώρα πρόεδρος, με τον Γκορμπατσόφ να σας διορίσουν πλανητάρχη?
12: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου παρακαλώ. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν και τον τάφο τους, κλείνουν φασισμός, προδοσία, εσχροί, ιδιό.

0: Δεσποινίδης, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης, 95,5. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Και καλή βραδιά.
0: Ναι, καλή βραδιά. Αυτό φαίνεται γιατί η Αγγλία κέρδισε τελικά το Κονγκό. Πήγε η καρδιά μας στη θέση της, γιατί κάποια στιγμή ήθελα να πάει μέχρι την Κούλουρη μια βόλτα. Αλλά τελικά το γυρίσαμε το πανηγύρι, να πούμε. Τώρα περιμένουμε το Βέλγιο να κάνει την υποχρέωσή της, όπως και η Αμερική. Να κάνουν δηλαδή, γιατί αν προκριθούν οι άλλες οι ομάδες, θα αδειάσουν τα γήπεδα, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Εδώ τώρα δηλαδή αποκλείστηκε η National Mannschaft και η Ουράνια. Και ξέρετε, Γερμανοί και Ολλανδοί, τι να πάνε να κάνουν στο γήπεδο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα η αμέσως επόμενη λαοφιλέστερη
2: το
0: ομάδα.
2: Πούλο και την κουζίνα, γιατί είμαι καλό παιδί.
0: Αυτοί φύγανε, γιατί ήταν πραγματικά για τα σκυλιά, να πούμε. Οι επόμενοι, οι οποίοι μάλλον, όχι μάλλον, η λαοφιλέστερη ομάδα μετά τους Αμερικάνους, ποια ομάδα είναι? Ποια ομάδα είναι μετά τη Βραζιλία, μετά τους Αμερικάνους, ποια είναι η λαοφιλέστερη ομάδα αυτή τη στιγμή? Δεν είναι η Βραζιλία, φίλε. Είναι η Ισπανία. Η Ισπανία είναι πάρα πολύ στην Αμερική. Βέβαια, Λατίνη. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για το Μεξικό, για το μέρος του. Αυτό εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά σε κόσμο είναι η Βραζιλία με τους Ισπανούς. Αυτοί οι δύο δηλαδή, μετά τους Αμερικάνους. Όλοι οι άλλοι είναι μετά, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν έχει. Γιατί μην ξεγελιέσαι τώρα με κάτι κερκίδες με 5 και 10 χιλιάδες, ας πούμε, Νορβηγούς, ξέρω εγώ. Κάνουν και τα. Ωραία είναι αυτά. Είναι...
3: Μόνο.
0: Ναι, μόνο. Ου κάνουν, δεν κάνουν και τίποτα άλλο. Όπως καταλάβατε, είμαστε ζωντανά εδώ στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο. Κυρίες και κύριοι της χώρας και των 5 υπήρων και των 7 θαλασσών. Δεν είναι καλό. Να έχεις ραδιόφωνο, φίλε, 24 ώρες το 24ωρο, να μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο, να μιλάς, να λες το μακρύ σου και το κοντό σου. Πού θα το βρείτε εσείς αυτό? Για πάρετε σε κανένα άλλο ραδιόφωνο να δείτε τι θα σας κάνουν. Για πάτε σε αυτά τα
3: δημοσιογραφικά. Μπορούμε να δείτε πού σε αυτό το σταθμό, δηλαδή εσείς εκεί πέρα τον έχετε και εμείς δεν τον έχουμε.
0: Ψέματα λέω. Όχι βέβαια. Δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, το συνοδοιπόρο της εκπομπής για το υπόλοιπο 2 ώρες της ζωής μας. Το γνωστό άλογο της Μετρομίδια εδώ, κυρίες και κύριοι. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας. Που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά, Χατζηλουκούμη και φυσικά κατά κόσμον Γαβριλίδη.
4: Καλησπέρα και σε ένα, αδερφέ μου.
0: Balkan type. Έτσι, βαλκανικός τύπος, έχει οργώσει όλα τα Βαλκάνια 1, 2 και 3 φορές. Έχω την εντύπωση ότι σε λίγο θα μετικήσει σε κάποια άλλη χώρα, γιατί εδώ η Ελλάδα δεν τον χωράει πλέον.
5: Τρέλα!
0: Άρχεται για διακοπές εδώ αυτός, έτσι πως πάει. Πώς, ψέματα λέμε. Τα λέμε όλα, κύριε Εμίλε, δεν γλιτώνει κανένας. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας 955, κενό το μήνυμά σας στο 54301.
6: Γράφε!
0: Γράφω. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Άδμου Μετρόπολης, 95,5.
4: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίο...
0: Facebook, να... εσύ.
4: Ναι, όχι, το... την... με φουπέρι...
0: Facebook, να... εσύ.
4: Ναι.
0: Και φυσικά, oragiagamora@gmail.com.
3: Α, τώρα το είπες καλά.
0: Όταν τα διαβάζω, τα λέω, παίξω να ξέρετε, παίξω καν κάτω τα. Λοιπόν, σήμερα η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, ας πούμε με τα γκαζάκια, με αυτά εδώ τα οποία έχουμε και απώλεια μιας κυρίας, μητέρας της μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα, η οποία απεβίωσε η μητέρα της, καλό παράδεισο να έχει γυναίκα, αλλά έφυγε, που λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις άδοξα, εξαιτίας κάποιων θερμοκέφαλων. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος χαρακτηρισμός, θέλω να το αποφύγω. Τα έχουμε πει στην Ελλάδα, παιδιά, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Και η τρομοκρατία έχει την εξήγησή τους. Ο λόγος που υπάρχει τρομοκρατία, ο λόγος που υπάρχει αυτό το σύστημα που υπάρχει σήμερα εδώ, όλα αυτά εδώ έχουν την εξήγησή τους. Δεν είναι τυχαία. Δηλαδή, δεν σηκώθηκε κάποιος ένα πρωί και είπε, δεν πάω να βάλω σε αυτή την πιλωτή γκαζάκια ή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, δεν ξέρω τι βάλαν τελικά, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν πάω να βάλω και στην Πηλαία, ας πούμε, δεν πάω να βάλω και στην Τούμπα, ας πούμε, να πάω να βάλω και στο Χαριλά. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει εξήγηση, έχει ονοματεπώνυμο, έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Και σε μια χώρα η οποία το τελευταίο διάστημα Από ό,τι γνωρίζετε όλοι σας λίγο πολύ, μην περιμένετε να ακούσετε εμένα και να γίνετε σοφότεροι, φαντάζομαι. Έτσι. Η δικαιοσύνη δεν είναι στα καλύτερά της, ή είναι αλακάρτη δικαιοσύνη μόνο για να εξυπηρετήσουν τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης και τις διεθνείς συγκυρίες. Βλέπει κυβέρνηση. Έτσι. Η μοναδική που επικαλούνται τη δικαιοσύνη είναι η κυβέρνηση. Γιατί είναι σίγουρη, αισθάνονται σίγουροι, γιατί ελέγχεται κατά 100%. Και αυτοί που δεν ελέγχονται δεν μιλάνε. Σου λέει κάτσε τώρα, γιατί να φάω το κεφάλι μου, ας δεν αλλάξουν τα πράγματα. Θα σηκώσουμε και εμείς το κεφάλι, ο Ραγιάς.
1: Καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Δείτε μόνο για να καταλάβετε ποια είναι η σύψη. Ακούστε λίγο. Αυτά τα πράγματα και αυτό είπε δεν είναι τυχαία. Από κάπου ξεκινάνε. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεθούν αυτοί. Αυτοί εδώ θα γεννήσουν άλλους 10. Αυτό το πράγμα είναι λερναία ύδρα. Τώρα οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να μην ξέρετε και ποια είναι λερναία ύδρα. Ένα κόβεις, δύο θα βγαίνουν. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Δεν πειράζει. Θα σας βοηθήσω όμως περισσότερο γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, είμαι λάτρης των παραδειγμάτων, ιδίως όταν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Και μία από τις πραγματικότητες είναι η υπόθεση με τον Άριο Πάγο, με τους νέους προέδρους, αντιπροέδρους κτλ. Ξέρετε ποιος είναι ο καινούργιος πρόεδρος του Άριου Πάγου. Οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζετε. Μόνο αυτοί που ασχολούνται φυσικά, όχι μόνο με το δικαστικό ρεπορτάζ, αλλά γενικώς, είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος του Αρίου Πάγου, και ο νέος εισαγγελέας είναι ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Σίγουρα τα ονόματα δεν σας λένε τίποτα. Έτσι δεν είναι? Τώρα εδώ.
3: Δεν σε θέλω.
0: Τώρα θα σας πω εγώ για ποιο λόγο θα έπρεπε να σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να σας ενδιαφέρει κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι να ξέρετε, δεν ξέρετε, θα μάθετε όμως ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος ήταν ένας από τους δικαστές, αυτός δηλαδή που έγινε ο καινούργιος πρόεδρος του Αρίου Πάγου, είναι ένας από τους δικαστές που μειοψήφισαν μαζί με άλλους 3 αντιπροέδρους και 8 αεροπαγίτες στην ιστορική και πολυσυζητημένη απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το καταλάβατε ποιους προτίμησε το σύστημα? Αυτούς που είναι υπέρ των φανς και κατά όλων αυτών που βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη. Αυτόν εδώ λοιπόν τον τύπο τον κάνανε πρόεδρο του Αρίου Πάγου. Αυτή είναι η αξιοκρατία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα 2.0, δηλαδή το 2 περισσεύει, 2.0 είναι η χώρα μας δυστυχώς, σε όλο της αυτό το ευαγές σύστημα της δικαιοσύνης. Είναι λυπηρό οι επιλογές. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Υπάρχει ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος είναι και εισαγγελέας, ο νέος εισαγγελέας. Ο κύριος Μπακέλας έχει εμπλακεί στις υποθέσεις των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος βέβαια των Ντεμπών. Εγώ θα σας πω μόνο εξής. Το να βιάζεις τη δικαιοσύνη κατά συρροή θυμίζει καθεστωτικές αντιλήψεις. Σε αυτές βρισκόμαστε, μην εκπλαγείτε. Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, προσέξτε, το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Πώς το ακούτε εσείς αυτό? Φυσιολογικό φαντάζομαι, έτσι. Ο ελεγχόμενος, δηλαδή η πολιτική εξουσία, διαλέγει προσωπικά τον ελεγκτή του, τη δικαστική ηγεσία. Άρα, όταν θα πάει να δικαστεί αυτός ή κατά κάποιο τρόπο θα υποτεθεί, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι ένοχος κτλ. Θα έχω τον δικό μου εισαγγελέα, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί τον έχω βάλει εγώ εκεί. Έτσι, το ένα χέρι είναι βιτάλο, απλά για να ξέρετε πώς διαγραφείται η όλη ιστορία. Εμείς όμως αυτά τα παραβλέπουμε γιατί πιστεύουμε η χώρα μας, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Η δράση φέρνει αντίδραση. Αυτό γινόταν και τη δεκαετία του 60, δεκαετία του 70 και με αποκορύφωμα ξεκίνησε με τη δεκαετία του 80. Τα χνάρια που ξεκίνησαν κιόλας τις 17 Νοέμβρη και θυμάστε, και αν θυμάστε βέβαια οι περισσότεροι, οι περιπτώσεις που ο κόσμος άκουγε μια δολοφονία και ήξερε για ποιο λόγο γίνεται η δολοφονία ήταν, παιδιά, εγώ το έζησα αυτό το πράγμα, μην πει κανένας ότι δεν είναι, ήταν με τη 17 Νοέμβρη. Έτσι, μόνο κάποια στιγμή άρχισε μετά να χάνεται η μπάλα και εκεί φυσικά οι Αμερικάνοι καθάρισαν την μπουγάδα για να γίνουν και Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα. Ένα το κρατωμένο. Δεύτερον, θα το συνεχίσουμε αργοτέρως, διότι σήμερα είχαμε και το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ που κέρδισε την Μπέβερεν με 4-1. με να σκοράρουν μόνο Έλληνες παίκτες. Ναι.
1: Σάκη, μπράβο, μπράβο. Πόσα! Τι! Πόσα ρε, πόσα!
6: Δεν ακούρε, τι λες!
1: Πόσα ρε! Δεν πόσα ρε βλάκα, πόσα, πόσα!
6: Τέσσερα!
1: Τι τέσσερα!
6: Τι πόσα!
0: Γκολάκια ρε φίλε, γκολάκια στην Πέβερε. Θα πεις τώρα, εντάξει, μόνο που το βάλαν οι Έλληνες παίκτες είναι ένα θεωρητικό κομμάτι. Σας είπα όμως ότι αυτά είναι δοκιμαστικά, αυτά είναι προετοιμασία, είναι τεσταρίσματα, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα και αυτά εδώ πέρα, θα πρέπει βέβαια να αλλάξει και η εικόνα ο ΠΑΟΚ. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να κάνουμε, να υποθεί δηλαδή, από τη στιγμή που είμαστε και σε μια φάση προετοιμασίας. Τώρα πότε θα γίνουν μεταγραφές και αυτά, παιδιά, εντάξει, ο καιρός γαραγγής, έτσι, κατά ψέματα, είμαστε σε αυτό το μοντέλο. Αυτά για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχει κάτι άλλο προς το παρόν. Η Αγγλία μας πλήρωσε, έτσι, πλήρωσε όλο τον κόσμο και από το πρώτο ημίχρονο και με Nick Mill εδώ που τα είπαμε χτες, είμαστε του the good time, να πούμε, έτσι, για να τα λέμε όλα. Αυτό. Φαντάζομαι ότι και σήμερα θα έχουμε κάποιες καινούργιες επιλογές, θα τα δούμε. Έτσι, ευχόμαστε να κερδίσει και η Αμερική, ευχόμαστε να κερδίσει και το Βέλγιο, για να έχει ενδιαφέρον κατά κάποιο τρόπο και το τέτοιο. Η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα, η Βοσνία είναι για for the festivals. Εντάξει τώρα. Χώρα με ονοματεπώνυμο, φίλε. Έλα ρε φίλε, χώρα με ονοματεπώνυμο. Βοσνία Ερζεγοβίνη, φίλε, δεν σε παρακαλώ. Πού πας? Τι έγινε? 2-1, τι είναι, dimension είναι, τι είναι, δεν κατάλαβα. Μας τρελάνεις και εσύ τώρα, επειδή έχεις δεσμούς στη Βοσνία. Δηλαδή τώρα μας το παίζεις και Βόσνιος. Στο Μόσταρ, το ξέρω. Είσαι παιδί των Βαλκανίων, τα έχουμε πει αυτά. Επειδή στο Μόσταρ πήγες, βρήκες τον Ντούσκο. Τι μαλάκα είσαι. Τώρα δεν μπορώ να πω την ατάκα που είπε τότε στην τηλεόραση. Ακούστηκε στην τηλεόραση. Ο Μπάκεβιτς, το τι λαλάκα είσαι που λένε αυτή η φάνη. Δεν θέλω να τα ακούσεις ο κόλος σου τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να βάλεις να ακούσουμε λίγο, να φτιαχτούμε. Σε εισαγωγικά να φτιαχτούμε. Αυτό που είπε καταλάβετε σε τι φάση βρισκόμαστε. Δηλαδή, εγώ παιδιά τα ακούω και νομίζω ότι γυρίζουμε ένα ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, τι εννοώ ντοκιμαντέρ? Γυρίζουμε, ας πούμε, μια ταινία η οποία υπάρχει με εικόνες ηχητικά. Δεν ξέρω αν ποτέ καταφέρουμε να το κάνουμε και σαν εκπομπή αλλά και σαν σταθμός, να γίνει κάτι τέτοιο. Ένα ντοκιμαντέρ με αυτά τα οποία ακούμε και νομίζουμε ότι είναι σε μια άλλη χώρα ή βρίσκονται σε κάποια άλλη περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας του τόπου. Θέλω να βάλω λίγο τον πρωθυπουργό μας που ακούστε τι λέει τώρα για να καταλάβετε τι κάτως ζούμε, έτσι.
7: Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Ο Πρωθυπουργός βγαίνει και λέει: δεν μπορεί να κάνει αποκλιμάκωση. Δεν μπορεί να κατεβάσουν απότομα τις τιμές. Να τις ανεβάσουν όμως ήξεραν πριν γίνει ο πόλεμος. Ανεβαίνανε 0,4 και 0,5 λεπτά την βραδιά. Και ξαφνικά τώρα έχει κολλήσει όλο το καρτέλ της ενέργειας. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου καμίας εταιρείας, έχουν την ίδια τιμή. Έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Αυτό εσάς δεν σας προξενεί εντύπωση, λέει ο Πρωθυπουργός. Ο οποίος μάζεψε ο Θεοδωρικάκος το καρτέλ και του έκανε παρατήρηση. Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, μην ανεβάσετε για δύο μήνες. Αυτό εντάξει, κάθε μέρα ανεβαίνουν, έτσι. Μην ανεβάσετε και το Σεπτέμβριο που θα τελειώσει και ο τουρισμός και όλα αυτά και δεν θα έχω έσοδα εγώ γιατί πρέπει να τα μοιράσω τα λεφτά προεκλογική περίοδος κτλ. Τότε κάντε ό,τι θέλετε. Και κερατάς και δαρμένος. Αν θεωρείτε ότι αξίζει στη χώρα μας μια τέτοια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να σου πουλήσει τον μύθο. Όχι το ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον μύθου. Γερό να είναι το παιδί, θα φέρει λεφτά στον ΠΑΟΚ, μύθου να ξέρετε. Λοιπόν, και λέω τώρα το εξής απλό. Εάν μας αξίζει κάτι τέτοιο, να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι, ξέρετε, συναντηθήκαμε εμείς, τι θα πει συναντήσεις εσύ, ρε. Τι θα πει συναντήσεις εγώ. Ορίζω. αυτός που κυβερνάει ορίζει, δεν συναντιέται. Δηλαδή τους κάνετε τους τραπέζι και τους παρακαλέσατε για το επόμενο δίμηνο να μην ανεβάσουν τα προϊόντα. Και αν ανεβαίνουν τα προϊόντα, από πώς ανέβουν τα προϊόντα? Μα δεν τα κατεβάζετε τα προϊόντα. Πώς θα τα κατεβάσετε προϊόντα? Πόσο είναι το βαρέλι, κύριε Μητσοτάκη, σήμερα? 75-80 λεπτά. Οι τιμές σας γιατί είναι πολέμου? Τι χρωστάμε εμείς? Τι χρωστάμε? Τις Μιχαλούς χρωστάμε γενικώς. Αλλά στην παρούσα φάση πρέπει να μαζέψει λεφτά για να μπορέσει να τα δίνει δεξιά και αριστερά, όπως θα κάνει τώρα. Θα δίνει στο Μυτιλινέο, θα δίνει, ξέρω εγώ, στον Κοπελούζο, θα δίνει στον Βαρδινό Γιάννη, θα δίνει σε όλο το οικονομικό τραστ που έχει η χώρα μας. Και εσύ θα είσαι, ρε φίλε, στις 15 του μηνός ταπί και ψύχρεμος. Δεν θα μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο σου, το ρεύμα σου, όλα αυτά. Μα αυτό βλέπει ο άνθρωπος και τρίβει τα χέρια του. Γιατί σε έχει σκλαβώσει. Μα είσαι σκλαβωμένος. Δεν χρειάζεται να σε σκλαβώσει αυτός. Είσαι σκλαβωμένος. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα? Αυτό που ζείτε δεν είναι ωραίο, ρε φίλε? Αφού το γουστάρετε, το γουστάρετε. Πώς? Αφού σας πιάνουν και μετά και σας πουλάνε. Σας πουλάνε μετά κομμουνιστολίκη. Δηλαδή αυτό με τον κομμουνισμό, με τους αριστερούς, είναι το καλύτερο αφήγημα το οποίο μπορεί να έχει μια κυβέρνηση σήμερα. Είτε είναι από αριστερά, είτε είναι από δεξιά. Δηλαδή το αντίθετο. Τι πρέπει να κάνω? Να βρω το αντίπαλο δέος. Έτσι. Να αναμετρηθώ με την αριστερά, η οποία αριστερά πάλι εσείς την επιλέξατε. Πάλι εσείς πάτε να κάνετε.

0: κατεβαίνεις. Είμαστε συνέχεια στο Φιδάκι. Κομψό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετροπολής!
6: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiagamoro@gmail.com. Αυτά ως προς ενημέρωση και τώρα προχωράμε. Έτσι, έχουμε να πούμε και κάποιες άλλες κουβεντούλες. Θα φανεί βέβαια στο χειροκρότημα τι κουβεντούλες θα πούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές, ακούσαμε και τον Άδωνη. Μας είπε ότι κλείνουν τα χειρουργεία, λέει, γιατί δεν είχε ασθενείς.
1: Καλά, δείτε, έβαλε.
0: Τετράμινοι είναι οι ασθενείς. Ξέρετε, λίγο είναι τετράμινοι. Έτσι. Κάποτε έμπαινες, επί καλών χωρών στη χώρα, έμπαινες το πρωί και το απόγευμα ήσουν εγχειρισμένος. Έτσι. Και τώρα αυτοί εδώ σου λένε τα απογεύματα και τα κλείνουμε. Τα κλείνουμε για να δώσουμε πάσες σε αυτούς. Έχω μια προσωπική περίπτωση ενός πολύ καλού φίλου, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και 1,5 μήνα. Τον έχουν πάρει 3 φορές τηλέφωνο να έρθει να χειρουργηθεί και με το που πηγαίνει εκεί πέρα, μετά από 2-3 ώρες του λένε: τελικά έχουμε άλλο χειρουργείο, δεν θα χειρουργήσουμε σένα. Και τα στοιχεία υπάρχουν και ποιοι γιατροί είναι αυτοί κτλ. Αν τα στείλει στον Άδωνη, θα πει να το επιληφθούμε το θέμα αμέσως κτλ. Να δημιουργηθεί το θέμα. Όχι, φίλε. Μεγάλη ταλαιπωρία τρώει ο κόσμος. Και ιδίως ο κόσμος ο οποίος είναι και σε προχωρημένη ηλικία και δεν έχει και τη δυνατότητα να έχει τόσο μεγάλη υπομονή. Δυστυχώς η εμπορευματοποίηση της υγείας είναι σε τέτοιο βαθμό που και εκεί φυσικά γνωρίζετε όλοι λίγο πολύ ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα καρτέλ το οποίο εξυπηρετεί συμφέροντα παραγόντων. Παραγόντων τώρα μην βάλετε ότι είναι αυτοί ας πούμε και τα λοιπά, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έτσι να εξηγηθούμε, να μην παρεξηγηθούμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ετήσια χρέωση, overdraft 23 ευρώ, λογιστικό. Αυτό τι είναι, για να δούμε, λέει ο Γιώργος. Είναι ετήσια χρέωση διότι ο λογαριασμός, όπως όλοι οι λογαριασμοί της Εθνικής Τράπεζας, έγιναν overdraft, φυσικά χωρίς να μας ρωτήσουν. Τους πήρα τηλέφωνο να μάθω τη χρέωσή μου, μου απάντησαν είναι λογαριασμοί προνομίων και το ποσό είναι ετήσια έξοδα που παρακρατούνται μια φορά το χρόνο. 80% να τον δώσουν στις άλλες εκλογές, να τους χαίρονται. Είναι που δεν έχουμε χρεώσεις από τις τράπεζες. Δηλαδή, εσένα σε χρέωση 23 ευρώ ετησίως η Εθνική Τράπεζα, γιατί έχεις προνόμια. Δηλαδή, έχει μέσα 45 ευρώ και τα 23 τα πήρε. Αυτά είναι τα προνόμια, ας πούμε, στα παίρνει και αυτά. Και λέει, και δεν σταματάμε εδώ. Όσοι έχουν λογαριασμούς υπερανάληψης, κρατήσεις αυτομάτως 38 ευρώ κάθε εξάμηνο, με αιτιολογικό τη διαχείριση του λογαριασμού από την τράπεζα σύμφωνα με την καθημερινή. Ένα πολύ ωραίο κόλπο που έχεις να κάνεις, φίλε Γιώργο. Κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε όμως και δεν μπορούμε να κάνουμε κανένας. Λόγω του ότι είμαστε εχμάλωτοι στις τράπεζες, φαντάζομαι να γνωρίζετε ότι πάνε πάρε τα χρήματά σου από μέσα. Φύγε από την τράπεζα. Πήγαινε σε άλλη τράπεζα. Πιάσε μέσα μισό ευρώ, ένα ευρώ, ώστε να μπορούν να το παίρνουν. Και μετά κλείσε και το λογαριασμό. Όταν ο κόσμος θα μπει όλος μαζί σε μια λογική να σαμποτάρει όλα αυτά τα οποία γίνονται, τότε θα δυσκολεύονται και αυτές οι απλές αποφάσεις, οι οποίες βλέπετε ότι δεν ελέγχονται. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο Στουρνάρας και να φέρνει αντίρρηση η τράπεζα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο Στουρνάρας και να φέρνει αντίρρηση ο Πρωθυπουργός. Ούτε η κυβέρνηση μπορεί οτιδήποτε. Ο Στουρνάρας, παιδιά, είναι ο άνθρωπος των δανειστών, γι' αυτό και είναι παγιωμένη η θέση του εκεί. Λόγω ικανοτήτων, πιστεύετε, λόγω υπακοής κι αυτό. Υπακούει στο σύστημα όπως υπακούν όλοι αυτοί, για να είναι σε αυτές τις θέσεις. Αυτή είναι η δημοκρατία που έχει επιλέξει ο κόσμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι. Και για να σας βοηθήσω περισσότερο, για να καταλάβετε και τι γίνεται, φορολογικές δηλώσεις του 2026. Η υποβολή των δηλώσεων λήγει σε 15 μέρες. Έτσι, καλό μήνα κιόλας. Μέχρι τώρα, 8 στους 10 φορολογουμένους έχουν υποβάλει δήλωση. Πάμε τώρα στα μέχρι τώρα στιγμής στοιχεία, το τι δείχνουν. Το 34% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με βεβαιωμένο φόρο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 30,5% είναι πιστωτικές με το ύψος της επιστροφής του φόρου να φτάνει τα 515 εκατομμύρια ευρώ. 3,5 δις είναι χρέωση, 510, έτσι δηλαδή επί της ουσίας 3 δις οικονομάει μόνο από αυτό εδώ. 3 δις. Το υπόλοιπο 35% είναι μηδενικό. Ούτε φορείς, ούτε επιστροφή φόρου, ούτε τίποτα. Το καταλάβαμε, γίνανε κατανοητό. Σήμερα δηλαδή η κατάσταση 8 στους 10 θα δώσουν 3 δις στο κράτος. Όλα αυτά τα τρία δις, καταλαβαίνετε, πηγαίνουν, θα μας πούνε ότι πηγαίνουν σε συντάξεις, μισθούς και σε αυτά εδώ. Η υπερφορολόγηση που υπάρχει στη χώρα, παιδιά, είναι χωρίς προηγούμενο. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει αυτό ακόμα. Γιατί όσο περισσότερο κρατήσει, τόσο λιγότερο θα αντέχει και τα οικονομικά δρόμενα, οι οικογένειες και η κοινωνία. Οι οικογένειες και η κοινωνία δεν είναι το 10% που κατακλείζουν τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα. Δεν είναι το 20% που πηγαίνουν στις ταβέρνες και παίρνουν ένα πιάτο φαγητό και νομίζουν ότι κάνουν και τζίρο, όταν τους τζίρους που κάνουν σήμερα τα μαγαζιά δεν τα κάνανε ούτε πριν 5 χρόνια. Όλη αυτή η σούπερ υπεράυξηση που υπάρχει και η υπερφορολόγηση δεν θα καταλήξει σε καλό. Έτσι, είπαμε, η Ελλάδα δεν είναι ούτε το 10% των πλουσίων, ούτε και το 80% των μπλεμπαίων, ας πούμε, έτσι, που συγκαταλέγονται όλοι οι άλλοι. Ούτε το 20% που πηγαίνει στις ταβέρνες τα Σαββατοκυριακά και τα κάνετε και γιάχμα. Έτσι, να δω τώρα πόσοι θα πηγαίνουν και τι θα κάνουν και στις παραλίες και όλα αυτά εδώ πέρα. Γι' αυτό και είπε και ο Πρωθυπουργός μας, βρε παιδιά, ότι ξέρετε, το Σεπτέμβριο, παιδιά, θα σας πω εγώ να τα χαμηλώσετε. Παιδιά, δηλαδή το κοροϊδηλίκι γίνεται εμπράκτος. Πώς το λένε, γίνεται στα μούτρα μέσα. Ποιος θα μιλήσει, αφού όλοι είναι πετσωμένοι. Τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι, το σύστημα, η αντιπολίτευση, όλοι τους. Αυτό, όλο που σας περιγράφω, ένα κομμάτι, είναι μια γενεσιουργός αιτία της κοινωνίας να αντιδράσει, η οποία δεν αντιδρά φανερά πλέον, εξών ελαχίστων περιπτώσεων, και αντιδρά τυφλά, με τυφλά χτυπήματα. Έτσι ξεκίνησε και 17 Νοέμβρη. Και όλες οι οργανώσεις τρομοκρατικές που υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχε δικαιοσύνη και εκεί. Γιατί γινόταν ληστείες, γινόταν οτιδήποτε, και απονομή δικαιοσύνης δεν υπήρχε. Όπως και τώρα σας περιέγραψα προηγουμένως. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου είναι αυτός που μειοψήφισε στην υπόθεση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ήταν υπέρ των φαντ αυτοί. Τα φαντ που επλήγησαν από αυτή την απόφαση, αυτοί ήταν υπέρ των επενδυτών, των σκερών επενδυτών, που προφανώς ξέρουμε λίγο πολύ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα ήταν πολύ ωραίο να μας δημοσιοποιήσουν και ποιοι βρίσκονται από πίσω και πού πηγαίνουν τα λεφτά. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, ξεχάστε το. Έτσι όπως και φυσικά ο πρωταγωνιστής, ο εισαγγελέας, ο οποίος είναι στις υποθέσεις των υποκλοπών, του ΠΚΠ και στα Τέμπη. Αυτή είναι η αδικαστική δικαιοσύνη. Σας είπα, όταν η πολιτική εξουσία διαλέγει προσωπικά την δικαστική ηγεσία, μην περιμένετε να δείτε δικαιοσύνη ποτέ. Και έτσι θα πάμε στη χθεσινή κουβέντα που σας έκανα για την ταινία Citizen, η οποία Villagente, Citizen Villagente, ή όπου ο άνθρωπος ο οποίος επλήγεται από τον ελευθερομετανάστη, όπου βιάζουν την κόρη του και τη σκοτώνουν, πήρε τον νόμο στα χέρια του. Κάπως έτσι θα γίνονται με τα τυφλά χτυπήματα. Θυμάμαι, είχα δει ένα, και να το δείτε κι εσείς, μια υπόθεση με τις ελαφρές ταξιαρχίες. Δεν είναι ελαφρά ταξιαρχία, ήταν ο Απόλλων. Οι ερυθρές ταξιαρχίες. Που είχαν σκοτώσει, τότε είχαν συλλάβει, και όχι είχαν συλλάβει, τον είχαν κρατήσει Όμηρο, τον Άλντο Μόρο. Από εκεί κάπου είδα κάτι, ας πούμε, και λέω κάτσε να δω, να παρακολουθήσω. Αυτές είναι οι αιτίες που γίνονται. Τα χτυπήματα. Όταν βλέπουν τις κοινωνικές αδικίες, όταν βλέπουν τους κοινωνικούς αποκλεισμούς, όταν βλέπουν αυτό τον Ταβατζηλίκη, ξαφνικά ήρθε ο Πρωθυπουργός. Ενώ έχουμε νεκρούς στο Ρεόκαστρο, ενώ έχουμε φωτιές στο Ρεόκαστρο, έχουμε τόσα πάντινα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός δεν ήρθε σαν Πρωθυπουργός να δει από κοντά τι συμβαίνει. Αλλά ήρθε επειδή έγινε αυτό το χτύπημα και επειδή προφανώς επλήγησαν και οι δικοί του άνθρωποι που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι οποιοδήποτε. Δεν τον ενδιαφέρουν οι άλλοι. Τον ενδιαφέρει ο εαυτός του. Είναι αυτό που λέμε, του ήρθε βούτυρο στο ψωμί. Θα έχουμε τώρα συσπήρωση της δεξιάς, κοινογιάννη, δολοφόνοι κτλ. Τα αίτια γιατί υπάρχουν δολοφόνοι δεν το λέμε. Εχθές σας είπα ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, κοινός Εβραίοι, είναι και ο κύριος Γκρίνμπεργκ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το image του Πρωθυπουργού και όχι μόνο. Θα σας πω κάτι μόνο να ξέρετε. Η υπόθεση Χαμάς, όπου και εκεί υπάρχει η γεννησιουργός αιτία, η οποία είναι η ίδια κυβέρνηση του Ισραήλ. Αυτή δημιούργησε το άλοθη. Ποια η Γάζα να σε χτυπήσει, εσύ ο Παλαιστίνιος με τι, με πέτρες, με τόξο, με βέλος, με σφεντόνα. δημιουργήσαν όλο αυτό το πράγμα για να έχουν το άλοθη. Στην Ελλάδα, ξέρετε πόσα πράγματα γίνονται για να υπάρχουν άλοθη. Για να μπορείς να δημιουργήσεις την εντύπωση στον κόσμο ότι είσαι απαραίτητος. Έχουμε περάσει και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το Μητσοτάκης ή χάος. Τι θα πει Μητσοτάκης ή χάος? Πού είμαστε, ρε φίλε, και θα το πούμε αυτό? Κάποτε το λέγανε μετά στη μεταπολίτευση. Καραμαλής ή τάγκς. Θα θυμάστε, φαντάζομαι. Λοιπόν, ο Έλληνας θέλει να μπλέκεται πάντοτε σε αυτά τα πράγματα. Να λέει, να κάνει. Βγήκε όλη η κυβέρνηση, όλοι οι πολιτευτές, όλο το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας και καταδικάζει. Δηλαδή το φυσιολογικό. Και δεν είναι σωστό και δεν είναι σωστό. Τώρα τα άλλα που γίνονται στη χώρα, ακούσατε να γράφουν ή να ψελίζουν τίποτα? Εκτός από το ότι είναι καταδικαστέο. Μα δεδομένο είναι καταδικαστέο. Πέστε μας όμως από πού ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι αντιδράσεις από πού ξεκινάνε? Από τη μη τήρηση του νόμου. Ποιος είναι ο νόμος? Θα προστατεύει μόνο εσάς? Μόνο εσάς να προστατεύει? Πώς θα προστατευτεί ο απλός ο Κοσμάκης? Έφυγε η γυναίκα, η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Σκέψου να περνούσε κανένας άλλος. Και αυτό το χτύπημα εκεί μέσα δεν το βλέπω εγώ για γκαζάκι. Πρέπει να είναι κάτι άλλο, ρε φίλε. Καεί ολόκληρη πιλωτή, έχουν ξυλωθεί τα πάντα μέσα. Αυτοκίνητα όλα, από ένα γκαζάκι. Τι γκαζί ήταν? Κάτι τέτοιο ήταν, καμιά. Πώς το λένε, φιάλη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σε απασχολούν σαν γενική έννοια. Δηλαδή ότι για να φτάσει σε ένα σημείο κάποιος να πάει να κάνει κάτι τέτοιο σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει. Δεν μπορεί να είναι σε τρία διαφορετικά χτύπημα. Μέρη χτυπήματα. Δηλαδή τι σχέση έχω ένας με τον άλλον με αυτούς εδώ πέρα? Τυχαία γίνανε? Όχι. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να γίνονται. Για κάποιο λόγο όμως έχουν γίνει. Κάποια στιγμή στο μέλλον, αύριο μεθαύριο, μπορεί να μάθουμε, αλλά μπορεί να μην μάθουμε και τίποτα. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι λειτουργεί το σύστημα. Γιατί αυτό το πράγμα θα πρέπει ούτως ή άλλως να αντιληφθείτε ότι αυτό είναι μια πορεία μιας κατάστασης η οποία υφίσταται στην χώρα. Υπάρχει. Και σας είπα, όλα ξεκινάνε από τη μη απονομή δικαιοσύνης. Από αυτή τη χουντοποίηση που υπάρχει των καρτέλ, που ελέγχουν την ενέργεια, που κάναν όλα αυτά τα πράγματα η ίδια αυτή η σημερινή κυβέρνηση με τον αντιπρόεδρό της. Ο οποίος δεν ξέρει κανένας για ποιο λόγο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του είναι αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης. Και εκπρόσωπος φαντς προφανώς πρέπει να είναι. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνίσε, θυμάστε, στην πώληση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που θα ήταν πιο ανταγωνιστική, όπως και της ΔΕΗ, η οποία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, κονομάνε αυτή και την πληρώνεις εσύ την κονόμα. Έχεις υπερδιπλασιάσει το μήνα το ρεύμα σου, τις αμοιβές εννοώ. Τρομάζεις να ανάψεις το αέριο, τρομάζεις να ανάψεις το air condition, τρομάζεις να πατήσεις κάτι που έχει ρεύμα. Αλλά όλο αυτό στο βωμό της ανταγωνιστικότητας, κυρίες και κύριοι, που μας υποσχέθηκαν ότι όλα θα είναι πιο φτηνά γιατί θα υπάρχει ανταγωνισμός. Έχετε δει πουθενά ανταγωνισμό να πάει προς τα κάτω? Κινητές εταιρείες τηλεφωνίας. Είχε απεριόριστα, να σας δώσω ένα παράδειγμα, data για ένα μήνα μέχρι πρόπερση, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είχε πέρσι, 11,5 ευρώ το μήνα. Ξαφνικά το 11,5 έγινε 14,5, δηλαδή πετρέλαιο και αυτό. Και πήρε 30% επάνω. Δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Σας δίνω μικρά κομματάκια τα οποία μου συνθέτουν μια λογική των καρτέλ, τα οποία όλα πάνε προς τα πάνω. Κανένας δεν πάει προς τα κάτω. Έχετε δει κανέναν? Δηλαδή τα βενζινάδικα που έχουν σήμερα όλα την ίδια τιμή. Όλα την ίδια τιμή. Τυχαίο. Ε? Δεν πάτε να δείτε από τη γωνία μα έρχομαι? Δεν φιλοτιμήθηκε καμία εταιρεία, είτε ελληνική είτε ξένη, να το κατεβάσει 5-10 λεπτά παρακάτω, να δούμε αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, να δούμε αν θα πάνε τα αυτοκίνητα να πάνε να πάρουν από εκεί βενζίνη. Αλλά σε πατάει πάνω στον κάλο και εσύ θα το χειροκροτήσεις και θα πάνε να το ψηφίσεις αυτό. Γιατί αυτό επικροτείς αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται. Εφόσον έχετε αποφασίσει να πάτε να ψηφίσετε, προφανώς είναι γιατί θα έχετε τα όποια ωφέλη μπορεί να έχετε, και δικαίως μπορεί να το έχετε, το κάθε δικαίωμα που έχετε, ή θα είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό που ζείτε. Που έχετε κλειστεί μέσα στα σπίτια σας. Και να σας πω κάτι, λατρεύω κάποιες εποχές, θέλω το βιντεάκι φίλε, το ορθόδοξο. Εποχές θέλω να ακούσετε, αυτό εδώ είναι νομίζω τέλη Δεν θα πω τέτοια χρονολογία γιατί θα καταλάβετε. Αλλά ο Έλληνας αυτός ήτανε, αυτό που θα ακούσετε τώρα, είναι πόσο είναι, 10-15 δευτερόλεπτα, το οποίο είναι το παράδειγμα της ευρωστίας που είχε κάποτε ο Έλληνας. Και μην μου πει κανένας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τα δάνεια και με αυτά εδώ. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερα χρέη, μεγαλύτερα δάνεια και δεν φταίνε εκείνα τα δάνεια. Άλλοι φταίνε. Πάμε.
2: Πού ήσουν χτες το βράδυ? Στα Μπουζούκια. Προχτές?
3: Άλλη, στα Μπουζούκια ήμουν πάλι.
2: Αντί προχτές?
3: Σπίτι μου, να πού να πάω.
2: Μα σπίτι, γιατί? Άρρωστος ήσουν.
3: Αφού ήταν κλειστά τα Μπουζούκια, γιατί ήθελες να δει?
0: Ξαναβάλτο ρε φίλε, ξανά.
2: Πού ήσουν χτες το βράδυ?
3: Στα Μπουζούκια.
2: Προχτές?
3: Άλλη, στα Μπουζούκια ήμουν πάλι.
2: Αντί προχτές?
3: Σπίτι μου, να πού να πάω.
2: Μα σπίτι, γιατί? Άρρωστος ήσουν.
3: Αφού ήταν κλειστά τα Μπουζούκια, γιατί ήθελες να δει?
0: Τι ήθελες να κάνω? Άμα ήταν ανοιχτά, πήγαινε στα Μπουζούκια. Θα δούλευε το πρωί, θα δούλευε το απόγευμα και το βράδυ θα πήγαινε να πούμε στα Μπουζούκια. Δηλαδή, αυτοί όλοι που κατηγορούν, ας πούμε, και κάνουν και ράνουν, δεν δουλεύανε. Εκτός άμα δεν δουλεύανε, εντάξει. Υπήρχε κόσμος όμως που δούλευε και πήγαινε και στα Μπουζούκια. Μην φανταστείτε τώρα τα Μπουζούκια δεν ήταν όπως ήταν, αλλά υπήρχαν Μπουζούκια 7 στα 7. 5 στα 7, 6 στα 7. Καθόταν και Δευτέρα, έκαναν και κανένα ρεπό, ας πούμε, για να μπορούν να ξεκουραστούν και τα χέρια και οι φωνές. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σήμερα. Εγώ δεν σας το βάλα γιατί λέμε να επιστρέψουμε στη λίθινη εποχή. Όχι ότι θα μας καθόταν στραβά βέβαια, αλλά θυμάστε τι λέγαμε και τότε. Μόλις θα ενωθείς με την Ευρώπη, με την ΕΟΚ τότε, έτσι, κομμένα αυτά θα γίνει σαν τους Γερμανούς ένα Σάββατο και πολύ θα σου είναι. Έλα τώρα που περάσαν αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο ένα Σάββατο και με οι προϋποθέσεις, είναι που έρχεσαι και κάνεις τον σερβιτόρο στον άλλον με την άσπρη κάλτσα και τα σανδάλια. Το κατάλαβες, Ελληνάκο, το πόσο έχεις μικρύνει. Και σαν οντότητα και σαν άνθρωπος και σαν πνεύμα. Γιατί το κυρίαρχο πράγμα, κυρίες και κύριοι, αν μπορούμε να σκεφτόμαστε, είναι το πνεύμα μας. Και το πνεύμα μας δυστυχώς μας έχει προδώσει. Ξέρετε γιατί μας έχει προδώσει? Γιατί δεν έχουμε μυαλό να σκεφτούμε. Ούτε να αντιδράσουμε, ούτε να κάνουμε. Είμαστε αυτό που μας βολεύει, στα ρηχά και μεσοσύβη, και τώρα πού να κρυφτώ και πού να φανώ. Δεν γίνεται έτσι. Η ζωή θέλει τόλμη. Δεν θα πάμε στο τόλμη και γοητεία, μας βγει κανένας Ρίτς και καμιά Καρολάιν, αλλά θέλει τόλμη. Και ξανά τόλμη. Δεν μπορείς να φοβήσεις το σύστημα όταν είσαι αδρανής, όταν κάθεις στον καναπέ σου. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε, προσπαθούμε να το παλέψουμε. Θέλω να πάμε λίγο πίσω, πριν από κάποια χρόνια, στα οποία όσοι ακούγατε βέβαια, πριν από 3-4 χρόνια, όλες οι δημοσκοπήσεις στη Ρωσία, μαϊμού και μη, έδιναν στον Πούτιν 80% και στην εισβολή πόλεμου στην Ουκρανία πάνω από 90%. Θυμάστε τις ομιλικές εκπομπές που είχαμε εδώ, τις μάχες με εσάς τους Ρωσολάγνους, που σας είπα κάποια στιγμή ο Πούτιν θα είναι το απόλυτο βατερλό της Ρωσίας.
4: Οπα.
0: Όπως και ο Νετανιάχου θα είναι το βατερλό του Ισραήλ. Η συνθήκη η οποία έχει υπογραφεί, δεν ξέρω αν έχετε μάθει κάποιες λεπτομέρειες, είναι ότι σχεδόν έχουν παραδώσει εξ ολοκλήρου το Ορμούζ. Προφανώς δεν ξέρουμε τι συμφωνίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά αν έχει γίνει τόσος πόλεμος, 6 μήνες που μας έχετε βγάλει την πίστη για τον υποτιθέμενο πόλεμο που, και την υποτιθέμενη κατάκτηση κτλ. Και τα βάζω επίτηδες αυτά, έχω την εντύπωση ότι διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Δεν έγινε η ανατροπή. Αλλά το θέμα το ρωσικό, επειδή το ζήσαμε εδώ πέρα μαζί και μαλώσαμε κιόλας και κάναμε και ράναν, τώρα βέβαια είναι αργά για κλάματα. Γιατί για τα χειρότερα για τη Ρωσία και για τους Ρώσους είναι μπροστά και όχι πίσω. Κάθε μέρα αρχίζει διακριτικά να εμφανίζονται επίσημες δηλώσεις από επίσημους ανθρώπους για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη Ρωσία με τα καύσιμα, με την ενέργεια, η οποία είναι παραγωγός χώρα, παρακαλώ. Μια γνωστή πρώην πρέσβης της Ρωσίας εδώ στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, που έχει και λειτουργικό αξίωμα το δεξί χέρι του Πούτιν βασικά, η γυναίκα με το ψηλότερο αξίωμα στη Ρωσία και πρόεδρος της Ρώσικης Βουλής από το 2011, Βαλεντίνα Ματοϊέγκο, κάπως έτσι τέλος πάντων, Ματέγκο, Ματαϊέγκο. η οποία παραδέχθηκε δημόσια μέσα στη Βουλή το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει με τα καύσιμα μέχρι και στον αγροτικό τομέα, όπου χιλιάδες τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψη καυσίμων.
4: Unacceptable.
0: Οπτικοακουστικό υλικό υπάρχει, το οποίο μέσα από τη Ρωσία δείχνει ακινητοποίηση λεωφορείων, αστικών συγκοινωνιών μέχρι και ασθενοφόρων. Έχω βιντεάκια που μου έχουν έρθει. Ματβιένκο πρέπει να λέγεται μάλλον. Ματβιένκο, τέλος πάντων. Που ξυλοφορτώνονται στις ουρές. Και δεν μιλάμε για τις δικές μας ουρές εδώ πέρα. Μιλάμε για ουρές χιλιόμετρο, έτσι. Που είναι διπλή και τριπλή η σειρά. Ματβιένκο λέγεται. Ματβιένκο. Ευχαριστώ πολύ τον Καλίνικο. Ματβιένκο. Έτσι, η οποία λέγει χαρτί και καλαμάρι. Ό,τι έχει γίνει ή ό,τι γίνεται. Όπως όλοι γνωρίζετε, σας είχα πει τι θα συμβεί στη Ρωσία πριν ξεκινήσει η εισβολή. Ότι δεν είναι καλό το φεγγάρι τους που ξεκινάνε «Δεν μ' ακούς, σε πολεμάω». Βλέπει και τους Αμερικάνους. Την ίδια πανολεθρία πάθανε στο σύστημα με το Ιράν. Γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Εβραίων. Θα πηγαίνανε οι Αμερικάνοι μόνοι τους, γιατί δεν πηγαίνανε τόσο
4: κόσμο.
0: Είμαι εδώ γιατί άλλοι κάνουν κουμάντο στα οικονομικά. Τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο εξάμηνο του 21, τότε που οι Ρώσοι συγκέντρωναν στρατεύματα στα σύνορα, δηλαδή πριν ξεκινήσει η Ουκρανία, Λευκορωσία, όλοι έλεγαν και έγραφαν για προπαγάνδα του Biden, των Αμερικάνων, των ΝΑΤΟ, για απλές στρατιωτικές ασκήσεις. Θυμάστε τι λέγατε, ότι ναι, για την ΕΟΚ, για τον ΝΑΤΟ και καλά κάνει ο Πούτιν και μπαίνει στην Ουκρανία, ήσασταν υπέρμαχοι. Είσαστε. Έχετε πλανευτεί κι εσείς οι ίδιοι με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν σας αφήνει το αφήγημα να δείτε καθαρά. Σας είπα πως έρχεται η εισβολή των Ρώσων και πως ο Πούτιν και οι ίδιοι οι Ρώσοι έβλεπαν όπως κι εσείς το τυρί και δεν βλέπατε τη φάκα. Αυτά για να θυμάστε κάποιοι ή μήπως έχετε ξεχάσει κάποιοι από εσάς τα περισσότερα. Σας τα είπα ότι δεν είναι καλό φεγγάρι αυτό που κάνει ο Πούτιν. Ο Πούτιν μεγάλωσε. Και όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος δυσκολεύεται να σκεφτεί, να κάνει δεύτερη σκέψη. Στον φόβο ότι θα τον φάνε, θα τον κάνουν, θα τον ράνουν κτλ. Θεωρώ ότι πάει στο κενό. Έτσι και για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το θέμα του ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Έχει στρέψει όλη την Ευρώπη απέναντί του. Αντί να την κατακτήσει ξανά όπως έκανε με τους Γερμανούς, φρόντισε να αυτοκαταστραφεί. Γιατί αυτό το πράγμα μετά από 4-4,5 χρόνια να έχεις πόλεμο μέσα στην Ρωσία από τους ίδιους Ουκρανούς που δεν έχουν χερσαίες δυνάμεις, δεν έχουν τίποτα. Έτσι, αυτό που έχουν είναι τα drones, ο νέος σύγχρονος πόλεμος που σε κάνουν γεωγείο χωρίς να πάρεις καμπάρι και στα χτυπάνε μέσα από την ίδια σου τη χώρα. Αχανής χώρα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτά. Κομψώ και επιστρέφουμε να ανοίξουμε και τα γραμμά κατά τα σγραφάς. Αν και έχω και κάποια άλλα θεματάκια λίγο τσούζουν εκεί να μας τσούζουν. Πάμε.
5: Στο πρώτο τηλέφωνο παρακαλώ.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
10: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
9: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
13: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντων. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, γαμόρα, παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή, καλησπέρα και στον Κώστα, και στον κύριο Παπουλίδη, στο Φώτη Μπανφώτη, στη γνωστή κλίκα, το καρτέλ των ακροατών, να το πούμε κάπως έτσι.
1: Καλησπέρα στον... διαμάντι μου στη Βεσπασίδη.
0: Τον Ούλη τον Αράμπογλου. Εντάξει ρε φίλε, τι διαμάντι, διαμαντένιο διαμάντι. Έτσι είναι, την αντάντη είμαστε νομίζεις.
2: Για πες.
0: Όχι, δεν λέω, να πεις εσύ. Ή τι να πω εγώ. Λοιπόν, να πάμε στον κόσμο. Πάμε. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
2: Τι κάνετε, πανέμορφε μου κύριε.
0: Οχ. Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε. Καθόμαστε εδώ πέρα, ζέστη πολύ.
0: Γιατί δεν έχεις air-condition.
2: Air-condition, γιατί δεν το κάψω εγώ το air-condition.
0: Πώς, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, δεν πρέπει να κλείσει. Εσύ πρέπει να 24 ώρες το 24 ώρες κοντήσιο να έχει ανοιχτό.
2: Βέβαια. Έχεις. Αναμένο το έχω βρει.
0: Έχεις.
2: Βέβαια έχω.
0: Την τύφλα σου τη μαύρη, το έχεις ανοιχτό.
2: Ανοιχτό λέει στο πουλ.
0: Ποιο, προηγουμένως είπες άλλα όμως. Όχι, γιατί να το ανοίξω.
2: Στο πουλ το έχω το κοντήσιο.
0: Καταλάβαμε. Μην προσπαθείς, καταλάβαμε.
2: Κοίταξε,
0: σαν και σένα 8 στους 10 είναι.
2: Μα αυτή τη ζέστη θα πάρει σε κοντίσιο.
0: Εσύ δεν έβαλες όμως.
2: Πώς δεν έβαλα καλέ.
0: Βέβαια πώς. Πού προηγουμένως είπες ότι δεν έβαλες.
2: Και στην κρεβατοκάμερα έχω και στο σαλόνι έχω.
0: Βρε προηγουμένως είπες ότι είπες γιατί να το ανάψω.
2: Α καλά σε πείραξα προηγουμένως.
0: Το 80% των δεξιών έτσι κάνει.
2: Όχι μωρέ.
0: Κλέβει ρεύμα από τους αριστερούς.
2: Έχω και το έχω αναμένο.
0: Τώρα θα έλεγα τι έχεις αναμένο αλλά άντε δεν είναι. Δεν
2: το
0: είναι της ώρας.
2: Άντε το μυαλό στο πονηρό.
0: Εμένα.
2: Εσένα.
0: Άσε ρε. Εγώ και πονηρός δεν γίνεται.
2: Εσύ δεν το έχεις αναμένο το air-condition.
0: Εγώ δεν παίρνω από τους αριστερούς το air-condition για να τα ανάψω. Δεν τους κλέβω ρεύμα. Εσείς αυτό κάνετε.
2: Από ποιον κλέβω ρεύμα.
0: Από τους αριστερούς κλέβεις ρεύμα.
2: Ε.
0: Από τους αριστερούς κλέβεις ρεύμα.
2: Από τους αριστερούς κλέβω εγώ ρεύμα.
0: Αυτά δεν είναι.
2: Ναι, και θα σηκώνω να το πληρώνω.
0: Ναι, τι να κάνω.
2: Δεν είναι τζάμπα.
0: Τι να κάνουμε.
2: Ω.
0: Έτσι είναι αυτό.
2: Θα πληρώνω.
0: Ναι, πληρώνετε. Σας ξέρουμε τι πληρώνω. Μπαταχτσίδες. Είστε μπαταχτσίδες είστε. Ναι, μπαταχτσίδες είστε.
2: Τι είμαστε.
0: Μπαταχτσίδες.
2: Έχεις δει πολλούς Ολυμπιακούς να είναι μπαταχτσίδες.
0: Ολυμπιακοί είναι συνώνυμο της μπαταχτσίνη, του παχτσιναλιλεκίου.
2: Ναι, ενώ υποξίδες,
0: Τέσσερα σήμερα. Τρέμε, τέσσερα. Την πρωταθλήτρια Βελγίου.
2: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι, ρώτα ό,τι θες.
2: Τι έγινε με το Γιαννούλη.
0: Τι να γίνει. Είμαστε
2: στις
0: διαπραγματεύσεις. Είμαστε στις διαπραγματεύσεις.
2: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Κρύο δεν έκανε ποτέ. Γεια σου φούλα μου.
2: Εσύ Γιαννούλη κάτσε και περίμενε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πήγες έφερες πίσω το παλτό, τον κάρμπο να πούμε και μας μιλάς και Γιαννούλη τώρα. Να μας κοροϊδέψεις κανένας άλλος πάει και έρχεται. Εσύ.
2: Θα βάλει τα γκολ.
0: Άσε μας ποιος θα βάλει τα γκολ.
2: Ο κάρμας
0: θα μας τώρα ήσυχα τώρα.
2: Και ο Κώστας θα βάλει τα γκολ.
0: Λοιπόν από εδώ και πέρα θα, όταν θα παίρνεις τηλέφωνο θα σε συνδέω με τον Πετρωτό. Μόνο με αυτό μπορείς να συνδέσεις.
2: Με τον Πετρωτό. Ναι. Άλλο που δεν θέλω.
0: Αυτό δεν λέμε.
2: Άλλο που δεν θέλω θα το κάνω... με τον Πετρωτούλη μου.
0: Έτσι μπρα, θα κάνω πλάτες.
2: Να μου τον προσέχει.
0: Ναι.
2: Τα βάλε μου να τον προσέχεις. Bye.
0: Ναι. Bye. Τι έγινε Ηλία. Χαλάει η προπαγάνδα. Χαλάει η προπαγάνδα. Ζαντέ Ηλία, για πες μας τι γίνεται εκεί πέρα να πούμε. Άστα αυτά τώρα εσύ. Τώρα εσύ είσαι λίγο σε αυτά τα πράγματα. Έχεις μεσάνυχτα. Πες μας τι γίνεται πραγματικά εκεί. Και να σε πω εγώ για να μην στη βάλω την Ματβιέγκο να την ακούεις κιόλας. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρεις αγγλικά. Για να καταλάβεις και τι σου λέει για τα τρακτέρ. Έτσι, αν σου λέει ότι δεν υπάρχουν τα βενζινάδικα, το 70% υπάρχει δυσκολία στα καύσιμα. Πού χτυπάνε οι Ουκρανοί με τα drones. Αυτά να σας πούνε ρε φίλε. Εδώ με τον Μητσοτάκη μια χαρά δεν είμαστε. Τι, τα έχουμε όλα. και βυζινάδικα. Έχουμε λίγο ακριβά, βέβαια δεν έχει σημασία. Θα έχουμε όμως. Τα σούπερ μάρκετ είναι όλες οι τιμές συμφωνημένες προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τι θες άλλο. Αυτό δεν ζητούσαμε, αυτό έχουμε. Παρακαλώ.
3: Έλα, Πασχαλία.
0: Έλα.
3: Εγώ ακούγομαι.
0: Εσύ ακούγεσαι.
3: Λοιπόν, Πασχάλη, σε είδα πολύ απεσιόδοξο τα βάζει με τον Έλληνα. Ο Έλληνας δεν φταίει, θα σου πω γιατί.
0: Όχι, ποτέ.
3: Άκου να δεις. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο Αλβάνους και τα λοιπά που τους έχουν δώσει ταυτότητες. Το ξέρεις αυτό?
0: Τι σχέση έχει τώρα? Άκου λίγο. Βγαίνεις να πεις κάτι, πες πρώτα το κεντρικό θέμα και μετά να πάμε στις ερωτήσεις.
3: Θέλω να πω ότι ψηφίζουν αυτοί όλοι, τους δώσαν ταυτότητες. Οι Αλβανοί έχουν διπλές ταυτότητες. Άλλοι έχουν στην Αλβανία, άλλοι έχουν εδώ πέρα.
0: Ωραία.
3: Που δεν είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν, εντάξει.
0: Okay.
3: Και τους λένε ότι αν δεν ψηφίσετε κτλ. Λοιπόν, αυτοί το ψηφίσουν. Το δεύτερο, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν στην αρχή. Όλοι καταλάβανε ότι αυτή η κυβέρνηση εξυπηρετεί ξένα συμφέροντα, όπως το είπες, και ξεπουλάει τα πάντα. Μόνο τις μάνες τους που δεν ξέρουν έχουν ξεπουλήσει. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, και τι γίνεται? Ο Σαμαράς είναι το μεγάλο το μυστικό. Σαμαράς τους την έχει φυλαγμένη, είναι έτοιμος και ο Καραμαλής.
0: Mm-hmm.
3: Έχει αλλοιώσει τα πάντα. Εδώ στο Δήμο έβγαλε να βγαίνει. Να βγαίνει
0: την πρώτη Κυριακή. Αυτός που είναι πρώτος. Ναι, ναι.
3: Θέλω να βγουν οι δικοί τους. Δηλαδή, αλλοιώνει, κάνει καθεστώς κανονικό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί. Ο Σαμαράς, η Καριστιανού και ο Βελόπουλος πρέπει να ενωθούν να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Την άλλη μέρα θα φύγει.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ο Νταργκάς και ο Σαμαράς που την έχει ψημένη. Γι' αυτό και δεν μιλάει. Και ο Καραμαλής.
0: Μάλιστα.
3: Δεν πρέπει να έβαλε τον Καραμαλή πρόεδρο Δημοκράτη, έβαλε δικό του.
0: Επειδή το πρόβλημα, άκουσε με λίγο. Το πρόβλημά μας δεν είναι ποιος θα είναι πρόεδρος Δημοκρατίας. Το πρόβλημά μας είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να συσταθεί το κράτος, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχουν υπηρεσίες που να δουλεύουν για τον πολίτη. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι υπηρεσίες του κράτους και του παρακράτους δουλεύουν για την κυβέρνηση. Όλο το σύστημα είναι δομημένο για αυτό το πράγμα. Τι δουλειά έχει τώρα, άμα είναι ο Καραμαλής? Τον Καραμαλή θα έκανε να το φάνε, ρε.
3: Τι θα το φάνε, αφού τώρα βγήκε στα ίσια μπροστά του.
0: Ποιο βγήκε μπροστά, βρε? Ποιο βρε να φύγει? Το μόνο μπορεί να βγει μπροστά είναι στην παραγγελία, βρε. Άσε τώρα. Παραγγελία τώρα, έλα τώρα να τα φέρνει τώρα. Με στόμα έχουν και μιλιά δεν έχουν τώρα. Τέλο πάντων, εντάξει. Άποψή σου, τεκτών και σεβαστών.
3: Ναι, δηλαδή δεν είναι τόσο ομάδα τα πράγματα. Ο κόσμο κατάλαβε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεπουλάνε τα πάντα και δεν είναι τυχαίο και το χτύπημα που έγινε αυτό που είπε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
0: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα.
4: Τιμή μου και καμάρι μου που βγαίνω μετά την κυρία Σοφία, την αγαπημένη μου ακροάτρια, η οποία πάντα μιλάει τεκμηριωμένα, πάντα μιλάει με επιχειρήματα και πάντα είναι εντός θέματος. Λοιπόν,
0: εκτός θέματος θέλετε να πείτε.
4: Εντός. Κάτι είπατε προηγουμένως για τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ έκανα δήλωση η περσινή 58.714 ευρώ.
0: Μπράβο σας.
4: Και πήρα πίσω 2.222.
0: Ωραία.
4: 4 διάρια.
0: Ναι.
4: Για το ρεύμα οικονομικότατο, γιατί είμαι στο κοινωνικό τιμολόγιο.
0: Εσείς.
4: Πώς γίνεται?
0: Δεν είναι όλος ο κόσμος, εσείς.
4: Εντάξει, εγώ είμαι, γιατί εγώ πιστεύω σε μια κυβέρνηση. Δείχνω τα πάντα για μια κυβέρνηση. Δεν πείτε ποιος άλλος στάνηκε σε οποιοδήποτε κόμμα και δεν θα μπορούσε να λάβει αυτά που δίνει το κόμμα. Ποιος?
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω. Κύριε Αγκούλα, δεν μπορώ να γνωρίζω.
4: Ότι είπατε?
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω.
4: Όχι, εγώ λέω ότι δική μου άποψη.
0: Λέτε την άποψή σας, δεν μπορώ.
4: Την άποψή μου λέω, χωρίς να θέλω να θίξω κανένα, γιατί ποτέ ξέρετε, μιλάμε μονομένα και ποτέ για το σύνολο. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση εκπροσωπεί αποκλειστικά και μόνο τον λαό. Τον πολίτη, τον φτωχό πολίτη. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ είναι πλέον ευνοϊκές, έχουν πέσει αρκετά και δεν πτωεί ο πολίτης όταν πάει να ψωνίσει, γιατί στη ζέπη του έχει λεφτά. Εγώ πήρα 2.000 τόσο πίσω, με 58.000 εισόδημα. Και είμαι και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Τι άλλο να μας κάνει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος βοηθάει, θα σας πω κάτι, τους δικούς του ανθρώπους. Πάρτε το χαμπάρι, ελάτε στη Νέα Δημοκρατία για να ζήσετε σαν μπρούχοντες, σαν άρχοντες και μην την πολεμάτε, γιατί δεν μπορείτε να τα βάλετε με τον άρχοντα. Ο άρχοντας διοικεί με γνώμονα το δίκαιο, με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη και πάνω απ' όλα αγαπάει την Ελλάδα. Αγαπάει τα ιδανικά της Ελλάδας και δίνει προοπτική στην Ελλάδα.
0: Ναι, ό,τι βρει το πουλάει, αλήθεια λέτε.
4: Κύριε Πασχάλη μου, είναι προς όφελος του πολίτη.
0: Η περιουσία του δεν είναι προς όφελος κανένα.
4: Προς όφελος του πολίτη.
0: Χωρίς να έχει γνώση ο πολίτης, δυστυχώς, έχει ξεπουλήσει τα πάντα.
4: Ας σας πω κάτι.
0: Ό,τι και να πείτε.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι έχει πουλήσει, με ενδιαφέρει πώς ζω εγώ. Εγώ ζω
0: εσείς είστε το 5-10% στην Ελλάδα.
4: είμαστε το 41%.
0: Καλά.
4: Και αυτή τη στιγμή έχει αυξηθεί αυτό κατά πολύ, έχει πάει γύρω στο 62,7%.
0: Πήγαμε, πάτε και 123% θα πάτε στις εκλογές, θα πάρετε. Μεταξύ σας κάντε τα γκάλωπ, το ξέρεις έτσι.
4: Οντός ψαλμός, αλληλούια.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Εδώ βλέπουμε κάθε μέρα.
0: Εντάξει, να σας πω ότι δεν σας βάζω στοίχημα για τον απλούστο το λόγο ότι ξέρω ότι έχετε τις πλάτες στη Singular Logic, που ό,τι και να πούμε εμείς τώρα. Οι Εβραίοι έχουν άλλη άποψη.
4: Εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπίες.
0: Όχι.
4: Πολλοί λένε ότι είναι φτιαχτές.
0: Δεν πιστεύω. Δεν το πιστεύω εγώ.
4: Η πλέον δημοσκόπηση αληθινή είναι καθημερινότητα. Μια βόλτα στις λαϊκές, μια βόλτα στις σούπερ μάρκετ, μια βόλτα στις παραλίες. Εδώ θα περπατήσουμε στην παραλία της Περαίας. Δεν υπάρχει βελόνα να πέσει κάτι.
0: Δεν είναι η παραλία Περαία, να ξέρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω για την Περαία γιατί συχνά ερχόμαστε εδώ και κάνουμε ένα γκάλωπ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δει πλουσιοπάροχα και σε κάθε τραπέζι, άμα ήταν δυνατόν να ήταν και η εικόνα του κ. Μητσοτάκη, όλα θα κατέβαιναν στο στομαχάκι πολύ πιο άνετα. Γιατί ξέρουν ότι αυτά που τρώνε, αυτά που απολαμβάνουν, είναι από την προσωπική δουλειά του Πρωθυπουργού, ο οποίος φροντίζει για το πιάτο του Έλληνα πολίτη. Ζήτω η νέα δημοκρατία, κύριε Πασχάλη. Και δεν φοβόμαστε τους προηγούμενους Πρωθυπουργούς, γιατί όλους αυτούς και τα υπόλοιπα και τα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης, όλοι θέλουν να ενωθούν, να έρθουν κάτω από τις στερούγες της νέας δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορούν, δεν έχουν τα φόντα, δεν έχουν τα προσόντα, γιατί δεν τους έχει βασικά και ανάγκη ο Πρωθυπουργός. Αυτά, κύριε Πασχάλη, που δεν θέλω να
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαγκούλα, να είστε καλά.
4: Ζήτω η νέα δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Είστε η σειρά μου.
0: Ναι, η σειρά σας.
5: Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
0: Για χαρά.
5: Μεγάλη με ευχαρίστηση που παρεμβαίνω στην εκπομπή σας μετά τον κύριο Βαραβά. Που,
0: άλλη εκπομπή πρέπει να ακούτε, μου φαίνεται.
5: Ναι, θα παραφράσω λίγο τον Βολτέρο. Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουνε. Μα τι λέω, τον έχουν ήδη εφεύρει. Η Ανθρώπικα έβγαλε φανταστικό μοντέλο, λέει, και αρνήθηκε να το δώσει στο Υπουργείο Άμυνας των US, επειδή θα το χρησιμοποιήσουν για αυτόνομα οπλικά συστήματα. Mm-hmm. Το σχόλιο που ήθελα να κάνω είναι ειδικά για τις εθνές ταξιαρχίες.
0: Ναι.
5: Για το ζήτημα, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ιταλία, έχω κάνει διατριβή.
0: Ναι.
5: Ανάμεσα στα πολλά, ειδικά για την απαγωγή μόρο, ναι, το οποίο αν θέλετε τη γνώμη μου, όσο.
0: Εντάξει, ωραία. Εσείς θα ξέρετε κάτι παραπάνω. Εγώ απλά το βλέπω σε βίντεο και σε τέτοιο.
5: Πραξικόπημα ήταν.
0: Ναι.
5: Ήταν ξεκάθαρα ένα πραξικόπημα. Ένδο της χριστιανοδημοκρατίας με αμερικάνικες ευλογίες. Δεν θα πω για την πολιτική διαδρομή του μόρο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Θα πω μόνο ένα στοιχείο, ας πούμε, από τα πολλά εκείνης της ιστορίας. Του 1978.
0: Ναι.
5: Σε 77 μέρες όπου κρατήθηκε υπό απαγωγή ο Μόρο, σε ένα διαμέρισμα που τελικά το ξέραν και οι ιταλικές μυστικές υπηρεσίες του, ανάμεσα στα άλλα που πέρασαν από την κυβέρνηση Ανδρεώτη,
0: ναι,
5: ήταν και η κατάργηση του δόγματος της ανεξαρτησίας της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Ναι.
5: Σημαίνει ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε την απόλυτη διαχείριση της εισοδηματικής πολιτικής, ό,τι κάνει η Κεντρική Τράπεζα, της εισοδηματικής, της χρηματοπιστωτικής, της φορολογικής πολιτικής του κράτους. Τότε, επί απαγωγής μόρο, αποφασίστηκε ότι οι διοικητές της Ιταλικής Κεντρικής Τράπεζας, όπως αυτοί που έχουμε εμείς εδώ τώρα, με τους όρους που τους έχουμε εμείς τώρα, θα είναι ανεξάρτητοι, θα διορίζονται από την κυβέρνηση μία φορά και μετά θα κάθονται εκεί πέρα όσο θέλουν.
0: Η Ιταλική κυβέρνηση όμως, η Ιταλική κυβέρνηση είχε τη δύναμη να το κάνει αυτό, γιατί ήταν και μια παραγωγός βιομηχανική χώρα. Έτσι, εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία μας ορίζουν, γιατί δεν παράγουμε τίποτα. Άρα δεν έχουμε και δύναμη.
5: Κοιτάξτε, εγώ και εσείς παράγουμε τα πάντα, αν θέλετε. Δηλαδή,
0: το θέμα δεν είναι αν θέλω, αν μπορούμε, αν μας αφήνουν είναι το θέμα.
5: Ναι, εκεί είναι το ζήτημα, το τι μπορεί να γίνει μέσα στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Εδώ τώρα, στον πολιτικό καταμερισμό εργασίας,
0: ναι,
5: η τρομοκρατία γενικώς, έτσι, για να έρθω και στο,
0: ναι, ναι, στο προκείμενο, στο
5: και τη δικιά σας παρατήρηση και τη δικιά μου. Η τρομοκρατία γενικώς είναι κρατικής παραγωγής. Το κράτος είναι ίσως ο μόνος τρομοκράτης. Γιατί... Και ιστορικά βρίσκονταν πάντοτε άτομα από τον καιρό της Οχράνα, από πιο παλιά, όπου ήταν agents, πράκτορες, mm-hmm. ήταν assets, στοιχεία ενεργητικού.
0: Σωστά.
5: Καλύτερη μετάφραση που κάνω εδώ τώρα στο πόδι. Λοιπόν, τα assets αυτά, του λες, πήγαινε, χτύπησε κάποιον, πάρε και το πρόγραμμα των επαφών του. Ξέρε πως από εκεί θα περάσει το αμάξι. Από ένα συγκεκριμένο σταυροδρόμι στην Κηφισίας πέρασε. Και ο Βαρδινογιάννης και ο Σόντερ.
0: Όλοι. Ήταν ενημερωμένοι οι πάντες.
5: Ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι σε κάθε περίπτωση. Αλλά μπορεί να ήταν πράκτορες, μπορεί και να μην ήταν. Μπορεί να ήταν χρήσιμη λύση ή μπορεί να ήταν απλώς χρήσιμη.
0: Μάλιστα.
5: Ας το θέσουμε έτσι.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ωραίος, ωραίος φίλος, ήξερε και κάτι παραπάνω βέβαια. Είναι άκρως ενδιαφέροντα περί της τρομοκρατικής επίδρασης που υπάρχει από αντίδραση, έτσι. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
6: Ο πολιτής είμαι, τι
0: κάνετε. Α, καλώς τον πολιτή.
6: Είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
6: Είμαι καταπληκτικά. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Γιαγκούλα και αυτά που είπε περί τιμών, περί λιτότητας και τα λοιπά, έπεσε σε μια στροφή με σκιάθο, έπεσε σε μια στροφή μέσα σε ένα λιβάδι τώρα.
0: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, και θέλω να απαντήσω στον κύριο Γιαγκούλα, αν θέλει αυτός αύριο να κάνει ένα μπάνιο στην Περαία και του πληρώνω εγώ την θεραπεία της ουρολίμωξης. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά το κομμάτι ότι τα τραπέζια είναι γεμάτα, το καλαμπόκι στην Καλλικράτη έχει 3 ευρώ και τα προφυλακτικά είναι 90. Όλες οι γριές με προφυλακτικά στο στόμα είναι. Έτσι θα το πει τον κύριο Γιαγκούλα.
0: Πάμε παρακάτω.
6: Και πάμε παρακάτω. Και τρίτον, άκουσα, δεν το είδα, ο Τσάλοφ έπαιξε στο φιλικό με την Βέβερεν.
0: Ναι, αισθάνθηκε ενοχλήσεις.
6: Αισθάνθηκε?
0: Ενοχλήσεις.
6: Ωραία. Μπορώ να ξαναπέσω με το μηχανάκι στη χαράδρα.
0: Και να σηκωθείς μετά όμως, έτσι.
6: Ενοχλήσεις αισθάνθηκε από τότε που γεννήθηκε αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός που είναι εδώ, να ξέρεις.
6: Ναι, το εντάξει, δεν φταίει. Θυμάσαι στο Λαμπρόπουλο στη Τζιμισκή,
0: ναι,
6: που ήταν χειμώνας και είχε κάτι ωραίες καμπαρντίνες στη βιτρίνα.
0: Γιατί στις καμπαρντίνες πήγες, τα παλτά δεν σ' άρεσαν.
6: Όχι, την καμπαρντίνα φοράω εγώ, ρε φίλε.
0: Εσύ. Γιατί προφανώς δεν χωράς σε παλτό γι' αυτό. Πολιτή, να είσαι καλά, ρε. Να είσαι καλά, ρε Θεριό. Είσαι τέρας, γεια φιλιά. Παρακαλώ.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, έτσι είστε, ναι. Πες μας τώρα ότι είσαι σε μια ηλικία που ήξερες που είναι ο Λαμπρόπουλος.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, κύριε, εσείς είστε. Δηλαδή πρέπει να σε πω Μελισσοκόμο, δηλαδή δεν κατάλαβα.
7: Ο Γιάννης ο Μελισσοκόμος είμαι.
0: Σοβαρά.
7: Δεν είμαι καλά, πήρα τώρα 3 Ζάναξ, 7 Λεξοτανίλ, μπας και συνέλθω.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που ήταν ο Λαμπρόπουλος.
7: Ο Λαμπρόπουλος δεν ήταν στη Βενιζέλου.
0: Με ρωτάς, όχι.
7: Ναι.
0: Απαντάω, όχι.
7: Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, πόσο, μαγαζί στη Βενιζέλου.
0: Πόσο, δεν είσαι σε καμία ηλικία.
7: 53 είμαι.
0: Καλά και δεν θυμάσαι που ήταν ο Λαμπρόπουλος.
7: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, okay,
7: δεν ψώνησα τον Λαμπρόπουλο. Τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει, δεν είσαι είπα να πάω να ψωνίσει. Αν τον ήξερε, πού είναι το κτίριο.
7: Δεν είχε. Καμπαρντίνε δεν φορούσαμε τότε.
0: Παλτά.
7: Φορούσαμε.
0: Ντροπή, ρε, ντροπή.
7: Και τα φοράμε ακόμα και τώρα.
0: Τα ίδια.
7: Δεν έχουν φύγει ποτέ από τη μόδα.
0: Έτσι.
7: Λοιπόν, τώρα για την τρομοκρατία, τι που είπε. Το έχουμε ξανασυζητήσει για τον. Για τον Γιωτόπουλο τότε που κατέβηκε,
0: ναι, ναι,
7: το αεροπλάνο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ποτέ, αν και είδα και στο Sky, εντελώς στοιχεία και συμπτωματικά που το βάλανε, τα 5 επεισόδια που είχαν για τη 17 Νοέμβρη. Τελικά, δεν θα μάθουμε ποτέ αν τελικά αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυτό που ήταν ή κρυβόταν από πίσω η CIA να κάνει τη δουλειά
0: εσύ,
7: της.
0: Εσύ τι πιστεύεις? Εσύ έτσι πως... Πώς έχεις μεγαλώσει, πώς έχεις μάθει τις πληροφορίες, αυτά που έχεις διαβάσει, που έχεις κάνει. Τι πιστεύεις, ότι
7: ναι,
0: ήξεραν τα
7: έχω
0: πάντα.
7: Με την ιστορία.
0: Ναι, ήξεραν τα πάντα χωρίς να το ξέρουν κάποιοι άλλοι.
7: Κοίταξε, εκείνη την περίοδο, αν θυμάσαι, είχε μπει στο στόχαστρο τη CIA και ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι.
0: Mm. Καλά, ήταν γνωστό ότι υπήρχαν σχέσεις με τους Αμερικάνους τώρα, δεν ήταν, αφού και η γυναίκα του πια ήταν.
7: Ναι, αλλά.
0: Τώρα μην κρύδευόμαστε.
7: Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δηλαδή, όλοι αυτοί τότε που σκοτωθήκανε, αν εξαιρέσεις εκείνο το παιδί των Αξαριάν, σωστά. Το οποίο έφυγε από κατά λάθος.
0: Παράπλευρη απώλεια, ναι.
7: Ναι, παράπλευρη απώλεια. Ξέρουμε πολύ καλά την ιστορία του καθενός.
0: Ναι.
7: Μιλάμε για τους δύο πρώην βασανιστές Χούντας, έτσι. Mm-hmm. Που εντάξει, δεν έκλαψε και κανένας τότε. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι φύγαν από τη ζωή για τους χύψη λόγους ό,τι ήταν ο καθένας. Τώρα για αυτό που είπε ο κ. Ζιαγκούλας, είμαι έτοιμος να σατάρω. Δηλαδή, μισό λεπτά και λίγο. Έχετε 50.000, όπως είπατε, δηλώσατε ετήσιο εισόδημα. Mm-hmm. Και παίρνετε το κοινωνικό τιμολόγιο.
0: Yeah, εγώ, να σου πω κάτι, μπορεί να μην είναι στο όνομά του, ρε φίλε. Πού το ξέρεις.
7: Εντάξει, δεν ξέρω, περίμενε τώρα. Επειδή ανήκω σε αυτό το κόμμα.
0: Αν ανήκετε σε αυτό το κόμμα, βρείτε τα μεταξύ σας. Μη μαλώνετε δημόσια.
7: Εγώ δεν ανήκω σε αυτό το κόμμα. Δηλαδή, περίμενε, ρε άνθρωπε. Εγώ που δεν παίρνω τόσα και παίρνω τι να σε πω, κάτω από τα μισά. Έτσι, και ναι. Όταν πήγα, ας πούμε, για να δηλώσω, για να μπω στο κοινωνικό τιμολόγιο, και επειδή το σπίτι μου κληρονόμησε 100 τετραγωνικά, μου πούνε, α, έχει τεκμήριο. Mm-hmm. Πώς γίνεται εσύ με 50.000 να παίρνεις και εγώ να μην παίρνω, ας πούμε. Κάπου τώρα κάποιος δεν λέει αλήθεια.
0: Κοίταξε, σου είπα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν το πιάσες. Μπορεί να μην είναι δικό του το ρεύμα.
7: Δεν ξέρω, άμα μπω στη Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι θα τα καταφέρω.
0: Άντε, μπες και να τελειώνουμε, ρε. Να
7: τελειώνουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Τον ευχαριστώ που μου άνοιξε τα μάτια. Αύριο και όλος πάνω σε αυτό και να γραφτώ σε μια τομική.
0: Γεια
7: την αγάπη μου, γεια.
0: Κομψό, επιστρέφουμε αμέσως.
8: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.

0: Ακρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
0: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για γαμόρα, παπάκι, gmail.com. 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Την καλησπέρα μου και στην Βέρεια. Καλά, εσύ δεν πήγες για φαγητό? Και τέτοια ώρα? Ή άλλαξαν τα σχέδια, άλλαξαν τα πλάνα, γίναν αεροπλάνα? Τέλος πάντων. Πάμε στον κόσμο κατευθείαν. Παρακαλώ.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Και από σε όλη καλησπέρα.
4: Καλώς τον κύριο Δημήτρη. Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
5: Λοιπόν, ξεκινάω από την τελευταία επικαιρότητα με την ενέργεια αυτή την,
4: ναι,
5: που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, συμφωνώ με έναν συνακροατή ότι η γνώμη μου, και τη λέω θαρσός, είναι προβοκατόρικη ενέργεια.
4: Mm-hmm.
5: Και οι δηλώσεις του κυρίου Χρυσοχοΐδη και οι δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη τις παρακολούθησα προς τα εκεί. Βλέπω ότι επειδή ζορίζονται πολύ, φτάνουν και σε τέτοιες ενέργειες. Μου θυμίζει παραμονές εκλογών του προηγουμένου Μητσοτάκη που δολοφονήσαν τον Πακογιάννη.
4: Ναι.
5: Δεύτερον, ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί το λέτε κι εσείς κύριε Πασχάλη, τρέχει μόνος του και είναι δεύτερος. Από το 41 είναι στο 20. Αυτό τον ανησυχεί βέβαια. Και το τελευταίο,
4: δεδομένο,
5: ο κύριος Ζακούλας και η κυρία Σοφία, το αίρισμα το ηθικό που έχουν, σε λίγο καιρό θα το χάσουν και δεν θα μπορούν να ημνολογούν πλέον. Δεν θα έχουν το ηθικό ανάσημο να ημνολογούν το Μητσοτάκη, γιατί θα είναι πεσμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε μου. Παρακαλώ.
6: Εμπρός.
4: Και πρόλογο μην τρως.
6: Καλησπέρα σε εσένα και στο εξαιρετικό πάνελ σου, Πασχαλή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάει ο άλλος μέσα, γελάει ο άλλος.
6: Απ' τη χαρά, το ξέρω κι εγώ.
4: Δεν θα σε πω, δεν ξέρω.
6: Τηλέφωνο. Λοιπόν, να τώρα κοίταξε, θα πιαστώ από το προηγούμενο
4: τηλέφωνο. Απ' όπου θες πιάσου, ελεύθερα.
6: Κάτσε να πιαστώ λίγο από την πόρτα πρώτα.
4: Κράτα από την πόρτα. Το Σάββατο το βράδυ να είσαι καλά κρατημένος.
6: Α, αδυνατό.
4: Τι έχεις πει. Έχεις δουλειά.
6: Έχω δουλειά.
4: Θα πάω για... Τέλος πάντων, προχωράμε.
6: Καημένη μεσαία τάξη, παιδευόμαστε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πιαστώ λίγο το προηγούμενο τηλεφώνημα.
4: Από
6: το
4: που οποίο θες.
6: Λίγο... Εντάξει, δηλαδή γίνεται τώρα αυτό που γίνεται και μιλάμε για προβοκατόρικη ενέργεια. Δηλαδή βάζουν γκαζάκια τέτοιας ισχύως, ας πούμε, με κίνδυνο θανάτους για να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Εντάξει, παιδιά, είπαμε να είμαστε όλοι λίγο αντικυβερνητικοί, αλλά κάπου να μην το χάσουμε κιόλας, ας πούμε, εντάξει.
4: Mm-hmm.
6: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχουν αίτια, okay, δηλαδή η δράση, όπως είπες, φέρνει αντιδράση, αλλά εντάξει, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να φτάνουμε εκεί και στην αυτοδικία. Δηλαδή, μας στεναχώρησε κάποιος. Τώρα δεν ξέρω κιόλας τι μπορεί να έκαναν αυτοί.
4: Κοιτάξτε, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι η στέση να κάνουν τα δυνατά δυνατά, φίλε, για να συσπηρωθούν. Δεν είναι, εγώ δεν τα αποκλείω, έτσι. Είναι ένα σενάριο το οποίο υπάρχει.
6: Εντάξει, ο καθένας και πλάθει τα δικά του σενάρια.
4: Εξυπακούεται. Όπως και αυτοί πλάθουν τα δικά του σενάρια.

0: Εγώ θα έλεγα επιστημονική φαντασία ότι είναι. Εσύ μπορεί να πει.
1: Ενδεχομένω ανάλογα το ποιο το διαχειρίζεται είναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Mm-hmm. Αλλά σου ξαναείπα ότι η προτροπή στην αυτοδικία είναι λίγο επικίνδυνο παιχνίδι. Γιατί...
1: Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αυτό πηγάζει από αυτού οι οποίοι θίγονται από τη δικαιοσύνη, έτσι.
0: Ναι, το πώς θίγεται ο καθένας όμως, Πασχάλη, είναι κάτι το πολύ υποκειμενικό, κατάλαβες τι σου λέω.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή ο ένας μπορεί να θίχτηκε για κάτι το οποίο ουσιαστικά ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να μην έφταγε στην τελική, μπορείς να μην κάνει κάτι. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις πότε θίγεσαι σε βαθμό που να φτάσεις να σκοτώσεις κάποιον.
1: Αυτό μόνο όταν ξέρεις την περίπτωση, αν ξέρεις την αιτία.
0: Εντάξει τώρα, και 17 Νοέμβριο, και okay, μπράβο, δικαιοσύνη να φέρω, αλλά εγώ ξέρω ότι χτυπούσε μόνο όσοι ήταν από το κέντρο και προς δεξιά, ας πούμε, έτσι. Από το κέντρο και προς αριστερά δεν χτύπησε κανέναν. Δηλαδή όλα τα κακά στη χώρα...
1: Ποιος ήταν, ας πούμε, σαν στόχος από το κέντρο και προς τα αριστερά τότε, εκείνη την περίοδο. Ή μέχρι και μεταγενέστερα, δηλαδή, μέχρι που φτάσαμε, ας πούμε, στη σύλληψή τους. Ποιος ήταν κάπως σαν στόχος. Όλοι αυτοί που έχουν επιλεχθεί είχαν να κάνουν με CIA, είχαν να κάνουν με το παράκεντρο της δεξιάς σε εισαγωγικά τα οικονομικά θέματα μας, λοιπόν, και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα γινόταν τότε. Αυτούς χτυπούσαν, ναι. Δηλαδή, δες. Άμα δεις ποιους χτυπούσαν, βιομήχανους, για κάποιο λόγο. Ακόμα και την υπόθεση Μπακογιάννη με την Τράπεζα Κρήτης, για κάποιο λόγο έγινε. Εξηγήσαν αυτοί, αφού τα γράφανε. Ρε.
0: Όλα τα θύματα ή απόπειρες δολοφονίες, γιατί κάποιοι δεν πέθαναν κιόλας, είχαν να κάνουν με το δεξιό χώρο, ας πούμε. Αλλά κυβέρνησε και η αριστερά εδώ καμιά 30 χρόνια, αν θυμάμαι πολύ καλά που λέγει ο Νικόλας, έτσι.
1: 30 χρόνια.
0: Εκεί δεν είδα καμιά απόπειρα, όλα ήταν δηλαδή με λιγάλα, ας πούμε.
1: Η αριστερά 30 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Με, και το Πασόκ μαζί βάζω, Πασχαλή.
1: Δεν είναι αριστερά το Πασόκ.
0: Κέντρο αριστερά, τέλος πάντων. Εντάξει,
1: ούτε κέντρο αριστερά, τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Την ταινία αυτή που λες,
1: ναι,
0: την είδα.
1: Α, την είδες. Πού?
0: Την είδα.
1: Α, στο διαδίκτυο δεν την είδες.
0: Στο διαδίκτυο, την έχει το YouTube.
1: Την έχει.
0: Την έχει. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, είναι πολύ τραβηγμένη από τα μαλλιά. Οκ, okay, βασίζεται σε κάποιο αληθινό γεγονός, ας πούμε, που σκοτώνουν αλλοδαποί και τα λοιπά και μαχαιρώνουν Ευρωπαίους πολίτες. Αυτός τώρα το παίζει ο αυτοδικίας, ο κύριος αυτοδικίας, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, κάπου το έργο το χάνει, γιατί στην πορεία του αυτή σκοτώνει καμιά εικοσαριά αστυνομικούς, ας πούμε, στα καλά καθούμενα. Σκοτώνει έναν αθώο πολίτη διερχόμενο από το αντίθετο ρεύμα που έπαιξε τσίκεν, ας πούμε, ξέρεις, με το αμάξι, ο άλλος πέθανε, ας πούμε. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να μας απαντήσει.
1: Όταν γίνονται τέτοια πράγματα, ρε φίλε, σου λέει ότι ξέρεις, θα χτυπηθούν και αυτοί, θα χτυπηθεί και κάποιος αθώος κτλ. Υπάρχουν και τυφλά χτυπήματα, ρε φίλε. Δεν βλέπεις ο καθένας παίρνει. Στη Γερμανία τώρα πρόσφατα παίρνει ο άλλος αυτοκίνητο να πει και πήγε χτύπησε 6 άτομα του σκότους κιόλας. Καθάρισε, δηλαδή. Ποιος ξέρει τώρα τι κουφαλάει ο καθένας.
0: Δυστυχώς έχει βάσει, τώρα δεν ξέρω, απαγορεύτηκε όντως αυτή η
1: στην Γερμανία, ναι, απαγορεύτηκε σήμερα.
0: Στη Γερμανία.
1: Μόνο στη Γερμανία.
0: Και κλείνοντας μια αναφορά στο Μητσοτάκη χάος που είπες, οκ, okay, μαζί σου να τον κράξουμε τα κακά που κάνουν όλα αυτά, ρε παιδί μου, μαζί σου συμφωνώ σε αυτά που λες. Αλλά κοιτάς και την άλλη πλευρά. Βλέπεις, βγαίνουν ένα-ένα, σου είχα πει, τώρα βγήκε, ας πούμε, για την Καριστιανού ότι χτύπησε κάτι ακίνητα από πληστηριασμούς, τους οποίους αυτή φυσικά καταδικάζει και τα φάνης, και την ρωτήσαν και λέει, α, δεν θυμάμαι, λέει, τίποτα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θυμίζει λίγο Μητσοτάκη, α, δεν θυμάμαι, α, ξέχασα. Mm-hmm. Τι να πω, η Κωνσταντοπούλου την κράζουν όλοι οι γονείς των θυμάτων ότι καθυστερεί τη δίκη, την περιμένουν, λέει, 2 ώρες να καταθέσει.
1: Θεωρείς ότι αυτά είναι πιόσημα, θεωρείς ότι αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν, που είπες, αυτά τα δύο πρόσωπα, ή το μεμτό είναι σε αυτόν που κυβερνάει και συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο?
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι δυστυχώς, δηλαδή βλέπεις από την άλλη πλευρά.
1: Άρα τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, τι μας λες, ας πούμε, σαν συμπέρασμα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε υπό αυτές τις συνθήκες?
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ειλικρινά. Δηλαδή βλέπεις μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα κάπου.
1: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Καλό βράδυ, κύριε μου.
0: Για το Σάββατο, για χαρά.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Θα ήθελα να πω κάτι για πριν, για αυτά που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Ας θυμηθούμε ποιος σκότωσε τον δημοσιογράφο με το αστυνομικό ρεπορτάζ, θυμάστε?
1: Καραϊβάζ, λέτε, για τον Καραϊβάζ.
2: Τον Καραϊβάζ, βέβαια.
1: Δεν μπόρεσαν να τους βρουν τους.
2: Γιατί άραγε δεν μπόρεσαν να... Άμα θέλουν να τους βρίσκαν. Ή για τα Τέμπη που όλοι οι μαυροφόροι, οι σκουβοφόροι μέσα από όλο το λαό περνούσαν από την αστυνομία, δίπλα από την αστυνομία που περάσαν με τα ρόπαλα. Mm-hmm. Αυτή τι ήτανε? Δηλαδή, γιατί δεν μπορούσαν να σταματήσουνε. Δεν λέω τους αστυνομικούς περάσανε. Αυτοί ποιοι είναι. Αυτοί που είναι που κάψαν και τη μορφή, δεν είναι. Mm. Αυτό και είναι το βαθύ κράτος.
1: Έτσι εικάζεται, έτσι εικάζουν.
2: Και εγώ έτσι εικάζω. Και επειδή τα άκουσα αυτά, λέω και για τον κύριο Γιαγούλα, εμένα η μάνα μου είναι, επειδή το έχω ψάξει, είναι στα 9 χιλιάρικα πρέπει να έχει.
1: Ναι, τώρα έχω και εγώ ένα φίλο μου εδώ που μου στέλνει, είναι 9.000 το κοινωνικό τιμολόγιο.
2: Είναι 9.000.
1: Γι' αυτό είπα ότι μάλλον δεν είναι δικό του το ρεύμα.
2: Έτσι ακριβώς. Θέλει 9.000 μόνο να βγάλει το χρόνο για να πάρει κοινωνικό τιμολόγιο. Δεν το δίνουν.
1: Και η διαφορά ποια είναι? Από ένα κανονικό τιμολόγιο, αυτό θέλω να πω.
2: Δεν έχει τεράστια διαφορά, μην νομίζετε.
1: Κατάλαβα.
2: Δεν έχει τεράστια διαφορά.
1: Μάλιστα,
2: και ένα τελευταίο θα ήθελα να πω. Έχουν κάνει ένα κόλπο τώρα με το ΚΕΑ, με αυτό που δίνουν τα 200 ευρώ στους ευάλωτους. Κάνανε ότι πρέπει να πάει κοινωνικό λειτουργός και να ελέγξει όσοι παίρνουν ΚΕΑ που κάθονται. Στον ταξί περισσότεροι είναι άστεγοι και όντως στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Άρα πού θα τους βρούνε? Άρα δεν θα
1: προφανώς τους θα πάνε εκεί πέρα που αράζουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλιώς δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούν να δίνουν τυφλά λεφτά όμως. Σωστό δεν είναι?
2: Ναι, δήλωσε ο άλλος ένα παγκάκι, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ μαζί σας είμαι. Εγώ μαζί σας είμαι. Λέω, έτσι μπορεί να δίνει κάποιος λεφτά στα τυφλά. Δηλαδή να πάμε μαζί δυο μας.
2: Όχι, όχι.
1: Πώς?
2: Όχι, αυτό λέω να μην τα παίρνουν αυτοί που δεν πρέπει. Αυτό λέω. Υπάρχουν Έλληνες που όντως έχουν μεγάλη ανάγκη, δηλαδή. Ναι. Έστω και τα 200.
1: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί κάποιος που να παίρνει λεφτά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Θα ήθελα να πω λίγο τώρα, άλλο ήθελα να πω, άλλα άκουσα. Να πω λίγο και για τον Φουντούλη και τον Καπελώνη. Αυτού τα παιδιά ξεχαστήκαν αυτά. Δεν ψάχνει κανένας ποιος τους σκότωσε.
1: Αυτό το αφήγημα είναι άλλο, για.
3: Όχι, που είπε το παιδί για τον Καραϊβάζ ότι δεν τους βρήκαν.
1: Ναι.
3: Δεν βρήκαν και αυτούς εδώ πέρα. Και ούτε πιστεύω να ψάχνει ακόμη κανένας.
1: Δεν πιστεύω ότι ψάξαν κιόλας.
3: Ναι. Λοιπόν, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα ωραίο. Αυτό με τη 17 Νοέμβρη, αν θυμάσαι, έριχνε προκηρύξεις που έλεγε γιατί χτυπάει.
1: Ναι.
3: Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας, ναι, εξηγούσε. Εγώ τώρα δεν μπορώ να το πω αυτό. Έχω θέμα με άνθρωπο από το χωριανό μου που σώθηκε από αυτό το πράγμα, να σου πω. Δηλαδή, από ένα γιατρό που ήταν στο αυτό και σε ένα ψυχιατρίο. Λοιπόν, ήταν αρκωμανής και από αυτό το πράγμα σώθηκε.
1: Mm-hmm.
3: Εξηγούσε ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης, το απαγόρευσε αυτό όμως.
1: Ναι.
3: Είχε κλείσει μέσα και το Φιντανίδη, το θυμάσαι, Ραφίν Φιντανίδη.
1: Τον είχε βάλει μέσα. Της ελευθεροτυπίας.
3: Της ελευθεροτυπίας, ναι, επειδή τα δημοσίευε αυτές τις προκηρύξεις.
1: Ναι.
3: Αυτός ο σταθμάρχης της CIA είχε φάει πολύ κόσμο. Έφαγε πολύ κόσμο.
1: Ήτανε στην αρχή ξεκινήσαν τιμωρητικά αυτοί.
3: Ναι, βάσει της εκθέσεως του αυτού, λέει, έγινε ο χαμός κάπου.
1: Δεν είναι μόνο
3: τώρα,
1: αυτό.
3: Δεν τα θυμάμαι και καλά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Λοιπόν, και να φτάσω και σε ένα άλλο θέμα να δω, να πω τώρα, μπορεί να είμαι λίγο εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει, επειδή είμαι στον δρόμο, βγαίνω εκτός θέματος.
1: Ποιος του λέει σένα, επιτρέπει να βγεις, επειδή είσαι εκτός δρόμου, να, τι?
3: Όχι, επειδή είμαι στο εξωτερικό.
1: Λέγε, ρε,
3: να πω λίγο, λέω, για το χάλι που έχουμε φτάσει, θα θέλω να σε παραμπέψω να δεις λίγο τις δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να ευθυγραμμιστεί
1: με το Ταλμούδ.
3: Και στο Ταλμούδ.
1: Τα είπα από προχθές. Προχθές έκανα εκπομπή για αυτό το πράγμα.
3: Δεν τα
1: ακούω. Τι κάνουμε, για, τι κάνουμε. Καλό βράδυ, κλείσε. Κλείσε. Καλό βράδυ, δεν πειράζει.
3: Να πω κάτι λίγο. Να πω ένα άφησε μου να το πω.
1: Ναι, προλάβω, δεν είναι το θέμα να σε αφήσω. Να προλάβω κιόλας.
3: Να σου πω κάτι.
1: Να πεις.
3: Το Ταλμούδ, ξέρεις τι λέει, ότι ο Εβραίος μπορεί να δικήσει όποιον θέλει.
1: Χαίρο πολύ, ρε. Και είναι χειρότερα.
3: Περίμενε. Ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών είναι ίδιος με αυτό. Να το ξέρεις. Από εκεί προέρχεται.
1: Λες,
3: γιατί αυτοί, λέει, μπορεί να αδικήσουν όποιον θέλουν, αλλά αυτούς δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας τους υπουργούς εκεί πέρα. Ό,τι και να κάνουν.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι, όπως έχουμε και ακαταδίωκτο των γιατρών για τα εμβόλια και ακαταδίωκτο για την Επιτροπή, λέει, των Ντεμπών.
1: Τυχαίο.
3: Στο τέλος, τι λέει το Ταλμούδ? Όσους πιο πολλούς Έλληνες σκοτώσει ένας Εβραίος, τόσο καλύτερος Εβραίος είναι.
1: Καλό βράδυ, κλείσε. Ευχαριστώ πολύ. Κλείσε. Πρώτο τελευταίος, παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Πα, τελευταίος και καλός.
1: Πρώτελευταίος.
4: Α, πρώτελευταίος. Ναι. Στα Χανιά, αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Γεια σας, Σταυράκα, καλά.
4: Τι γίνεται?
1: Δόξα Θεώ.
4: Καταρχώς να πω συλληπιτήρια, πέθαναν δύο μεγάλοι Έλληνες. Μας χαρίσανε φοβερό γέλιο τη δεκαετία του 90. Μιλάμε για το Μόσιο και το Λεβέντι.
1: Ναι,
4: έτσι.
1: Ναι, ναι.
4: Τρομερό γέλιο. Δηλαδή και οι δύο, ο καθένας το είδος του, ήταν φοβεροί. φοβερή, απίστευτη. Δηλαδή η τέτοια με το συγχωρεμένο το Λεβέντη που θέλουν να το κλείσουν το κανάλι. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει.
4: Δε, δηλαδή το βλέπεις και λες ρε φίλε, τα ξεχνάς όλα. Τα ξεχνάς όλα. Πάμε στα σοβαρά, όχι δεν είναι σοβαρό, συλληπιτήρια στους ανθρώπους προφανώς. Εντάξει. Λοιπόν, από τα λίγα σοβαρά που είχε πει και σωστά ο Βαρουφάκης ήταν αυτή η ιστορία που γίνεται με τον δανεισμό. Είχε πει λοιπόν ότι η Ελλάδα προτού μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε το χαμηλότερο δανεισμό. Έτσι. Mm-hmm. Ο δανεισμός αυτή τη στιγμή έχει πάει
1: κράτους και ιδιωτών
4: γύρω στο 1 τρισεκατομμύριο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους μας, τους μουσουλμάνους που λέγαμε για την Γερμανία, για την ταινία αυτή. Δεν ξεχνάω ότι η Άγγελα Μέρκελ έβγαινε και έκανε συστάσεις στους Γερμανούς να μην τρώνε πολλά hot dog, διότι οι μουσουλμάνοι που ζουν εκεί πέρα έχουν θέμα με αυτό. Δημιουργούνται τέτοια. Κάτι άλλο να πω. Ένα Βέλγο τουρίστα που μιλούσα εδώ στην γειτονιά, ο οποίος μένει στη Γαλλία, το ρώτησα τα Χριστούγεννα πού μπορώ να πάω στο Βέλγιο, αν θέλω διακοπές. Μου λέει, αδερφέ, μην πλησιάσεις το Βέλγιο, μου λέει.
1: Ναι, έχω
4: δεν υπάρχει Βέλγιο.
1: Έχουν θέμα.
4: Σοβαρά μιλάς, μου λέει, δεν υπάρχει Βέλγιο. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Κανείς τους δεν δουλεύει, κανείς τους. Και όλοι παίρνουν επιδόματα. Έτσι, απίστευτο. Να ξέρετε, τους έχουν πάρει όλους εκεί πέρα, έτσι, δεν ξέρω
1: ναι,
4: γιατί.
1: Ναι, ναι.
4: Όλους, όποιος υπήρχε, από Πακιστανούς, από Στήριους, Μύριους κτλ. Θέλω να πω στο φίλο μου τον Γιαγκούλια να μεταφέρει τα πολιτικά του δικαιώματα εκεί που κατεβαίνει ο τεράστιος Βισκαδουράκης να το ψηφίσει. Να έχουμε και τον Βισκαδουράκη στην Βουλή. Έτσι κύριε Γιαγκούλια.
1: Αντίπαλος, αντίπαλος.
4: Ναι, θέλω να πω στο φίλο μου τον Άδωνη. Είμαι σίγουρος, πρέπει να ψάξω να βρω πού έχεις γραμμένα τα παιδιά σου. Γιατί είμαι σίγουρος, Άδωνη, του Σπυρίδωνος, ότι έχεις αλλάξει τα ονόματα. Τα έχεις πάει σίγουρα σε Αουρίν και Σαρών. Είμαι σίγουρος, δύο παιδιά νομίζω ότι έχει. Είμαι σίγουρος ότι έχουν γίνει βαπτίσια. Και πάμε και στην ιστορία της Βαντιάς, κλείνοντας πάντα, έχουμε πει πάντα αληθινή, πάντα σημαντική για μένα. Φεύγει λοιπόν ο φίλος μου Αντώνης από τα Χανιά, ο οποίος είναι πρόεδρος σε ένα μεγάλο οργανισμό, μαζί με μια κουστοδία. Έχουν κάνει μια προετοιμασία να πάνε στην Αθήνα να δουν τον υπουργό, τον Μανώλη. Θέλουν να λύσουν ένα τεράστιο πρόβλημα των Χανίων. Γυρίζει λοιπόν ο φίλος μου Αντώνης, πάω στο γραφείο, τον βλέπω, του λέω Αντώνη, πώς πήγε. Να σου πω, μου λέει. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Δηλαδή, του λέω, τι έγινε, πώς πήγε η συνάντηση. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι πήγαμε εκεί, το κουβεντιάσαμε εμείς, έκανα ότι μας άκουγε, μόλις τελείωσε, μας πήγε, μου λέει, από τα γραφεία του από πάνω, που ήταν ο τόπος ο οποίος πήγαινε τις γκόμενες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν μεγάλος υπουργός.
1: Κατάλαβα.
4: Έχω ξαναπεί κι άλλη φορά ότι δεν λέω ποτέ ψέματα, οι ιστορίες είναι πάντα πραγματικές. Θέλω να πω με αυτό. Κλείνοντας να καταλήξω και ευχαριστώντας, αυτό το πράγμα κάνουν αυτοί οι κύριοι και κυρίες που με ακούτε. Δεν ασχολούνται με εσάς ποτέ.
1: Έτσι.
4: Ούτε θα ασχοληθούν μετά από εσάς ποτέ. Γι' αυτό κανονίσα την πορεία σας. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου.
1: Σταύρα, καλά, σε καλά, ρε.
4: Να σε καλά, καλό
1: σε ευχαριστώ, για χαρά, για χαρά. Χαιρετισμού στα Χανιά. Και στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ, και τύχερο.
5: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
5: Πρώτη φορά σας παίρνω, γενικά στο ράδο και στην εκπομπή σου. Αναγκάστηκα, ευχαριστώ. Mm-hmm. Εντάξει, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ο γιος μου με 25 χιλιάρικα, 1250 ευρώ εφορία.
1: Τόσο είναι.
5: Ναι, γιατί δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος τώρα, δεν θέλω το όνομα του να λέω.
1: Ναι.
5: Υπάρχει ένας λογιστής, αν βγει και τα πει, μέχρι 10.000 ευρώ είναι τόσο % εφορία.
1: Εσείς τώρα, προφανώς επειδή το ακούσατε τυχαία, θα σας πω το εξής. Ναι. Όταν είχε πρωτοβγεί ο κ. Γιαγκούλας εδώ στην εκπομπή, το 2014.
5: Ναι, όχι, ακούω καιρό, ακούω λόγω τη δουλειά.
1: Ναι, ρε, ναι, τον έχει ξανακούσει.
5: Δηλαδή, άσχετα, δεν ναι, παίρνω. Ναι.
1: Απλά να δώσω έτσι, να δώσω έτσι, ας πούμε, ένα παράδειγμα.
5: Το έχει ξαναπεί αυτό, ναι.
1: Ναι, για τις τρεις συντάξεις, το ξέρεις.
5: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω.
1: Την περίοδο που, που είχαν κόψει συντάξεις και ερχόταν να την παίρνουμε αυτές τις συντάξεις.
5: Ναι, δεν μπορεί, γιατί από ό,τι έχω ακούσει ήταν αστυνομικός 25 χρόνια και δεν μπορεί να πέρσει με 25 χρόνια αστυνομικός το συντάξεις.
1: Προφανώς δεν έκανε μόνο αυτή.
5: Ναι, δεν είμαστε και εμείς από τον ίδια χώρα. Είμαστε, δεν είμαστε ούτε Βλάχοι.
1: Καλά, επειδή είμαστε από την ίδια χώρα δεν σημαίνει ότι έχουμε και τα ίδια χρόνια.
5: Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αρκετά. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει τόσο. Έτσι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν εν Χριστώ αδερφή. Πάμε σε Νίκο Μελτσακάκη. Νίκ Μιλ έχει 7 λεπτά. Τόσο. Το άλλο εντάξει και θα φάμε και ένα δύο, δεν πειράζει. Ωραία. 7 ολόκληρα λεπτά, κύριε Μελτσακάκη. Για ακόμα μια φορά ταμεία δίνεις. Ακόμα μια φορά ταμεία.
6: Τι να κάνουμε, δουλειά μας.
1: Γι' αυτό πληρώνομαι.
6: Ξέχασε να πεις Νίκ Μιλ και στο Facebook.
1: Εντάξει, δεν τα λες εσύ. Άμα τα πω εγώ όλα, μετά πεις άσε να πούμε και εμείς τίποτα.
6: Για λίγο για να γελάσουμε την Παρασκευή, που θα πάω την εξέταση. πρέπει από αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο να έρθουν πάρα πολύ μαζί μου. πρέπει να πάθανε πολύ ζημιά που το ακούσανε, το κοινωνικό τιμολόγιο. Πραγματικά.
1: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Άσε τώρα το κοινωνικό τιμολόγιο που είναι στα 9.000. Αυτό που μας είπε ο φίλος ο ακροατής που έκανε το θέμα κιόλας είναι ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά από ένα κανονικό τιμολόγιο. Ιδίως πλέον που δεν ελέγχεται τάχα μου δίθεν από την κυβέρνηση, έτσι, δηλαδή το καρτέλο
6: τώρα,
1: δουλεύει καλά. Τάχα μου, άσε τα τώρα.
6: Κάποτε.
1: Δεν οικονομάνε κι αυτοί, τι δεν οικονομάνε αυτοί, τι τζάμπα τα κάνουν.
6: Ναι, ναι.
1: Το είπε ο Σταύρος τώρα από τα Χανιά. Αυτοί κοιτάζουν πώς θα περάσουν την μέρα τους θετικά. Για σένα δεν σε δίνουν ούτε σε ξέρουν ούτε πρόκειται να σε μάθουν.
6: Ούτε σου νοιάζει. Κοινωνικό τιμολόγιο. Κάποτε ήταν καλό. Δηλαδή ήταν δίκαιο, ρε παιδί μου. Τώρα και εκείνο θα το αλλάξα.
1: Κράτα λίγο την αναπνοή σου, Εμίλη. Βάλε λίγο, σε παρακαλώ. Το ορθόδοξο λίγο. Ξέρεις πότε ήταν που ήταν καλή περίοδος.
6: Για πες.
1: Άκου.
7: Πού ήσουν αυτές το βράδυ.
6: Α, με.
7: Στα μπουζούλια.
6: Εγώ είμαι αυτός, ρε.
7: Πάλι στα μπουζούλια είμαι. Αντί προχτές.
8: Σπίτι μου, να πού να πάω.
7: Μπα, σπίτι, γιατί. Άρρωστος ήσουνα.
8: Αφού ήταν κλειστά τα μπουζούλια, γιατί ήθελες να.
1: Θόδωρος Κατσαδράμης, έτσι.
6: Ρε, εγώ είμαι μάι, άλλαξε.
1: Ναι, τα μούτρα σου είναι για αυτά τώρα. Άιτε και σου. Δεν έχεις μουστάκι καταρχήν.
6: Δεν μου λες, και να τελειώσουμε το κοινωνικό. Το αστείο είναι το νυχτενό το ρεύμα. Που το κάναν 2 με 4.
1: Να ναι, το χάσε πάλι ρε
6: φίλε. Και το πιο αστείο ποιο είναι, ότι ξεκινάει και 2 και 10. Το ακούω 2 και 10 κάθε βράδυ. Και λέω και από εκεί κλέβουνε.
1: Παντού φίλε.
6: Δεν γίνεται ρε αυτό ρε.
1: Παντού.
6: 2 και 10, 2 η ώρα βάλανε νυχτερινό ρεύμα. Για ποιον, για τους Εσκιμώους. Λοιπόν πάμε. Πληρωθήκαμε, να πούμε το ταμείο γρήγορα και να πούμε τα επόμενα. Ολλανδία Μαρόκο, γκολ γκολ η over 1-1. Ακτήλε φαντοστού Νορβηγία, πρόκριση Νορβηγία 1-2 προκρίθηκε. Γαλλία να βάλει 2 γκολ, έβαλε 3 με τη Σουηδία. Μεξικό πρόκριση άνετα 2-0. Και Αγγλία μας πλήρωσε ευτυχώς, δεν έβαλε 2 γκολ. Το γύρισε το μάτσο, μάλλον όχι Αγγλία, ο Κέιν, όχι Αγγλία.
1: Εντάξει, φίλε, σε τερφοράκλα είναι.
6: Ναι, εντάξει, άνθρωπος, δεν ξέρω, έχει ανέβει επίπεδο στην Μπάγκερ που πήγε, εγώ έτσι νομίζω.
1: Εσύ, δεν είναι στο... Κοιτάξτε, όταν πήγε στην Μπάγκερ ήταν ποδοσφαιριστής έτοιμος, απλά το έδωσε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί. Στην Τότεναμ δεν πρωταγωνιστούσε, ρε φίλε, ήταν αυτός πρωταγωνιστής. Αλλά η Τότεναμ δεν πρωταγωνιστούσε.
6: Πραγματικά είναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Ότι πήρε σε μια ομάδα πρωταθλήτρια.
6: Τι κεφάλι, τι πόδι, δεν έχει διαφορά καμία.
1: Αυτό, γι' αυτό έδωσαν οι άλλοι. 100 εκατομμύρια έδωσαν οι άλλοι, φίλε.
6: Ναι. Παραδέχομαι και τον ευχαριστούμε. Μας πλήρωσε. 8-30 απόδοση. Πάμε γρήγορα στα. Είναι 2-3 μέρες είναι το επόμενο, όπως ήταν και αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχει πολλά μάτς. Ισπανία, Αυστρία, 2 γκολ Ισπανία. Πορτογαλία, Κροατία. 2 γκολ Πορτογαλία, 1,5 κυπεδούχους. Αυστραλία, Αίγυπτος. Over 1,5 αγώνα, να μπουν 2 γκολ στο μάτς. Αργεντινή, πράσινο, αγροτήρι, 2 γκολ Αργεντινή, 1,5 κυπεδούχος. Και Κολομβία, Γκάνα, over 1,5 αγώνα, 2 γκολ στον αγώνα, 8,70. Γρήγορα, η Ισπανία να βάλει 2. Πορτογαλία να βάλει 2. Η Αργεντινή να βάλει 2. Και στα μάτς της Αυστραλίας με την Αίγυπτο και Κολομβία, Γκάνα, να μπουν από 2 γκολ στο μάτς. 8.70. Υπομονή, 3-2,5 ημέρες είναι περίπου. Όπως κάναμε υπομονή στο άλλο και πληρωθήκαμε, έτσι θα κάνουμε και τώρα. Το χρήμα για να έρθει θέλει υπομονή. Γενικά πολλά πράγματα θέλουν υπομονή. Καλά θέματα να δει. Καλά, και ακούω και πολύ καλά πράγματα από τον κόσμο. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο της εκπομπής, να ξέρεις. Υπερβολικά έχει ανέβει πολύ.
1: Τι λες?
6: Ναι, έχει ανέβει πολύ. Ακούω δηλαδή θέματα παράξενα που δεν τα ξέρω και εγώ, ρε παιδί. Δεν τα πρώτη φορά τα ακούω. Πολλά θέματα. Ξεκινάς φυσικά εσύ καλά με τον πρόλογο, αλλά και ο κόσμος πλέον. Παίρνει καινούριος κόσμος, ρε Πασκάλη. Αυτό
1: υπάρχει. Εντάξει, αυτό γίνεται. Όταν υπάρχει μια καλή θεματολογία, θα ακούσει κι ο άλλος.
6: Τα θέματα, ναι, άμπραβο, από στόμα σε στόμα και μα θέλουμε και απόψεις καινούργιοι ξένες.
1: Φυσικά, δεν είναι και άλλοι άνθρωποι, βέβαια, συμμετέχουν.
6: Μας αρέσει να ακούμε κιόλας, παιδιά.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Ωραία, καλό βράδυ, φίλε. Κάτσε να ακούσεις λίγο.
6: Εννοείται, θα ακούσω, ναι.
1: Κάτσε να ακούσεις λίγο, αλλά θα κάνω και μια ερώτηση πριν το ξεκινήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ, Νίκο.
7: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, κλείσε, Νίκο.
9: Καλό σήμερα.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, θέλω να ακούσετε αυτό που θα βάλουμε για κλείσιμο. Έχει ένα κοινό. Είναι μάλλον τρία τα κοινά που έχουν, αλλά εγώ θέλω το ένα κοινό που θα ακούσετε, θα τα πούμε όμως αύριο, να το απολαύσετε, ένα ποτ πουρί που φτιάξαμε για να σας διασκεδάσουμε πριν δώσουμε την πάσα σε Κώστα Βρανάκη για τη συνέχεια. Λοιπόν,
10: άντε πάει πουλάκι!
1: Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας!
10: Άντε πάει πουλάκι!
11: Σφαγιανάκης και φύγαν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Πρόβετε!
2: Τρόπολης.
1: Προκοπίδη. Πρόβετε!
2: Τρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, καλησπέρουδια και από μας. Από μας όταν λέμε, από εμέ και από τον κύριο Γαβριλίδη, ο οποίος είναι εδώ μετά από μερικές ημέρες, προφανώς γιατί έμαθε τώρα ότι μετά τις 12 είναι η Παγκόσμια Μέρα UFO. Κατάλαβες. Και το έσπευσε να μας υποστηρίξει τεχνικός, προκειμένου να ενημερωθεί για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Προς το παρόν, πάμε λίγο πριν αλλάξει μέρα και πάμε στα εξωγήινα. Πάμε λίγο στα γήινα εδώ, που έχουμε πολλά και διάφορα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και τι άκρια θα βγάλουμε με αυτά. Που δεν βλέπω δηλαδή να τη βγάζουμε, αλλά τέλος πάντων. Μέσα από γραπτά μηνύματα τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα. 54.301 αποστολή. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας. Έτσι, ποδοσφαιρική η ανάρτηση. Μιας που είχαμε και ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εντάξει, νωρίς για συμπεράσματα προφανώς, αλλά κάποια πρώτα έτσι δείγματα γραφής φάνηκαν. Πρώτο και κύριο ότι αυτός ο ΠΑΟΚ θα παίζει πιο άμεσο, πιο πιεστικό ποδόσφαιρο. Έτσι, θα το προσπαθεί τουλάχιστον. Νομίζω θα είναι περίπου όπως το έκανε και ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ στα καλά του. Και η ΑΕΚ του Αλμέιδα επίσης όταν ήταν στην καλή της χρονιά. Και αυτό τώρα δεν το λέω έτσι τυχαία, το λέω γιατί οι ομάδες αυτές των Αθηνών που επιχείρησαν να παίξουν ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού κάποια στιγμή αντιμετώπισαν και προβλήματα λόγω του τρόπου παιχνιδιού. Έτσι, η ΑΕΚ δηλαδή, η ΑΕΚ ειδικά είχε φτάσει να ψιλοκλατάρει κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός για να μην κλατάρει ακριβώς είχε αλλάξει την προσέγγιση του στα play-off, αν θυμάστε. Όχι τώρα τη χρονιά που πέρασε, πρόπερση, που πίεζε και αυτός πολύ ψηλά. Πέρσι ο Μεντιλίμπαρ δεν το έκανε το ίδιο. Πήγε λίγο με ένα διαφορετικό στυλ. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό το λέω για τον αυτονόητο λόγο ότι είναι ένα είδος ποδοσφαίρου απαιτητικό αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Και για να μπορέσεις να παίξεις αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, προφανώς θέλει και το ανάλογο υλικό. Ειδικά στα χαφ. Στα χαφ όπου ο ΠΑΟΚ είναι ακόμα ψηλό άδειος τη δεδομένη στιγμή. Οπότε, λογικά. Θα φροντίσει να γεμίσει με παίκτες που τα χαρακτηριστικά θα ταιριάζουν στο στυλ αυτό παιχνιδιού. Όπως ο Ζαφίρης για παράδειγμα, που είδατε ότι εντάξει, φάνηκε δηλαδή από το καλημέρα ότι είναι η καλύτερη του αυτός ο νέος τρόπος παιχνιδιού. Και θα φάνει πιστεύω πολύ περισσότερο στη συνέχεια ότι είναι η καλύτερη του φέτος. Θα δείξει θεωρώ πολλά περισσότερα από πέρυσι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση ποδοσφαιρική προς το παρόν. Αν θέλετε να πούμε καμία κουβέντα και για τα ποδοσφαιρικά εδώ πέρα, μιας που είχαμε και το πρώτο φιλικό του ΠΑΟΚ, εδώ είμαστε, τα βλέπουμε και παρέα στη συνέχεια. Αν υπάρχουν κάποια σχόλια έτσι σε επίπεδο συμπερασμάτων ή οτιδήποτε και για τα ποδοσφαιρικά, κοτσάρετε στις μηνυματιέρες και αν θελήσετε και αργότερα εδώ με τις γραμμές τα περνάμε ένα χεράκι και live. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Μιας που πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά, πάμε να ρίξουμε και ένα βλέφαρο στα μουντιαλικά. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε το Βέλγιο, Σενεγάλη, είμαστε 10 λεπτό 0-0. Και νωρίτερα είχαμε το Αγγλία, Κονγκό 2-1, με την ψυχή στο στόμα, σχεδόν. 3 η ώρα τα ξημερώματα θα έχουμε το ΙΠΑ, Βοσνία. Και μετά κατά τις 10 το βραδάκι το Ισπανία, Αυστρία. Βεβαίως σήμερα θα έχει και μπάσκετ. Έχουμε και τα προκριματικά για το Μουντο Μπάσκετ. Εθνική ομάδα, Ρουμανία, Ελλάδα, 7 η ώρα done. Τι έχουμε εδώ, ευκαιρία. Ναι. Μάλιστα, όχι εντάξει, παραμένει ως έχει. Ναι, 7 η ώρα το Ρουμανία, Ελλάδα στο μπάσκετ. Και τώρα που είπα μπάσκετ, ακούγεται ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις στην πολύκροτη διαπραγμάτευση του Εραστέχνη με την ΚΑΕ για το θέμα της χρήσης του γηπέδου από πλευράς Μιστακίδη. Ακούγεται ότι πάει τέλος πάντων, ότι οδεύει προς την λύση το θέμα αυτό, παρότι πέρασε από χίλια κύματα η διαπραγμάτευση. Περιμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση. Εντάξει, για τα υπόλοιπα με την εξέλιξη του προπονητικού τα ξέρετε πιστεύω, τα γραφειοκρατικά προχωρούν και εκεί. Και μετά θα έρθει η ώρα των πράξεων και για το προπονητικό και για το γήπεδο και για να δούμε τι θα δούμε και με αυτά.
Και για να δούμε τι θα δούμε και με τις μεταγραφές, βεβαίως, που εντάξει, ο χρόνος έφτασε να πιέζει, αλλά εδώ που τα λέμε μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούνε και πολλοί, δεν πιστεύω ότι υπήρχαν και έτσι αρκετοί που είχαν, ας πούμε, την εντύπωση θα πάει κάπως διαφορετικά. Μετά από τόσα χρόνια ξέρεις λίγο πολύ τι να περιμένεις από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δηλαδή ότι να γίνει στα μεταγραφικά γίνεται με τους όρους που θέτει ο Σαββίδης, στα χρήματα που πιστεύει ότι πρέπει να δώσει, στους χρόνους που θεωρεί ότι ευνοούν τις συμφωνίες που επιδιώκει να κάνει κλπ. Ακούω κάθε μέρα φωνές αγωνίας για τις μεταγραφές. Λες και το έργο δεν είναι γνωστό. Λες και δεν ξέρεις ότι το έργο είναι ταινία Αγγελόπουλου, δηλαδή ότι πάντα ήταν και θα είναι. Και αυτό προφανώς είναι επιλογή, έτσι δεν είναι. Είναι στρατηγική επιλογή, δεν είναι κάτι τυχαίο. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο τέλος που θα ξουριστεί ο γαμπρός σε σχέση με τα μεταγραφικά, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει ένα ρόστερ που θα είναι αρκετά αξιοπρεπές για να μπορεί να διεκδικήσει στόχους. Το θέμα είναι τώρα που στην αρχή που τα ζώα είναι αργά, να μην έρθει καμία κρυολουσία με τα ευρωπαϊκά, γιατί τρεις προκριματικοί είναι αυτοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε να δούμε αν έχετε στείλει σιγά σιγά κάνα πρώτο μήνυμα, ενώ το μάτς είναι πάντα στο 0-0 13ο λεπτό. Βέλγιο Σενεγάλη 0-0. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν είστε εδώ κάποιοι πρώτοι και τι μας λέτε. Έχετε βάλει κανένα καλό θεματάκι να... Αν πιασάρικο κάνω ωραίο. Για κάτσε να δω εδώ πέρα λίγο. Η πρώτη 5-6 που βλέπω ήρθατε. Παναγιώτη στην καλησπέρα, ο Σευτές. Χρήστος εδώ. Ο Άγγελος στη δική του καλησπέρα με το δικό του τρόπο. Παοκάρα, ρε, τελεία και παύλα. Ο Αστέριος από Φιλαδέρφια λέει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ενέκρινε ψήφισμα. 412 λέει υπέρ, ψήφι, 174 κατά, 58 οι αποχές. Και καλή Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία να αναγνωρίσουν επίσημα το Κόσοβο χωρίς καθυστέρηση. Αλλά λέει δεν είναι νομικά δεσμευτικό το ψήφισμα αυτό. Δεν έχουμε κάποια υποχρέωση να αλλάξουμε θέση κλπ. Ναι. Και εξακολουθούμε να μην αναγνωρίζουμε το Κόσοβο. Επικαλούμενη την σταθερότητα στην περιοχή, το διεθνές δίκαιο, τις μακροχρόνιες σχέσεις με τη Σερβία λέει κλπ. Ναι. Αυτό από κάτω είναι η δική σου ερώτηση. Και κλείνει το μήνυμα. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει την τωρινή της πολιτική ή θα πρέπει να αναγνωρίσει το Κόσοβο? Αλλά τώρα αυτό είναι και εξειδικευμένο βέβαια σαν θέμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας και πόσοι έχουμε τη γνώση για να δούμε λίγο τι γίνεται. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, Αστέρια, και από παλιά λίγο που τα κοιτούσα αυτά, ότι η περιοχή εκεί πέρα είναι πύρδιτα αποθήκη και όταν έρθει η ώρα, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε, θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Αν αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αναγνωριστεί, θα πούμε και ένα τραγούδι. Αυτό πιστεύω εγώ. Όταν είχαμε τις φασαρίες εδώ με το θέμα των Πρεσπών με την Συμφωνία για τη Μακεδονία, τα συζητούσαμε αυτά τότε και λέγαμε ότι το Κόσοβο θα είναι κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια η επόμενη καυτή πατάτα που θα πρέπει να πάει σε κάποια χέρια. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη έτσι περαιτέρω, το παρακολουθήσουμε και αυτό, γιατί όχι, θα ανοίξουμε καμιά μέρα. Καλησπέρες και στον Ψι. Ο Ψι. Ψι Κατ. Γατιά όλου του κόσμου, λέει, ενωμένα είμαστε. Ναι. Για ποιο το λες αυτό, για την ανάρτηση ή γενικά? Δεν διευκρινίζει. Λοιπόν, έχουμε τον εκτελεστή με το αγγελικό πρόσωπο που επανήρθε σήμερα στην ανάρτηση. Τσάλοφ. Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Πώς θα επιστρέψει, λέει ο Τσάλοφ, με σιδερόστρα ή χωρίς? Τον είχα. Α, ναι, με τη σιδερόστρα, το θυμάμαι. Αλήθεια είναι, το έχω δει το βίντεο. Τον είχαν δει, λέει, με σιδερόστρα να κουβαλάει στο κέντρο της πόλης. Ναι. Αλλά τραυματίστηκε, λέει, το πολυβόλο. Ναι, τον φάγαμε, έχει ενοχλήσεις. Όντως. Για να δω. Κοιτάξτε, τώρα μην με κοροϊδέψετε. Βασικά το έχω πει και άλλες φορές, οπότε θα με έχετε κοροϊδέψει ήδη. Εγώ δεν ξέρω τι ψάρια θα πιάσει ο Τσάλοφ εδώ πέρα, αν μείνει τελικά. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Δεν λέω ότι θα μείνει. Αλλά η καριέρα που έχει πίσω του δεν δείχνει ότι είναι και κανένας, ας πούμε, πουθενάς. Έτσι. Και δεν ξέρω τώρα
Τα θέλω κι εγώ. Θα αρχίσετε να με τρολάρετε εδώ πέρα με το που αυτό που σκέφτομαι, το έχω ξαναπεί. Αν παρατηρήσετε το παιχνίδι του, το μυαλό, πέρα από το ότι σε επίπεδο ποδοσφαιρικού IQ κάνει μπάμ ότι το έχει, στο μυαλό αυτά που σχεδιάζει, αυτά που προσπαθεί, έχουν πολύ έτσι ποδοσφαιρικά, δηλαδή δεν είναι καθόλου χαμηλού επίπεδου. Απλά στα πόδια δεν του βγαίνει ποτέ. Δηλαδή φαίνεται ότι ξέρει την μπάλα, έτσι, ότι το μυαλό του είναι ποδοσφαιρικό. Δεδομένα έχει κάποια προσόντα του τύπου εκεί πέρα για τα τελειώματα, τα καλά που το έχει δείξει σε όλη του την καριέρα, σε Ρωσίες εκεί πέρα, εθνικές ομάδες κλπ. Τώρα εδώ πέρα τι έχει γίνει και είναι κανένας άλλος, είναι κανένας δίδυμος αδερφός αυτός που ήρθε, δεν ξέρω. Πάντως εγώ δεν θα πω τώρα αυτό ότι που κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι τώρα που άλλαξε προπονητής θα πάρει τα πάνω του κτλ. Ποιος το είχε πει, το είχε πει στον Μπούζο ένας ποδοσφαιριστής, ποιος ήταν ένας πρώην. Εγώ δεν θα πω ότι πιστεύω αυτό, αλλά θα πω ότι δεν αποκλείω να έρθει σε ένα επίπεδο τέλος πάντων που θα λες ok. Έτσι. Όπως και με το Σαμάτα, ξέρω εγώ, που στην αρχή όλοι κράζανε και μετά τουλάχιστον παραδέχτηκαν ότι μπορούσε να προσφέρει κάποια πράγματα. Άλλο στυλ βέβαια αυτός εντελώς. Λοιπόν, πάντως ο τρόπος που έπαιζε ο Λουτσέσκο δεν το βοηθούσε καθόλου. Α, δούμε τώρα τι θα γίνει με τον καινούργιο προπονητή, αν τελικά μείνει. Πάντως αν τελικά μείνει, δεν ξέρω αν θα είναι καλή είδηση, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ήδη τρεις. Έτσι, οπότε αν τελικά μείνει, λογικά θα μείνει με αυτούς. Οπότε καλύτερα να πάει να πάρει κανέναν, για να έχουμε και τα κεφάλια μας ήσυχα. Καλησπέρες και στον Πασχάλη. Καλησπέρα και καλή βραδιά εύχεται. Και αυτά με τα πρώτα μηνύματα, την πρώτη περασιά. Ωραία. Λοιπόν, από θεματολογία, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ σας βλέπω. Δεν βάλατε τίποτα έτσι, καραπιασάρικο, κανένα καλό, ε. Καλά, έχουμε χρόνο ακόμα. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Για να δούμε λίγο αν έχει τίποτα η επικαιρότητα της πολύ πολύ τελευταίας στιγμής και μετά να πάρουμε και τις προτελευταίες στιγμής που τα έχουμε εδώ πέρα έτοιμα για να τα πιάσουμε, να δούμε λίγο πώς θα κινηθούμε. Στα πολύ πολύ της τελευταίας στιγμής, εντάξει, παίζει πάρα πολύ το θέμα, βεβαίως λογικό είναι, έτσι, με τον θάνατο της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Ξεψαχνίζεται, λέει, ο αντιεξουσιαστικός χώρος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι, τέλος πάντων, που έχουν μπει στο μικροσκόπιο. Τρεις, λέει, συγκεκριμένα είναι οι βασικοί ύποπτοι. Τώρα, που τα βρήκανε και αν τα βρήκανε δεν ξέρω. Υποτίθεται ψάχνανε εκεί μέσα από τις κάμερες και λοιπά. Τρεις, λέει, είναι οι βασικοί ύποπτοι τώρα σε πρώτο επίπεδο για την δολοφονική επίθεση. Ναι. Εδώ τώρα... Η ώρα είναι και 20 ακόμα. Σκεφτόμουν το εξής, δεν ξέρω τώρα αν είναι και η ιδέα μου σε έναν βαθμό. Βασικά, ζούμε σε κάποιες εποχές τρέλας, έτσι ξεκάθαρα. Και μέσα στις εποχές αυτές που ζούμε, έχουμε πλέον σε έξαρση και αυτό το φρούτο, που, πώς να το ονομάσω τώρα, το φρούτο της συμμορήτικης βίας. Δηλαδή, απόπειρες δολοφονίας με γκαζάκια. Πετυχημένες. Τελικά. Ομάδες κρούσης στους δρόμους να ψάχνουν για Εβραίους, για Λαθρέους, για ΛΟΑΤΚΙ, για... Τι θες τώρα, δηλαδή ακόμα και για οπαδούς αντίπαλων ομάδων ποδοσφαιρικών. Ομάδες νέων ανθρώπων, ακόμα και παιδιών, που κλέβουν, ληστεύουν, ασκούν βίαιες συμπεριφορές. Δηλαδή, βία γεγονότα σε καθημερινή βάση πλέον. Τα οποία, θα μου πεις και τι έγινε τώρα, ποια είναι η είδηση εδώ. Δεν υπάρχει κάποια είδηση. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δεν τα θεωρούμε είδηση. Δηλαδή, το ότι τα γεγονότα αυτά που σχετίζονται με βίαιες συμπεριφορές συμμορήτικες σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν και ότι τα βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν είναι μόνο ότι αυξάνονται. Είναι και ότι... Όσο περισσότερο, εδώ τώρα αν κάνω λάθος με διορθώνεται, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, είναι και ότι όσο περισσότερο αυξάνονται, τόσο λιγότερο δείχνουν να απασχολούν. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, δηλαδή ακόμα και στο δημόσιο λόγο. Θέλεις τα social media, θέλεις τις εκπομπές του ραδιοφώνου, δεν ανοίγουν εύκολα κουβέντες για τα θέματα αυτά πλέον. Έτσι κι αν ανοίξουν είναι πολύ έτσι, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι και είχαμε κάποιο τόσο σοβαρό περιστατικό. Τουλάχιστον για τρεις μέρες ήταν πρώτο θέμα. Και το πρώτο που λέω μπορεί να είναι και λίγο. Δηλαδή μπορεί να ήταν και αποκλειστικό θέμα των εκπομπών, ειδικά με ανοιχτές γραμμές. Πλέον έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Και δεν είναι βέβαια παράδοξο αυτό. Μπορεί λίγο να μοιάζει παράδοξο, αν όντως ισχύει, αλλά δεν είναι, γιατί έτσι λειτουργεί η κατάσταση αυτή. Δηλαδή, όσο πιο πολύ βλέπουμε, ακούμε, τόσο πιο πολύ συνηθίζουμε. Ακόμα και αν αυτό που βλέπουμε και ακούμε είναι κακό, είναι βίαιο, είναι παράλογο, είναι οτιδήποτε. Είναι θέμα εσωτερικού μηχανισμού, είναι θέμα εγκεφάλου, έτσι, ότι αρχέγονη συμπεριφορά επιβίωσης. Έτσι είμαστε φτιαγμένοι για να πηγαίνουμε μπροστά. Τέλος πάντων, το τελευταίο σοβαρό περιστατικό ήταν αυτό της Θεσσαλονίκης με τα γκαζάκια που έστειλαν 4, αν θυμάμαι καλά, στο νοσοκομείο και την γυναίκα εδώ πέρα στην τελευταία της κατοικία. Έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, να μην πω πέρασε και δεν ακούμπησε, γιατί είναι πολύ έτσι χοντρό αυτό, αλλά στη συνείδηση, ας πούμε, της κοινωνίας δεν πότισε μέσα πολύ βαθιά, όπως θα γίνονταν, ξέρω εγώ, πριν από κάποια χρόνια με κάποια αντίστοιχα περιστατικά. Καλά, εδώ ένα παραπάνω, επειδή ξέρεις τώρα, συγγενικό πρόσωπο πολιτικού, για πολλούς η πολιτική είναι αντίπαλα στρατόπεδα, εντάξει, δεν είναι απλά άνθρωποι, οπότε καταλαβαίνετε. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από το ότι πλέον αυτά τα θέματα δεν αγγίζουν και τόσο βαθιά, γι' αυτό είναι άκρος ανησυχητικό, από την άλλη μεριά βλέπεις ότι και οι ίδιοι οι πολιτικοί, λίγο πολύ τα συνηθισμένα, δηλαδή, λένε αυτά που ξέραμε ότι θα πούνε. Τα ξύλινα αυτά, τα γνωστά. Δεν τρομοκρατούμαστε. Η δημοκρατία δεν απειλείται, ξέρω εγώ. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Όλα αυτά που λέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις, τα οποία πριν τα ακούσεις, τα ξέρεις. Ξέρεις τι θα ακούσεις. Και ίσως αυτό τελικά να είναι και το πιο ανησυχητικό, ξέρετε, ότι κανένας δεν πέφτει από τα σύννεφα πλέον. Ε. Δηλαδή, ότι ο πολιτικός φτάνει να λειτουργεί σχεδόν διεκπαιρεωτικά, να πει κάποια πράγματα για να τα πει, μέχρι να κάτσει η σκόνη και να πάμε παρακάτω. Και άμα βρούμε κανέναν, βρήκαμε. Και άμα αυτός που θα βρούμε είναι και τίποτα, έχει καμιά άκρη παραπάνω, κάνουμε ότι δεν το βρήκαμε κιόλας. Έτσι, ο πολιτικός λειτουργεί μέχρι να κάτσει η σκόνη, να πει αυτά που πρέπει να πει. Ο πολίτης παρακολουθεί τις εξελίξεις. Πώς βλέπουμε μια ταινία, ρε παιδί μου, που λέμε, άμα τελειώσει να πάμε να δούμε την επόμενη, κάπως έτσι. Και ουσιαστικά υπάρχει μια ισορροπία πλέον, η οποία είναι, δεν ξέρω, στα δικά μου τα μάτια είναι τρομακτική. Δηλαδή, υπάρχει μια ισορροπία που μπορεί να είναι εξίσου τρομακτική ή και πιο τρομακτική και από τα ίδια τα γεγονότα. 0-1 η Σενεγάλη εδώ μεταξύ, Να, μόλις τώρα, 25 λεπτό. Γιατί είναι τρομακτική όπως είναι τα γεγονότα, ότι είναι και η ισορροπία αυτή που περιγράφω τόση ώρα? Γιατί αυτή η ισορροπία, το ότι δηλαδή η κοινωνία πλέον ασχολείται επιδερμικά με τα θέματα αυτά, το ότι οι πολιτικοί, ξέρεις, συνήθως λένε για να λένε 5 πράγματα και πάμε παρακάτω, αυτό είναι που διασφαλίζει, αυτό είναι που δίνει θάρρος στους δράστες και διασφαλίζει εμέσως πλην σαφώς ότι στο μέλλον θα έχουμε και άλλα παρόμοια γεγονότα. Έτσι, και σκέφτομαι καμιά φορά, αν αυτά που βλέπουμε σήμερα, που συμβαίνουν σήμερα, έτσι, τα διάφορα περιστατικά βίας, ας πούμε, είναι αυτά που είναι, σε καμιά δεκαριά χρόνια από σήμερα, που οι κοινωνίες θα έχουν γίνει προφανώς ακόμα πιο παθητικές και τα παιδιά των μνημονίων που γεννήθηκαν μέσα στα προβλήματα και μεγάλωσαν μέσα στην οργή θα έχουν μεγαλώσει και αυτά μαζί με την οργή της ισορρευμένη που έχουν μέσα τους. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να βλέπουμε σε 7 με 10 χρόνια από σήμερα, εάν σήμερα βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα είπαμε, κλείνει η παρένθεση. Αν έχετε κάποια σχόλια και για τα θέματα αυτά, εδώ θα είμαστε. Πολύ ευχαρίστως να τα κουβεντιάσουμε και παρέα. Λοιπόν, στο παιχνίδι είπαμε γκολ έχουμε από την Σενεγάλη. Έχει γίνει 0-1, Βέλγιο-Σενεγάλη 0-1, 26 λεπτό, 27 λεπτό πλέον. Νωρίτερα θυμίζουμε Αγγλία-Κονγκό 2-1. Έτσι και μετά θα έχουμε Αμερική με Βοσνία-Ερζεγοβίνη κατά τις 3 το ξημερωματάκι. Λοιπόν, αυτά. Τώρα... Κάποια άλλα μηνύματα τα δούμε και με την ισχύα μας μετά. Τι λες? Ο Μύθου είναι 3 φορές καλύτερος, άσχετο τώρα, επειδή είπαμε για ΠΑΟΚ πριν. Ο Νεκτάριος λέει, ο Μύθου είναι 3 φορές καλύτερος από Τσάλοφ και Γερεμέγεφ μαζί. Ναι. Μέστε. Okay. Ανάλογα και τι παιχνίδι βέβαια θέλει να παίξει ο προπονητής τώρα. Να δούμε. Okay, ναι. Να δούμε. Καλά στοιχεία δείχνει το παλικαράκι. Δεν ξέρω αν είναι 3 φορές καλύτερος ή όχι. Να δούμε τι θα δούμε και με αυτόν. Οκ, okay, λοιπόν, τον Πασχάλη τον είδαμε. Ο Γιώργης εδώ την καλησπέρα του. Ωραία, θα κάνω το refresh σε λίγο και να δω αν κρύβει κανένα μήνυμα για να έρθουμε να διαβάσουμε μερικά ακόμα και να προχωρήσουμε όπως αγαπάτε, ανάλογα με τις διαθέσεις εδώ, έτσι με επικαιρότητα ή και όχι. Λοιπόν, 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε και αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Το ματσάκι, τι έχουμε, cooling break, ημίχρονο, τι έχουμε. Διαφημίσεις βλέπω, τέλος. Cooling break, μάλιστα. Λοιπόν, okay, οπότε αυτά. Κάτσε να δω λίγο αν έχει τίποτα άλλο της τελευταίας στιγμής πριν πάμε διάλειμμα. Στα πεταχτά, δημοσκοπήσεις εδώ πέρα, εντάξει. Λίγο πολύ ό,τι βγάζουν όλες βγάζει και αυτή, MRC. Πάνω κάτω. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι για το η μέτρηση σε σχέση με το Σαμαρά, ότι από τη Νέα Δημοκρατία λέει κόβει 1 με 1,5%, κάτι τέτοιο έβλεπα. Θα ρίξουμε μια ματιά και αυτά ακόμα. Ναι. Τέλος πάντων, οκ. Okay, αυτά. Είναι και, κάτσε λίγο, ποιο ρόλο είναι το σωστό? Μπερδεύτηκα, ρε Σεμίλη. Το ένα μου λέει και 27, το άλλο μου λέει και 29 και 30. Ποιο είναι το σωστό? Πάμε διάλειμμα ή περιμένω? Ας ένα λεπτό τελικά, γιατί το ένα το έχουμε, είπαμε λίγο πιο μπροστά, γιατί κάποιοι μιλάμε πολύ εδώ. Το ξέρεις αυτό? Έτσι μου είπαν, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι ο αστικός μύθος, ότι επειδή κάποιοι λέει μιλάμε πολύ, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε. Το ρολόι αυτό που είναι μπροστά εδώ πέρα, που το βλέπουμε φάτσα κάρτα το μεγάλο, το βάλανε κάνα δύο λεπτά μπροστά για να είναι σίγουροι, ναι, ότι θα πηγαίνουμε στα διαλύματα στην ώρα μας, γιατί έχουν να κάνουν κτίσει από πάνω από το εμπορικό. Κατάλαβες? Ναι. Όχι, εντάξει, πέρα από αυτό είναι πρόβλημα, και εγώ καμιά φορά ξεχνιέμαι, αλλά είναι πρόβλημα ειδικά σε ώρες, ας πούμε, που είναι αιχμής, γιατί επειδή άλλα ραδιόφωνα κάνουν αναμετάδοση και είναι όλοι, ξέρεις, πρέπει να είμαστε σε μία ευθεία για να πέφτει το διάλειμμα το δικό μας πάνω στα διαλύματα των ραδιοφώνων που κάνουν την αναμετάδοση. Πρέπει να είμαστε τυπικοί, ρε παιδί μου, τρόπον την, κατάλαβες. Αλλά δεν είμαστε και πολλοί. Ναι, γιατί μας, όταν παίρνουμε φορά μερικοί, δεν σταματάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ωραία. Δεν υιοθετούμε. Άντε να πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά, για να είμαστε και τυπικοί που λέγαμε, και επανερχόμεθα.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς.

0: Ενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. 34ο λεπτό στο μάτς που έχουμε σε εξέλιξη. Βέλγιο-Σενεγάλη παραμένει το 0-1. Τώρα, βλέπω κάποια μηνύματα ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, για Τσάλοφ και τα λοιπά. Κάτσε βρε, περίμενε. Μπορεί να επανέλθει. Μην τον λες έτσι, Γιάννη. Καλησπέρα. Λοιπόν, τον Νεκτάριο τον είδαμε. Ο Χρήστος εδώ. Ο Ψή επανέρχεται και λέει. Τώρα δεν ξέρω αν το εννοείς, αν το λες, με ποιο ύφος το λες, γιατί επειδή το γράφεις και όλα δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς, αλλά μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που γράφεις όπως το γράφεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλάμε για παράπλευρες απώλειες και να το εννοούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, το λέω ρε παιδί μου έτσι όπως το γράφει, ότι δεν ήθελα να σκοτώσουν τη μητέρα, λέει, της γυναίκας εκεί πέρα που ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να σκοτώσουν, λέει, τη μητέρα της. Ήταν παράπλευρη απώλεια όπως ο Αξαρλιάν το 92. Παιδιά, το ότι δεν ήθελαν να σκοτώσουν τη μητέρα προφανώς δεν ήταν ο στόχος αυτή, εννοείται. Έτσι, αλλά όταν μιλάμε για εκρηκτικούς μηχανισμούς, δεν μπορούμε να μιλάμε για... Τι θα πει παράπλευρη απώλεια, δηλαδή... Εντάξει, δεν είναι ότι πήρε ο άλλος, ξέρω εγώ... τώρα δεν θέλω να μιλάω και στον αέρα γι' αυτό. Δεν είναι ο άλλος ότι πήρε, ξέρω εγώ, ένα μαχαίρι, ένα πιστόλι και πήγε να σημαδέψει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο και έκανε τσάκο ο άλλος και έσκυψε, ξέρω εγώ, και βρήκε τον άλλο που ήταν από πίσω. Για να πεις παράπλευρη απώλεια. Όταν μπαίνουν εκρηκτικοί μηχανισμοί, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε πολλές απώλειες. Εντάξει, άρα το παράπλευρο το βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν ξέρω ακριβώς, δηλαδή, γιατί το λέμε τώρα, ούτε μειώνει το καταδικαστέο του πράγματος, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως, επειδή πολλές φορές έχουμε ανοίξει παρόμοιες κουβέντες με διάφορα περιστατικά, έτσι, όχι ντε και καλά με περιπτώσεις όπως αυτή τώρα που είχαμε εδώ πέρα με τη δολοφονία. Ξέρετε ρε παιδί μου, τώρα σκέφτομαι καμιά φορά, έχουμε συζητήσει σε αρκετές εκπομπές για την κακή πλευρά του ανθρώπου, ότι είμαστε φτιαγμένοι για να τρώμε τα μουστάκια μας ο ένας με τον

0: Μάλλον. Έτσι, ότι είναι η φύση μας έτσι φτιαγμένη και είναι και τα ένστικτά μας σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι και οι κοινωνίες που φτιάξαμε δευτερευόντως, έτσι που έρχονται και ποτίζουν κάποιες καταστάσεις. Και κάποιες φορές όταν έρχεται η κουβέντα, και το βάζουμε έτσι και λίγο για να μην μείνουμε τώρα, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχουν κάποια περιστατικά που διερευνώνται και τα λοιπά και έχουν νεκρούς και όλα αυτά, δεν θέλω να πηγαίνουμε να κάνουμε τώρα τους detective, έτσι σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό, αφήνουμε αυτοί που πρέπει να βρουν όσα πρέπει και το ανοίγουμε λίγο, το πάμε λίγο ευρύτερα το πράγμα. Και έτσι και τώρα λέω, ας πούμε ότι πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το θέμα της βίας, για το θέμα της κοινωνίας, έτσι, για τις νέες τάσεις αυτές που είπα και πριν, τις συμμορήτικες, που δεν τα είχαμε σε τέτοιο βαθμό κάποτε αυτά. Και καταλήγουμε στο ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν που πέρα από το ότι μπορεί να έχει παρορμητικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις που προέρχονται από το φανατισμό, είναι και ένα όν πολεμοχαρές. Έτσι, όταν λέμε πολεμοχαρές δεν μιλάμε ντε και καλά κυριολεκτικά, μιλάμε και μεταφορικά. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι πόλεμοι, οι μεγάλοι, οι κανονικοί και οι μικροί που ζούμε καθημερινά στην κοινωνία, έτσι. Αλληλοσκοτωνόμαστε δηλαδή κυριολεκτικά και μεταφορικά, όχι μόνο με όπλα, και με όπλα και με άλλους τρόπους και σε επίπεδο χαρακτήρων, πολλές φορές ακόμα και αυτό που λέμε δολοφονία χαρακτήρων και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή έχουμε γίνει πλέον μια κοινωνία πάρα πολύ βάρβαρη. Έχουμε γίνει όντα πραγματικά που έχουμε μέσα μας, είμαστε πολεμοχαρείς. Και δηλαδή πόλεμοι κανονικοί, πόλεμοι εμπορικοί, πόλεμοι ιδεολογικοί, πόλεμοι ξέρω εγώ στα μικρά της καθημερινότητας, έτσι. Και εγώ πάντα, όχι δεν το έχω απορία γιατί μέσα μου το έχω καταλήξει, αλλά το έχουμε βάλει πολλές φορές έτσι σαν κουβέντα αυτό, ποια τελικά είναι η μεγάλη αιτία, γιατί πολλές φορές τα συζητάμε, άντε λέμε να βρούμε ξέρω εγώ τους δράστες, άντε ξέρω εγώ το ένα, άντε το άλλο, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Έτσι μετά επαναλαμβάνεται με άλλους πρωταγωνιστές. Και αναρωτιέμαι, δεν το λέω ντε και καλά για να το συζητήσουμε, αλλά πραγματικά νομίζω πρέπει να το συζητήσει και ο καθένας με τον εαυτό του αυτό το πράγμα. Εάν τελικά ρε παιδί μου το ότι έχουμε γίνει έτσι σαν όντα, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, έτσι, είναι το πρόβλημα είναι γενικό. Και η Ελλάδα που έχει και τόσα προβλήματα μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο, έτσι. Αν τελικά είναι η φύση μας που προκαλεί αυτό το πράγμα, ή αν είναι ο τρόπος που στήσαμε τις κοινωνίες, ή αν τελικά είναι ο συνδυασμός των δύο αυτών. Γιατί εγώ κλείνω ξεκάθαρα στο δεύτερο. Έτσι, το πώς έχουν στηθεί οι κοινωνίες με τον ανταγωνισμό στο φουλ, με τα συμφέροντα στο φουλ, με τις ανισότητες στο φουλ, με την απληστία που πάντα το είχαμε αυτό στο φουλ ως άνθρωποι, και τελικά έτσι, στο πώς αυτά είναι να επικρατεί το άδικο και ο νόμος της ζούγκλας, ο νόμος του δυνατού, έτσι. Και τελικά και ο νόμος της αυτοχείριας σε πολλές περιπτώσεις. Της αυτοχείριας λέω. Του να παίρνουμε το νόμο στα χέρια μας. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, μην τα ανοίξω παραπάνω τώρα με αφορμή κάποια μηνύματα που βλέπω εδώ. Ξέρετε, πιο πολύ και από αυτά τα όλα που περιγράφω, που και εγώ τώρα προσπαθώ να τα σκεφτώ, αν και τα έχουμε συζητήσει έτσι μέσα άκρες και κάποια άλλη φορά, κάποιες άλλες φορές. Περισσότερο την ίδια ώρα τώρα που τα λέω αυτά, έρχεται η άλλη σκέψη ότι. Ενώ ας πούμε είναι κοινή παραδοχή λίγο πολύ όλα αυτά για τον κόσμο που έχουμε φτιάξει, για το πώς έφτασε να είναι, δεν βλέπω, δεν θα πω ότι δεν βλέπω να θέλουμε, δεν βλέπω να νιώθουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο κόσμο, ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Δηλαδή το να δούμε λίγο γιατί μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά, να δούμε, όταν λέω, να δούμε και βαθιά μέσα μας, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και να δούμε λίγο γιατί μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά, και μέσα από ποιες λογικές συμβαίνουν όλα αυτά και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να αλλάξουν όλα αυτά. Τα αφήνω εδώ τώρα για να μην τα ανοίξω πολύ, γιατί είναι και λίγο αμπελοφιλοσοφικά αυτά και ακόμα είναι νωρίς μάλλον για τέτοιες συζητήσεις. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Έχει και κάποια άλλα η επικαιρότητα που δεν τα πιάσαμε καθόλου. Βλέπω Κάτσε να δω λίγο αυτό, να πάμε και στα άλλα μηνύματα και να ανοίξουμε και γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς τώρα για αρχή. Λοιπόν, ναι, άσχετο τώρα με αυτά που λέγαμε, βλέπω μία δήλωση για Ραπετρίτη για τα περιβόητα ήρεμα νερά. Το αναφέρω γιατί μου κάνει λίγο παρόμοια με μία δήλωση που είχε κάνει ο Δένδιας πριν κάποιο διάστημα. Χρήσιμα λέει τα ήρεμα νερά, αλλά δεν είναι και αυτός σκοπός. Δεν καιγόμαστε κιόλας δηλαδή. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Ναι, και είναι παρόμοια δήλωση δεύτερη μετά από αυτή που είχε κάνει ο Δένδιας πριν μερικές εβδομάδες, ο οποίος είχε πει, αν θυμάστε, ότι ποτέ δεν πίστεψα στα ήρεμα νερά. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε και αυτό σε μία γωνίτσα να υπάρχει. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα ακόμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Δεν ξέρω αν είναι και δική σας αίσθηση ότι πλέον τα θέματα αυτά, τώρα πιαστήκαμε λίγο με αφορμή, έτσι, τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που μπήκανε και το θάνατο της γυναίκας που είχαμε, με αφορμή αυτό πήγαμε λίγο γενικότερα σε κάποιες καταστάσεις που παραπέμπουν όχι απλά σε βίαιες συμπεριφορές, σε συμμορήτικες βίαιες συμπεριφορές. Έτσι, και είπαμε ότι είναι πλέον διάφορων τύπων οι ομάδες που σουλατσάρουν ανάμεσά μας και κάνουν τα δικά τους. Λοιπόν, και δεν ξέρω, νιώθω ότι λίγο αρχίζουμε και τα συνηθίζουμε επικίνδυνα, περνάνε δηλαδή έτσι λίγο κάτω από τα ραντάρ πλέον όλα αυτά σε σχέση με το τι θα γίνονταν πριν κάποια χρόνια, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δω μερικά μηνύματα ακόμα και να προχωρήσουμε. Και γραμμές ανοίγουμε σε δύο λεπτά και αν θέλει κανείς μπορεί να τηλεφωνεί. Ανοιχτό θα είναι το κέντρο σε δύο λεπτά και από τώρα. Ο Κώστας λέει, ναι, χάσαμε και το Λεβέντι, ότι χάσαμε τον πολιτικό της καρδιάς μας. Ναι, πάει και αυτός. Λεβέντι, εμείς μεγαλώσαμε Λεβέντι. Εγώ έχω πάει σε μία πολιτική συγκέντρωση, σας το δίνω σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί γελάς, ξέρεις τι θα πω. Έχω πάει σε μία πολιτική συγκέντρωση και ήταν στο κέντρο, πού ήταν να δεις, Αγία Σοφίας, πού ήταν, κάπου ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πού. Λοιπόν, και μιλούσε σε όροφο πάνω σε σπίτι, όχι σε πλατεία, γιατί δεν θα τη γέμιζαν την πλατεία. Είχε από κάτω την πλατείτσα τη μικρή με το συντριβάνι, ρε παιδί μου. Και ήτανε μπαλκόνι 1, Λεβέντης, μπαλκόνι 2, Βαζά. Θυμάστε, Ζαφυρόπουλο. Λοιπόν, και είχαμε από κάτω, εμείς πιτσιρικάδες τότε, είχαμε πάει, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είχε γίνει. Βγαίνανε ο ένας στον άλλο μπαλκόνι, ο άλλος στον άλλο, εμείς από κάτω φωνάζαμε, πυρσούς, ιστορίες, πράγματα. Ήταν η μόνη πολιτική συγκέντρωση που πήγα στη ζωή μου. Δηλαδή και δεν το μετάνιωσα καθόλου μεταξύ μας. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Καλά σου είπα χθες, ένα ολόκληρο μπάμι Ελλάδα, πάλι έφυγαν άδικα άνθρωποι. Ο Γιάννης, και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει, 23 10 90 90 90. Εντάξει τώρα, δεν το είπε με κακή πρόθεση η Κάζο για την παράπλευρη απώλεια. Εννοούσε ότι δεν ήθελαν να τη σκοτώσουν. Έτσι, αλλά παράπλευρη απώλεια, όταν, να, αυτό που λέει και ο Γιάννης εδώ, όταν παίρνεις, λέει, εκρηκτικούς μηχανισμούς, δεν μπορούμε να μιλάμε για παράπλευρες απώλειες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Εκτός αν το είπε, ρε παιδί μου, σε μία λογική ότι δεν ήταν στόχος η γυναίκα που τελικά έφυγε από τη ζωή. Προφανώς έτσι θα το είπε. Έτσι δεν το είπε για να δικαιολογήσει, φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι, παράπλευρες απώλειες δεν υπάρχουν σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν προσπαθείς να κάνεις κάποια πράγματα που ξέρεις ότι μπορεί να σκοτώσουν μαζικά κόσμο, δεν θεωρείται παράπλευρη απώλεια του τύπου κατά λάθος. Έτσι. Παράπλευρη απώλεια, είπαμε, να πετάξουμε μία πέτρα, ξέρω εγώ, να πάω να πετύχω τον Γαβριλίδη, να κάνει τσάκ να σκύψει και να βρει ποιον είναι από πίσω τον άλλον ηχολήπτη. Δεν είναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23, 10, 90, 90, 90. Κάτι τέτοια λέγανε και για το 17 Νοέμβρη, ορισμένοι για να δικαιολογούν κάποτε. Δεν το λέω για το φίλο που έστειλε το μήνυμα. Εικάζω ότι δεν το είπε με αυτό το ύφος. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Το μάτς είναι λίγο πριν το ημίχρονο, παραμένει το 0-1. Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. Καθυστερήσεις, είμαστε πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, έλα, όποιος θέλει, εδώ είμαι, θα μέχρι τις 12 και μετά τα λέμε καλύτερα και με την ησυχία μας που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. 90, 90, 90. Παρακαλώ στον πρώτο φίλο. Ναι, χαίρετε.
1: Κώστα μου,
0: ναι,
1: εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, γόρι μου.
0: Έλα, γεια.
1: Κάτι θέλω να σταθώ και γρήγορα. Έχεις πει παλιότερα για την Bonnie Tyler, άσχετο βέβαια με όλα τα θέματα, αλλά είχες πει ότι ήταν χάλια. Πώς είναι, ξέρουμε?
0: Ξέρω ότι βγήκε από το κόμμα, αλλά ακόμα δεν έχει φύγει από τον κίνδυνο.
1: Ναι, πάντως και για την Μάρο Κοντού βγήκε από το νοσοκομείο. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτά, επειδή μας ενδιαφέρει η Bonnie Tyler.
0: Αυτό ήθελες.
1: Αυτό ήθελα μόνο, ναι.
0: Εντάξει, κάμια μέρα βάλουμε και κάνα τέτοιο τραγουδάκι.
1: Λέω Ταύρος.
0: Ναι, έλα, έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
2: Γεια σου, Κωστάκη.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, Κωστά. Κωστά.
0: Ναι, ορίστε.
2: Εδώ πες στον κόσμο να μοιράσει από μία μισούρα, η οποία για τα ξέσαρτη που είχαν οι γραφτάδες.
0: Λίγο, έλα λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά, για να είμαστε σίγουροι ότι ακούγεσαι. Ναι, ναι.
2: Κάποτε σε αυτή την ανθρωπότητα,
0: ναι,
2: πρέπει να μοιράσουν από μία μισούρα.
0: Για ποιο λόγο?
2: Μισούρα ξέστη, του ενός μέτρου. Που τη βάζουν αυτοί οι ραφτάδες. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβες?
0: Ναι, για πείτε γιατί να τη μοιράσουμε τη μεζούρα, να καταλάβουμε.
2: Ναι, γιατί είναι ένα καλό ερωτηματικό. Για να μην πάω στα βαθιά, έπρεπε να μετράει τα 5, τα 15, τα 20, τα 25 χρόνια, να την ανοίγει κάποτε και να πει εδώ τι κάναμε, εδώ τι κάναμε, εδώ που βρισκόμαστε. Και φτάσαμε σε ένα νούμερο τον οποίο ήρθε ο καιρός που μας εγκαταλείπει. Φίλοι μας όλοι μαζί. Πώς θα ήθελα να πω, δυστυχώς αυτοί που έχουν παιδιά και αυτοί που έχουν εγγόνια, ας έρθουν να τους ρωτήσουν, όχι να λένε αυτά τις τηλεόρασεις που λένε αυτές τις, να μην την πω τη βαριά την κουβέντα, σε τι κόσμο θα παραδώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ήθελα να δω αυτόν τον κόσμο. Εγώ δεν τον πιστεύω, δεν πιστεύω πλέον στον άνθρωπο, έτσι.
0: Ναι.
2: Λένε και δεν ξέρω τι είναι, κουραφέξαλα αυτά. Είναι, να είχαμε να λέγαμε, οι άνθρωποι παγιδευτήκανε στο ίδιο τους το περιβάλλον, θες το πλούσιο, θες το φτωχό, έχουν παγιδευτεί όλοι, ο οποίος δεν μπορεί να το ξεμπλέξουν ποτέ. Διότι όταν εσύ είσαι τόσο αρπακτικό, που δεν καταλαβαίνεις και όλα νομίζουν ότι είναι μέσα των χρημάτων, έχει μεγάλη αποτυχία, έχει έρθει. Αν νομίζουν ότι αυτοί ότι ζουν ελεύθερα, με ελεύθερη σκέψη και με κάτι το οποίο θα τους ανακουφίσει την ψυχή, εγώ δεν το πιστεύω. Από τον πρώτο θα πας μέχρι τον τελευταίο, έχει έτσι όπως έχουν κάνει, έχουν σκοτώσει κάθε ελπίδα του ανθρώπου και δυστυχώς νομίζουμε ότι δεν καταλάβανε ότι είμαστε αέρας.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πολύ δύσκολο πράγμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε, Κωνστάκη.
0: Πραγματικά θέλω να μου δώσεις μια απάντηση, γιατί και εγώ δεν είμαι μακριά από αυτά που λες. Αλλά...
2: Κωνστάκη, 52 είμαι γεννηθής, έτσι.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί, μου λέω τώρα για αυτά που περιγράφεις. Μια κουβέντα όμως για να πάμε και σε ένα ακόμα. Λοιπόν, ο άνθρωπος μόνος το έφτιαξε τον κόσμο αυτόν. Τι μας εμποδίζει να καταλάβουμε τα... Εγώ είμαι μαζί σου ότι δεν βλέπω ελπίδα. Δεν βλέπω να τη βρίσκουμε την άκρη. Αλλά λέω τώρα, εμείς είμαστε οι άρχοντες σε εισαγωγικά αυτού του κόσμου. Εμείς ακολουθούμε την πορεία που ακολουθούμε. Δεν μας την επιβάλλει κανένας. Έτσι, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να καταλάβουμε ότι κάτι κάναμε λάθος και λίγο να το γυρίσουμε, ώστε μετά από κάποια χρόνια, δεν λέω εγώ να πατήσουμε ένα κουμπί, να μπούμε σε ένα σωστό δρόμο και να υπάρξει ελπίδα που λες ότι δεν υπάρχει?
2: Ο άνθρωπος έχει, Κώστα μου, τόσο εγωισμό, που θέλει πάντοτε... Εγώ να σου πω κάτι, παρόλο που ασχολιόμαι και με το ποδόσφαιρο...
0: Απλά με μια κουβέντα, γιατί μην μιλήσουμε παραπάνω, να προλάβουμε να πάρουμε και ακόμα κανένα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Παρόλο που ήμουν πρώτο βιολί στην μπάλα, ποτέ δεν ήθελα ούτε αρχηγός ούτε τίποτα. Έλεγα πάντοτε τον πιο ικανό.
0: Την μπάλα στην κερκίδα μου πετάς. Τι μας εμποδίζει να δούμε τα λάθη μας?
2: Ναι.
0: Και να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Εμείς το φτιάχνουμε τον κόσμο, δεν μας το φτιάχνει κανένας άλλος.
2: Εγώ εκείνο που έχω σε μένα τώρα, έτσι, για τον εαυτό μιλάω, έτσι. Αυτό που θέλω να πω, όταν αποβάλεις από μέσα σου το κακό, είναι οι παρέες, είναι με αυτούς που θα κάνεις, πώς σκέφτεται αυτός, ότι πάει πάντοτε παραπληνητικά, αυτά όλα τα πράγματα δεν πρέπει να είσαι σε τέτοιο περιβάλλον. Ποτέ θα τους αποφεύγεις.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε. Βέλγιο Σενεγάλη, καλό βράδυ. Βέλγιο Σενεγάλη 0-1 πήγαμε στο ημίχρονο. Έλα φίλε και εσύ για να πάμε διάλειμμα σιγά σιγά. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι.
0: Ορίστε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα, ναι.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ορίστε.
3: Ο άνθρωπος ίσως να έχει 1,000 κουσούρια, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα. Ότι εκπαιδεύεται. Μπορεί να εκπαιδευτεί. Αν εκπαιδευτούμε σαν άνθρωπο για τα παιδιά, όχι ο Ράιμοντης, αν τα παιδιά μας θα εκπαιδεύσουμε να μην βλέπουν τη διαφορετικότητα, να μην τους επηρεάζει ο διπλανός του ποιος είναι, τι κάνει, ίσως να αλλάξει η κοινωνία. Θεωρώ ότι η βάση όλη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι στους νέους ανθρώπους, στα μικρά παιδιά, πώς θα εκπαιδευτούν, το πώς θα επιβιώσουν μέσα σε μια κοινωνία. Και να εκπαιδεύσουμε, θεωρώ πάνω απ' όλα, να μην υπάρχει διαφορετικότητα. Να είναι ο καθένας αυτό που θέλει να είναι, με σεβασμό στον διπλανό του. Αυτό δεν ξέρω αν κάπου σε κάποια χώρα γίνεται. Στην Ελλάδα σίγουρα όχι.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει? Γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, αλλά ταυτόχρονα διαφωνώ κιόλας στο ότι είναι πιθανό να γίνει. Αν θέλεις να σου πω τι εννοώ.
3: Καταλαβαίνω, θεωρείς ίσως η πολιτική να μην επιτρέπει.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν ξεχωρίζω. Η πολιτική, η κοινωνία, όλοι μαζί. Είπες για εκπαίδευση. Εκπαίδευση. Ναι. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να εκπαιδευτείς από το μηδέν για να γίνεις πλαστελίνη, έτσι, και να πας να γίνεις αυτό που τελικά θα σε εκπαιδεύσουν. Και είναι άλλο πράγμα να έχεις να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση παγιωμένη που θα πρέπει πρώτα να ξεεκπαιδευτείς. Δηλαδή αυτοί που θα σε εκπαιδεύσουν να ξεεκπαιδευτούν, να αλλάξουν για να σε εκπαιδεύσουν κάπως διαφορετικά. Γιατί τα παιδιά για να εκπαιδευτούν, από ποιο θα εκπαιδευτούν?
3: Ναι,
0: από εμάς. Εμείς με τα μυαλά που έχουμε δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε αυτό, να ξεμάθουμε αυτά που μάθαμε.
3: Αυτό που λες σίγουρα, ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να αλλάξει τελείως, παντελώς το μυαλό του.
0: Αυτό όμως δεν γίνεται, αυτό λέμε.
3: Να αλλάξει παντελώς την κουλτούρα του.
0: Ναι.
3: Αν όμως ο γνώμονας είναι ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να φτιάξουμε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, ίσως και αυτός που εκπαιδεύει, ο δάσκαλος, να αλλάξει η νοοτροπία.
0: Ναι, δεν μιλάω εγώ για τον δάσκαλο, ντε και καλά. Και για τον γονιό, και για μένα και για σένα που μιλάμε εδώ τώρα. Όχι, άλλο.
3: Το δάσκαλο σε ευρύ.
0: Ναι, ευρύ έννοια.
3: Ναι, με ευρύ έννοια. Δηλαδή, ο δάσκαλος να αλλάξει νοοτροπία και κουλτούρα. Ας πούμε, έλεγε χτες ένας φίλος ότι ξέρω εγώ τα κοριτσάκια κυκλοφορούν προκλητικά και όλα αυτά. Αν είχαμε εκπαιδευτεί σαν άνθρωποι να μην μας επηρεάζει αυτό το πράγμα και να μην το θεωρούμε δηλαδή αυτό ότι πρέπει να το παρατηρήσουμε σόν και καλά με αρνητικό πνεύμα, ίσως να είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος γινόταν δάσκαλος και του έλεγες ότι ξέρεις κάτι, αυτό που είπες ίσως να μην είναι σωστό ή κάπως έτσι,
0: ναι,
3: να άλλαζες τρόπο σκέψης, δηλαδή το πώς αντιμετώπιζες την κοινωνία ή την οικογένειά σου.
0: Ναι, εμείς τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτά τα θέματα. Σε θυμάμαι που πολλές φορές βγαίνεις και τοποθετήσεις γι' αυτά, αλλά πιστεύω θα θυμάσαι ότι και μαζί το έχουμε συζητήσει. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια που τον οδηγεί να μαθαίνει, αλλά όχι να ξεμαθαίνει. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο στην πράξη αυτό που λες.
3: Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά όμως δεν μπορείς να αφήσεις να συνεχίζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να βλέπεις παντού τιμωρίες.
0: Δεν μπορείς, αλλά.
3: Ναι.
0: Ωραία, δηλαδή, ωραία. Ναι, εντάξει, ολοκλήρωση. Έγινε. Ευχαριστώ. Θες κάτι άλλο, πες τη φράση σου.
3: Okay,
0: σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πιο αργά αν θέλετε. Έγινε, χαιρετώ. Προλαβαίνουμε άλλον, τι κάνουμε? Προλαβαίνουμε, στα γρήγορα. Έλα, πες και εσύ φίλε για να πάμε διάλειμμα. Καλησπέρα.
4: Έλα Κώστα, καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ορίστε, έχουμε 3 λεπτά και δεν μιλάω καθόλου, πες τα όλα.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, Κώστα, αυτό το πρόβλημα το έλυσαν ο πολιτισμός της Αργίας Ελλάδας. Λέγανε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι τους έλεγαν ανδροειδοί. Δεν είναι όλοι άνθρωποι όπως τους θεωρείς. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι ανδροειδοί, δηλαδή ο άνθρωπος γεννιέται και μετά γίνεται. Παράδειγμα, τη χάρη από τον Κοκκούμπο. Εντάξει, γεννήθηκε ταλέντο στο μπάσκετ και ήρθε στο περιβάλλον του στον άλλο και έγινε παίκτη. Και άλλοι ψηλοί ήρθαν στον Αντετοκούνμπο, αλλά δεν γίναν παίκτε. Γεννιέται καλό ή κακό. Εντάξει, και μετά γίνεται, αναπτύσσεται. Δηλαδή από κάπου έρχεται. Και από πού έρχεται, κάνει μια υπόθεση. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Έχει προηγούμενη ζωή. Η επιστήμη σήμερα για να προχωρήσει, πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει, κάνει υπόθεση. Παραδείγματος χάρη, λέει η γνωσιακή επιστήμη. Υποθέτουμε ότι υπάρχει ο νους, ότι υπάρχει ο νους και εξετάζουν τις λειτουργίες. Και βλέπουν ότι οι λειτουργίες που υπάρχουν απευθύνονται στο νου. Λένε άρα υπάρχει ο νους. Έτσι είναι και η ζωή. Άμα υποθέσεις ότι υπάρχει προηγούμενη ζωή, θα κατανοήσεις όλο το για ποιο λόγο συμπεριφέρονται έτσι. Οι περισσότεροι προέρχονται από τα ζώα. Εντάξει. Αν και ακούγεται αυτό, δεν ακούγεται καλά στα αυτιά, αλλά είναι πραγματικότητα. Οι Πυθαγόροι είπαν, είναι ανδροειδοί οι περισσότεροι. Ό,τι και να το κάνεις, δεν μπορείς να το διορθώσεις. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Άμα αλλάξουν τα μυαλά και το βλέπουν έτσι με υπόθεση, θα καταλάβουν τι είναι ο καθένας.
0: Μάλιστα. Ωραία.
4: Αυτό. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Τα συζητάμε καλύτερα και μετά. Λοιπόν, λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Έλα, έπεσε πολύ μουσική κουλτούρα, δεν μπορεί να πείτε έτσι. Κουλτούρα να φύγουμε, Βανέσα Μέη είναι αυτό. Τι να κάνουμε, δεν κρύβεται το μουσικό επίπεδο και να θέλουμε να το κρύψουμε, δεν κρύβεται. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι έχει η μέρα πριν συνεχίσουμε. Εσείς για ό,τι θέλετε, 955 κενό 54301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Γραμμές δεν έχω ανοιχτές τώρα, έτσι το ξέρετε, γιατί βλέπω κάποιοι προσπαθείτε, σε λίγο θα ανοίξουμε και πάλι. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ακόμα τώρα μπαίνουνε για το δεύτερο ημίχρονο. Βέλγιο Σενεγάλη 0-1. 5-2 Ιουλίου. Από γιορτές ονομαστικές δεν βλέπω να έχει κάτι. Πάμε επετείους. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, λέει. Χρόνια πολλά εδώ στους συναδέρφους κοντοχωριανούς. Εμείς δεν είμαστε αθλητικογράφοι, τέλος πάντων. Κοντά είμαστε. Και παγκόσμια ημέρα άτια. Εδώ είμαστε. World UFO Day. Εορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο τέτοια μέρα με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Νέο Μεξικό, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το είχαμε πει αυτό μια μέρα καλά με λεπτομέρειες. Το πιο διαδεδομένο, το πιο πιασάρικο περιστατικό ever. Η εξωγήινη του Roswell. Ήτανε, αν το πω μέσα σε δύο γραμμές όπως το θυμάμαι στα γρήγορα, αφού είναι η μέρα τέτοια. Λοιπόν, ένας, λέει, εκεί πέρα γελαδάρης ήτανε. Είχε βγει ένα βράδυ να ελέγξει εκεί πέρα το στάβλο με τα γελάδια, γιατί είχε βγάλει πολύ δυνατό αέρα, φυσούσε καταρακτοδός κτλ. Και όπως πήγαινε από το σπίτι στους στάβλους, είδε σε ένα χωράφι διπλανό κάτι έτσι, ένα αντικείμενο παράξενο, και το πήρε, μικρό ήταν, το βάλε σε σακίδιο από ό,τι θυμάμαι, και το είπε και σε ένα φίλο του, και του λέει ο φίλος του, δεν το πας στο σερίφι εκεί πέρα της περιοχής να... μήπως ξέρω εγώ πρέπει να το κάνεις έτσι. Καλά, λέει, αυτός το παίρνει να το πάει. Με το που βλέπει ο σερίφης το αντικείμενο, επικοινωνεί με την στρατιωτική βάση της περιοχής. Πλακώνουν κάτι στρατιώτες, λέει, οπλισμένοι, κάτι ερευνητές που φορούσαν ολόσωμες φόρμες και γάντια και μάσκες και όλα αυτά. Και λέγεται ότι ήταν και κάτι άντρες με μαύρα εκεί από δίπλα, οι οποίοι απλά κοιτούσαν, δεν μιλούσαν σε κανέναν. Και βρήκαν αυτοί οι ερευνητές, βρήκαν και κάποια άλλα κομμάτια μες στα χωράφια και τα πήρανε, ρε παιδί μου, για να τα δώσουν σε ειδικά εργαστήρια να τα ελέγξουν. Και μετά από λίγες ημέρες βγήκε το επίσημο, ας πούμε, δελτίο τύπου που έλεγε το εξής, ότι τα κομμάτια αυτά ήταν συντρίμια τα οποία προήρθαν από πτώση υπτάμενου δίσκου. Έτσι, επίσημο δελτίο τύπου κανονικά. Εντάξει, έγινε ένας χαμός, και πιθανώς επειδή έγινε και χαμός, έτσι υπήρχε φρενίτιδα δηλαδή στον κόσμο, λογικό είναι, μετά το ανασκευάσανε. Δηλαδή βγάλανε νεότερη ανακοίνωση που είπαν ότι τα συντρίμια ήταν από πτώση μετεωρολογικού μπαλονιού. Αυτό είναι η ιστορία με τους εξωγήινους του Roswell τώρα, έτσι που λέμε, που σαν σήμερα, εγώ γιατί νομίζω σαν αύριο έγινε, τέλος πάντων. Πάντως που ήταν η αιτία για την επέτειο εκεί πέρα για την Παγκόσμια ημέρα UFO. Άτια. Λοιπόν, και τέλος πάντων, ναι, είπανε μετά ότι η παιδιά άκυρο ήταν από μετεωρολογικό μπαλόνι τελικά. Εντάξει, okay, ο κόσμος το, τέλος πάντων, μετά πολλά το, τώρα το πίστεψε, δεν ξέρω, πάντως ξεχάστηκε το περιστατικό. Κάποια στιγμή μετά, καμιά 30 χρόνια μετά, βγαίνει ένας πυρηνικός φυσικός, και αυτός ασχολούνταν και με εξωγήινους, και φωνάζει τους δημοσιογράφους για συνέντευξη τύπου, λέει, έχω να σας πω κάτι τρομερό και φοβερό εδώ πέρα, ελάτε. Λοιπόν, πάνε αυτοί εκεί πέρα, και ο τύπος δίπλα του είχε έναν άλλον τύπο, απόστρατος ταγματάρχης αυτός, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδος που είχε μαζευτεί τότε για να βρει τα συντρίμια στα άλλα χωράφια. Λοιπόν, μίλησαν και οι δύο για συγκάλυψη, ότι ήταν τελικά από διαστημόπλιο τα συντρίμια και οι τότε κυβερνώντες ήθελαν να το πνίξουν αυτό. Αρχίζει η νέα φρενίτιδα στον κόσμο. Έτσι, και να μαρτυρίες από άτομα που λέγανε ότι είδαμε, ξέρω εγώ, και εμείς ούφο, και να αποκαλύψεις ότι ήξερε ο στρατός και τα έπνιγε και τα λοιπά, και καταγγελίες ότι κάποιοι λέγανε ότι εμείς κάτι γνωρίζουμε αλλά μας απειλούν, ξέρω εγώ, ότι αν τα πούμε θα έχουμε πρόβλημα. Τέλος πάντων, είχε γίνει χαμός μετά και έφτασε η υπόθεση στο Κογκρέσο, το οποίο έδωσε εντολή για διερεύνηση σε βάθος, και αφού έγινε τέλος πάντων η έρευνα εκ νέου, βγήκαν δύο ανακοινώσεις. Η μία έλεγε ότι τα συντρίμια ήταν τελικά από σκάφος το οποίο όμως ήταν υγιεινό και βρίσκονταν σε αποστολή μυστική κυβερνητική, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να το πούμε. Κατάλαβες, υπήρχε ένα μυστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, λέει. Οπότε ήταν τέτοιο σκάφος και για κάποιο λόγο έπεσε. Και η δεύτερη ανακοίνωση έδινε διευκρινήσεις για τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει περί εξωγήινων πτωμάτων. Είπανε ότι πέρα από κάποιους που, okay, τα λέγανε, ξέρω εγώ, επειδή δεν ήταν καλά στα μυαλά ή επειδή ήθελαν να τραβήξουν την προσοχή, επειδή ήταν συνωμοσιολόγοι και όλα αυτά, είχε γίνει λέει, και το εξής, ότι μέσα στο σκάφος του μυστικού προγράμματος είχαν βάλει αυτοί κάποια ανθρωπόμορφα ομοιώματα. Έτσι είπανε. Και όπως ήταν λογικό, με την πτώση διαλύθηκαν αυτά και φύγανε κάτι χέρια, κάτι πόδια, κάτι κεφάλια. Και κάποιοι χωρικοί που τα είδαν αυτά σε χωράφια, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, πίστεψαν ότι ήταν εξωγήινα μέλη και κάπως έτσι διαδόθηκε η ιστορία. Αυτό. Έτσι έκλεισε ο φάκελος. Εντάξει, φήμες βέβαια συνέχιζαν να οργιάζουν. Και αυτά λίγο πολύ με τους περιβόητους εξωγήινους του Ρόσουελ. Το πιο φημισμένο, το πιο πιασάρικο περιστατικό ever, που έγινε και η αιτία να δημιουργηθεί η σημερινή επέτειος, πώς την είπαμε, Παγκόσμια ημέρα άτια. Εντάξει, μέρα τέτοια τώρα, πώς να μείνει, άμα δεν την αναδείξουμε εμείς, ποιος θα την αναδείξει. Έτσι, φωτιά θα έπεφτε να μας κάψει, μας έχουν εδώ και ψωμάκι οι εξωγήινοι. Μην είμαστε και αχάριστοι. Λοιπόν, κάτι γεγονότα που έχει στο σαν σήμερα τα αφήνουμε για μετά. Πάμε και από καιρούλη μεριά. 34 δίνει, μία από τα ίδια δηλαδή με τα σημερινά πάνω κάτω, με μπόλικο ήλιο. Παρασκευή όμως 37 και Σάββατο 37 και μετά Κυριακή λέει πάλι θα πέσει κάπως. Αυτά. Λοιπόν, ωραία, πάμε και Μουντιάλ. Ενώ η Σενεγάλη συνεχίζει και προηγείται του Βελγίου 0-1. Μουντιάλ, δύο ματσάκια θα τα έχουμε σήμερα. Το ένα είναι στις 3 τα ξημερώματα, θα είναι ΗΠΑ Βοσνία. Το δεύτερο 10 το βραδάκι Ισπανία Αυστρία. Η μέρα έχει και μπάσκετ, είπαμε, Ρουμανία Ελλάδα στις 7 το απόγευμα για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Έτσι, του μουντομπάσκετ δηλαδή. Και αυτά. Αυτά. Κάνε αποκλειστικό, έχουμε τώρα ευκαιρία δοθήσεις. Να παραθέσουμε καμία μαρτυρία συμπληρωματική, αποκλειστική εδώ πέρα, τίποτα. Καιρό έχουμε το να ανοίξουμε το φάκελο. Περιμέναμε από το φίλο μας τον Τραπ να προβεί σε, έτσι υποτίθεται, σοβαρές αποκαλύψεις, αλλά τελικά τζίφος. Οπότε μάλλον πάλι εμείς πρέπει να το βγάλουμε το κάρο από τη λάσπη, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έτσι, γιατί βλέπω ότι οι Αμερικανοί κάπου έχουν κολλήσει, πρέπει λίγο να το σμπρώξουμε το πράγμα, να το βοηθήσουμε. Συνεπώς, αν έχουμε να δώσουμε κάνα χεράκι με καμία νέα μαρτυρία, εντάξει, εδώ στην εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων που ειδικεύεται στα θέματα αυτά, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω αν στείλατε κανένα μήνυμα ακόμα και να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα ξανά και μανά, αν θέλετε. Περίμενα. Επανεφάνιση από τον κύριο Ζούκεμπερκ. Σε δύο λεπτά και ανοίγουμε και γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς συμπληρωματικά. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον... Καλησπέρες από τον Γιάννη, τον είδαμε. Θοδωρής εδώ επίσης την καλησπέρα του. Ο Γιώργος λέει, αφού βάλαμε στέρεο Νόβα... Α, πριν έπεσε λίστα, είχαμε και ένα στέρεο Νόβα, ναι. Να βάλουμε, λέει, και το ταξίδι της Φάλαινας. Ναι. Να δούμε, άμα βάλουμε τέτοιες μουσικές στα τελειώματα, αν δεν έχει κάτι άλλο, μπορούμε να βάλουμε και τέτοια. Ο Κώστας λέει, τι λες, άσε Κώστα, πέθανε λέει και ο γύφτος σε εισαγωγικά της καρδιάς μας, Ναι, για τον Ταμτάκο, έτσι. Ο Μιχάλης Μόσιος. Σε ηλικία 79 ετών, όλα ευχάριστα λέει σήμερα. Είχαμε μετά το Λεβέντι, είχαμε και τον Ταμτάκο. Και είχαμε και τη γυναίκα που είπαμε μετά τη βομβιστική επίθεση. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Καλημέρα και στον Κώστας, λέει, είναι παγκόσμια ημέρα UFO και εμείς ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο. Δεν σε αναγνωρίζω, Κώστα. Σαμποτάρεις την ίδια σου την εκπομπή. Βέβαια. Σωστό. Λοιπόν, πάμε. Άντε, για πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα να δούμε μπας και βάλουμε την εκπομπή στις σωστές ράγες. Έτσι, για να γίνει και πάλι η εκπομπή που όλοι αγαπήσατε. Έτσι κι αλλιώς τα υπόλοιπα την άκρια δεν βλέπω να τη βρίσκουμε. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι για όποιον θέλει, μέχρι και μισή. 9.55 και 9.54, 301. Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Εκεί με τον δολοφόνο, με το αγγελικό πρόσωπο. Έχει γίνει 0-2, όπα, σε μεγάλη 0-2. Πάει το Βέλγιο. Πάει να μαζέψει βελγικό χαμομήλι. Ακόμα έχουμε όμως, είναι 54ο λεπτό. Βέλγιο Σενεγάλη 0-2. Λοιπόν, για να κοτσάρω σιγά σιγά πάλι κάποιους εδώ πρώτους που μπήκατε στο τηλεφωνικό το κέντρο. Πάμε, έλα, 90-90-90, αν έχουμε κάνα συμπληρωματικό, εδώ είμαι θα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα Κωνσταντίνε. Ο μεγάλος λογοτέχνης Νίκος Καζαντζάκης είπε, πάρτε πινέλα, πάρτε χρώματα, μπογιές και ζωγραφίστε τον παράδεισο και την κόλαση. Και αποφασίστε να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Σε ποιο πεδίο θα μπείτε, σε ποιο πεδίο θα φτάσετε. Λοιπόν, ο καθένας κάνει τη δική του κοινωνία όπως πρέπει να την κάνει. Έτσι. Και στην εποχή μου οι νέοι είχαν καμπάνα παντελόνια, φαβορίτες, μακριά μαλλιά. Οι παλαιότεροι λέγανε ότι χάλασε η κοινωνία. Καμιά κοινωνία δεν χάλασε. Αυτοί οι νέοι έγιναν σπουδαίοι επιστήμονες, έγιναν σπουδαίοι νοικοκύριδες, σπουδαίοι τεχνικοί, σπουδαίοι επιχειρηματίες. Κάναν οικογένειες, κάναμε όλες εσάς την άλλη γενιά που... Και εμείς λέγαμε όταν ήσασταν με τα Walkman όλη την ημέρα, γιατί σήμερα είναι το, το αυτό, το Face, τότε ήσασταν εσείς με τα Walkman, αν θυμάσαι, ότι δεν θα πετύχει τίποτα αυτή η γενιά. Κι όμως αυτή η γενιά πετυχαίνει. Γι' αυτό ας μην φοβόμαστε και τους άλλους νέους ότι δεν θα πετύχουν. Αυτή η γενιά περνάει τα δικά της. Όσο πάμε εξελισσόμαστε. Αυτός ο πεσημισμός ότι οι νέοι μας, ποιοι νέοι μας δεν θα πάμε μπροστά, αυτοί που λιώνουν για όλη την ημέρα στη δουλειά, είμαστε ο μόνος λαός που δουλεύει περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Ο μόνος λαός, αυτό το γνωρίζεις πιστεύω, έτσι, περισσότερες ώρες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και αυτοί που με τα πινέλα τους ζωγραφίζουν την κόλαση και εκεί θέλουν να κινηθούν. Πάντοτε υπήρχαν αυτοί, πάντοτε, σε όλες τις εποχές. Αυτά είχα να πω, την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Άρα δηλαδή βλέπεις ελπίδα, σε αντίθεση με ένα προηγούμενο φίλο και σε ένα βαθμό σε αντίθεση και με μένα. Μια κουβέντα θα πω, πάμε στους επόμενους, έρχομαι. Εγώ ρώτησα το εξής, αν θέλετε να το συζητήσουμε και αυτό. Το ένα είναι το γενικό, έτσι, το... Αν πάμε, τέλος πάντων, όντως, αν ο κόσμος γίνεται τόσο χειρότερος μέρα με τη μέρα όσο πιστεύουμε, και τι θα μπορούσε να γίνει, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι γι' αυτό. Το άλλο το θέμα ήταν, το βάλα λίγο πιο συγκεκριμένα. Με αφορμή τη δολοφονία, έρχομαι στους επόμενους. Περί όχι απλά βίαιων συμπεριφορών, περί συμμορήτικων συμπεριφορών. Πλέον, εγώ αυτό πράγμα. Και δεν είναι μόνο τώρα ότι απλά προβάλλονται και ότι πάντα υπήρχαν. Σε αυτόν τον βαθμό δεν υπήρχαν. Δηλαδή, μιλάμε έτσι, απόπειρες δολοφονίας, ξέρω εγώ, με γκαζάκια. Ομάδες κουρούς στους δρόμους, κάποιοι κυνηγάνε Λαθρέους, κάποιοι κυνηγάνε ΛΟΑΤΚΙ, κάποιοι κυνηγάνε Εβραίους, κάποιοι κυνηγάνε αντίπαλους οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων. Νέοι άνθρωποι που βγαίνουν και κάνουν συμμορίες για να κλέβουν, να ληστεύουν βίαιες συμπεριφορές κτλ. Λοιπόν, μην πω τώρα άλλα γιατί περιμένετε και στις γραμμές. Αυτό το πράγμα και εμείς κάναμε, έτσι, και εμείς κάναμε τα δικά μας όταν ήμουν νέος. Μην νομίζετε ότι εγώ ήμουν καμιά Παναγίτσα. Ήμουν και σε παρέες πολύ δύσκολες. Αλλά αυτό το πράγμα δεν νομίζω να υπάρχει. και φαίνεται ότι είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται. Ωραία. Τώρα, αν πιστεύουμε ότι okay, είναι μια κακή παρένθεση και θα ξαναπάρει το δρόμο του τον καλό δρόμο, εντάξει. Μακάρι να πατάει κάπου αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, αν πιστεύετε κάτι άλλο, μου το λέτε, έτσι, αφού ανοίξατε και αυτή την κουβέντα, εκτός αν θέλετε να μιλήσουμε για εξωγήινους. Παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ορίστε, καλημέρα. Κώστα. Καλημέρα, γεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα να έχεις, Κώστα. Πάρα πολύ σε θαυμάζω, ας πούμε, γιατί είναι πώς επαφήνεις τα θέματα κοινωνικής ψυχολογίας, ας πούμε, του ανθρώπου. Αυτό τώρα με τους αναρχικούς.
0: Καλά, τώρα για να μιλάμε και σοβαρά, εγώ δεν σκαμπάζω από αυτά, έτσι. Τώρα σε σχέση με το πόσο βαθιά θα πρέπει να τα ψάχνουμε αυτά. Τώρα δύο πράγματα επιφανειακά μόνο, ναι. Έλα, συνέχισε.
2: Πολύ καλή έφεση και καλή μεταδοτικότητα και μην με...
0: Αλήθεια, γιατί εγώ πιστεύω ότι ειδικά όταν μιλάω για τέτοια θέματα σαν αυτά που περιγράφεις, έχω την εντύπωση ότι μόνος μου τα ακούω και μόνος μου τα λέω. Άντε και άλλοι δύο-τρεις.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει, μακάρι.
2: Είσαι τόσο καλός που θα μπορούσες να μιλάς και μόνος σου για τα θέματα, μόνος σου να τα συζητάς, ας πούμε με κάποιον έτσι υποθετικά, ρε παιδί μου, και κάνεις πολύ καλή, πολύ καλές αναλύσεις.
0: Ωραία, δηλαδή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Για πάμε σε αυτό που ήθελες.
2: Λοιπόν, αυτό που συζητάς τώρα, ας πούμε, το θέμα. Καλά, αφήσαμε τα ούφο, πες για άλλη φορά.
0: Πού φτάσαμε, τέτοια εκπομπή να αφήσει τα ούφο.
2: Ναι, ρε, να αφήσουμε τους εξωγήινους τώρα για το...
0: Πόσο πιο χαμηλά θα πέσουμε επιτέλους ως εκπομπή. Για πες.
2: Πού μας ρίξαν οι αναρχικοί,
0: βέβαια. Πού μας κατάντησαν οι αλήτες.
2: Ναι, είναι. Είναι κακά παιδιά. Δηλαδή με την έννοια ότι αυτό που κάνουν, αυτό που κάνανε, ρε παιδί μου, είναι κάτι κακό. Και εγώ δεν σου λέω για τη γυναίκα που σκοτώθηκε. Σου λέω για το μηχανάκι που κάηκε και μπορεί να ήταν ενός απλού παιδιού, ας πούμε, ενός καθημερινού νέου. Δηλαδή φαντάσου πόσα πράγματα έχει χάσει αυτός χωρίς να έχει το μηχανάκι του. Μπορεί να χάσει μια σχέση, μπορεί να χάσει μια γυναίκα, μπορεί να χάσει μια οικογένεια που θα έκανε μεθαύριο, λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Και για το απλό το μηχανάκι, ας πούμε, δεν λέμε για τη γυναίκα μόνο. Που είναι βέβαια πολύ σοβαρό το να αφαιρείς ζωή ανθρώπου. Αλλά σκέφτομαι αυτό που είπες, το κάποιος μαθαίνει εύκολα, αλλά δεν ξεμαθαίνει, είναι πολύ, ας πούμε, σωστό. Φαντάσου το επί 10 όταν κάνεις χρήση κάναβης. Επί 10. Επί 10 και βάσει μελέτης. Δεν την έχω τώρα πρόχειρη να σου πω ποια είναι και τέτοια, άμα τη βρω θα τη βρω, την έχω σε φωτογραφία.
0: Η κάναβη σε κάνει δηλαδή να κολλάς και που ήσουν ένα παραπάνω.
2: Α, μπράβο. Δηλαδή μπορεί να, όταν κάνω, ας πούμε, πες σε διάφορη χρήση, ξέρω εγώ, παρές και ευαθύνουν ψυχολογικά, κοινωνικά, μιλάνε ωραία, ξέρω εγώ, μπορεί να ανοίγουν θέματα ωραία, να τα πιάνουν, να τα φτάνουν κάπου, είναι όλα άχρηστα γιατί είναι όλα καμένα. Δηλαδή δεν θα γυρίσουν ποτέ να κάνουν κάτι μέσα στον εαυτό τους και αυτό γίνεται μέσω του εγκεφάλου. Που σου αρέσουν αυτά τα εγκεφαλικά,
0: ναι.
2: Πώς επιδρά το κάθε τι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγκέφαλος, πώς λειτουργεί δηλαδή.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτοί που μπορεί να κάνουν κάναβη είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μικρό, ας πούμε. Η υπόλοιπη κοινωνία που υποτίθεται ότι δεν κάνει χρήση.
2: Ή όλοι κάνουν, Κώστα. Εδώ μιλάμε για αναρχικούς. Όλοι κάνουν.
0: Λες ότι αυτοί που προκαλούν τέτοιου είδους επεισόδια είναι επηρεασμένοι από ουσίες και δεν πρόκειται ποτέ να αναθεωρήσουν.
2: Την έχουν σαν την ασπιρίνη. Τι να πω, αν πω και ασπιρίνη, μπορεί καραμέλα, ας πούμε. Μαστίχα.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Είναι όμως μία εκδοχή.
2: Όχι, δεν είναι εκδοχή. Εντάξει, εγώ είχα και παρέες, ας πούμε. Δεν είχα πολλές παρέες κοινωνικές, ας πούμε, έτσι. Ξέρω παιδιά, είναι πολύ καλή η μερική. Ακανονικά, ας πούμε, υπάρχουν αναρχικοί και αναρχικοί. Δηλαδή είναι...
0: Γι' αυτό το λέω και εγώ, γιατί κάποιοι... Δηλαδή, ας πούμε, κάποιοι και τις 17 Νοέμβρια τους ρωτούσες. Θα σου έλεγαν ότι εμείς το κάνουμε από ιδεολογική σκοπιά και απόλυτα, έχοντας απόλυτα ένα λύση στο μυαλό μας τι κάνουμε, έτσι, και καμία ουσία δεν είναι που μας επηρέαζε. Έτσι, θεωρούσαν ότι ήταν στην καλή πλευρά της ιστορίας αυτή και σκότωναν κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που καταλαβαίνεις, καθαρά ιδεολογικά δηλαδή, με απόλυτη συνείδηση.
2: Εντάξει, αυτή ήταν πιο. Είναι, και αυτή είναι στην ίδια άκρη. Δηλαδή, θεωρούν, ας πούμε, ότι τα όπλα, ας πούμε, πρέπει να πάρουμε στα χέρια και να χτυπάμε την εξουσία. Έτσι, τυφλά.
0: Μάλιστα. Και πώς το καταλήγουμε τώρα λίγο για να προλάβουμε μερικούς ακόμα?
2: Ας απευθύνουμε ένα μήνυμα, σε αυτούς, ας πούμε, γιατί σίγουρα κάνουν χρήση. Άμα θέλουν μεθαύριο να συνεχίσουν ό,τι κάνουν, γιατί έτσι καλώς θα τα κάνουν, ας σταματήσουν λίγο τη χρήση και να έχουν μια πιο καλή, πιο καθαρή απόφαση. Δηλαδή, γιατί όταν και κάτι πάνε να αποφασίσει ότι θα το κάνω αυτό, είναι δυνατόν να πηγαίνουν σε μια οικοδομή τυφλά που μένει ένας, ας πούμε, βουλευτής, ο οποίος μπορεί να κλέβει, να κάνει, μου θυμίζει τους βασιλιάδες παλιά που κόβανε τα χέρια όταν κάποιος έκλεβε. Δηλαδή είμαστε, πρωταγωνισμός είναι αυτό το πράγμα. Το να δουλεύεις έτσι, ας πούμε.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
2: Γύρω σου.
0: Κατανοητό.
2: Τέλος πάντων, ναι. Ας σταματήσουν τη χρήση και να τουλάχιστον έχουν μια πιο καθαρή λογική, ας πούμε, απόφαση.
0: Ωραία.
2: Για μεθαύριο.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Είναι μάγκες κιόλας να το κάνουν, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν το κάνουν σίγουρα γιατί δεν θέλουν να χαραμίσουν την πάρτι τους, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί τη βάζει όλοι οι παρτάκηδες είμαστε.
0: Okay, σε ευχαριστώ φίλε, γιατί πρέπει να μιλήσουν κάνα 2-3 ακόμα, έτσι, να είσαι καλά.
2: Καλά, καλό βράδυ.
0: Έχει το διάλειμμα. Εντάξει, είναι μια εκδοχή, δεν ξέρω τώρα πόσο... πόσο μεγάλο κομμάτι μπορεί να πιάνει των ανθρώπων που οδηγούνται σε παραβατικές συμπεριφορές. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ψηθεί, ας πούμε, ότι αν λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα λυθεί και το ευρύτερο πρόβλημα με την παραβατικότητα, τη βία κτλ. Okay, όμως είναι και αυτό μια εκδοχή, ως ένα βαθμό. Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι.
3: Λοιπόν, για αυτό το θέμα με τις αναρχικούς που λέτε για τα γκαζάκια. Είναι δυνατόν να πιστεύουν κάποιοι ότι το κάνει η αναρχία αυτό? Καταρχήν είναι αυτά τα παιδιά, ξέρουμε χρόνια ότι είναι παιδιά από την ΚΥΠ, είναι μέσα κάθε φορά που έχει πρόβλημα μια κυβέρνηση βάζει αυτούς για να ταραχεί, για να σηκώσουν την κυβέρνηση. Είναι πολύ απλό, τα έχουμε δει 100 φορές. Πώς είναι εδώ να πιστεύουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι εδώ ότι...
0: επειδή τώρα το χοντρένουμε κιόλας και είμαστε και στον αέρα, θέλει λίγο προσοχή.
3: Όχι, όχι.
0: Εδώ είχαμε... μια κατάσταση που θα μπορούσε να σκοτώσει πολλά περισσότερα άτομα.
3: Ωραία.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό έγινε δηλαδή με σκοπό?
3: Βεβαίως.
0: Εντάξει.
3: Επειδή ξέρω, έχω διαβάσει για την αναρχία, εγώ δεν είμαι αναρχής, εγώ είμαι κομμουνιστής.
0: Ναι.
3: Δεν κάνουν...
0: Καλά, δεν μίλησε κανείς για τους αναρχικούς συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, ναι, πείτε αυτό που θέλετε, αλλά λίγο προσεκτικά γιατί είμαστε στον αέρα. Δεν μπορεί να τα λέμε όλα έτσι φορά παρτίδα. Χωρίς να έχουμε καμία απόδειξη, είναι πάρα πολύ χοντρά αυτά που λέτε.
3: Θα αλλάξω το θέμα, εντάξει, δεν απόδειξε εγώ, εντάξει, πολύ το καταλαβαίνω.
0: Όχι, αλλά... πείτε ρε παιδί μου έτσι γενικά ότι πιστεύω ότι το ίδιο το σύστημα μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις, έτσι, μην το πάμε τώρα και...
3: Αυτό είπα και εγώ, ότι το σύστημα, ναι, όταν έχει πρόβλημα κάνει τέτοιες καταστάσεις. Μην ξεχάσουμε πόσες φορές έγινε στο Σύνταγμα εκεί, που ξέρω εγώ, κάμερα, τέλος πάντων θα τα αφήσουμε αυτά, ο καθένας όπως το καταλαβαίνει. Για το πρόβλημα αυτό που έλεγες προηγουμένως για την κοινωνία, γιατί είναι έτσι. Όταν, φίλε μου Κώστα, υπάρχει ένα 20-25% που περνάει πάρα πολύ καλά, όταν η μεγαλύτερη πλειοψηφία κάθε μέρα τελευταία χρόνια έχει προβλήματα, χρωστάει σπίτια, χρωστάει, τους βγάζουν, περιμένει σε αυτή την κοινωνία εδώ την άγρια καπιταλιστική να αλλάξει ο κόσμος? Είναι δυνατόν να το πιστεύουν άνθρωποι αυτό το πράγμα στην Ελλάδα? Αυτό για να αλλάξει τη λέξη σε μέλλον πρέπει να γίνει κάτι, να αλλάξει, να ο κόσμος να το καταλάβει, να ξεσηκωθεί, να κάνει μια διανομή πλούτου, να κάνει ένα σοσιαλισμό, κάτι, να ξεκινήσει από εκεί, να κάνει σχολεία καλά που δεν θα είναι για μόρφωση. Και θέλουν χρόνια αυτά ρε Κώστα, δεν είναι από τη μία ώρα στην άλλη, ό,τι και να κάνεις.
0: Θέλουν κάτι πιο δύσκολο από τα χρόνια, αυτό που είπαμε και πριν.
3: Όπως...
0: επαναπροσδιορισμό, αναθεώρηση μέσα μας, φιλοσοφίας, εγώ συμφωνώ πολύ με αυτό που λες.
3: Όχι. Ναι, αυτή συμφωνώ, αλλά δεν μπορείς με αυτόν τον άγριο καπιταλισμό τώρα.
0: Αυτό λέω.
3: Αυτό και λέω και
0: δεν
3: εγώ.
0: Αρκούν τα χρόνια. Είμαστε στη γυάλα. Ό,τι βλέπουμε μέσα από τη γυάλα που μας πέταξαν.
3: Ναι,
0: δεν θα δούμε ποτέ τίποτα διαφορετικό. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου για αυτό το θέμα.
3: Για να αλλάξει ο κόσμος, πρέπει να αλλάξει τελείως αυτό το σύστημα που είναι βάρβαρο σύστημα. Αυτό λέω και εγώ, να το καταλάβεις τώρα. Πρέπει να συμβάλλουν όλοι. Είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερά. Συμβάλλουν όλοι να αλλάξει το σύστημα. Δεν μπορούμε αυτό το σύστημα να λέμε θέλουμε καλύτερη κοινωνία. Δεν γίνεται μαθηματικό.
0: Μα το καταλαβαίνω, το λέω κάθε μέρα αυτό πράγμα που λες. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, αλλά έχουμε μάθει σε αυτά που μας έχουν μάθει. Δεν γίνεται.
3: Αυτό λέω και εγώ. Παίρνει ο καθένας και λέει να έτσι. Και...
0: φτιάξαμε ένα κόσμο που στηρίζεται στον νόμο του δυνατού. Το είπαμε, τέλος. Αυτό το τυρί, αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει. Σε όλα τα ζητήματα. Γι' αυτό και λέω κάθε φορά μην γκρινιάζουμε. Απλά για να γκρινιάζουμε πρέπει να δούμε τις αιτίες. Έχουμε φτιάξει ένα κόσμο όπου η αδικία, η ανισότητα κτλ. Θα κυριαρχούν. Πώς περιμένουμε κάτι διαφορετικό έτσι όπως το έχουμε φτιάξει?
3: Εγώ, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα το πρόβλημα, και στην Ευρώπη σιγά σιγά.
0: Παγκόσμιο είναι.
3: Είναι καταραίων. Παγκόσμιο. Άρα πρέπει να αλλάξει ένα σύστημα διανομής, ένα σύστημα σπουδαστικής, να μαθαίνουν ο κόσμος, πρέπει να, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να βοηθάει και το δίπλα του, να αγωνιά, να κάνει εμείς.
0: Ο κόσμος ξέρει να βλέπει, αν μιλάμε για πολιτικό σύστημα, ο κόσμος βλέπει εναλλακτικό. Το λέω συνέχεια με την ίδια φράση για να μείνει κιόλας. Να φύγει ο Σάκης, να έρθει ο Μάκης. Δεν θα δει το πλαίσιο, θα δει τα πρόσωπα. Δεν θα δει το γήπεδο, θα δει τους παίκτες.
3: Τα πρόσωπα δεν πρόκειται να σώσουν
0: κόσμο. Χαίρομαι πολύ.
3: Ένα κράτος και μια κοινωνία.
0: Χαίρομαι πολύ.
3: Να καταλάβει, να αλλάξει.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Χθες τα λέγαμε με αφορμή το ότι ήταν η μέρα του κοινοβουλευτισμού. Και λέγαμε ότι σε μια χώρα, έρχομαι στον τελευταίο για το μισάωρο, που έχει τόσες εξαρτήσεις, το να δίνεις τα κλειδιά της ζωής σε αντιπροσώπους, εκπροσώπους, πώς θέλετε να το πούμε, είναι το μεγαλύτερο αυτογκόλ που μπορεί να γίνει. Γιατί ακριβώς θα είναι, είναι δεδομένο ότι θα προσαρμοστούν για να μπορούν να εξυπηρετούν τις εξαρτήσεις, που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Έτσι, και μετά γι' αυτό πήγαμε την κουβέντα λίγο και στην άμεση δημοκρατία και είπαμε ότι εκεί θα είναι το απόλυτο bloom. Γιατί είμαστε παντελώς ανέτοιμοι για να πάρουμε μια τέτοια ευθύνη. Ο λαός για το λαό κτλ. Παρακαλώ. Ναι.
4: Χαίρετε, κύριε Βράδυ.
0: Χαίρετε, ναι.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαι θα καλά.
4: Καλά είστε, μάλιστα. Από το, να σου πω, από το 1400 μετά Χριστό, προσπαθείτε να αλλάξετε το σύστημα. Να το κάνετε αυτό της ισότητας, της ισονομίας και δεν συμμαζεύετε. Και δεν τα έχετε καταφέρει μέχρι.
0: Εμένα με βάζει μέσα, γιατί εγώ δεν πιστεύω σε ισότητα και ισονομία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
4: Ξέρω εγώ, αυτά λες.
0: Όχι, απλά υπάρχουν και συστήματα που μπορούν να έχουν λιγότερες ανισότητες και λίγο περισσότερη ισονομία.
4: Τους επαναστάτες, τους σταυρωρίτες, τους ξέρεις?
0: Ποιοι είναι αυτοί?
4: Ακουστά.
0: Όχι.
4: Πώς, δηλαδή το Σεμπάστιαν Μπαχ.
0: Α, ναι.
4: Το κομμάτι που έβαλες.
0: Για πες.
4: Το γνώριζες. Έχει τον τίτλο «Για τη δόξα του Γιάχ», αν δεν το ξέρεις. Και ήταν αφιερωμένο στους επαναστάτες της Τουργίας. Να τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Και για την έκρηξη, όταν υπάρχει δευτερογενής έκρηξη, αποσκοπεί στο να έχουμε θύματα. Είναι δολοφονική, είναι τρομοκρατική ενέργεια

0: 5 άτομα. Τα άλλα 2 δεν ήταν της οικογένειας Νέστορα. Ήταν ένοικοι της οικοδομής που κατεβήκαν και αυτοί να σβήσουν τη φωτιά. Με λιγότερα εγκαύματα, πολύ λιγότερα. Γιατί δεν τους ένοιαζε κιόλας, δεν ήταν τα δικά τους τα αυτοκίνητα. Και κάτι άλλο. Το τι θα βγουν τα αποτελέσματα, να μην στα πω. Θα τα δείτε. Από τη Δευτέρα υπάρχει μία ανησυχία μεγάλη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Άρη. Δεν μας έχετε μιλήσει κάτι γι' αυτό, κύριε Εύρανα. Έχουν γίνει κάτι συλλήψεις τη Δευτέρα.
1: Ναι, και τι να πούμε γι' αυτό τώρα. Τι έχει να κάνει με τον Άρη αυτό.
0: Ήκανε.
1: Αν κάποιοι είχαν επαγγελματική σχέση με τον Άρη, τι σημαίνει για τον Άρη αυτό.
0: Τρέχει εκεί. Γιατί είναι αναστατωμένη και η οικογένεια του Άρη.
1: Άμα είναι μπλεγμένη με τον Άρη, θα πληρώσουν αυτό που πρέπει βάσει νόμου και είναι θέμα δικό τους. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Άρη. Ο Άρης δηλαδή τους έσπρωξε να κάνουν αυτά που έκαναν.
0: Κάντο μια συζήτηση. Ας βγει κάποιος Αριανός να μας πει τι είναι, τι γίνεται.
1: Όχι φίλε, δεν το κάνω συζήτηση γιατί αυτές οι λιθιότητες δεν έχουν χρώμα. Δεν έτσι, έχουν... και όποιος προσπαθεί να βάλει χρώμα, να έχει το νου του γιατί αύριο μπορεί να βγει επάνω το δικό του το χρώμα και να μην ξέρει πού να κρυφτεί.
0: Κάποιοι προσπαθούν να βάλουν χρώμα.
1: Αυτό λέμε. Εμείς να μην προσπαθούμε όμως γιατί είναι βλακία αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν θα τους κάνουμε αυτό το χατήρι, να το ξέρεις. Γιατί αύριο θα μας πούν είναι παοξίδες. Την άλλη φορά θα μας πούν είναι Ηρακλειδής.
1: Και
0: θα δεις ότι είναι συγκοινωνία.
1: Τι σχέση έχει ο Ηρακλειδέας με τον Ηρακλή και ο Παοκτής με τον Πάο και ο Αριανός με τον Άρη.
0: Το
1: ο Πάοκ τους βάζει και ο Άρης τους βάζει και ο Ηρακλής. Και αυτοί που λες ότι είναι Παοκτσίδες και Αριανοί, μπορεί να είναι που σ' αρέσουν και αυτά τα θέματα, χριστιανοί, ξέρω εγώ, και βουδιστές. Μπορεί να είναι νεοδημοκράτες και Πασοξίδες. Μπορεί να είναι υποστηρικτές, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, οικολόγοι, οτιδήποτε, βίγκανοι, κρεατοφάγοι. Γιατί να παίρνουμε την ιδιότητα την οπαδική για να βάζουμε την ταμπέλα. Μπορεί να έχουν άλλες 10 ιδιότητες.
0: Βρίσκουνε καταφύγιο πίσω από το παδιλίκι και πίσω από την ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Από μια ομάδα.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Ναι, ναι, να είσαι καλά. Τα λέμε. Τα λέμε γιατί είναι και 34. Πάμε διάλειμμα. Έλα, πάμε, γυρίζουμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Έλα και πάλι πίσω, πάμε λίγα μηνύματα. Ενώ η Σενεγάλη προηγείται 0-2 σταθερά του Βελγίου, 75 λεπτό έχουμε φτάσει εκεί.

Τώρα, Παναγιώτη, τον είδαμε. Καλημέρα στον Κώστα. Μ' ανεβάζετε και εξωγήινους, έτσι. Ναι, εντάξει. Μάλλον άλλη μέρα θα μιλήσουμε για εξωγήινους. Αν και παγκόσμια ημέρα άτια. Κανονικά θα έπρεπε να εντρυφήσουμε σήμερα, αλλά. Άμα έχουμε κανένα περιστατικό καλό, γιατί έχουμε μείνει λίγο στάσιμη, βλέπω. Έχουμε μείνει εκεί πέρα στους τρίμετρους του σχολαρίου. Έτσι, αλλά πρέπει λίγο να τα επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία, γιατί α μπρόξουμε λίγο και το φίλο μας τον Τραμπ που βγάζει εκεί πέρα βίντεο, αλλά βλέπω άνθρακας ο θησαυρός. Να του δώκουμε μια βοήθεια, μια χείρα βοηθείας να του δώκουμε. Άμα έχουμε καμία μαρτυρία σοκ, εδώ είμαστε να την ακούσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον ο Μένιος εδώ την καλημέρα του. Καλή συνέχεια, να σε καλά Μένιο, καλό ξεμέρωμα και εσένα. Ο Θάνος, πώς να προκόψει τούτος ο τόπος όταν τα περισσότερα γίνονται ανάποδα ή λάθος και έχει μια γελιογραφία από αυτές που είναι για να κλαίσει περισσότερο, με αφορμή και την οικοδομή που έπεσε. Ναι, κάτι κάνουμε λάθος, λένε, είναι δύο μπαρμπαδάκια εκεί που συζητάνε, δύο μπάρμπες. Κάτι κάνουμε λάθος, λέει ο ένας τον άλλον. Αντί να πέσουν οι τιμές στα διαμερίσματα, πέφτουν τα ίδια τα διαμερίσματα. Έλατε. Ωραία, λοιπόν, και Παναγιώτη, τον είδαμε? Όχι, δεν τον είδαμε. Αν θέλεις να αλλάξεις, τι λες? Α, καλά, ναι. Αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, άλλαξε τον εαυτό σου. Η γνωστή ρίση, ποιος την έχει πει αυτή, δεν θυμάμαι. Με αφορμή κάποιους φίλους πριν που έλεγαν για το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Κάποιοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν και πάλι καλύτερα. Τέλος πάντων, ναι, αυτό στην πρώτη ώρα που πήγε η κουβέντα, τώρα να θυμίσω λίγο γιατί πολλοί μπορεί να μην ήσταν συντονισμένοι, η κουβέντα ξεκίνησε με αφορμή το ότι, με αφορμή το περιστατικό αυτό το θανατηφόρο. Αλλά δεν έμεινα εκεί, έτσι. Δεν μείναμε εκεί ακριβώς για να μην πάμε τώρα να κάνουμε πάλι τους detective και να λέμε τα διάφορα, ξέρω εγώ, που άλλα μπορεί και να μην ισχύουν. Εντάξει, ενώ υπάρχουν νεκροί άνθρωποι και οικογένειες που θρηνούν. Εγώ το έβαλα γενικότερα. Είπα ότι με αφορμή αυτό, τελευταία, έτσι, μέσα στις εποχές της τρέλας που ζούμε, ζούμε και το εξής, ας πούμε, ότι είναι πολύ έτσι σε. Έχει φτάσει να είναι πολύ στη μόδα το φρούτο που λέγεται όχι απλά βία, περιστατικά βίας, τα περιστατικά της συμμορήτικης βίας. Εντάξει, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο, έτσι, που κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω ιδεολογικά που πρόσχεται πήγαν να βάλουν τα γκαζάκια και όλα αυτά και είχαμε αυτά που είχαμε. Έχει να κάνει με οτιδήποτε. Τις προάλλες βγήκαν στο δρόμο ομάδες κρούσης, εγώ έχω δει κιόλας. Μια μέρα δες στη γειτονιά μου και σκιάχτηκα. Καμιά 20-30 με μαύρες φανέλες, νεαροί όλοι, και δεν κάναν τίποτα, πηγαίνανε, κάπου πηγαίνανε όλοι μαζί. Λοιπόν, ομάδες κρούσης, έτσι, άλλοι κυνηγάνε Εβραίους, άλλοι κυνηγάνε λαθρομετανάστες, άλλοι κυνηγάνε μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, άλλοι κυνηγάνε να βρει, ξέρω εγώ, ένας οπαδός στον οπαδό της άλλης ομάδας. Λοιπόν, έτσι, παιδιά που κάνουν συμμορίες και κλέβουν, ληστεύουν, συμπεριφέρονται βία κλπ. Δηλαδή είναι μια κατάσταση γενικότερη. Και εγώ αυτό έτσι το ξεκίνησα, και αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι το εξίσου ανησυχητικό με το ότι υπάρχουν συνεχώς περιστατικά βία και αυξάνονται κιόλας, είναι ότι όσο περισσότερο αυξάνονται, τόσο λιγότερο δείχνουν να απασχολούν. Εγώ τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω. Μπορώ τώρα να τα συζητάμε λίγο, να τα αμπελοφιλοσοφούμε, ξέρω εγώ. Έτσι, αλλά είναι αύριο το πρωί θα έχουμε πάει παρακάτω.

0: Εκεί είναι το θέμα. Και εδώ τώρα ο φίλος έγραψε το ρητό και θυμήθηκα τον άλλο το φίλο που ξεκίνησε η κουβέντα την πρώτη ώρα, που έβαλε πάρα πολύ σωστά για μένα, αλλά στην πράξη δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Είπε ότι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, η ελπίδα είναι στα παιδιά. Συμφωνώ πάρα πολύ και με τα δύο αυτά, και με τον Παναγιώτη που έγραψε το ρητό. Έτσι, όποιος και αν το είπε, είναι φοβερό. Αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, ας πούμε, πραγματικά ξεκίνα να αλλάζεις τον εαυτό σου. Αν το κάναμε όλοι αυτό, θα είχαμε έναν άλλο κόσμο. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, επειδή ο καθένας όταν λέει πρέπει να αλλάξουμε, εννοεί εσείς οι υπόλοιποι να γίνετε σαν εμένα, και ο καθένας εννοεί οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον εαυτό του. Τελικά, επειδή κανείς δεν εννοεί τον εαυτό του, δεν αλλάζει και κανείς, άρα δεν αλλάζει και τίποτα. Οπότε αυτή είναι μια πολύ ωραία ρίση, αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη μπούρδα. Είναι ανέκδοτο να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος θα φτάσει κάποτε να παραδεχτεί ότι πρέπει να αλλάξει. Είναι τόσο λίγες οι εξαιρέσεις των ανθρώπων που πραγματικά αναθεωρούν, δηλαδή, σε βάθος, που είναι σαν να μην υπάρχουν. Αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε, εκεί θα το έβαζα κι εγώ, για τα παιδιά που είπα ο φίλος την πρώτη ώρα. Έτσι, ότι αν θέλουμε να κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο, θα πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά. Πώς όμως? Να μην τα αφήσουμε να γίνουν σαν εμάς. Να μην τους φυτέψουμε στο μυαλό όλα αυτά που φυτεύτηκαν στα δικά μας μυαλά, έτσι, με τις ιδεολογίες της μιμπό, έτσι, που μας φυλακίζουν τα μυαλά, που μας ποτίζουν φανατισμό, που μας όλα αυτά πράγματα. Λοιπόν, έτσι, με κάποια κοινωνικά πρότυπα που τώρα μην το ανοίξω γιατί θα ξημερώσουμε. Λοιπόν, και μόνο έτσι μπορούν να ανοίξουν οι ορίζοντες. Αν αφήσουμε τα παιδιά να γίνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που γίναμε εμείς. Το θέμα είναι ότι αυτό στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει γιατί πρώτον δεν το θέλουμε. Ο νταλκάς μας είναι πως τα παιδιά μας θα μας μοιάξουν. Θα γίνουν κλόνοι μας αν είναι δυνατόν. Έτσι, πόσα τα έχουμε δηλαδή φυλακισμένα σε επίπεδο προσωπικότητας να γίνουν ό,τι πιο κοντινό σε εμάς. Άρα πώς να γίνει? Υπάρχει περίπτωση? Στα ίδια σχολεία που πήγαμε εμείς θα πάνε, τα ίδια πράγματα θα μάθουν για την ιστορία, για τη θρησκεία, για τα κοινωνικά πρότυπα, για τα πάντα. Τα ίδια μυαλά θα αρχίζουμε να τους δημιουργούμε, ξέρω εγώ, χακάροντάς τα. Έλεγε ο Θουκυδίδης κάποτε για τις συμφορές του ανθρώπου, το θυμάμαι από άλλη εκπομπή που είχαμε πιάσει για αρχαία Ελλάδα, ότι οι συμφορές του ανθρώπου θα συνεχίζουν να υπάρχουν όσο η φύση μας παραμένει ίδια. Αυτός μιλούσε για τους πολέμους περισσότερο, βέβαια, τότε. Αυτό υπάρχει παντού, σε μικρογραφία μπορεί να βρει εφαρμογή παντού. Έτσι είναι και οι μάχες της καθημερινότητας που είπαμε, έτσι, που δεν έχουν τα όπλα ή και έχουν άλλο είδους όπλα, όχι μαζικής καταστροφής, σαν αυτά που σκότωσαν τη γυναίκα. Λοιπόν, οπότε, ξέρετε, καμιά φορά βάζω λίγο έτσι, ας πούμε και σήμερα το είπα, αλλά νιώθω ότι, που είπε ένας φίλος πριν, ότι του αρέσει ο τρόπος που κάποια πράγματα τα περνάμε, ρε παιδί μου, αλλά εγώ επιμένω να νιώθω ότι κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, εγώ τουλάχιστον δεν έχω την ικανότητα να τα περάσω, του τύπου, ας πούμε, πόσες φορές το είπαμε, και ανοίγουμε γραμμές σε δύο λεπτά και αν θέλει κανείς να περάσει μέχρι τη μία και πάλι. Είπαμε το εξής, πόσες φορές με πόσες αφορμές. Λοιπόν, τι φταίει που ο άνθρωπος είναι το όν που είναι, το χειρότερο όν του πλανήτη, και έχει φτιάξει τον κόσμο που τελικά θα μπορούσε να φτιάξει το χειρότερο δυνατό κόσμο. Λοιπόν, το ένα είναι τα αρχαίγωνα ένστικτα, έτσι, δεδομένο. Μας επηρεάζουν ακόμα. Το δεύτερο όμως είναι ο τρόπος που φτιάξαμε τις κοινωνίες. Το λέω συνέχεια. Οι οποίες κοινωνίες, επειδή είναι full, έτσι, στον ανταγωνισμό, μην τα πω τώρα ένα προς ένα για να ανοίξουμε γραμμές, είτε ξυπνούν αρχαίγωνα ένστικτα, είτε δημιουργούν κάποια καινούργια τα οποία δεν είναι καλά ένστικτα. Λοιπόν, έτσι, να μην τα ανοίξουμε παραπάνω. Ο φίλος το έβαλε πριν σε πολιτικό επίπεδο για τον καπιταλισμό. Ναι, είναι και αυτό, αλλά πάει λίγο βαθύτερα του τύπου ότι ο καπιταλισμός τι κάνει ουσιαστικά, μας εκπαιδεύει, έτσι, στον νόμο του ισχυρού. Μας εκπαιδεύει είτε να προσπαθούμε να τον, ας πούμε, επιβάλλουμε αν είμαστε ισχυροί, είτε να τον ανοιχτούμε αν είμαστε ανίσχυροι, γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι. Εντάξει, δηλαδή μέχρι αύριο μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Το θέμα είναι ότι αυτά, εγώ νιώθω ότι δεν πολύ ενδιαφέρουν, αν και κατ' εμέ είναι η ουσία. Ή και αν ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν σε ένα επίπεδο αμπελοφιλοσοφικό, ρε παιδί μου, να τα πούμε λίγο έτσι να περάσει η ώρα. Στην πράξη δηλαδή, όταν ξυπνάμε το πρωί, δεν τα έχουμε στο μυαλό. Έτσι, πάμε σε αυτό που ξέρεις, το καθημερινό, αυτό που η γυάλα που είμαστε βαλμένοι μέσα, η γυάλα της καθημερινότητας μας επιτρέπει να δούμε. Έτσι, και τέλος πάντων μην το ανοίξω παραπάνω για να ανοίξουμε γράμμες. Οι πραγματικές επαναστάσεις, εγώ το λέω και το ξαναλέω και πολλές φορές που ανοίγουν κουβέντες εγώ και μιλάτε για αντιδράσεις και όλα αυτά, με αφορμή την ακρίβεια, με αφορμή οτιδήποτε, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα. Οι πραγματικές επαναστάσεις έρχονται όταν οι άνθρωποι αλλάζουν, παιδιά. Όταν βλέπουν τις παθογένειές τους και πραγματικά μπορούν να έχουν τη διάθεση να αλλάξουν. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι για να αλλάζουν. Εκείνο το μεγάλο στοίχημα, η μεγάλη πρόκληση, η μεγάλη δυσκολία. Καμία μεγάλη αλλαγή δεν έρχεται χωρίς πραγματικά βαθιά αυτοκριτική. Έτσι, καμία αλλαγή δεν έρχεται πετώντας τον μπαλάκι των ευθυνών, ξέρω εγώ, στους άλλους. Έτσι, ο πολίτης στον πολιτικό, ο πολίτης στον άλλο πολίτη για τις επιλογές που κάνει κλπ. Καμία κοινωνία δεν αλλάζει αν δεν καταλάβει ότι η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, ότι μάλλον για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει είναι υπεύθυνη η ίδια. Ότι φταίνει οι επιλογές της, φταίει η ενοχή της. Λοιπόν, αν η κοινωνία δεν αντιδράσει απέναντι στον ίδιο της, στον εαυτό και στις επιλογές της, έτσι επαναπροσδιορίζοντας πράγματα που λέγατε και κάποιοι πριν, κοσμοθεωρίες, επιλογές καθημερινότητας κλπ, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Εντάξει, αντίθετα, εάν το κάνει, υποθετικά, αν επαναπροσδιορίσει πραγματικά και σε βάθος, τότε να είστε σίγουροι ότι και το σύστημα με το οποίο ασχολείστε περισσότεροι μονίμως θα αναγκαστεί και αυτό να αλλάξει. Αν περιμένετε να αλλάξει από μόνο του, αν κοιτάτε τα ψηλά και περιμένετε αυτοί που είναι ψηλά να αλλάξουν επειδή δεν ξέρω τι θα γίνει, μάλλον θα περιμένετε πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς για κανένα αριστερόγραφο. 23 10 90 90 90 και πάλι. 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54.301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Παρακαλώ, έλα φίλε, καλημέρα. Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, ναι.
1: Καλημέρα, γεια σου.
0: Έλα,
1: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Το θέμα που συζητήσανε και άλλοι προηγούμενα, εγώ θα το θέσω λίγο διαφορετικά. Το προηγούμενο αιώνα, το 1930, 1925, 1945, 1955, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πάρουμε στην Ελλάδα, αλλά ήταν σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ήταν στην αριστερή ιδεολογία, διωχθήκανε, μπήκανε φυλακές στην Ελλάδα με εξορίες. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλοί άνθρωποι, ήταν αγρότες, χτίστες. Στην πράξη, αμόρφωτοι άνθρωποι που αν τους ρωτούσες για την θεωρία του κομμουνισμού, την ιδεολογία του κομμουνισμού, λίγα πράγματα ξέρανε. Αυτό που τους έσβροχνε και αυτό που τους ένωνε ήταν οι κακουχίες, ήταν το περιθώριο, ήταν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν, δεν μπορούσαν να δουλέψουν, δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να έχουν ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι τους. Και ο μόνος τρόπος που είχαν ήταν να ενωθούν και κάτω από την ομπρέλα την ιδεολογική, την οποία ελάχιστα πράγματα γνωρίζανε και καταλαβαίνανε, δίνανε αυτόν τον αγώνα. Όμως, προσέξτε τώρα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο αγώνας που δίνανε αυτοί, εκείνη την εποχή υπήρχε μια Σοβιετική Ένωση μετά το 17, που τους έδινε μια ελπίδα. Σήμερα εγώ άκουσα τους προηγούμενους που έλεγαν «Μα ο καπιταλισμός και να τον αλλάξουμε» και εγώ θα ρωτήσω εξής. Στην Κίνα, στην κομμουνιστική Κίνα, η οικονομία είναι καπιταλιστική. Οι πιο πολλοί εκατομμυριούχοι που γίνονται σήμερα κάθε χρόνο είναι στην Κίνα. Οι περισσότεροι πολυεκατομμυριούχοι καινούργοι είναι στην Κίνα. Στη Ρωσία δεν υπάρχει καπιταλισμός, δεν υπάρχει κομμουνισμός, υπάρχει μια δικτατορία του Πούτιν που έχει στους ολιγάρχες. Άρα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Κάτω από ποια ομπρέλα, κάτω από ποια ιδεολογία σήμερα θα συνασπιστούν οι άνθρωποι του περιθωρίου, οι άνθρωποι του δε, που δεν έχουν, που λέμε αυτό στον ήλιο μοίρα, για να πολεμήσουν, διότι ξέρετε κάτι. Χρειάζεται να υπάρχει αυτό το ιδεολογία που δίνει, να υπάρχει ο ηγέτης που θα έχει μια ιδεολογία. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει το κενό. Παντού όπου να γυρίσεις, ακόμα και τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη που είχαν μια ιδεολογία κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Ανταγωνίζονται στο καπιταλιστικό σύστημα και οι ψηφοφόροι λένε θα ψηφίσουμε τους εξούτρα παιδιά. Άμα είναι να ψηφίσουν τους σοσιαλιστές για να εφαρμόζουν το καπιταλιστικό πρόγραμμα, ψηφίζουν τους γνήσιους δεξιούς. Και εκεί έχουμε φτάσει. Αυτό το έλλειμμα δηλαδή που θέλω να πω σήμερα που υπάρχει είναι ένα έλλειμμα ιδεολογίας. Είναι ένα έλλειμμα πράξης, διότι δεν υπάρχει ένα μέρος του κόσμου που υπάρχει, εφαρμόζεται κάτι διαφορετικό από τον καπιταλισμό. Όλοι ζούμε το ψεύτικο αμερικάνικο όνειρο ότι θα δουλέψεις σκληρά και θα γίνεις ο δισεκατομμυριούχος, που δεν συμβαίνει πουθενά αυτό. Αν δεν έχεις προνομιακές σχέσεις με την πολιτική, με τις τράπεζες, με την εξουσία, δεν θα έχεις τις προνομιακές εκείνες ευκαιρίες για να γίνεις εκατομμυριούχος. Με τον ιδρώτα του κανείς δεν έγινε εκατομμυριούχος.
0: Εγώ αν ολοκλήρωσε έχω να σε ρωτήσω δύο πράγματα, γιατί είπες πολλά και σημαντικά.
1: Αυτό που θέλω να τελειώσω είναι το εξής. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, αλλά έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αυτοί που ψηφίζουν τις ηγεσίες τις καπιταλιστικές και της δεξιάς ιδεολογίας, άραγε είναι όλοι βιομήχανοι και εφοπλιστές, άραγε όλοι αυτοί που τα ψηφοδέλτια, άμα τα ανοίξουμε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα ρίξαν αυτά τα δέλτια, είναι όλοι βιομήχανοι και εφοπλιστές, που αυτοί κάνανε καλά, διότι το συμφέρον τους και πολύ καλά κάνουνε. Αλλά θέλω να πω, αυτά τα ψηφοδέλτια θα βρούμε μόνο μέσα, και δούμε και το ψηφοδέλτιο του συνταξιούχου, το ψηφοδέλτιο του εργάτη, του άνεργου, που απορρίσκει και λες, γιατί το έκανε αυτό το πράγμα, δηλαδή ποιο ήταν. Τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα που το έκανε αυτό.
0: Ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δεν θα ψάξει ποτέ το εναλλακτικό.
1: Προσωπικά που σκοπεύει αυτός ο άνθρωπος, η ζωή του θα αλλάξει με αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά τώρα φάγαμε αρκετή ώρα. Κάποια άλλη στιγμή, αν θες, τα ξανασυζητάμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, τα λέμε και μια άλλη μέρα, το λέω και για τους επόμενους, ότι γιατί ντε και καλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια ιδεολογία κάτω από την οποία θα μπούμε σαν ομπρέλα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να έχει πολλές διαφορετικές ιδεολογίες, αυτό από μόνο του απομακρύνει το αποτέλεσμα, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ιδεολογία συγκεκριμένη, όταν τα προβλήματα είναι κοινά? Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα τώρα, αυτή η οπτική. Και επίσης, πολύ βασικό, και έρχομαι στον επόμενο. Αυτά όλα που κατά καιρούς, και ο φίλος πριν που είπε, για παλιά τι είχε γίνει, που κάποιοι άνθρωποι επαναστάτησαν κτλ. Ήτανε παλιά. Σήμερα δεν μπορεί να συμβεί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή με τις συνταγές του τότε δεν μπορούν να έρθουν αποτελέσματα ίδια σήμερα, για τον πολύ απλό λόγο που το έχουμε εξηγήσει ένα εκατομμύριο φορές, ότι εμείς πολεμάμε με τόξα, πολεμάμε με λογικές δεκαετίας 50 και 60, πώς θα κάνουμε την απεργία και τη διαδήλωση, αλλά το σύστημα έχει βρει τρόπους, να πω πάλι τα ίδια, βάζω επίτηδες στην ίδια κασέτα κάθε φορά, για να καταλαβαίνόμαστε, έτσι, για να λέω κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Το σύστημα έχει βρει τρόπο για να χειραγωγεί, να αποπροσανατολίζει, να εξαγοράζει συνειδήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, μπορώ να πω άλλα 5-10 τέτοια. Άρα λοιπόν, με τις συνταγές του τότε, δεν είναι και πολύ εύκολο να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε σήμερα. Αυτό, σε σχέση με τον προηγούμενο φίλο, που πολύ ωραία τα είπε, αλλά, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μπο.
0: Ναι.
2: Ακούτε.
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
2: Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μόλις τώρα μπήκα και σας άκουσα και ήθελα να το θέσω από χθες. Η Ευρώπη έχει 40 βαθμούς σε 4 ώρες 5.
0: Ναι.
2: Και βλέπουμε ότι υπάρχουν νεκροί. Νεκροί όμως υπάρχουν στα νοσοκομεία της Ευρώπης που δεν έχει ούτε ένα air condition. Αν αυτό γινόταν στην Ελλάδα, να μην έχει air condition ένα νοσοκομείο, τι θα γινόταν?
0: Εντάξει, στην Ευρώπη πάντως έχουν λόγο που δεν υπάρχουν τόσα air condition.
2: Για ποιος είναι ο λόγος?
0: Ο λόγος είναι ότι δεν είχαν ένα κλίμα που θα το έκανε απαραίτητο το air condition.
2: Τι έγινε, δεν έπρεπε να δουν ότι η κλιματική αλλαγή έρχεται και...
0: Έλα, τώρα τα βλέπουν σιγά σιγά. Είδες τι έγινε στο κατάστημα στη Γαλλία προχθές που ήταν, λες και είχε Black Friday, ας πούμε, που πέφτανε πάνω στα κλιματιστικά σαν τρελή.
2: Εσύ πόσα χρόνια λες για την κλιματική αλλαγή?
0: Βρε, δεν θέλω πόσα χρόνια λέγω, είναι πότε αρχίζουμε και το νιώθουμε. Εδώ οι περισσότεροι ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Εμείς είμαστε απλοί πολίτες. Αυτοί που κυβερνούν στην Ευρώπη δεν έπρεπε να πούν ότι πάρτε τα μέτρα σας, έρχεται κλιματική αλλαγή και θα πεθαίνετε, ειδικά στα νοσοκομεία, έτσι όχι στα σπίτια, ειδικά στα νοσοκομεία που είναι κρατικά. Θέλω να πω, αν αυτό το πράγμα γινόταν στην Ελλάδα, τι θα γινόταν? Είτε από τους αριστερούς, είτε από τους δεξιούς, είτε από τους κεντρώς, δεν τέτοιο. Τι θα γινόταν? Θα είχαμε πόλεμο μεταξύ μας. Θα λέγαμε αυτό στέει έτσι, αυτό στέει αλλιώς. Τώρα δεν είδα κανέναν να βγει και να πει μπράβο, έχουμε πολύ καλό σύστημα υγείας και έχουμε προλάβει αυτά που στην Ευρώπη δεν τα πρόλαβαν.
0: Εντάξει, μπράβο, δεν θα πούμε ποτέ για τίποτα, το ξέρεις αυτό. Εγώ τώρα εδώ σαν εκπομπή, αν βγω να πω μια καλή είδηση, θα βγουν 10 από πίσω να πούν ότι είσαι του Μητσοτάκη. Έτσι, ακόμα και αντικειμενικά καλή να είναι η είδηση. Είμαστε εθισμένοι στη μαυρίλα, ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να πούμε ποτέ μπράβο σε τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα καλό, όλα είναι στραβά.
2: Το πρόβλημα είναι ότι κολλάμε ταμπέλες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί που...
0: Αλλά πάντως η σύγκριση νομίζω δεν είναι σωστή, γιατί σου λέω και πάλι, η Ελλάδα έχει ένα αρκετά διαφορετικό κλίμα από το μέσο κλίμα της Ευρώπης. Τώρα είναι κάποιοι λαοί που δεν φαντάζονταν ότι θα ήταν τα πράγματα έτσι, ώστε να χρειάζονται απαραίτητα κλιματιστικό.
2: Μα το ίδιο γίνεται και με τις φωτιές, το ίδιο γίνεται και με τις βροχές, το ίδιο γίνεται με τα τέτοια. Μόλις πέφτει μια ψηλή βροχή στην Αθήνα και μπουκώνει, πέφτουν όλοι να φάνε την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
2: Τώρα δεν βλέπω να...
0: Είναι η ελπίδα της επανάστασης, φίλε. Εγώ το έχω μελετήσει το θέμα. Επειδή μιλάω εδώ πέρα χρόνια, καταλαβαίνω λίγο πολύ, πιστεύω ότι γίνεται. Είναι η ελπίδα ότι άμα ακούγονται τα αρνητικά, έτσι, και ανακυκλώνουμε τη μιζέρια, τη μαυρίλα και την εξαπλώνουμε ο ένας με τον άλλον, κάποια στιγμή, ξέρεις, θα θυμώνουμε ο ένας με τον άλλον και κάποια στιγμή θα γίνει η επανάσταση, πιστεύουν. Καταλαβαίνεις, ναι. Οπότε αν ακουστεί κάτι καλό, χαλάς την πιάτσα. Ακόμα και πραγματικό να είναι, θα βγουν να σε φάνε.
2: Και επειδή πουλάνε τα αρνητικά και για εσάς, τους δημοσιογράφους και για τις εκπομπές που γίνονται, λένε μόνο τα αρνητικά.
0: Ναι, κάτι... γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος αυτά θέλει να ακούσει.
2: Όχι αυτά θέλει να ακούσει. Ο κόσμος ακούει αυτά που του πασάρουν τα πρωινάδικα, οι ειδήσεις, εσείς το βράδυ.
0: Ναι, πουλάκι μου, αλλά αυτά που του πασάρουν, αυτά που πουλάνε.
2: Κοίταξε να δεις. Αν ο κόσμος άκουγε κάτι καλό, δεν θα ήταν σε αυτή τη μιζέρια και σε αυτή την κρίνια.
0: Εντάξει.
2: Και δεν θα υπήρχε τόσο κόσμο σε κατάθλιψη.
0: Εδώ είναι τώρα διπλής όψης το νόμισμα. Δηλαδή, όπως το λες, υπάρχει ένα σύστημα που εκπαιδεύει τον κόσμο στην μαυρίλα, ναι, αλλά και ο κόσμος οδηγεί ένα σύστημα να πουλάει τη μαυρίλα.
2: Okay.
0: Έτσι, η ίντριγκα, η φασαρία, η μαυρίλα, αυτά πουλάνε δυστυχώς, φίλε μου. Δυστυχώς.
2: Με αυτό να αποφύγουμε, να μην πουλάνε αυτά.
0: Άμα τα αποφύγουμε αυτό, εγώ θα πάω τώρα, το λέω σχηματικά, έτσι, γιατί εμείς δεν είμαστε μια εκπομπή που επενδύει στη μαυρίλα, αλλά καταλαβαίνεις. Εγώ θα πάω να πουλάω, ξέρω εγώ, φασολάκια μετά.
2: Εντάξει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εάν επενδύουμε στην ασπρίλα, το έχω πει στα ίσια πολλές φορές, και αν τολμήσουμε ποτέ να πούμε ότι κάνουμε, ρε παιδί μου, όχι πολλές, μία εκπομπή, η οποία όμως ό,τι πούμε και ό,τι πείτε θα βασίζεται σε πράγματα που πατάνε δεδομένα κάπου, έτσι. Δεν θα είναι εικασία, δεν θα είναι συνωμοσιολογία, δεν θα βγει ούτε μία εκπομπή με το τηλεφωνικό κέντρο να πηγαίνει η ροή μέχρι τέλος να είναι γεμάτο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια, καλημέρα.
3: Πάμε και θα τα ξαναλέμε. Τους ξέρουν έτσι τους πολιτικούς, τους ελέγχουν, ρε φίλε. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος. Βλέπει να πούμε τον πολιτικό και εγώ λέει δίνω κάμερα. Τους ελέγχουν, δεν μπορώ να καταλάβω ότι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο, πίσω αυτός ο άνθρωπος κάτι μπροστά σε μια κουρτίνα, πίσω από αυτή την κουρτίνα, πίσω από αυτόν τον βουλευτή, κάπου διαρμόμε 150 άτομα. 150 άτομα οι οποίοι αυτός κάνει είναι το υποχείριο αυτών. Δεν μπορούν να καταλάβουν κόσμος ότι την καρέκλα του κάθε υπουργείο την ελέγχει το κεφάλαιο. Και ότι περισσέψεις ψυχουλάκια δίνουν σε εμάς τα ανθρωπάκια. Και ανθρωπάκια μας βλέπουν. Και αυτό ανθρωπάκι είναι. Δεν είδες τι έγινε η καταδρομική επίθεση. Καταδρομική επίθεση. Γιατί έγινε αυτή η καταδρομική επίθεση. Συμφέροντα. Και έχονται, έρχονται εκλογές. Κάποιοι θίγονται. Αυτό τα λέει όλα. Πέθανε η γυναίκα, η μία, η μάνα από αυτή τη βουλευτή, να πέθανε. Διάβαζα τώρα. Εμείς τι έφτιαξαν αυτό, μη φτιάξαμε. Γιατί. Δεν θίγονται συμφέροντα. Οργανωμένα, είδες τι πούμε, Μητσοτάκη, είμαστε μια οργανωμένη κοινωνία. Οργανωμένη κοινωνία τι σημαίνει. Οργανωμένη κοινωνία στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα κόμματα. Αυτή είναι η οργανωμένη κοινωνία. Οργανωμένα συμφέροντα. Δεν έχουν τι να φύγουν μέσα από το Πανεπιστήμιο. Όχι, κοίτα τι έκαναν. Και το έπαιρναν. Είναι από αυτό το χώρο που εκεί, από μέσα. Επίσης. Εμάς μας βλέπουν τα ανθρωπάκια σου, λέει, όσοι περισσεύεις δώσει και σε αυτούς εκεί και αμαλάκι να πω πάλι και την αστυνομία να τις ξυλοκοπήσει και να με βγάλουν άκμα. Είναι όσοι εμείς, συνταξιούχοι, Αλέξη. Πώς θα πάει, η νεολαία είναι τελειωμένη. Τελειωμένη. Είναι τελειωμένη η νεολαία. Δεν υπάρχει περίπτωση νεολαία. Την έχουν στρέψει αλλού την νεολαία. Κάθε μέρα τη λάπια μου.
0: Τι κόσμο βλέπεις, γιατί πρέπει να πάμε και σε διάλειμμα, άσικο στο βλέμμα ρε παιδί μου στον ορίζοντα. Τι κόσμο βλέπεις μετά από 10 χρόνια, 15.
3: Την τελευταία γενιά ήμασταν εμείς. Την τελευταία των Μοϊκανών.
0: Λέω ότι καμιά φορά λέμε ότι για να, να φύγεις πάνω θα πρέπει να φτάσεις τέρμα χαμηλά, έτσι, να ξύσεις τον πάτο του βαρελιού. Εσύ βλέπεις τι τελικά, δηλαδή σε 10-15 χρόνια που τα παιδιά θα έχουν μεγαλώσει, τι κόσμο θα έχουμε ακόμα χειρότερο, πιστεύεις?
3: Αυτές οι γενιές είναι τελειωμένες. Ό,τι έγινε, έγινε μέχρι τώρα. Ό,τι κινήματα έγινε, έγινε μέχρι τώρα. Και αυτά είναι τα τελευταία, αυτό που λέμε εμείς εδώ, οι χωριάδες, ξεμπουστανιάσματα. Αυτά που γίνονται στο Πανεπιστήμιο εδώ είναι τα τελευταία. Γι' αυτό λέει, έγινε και αυτό το. Χαζαμάρα βέβαια, αλλά το έκαναν όμως.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ωραία. Ευχαριστώ για να πάμε διάλειμμα. Περάσαμε και 3 λεπτά την ώρα. Να είσαι καλά.
3: Γεια σου.
0: Καλό βράδυ. Έλα πάμε διαλυματάκι, γυρίζουμε.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, πάμε και για τρίτη ώρα. Λίγα μηνύματα να δούμε και σε λίγο, αν θέλετε, να ανοίξουμε γραμμές για τα υστερόγραφα, αν έχει μείνει κάτι. Κάτσε να σου πω αν έχει τίποτα σε τραγουδάκι. Έχει μία επιλογή. Τώρα είναι ρετρό, όμως βάλαμε και πριν κάνα δύο μέρες τέτοια. Βλέπω στο Σαν σήμερα, ξέρω εγώ, ναι, τέτοια μέρα, λέει, το 2001, το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζονταν Τζον Λένον προς τιμήν του μέλους των Beatles, επειδή κατάγεται, λέει, κατάγονταν από την πόλη αυτή. Εντάξει, μία επιλογή είναι να βάλουμε κανένα ρετρό ξένο. Εντάξει, έχει διάφορα. Προχθές είχαμε κάνει. Αφιέρωμα στον Elvis είχαμε κάνει. Αφιέρωμα τώρα, τα είχα αφιέρωμα. Λόγω μιλούσα από πάνω πάλι. Μηνύματα και τέτοια. Τέλος πάντων, ναι. Το βλέπουμε. Αν θέλετε, μπορούμε να βάλουμε κανένα ξένο τραγουδάκι τέτοιο στυλ. Αν όχι, βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα, για πάμε και λίγα μηνύματα εδώ και συνεχίζουμε. Καλημέρες από το Θάνο, από τον Μένιο, καλό ξημέρωμα εύχεται. Ο Δημήτρης, πριν 40 χρόνια τα ίδια ήταν όλα, απλά εμείς είμαστε, λέει, πιο πίσω από τη σημερινή κατάσταση της εποχής τώρα. Δηλαδή ότι και πριν 40 χρόνια πήγαιναν τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο, απλά δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοείς. Και κάθε, τέλος πάντων, καινούργια κατάσταση θα είναι λίγο πολύ, θα φαίνεται ίδια. Ότι τα πράγματα πάνε πάντα από το κακό στο χειρότερο, έτσι θα πιστεύουμε. Ο Νίκος, ποιος Τσάλοφ ασπρόμαυρη παοκάρα με την, ποια είναι αυτή, η Γουίνι Χάρλο. Αμάν. Ναι. Τι είναι αυτό που έχει. Μάλιστα. Προσπαθούσα να καταλάβω αν φοράει κάτι, αν είναι εξανθήματα στο δέρμα, οτιδήποτε, κάποιο πρόβλημα δερματικό. Είναι μικρή φωτογραφία και δεν κατάλαβα. Λοιπόν, οκ. Okay, καλησπέρες και στον... Ο Ελισσαίος, Κώστα, λέει, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια είναι το πρότυπο της κοινωνίας και καλά κάνει. Καλά κάνει για εσένα. Για ρώτα εδώ πέρα σήμερα, που πολλοί τα μυαλά τους, τέλος πάντων, έχουν γίνει διαφορετικά, αν με το τρίπτυχο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε και αν θα μπορούσαμε με το τρίπτυχο αυτό να μπούμε όλοι κάτω από μια ομπρέλα. Λοιπόν, για να το κλείνουμε, που δεν κλείνουν αυτές οι κουβέντες, αλλά εντάξει, και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Τέλος πάντων, πάλι τώρα νιώθω, ήδη πριν τα πω αυτά που θα πω, ότι ακούγονται εκθέσεις ιδεών. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, αν έτσι ακούγονται, έτσι θα ακούγονται πάντα. Για μένα δεν είναι, είναι πολύ ουσιαστικά. Λέω, λοιπόν, σε τίτλους, έτσι, δύο πράγματα πάνω στην κουβέντα όλη που είχαμε. Και ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλει να περάσει κανένας. Σε ένα λεπτάκι, δύο το πολύ, μπορεί να τηλεφωνεί. Λοιπόν, ένα τεράστιο πρόβλημα για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν, για όλα τα δεινά που περνάμε, ή για τα περισσότερα, τέλος πάντων, είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, με αφορμή το φίλο που είπε ότι πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά, ότι μέσα από εκεί θα έρθει η αλλαγή. Ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει και όχι να ξεμαθαίνει. Αυτό το πράγμα δεν το πάρουμε βαθιά μέσα μας για να δούμε τι προβλήματα μας δημιουργεί, πόσο κολλημένους μας κάνει στα ίδια τα λάθη, που λέει και ο Παπα-Κωνσταντίνου στο τραγούδι του, κολλημένοι στα ίδια τα λάθη. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβουμε, δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό οτιδήποτε έχει να κάνει με το καινούργιο, με το νέο, με την εξέλιξη. Θα είμαστε πάντα κολλημένοι εκεί που ήμασταν. Έτσι, και επειδή ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να φοβάται το καινούργιο. Okay, θα έρχεται και θα κολλάμε στα ίδια και στα ίδια. Και μέσα από αυτό δεν θα αφήνουμε και τα παιδιά που λέγατε ότι είναι σημαντικό, έτσι, να είναι αυτά που θα κάνουν τη μεγάλη αλλαγή. Δεν θα αφήνουμε και τα παιδιά να γίνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που γίναμε εμείς. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στις δράσεις, το λέω συνέχεια, όχι στις αντιδράσεις. Γιατί θεωρώ ότι οι λύσεις βρίσκονται στις δράσεις. Διότι οι αντιδράσεις, επειδή είναι αυτού του παλαιού τύπου που λέγαμε και πριν, σε αυτή την κοινωνία τη σημερινή, έτσι, σε αυτή την Ελλάδα τη σημερινή, που είναι τέλος πάντων, που είμαστε απογοητευμένοι, θυμωμένοι, αποπροσανατολισμένοι, χειραγωγημένοι, εξαγορασμένοι σε μεγάλο βαθμό συνειδησιακά κτλ. Έτσι, και τελικά απογοητευμένοι και παρετημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν μπορούν να φέρουν πολλά πράγματα. Δηλαδή θα φέρουν κάποιες πίθες. Μετά όμως είναι μαθηματικά βέβαιο ότι έρχεται και ανοίγει η βαλβίδα της αποσυμπίεσης. Και επειδή ακριβώς οι σπίθες αυτές δεν θα έχουν ανάψει τη φλόγα, κάθε φορά που θα ανάβει σπίθα και δεν θα ανάβει φλόγα, θα μας ρίχνει όλο και πιο χαμηλά. Θα χάνουμε όλο και περισσότερο την πίστη μας. Θα παρετούμαστε όλο και περισσότερο. Έτσι. Και μετά λοιπόν θα βλέπουμε μια κατάσταση παρετημένη γενικά. Και επειδή δεν έχουμε καταλάβει γιατί η κατάσταση είναι παρετημένη, το ότι μόνοι μας πέφτουμε στην παγίδα και το δημιουργούμε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα πιάνουμε τον καθένα που σκέφτεται λίγο διαφορετικά και θα του κουνάμε το δάχτυλο με ύφος επικριτικό, έτσι, για το ότι είναι αδρανής, για το ότι είναι απαθής, για το ότι, ξέρω εγώ, ψηφίζει το λάθος κόμμα, για το ότι κάνει το λάθος πράγμα στην καθημερινότητά του κτλ. Έτσι, γιατί ποτέ κανένας δεν ψάχνει μέσα του τον εσωτερικό του μηχανισμό για να τον καταλάβει. Αυτό το πράγμα που το λέμε και το ξαναλέμε είναι όχι απλά απαραίτητο, είναι πολύ πιο απαραίτητο εάν θέλουμε πραγματικά να ελπίζουμε σε κάποιες αλλαγές. Και αν θέλουμε αυτό το πράγμα που εγώ είμαι πολύ έτσι, όταν το λέω, δηλαδή το λέω, μου βγαίνει με δυσκολία, γιατί το θεωρώ και ότι το έχουμε κάνει καραμέλα, αλλά τέλος πάντων αυτό το πράγμα που λέτε κάποιοι το ονομάζετε σύστημα, έτσι, αν θέλουμε αυτό το πράγμα που λέγεται σύστημα να μην μας παίζει μπάλα όπως γουστάρει. Αυτό που κατά τη γνώμη μου προέχει να γίνει σήμερα, γιατί για λύσεις δεν μπορούμε να μιλάμε, είμαστε πάρα πολύ μακριά. Είναι πολύ ανώριμη η κατάσταση για να μιλάμε για λύσεις ουσιαστικές. Αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα κατά τη γνώμη μου, και πάλι σιγά σιγά και λαό λαό, είναι να φυτευτεί ως πόρος της παραδοχής ότι οι μεγάλες αλλαγές περνούν από μας. Από τις αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα μας. Αν μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, να είστε σίγουροι ότι και αυτό το πράγμα που λέτε σύστημα θα ήταν αναγκασμένο να αλλάξει. Εντάξει, αν αυτοί που είναι πάνω σήμερα λειτουργούν με τον τρόπο που μπορεί να λέμε, ξέρω εγώ, και είμαστε δυσαρεστημένοι από το μοντέλο ζωής, από τις συμπεριφορές, από οτιδήποτε, αν μας βλέπουν σαν αριθμό, σαν οτιδήποτε άλλο θέλουμε να πούμε, είναι γιατί εμείς με τις επιλογές και με την ανοχή μας τους το επιτρέπουμε. Εάν είχαμε αλλάξει εμείς, να είστε σίγουροι ότι θα είχαν αλλάξει και αυτοί. Βασικά δεν θα ήταν αυτοί που είναι πάνω, αλλά και να ήταν, θα αναγκάζονταν να λειτουργήσουν πολύ διαφορετικά. Δεν είναι όλοι ίδιοι, όπως λέμε εύκολα πολλές φορές. Ίδια φτάνουν να λειτουργούν, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν εμάς. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς θα το κάνουν, γιατί μας έχουν μελετήσει. Σε αντίθεση με εμάς τους ίδιους, που δεν έχουμε μελετήσει ούτε τη συμπεριφορά και τις τεχνικές χειραγώγησης ή ό,τι άλλο του πολιτικού συστήματος, αλλά ούτε και τον τρόπο λειτουργίας στον εσωτερικό μας. Ο καθένας του εαυτού του. Λοιπόν, το κλείνω εδώ για να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Εγώ κάποιες φορές το επιδίωξα, και όχι μόνο εγώ, ουσιαστικά επιδίωξα να προσεγγίσω και κάποιους από εσάς που έτσι μπορεί λίγο να τα μελετάτε αυτά. Να μιλούσαμε λίγο για κάποια κοινωνικά φαινόμενα, κάποιες συμπεριφορές ανθρώπινες που οφείλονται. Έτσι. Και κάποιοι το κάνουν, το όντως δηλαδή. Έτσι, αλλά βλέπω ότι είμαστε μακριά. Τα θεωρούμε πολύ έτσι, εκθέσεις ιδεών όλα αυτά. Τα θεωρούμε ανούσια όλα αυτά. Δεν μας φαίνονται. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για να μην φάω το χρόνο εγώ πάλι. 23 10 90 90 90. Αν κάποια στιγμή τέλος πάντων συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα όπως αυτά τώρα που συζητάμε σήμερα, έτσι, που βρίσκεται η άκρη του νήματος, εγώ πραγματικά θα είχα μεγάλη διάθεση να προσπαθούσαμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τους εαυτούς μας. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23 10 90 90 90. Το κλείνω όπως το άνοιξα. με αφορμή κάποια μηνύματα εδώ, ότι η δράση είναι απείρως πιο χρήσιμη από την αντίδραση, φιλαράκια. Έτσι, γιατί άμα φτάνεις να πρέπει να αντιδράς, συνήθως το έχεις χάσει το κορμί πατριώτη που έλεγε και η διαφήμιση. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να συνηθίζει ακόμα και το αφύσικο, ακόμα και το τρελό κάποιες φορές, έτσι, αρκεί να το ζει επανειλημμένα, για καιρό. Όσο προσπαθούμε, μάλλον όσο δεν προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις αιτίες, τις βαθύτερες, έτσι, τις αδράνειες, να το πω, τις απάθειες, πώς θέλετε να το πείτε, που λέτε εδώ πέρα, τις παρέτησες, όπως και να το πείτε. Λοιπόν, όσο δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να προσπαθούμε να κατανοήσουμε αυτά, την ίδια την κοινωνία, δηλαδή τη συμπεριφορά της ίδιας κοινωνίας, νομίζω ότι τόσο πιο μακριά θα είμαστε και από τη λύση του προβλήματος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και έρχομαι γραμμές, οι λαοί δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, σταμάτησαν να αισθάνονται, για παράδειγμα. Είναι ότι σταμάτησαν να ελπίζουν. Το θέμα είναι πώς μπορεί να έρθει και πάλι η ελπίδα. Εκεί είναι που δεν μπορούμε να βρούμε πολλές φορές κοινό τόπο συνεννόησης. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα επακόλουθα των κουρασμένων μυαλών, ψυχών, σωμάτων, έτσι, και τελικά ενός συνολικά ιτημένου εσωτερικού κόσμου. Εγώ από εκεί τα ξεκινάω. Δεν θα πω και τα τελειώνω, αλλά από εκεί το ξεκινάω. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90 και πάλι. Έλα, εμείς που είμαστε γραμμές, για να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι μετά, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Αλό.
0: Αλό και τρεις, αλό.
1: Έλα, λέω, Ταύρος, έλα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για να κάνουμε όλα αυτά που λες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να εκπαιδευτείς. Να έρθει η εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση συνήθως γίνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, όταν είμαστε μικροί. Είναι το σφουγγάρι που απορροφάει. Το 80% του μυαλού μας μεγαλώνει μέχρι 6 χρονών. Οπότε, όταν εμείς έχουμε μια νεολαία η οποία μαθαίνει από την πρώτη δημοτικού τον ανταγωνισμό, άρα μαθαίνει να λειτουργεί ατομικά για να πάρει α, βγάζει δασκάλα, λέει α με τόνο, β με τόνο, δηλαδή 6 κατηγορίες βαθμολόγησης. Αυτό φέρνει ανταγωνισμό, δεν φέρνει κοινωνικό σύνολο. Εμείς εδώ τι φέρνουμε, θέλουμε το κοινωνικό σύνολο. Οπότε το κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να έρθει αν κοινωνικοποιούμαστε με σεβασμό προς τον διπλανό μας και όχι με ανταγωνισμό. Τα παιδιά μας θέλουμε να τα κοινωνικοποιήσουμε. Πού να τα κοινωνικοποιήσουμε? Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, Κώστα, 14 χρονών, 15, 13, είχε πάρει η Ελλάδα τότε τον Γκάλης το Ευρωμπάσκετ, είχαν γεμίσει παντού μπασκέτ. Παίζαμε όλοι μπάσκετ. Τώρα έχουμε γεμίσει παντού πάρκινγκ. Γιατί η κοινωνία θέλει 2-3 αυτοκίνητα. Άρα κατηγορούμε γιατί έχουμε 2-3 αυτοκίνητα. Τη φτιάξαμε στην κοινωνία για 2-3 αυτοκίνητα. Δώσαμε άδειες όλα τα μπασκέτες να γίνουν πάρκινγκ, αλλά φταίει η κοινωνία. Για να αυτοβελτιωθεί ένας άνθρωπος, θα πρέπει το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να μάθει την άμαθα ψυχολογία. Δηλαδή, αν δεν μάθουμε την επιστήμη της ψυχολογίας, το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας, το πώς μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, την αυτοδιάγνωσή μας, αυτοπροδιορισμός μας σε μια νεολαία, πώς θα γίνει? Δηλαδή, μαθαίνουμε τα παιδιά αγγλικά, γαλλικά στο σχολείο, τα αγγλικά πηγαίνουν στα φροντιστήρια, έχουμε και τα γαλλικά που, αν πας στη Γαλλία, δεν μιλάει κανένας αγγλικά, ξέρω εγώ, αν πας στην Ισπανία δεν μιλάει κανένας αγγλικά, αν πας στη Γερμανικά δεν μιλάει αγγλικά, κάπου τίποτα, αλλά εμείς βάζουμε 5 γλώσσες στα παιδιά μας. Αλλά αντί αυτή την ώρα, τη μία να τη μάθουμε στα παιδιά μας ψυχολογία, καθαρά ψυχολογία, να πάνε να διαβάσουν εγκυκλοπαίδειες ψυχολογίας. Ο δάσκαλος θα γίνει, θα φέρουν ψυχολόγους, να μάθουν τα παιδιά να λειτουργούν, να ελέγχουν τον εγκέφαλό τους. Εμείς αυτά τα αφήσαμε, όλα αυτά, πού στο Θεό? Στην προσευχή, τα αφήσαμε όλα αυτά στην προσευχή. Επίσης, Κώστα, είπες, τώρα βασικά είπες πολλά, θυμήθηκα τώρα, κόλλησα με ένα φίλο που είπε για τον καιρό κάτι, θέλω να πω κάτι που είπε για τα καλοκαίρια, που είπε για το καλοκαίρι. Τώρα πάω σε άλλο θέμα, αλλά θέλω να το πω. Αυτό είναι, το Κώστα, το κακό της Ελλάδος, αυτοί οι τρεις μήνες το καλοκαίρι. Είμαστε μια καταραμένη χώρα και ταυτοχρόνως και ευτυχισμένη. Όταν έχουμε, που έλεγε ότι πέθαναν οι άνθρωποι, οι Ευρωπαίοι που πεθαίνουν, βλέπεις οι Ευρωπαίοι 40 βαθμούς και πεθαίνουν. Και εμείς τρεις μήνες εδώ δουλεύουμε κιόλας. Και σου κουνάνε και το δάκτυλο, σε κατηγορούνε κιόλας ότι δεν δουλεύεις. Τρεις μήνες, αυτή ένα μήνα. Όλη η Ευρώπη πεθάναν, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όλη η Ευρώπη έχει παραλύσει, δεν μπορεί να πάει στις δουλειές τους, δεν μπορεί να δουλέψει κανένας. Και εμείς έχουμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο με σαραντάρια να δουλεύουν και να γυρίζει η οικονομία. Αλλά γι' αυτό δεν πάει και η οικονομία, Κώστα Καλά. Γιατί τρεις μήνες με τον τουρισμό δεν μπορούν να σοφαρίσουν τους 9 μήνες των πόλεων που θα ζήσουν οι πόλεις. Μέχρι και γι' αυτό, δεν καταφέραν να κάνουν τίποτα να σοφαρίσουν τα έσοδα με τα έξοδα το καλοκαίρι των νησιών, των παραθαλάσσιων μέρων με τις πόλεις. Να τα σφέρουν σε μια σοπαλία. Και κλείνω. Κώστα, με αυτό που έγινε, τι φταίει ρε φίλε? Και θα το συνδυάσουμε το πριν αυτό που έλεγα και με τα παιδιά. Το κράτος πρέπει να διασφαλίσει, ρε Κώστα, τον ελεύθερό μας χρόνο, είτε να μας δώσει σωστούς δρόμους να οδηγήσουμε τα παιδιά μας σε πάρκα, σε μπασκέτε, σε γήπεδα, σε αυτά, είτε στο ελεύθερό μας χρόνο που μπορούμε να βγούμε μια βόλτα και να κοινωνικοποιηθούμε. Εσύ εδώ τώρα δεν μπορείς να βγεις μια βόλτα γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση? Μα πώς να υπάρχει αστυνόμευση, κύριε, όταν όλα τα λεφτά πάνε σε προστήματα 4 εκατομμύρια, πάνε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί και δεν πάνε να πάρουμε αστυνόμους. Ας βγει ένας φίλος στην Αμερική. Σε κάθε τετράγωνο περιπολικό και 4 αστυνομικοί. Σε κάθε τετράγωνο. Ας πάρει από την Αγγλία. Παντού κάμερες. Όλοι πολύ γεμάτοι κάμερες. Μα να τολμήσεις να κάνεις το ότι δεν γίνονται. Γίνονται για όνομα του Θεού, δεν λέω ότι δεν γίνονται. Αλλά όχι σε αυτό το βαθμό.
0: Πώς το κλείνουμε όμως, γιατί περιμένουν άλλοι 5 τώρα και.
1: Ναι. Είναι αυτό που είπες. Πρόβλεψη. Μια φορά να προλάβουμε το κακό, να κάνουμε πρόληψη. Μια φορά. Αλλά πού είναι το κράτος να την κάνει αυτή, να βάλουμε εμείς, να στήσουμε κάμερες μόνοι μας, να αγοράσουμε κάμερες, να βάλουμε. Βάλαν κάμερες και τα φανάρια τις πήραν και αυτές πίσω. Λοιπόν, καλό ξημέρα.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλημέρα. Τις κάμερες τις πήραν πίσω γιατί βγάζανε ό,τι να είναι. Οι παραβάσεις που καταγράφανε ήταν ό,τι να είναι. Αυτές με την τεχνητή νοημοσύνη και κάποιες δεν τις πήραν πίσω, τις κατεβάζανε. Το ξέρετε αυτό, Βάζουμε κάμερες και πάνε και τις κατεβάζουν. Είναι ενάντια στην ελευθερία του ανθρώπου, λέει, και γι' αυτό. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ορίστε.
2: Κωνσταντίνε.
0: Ναι,
2: μια ερώτηση, ρε αγόρι μου.
0: Ναι.
2: Αυτός ο αγώνας που παίζει Βέλγιο Σενεγάλη, εγώ το έβαλα χ. Μετράει και η παράταση.
0: Τώρα εγώ δεν είμαι στοιχηματζής, δεν είμαι πολύ καλός σε αυτά και δεν παίζω, αλλά από ό,τι ξέρω η κανονική διάρκεια μετράει.
2: Ωραία, εγώ το έχω χ.
0: Ναι. Από ό,τι ξέρω η κανονική διάρκεια μετράει. Αν κάνω λάθος να το διορθώσει κάποιος.
2: Θα γίνει και η παράταση χ, πρέπει.
0: Σου είπα τρίτη φορά. Μετράει η κανονική διάρκεια του αγώνα, το 2-2. Τώρα είναι στην παράταση.
2: Ναι, αυτοί παίζουν τώρα.
0: Εντάξει, την κανονική διάρκεια μετράει, εγώ αυτό ξέρω.
2: Δύο μου δηλαδή πρέπει να είναι και στην παράταση χ.
0: Εγώ ξέρω ότι λέω τέταρτη φορά για την κανονική διάρκεια. Αν το έπαιξες χ, ότι το πιάσες. Τώρα, αν κάνω λάθος, μας διορθώνει κάποιος που είναι πιο στοιχηματζής από μένα.
2: Χ, 15 ευρώ.
0: Ναι. Εντάξει. Κράτα το και βλέπουμε, να το τσεκάρουμε. Εγώ ξέρω, μετράει η κανονική διάρκεια, έτσι, τα λέμε.
2: Να βγει να με πει, ρε παιδί.
0: Ναι, θα το λύσουμε και αυτό. Είναι 2-2 στο 108, έτσι. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε.
3: Κώστα.
0: Ναι, τώρα σε ακούω.
3: Έλα, είχα ανοιχτή ακρόαση.
0: Ναι, έλα.
3: Εγώ κανένα. Θα συνεχίσω εγώ από τον Λέο Ταύρος. Θα πω ότι θα το πάρω αλλιώς. Λες ότι πρέπει να αλλάξουμε έτσι ο καθένας μέσα μας και όλα αυτά. Δω τα οποία τα λέω και εγώ. Αλλά υπάρχει η εξής βασική ερώτηση. Προς ποια κατεύθυνση θα αλλάξει ο καθένας? Δηλαδή να αλλάξουμε, αλλά θα πρέπει όλοι να αλλάξουμε προς την...
0: Ναι, δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ σε αυτό, εννοείται.
3: Για να υπάρχει αποτέλεσμα. Δηλαδή στην Ελλάδα δυναμικές τώρα να αρχίσουμε και λέμε τι να πούμε, να πούμε για ορθοδοξία, αριστερή, νεοφιλελεύθερη, αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή προς τα ποια κατεύθυνση να αλλάξουμε και πώς. Όπως το προσέγγισε ο Λέο Ταύρος, με την ψυχολογία και να μάθουμε τον εαυτό μας, ακριβώς στην αρχαία ελληνική ρίση το γνώτης αυτών. Τη μόνη συμβολή που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε κάποιον άνθρωπο είναι αυτό το πράγμα. Γνώρισε τον εαυτό, τίποτα άλλο δεν μπορούμε. Γιατί ο καθένας ξέρει τι έχει ζήσει, τι εμπειρίες έχει, πώς είναι φτιαγμένος μέσα του, τα συναισθήματα.
0: Εδώ μπαίνει το άλλο ερώτημα, όμως μπορούμε να δούμε εμείς τον εαυτό μας άραγε. Εσύ μπορείς να δεις τα δικά σου τα λάθη, λες, ή εγώ τα δικά μου.
3: Ναι. Ναι, βέβαια μπορούμε. Βέβαια μπορούμε. Από τη στιγμή που έχουμε δομήσει μια σωστή λογική και κριτική σκέψη, φυσικά μπορούμε.
0: Οκ. Okay. Για πες.
3: Ναι. Ωραία. Είπαμε οπότε πρέπει να αλλάξουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση κάπου. Και εδώ έρχεται το κράτος. Γι' αυτό λέω και το έχω πει χιλιάδες φορές ότι για μένα όλες οι απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα είναι η παιδεία. Απλά δεν είναι μια λύση άμεση που θα γίνει τώρα, είναι μια λύση μελλοντική. Αλλά είναι η μοναδική λύση.
0: Ναι, αλλά είναι μια λύση που βολεύει το κράτος έτσι όπως το περιγράφεις. Δηλαδή η κριτική σκέψη, ας πούμε, βολεύει την εξουσία για παράδειγμα.
3: Μιλάμε τώρα που είναι για ιδεατές καταστάσεις.
0: Ναι, μα γι' αυτό δεν θα γίνει ποτέ.
3: Αυτή την εξουσία, άμα μιλήσουμε για αυτό το κράτος που έχουμε και αρχίσουμε και λέμε το πώς μας θέλει και γιατί γι' αυτό έχουμε τη συγκεκριμένη παιδεία που έχουμε. Άμα ήθελε το κράτος να είμαστε άλλοι πολίτες, θα είχε άλλη παιδεία. Αλλά δεν μας θέλει, γι' αυτό έχουμε και τη μάπα παιδεία που έχουμε. Απλά είναι όλα. Όλα συνδέονται. Τι νομίζεις, δεν έχουν ιδέα αυτοί εδώ το πώς θύνουμε.
0: Αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
3: Ακριβώς.
0: Εμείς δεν ξέρουν να ξέρουμε.
3: Σε νούμερα γραμμένα μπροστά τους θα βλέπουν αυτοί εδώ. Έχουν απόλυτο έλεγχο. Το ότι υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη πολιτική είναι απόφασή τους. Το ότι έχουμε αυτή τη μάπα παιδεία. Τώρα αυτό που είπε προηγουμένως ο Λέο Ταύρος, ναι, είναι σωστό, πολύ σωστό. Εδώ έχω ζήσει και σε χώρες του τρίτου κόσμου και Ινδία έχω ζήσει και Μεξικό και Ταϊλάνδη και σε χώρες πρώτου κόσμου. Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες που είμαι τώρα, στις χώρες πρώτου κόσμου έχει αστυνόμευση. Εδώ δηλαδή θα πας πάνω από την, εδώ σε επαρχιακό δρόμο, θα πας πάνω από τα 55 μίλια που είναι το όριο ταχύτητας, ας πούμε 10 φορές. Τις 3 φορές θα σταματήσουν. Και είμαι στην επαρχία τώρα, σε επαρχιακό δρόμο.
0: Ναι.
3: Υπάρχει αστυνόμευση, δεν είναι. Όπου τους αφήσεις λάσκα τους ανθρώπους, οι άνθρωποι θα το κάνουν αυτό. Και το δικαστικό το έχουν έτσι για να μπορούν να ξεπλένουν αυτοί εδώ τα δικά τους, τις δικές τους βρωμιές. Και το εισπρακτικό με τις φορολογίες και όλα αυτά εδώ που έκλεβε ο καθένας και δεν είχαν έλεγχο. Όλα υπήρχαν ένας λόγος που τα κάνανε ή που τα αφήνανε να συμβαίνουν. Τέλος πάντων, μπορώ να μην με ακρηγορώ.
0: Okay.
3: Καλημέρα σου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα, είναι και μισή. Δεν έχω κλείσει γραμμές, θα πάρω και τους τελευταίους που είστε, γιατί νομίζω η κουβέντα είναι καλή τώρα να μην το κλείσω. Έρχομαι να μιλήσετε και οι τελευταίοι, εμείς που είμαστε στο κέντρο, έτσι. Και μετά να δούμε μηνύματα σαν σήμερα και να φεύγουμε. Βάλουμε και ένα τραγουδάκι για το κλείσιμο σήμερα μόνο. Εντάξει, για το στοίχημα έχω επιβεβαίωση που ήθελε ο κύριος ότι είναι η κανονική διάρκεια του αγώνα, άρα το Χ είναι αυτό που έπρεπε να πιάσει και το πιάσε, εντάξει. Πάμε ένα διάλειμμα να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι. Έρχομαι με τις γραμμές κατευθείαν.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Κάνε 20 λεπτάκι πόσο θα βγει. Έτσι, να δούμε τελευταία μηνύματα τι έχει το Σαν σήμερα. Και ένα τραγουδάκι και φύγαμε. 2-2 το Βέλγιο με τη Σενεγάλη. Στο 114 είμαστε. Έλα, πάμε. Εδώ ήμασταν. Καλημέρα.
1: Έλα, Κώστα μου.
0: Καλώς τον.
1: Κλείσεις,
0: σε σκεφτόμουν, γιατί είδα ένα όνομα τώρα λίγο έτσι περίεργο. Έντουαρτς από Χάποελ κάτι. 3,8 πόντι και κάτι τέτοιο.
1: Α, δεν είμαι ενημέρος. Από Χάποελ.
0: Όχι ότι έκλεισε, ότι είναι στην ατζέντα.
1: Η Χάποελ καλή ομάδα είναι.
0: Ναι, βρε, καλή είναι, δεν λέγω δεν είναι καλή. Αλλά ακούγονται για τριάρι πολύ έτσι. Δεν ξέρω, εντάξει, θα δούμε.
1: Εμένα οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι θα έρθει Αμερικανός ψηλός με πολύ έμφαση.
0: Τι ψηλός?
1: Στην άμυνα.
0: Πόσο ψηλός?
1: Ψηλό τριάρι, ρε παιδάκι μου, 2-7.
0: Α, τριάρι.
1: Τριάρι, ναι, ναι. Θα έρθει Αμερικανός τριάρι ψηλός.

0: Είναι παρόμοιος με τον Φώστερ, είναι παρόμοιος με τον Playmaker που πήρες.
1: Και τους αγώνες μου.
0: Και Μήτρου Λόγκ πάει πολύ, νομίζω.
1: Θέλουν να μοιράσουν τους αγώνες, καταλάβες.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά θέλει και κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά. Δηλαδή, ένα περιφερειακό που να είναι σκύλι στην άμυνα, δεν θες, ας πούμε.
1: Από όσο ξέρω, και συζητήσεις που κάνανε ο Τριγκέρι με τον Ταερή, ότι αλλάζεις ρόλο. Δεν σου one man show.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και αυτή ήταν η ανησυχία του και δεν ξέρει αν θέλει να μείνει στην αρχή, αλλά.
1: Ναι, ναι. Θα δουλέψουμε την assist, δηλαδή του άνοιξε μια κερκόπορτα νέα ο Τριγκέρι. Ότι θέλω να σε εξελίξω.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Κρυμμένα πράγματα, ας πούμε. Και ο άλλος δέχτηκε. Έχει δεθεί και με την ομάδα, έχει δεθεί με την πόλη, ο Ταερή. Λοιπόν, έκανε κάτι δηλώσει προχθές η Σύρου, μου αρέσει η Ελλάδα, η ζωή εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα, τέλος πάντων. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο κλίμα. Το προπονητικό λένε θα είναι έτοιμο τέλη Αυγούστου τελικά. Μεγάλη υπόθεση κι αυτό. Το, η ομάδα δηλαδή είναι εκδοτικό της φόρμας.
0: Ναι. Και βγαίνει ότι τα βρήκανε και για το γήπεδο, ε.
1: Τα βρήκαν και για κάποια έργα.
0: Με τον Εραστέχνη δηλαδή, ναι.
1: Ναι, ναι. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Μετέπειτα, ας πούμε, να επεκταθούν. Γιατί κατά ψέματα, εντάξει, έχουμε ένα γήπεδο όλες τις εποχές. Okay. Θέλει που θέλει δουλειά το γήπεδο και δεν έχει εμπορικούς χώρους. Το έχει στήξει πολλές φορές. Εμπορικοί χώροι μηδέν.
0: Έγκλημα.
1: Δηλαδή και αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε.
0: Έγκλημα γιατί το γήπεδο δεν έγινε τη δεκαετία του 60. Να πεις ότι δεν το ξέραμε ότι μπορούν να γίνουν εμπορικοί χώροι.
1: Ναι, 99.
0: Έτσι, ναι, τότε που έγινε έπρεπε να έχει μελετηθεί. Είναι απαράδεκτο ήταν αυτό.
1: Να έχει μελετηθεί και γενικά το αφήσαν σε αυτό το θέμα πολύ πίσω. Μια ομάδα με τέτοια εμπορικότητα. Με
0: ένα και στο μέρος που ήταν εκεί πέρα ήταν τα ΜΑΜ για να γίνει και εμπορικό κέντρο ταυτόχρονα. Το μόνο εύκολο θα ήταν.
1: Ναι, ναι. Και με την ανάπτυξη που είχε το μέρος εκεί. Ναι. Πάντως γίνεται μια πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Εγώ χαίρομαι και για τον Άρη. Το Άρης κάνει μια σπουδαία ομάδα. Πραγματικά χαίρομαι για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, και είναι, αυτό βγάζει και υγεία. Δηλαδή, να χαιρόμαστε και για τον Άρη. Αυτός ο ανταγωνισμός. Θα δούμε βασικά τρομερά μας. Δηλαδή, εγώ ζω για τον Πέπε πάλι Παοκάρη. Να κρατάμε χαμηλούς τόνους. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Λοιπόν, πραγματικά θέλω να ξαναζήσουμε εκείνες τις στιγμές τις παλιές, ας πούμε.
0: Ξέρεις όμως, αυτά τώρα τα λέμε επειδή είμαστε στη διαδικασία να ανέβουμε, ξέρω εγώ, τους ορόφους. Έτσι και τους ανέβουμε. Μετά πάλι τοξικότητα θα κυριαρχήσει. Ό,τι γίνεται με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
1: Δυστυχώς, ναι, υπάρχουν και ανεγκέφαλοι, ας πούμε, που θα του πάνε να το ποδοσφαιροποιήσουν.
0: Ναι, δηλαδή βλέπουμε τώρα τη χρησιμότητα του αντιπάλου ότι θα μας τραβήξει και εμάς πάνω. Έτσι και οι Αργενοί και οι Παοξίδες το ένα με τον άλλον. Αλλά μετά, όταν φτάσουμε πάνω, μετά δεν θα θέλουμε να υπάρχει αντίπαλος.
1: Θα πρέπει αυτό να το διαχειριστούμε σαν κόσμος, σαν φύλαθλοι. Έγινε και να αφήσουμε τις ομάδες να αποδείξουν μέσα στο γήπεδο ποια είναι καλύτερη.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και να το αποδεχτούμε.
0: Οπωσδήποτε.
1: Πλάκα κάνουμε. Γιατί και ο Άρης, δεν θα παίζουμε μόνοι μας. Ο Άρης έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα. Okay.
0: Ναι, άμα βέβαια. Δεύτερο φαβορί, πρώτο φαβορί τον βάλαν τώρα για το EuroCup.
1: Για το EuroCup.
0: Το ήταν δεύτερο νομίζω και τον βάλαν πρώτο τώρα.
1: Ήταν τρίτο. Εμείς ήμασταν τέταρτο.
0: Ναι, ναι. Κάποια στιγμή ανέβηκε, εγώ τον πέτυχα και δεύτερο και χθες διάβασα τον βάλαν και πρώτο. Τώρα.
1: Μακάρι.
0: Άδωμε.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό το γύρο κάποιος στη Θεσσαλονίκη, δεν το πάρει ο Πάκος, το πάρει ο Άρης. Okay. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε το μπάσκετ της πόλης, εντάξει, να ανθίσει, να ξαναδυναμώσει. Πες το χρόνο το παίρνει ο Άρης, το παραχρόνο το παίρνει ο Πάκος.
0: Α, το κάνουμε έτσι, ε.
1: Μπορούμε να ζήσουμε τέτοιο. Ναι. Αυτό έχει πέμπει υγεία.
0: Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, για το ποδόσφαιρο έχουμε κάποιο σχόλιο για να πάμε και παρακάτω.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είναι τώρα αυτή η ομάδα να βγάλει συμπεράσματα. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά για τον τρόπο παιχνιδιού φαίνονται κάποιες αλλαγές που θέλει να κάνει. Το πιο άμεσο, το πιο πιεστικό.
1: Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Και θέλει ομάδα, θέλει μεταγραφές. Δηλαδή τώρα έχει πάει πάνω ο ΠΑΟΚ Β με λίγο από την πρώτη ομάδα και λίγο από K19. Θέλει μεταγραφές. Η διοίκηση, καμπανάκι. Θέλει
0: Ωραία. Ευχαριστώ.
1: Το παιδί δείχνει, ο προπονητής δείχνει ότι ξέρει πράγμα. Εντάξει, δηλαδή και εγώ. Τον κοιτούσα, αλλά τώρα πού το βρήκαν αυτό, ας πούμε. Δείχνει ότι ξέρει πραγματάκια να μεταδώσει, να περάσει, ας πούμε. Αλλά δεν είναι αρκεί μόνο αυτό. Θέλουμε παίχτες.
0: Ναι, εντάξει. Και εγώ καλή αύρα έχω γι' αυτό να. Απλά ένα πράγμα φοβάμαι, γι' αυτό το ρώτησα, ότι ο τρόπος που θέλει να παίξει, από ό,τι φαίνεται, θα θυμίζει ΑΕΚ Αλμέιδα στα καλά της, Ολυμπιακό Μεντιλίμπαρ στα καλά του πρόπερση που πίεζε πάρα πολύ. Αυτό για να το κάνει θέλει υλικό. Με αυτό το υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το κάνει. Αν το κάνει, θα κλατάρει. Εδώ είχε κλατάρει η ΑΕΚ, έτσι. Και ο Μεντιλίπαρ στα

0: play-off, θα θυμάσαι, την πίεση την είχε αφήσει γιατί ήταν έτοιμος και αυτός. Δεν είναι ένας απλός τρόπος παιχνιδιού αυτός που θέλει να εφαρμόσει.
1: Θέλουμε παίκτες με τρόπους διαφορετικά. Αλλάζει όλη...
0: Εντάξει. Έγινε, τα λέμε.
1: Δηλαδή, του υλικού. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, φίλε, γεια.
2: Καλημέρα. Ήθελα να ασχοληθώ με ένα θέμα, να πιάσω ένα θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε. Απλά έχει συζητηθεί αυτές τις μέρες αρκετά. Και το ακούω και σαν ειδήσεις ο τύπος.
0: Ναι.
2: Είναι, ας πούμε, το θέμα με το Ισραήλ και την Τουρκία και με την Ελλάδα. Αυτό το τρίγωνο, ας το πούμε. Και πολλοί λένε, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα θα... δηλαδή είναι κάποιοι που υποστηρίζουν ότι εντάξει, δεν μας νοιάζει τώρα τι κάνει στην Παλαιστίνη και αυτά, το Ισραήλ. Ξέρω εγώ, αλλά το θέμα είναι ότι σε μια κατάσταση που εμείς θα είμαστε, δεν θα είμαστε καλά με την Τουρκία, θα μας βοηθήσει το Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
2: Βέβαια, γιατί τώρα άκουσα που λέγανε και με τον Βαρουφάκη αυτά που είπε, ας πούμε, ότι όχι, ναι, που είπε για τον Παπανδρέου και ξέρω εγώ που είπε ότι πάντα έλεγαν ότι το ΝΑΤΟ δεν θα βοηθήσει την Ελλάδα γιατί είναι δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Και λέω τώρα εγώ όμως, αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι μερικοί, δηλαδή είναι ανάπηρο, ρε παιδί μου, αυτό τώρα όπως συζητήθηκε. Γιατί, παραδείγματος χάρη τώρα, εάν η Τουρκία, γιατί και αυτό συζητήθηκε, η Τουρκία κάνει πόλεμο με το Ισραήλ, έτσι, που το λέγανε κιόλα. Θυμάμαι, ας πούμε, λέγανε ότι ο ημιτελικός θα γίνει, ο προημιτελικός είναι ο Λίβανος, ο ημιτελικός θα γίνει με το Ιράν και ο τελικός θα είναι με την Τουρκία, ας πούμε, κάπως έτσι το λέγανε σε ποδοσφαιριακό στυλ. Αν γίνει πόλεμος, εμείς είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ, έτσι. Είναι και η Τουρκία χώρα του ΝΑΤΟ. Και κάνει με το Ισραήλ. Εμείς δεν θα βοηθήσουμε την Τουρκία.
0: Ποιος θα επιτεθεί σε ποιον? Παίζει ρόλο. Ποιος θα επιτεθεί σε ποιον?
2: Το Ισραήλ δεν έχει σχέση.
0: Ναι.
2: Μήπως αυτό είναι και μια πρόσβαση. Θα πει η Τουρκία με επιτέθηκε. Δεν έχει σχέση αυτό. Γιατί εμείς, ας πούμε, δηλαδή γιατί λένε και το άρθρο 5. Καταλάβες. Παραδείγματος χάρη λένε το άρθρο 5 και το άρθρο 5 και πρέπει έτσι.
0: Ναι, αλλά το άρθρο 5 δεν λέει αυτό που ακούγεται έτσι ευρέως ότι λέει τελικά. Εσύ τι έχεις καταλάβει ότι λέει το άρθρο 5?
2: Μια χώρα του ΝΑΤΟ επίθεση από μια άλλη χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ, το Ισραήλ δεν είναι στο ΝΑΤΟ, αυτό θέλω να σε πω, δεν είναι στο ΝΑΤΟ το Ισραήλ, θα πρέπει όλες οι χώρες να συνδράμουν.
0: Ναι, δηλαδή, ο Βαρουφάκης ακούς τι λέει όταν είχαν συζητήσει παλιά με τον Παπανδρέου, το έχεις ακούσει τι έχει πει? Το λόγο που είπαν ότι από το ΝΑΤΟ ότι δεν πρόκειται να σας βοηθήσουμε, ακριβώς για το λόγο που λες.
2: Αλλά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Εδώ σου λέω εγώ ότι άμα γίνει ένας πόλεμος Τουρκίας με Ισραήλ. Γιατί να βγει και τώρα ο Ερντογάν προχθές και έλεγε ότι θα σας καταστρέψουν και ξέρω εγώ, και βγήκε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ και λέει ας τολμήσει και ξέρω εγώ και χίλια δυο. Αν γίνει ένας πόλεμος, πες ότι αυτοί χτυπιούνται μεταξύ τους. Εμείς δεν πρέπει να πάμε με την Τουρκία με βάση το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο εμείς, και οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Γι' αυτό λέω, γιατί το λέω τώρα. Δηλαδή είναι τόσο ανάπηρες αυτές οι συνθήκες που έχουμε μπει και νομίζουμε ότι αυτές, ας πούμε, μέσα θα μας περιφρουρήσουν σαν χώρα, που ακριβώς είναι γελίες και γίνεται καμιά φορά και από τον κόσμο μια γελία συζήτηση. Ότι δηλαδή θα το ΝΑΤΟ και να... Πολλές φορές, γιατί εγώ, ας πούμε, σαν να κομμουνιστής λέω να βγούμε έξω από το ΝΑΤΟ, ρε αδερφέ. Και λέει όχι, μα λοιπόν το ΝΑΤΟ, λέει, μα δεν μπορούμε να βγούμε, πρέπει να είμαστε μια τέτοια συμμαχία. Εγώ σου λέω τώρα ότι εδώ πέρα γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ Τουρκίας.
0: Ναι, ναι, το είπες. Πήγα να σου πω κάτι, αλλά δεν μ' άκουσες. Θέλεις να σου το πω τώρα? Είναι πάνω σε αυτά που λες. Επειδή το είχα ψάξει και εγώ κάποτε. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά για το άρθρο 5. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Σου είπα κάτι. Είναι στο σενάριο που περιγράφεις, ποιος κάνει την επίθεση σε ποιον. Γιατί το λέω αυτό? Άκουμε ένα λεπτάκι μόνο. Αν η Τουρκία ξεκινήσει αυτή την επίθεση, δεν είμαστε καθόλου υποχρεωμένοι να συμβάλλουμε, γιατί το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμφωνία. Αν το Ισραήλ ξεκινήσει και κάνει ντου στην Τουρκία, εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε, αλλά πουθενά το άρθρο 5 δεν λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε, ξέρω εγώ, στρατό να πάμε να πολεμήσουμε εμείς για την Τουρκία. Υπάρχουν βοήθειες και βοήθειες, τις οποίες η κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει από μόνη της. Μπορεί να στείλουμε, ας πούμε, να βοηθήσουμε πληροφοριακά. Με δορυφόρους ξέρω αν έχουμε. Μπορεί να βοηθήσουμε με υλικό. Να στείλουμε παράδειγμα όπλα, αλλά εμείς να μην πολεμήσουμε, όπως γίνεται με την Ουκρανία. Κατάλαβες, μπορεί να κάνουμε διαφόρων ειδών βοήθειες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Η Ουκρανία δεν είναι στο ΝΑΤΟ.
0: Το ξέρω. Λέω, όπως στην Ουκρανία στέλνουμε όπλα, αλλά δεν στέλνουμε στρατό. Ναι, μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτό λέω. Δεν είναι δεσμευτικό δηλαδή ότι θα πάμε να πολεμήσουμε.
2: Απλά εγώ θέλω να πω ότι είμαστε σε κάτι δηλαδή στο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν είναι στο συμφέρον του ελληνικού λαού αυτό.
0: Ναι, αλλά το άρθρο 5 δεν είναι, αυτό σου εξηγώ, ότι δεν δίνει, μας δεσμεύει να πολεμήσουμε κανονικά. Υπάρχουν και οι εναλλακτικές που κάθε χώρα επιλέγει.
2: Πολύ καλά. Κοίταξε, να σου πω τώρα με την Ουκρανία. Λέει η Ουκρανία μας επιτρέπει, λέει, οι Ρώσοι όμως λένε, εσείς λέει από 14 ρίξατε την κυβέρνηση την εκλεγμένη, κυνηγήσατε τους Ρωσόφωνους. Δηλαδή κυνηγήσατε εσείς Ουκρανούς οι οποίοι απλά μιλούσαν Ρώσικα. Ουκρανούς πολίτες στον Ντομπάς.
0: Να.
2: Και σκοτώνατε Ουκρανούς πολίτες. Έτσι δεν είναι. Και σου λέει κάνουμε, δεν κάναμε εμείς τον πόλεμο. Εμείς ας πούμε απλά επειδή είναι και Ρωσόφωνοι τους υποστηρίξαμε. Δεν κάναμε εμείς την επίθεση.
0: Εντάξει, ναι, είναι μεγάλη κουβέντα και αυτή. Πρέπει λίγο να προχωρήσουμε μόνο.
2: Πώς επιτέθηκε.
0: Πώς το κλείνουμε για σήμερα και μια άλλη μέρα θες τα ξανασυζητάμε.
2: Εγώ ήθελα να πω. Να πει ο κόσμος ας πούμε αυτή το ενδεχόμενο, αυτό να το βάλει και θα έπρεπε ίσως να πάρω πρώτος και να βάλω.
0: Εντάξει, μία άλλη μέρα αν θέλεις το βάζεις και αν έχουν διάθεση το συζητάμε.
2: Κάποιοι να πούνε και
0: ωραία.
2: Να πούνε, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα ότι δεν είναι, δηλαδή δεν, μην λες ότι, δηλαδή μπορούν να πούνε οι Τούρκοι με σύγχρονος επιτέθηκαν. Γιατί έτσι και δηλαδή ακόμα και αν κάνουν οι Τούρκοι την επίθεση.
0: Να. Ωραία, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα τα πούμε πάλι. Κράτα όμως λίγο αυτό που είπαμε. Δεν είναι δεσμευτικό. Το άρθρο 5 δεν μας δεσμεύει να πάμε να πολεμήσουμε κανονικά. Μας δεσμεύει να βοηθήσουμε. Η κάθε χώρα επιλέγει πώς θα το κάνει. Ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Καλημέρα. Τελευταίος δεν περίμενε κιόλας. Τον καθυστέρησαν πολύ. Έπεσε. Λοιπόν, εντάξει, είμαστε να πάνω εδώ τα μηνύματα για να φύγουμε. Είναι κάποια πράγματα που ξέρεις, λέγονται ρε παιδί μου έτσι, κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι πάντα. Το ένα είναι αυτό με το άρθρο 5. Όπως επίσης που λένε κάποιοι ότι, ότι απαγορεύεται και καλά, ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ και αυτό μας προστατεύει και καλά από την Τουρκία, ξέρω εγώ, ότι απαγορεύεται μια χώρα του ΝΑΤΟ να κάνει επίθεση σε άλλη χώρα, ξέρω εγώ. Και αν το κάνει αυτό, όλες οι άλλες χώρες θα πάνε να την πέσουν σε αυτή τη χώρα. Ούτε αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να το απαγορεύσει αυτό κανένα ΝΑΤΟ. Αυτό που απαγορεύεται είναι μια χώρα που θα κάνει επίθεση σε μια άλλη. Να χρησιμοποιήσει τα όπλα που αγόρασε από χώρα του ΝΑΤΟ. Τώρα τέτοια λόγια θα μου πεις με αυτά, αλλά οκ. Okay. Μιας που το βάλατε το θέμα και ήρθε η κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχει μέρα τα μηνύματα και να φεύγουμε. Τραγούδια δεν βάλαμε σήμερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αύριο μέρα είναι. Κάτσε να δω λίγο αν έχει κάποιο που πρέπει να το επανεμφανίσω, γιατί με παιδεύει και ο κύριος Ζούκεμπερκ εδώ. Εντάξει, το μάτς είναι. Έχει γίνει 3-2 το Βέλγιο, το γύρισε. 3-2 το Βέλγιο, στο 120 είμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε. Τώρα, πού είμαστε.

Λοιπόν, καλημέρα στον Ελισέο. Δεν ξέρω τώρα αν το λέει για πλάκα, αν ηρωνεύεται ή πώς το θέτει. Πρέπει, λέει, Κώστα, πρέπει να ενωθούμε γύρω από το Ισλάμ. Το Ισλάμ είναι η λύση που περιμένει η ανθρωπότητα. Τώρα δεν ξέρω τι λέει, τι εννοεί. Κάτι θα άκουσα τώρα και το πέταξα, αλλά... Λοιπόν, καλημέρα και στο Δημήτρη που ήθελε τραγούδι από Beatles. Ναι, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια είναι παρά 10, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Δημήτρης, ο άλλος ο Δημήτρης από πάνω. Λευτεριά στους λαγοκέφαλους του σχολερίου, βέβαια. Βρε, ήταν η παγκόσμια ημέρα, άτια σήμερα. Πώς εκτροχιαστήκαμε έτσι. Πού καταντήσαμε ως εκπομπή, τέλος πάντων. Κουβέντα δεν είπαμε γι' αυτά. Καλημέρα και στον Νίκο για τον κύριο που ζητούσε το, ναι, το στοίχημα. Ευχαριστώ, Νίκο. Το Χ. Οκ, η κανονική διάρκεια είναι που μετράει αυτό που του είπαμε, οπότε το πιάσε όλα καλά. Και τώρα είμαστε, λέει. Ναι, 3-2 και μένουν. Λίγα λεπτάκια μένουν. Λοιπόν, καλημέρα και στον Πάνο. Όλα αυτά που λες για να αλλάξει η κοινωνία και ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει και όχι να ξεμαθαίνει, με πρόλαβε, λέει, ο Ταύρος και τα είπε εν μέρη. Άνοιξε, λέει, από το πρωί τα ραδιόφωνα, ίντερνετ, τηλεόραση και ό,τι άλλο θες και δες πού θα συναντήσεις τη λέξη παιδεία, παιδιά, εκπαίδευση, υποδομή, για την παιδεία κλπ. Πουθενά. Εδώ και χρόνια δεν ενδιαφέρει κανέναν, άρα το μέλλον είναι δρομολογημένο. Καλό ξημέρωμα. Γιατί όμως, ρε εσύ Πάνο, το βλέπεις τόσο... Οκ, το καταλαβαίνω ότι αν το κράτος δεν θέλει την παιδεία που μπορεί να έχει την κριτική σκέψη που λέγαμε και πριν και τα λοιπά, ναι, ωραία, αλλά εμείς που είμαστε οι υπόλοιποι? Δηλαδή εσύ τώρα, ξέρω εγώ, άμα έχεις ένα παιδί σαν πατέρας, ωραία, και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Εσύ σαν πατέρας δεν μπορείς να το βοηθήσεις να πάρει, τέλος πάντων, μέρος της παιδείας που λες? Νομίζω ότι είναι τόσο χαμένο το παιχνίδι. Και γιατί, αν είναι χαμένο, μάλλον είναι γιατί και εμείς δεν ασχολούμαστε όπως θα έπρεπε. Έτσι, με την έννοια ότι εμείς πρώτα δεν δίνουμε την απαραίτητη παιδεία στους εαυτούς μας. Και παιδεία δεν εννοώ να μάθουμε πότε έγιναν εκεί πέρα οι φασαρίες, η μάχη του Τάδε και η άλλη και η Δίνα. Έτσι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Κριτική σκέψη και μπλα μπλα μπλα. Και αμφισβήτηση. Έτσι, κάποιων πραγμάτων που θεωρούνται υφιστάμενα και, ξέρεις, κεκτημένα και δεν ξέρω πώς να τα πω. Οκ. Είναι μία σειρά από πράγματα. Αυτά μπορούμε και μόνοι μας με τον εαυτό μας και απέναντι στα παιδιά μας. Η ζωή συνεχίζεται, λέει ο Δημήτρης. Το χάσε το στοίχημα. Όχι, βρε, αφού ισοπαλία ήρθε η κανονική διάρκεια. Και οι Beatles, λέει, το τραγούδι, ζήτησε ένα τραγούδι, το κάνα σε μια ταράτσα πάνω. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι κάνανε οι Beatles. Εδώ βλέπω 4-5 τις ενεγάλες έχουν πέσει κάτω πάντως. Γιατί εκεί που ήταν 0-2 μπροστά, το έχασαν τελικά. Τελειώσαμε. Βέλγιο Σενεγάλη 3-2. Λοιπόν, νωρίτερα Αγγλία Κονγκό 2-1. Και τώρα περιμένουμε 3 η ώρα το ΗΠΑ Βοσνία, το Ισπανία Αυστρία μετά 10 το βραδάκι. Δεν θα έχουμε κάτι άλλο πρωί και απόγευμα. Και θα έχουμε και απόγευμα μπάσκετ, βέβαια, είπαμε. Το Ρουμανία Ελλάδα για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, το Μουντο Μπάσκετ. Λοιπόν, ο Σταύρος λέει, παλιά υπήρχε ο αρνητικός χαρακτηρισμός, πώς λέγεται, αραλιπονούσος. Τι είναι αυτό? Αναφέρεται, λέει, και ένα τραγούδι του Νικόλα Άσημου σε αυτόν, το άμα σε λέγανε Βάσο, παραγγελιά αν γίνεται, αν σε λέγανε Βάσο, τελεία, παραγγελιά αν γίνεται, Summertime, Janis Joplin. Τώρα δεν ξέρω αν γίνεται, γιατί είναι, πάμε για παραπέντε εσείς. Αν τα αφήσουμε για αύριο, γιατί στείλατε τώρα και 2-3 επιλογές, βλέπω εδώ πέρα, και
Άμα βάλω τη μία που προλαβαίνουμε μόνο, θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Εντάξει, ας τα αφήσουμε. Βάλω ένα τώρα ότι μου ήρθε εδώ πέρα που έχω έτοιμο. Ας τα αφήσουμε για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα και να φεύγουμε. Και αύριο βλέπουμε.

Λοιπόν, 2 Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και παγκόσμια ημέρα άτιαβρε. Μας έφυγε η μέρα μέσα από τα χέρια μας. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Μια τέτοια κάντε και θα μας απολύσουν καμιά ώρα. Είχαμε εδώ πέρα θέματα να απλώσουμε. Ούτε τις φυλές των εξωγήρων. Θα τα πούμε αύριο, βέβαια. 11 η ώρα που θα έρθουμε, που δεν θα έχει αλλάξει μέρα. Δεν θα μας χαλάσετε εσείς το όνομα της εκπομπής. Έτσι και το κύρος εδώ πέρα και ό,τι χτίσαμε τόσα χρόνια. Παγκόσμια ημέρα ούφο ήταν βρε και δεν είπαμε τίποτα. Θα πέσει καμιά φωτιά να μας κάψει. Ψωμάκι μας δώσαν οι εξωγήινοι τόσα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σαν σήμερα λέει καθιερώνομαι και τη θερινή ώρα. Το 1932, το λέω για να, έτσι, για να είστε και λίγο πιο ήσυχοι να μπορείτε να κοιμηθείτε τώρα που το μάθατε. Ήταν η πρώτη φορά. Κάποια στιγμή την καθιερώσαμε λόγω ενεργειακής κρίσης. Μετά το πήραμε πίσω. Δεν την ξαναφέραμε, λέει. Λοιπόν, και τώρα που λέγατε για πολέμους και στρατεύματα και τα λοιπά, βλέπω σαν σήμερα είχαμε το 44 τον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου να στέλνει τηλεγράφημα στην Βρετανική κυβέρνηση και να ζητά παρουσία Βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα κατά την επικείμενη απελευθέρωσή μας. Δηλαδή φοβόταν ότι πριν καν να απελευθερωθούμε θα πάμε σε εμφύλιο. Τι πράγμα είμαστε.

Αυτά. Λοιπόν, ωραία. Αυτά τα κλείνω τα κοιτάπια. Καιρούλης ρεπετησιών μέχρι 34 και δίνει εδώ με ήλιο και με κάποιες λίγες συννεφιές αρές. Το λύσαμε και αυτό. Ωραία, τα στοιχηματικά μας τα είπαμε. Okay, στην επικαιρότητα δεν βλέπω κάτι πολύ καινούριο, τα γνωστά. Οπότε αυτά. Αυτοί ήμασταν. Αύριο κατά τις 11, α πούμε και τα περισσότερα αν είστε εδώ. Λοιπόν, τώρα να βάλουμε ένα. Κατά τύχη έχω μια λίστα εδώ ανοιχτή. Ούτε ξέρω τι έχει. Άλλα είναι χορευτικά, βλέπω. Άλλα είναι. Α, βάλω ένα κατά τύχη όποιο βγει. Γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Για να έρθει και ο κύριος Νεζίπας. Έτσι, που είναι εδώ κανονικά, για να τα πείτε ένα χεράκι και μαζί του. Λοιπόν, ποιο να βάλουμε τώρα. Ένα. Έλα, ένα τυχαίο, περίμενε. Ένα τυχαίο. Τσακ. Ποιο μπήκε? Αμάν, The Look, Roxette. Ωραία, με αυτό σας αποχαιρετούμε.

Δεν μπορώ, θα το πω. Κάποτε, όταν τέλος πάντων παίζαμε σε κάτι ομάδες ποδοσφαίρου για την πλάκα μας, κύριος Βρανάς, δεξί μπακ και λίμπερο. Ένα φεγγάρι εθνικό Πηλέας, δεξί μπακ με ανατολάκι στόπερ και κατεργιανάκι τερματοφύλακα. Θα το πω τώρα. Λοιπόν, κατεργιανάκι, στραλοκομείο μεγάλο, έτσι. Του είχε κολλήσει αυτό το τραγούδι, ήταν η εποχή τότε. Του είχε κολλήσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. She's got the look. Και το τραγουδούσε σε κάθε προπόνηση εκεί πέρα, όλη την ώρα. Δεν έλεγε όμως she's got the look, έλεγε she's got the lookum. Να είναι καλά και ο Φάνης. Όπου και αν είναι, πού να είναι τώρα, ούτε ξέρω. Λογικά Αθήνα μένει τώρα, ούτε που ξέρω. Λοιπόν, άντε, φύγαμε με το ό,τι απέμεινε από το The Look ή το The Lookum. Και αύριο τα περισσότερα. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τι θα γίνει, χρυσή αλλαγή θα γίνει. Πώς το λένε, θα γίνουμε οι Golden Substitutions. Και αν αυτή η Golden Substitution, κάτσε ρε φίλε να πω λίγο να κάνω ζέσταμα, διατάσεις κατευθείαν με ορμάς με βάζεις μέσα. Κάτσε να φτιάξω εδώ τα ακουστικούλια μου. Ναι ρε φίλε, έχουμε να πατήσουμε χόρτο γήπεδο χωρίς ζέσταμα. Κατευθείαν ο προπονητής μέσα μπες λέει και παίξε και βάλε γκολ. Κάτσε ρε μισό. Να βάλουμε τα καλώδια, να οργανωθούμε, να πούμε καλησπέρα. Την Gastarbeiters χαθήκαμε. Κάνω τώρα εγώ το Ρίτσαρ Σιάο να πούμε. Γιατί τώρα που μπορώ να ξεφύγω κάνα βραδινό. Γιατί θα αρχίσουν τώρα, ξεκινάει ο Ιούλιος. Το πιο καυτό τηλέφωνο του καλοκαιριού είναι ο θείος Στεφ. Φοριέται από παντού. Ναι, φοριέται από παντού. Διότι ο ένας influencer θέλει να φύγει ο Αύγουστο, ο άλλος θέλει Αύγουστο, ο άλλος θέλει Ιούλιο Αύγουστο, ο άλλος δεν θέλει να γυρίσει καθόλου. Και το πιο hot τηλέφωνο του ομίλου είναι του θείου Στεφ. Όλοι αυτό θα πάρουνε. Όχι, θα πάρουν το τηλέφωνο ενώ να το χρησιμοποιήσουν. Όχι το κινητό που έχω το δικό μου το κινέζικο το 40 ευρώ. Τον αριθμό αυτού του τηλέφωνου που πρέπει να σηκώσω. Πρώτος και καλύτερος, ως δεμπούς διευθυντής. Όχι ρε, τι σας λέω, κάτσε παιδί μου, σιγά σιγά, κάτσε να τον πάρω μια ανάσα, να τον παίξω ένας νεαρός ραδιοφωνικός ανερχόμενος παραγωγός. Να βάλω γαλλικά. Θέλετε να βάλω το τραγούδι μας, το καινούργιο, το γαλλικό, αζινεμό, να σε βάλω ή να αρχίσω τα γαριβδία, τα σκληρά ροκ, ρε παιδί μου. Σκληρό ροκ, ρε φίλε. Σκληρό ροκ. Ρε, τι παράσταση έδωσες, Ρίτσαρτ Σιάο. Τι ήταν αυτό σήμερα.

0: αφιερωμένο.
1: Απόψε θέλω μόνος μου, αφιερωμένος, σε τούτη τη γωνιά, που πολύ στενοχωρημένη.

ο οδηγός του Turbo Clarino είναι ο Γκορίτσας, ο Γιαννάκος. Το Ρίτσαρ τι έκανε, 3,5 λεπτά, ούτε ένα τραγούδι στο YouTube ρε. Ρουτουτουτουτουτουτου. 3,5 λεπτά, sold out, sold out. Κύριος υπουργός, εσείς οι μπλε παιδιά, πώς λέστε εκεί, τα ΕΣΠΑ, θα έφερε να κάνουμε κανένα γήπεδο εδώ. Δεν θέλουμε ρε να μας δώσετε λίμωσίνη, φέρετε έγγραφα ρε. Φέρε την έκταση να το χτίσουμε εμείς ρε, λεφτά έχουμε ρε. Δεν σας κλεγόμαστε να μας βγάλεις τις άδειες. Ούτε κλεγόμαστε, αχ δεν μπορούμε να δούμε τα σχέδια. Φέρε τώρα την άδεια να ξεκινάμε εδώ να χτίζουμε.

Βρούτσις είπαμε. Δεν ξέρω αυτοί με τις γραβάτες. Γλύφουμε, δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε την άδεια σαν απλοί πολίτες. Ούτε θέλουμε την λιμουζίνη σας. Billion dollars υπάρχουν. Έτσι για μια αγάπη λέω εγώ. Εντάξει Θόδωρα, θα σε αφήσουμε μόνο. Στεναχωρημένος είσαι. Ξέρω. Διαρκεία στο άλλο το μαγαζί μου, σιγκιουριτάδες πήραν. Για να μην με λες άξιστο, αγαπητέ ακροατέ. Δεν ξέρω αντιεπαγγελματίας είμαι, ούτε τρόποι επικοινωνίας ούτε τίποτα, αλλά κατευθείαν πήγα να βάλω πρώτη Δευτέρα και μου φύγει λίγο το χειρόφρενο. Εξκιουζέ μου, αλλά θα το παίξω λίγο πολιτισμένος. Έτσι κι αλλιώς τέτοια ώρα δεν έχει ακροματικότητες, οπότε μη μασάτε, μπορώ να κάνω και λάθη. Πάμε λίγο Μοναμούρ, λίγο Δε Λασάλ, λίγο Μαντουλή, λίγο αυτά τα ωραία τα παιδιά. Αυτές που σε βρίζουνε και λες βρίζε με κι άλλο. Με αυτόν τον τρόπο.

Je vais à la montagne, mon amour. Αλλά βλέπω εδώ στη Μεσεντζουέρα αρχίζουν βαράν σαν τα τριαντάρ και τα Bushmaster. Έρχονται τα μηνύματα. Όσοι δεν ξέρετε είναι τριαντάρι Bushmaster, πατήστε Google. Πιάστε και η αμερικάνικη βιομηχανία όπλων, θα καταλάβετε. Έλα μονσερί. Ζήπα Στέφανο στην Μεσεντζουέρα ή στα γραμ Στεφανάρας. Ήταν σαν 65,5 αυτό που δυο μανιβελιές ήθελε. Έρχομαι.

0: Μαρτζιανού.
1: Παναγιωτού Άκρανης γράφει καλημέρα, πρώτος και καλύτερος. Ακόμα δεν έπιασα τα μικροφόνια. Πριν λαλήσω στέλνει καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Το περίπολο μάχης εκεί στα Γιάννενα περίμενε την επανείσοδο. Γεια σας κύριε Τάσο. Βροχή εκεί μεσημέρι εδώ, τίποτα ρε. Τα βλέπουμε τη Μαυρίλα, πήγε να τη λήξει λίγο τα Σαλόνικα. Βρε να δακρύσει λίγο, βρε τίποτα. Μαυρίλα πέρασε, γεια σας. Παρακαλώ τη Μητροπολιτέ, αυτοί που παίρνουν 5,5 χιλιάρια, να βγουν όλοι και την Τανία στον δρόμο. Καίγονται τα Σπαρτά.

Χαίρε, λέει η σειρά. Πάτα τους διπλή τα ρήφα. Πάμε, εκμεταλλεύονται. Μην βρήκαν μικρούς οι κουκαλοί πολύ τη ζώρη. Χαιρετώ εκεί την Pizza Wave στη Boston Celtic. Έρχομαι, κύριε, να δαγκώξω καμία λοκανόπιτα, καμία πεπερώνη. Α, ήμουνα πολύ έτσι τρυφερούλης, κάτσε θα τα αλλάξω αργότερα, γιατί πολλές τρυφερότητες μας πιάσανε και μην ξεχνιόμαστε να περπατήσουμε στον ίδιο δρόμο. Α, αυτό το κομμάτι, όποιος και να το λέει, πρέπει να γίνει εθνικός ύμνος. Πάντα. 6:30 ώρα τα πανηγύρια εκεί καταλήγουνε.

0: Την καλησπέρα μου στον προσωπικό προπονητή του εγγονού της γιαγιάς Ζαμπέτας της εποχής κορονοϊού. Αποκλείεστε κύριε, θα φάτε μπαν. Σας κάνω μπαν, είναι η καινούργια τεχνολόγια. Τι είναι αυτά που λέτε κύριε πονηρέ?
1: Να της πείτε πως την αγαπάω.
0: Ναι, την αγαπάς κύριε.
1: Και για αυτή τα βράδια ξεκινάω.
0: Ανάδοχε γονέα της Κούκης, θα τιμωρηθείς. Αυστηρός και παραδειγματικός.

0: Δρόμπολης, ακούτε Ρελίκο τα 5,5. Η ώρα έχει πάει 2 και 20, όπως λένε στο Σερέγκο, διότι εδώ στο Μετρόπολης ακούτε την Πρίωνο Κορδέλα, τον απόφυτο βοηθό σχολής Στεφανάρα, κυλικιάρχη του Χάρβαρτ, που θα σας κρατάει συντροφιά μέχρι, ξέρω εγώ, να απολυθώ λογικά. Λογικά.
1: Έχεις κουρελιάσει, έχεις τυραννίσει.
0: Έχετε σπαραλιά.

0: Ο πιστός χειλή της εκπομπής Μάρκος επιτέλους λέει ξανά πίσω. Όχι πίσω δεν το γράφει, το λέω εγώ. Να μην αδικεύσω και τον φίλο Μάρκο. Επιτέλους ξανά λέει.
1: Έχεις καταντήσει, έχεις κουρελιάσει, έχεις τυραννήσει.
0: Θέλει ο άλλος άτακτη ζωή. Ο Βάτραχος από τη Γερμανία, καταγωγή από Κέρκυρα και λίγο από το Τεπελένη. Καλημέρα αδελφέ μου Στεφανάρα. Δώσε να γίνουμε καλά βραδινή σιέστα. Λέει ο φίλος μου Δημήτρης. Και κάνω λέει τη διαφορά με την γαλιδούλα. Ναι και σκιζω να μου γαργάρα στο λαιμό και πετάτη.
1: Όπως αγαπώ ποιος είναι λάθος. Άσε μια ζωή.
0: Ασημάκια μου εκεί στο Καμαρωτό Σερών. Καλημέρα Στεφ, καλή εκπομπή να έχει. Καμαρωτό, Καμαρωτό, στο Καμαρωτό. Τα χαιρετίσματά μου στην ιδιαίτερη πατρίδα το Σερέικο. Που βάζω στήθος και πλάτη. Αλλά εκεί η πολιτική λίγο με. Με κάνανε. Είμαστε μαλωμένοι. Είναι γιου μαστάνε δηλαδή στα καφενεία, διότι και εγώ καταστηματάρχης την εποχή. Ερχόταν εκεί όλοι οι λιονταρίδες. Είδα ξανά τη Φωτεινούλα την αραμπατζή βόλτες εκεί στη Ζύχνη σήμερα. Λέλε τα γέρ που λέμε και εμείς στο χωριό. Λέλε τα γέρ και λέλε παιδί λουλουστρίν. Και χτύπημα στον νόμο τον κάθε αγρότη. Μπάρμπα συνταξιούχος 72 χρονών, μοιάζει για 124. Μέχρι να σηκωθεί με εκείνο τον μπαστουνάκι. Τι να χαιρετήσεις και τι να πεις βρε, 420 ευρώ σύνταξη. Και αυτή με τα ταγέρ και τα λουστρίνια. Και κάθε 4 χρόνια χτύπημα στον νόμο. Εδώ είμαι 24 χρονών μοιάζουν, 55 γίναν 24 μοιάζουν. Και εσύ μπάρμπα 43 χρονών. Γιατί μπάρμπα είσαι αν είσαι από χωριό σαν τη δικιά μου την ηλικία 43-45. Κατεβαίνεις από την John Deere και μοιάζεις για 122. Αλλά καλά πάει το Βασίλη. Χτύπημα στον νόμο. Μπράβο θείο, συνέχισε εδώ η συνταξή σου. Μη μαζάς, εμείς με το ταγέρ θα σε δώσουμε λύση. Δεν είδα πολύ γραβάτα. Είδα μόνο ταγέρ στα σέρας. Τι έγινε οι άντρηδες? Δεν βγαίνουμε βουλευταρέ για να χτυπήσουμε τον νόμο στη... τον μπαρμπά. Μην τα λέω και πολύ γιατί 2 ώρα το βράδυ είναι 2. Μην παίρνει τηλέφωνο το φιλαράκι του πρωθυπουργού εκείνος Άδωνης στον Παύλο τέτοια ώρα. Γιατί τον παλαβώ τι λέει αυτός για τα ταγέρ εκεί στα σέρα. Του ρουρού του Ντούκα εσύ θα ακούς. Θα ακούς του Ντούκα. Θα σε βάλω και λίγο γαλιδούλα, μην ανησυχάς.

Ναι, είπαμε, πρέπει να είμαι επαγγελματίας. Να ξαναπώ τρόπους επικοινωνίας. Ναι, ζήπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας. Διότι στην επίσημη σελίδα του Facebook Μετρόπολης δεν είναι τώρα για να αποστάρουμε. Δεν έχω και κωδικούς, δεν με αφήνουν. Άσε τώρα, μην κατεβεί καμιά σελίδα, παιδί μου.

Έλα να κουντουρτίσουμε με Παντέλο Τεχνολόγια. 16 Ιουλίου πάει η Φαμίλια Ελλάς για ένα μήνα. Κύριε Παύλο, δώσει με ένα μήνα άδεια, πρέπει να πάω USA, Βοστόνη. Μεγαλεί ο ελληνισμός, ο απόδημος. Καλημέρα στην Τεχνολόγια το Γιαννάκη, που βαράει γκασταρμπάιντερ εκεί βιδώνοντας φτερά αεροδομές στα Volkswagen τα Golf. Τι έγινε κιλά Μαρινάδης η Γερμανία ρε. Τι μουντιάλ ήταν αυτό ρε.

0: Δεν προλαβαίνω από τα μηνύματα εκπομπή. Θα κάνουμε τώρα, θα στέλνουμε χαιρετισμού. Όχι, ρε, θα στέλνουμε χαιρετισμού. Ό,τι θέλουμε, η δικιά μα είναι εκπομπή, τι θέλουμε, την κάνουμε. Δεν είμαι θα payroll, δεν έχουμε από πίσω να μα πει τι θα πούμε. Δεν χρειάζεται να πω συνέχεια για τον Κωνσταντέλια Πάοκ. Πάοκ φτάνει τόσο 27,5 ώρε το 24ωρο. Πάοκ, Πάοκ, Πάοκ. Δεν έρχεται ο Ντέλια, θα έρθει ο Ντέλια στην Εθνική. Όχι, δεν θα έρθει, θα κάνει το δεύτερο παιδί μετά θα έρθει. Όχι, δεν θα έρθει μετά το δεύτερο παιδί. 62,5 μήνες, 24 χρόνια τη, πώ λέει ο Καρβέλα. Θα έρθει Χατζηδιάκο, υπογράφει ο Γιαννούλη. Όχι, δεν υπογράφει ο Γιαννούλη, θα πάρουμε άλλο χάρτη και τέτοια πράγματα. Τα λεπόρια που τραβάμε. Ναι, ρε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θα μιλήσουμε με κόσμο. Άντε δηλαδή. Καλή ακρόαση, λέει από Μόναχο, φίλος ο Θόδωρας. Ήρθα να βρω ένα λουλούδι να μυρίσω, λέει, τι λες. Και μην ξεχνάς, ακούμε, λέει, και από Καρπερίσερο. Όλο το σεραϊκό εδώ σύσσωμο.
1: Τσαούσι.
0: Τσαούσι μπροστά εγώ.
2: Άντε στο τραπέζι, δυο ποτήρια.
0: Έτσι εκεί ξανά.
2: Πάτε μόνα πιο από τα ίδια.
0: Είσαι ωραίος και μετρά, Στεφ. Καλώς επέστρεψες. Καλημέρα από την πανέμορφη Καβάλα. Καβάλα, λέει ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης είναι Καβάλα στην Καβάλα. Γεια σου, Μπαμπίνο. Καλώς σας βρήκα. Ανέβηκα λίγο ράμπα, λίγο φίλτρο έλος, λάδια μπουζιά, λίγο βίδισμα το Intercooler. Με υποπρογραμμάτισε ο προγραμματερτζής. Πορφύρης Όθωνας, ακούει. Τέτοια ώρα εκεί στη Χαλκιδική με το εγγόνι παίζει, το έβαλες να κοιμηθεί, ακούσε μένα. Γύρνα πίσω κανένα δύο μέρες πρέπει να φτιάξουμε τη Μερσεντέζα. Λάδια στις τουρμπίνες αλλαγή, λάδια στα μοτέρια αλλαγή. Να με φτιάξει λίγο τα κολάρα από το ψυγείο, γιατί έβαλα να τους δαμπάνε εκεί στην Κατερίνη Ντεμέκ καινούριο. Ψυγείο Ντεμέκ καινούριο δοχείο διαστολής. Ντεμέκ λέω, άιντε τώρα μην ξανάρθω. Καλά σου το 245. 2.45 φορά, 2.45, 2.45, 45, R17. Και είναι για ακριβά τα μισελένα αρθός πινιαριστός εκεί στην Κατερίνη. Πορφύρης Αγκόη. Αντέλα να βάλουμε στη ράμπα τη Μερσεντέσα, γιάζει εκεί πέρα τη Χαλκιδική και το εγγόνι.

0: ένα εύστοχο μήνυμα που έρχεται από το φίλο μου τον Δημήτρη, λέει. Είναι σχετικό τώρα αυτό, έτσι, δηλαδή. Όχι, θα το διαβάσω και ας βγάλουμε το συμπέρασμα. Μη σε παίρνει από κάτω, Στεφανάρα, κράτα γερά.
1: Ο καημός θα γιατρεύτη. Το τραπέζι,
0: εσένα θα σε χρεώνω 50 ρικά και κανονικά. Τους άλλους εντάξει, εσένα θα σε χρεώνω κανονικά.

Να πάω λίγο στην Instagram εδώ πέρα, μην έχουμε εδώ μηνύματα. Έχουμε και εδώ μηνύματα βέβαια. Γεια σου Μπίλη, γεια σου πειρατής. Γεια σου ρε Νικολάκου πειρατή. Άιντε ρε παιδί, ξεκίνα λέει τσουρέκια. Τσουρέκια ναι, καλό, μερέντα είναι ωραία.

Ρε Μάγκης, τι έγινε, το άφησε το... στην παράταση το άλλο 2-2. Κάνα ανατροπή οι Βέλγοι, 0-2 οι Σενεγάλοι, να πούμε, αλόγατα Καμαρωτά. Ρε, μέσα 3 λεπτά τι έγινε εκεί. Μετά το παράτησα, μπήκα στο στούντιο, έκανα, είχα κάτι δουλειές. Και τώρα που το λες δεν είδα τι έγινε, ποιος πέρασε. Κάτσε να βάλω τη Google εδώ πέρα, να βάλω τους Ρουφιάν Τεφτέρ, τους Μπλόκερς. Βέλγιο Σενεγάλη, να δούμε τι παίζει.

Α, εδώ λέει στο 120 συν 5. Δηλαδή στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων της παράτασης με πέναλτι. Κανονικό πέναλτι ή μουσαντέ. Διότι σας λέω δεν παρατήρησα. Παράταση δεν είδα καθόλου. Τους βέλογους. Ο Γιούρι Τίλεμαν σκόρερ με πέναλτι στο 125.

0: βαράμε στη γαλέρα. Και εγώ βίκυκι με κάθε χρόνο κουπί εδώ βαράω γαλέρα. Γιατί φωνάζω εδώ, άιντε τράβα κουπί Στεφανάκο το καλοκαίρι. Παρακαλώ, όποιος θέλει να διαφημίσει στρατιωτικά είδη κάμπινγκ, προσφέρουμε για καλοκαίρι. Είμαι ο καλύτερος ο άνθρωπός σας. Θα κατασκηνώσω εδώ στο Μετρόπολης. Θέλω ένα καλό σκηνή, μια καλή σκηνή θέλω για καλλιτεχνικές περιπτώσεις και ένα καλό sleepy bank, το οποίο όμως δε θέλω να είναι δροσερό. Η καλύτερη διαφήμιση εδώ στρατιωτικά είδη κάμπινγκ, όποιος θέλει εδώ Στεφανάρας Μιλιτέρ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εδώ αντίσκηνο. Όλα good. Άιντε φευγάτε όλοι με άδεια. Influencers, φύγετε με άδεια, αλλά μην γυρίζετε εκεί το Σεπτέμβριο και γράφει μπούζους πάλι. Ευχαριστούμε πολλά, ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές γιατί μας δώσατε την πρωτιά τον Αύγουστο που δεν μετριέται, που δεν μετριούνται λέει ακροματικότητες. Άρα δεν μετριούνται ακροματικότητες, αλλά αυτοί που είχαν άδεια και βγάλαν πρώτο το σταθμό βάλανε ευχαριστούμε λέει στον κόσμο. Δύο φορές ρόμπα τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Οπότε όποιος έχει στρατιωτικά ήδη κάμπινγκ και εδώ σε Στεφανάρα μπορεί να έρθει να πει έλα εδώ Στεφ, πάρε μια σκηνή αγόρι μου, πάρε και ένα sleepy bank, πάρε και ένα ράντζο εκεί με σούστες τις παλιές που έλεγε έλα χέλη μου να αντέχει, και εδώ είμαι εγώ. Κάνουμε χρυσές δουλειές.
1: Έχω σκάσει απ' τη ζύγια.
0: Άιντε Κότσο Ραπτόπουλε ξεκίνα, ε. Μόλις ήρθες ευχαριστούμε για την ποτρία. Πρωτιά. Είμαστε όλο τον χρόνο εκεί πέρα. Κυνηγάμε την ουρά μας. Μια φορά βγαίνουμε πρώτοι, δεν είσαι. Τι γίνεται ρε φίλε. Αλλά ευχαριστεί τον κόσμο που δεν γίνονται μετρήσεις για άλλη μια φορά που μας ψήφιζε. Τα έχω τα ντοκουμέντα γραμμένα. Θα σε κυνηγώ μέχρι η Αλάσκα. Να γίνει κόκκινη σαν την έρημο.

από κλαρίνο θα πηγαίνεις. Ακούς του του του του του. Γιατί έμαθα. Κύριε Γιώργο Μπούζο, για βάλε με ένα δίδυμο το μεσημέρι. Να δω τι θα πει. Ξέρω, ξέρω, θα μην πει, όχι, δεν το θέλω αυτό το παλαβό. Άσε με στα εύκολα που είμαι. Ξέρω, βρε, σου λέω.

Δημητράκος μου λέει ήταν πέναλτι όντως. Βα, αν μου έρθει κι άλλο μήνυμα και διασταυρώσει την πηγή ότι είναι έγκυρο το πέναλτι. Με 2-0 ψήφους νομίζω. Αλλά αν το επόμενο μου πείτε μουσαντάν, θα πάω σε έξτρα κλήρωση.

Να σε πω, λέει, το ανέκδοτο, να σε πω στο ανέκδοτο με την αρκούδα και το κυνηγό, έφταιγε η αρκούδα. Άμα είναι να τρως χώση, μου λέει, να το κάνουν ένα τρίωρο βραδινό, να το ευχαριστηθούμε. Α, εσείς είστε ωραία, να φάω και το τρίωρο. Το θέμα είναι, καλά είναι μόνο το τρίωρο το βραδινό. Μην έχουμε και μαζί κανένα πεντάωρο σου όλη την ημέρα και πάλι για ένα πρωινό. Πάρει και εκείνα και εκείνο το παιδί λίγο. Να να βοηθήσουμε και εκείνο το παιδί. 15 Αύγουστο να πάει στο χωριό. Άιντε, γι' αυτό σας λέω, στρατιωτικά ειδικά, μπικό, όποιος θέλει να διαφημίζει εδώ σε μένα. Η καλύτερη market διαφήμιση.

0: Καλημέρα προκαταβολικά στην Τάσα Ούτο, εκεί που βιδώνουν τα ζαντολάστιχα του γκολφ. Και δεν χάσαμε και το στοίχημα, αρέσει να πούμε. Έβγαζα μια, δεν πρόλαβα εκεί τις 16 ομάδες. Έβγαλα 3 από τις 8. Όχι, 3 από τις 6. Για να φτάσω στους 16. Έχασα κτίλε φαντοστού. Έχασα στο τέλος σε νεγάλη που την είχα πει να βγει στους 16.
1: Γράψε μου αν μ' αγαπάς σκουρά.
0: Πάτω παταφλόγκα. Η αμπονία πάει για αυτήν Bloom. Την παίξαμε για κατάκτηση. Είπα, λέω, θα φτάσει, λέω, μέχρι παραπέρα. Άρα τα Honda Suzuki Kawasaki, εν τω μεταξύ τρελή υποδύναμη, τρελά γκάζια, μας ήσανε από τα βραζιλιανάκια. Ρε πάρ' τους παραμάζωμα, ρε, αφού τους έτρεχες. Αυτό που έλεγα, βαριέμαι να δω Μουντιάλ, αλλά οι ώρες δουλειάς πρέπει είναι να δω Μουντιάλ. Και με το επιτρέπουν, τελικά είναι το μόνο Μουντιάλ που παρακολούθησα περισσότερο, που δεν ήθελα να δω. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μυαλό μιλάμε. Νάσα, παιδί μου, το ελληνικό μυαλό είναι για Νάσα. Χωρίς ανάσα.

Τι κρατάει εδώ πιτσιρικά στο καλάφι, ρε. Δημητράκο. Καλημέρα από Α7 ούτω μπαν. Τον βάλαμε, λέει, να δούμε τι κάνει. Να μαθαίνουν τα παιδιά ότι δεν φυτρώνουν στα σούπερ μάρκετ. Ναι, τι είναι αυτά που κουβαλάει αυτός. Τι καλαμπόκια, πατάτες, τι τον έβαλε.

0: Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Ολυμπιάδος 101 Κουκλουτζάς Εύωσμο. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα. Τώρα και με μπούζι σάλα. Κρύο. Δεν επενδύσαμε φυσικά μόνο στο φαΐ, επενδύσαμε
1: Λάτε.
0: Ναι, και στον κλιματισμό.
1: Ολυμπιάδος
0: 101 Εύωσμος. Εκλεκτό μεζεδοπολείο τρούφα.

Α, πατατούλα άγρια, ε. Δικό σου κήπο. Ωραίος. Στη Βρουντού έχει τέτοιες πατάτες. Μπαμπάτσκι πατάτα βλέπω. Μπαμπάτσκι.

0: Ο Τζόρτζα εδώ λέει εκεί στη USA. Θα δούμε ματσάρα Στέφανε εδώ στο Μεξικό, εδώ στο Μεξικό Αγγλία. Στο Σικάγο λέει. Οι Μεξικάνοι είναι μπορωμένοι, λέει, ξέρεις, εδώ έχει πολλούς Μεξικάνους. Μέχικο.
1: Έχω παράζει στην Περδία. Έχω παράζει στην
0: Μέχικο ζουγαδόρς, Μέχικο εντρεναδόρς. Καρτέλ του Μεξικού έρχονται.

Έρχονται δηλαδή οι Redskins, έρχονται οι Ινδιάνοι, τα Ινδιάνικα καρτέλ έρχονται στο Σικάγο, κύριε Τζόρτζ, να κάνουν τους τσιριμπίμ βουτυρά τους ευγενείς σερ της Αγγλίας αλτίωκα. Για να δούμε τι θα επικρατήσει, ο Μαχαλάς ή η Κυρίλα. Έντερ μπάρα. Να σε δω εκεί πριγκιπά, Χαρικέιν με τη μητούλα, τη γαλιστή, εκεί με τους χαραγωμένους χαραγωμούριδες από τη Τιχουάνα του Μεξικού. Να σε δω μπλουζάρα παρεμπιπτόντως αυτή η Αντίντας με το Μεξικό, ρε. Αυτή και η Αργεντίνα. Σύχασε, ησύχασε, εσένα αγαπάω. Σύχασε, κάτι. Σύχασε, ησύχασε.

0: Και επειδή είχα πολλά μηνύματα αυτές τις μέρες, δηλαδή για τις 2-3 τελευταίες που είχα δει και προσκυνιακά βραδινά, αλλά και από το κηλικείο ιντερνετικά, το κηλικείο του Χάρβαρντ, παιδιά πολλά μπορούσανε ρε μπιπ μπιπ, έτσι αλλιώς εσείς πως μιλάμε τώρα, ζεις ρε μπιπ μπιπ. Παιδιά ανησυχήσαν, ούτε βράδυ ξέρω εγώ, ούτε απόγευμα. Να λέει και η μανούλα μου, λέει τα αγόρι να δούμε, πάρουμε τηλέφωνο, δεν ήρθε η ειδοποίηση. Λέω μάνα καλά, με ρεμβάζω. Πασαλίβομαι με καροτένια και κάπου εκεί, πώς το λένε, κοπερτώνε. Εντάξει, ησύχασε τη λιωμάδα. Εντάξει, αγόρι μου όλα καλά. Αφού είσαι alive. Don't worry about that. Έτσι μου είπε η κυρία Αθηνά από τον Άγιο Χριστόφορο τώρα. Τώρα μην πεις τι σε είπε, εγώ το κατάλαβα. Βάλε translate να μάθεις τι με είπε. Κυρία Αθηνά είναι αυτή. Μπορεί να με τα μπει και ισπανικά άμα θες. Muchos gracias, buenos días. Όχι Kinder Bueno, buenos días. Και τώρα τι γίνεται σε αυτή τη φάση, λέει, του Μουντιαλίτου, πώς πάει παρακάτω? Έχουμε τους 16, ξέρουμε τα ζευγάρια, πρέπει να γίνει και αυτή η κύκλα, ε. Ποιοι μείνανε να παίξουνε τώρα να τελειώνουμε? Αυτό το ρημάδι τελειώνει 19 Ιουνίου, να πάμε διακοπές ρε φίλε. Να φύγει η γραμματεία από εδώ να κάνει, επειδή τόσο ρε, τα κορίτσια έχουν λαλήσει. Έρχομαι εδώ, το μαράκι μου λέει, γεια σου Στέφανε. Και σου λέω, εξοχωτά την νεαρά ρεσεψιονίστ. Λέω, τι είπατε σπουλάκι μου, μου λέει, άσε Στέφ, λέει, μπλέξαμε. Γιατί παιδί μου, της λέω.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Ήρθε δύο Στέφ, λέει, θα τα ξεμπλέξει όλα. Όχι, μου λέει, δεν είναι αυτό, εσύ τα κάνεις όλα καλά. Όλα wonderful, όλα grateful, amazing. Λέω, τότε μαράκι τι σε απασχολεί, όπως έλεγε ο... ο Γιάνγκος Δράγκος στη Βίρνα, το κάνω ένα θεατράκι, κάνα τέταρτο, ξέρω. Πολύ λέει κλήρωση, έχει φαγωθεί, λέει, πολύ δώρο, πολλά έτσι οι σπόνσορες με αυτό το Μουντιάλ και έχουμε χαρίσει τα πάντα. Εδώ στο Μετρόπολη, στο Ζου, στο Τρανζίστορ. Πολύ δώρο λέει, η χορηγή Μουντιάλ και τέτοια. Άντε λέει να τελειώσει, να πάει να βάλουμε ομπροσολέρ στη νεαρά μας επιδερμίδα. Τα δίκια σου έχεις, λέω Μαρία, συμφωνώ. Άντε η Φαντίνο τελείωνε, διαδικασίες να τελειώνουμε. Δεν μπορείτε να παίζετε με τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε ο μεγάλος αείμνηστος, δόξα τι μην κάνω για αυτή τη στιγραμμό. Έτσι το σταυροκοπιέμαι ειλικρινά, Άντριους Παπάντριους.

Σοβαρά, κύριε Γιώργο, κάνανε επιδρομή τα καρτέλ των Ινδιάνων. Ποτέ. Όλοι λέει οι μεξικάνικοι σημαία στα μάτια κυκλοφορούν εδώ στο Σικάγο. Έχουμε γεμίσει. Εντάξει, γεμίσει εδώ το ίδιο πράγμα είναι. Απλά δεν έχουμε μεξικάνικες. Πάντως ελληνικές δεν θα δεις.

Ένας πιστεύει ότι ο Μαχαλάς θα κερδίσει την Κυρίλα 1-0 στους ψήφους. Κανένα κουτσουμπολιό έτσι, κανένα αξιοπερίεργο είχαμε το καιρό που έλειπε, είχαμε καμιά ίντρικα εδώ μάλλον σε κανένας με κανέναν. Όχι ο Γιωβάνοβιτς φταίει γιατί δεν παίζει ο Κωνσταντέλης στην Εθνική, όχι ο Γιωβάνοβιτς δεν φταίει γιατί ο Κωνσταντέλης είναι μπαμπάς. Ναι, τα ξέρω κάθε μέρα, λέω κανένα καλό αλμυρό κουτσουμπολιό έτσι να έχουμε καμιά ίντρικα καλή. Είπε αυτός έτσι τον άλλον γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Τον είπε ξέρω εγώ με ένα light χαρακτηρισμό. Δηλαδή όπως λέει στην Αγγλία θα πιούμε στις 4 το τσάι. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω μια ηρεμία, δηλαδή δεν ξέρω, δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει τίποτα. Περιμένουμε καλά τώρα το γεγονός ότι ξεκινάνε ομάδες προετοιμασίες και τέτοια. Από ό,τι βλέπω την ιστορία, ναι μας και Παρίτσκι, ναι μας και ο Ψίτσκι, αυτό που έλεγε ο Κόντιο. Άμα δεν έχεις λέει παράδες, δεν έχεις και options, κοινός οι options είναι επιλογές. Αλλά αφού δεν υπάρχουν μάινοι, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος λύση θα βρει τη λύση. Ο 40χρονος τεχνικός. Φύγε, φύγε Ρουμάνε να ησυχάσω λέει. Ωραίος ο Λύση, πιτσιρικάδες στην προετοιμασία, φιλικό εκεί Μπαταούλας, πώς είναι Μπαταούλας, κάπως έτσι. Μπαλντέ ξανά είδα, ο Λύση πειρεμάτισε, φώναζε 1,5 χρόνο Ρουμάνε τεχνική, ο Μπαλντέ γιατί δεν παίζει. Μύθο πιτσιρικαρία, 4-1, εντάξει φιλικό είναι, ποτέ δεν βγάζω συμπεράσματα. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι και σακουλευτείτε το, εσείς φίλοι παοξίδες. Πάντα ποδοσφαιρικά μιλάω. Όταν γεννάνε για να σας πειράξω, ξέρετε, δίνω λίγο πιο πολύ πόνο. Αλλά επειδή είμαι λίγο και ποδοσφαιρομάνα, ποδοσφαιρόφατσα και λίγο το βλέπω το έργο παρακάτω, διότι μόνο γυαλιά μη οποίας χρειάζομαι, μακριά βλέπω σαν τον αετό. Και άκουσε παοξίδε, θα το πω δεύτερη φορά. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις ήρθε ο Λύση δεν χρειάζεται ο ΣΔΟΕΦ να ανανεώσει. Δεύτερον, δεν βλέπω το ΜΕΙΤΕ πρόθυμο να τον προστατεύσουμε. Λένε περιουσιακό στοιχείο να μην μπαίνει από τώρα. Θα έχεις πρόβλημα παοκτσί με το ΜΕΙΤΕ. Από τώρα στο λέω. Ο προπονητής αυτός είναι ακριβώς η ίδια τακτική Νίκολιτς που θέλω να βλέπω και η ίδια τακτική του Παλαιθηναϊκού του Ντρούμπουντας Μπράουσκα, κάπως έτσι αυτού του στην Κοπεχάγενο το 38χρονο. Θα έχουμε πρωταθληματάρα φέτος. Αλλά θα έχουμε μουτσουνάκι από τον ΜΕΙΤΕ και κάθε αργό παίχτη. Και πρόσεχε μην έχουμε και μουτσουνάκια με τον Κωνσταντέλια, σου λέω εγώ τώρα βάλτολ. Θέλει τρεξίματα αυτός. Και δεν νομίζω να έχει... να είναι η πρώτη του προϋπόθεση, ο πρώτος του στόχος ο Γιαννούλης και ο Χατζηδιάκος. Λέω εγώ τώρα. Είπαμε θέλουμε παίκτες, εγώ βλέπω πιτσιρικάδες να χώνει μέσα. Και μην αγώνεστε για σέντερφορ, δεν θέλει, άσε να βγάλουμε του μύθου του πιτσιρικά. Εάν ο Ρουμάνος καθόταν, εγώ σας είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι έκτος και κάτω. Ο Ηρακλής θα είναι τέταρτος. Εάν δεν πλεχτούν διοικήσεις και πρέπει να παίξει αυτός και πρέπει να παίξει εκείνος και αφήσεις το Λύση να σου βρει τη λύση, ο πιτσιρικάς, ναι, άσε να τους τάξει λίγο στην προπόνηση, οι πιτσιρικάδες θέλουν να δειχθούν, βάλω και αυτό το παιχνίδι τώρα στο πρωτάθλημα εκεί που τον είχα έκτο. Γράφτε τώρα πόσο απόδοση δίνει πρωταθλητής Παναθηναϊκός, δεύτερος δευτεροτρίτος ΠΑΟΚ με ΑΕΚ. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τώρα. Αν και φαβορεί τώρα είναι ο Νίκολης με αυτό που γίνεται έτσι κι αλλιώς, γιατί εδρεώθηκε
και κάνει καλή δουλειά και θα συνεχίσει να κάνει δουλειά. Είναι διψασμένο σκύλι του πολέμου, γι' αυτό τον κουστάρω. Αλλά να ξέρει, φέτος θα έχει κόντρα με τον πολυεκατομμυριούχο Αλαφούζο, που ταχώνει πάρα πολύ δυνατά, και ο προπονητής αυτός είναι όπως είναι ο Νίκολιτς, όπως είναι και ο Λύση, δηλαδή τάχει δυναμικές σκασίματα προπονήσεις. Θα έχουμε καλό πρωτάθλημα. Αλλά μην το βλέπετε έτσι τον κύριο Λύση 40χρονο πιτσιρικά και νομίζετε ότι αυτός είναι ανερχόμενος. Δεν θα κάτσει να του πεις έλα εδώ βάλε αυτό χαρτάκι λίγο, γιατί να μην ακούσεις κανένα πρωί. Εκείνη είναι νέση διακοπή συνεργασίας. Προσέξτε το αυτό.

Ναι ρε, δεν γίνεται. Έτσι γράφει για να πατήσει 42χρονος. Αλλά 8 μέρες λέει στο ειρηνικό. Κάτσε πριν πάω στο ειρηνικό θα το διαβάσω. Αυτό με ενδιαφέρει, να μπω έζησε 8 μέρες. Πρωτού πάω στον ειρηνικό θα πάω στην Κάριανη Καβάλας. Beach bar, restaurant, εμπλό στην Κάριανη Καβάλας. Αχρέωτη ξαπλώστρα, καφεδάκι, κοκτέιλς. Με κανένα δεκαρικάκι το άτομο είσαι. Πασάς και το καφέ και το κοκτέιλ. Θα σε πασαλείψουμε και καροτάνε αν θες με τα δικά μου τα χεράκια. ~550 ομπρέλες έχουμε, μη μασάς, δεν χρειάζεται να κλείσεις. Μη μασάς τίποτα, όλα περιοχές Μαϊάμι, ψηλιά μου και τα τι αυτά. Και μόλις τελειώσεις το κοκτέιλ, φεύγεις επάνω στα 20 μέτρα πάνω από το δρόμο αμφιθεατρικά. Πας στη ρεστοράντε. El Grande Restaurante. Τρως το ψαρικό σου, τα ουζάκια σου, τα μπυρόνια σου, τα δροσιστικά σου. Με θέα Καλιφόρνια, αλλά με τιμές περιφερίας. Beach Bar Restaurant, εμπλό στην Κάριανη Καβάλας. Πού σε κάποιες άκρες εκεί στο χορτάρι κυλιέμαι και βοσκάω και ο ίδιος.

Η μηχανή της βάρκας του παρουσίασε πρόβλημα μέχρι που σταμάτησε εντελώς. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας τον εντόπισε και ειδοποίησε τα ελευτικά που βρισκόταν στην περιοχή. Τι λέει, αυτός έγινε όλα αυτά στη Νέα Ζηλανδία? Μια πραγματική μάχη, λέει, για επιβίωση έδωσε 42χρονος ψαράς Junior Απιούτα, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό. Αφού η μηχανή της μικρής αελικευτικής βάρκας του που παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια του ψαρέματος. Σε να δω πότε είναι η ημερομηνία αυτό, ρε εσύ. Δεν το έχω ξανακούσει. Μήπως είναι κανένα παλιό, δηλαδή λέγοντας 50 χρόνια πίσω. Ας να δούμε ποιος υπογράφει.

Όχι, εντάξει, σχετικά φρέσκο είναι. Έχει 10 μέρες που έγινε αυτό. Όχι 10, κάτσε τώρα, έχω 20. Τώρα το μάθαμε εμείς. Το χρονικό, η περιπέτειά του ξεκίνησε 11 Ιουνίου. Αφού ολοκλήρωσε, λέει, έναν αγώνα βόλεϊ, πήγε στο σπίτι του, ετοίμασε τον εξοπλισμό του και βγήκε για ψάρεμα. Ακολουθώντας πουλιά που πετούσαν πάνω από τη θάλασσα, ένδειξε ότι υπήρχαν ψάρια στην περιοχή. Νάτος ο επαγγελματίας, ο προ φίσερμαν. Λίγη ώρα αργότερα η μηχανή της βάρκας του άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα λειτουργιών με διακοπές, μέχρι που σταμάτησε εντελώς. Τέλος εκεί, παρέμεινε φούιτ. Χτύπησε φλάντσα κεφαλή στο μοτέρι. Η εξολέβει ο σκαμπούτ. Πού είχαμε μείνει, για να πάμε παρακάτω. Έμεινε με το μοντέρ, λέει, εκεί πέρα, άρχισε να πέφτει νύχτα, χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για να την επισκευάσει και με το άνεμο να ενισχύεται, σκέφτηκε ακόμα και να πέσει στη θάλασσα να κολυμπήσει πίσω, λέει, προς το νησί. Όμως γρήγορα κατάλαβε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Έτσι επέλεξε να παραμείνει στη βάρκα. Έριξε κλήρο και έπεσε κορώνα η γράμμα, διάλεξε το γράμμα, έμεινε στη βάρκα. Βλέποντας όμως σταδιακά τα φώτα να χάνονται, το ρεύμα τον έπαιρνε προς τα μέσα. Οι επόμενες ημέρες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Απιούτα βρέθηκε αντιμέτωπος με ισχυρούς ανέμους, τεράστια κύματα, συνεχείς βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Όπως περιγράφει ο ίδιος, δύο φορές τα κύματα τον έριξαν στη θάλασσα, όμως κατάφερε να επιστρέψει στη βάρκα, που είπε, λέει, διότι τα κύματα ήταν τεράστια και για να μην παρασυρθεί από τη θάλασσα καθόταν όσο πιο χαμηλά μπορούσε. Δηλαδή φανταστείτε ότι ήταν στη βάρκα εκ του πριμνιδών, όχι το γονιπετής, εκ του πριμνιδών. Πριμνιδών ή πρινιδών? Εκ του πρινιδών δεν συλλάβατε? Έτσι που λες για τους άντρες. Οι γυναίκες τώρα, αν δεν καταλάβατε σε τι στάση ήταν στη βάρκα, ρωτήστε τους άντριδες σας που έχουν κάνει σκηνάκια και βολές. Κάτι πρέπει να πήγανε και αυτοί το 1995, φαντάρι βαριά. Λοιπόν, εκ του πρινιδών ο κύριος Απιούτα. Και εκτός ήταν το πρινιδόν, απομάκρυνε και τα νερά, γιατί τα κύματα ρίχνανε τη βάρκα μέσα και δεν τη βουλιάζανε. Έφτιαχνε και την αντλία. Για να επιβιώσει ο μαγκάκος, όταν σταματούσε τα κύματα και ήταν μέρα και τον έτρωγε ο ήλιος, έβγαζε τα κιστράγια του και έπιανε μικρές ποσότητες ψαριών, ό,τι έβρισε καλό, έτρωγε φιλετάκι. Έτρωγε ομοψαράκι. Πώς τα λένε οι Ιάπωνες που κάνουν, νιγκύρι? Αυτό της μόδας. Αυτός το τρώγε τζάμπα για να επιβιώσει. Άλλοι πληρώνουν $70 τη μερίδα. Ομοψαράκι.

Επίσης η κέντρο νευρό έχει νερό στο κουβά για να πίνει, λέει. Τις νύχτες ηρεμιοποιούσε σε εντόνι και το ψυγείο για να προστατευτεί όσο μπορούσε από το έντονο κρύο.